0: Μετέφερε το διάλογο τον ακριβή.
1: Σωστά.
2: Σίγουρα.
1: Θα κάνει και τις φωνές.
2: Σίγουρα.
0: Αλλά εγώ πιστεύω, αν με ρωτάς, ότι έγινε η κουβέντα του στυλ ότι εδώ δεν πάμε καλά, πρέπει να αλλάξουμε πράγματα. Τι αλλάζουμε, δώσουμε εργαλεία να παίξω αλλιώς. Θα υπόθηκε. Και θα του είπε, πάρε εργαλεία.
1: Okay.
0: Τώρα, τι να σου πω. Δεν ήμουν παρόν. Κύριε Καπετανάκο, φιλιά στο παράλληλο Άστρος που πολλοί κόσμος μας στέλνει μηνύματα από εκεί. Να είναι καλά. Και από όλα τα μέρη της Ελλάδας που μας στέλνουν μηνύματα και όχι μόνο της Ελλάδας. Είναι η πρώτη εκπομπή, θυμίζω, 3 ώρες ξεκινήσαμε από νωρίς, από τις 2 μέχρι τις 5 πηγαίνουμε για μεταγραφές. Αυτή η εβδομάδα έτσι θα πάει, με μεταγραφές και ευρωπαϊκές συμμετοχές των ελληνικών ομάδων. Από εβδομάδα ξεκινάμε και back-to-back επίσημα. Πάντως οι ίδιοι θα είμαστε, δεν αλλάζουν πολλά πράγματα. Το ίδιο ρόστερ. Τα like έγιναν 1600.
1: Και μπράβο.
0: Διαψεύστηκα και μπράβο τους. Πάμε για 2000. Και κύριος Καπετανάκος τώρα. Θα ξεκινήσω με το μεταγραφικό απόκτημα που λέγεται Αριάγκα. Τι καινούριο θα φέρει στην ΑΕΚ αυτός ο τύπος ο πανίψιλος?
1: Σίγουρα δύναμη. Και ύψος.
3: Σίγουρα ύψος. Περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον που δεν είχε η ΑΕΚ στον άξονα. Περισσότερη επιθετικότητα σε μονομαχίες. Δυναμική στις ανακτήσεις μπάλας. Πράγματα που η ΑΕΚ δεν είχε με τους τωρινούς χαφ μέχρι στιγμής. Γενικότερα η ΑΕΚ θέλει, για να το πούμε έτσι, για να το καταλάβει ο κόσμος, θέλει την απουσία του Πινέδα, που είναι πολύ μεγάλη και σημαντική, να την καλύψει με 2-3 παίκτες που ο καθένας αφήνει τα δικά του στοιχεία. Αλλάζει και λίγο τον τρόπο λειτουργία της η ΑΕΚ στον άξονα. Οπότε θα δούμε κάτι πολύ διαφορετικό βεβαίως. Για να το δεις αυτό, θα πρέπει να υπάρχει χρόνος να δουλέψουν, να βρεθούν, να βγουν. Γιατί μπορεί να μην βγουν αυτά που έχει ο Νικολής στο μυαλό του. Γενικότερα πάει η ΑΕΚ σε ένα διαφορετικό και νέο μοντέλο λειτουργίας στον άξονα, το οποίο πρέπει να του δώσουμε χρόνο και να το δούμε. Βεβαίως, πόσο χρόνο μπορεί να δώσει όταν έχεις ευρωπαϊκά προκριματικά, όταν έχεις πρεμιέρα Super League, ξεκινάει το πρωτάθλημα, πολλά κρίσιμα παιχνίδια. Θα πρέπει να δουλέψει εν μέσω επίσημων αγώνων ο Μάρκο Νίκολης με τους νέους ποδοσφαιριστές και ειδικότερα με τον Αριάγκα, ο οποίος είναι το 5ο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ. 1,91 ύψος, 28χρονος από την Ονδούρα. Η ΑΕΚ παίρνει βασικό παίχτη της Λεβάντε, ομάδα La Liga, και αυτό είναι σημαντικό να το λέμε, γιατί ο Ριμπάλτα θέλει παίκτες οι οποίοι έχουν κάνει καλές χρονιές την προηγούμενη σεζόν και έχουν καλά νούμερα. Αυτό κάνει και με τον Αριάγκα. Ένα παίχτη ο οποίος θα έρθει να φέρει διαφορετικά πράγματα από αυτά που έχουν ο Κάρινεν, από αυτά που έχει ο Βιτάλης, από αυτά που έχει ο Μαρίν στον άξονα. Αυτοί οι τέσσερις θα είναι οι βασικές επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς στον άξονα. Περνάει τώρα τα ιατρικά. Νομίζω ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία της ανακοίνωσης και η ΑΕΚ νομίζω ότι στο τέλος θα έχει το χρόνο να τον βάλει και μέσα στην λίστα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια με τη Λεύσκη. Βεβαίως δεν θα είναι εδώ για το αυριανό παιχνίδι. Δύσκολα θα είναι εδώ για το αυριανό παιχνίδι με την Λεύσκη. Το πιθανότερο είναι να είναι διαθέσιμος για τον επαναληπτικό στη Νέα Φιλαδέλφεια την Τετάρτη 26 Αυγούστου. Να έχει κάνει και κάποιες προπονήσεις με την ομάδα. Βέβαια είναι ενεργός. Έκανε κανονικά προετοιμασία με την Λεβάντη. Ήταν και στην αποστολή για το τελευταίο παιχνίδι και έφυγε κατευθείαν εκεί. Χθες το βράδυ έφτασε μετά τη μία το βράδυ και για να καταλάβετε ότι ήρθε κατευθείαν από την αποστολή, δεν είχε ούτε μία βαλίτσα μαζί του. Δηλαδή ήρθε κατευθείαν από την αποστολή, πέταξε μέσω Παρισίου στην Αθήνα χθες το βράδυ και σήμερα κάνει όλα τα εργομετρικά και τα ιατρικά για να περάσει και να ανακοινωθεί από την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ ξοδεύει περίπου 3,5 με 4 εκατομμύρια μαζί με τα μπόνους για να τον αγοράσει. Διατηρεί και ένα ποσοστό η Λεβάντε. Θα πληρώσει και την Παρτιζάν, που ήταν η προηγούμενη ομάδα του ποδοσφαιριστή, η οποία έχει διατηρήσει ένα ποσοστό με τα πόλη. Άρα θα πάρει περίπου 500.000 ευρώ η σερβική ομάδα. Ο παίκτης θα πάρει και αυτός ένα πολύ καλό συμβόλαιο, πάνω από 1 εκατομμύριο. Και η ΑΕΚ νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι δυναμώνει πάρα πολύ, στο μεσοαμυντικό κομμάτι της λειτουργίας, εκεί που είχε σαφές πρόβλημα. Το είδαμε και με τον Όφη, το είχαμε διαπιστώσει και στην προετοιμασία, στην κάλυψη των κενών χώρων. Το είδαμε και σε πολλές φάσεις στον αγώνα με τον Όφη. Η ΑΕΚ έχει πολύ μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των γραμμών και ειδικά στο μεσοαμυντικό κομμάτι. Δεν είναι στο ρεπερτόριο του Κάρνιν να το κάνει. Ο Μαρίν ακόμα δεν είναι φρέσκος. Έδειξε μια κόπωση και δεν μπορούσε και αυτός να βοηθήσει. Νομίζω ότι περισσότερο σε αυτά τα κομμάτια θα βοηθήσει η παρουσία του Βιτάλης, που είναι πιο ταχυδυναμικός και aggressive αμυντικός half και πιο πολύ box-to-box. Και ο Αριάγκα είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι πιο κοντά στο 6, μεσοαμυντικός που ξέρει και μπάλα. Αυτό ήθελε ο Μάρκο Νίκολιτς. Γι' αυτό το λόγο είχε κόψει και το Γιόνσον και το Σιμάνσκι πέρυσι το καλοκαίρι, γιατί ήταν καθαρά κόφτες και δεν έκαναν τίποτε άλλο. Είναι πιο δημιουργικός σε σχέση με αυτούς τους δύο. Ο Αριάγκα, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί και στόπερ. Θα το κρατήσουμε και αυτό στο βιογραφικό του, γιατί μπορεί να το δούμε μέσα στην σεζόν και αυτό μπορεί να φέρει και κάποιες εξελίξεις και στα υπόλοιπα μεταγραφικά κομμάτια της ΑΕΚ για τις επόμενες θέσεις.
0: Με την υποσημείωση ότι αυτό με τις βαλίτσες το έχω πάθει και εγώ, όταν μου τις έχασε η Αλιτάλια, έφτασα χωρίς βαλίτσες κάπου.
2: Συμβαίνει συχνά με αυτήν.
0: Ναι, είχε γίνει πολλές φορές. Είχε παραγίνει, θα λέγα. Θέλω να πω το εξής στον Τάσο και πείτε μου κι εσείς τη γνώμη σας.
1: Εμείς στη Θεσσαλονίκη δεν είχαμε χάσει βαλίτσες. Καλά δεν θυμάμαι.
0: Κοντινή απόσταση.
1: Ναι.
0: Είχα πάει πιο μακριά. Τη φέρανε και εμένα.
1: Την άλλη μέρα.
0: Τίμη, είχα μείνει 2 μέρες. Τέλος πάντων. Τάσο.

0: οποία.
1: Ανασταλτικά τα έχει τα χαρακτηριστικά αυτά ο Κάρινεν.
0: Τα έχει, τα έχει. Και για το 6 και ο Κάρινεν τα έχει περισσότερο από τον. Γιατί είναι στη βάση του ρόμβου, είναι πιο playmaker ο Κάρινεν με τα στοιχεία που έχει. Ο Αριάγκα είναι σε δίδυμο να μπορεί να παίξει ο ένας πιο δημιουργικός, δηλαδή ο Βιτάλης π.χ., και να έχει δίπλα από τον Αριάγκα πιο half που να κάνει την βρώμικη δουλειά.
1: Πιο ποδοσφαιρικά, να το πούμε, πιο ανθρωποφάγο είναι ο Αριάγκα.
2: Για να ρίχνει το ξύλο.
1: Ναι, σωστά.
0: Ναι,
1: σωστά.
0: Ναι, ναι, ναι. Mm. Και από κοντά που τον είδα μπορώ να το πω κι εγώ.
1: Επιβεβαιώνω. Ναι,
0: ναι, ναι. Ναι. Πάντως, με τα χαρακτηριστικά που συμπληρώνει ο Νίκολης, φαίνεται ότι αυτό που σας είπα, ότι θέλει την απουσία του Πινέδα να την καλύψει με πολλούς παίκτες μαζί και ο καθένας να φέρει τα δικά του χαρακτηριστικά και στοιχεία, δεν θα έχει η ΑΕΚ τον τρόπο λειτουργίας που είχε με Πινέδα. Θα δούμε κάτι διαφορετικό. Θα του δώσουμε χρόνο για να το δούμε. Γιατί τώρα βλέπουμε μια πιο στατική ΑΕΚ, πιο βαριά ΑΕΚ. Το έλεγα και την περίοδο της προετοιμασίας. Ο μόνος παίκτης που μπορεί να αλλάξει λίγο την ένταση αυτή τη στιγμή στον άξονα είναι ο Βιτάλης, ο οποίος δεν υπολογίζεται για τα παιχνίδια με τη Λεύσκη. Οπότε δεν περιμένω κάποια θεαματική διαφορά στα παιχνίδια με τους Βούλγαρους για τα προκριματικά του Champions League, που είναι πάρα πολύ κρίσιμα και ίσως είναι λάθος της ΑΕΚ που δεν είχε προσθέσει νωρίτερα έναν χαφ. Εγώ θα πω και για έναν αριστερό μπακ, γιατί είναι ακόμα μια σημαντική αδυναμία της ΑΕΚ στο αριστερό άκρο της άμυνας, όπως και τα στόπερ. Εγώ δεν ξεχνάω και το κέντρο της άμυνας. Η μεταγραφή του Αριάγκα, ο οποίος μπορεί να παίξει και στόπερ, ατονεί λίγο την κουβέντα για μεταγραφή και
1: προλαβαίνεις πολλά ερωτήματα με αυτό που λες τώρα. Για πες μας, τι σημαίνει αυτό.
0: Γι' αυτό το λέω. Δεν την εξαφανίζει τελείως. Δεν είναι ξεκάθαρο ότι η ΑΕΚ δεν θα πάρει κεντρικό αμυντικό. Νομίζω ότι πολύ μεγάλο ρόλο θα παίξει και το τι θα κάνει η ΑΕΚ στα προκριματικά απέναντι στη Λεύσκη, να δούμε αν θα περάσει. Γιατί αν περάσει, καταλαβαίνετε ότι το ύψος των απαιτήσεων και του επίπεδου θα είναι πάρα πολύ μεγάλο και η ΑΕΚ θα πρέπει να είναι έτοιμη και γεμάτη σε αυτό το κομμάτι. Οπότε πιθανολογώ θα το ξανασκεφτούν στην ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή πάντως η κουβέντα, να είμαστε ξεκάθαροι, ατονή για το στόπερ. Έχει πάει πάρα πολύ ψηλά αφού ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Αριάγκα, η μεταγραφή του αριστερού μπακ, μετά και την αποχώρηση του Πενράις που σας είχαμε πει από την προετοιμασία επίσης ότι η ΑΕΚ θα κοιτάξει πολύ σοβαρά για αριστερό μπακ τον Αύγουστο, αφού τελειώσει η προετοιμασία και αξιολογηθεί ο Πενράις και αφού πρώτα φύγει ο Πενράις. Έτσι έγινε και η διαδικασία. Ο Πενράις τις τελευταίες μέρες πριν φύγει για τη Rangers πιέστηκε πάρα πολύ από τη σκοτσέζικη ομάδα και από τον προπονητή. Απάντησε θετικά σε αυτό το press των Σκοτσέζων. Αυτό που ήθελε ο Ριμπάλτα και δεν συζητούσε καν δανεισμό, αλλά κατάφερε να το εξασφαλίσει με αυτή την υβριδική που είναι της μόδας στην ΑΕΚ, να το λέμε και σε παίκτες και σε συμφωνία. Γιατί η ΑΕΚ παίρνει ένα πολύ μεγάλο ποσό ενοικίου, κοντά στους 500.000 ευρώ, συν 1,5 εκατομμύριο ευρώ η οψιόν αγοράς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι, όπως μεταφέρει και ο ίδιος ο Ριμπάλτα, είναι σχεδόν εξασφαλισμένο ότι οι Rangers το επόμενο καλοκαίρι θα αγοράσει τον Πενράις, ο οποίος χθες έκανε ντεμπούτο με assist και goal.
3: Σου κάνε πλάκα.
0: Δεν το είχαμε δει αυτό στην ΑΕΚ.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε ολόκληρη σεζόν.
4: Είναι σαν να τους κάνει κάποιος
1: πλάκα. Ήταν καλός, ε.
0: Μας κάνει πλάκα.
3: Έκανε goal και assist.
1: Εδώ γράφει.
3: Σαν να τους κάνει πλάκα κάποιος, δεν γίνεται.
0: Να χτυπάς το κεφάλι σου στην κάμερα.
3: Πραγματικά, πραγματικά.
1: Γκολ και assist δύο μας δεν έχει κάνει.
0: Εντάξει, πάντως.
1: Γκολ έχει κάνει.
0: Αυτό γκολ δεν έχει κάνει. Έχει κάνει κανένα δύο assist νομίζω. Πάντως, αυτό είναι και ένα ξεκάθαρο παράδειγμα και για πολλούς ποδοσφαιριστές σε όλες τις ομάδες. Εκεί που ο παίκτης νιώθει καλά και απελευθερωμένος, μπορεί να βγάλει τα καλά του στοιχεία.
1: Ακούσα όλοι.
0: Σας είχα πει ο Πενράις έδειξε μια πολύ μεγάλη δυσκολία στην προσαρμογή στην Ελλάδα. Έμενε για πολλούς μήνες σε ξενοδοχείο. Δεν είχε βρει καν ακόμα παρέες από την ΑΕΚ να μπορέσει καλύτερα να νιώσει ψυχολογικά και να απελευθερωθεί. Αυτή τη δυσκολία την έβγαζε και στον αγωνιστικό χώρο. Γι' αυτό σχετικά εύκολα ο Πίλιος του πήρε την θέση του βασικού πέρσι στην πρωταθληματική σεζόν της ΑΕΚ. Και αυτό πρέπει να το λέμε. Γιατί μέσα από τη δουλειά του Πίλιου βγήκε και αυτή η διαδικασία του να μπει βασικός ο Έλληνας μπακ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Πενράις με το που πήγε σε ένα περιβάλλον γνώριμο, που ξέρει καλά, νιώθει καλά, βρήκε το χαμόγελό του και αμέσως βοήθησε τη Rangers. Αυτό να το ξέρουμε και για παίκτες για όλων των ομάδων, για το τι μπορούν να δώσουν όταν πάνε σε ένα καινούριο περιβάλλον, για παιδιά από Λατινική Αμερική, για παιδιά που βγαίνουν για πρώτη φορά από τη χώρα τους. Δεν είναι πάντα εύκολο και για τους Έλληνες που πάνε στο εξωτερικό. Δεν είναι πάντα εύκολο να βγάλεις κατευθείαν ή να μην βγάλεις και καθόλου τον καλό σου εαυτό. Οπότε να το έχουμε και αυτό στο κεφάλι μας για το τι συμβαίνει. Πάντως για την ΑΕΚ.
1: 33 μάτς, μία assist. Σε επιβεβαιώνει ο Σπύρος Τζάνης με το μήνυμα του. Ναι, μία assist.
0: Θα την βάλουμε στο μουσείο της ΑΕΚ αυτή.
1: Αυτή είναι, τη θυμάσαι. Συνέχισε.
0: Τις επόμενες μέρες η ΑΕΚ ξεκάθαρα κινείται πολύ δυναμικά για την θέση του αριστερού μπακ. Έχει 2-3 περιπτώσεις ο Χαβιέρ Μπάλτα που είχε κάνει μια προεργασία. Νομίζω ότι θα το πάει όχι με πανικό, γιατί εδώ η ΑΕΚ μιλά για μεταγραφή ενδεκάδας. Αυτό καταλαβαίνω. Φωνός. Θέλει να προσθέσει πολύ ποιότητα στο αριστερό άκρο της άμυνας. Η ΑΕΚ, ένα παίκτη που θεωρητικά θα είναι καλύτερος από τον Πίλιο. Θα το δούμε όμως, γιατί αυτά στο χορτάρι πάντα.

0: αποδεικνύονται. Ένα παίκτη ο οποίος, όπως είχαμε δει την περίπτωση του Κώστιτς, που η ΑΕΚ ανέβασε πάρα πολύ τον πήχη των προσδοκιών, αλλά τελικά ο έμπειρος Σέρβος πήγε στην Αϊντχόβεν. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος θα είναι περισσότερο fullback, να μπορεί να είναι πολύ επιθετικός και να βοηθάει την ΑΕΚ στο επιθετικό κομμάτι. Στο αμυντικό με τον Πίλιο, η ΑΕΚ το έχει βρει καλά και μας το έχει πει και ο Νίκολιτς, ότι νιώθει ασφάλεια με τον Πίλιο στο αμυντικό κομμάτι. Αυτό που θέλει να προσθέσει είναι έναν back ο οποίος να του δώσει στοιχεία στο επιθετικό κομμάτι της ομάδας, εκεί που είχε αδυναμία ο Πίλιος και φάνηκε και την περσινή σεζόν και φέτος στα πρώτα φιλικά παιχνίδια. Γενικότερα είναι μια μεταγραφή που είναι πάρα πολύ σημαντική για την ΑΕΚ και την ταλανίζει χρόνια. Και από εκεί και πέρα να δούμε τι άλλο θα κάνει. Η ΑΕΚ θα κοιτάξει για επιθετικό χαφ μετά την μεταγραφή του αριστερού μπακ που φαίνεται να επήγει πάρα πολύ. Θα κοιτάξει για επιθετικό χαφ, για ένα παίκτη. Εδώ δεν το έχω ξεκάθαρο, γιατί η κουβέντα αυτή τη στιγμή γίνεται στην ΑΕΚ και για παίκτη ο οποίος να αγωνίζεται σε όλες τις περιφερειακές θέσεις της επίθεσης, αλλά να μπορεί να βοηθήσει τον Νίκολιτς και στην θέση του φορ, γιατί παίζει με δύο. Αυτή τη στιγμή έχει Γιώβιτς, Βάργκα και Ζίνη. Έχει Πασπαρτού τον Γκατσίνοβιτς για πολλές θέσεις. Από ό,τι καταλαβαίνω, θέλει να βρει έναν παίκτη τύπου Γκατσίνοβιτς που να μπορεί να βοηθήσει σε πολλές θέσεις στην επίθεση και να του ξεκλειδώσει λύσεις όταν θα έχει προβλήματα. Κάτι τέτοιο φαίνεται. Και να δούμε και τη μεταγραφή του κεντρικού αμυντικού. Εγώ μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου, γιατί έχουμε κανένα μήνα ακόμα. Έλα.
1: Τι γίνεται, καλησπέρα.
0: Έλα,
1: σε κανάλι.
0: Σε τι κανάλι είσαι?
1: Σε βρήκαν, λέω, άλλοι εκτζίδες δικοί μας. Έχουν έρθει.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς πάμε?
0: Όλα καλά, όλα καλά. Εδώ για το μάτς ήρθες?
1: Γιατί ήρθαμε. Αλήθεια.
2: Όχι, ρε, πάει γενικά.
3: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Ποιοτικά θεωρώ ότι είμαστε αρκετά πιο πάνω. Εντάξει, δεν παίζουν στο κλουβί που έχουν για γήπεδο. Παίζουν σε ένα γήπεδο που από ό,τι την προηγούμενη εβδομάδα από τον Παναθηναϊκό, ανοιχτό μου φαίνεται. Άρα να πεις ότι θα κατηφορήσει, δεν κατηφορίζει.
0: Δεν κατηφορίζει, ναι.
3: Οπότε θεωρώ ότι αν βγει αύριο το Τετάρτο, εντάξει, μετά θα πάρει μπρος η ομάδα. 2-3 γκολάκια τα βάλουμε. Τι θα κάνουμε.
0: Μεταγραφικά τι περιμένεις?
3: Κοίταξε να δεις, θα σου πω. Παρόλο που αντικειμενικά, οκ, okay, είμαι ρώτα, θεωρώ ότι είμαστε καλυμμένοι δεξιά. Με πήγε ο consistent man, θεωρώ ότι χρειαζόμαστε κάτι καλύτερο αριστερά.
0: Για μετάφραση.
3: Θεωρώ ότι είμαστε σταθεροί με πήγαιο, είμαστε OK. Απλά το θέμα μου είναι ότι δεν γίνεται να βγάλει σεζόν με ένα παίκτη από τη μία και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, όσο το σκέφτομαι ότι μπορεί να συμβεί κάτι σε αυτού του δύο και αύριο το πρωί να μην έχουμε δεξιά-αριστερό back, λίγο ένα τέτοιο με πιάνει. Και επειδή είμαστε ΑΕΚ και με ό,τι μπορεί να μα πάει στραβά τόσα χρόνια μα έχει πάει, καλό είναι να μην το ρισκάρουμε, κατά τη γνώμη μου.
0: Ωραία. Κάτι άλλο συμπληρώσει?
3: Όχι, αυτά, παιδιά, με την νίκη. Ήρθαμε να πάρουμε το διπλό.
0: Μπράβο.
3: Επιστροφή στην Αθήνα μετά, τους περιμένουμε και εκεί.
4: Μπράβο. Μάλιστα, σαν έτοιμος από καιρό.
3: Μακάρι να πάει και αυτό καλά. Να μην έχουμε τα υπόλοιπα του Ηρακλείου.
0: 800 λέξεις να μου το πει. Ό,τι είπες, 800 λέξεις το θέλω στο mail μου, εντάξει. Να σε καλά,
4: βλέπεις, στρατολογεί κόσμο.
0: Ρεπορτάζ δυνατό.
4: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
5: Καλός.
4: Ναι. Σαν έτοιμος από καιρό, ήρθε τάπε εκεί πέρα.
6: Έλα, τι γίνεται, σε έχουν βγει.
5: Δεν έχει και πολύ άδικο να πούμε ο φίλος.
0: Πρέπει να περπάταγε κανένα τέταρτο και το έκανε πρόβα.
4: Λοιπόν, ωραία. Μας έδωσε ωραία πάσα για να πάμε όμως στα του αγώνα σιγά-σιγά.
5: Πριν τα του αγώνα, πάντως να πω κάτι. Μου κάνει τρομερή εντύπωση που ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ πάνε σε μάτς των 30 εκατομμυρίων. Ο μεν Ολυμπιακός με 1,5 φορ, τον Ελκαμπή και τον Ζώτα Σίλβα με τη Λίμπαρα να τους βάζει και τους δύο μαζί στη ρεβάνς και ο Ζώτα Σίλβα να βγαίνει τραυματία στο τέταρτο. Και η ΑΕΚ να πηγαίνει στα μάτς των 30 εκατομμυρίων με ουσιαστικά ένα αριστερό μπακ που μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε στον Πίλιο, από τραυματισμό, χτύπα ξύλο μέχρι κόκκινη κάρτα, και να μην έχει αριστερό μπακ για τη ρεβάνση ΑΕΚ. Αυτό. Και μου κάνει εντύπωση για την μπάλτα, γιατί.
0: Σου, Αντώνη, εγώ πιστεύω για την ΑΕΚ ότι είναι πολύ μεγαλύτερο ρίσκο αυτό που κάνει στο κέντρο της άμυνας
5: και
0: δεν
5: και
0: έχει
5: ένα
0: τρίτο στόπερ εισάξιο του Ρέλβας και του Μουγκουντή. Επειδή είναι δύο θέσεις, γι' αυτό το θεωρώ μεγαλύτερο ρίσκο αυτό που κάνει η ΑΕΚ σε σχέση με το αριστερό άκρο της άμυνας. Και το αριστερό άκρο της άμυνας κάπως μπορεί να το καμουφλάρεις. Το πρόβλημα στο κέντρο της άμυνας θα το βρεις μπροστά σου σίγουρα σε 90 λεπτά αγώνα.
5: Γιατί έχουμε πει κολακευτικά λόγια γενικά για το Ριμπάλτα, αλλά εδώ είναι ψιλοφάουλ στο πώς αφήνει τον Νίκολιτς και την ομάδα στα δύο πολύ κρίσιμα μάτς, που γιατί νομίζω είναι στόχος της ΑΕΚ να περάσει και θα της αλλάξει τη ζωή σίγουρα σε οικονομικό επίπεδο. Και προφανώς είναι τελείως διαφορετικό το πρεστής να αγωνίζεσαι στη League Phase του Champions League.
4: Μάλιστα. Πρώτα επενδύσεις.
0: Αυτό που καταλαβαίνω πάντως, Αντώνη, για να σε βοηθήσω στην απάντηση, είναι ότι ο Ριμπάλτα δεν σχεδιάζει ομάδα για τα προκριματικά.
5: Σωστά, συμφωνώ.
0: Σχεδιάζει ομάδα,
5: σωστό,
0: δηλαδή,
5: είναι
0: στο μυαλό του
5: είναι
0: να βρίσκει παίκτες για τη σεζόν.
5: Σωστό είναι.
0: Δεν συμφωνώ, γιατί πρέπει να έχεις μια στόχευση, ειδικά για τα match play-off που δίνουν 30 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να έχεις μια συγκεκριμένη στόχευση και να δώσεις στον προπονητή ένα γεμάτο, γεμάτο δεν θα είναι μέσα Αυγούστου, δύσκολο, γιατί γίνονται πολλά, να δώσεις πολλές και καλές λύσεις εν όψη των δύο αγώνων. Αλλά στο μυαλό του ο Ριμπάλτα λειτουργεί έτσι, ότι εγώ δημιουργώ μια ομάδα για όλη τη σεζόν και όχι για αυτά τα δύο παιχνίδια.
4: Λοιπόν, θα πάμε σε αυτό που σου είπα. Απλώς όταν έχει ο Γρηγόρης και τον Κώστα, τον Γουλή, να τον έχουμε στην παρέα μας, να τα λέμε και με αυτόν. Και εννοείται και τον Αλέξη Αβόπουλο που έκανε την εμφάνισή του στο κοινό, στην κοινή ομάδα νωρίτερα. Έστειλε μια φωτογραφιούλα, είχε ένα ενδιαφέρον. Θέλω να μου πεις λοιπόν για τον τρόπο που πρόκειται να δούμε την ΑΕΚ αύριο.
0: Είναι ένα, όπως είπε και ο φίλος, είναι σε διαφορετικό κήπεδο. Δεν παίζει στην κλασική της έδρα η Λεύσκη που είναι το κλουβί. Θα παίξει το μεγάλο αυτό που έπαιξε νομίζω και ο Παναθηναϊκός με την ομάδα από τη Βουλγαρία. Δεν θυμάμαι τώρα ποια ήταν.
6: Τζέσικα.
0: Τζέσικα, ναι. Στο μεγάλο κήπεδο.
4: 1948.
0: 1042. 1948 εκεί με τις ημερομηνίες, θα μπερδεύω. Είναι το μεγάλο γήπεδο, δεν μπορεί να γίνει δηλαδή, πάρα πολύ κλουβί. Αυτό βοηθάει γιατί θα έχει και πάρα πολύ κόσμο η ΑΕΚ. Και έρχονται πολλοί κόσμος και σήμερα έχουν έρθει ήδη και από αύριο θα αυξηθούν και ειδικά από τη Βόρεια Ελλάδα που είναι και σχετικά κοντά. Θα έρθουν και πολύ οδικός. Οπότε η ΑΕΚ θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Αυτό τη βοηθάει σε αυτό το παιχνίδι. Θεωρητικά και στα χαρτιά η ΑΕΚ είναι καλύτερη και φαβορή, αλλά δεν υπάρχουν αυτά. Να τα ξεχάσουμε. Η ΑΕΚ έφαγε ένα ηχηρόχαστο εκεί με τον Όφη. Κατ' εμέ και στο είπα και στο τηλέφωνο, ήταν ανεπίτρεπτο για την ΑΕΚ να χάνει τίτλους σε τελικούς τέτοιους και να μην έχει την κατάλληλη νοοτροπία, γιατί η ΑΕΚ ήταν υπέρ του δέοντος χαλαρή στον τελικό του Super Cup με τον Όφη. Ήταν υπέρ του δέοντος και κάποιοι παίκτες με ύφος μπλαζέ στον αγωνιστικό χώρο, ακόμα και πριν το 1-0 και μετά το 1-0. Δεν άλλαξαν πολλά. Και ο Όφη με το φιλότιμο και την ενέργεια των Ελλήνων παικτών, γιατί είχε πολλούς στην ενδεκάδα του, κατάφερε να γυρίσει αυτό το παιχνίδι. Σαν μάθημα και σαν χαστούκι είναι πάρα πολύ χρήσιμο για την ΑΕΚ εν όψη των ευρωπαϊκών αγώνων. Για μένα δεν θα έπρεπε να γίνει, γιατί η ΑΕΚ πέταξε στα σκουπίδια έναν τίτλο, ακόμα και αν είναι η Super Cup που δεν είναι ο πιο σημαντικός της σεζόν, και ίσως η ΑΕΚ έχασε το πιο ανώδυνο παιχνίδι της χρονιάς. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη σοβαρότητα και συγκέντρωση. Αυτό καλείται να έχει αύριο το βράδυ, διότι εδώ παίζονται πολλά παραπάνω. Εδώ παίζεται ένας βασικός στόχος της σεζόν. Ο Νίκολης έχει πει ότι ο μεγάλος στόχος της χρονιάς είναι για την ΑΕΚ να πάρει το δεύτερο σερί πρωτάθλημα. Αλλά αυτό επειδή έχει μαραθώνιο και θα κρυθεί πάρα πολύ αργότερα. Ο πρώτος μεγάλος στόχος της σεζόν είναι για την ΑΕΚ να μπει στο League Face του Champions League. Είναι πολλά. Η ΑΕΚ λείπει χρόνια από αυτή τη διοργάνωση. Είναι τα χρήματα, είναι το prestige, είναι το brand, μεγαλώνει. Η ΑΕΚ επιστρέφει στα μεγάλα σαλόνια. Είναι πάρα πολύ καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ να έχει μία πρόκριση στα πόδια της για να πάρει απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας για να το πετύχει. Και νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Και είναι και ένα ταξίδι εύκολο για την ΑΕΚ. Ήρθε εδώ πέρα ξεκούραστη, δεν είχε να ταλαιπωρηθεί πολύ και με τον κόσμο δίπλα της. Δεν είναι γεμάτη η ομάδα. Η λίστα έχει προβλήματα, έχει κενά. Έχει το Σαχαμπό, ο οποίος είναι εκτός πλάνων, είναι στη λίστα. Αν μπει ο Αριάγκα, θα βγει ο Σαχαμπό. Αλλά καταλαβαίνετε ότι σε κάποια κομμάτια έχουν πάρθει κάποια ρίσκα. Νομίζω πάντως ότι στο κομμάτι της συγκέντρωσης και της σοβαρότητας η ΑΕΚ θα είναι πολύ καλύτερη αύριο το βράδυ απέναντι στη Λεύκη. Στο αγωνιστικό κομμάτι δεν έχει πάρα πολλά να αλλάξει ο Μάρκο Νίκολης, διότι αν είχε διαθέσιμο το Βιτάλης θα μπορούσα να πω ότι στον άξονα θα βλέπαμε τον Ούγκρο, ο οποίος κάνει πάρα πολύ, από πολύ νωρίς τη διαφορά στον άξονα της ΑΕΚ με τα στοιχεία που έχει, γιατί λείπουνε. Το πιθανότερο είναι να δούμε το Κάρινεν Μαρίν στον άξονα, δεξιά τον Μάγερ, αριστερά τον Γκοϊτά. Και μπροστά νομίζω ότι υπάρχει στο μυαλό του Νίκολη στο δίλημα αν θα μπει ο Ζήνη ή αν θα είναι ο Βάργκα δίπλα στον Γιώβιτς. Για την άμυνα δεν υπάρχουν ερωτηματικά άλλα. Πήλιος, Ρώτα και το Ρέλβας Μουκουντή μπροστά από τον Στρακόσια. Να δούμε αυτό με τον Ζήνη, επειδή έκανε πάρα πολύ καλό φίνις στον τελικό του Super Cup και πάρα πολύ καλό φίνις και στην περσινή σεζόν. Ίσως αυτό που δίνει η ταχύτητα, η ένταση που λείπουν, είναι στοιχεία που λείπουν από την ΑΕΚ. Εγώ επιμένω και λέω από την αρχή του καλοκαιριού ότι είναι βαριά ομάδα και αργή. Όταν μπαίνει ο Ζήνη, όταν υπάρχει ο Κοϊτά και όταν θα υπάρχει ο Βιτάλης, κάποια πράγματα θα αλλάξουν και η ΑΕΚ θα ανεβάσει λίγο ταχύτητα και ρυθμό. Μέχρι τότε θα πρέπει μέσα από συγκεκριμένα τρίκ και συγκεκριμένο σετ παιχνίδι να βρει τις λύσεις. Και πάρα πολύ σημασία για ακόμα ένα παιχνίδι δίνει ο Μάρκο Νίκολης αστημένα, αμυντικά και επιθετικά. Γι' αυτό θέλει κορμιά στο παιχνίδι. Γι' αυτό ίσως και ο Βάργκα να κερδίσει κάποιες φορές τον Ζήνη στη μάχη της ενδεκάδας.
4: Γι' αυτό πήρε και Αριάγκα για τη συνέχεια. Γι' αυτό θέλει να επενδύσει σε τέτοιους παίκτες. Διαβάζω σε ώρα μου μιλάς για κάποιες απουσίες που έχει η Τσέσκα. Είναι ο Γκρούγιτς μέσα.
6: Η Λεύσκη.
0: Η Λεύσκη
4: και λέει ο Τσέσκα. Είναι ο Γκρούγκιτς μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Είναι έξω πέντε παίκτες σε
0: διαφορετικές θέσεις. Λέσκι πήρε τον Γκρούγκιτς.
4: Σε διαφορετικές θέσεις. Ναι, για πες.
0: Πήρε το... ναι, ναι. Έχει κάποιες σημαντικές απουσίες η Λέσκι, η οποία να πούμε ότι παραμένει αίτητη σε Ευρώπη και Βουλγαρία. Έχει περάσει δύο προκριματικούς γύρους και αυτός είναι ο τρίτος. Είναι αίτητη, δεν έχει, νομίζω έχει δύο ισοπαλίες και 8 ή 9 νίκες. Και αυτό δημιουργεί μια έξτρα δυσκολία για την ΑΕΚ, γιατί έχουν ψυχολογία και αυτό βοηθάει πάντα τον γηπεδούχο. Έχει κάποιες απουσίες, πήρε τον Γκρούγκιτς πέρσι στην ΑΕΚ, δεν έπιασε καθόλου. Μάλλον η ΑΕΚ δεν κατάλαβα ποτέ γιατί τον πήρε. Ήταν μια πολύ αποτυχημένη επιλογή και από τον Ριμπάλτα και από τον Νίκολιτς. Συμβαίνουν αυτά και σε πρωταθληματικές χρονιές. Το θέμα είναι τα λάθη που κάνεις να τα διορθώνεις. Γιατί λάθη να μην κάνεις δεν γίνεται. Αλλά κατάφεραν μέσα από τη δουλειά τους και τη διαχείριση και ο Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς να διορθώσουν το λάθος του Γκρούγκιτς. Γιατί μετά από 1,5-2 μήνες που ήρθε ο παίκτης δεν ξανάπαιξε. Ήταν εκτός πλάνων. Άρα κατάλαβαν ότι η επιλογή τους δεν ήταν καλή και δεν βοήθησε την ομάδα. Τώρα θα το βρουν αντίπαλο. Ας ρίξουμε 10 ευρώ στο anytime, Μυρότσο, γιατί δεν ξέρεις. Α, εκεί είμαστε.
4: Σκεφτόμενο
6: στο. Παίξει βασικός.
0: Να έχουν καλύτερο από τον Γκρούγκιτς.
6: Εγώ anytime Levi. Anytime Levi έβαλα στη Βουλγαρία.
4: Ναι.
6: Και έπιασα.
0: Και δικαιώθηκες.
6: Ναι.
4: Για μια σκέλα.
0: Ξαμολύθηκε το άτι εκεί στο άκρο.
6: Έτσι.
4: Μια σκέλα για Levi. Πάμε να δούμε τον Κώστα μας στο γουλί που είναι μαζί μας. Εντάξει. Δείξε μας λίγο και την μπλούζα του. Τρομερά πράγματα, έτσι.
7: Καλοκαιράκι, ρε κομμάρι, παιδιά. Σας βάλω λίγο καλοκαιρινό μου.
6: Την επόμενη μελισσασμένο κογιότ.
5: Παραμαύρησε όπως.
4: Αυτό λέω. Θυμάσαι με τη Βουγιουκλάκη που λέει «Είμαστε οι γάιδαροι». «Α, εσείς είστε οι γάιδαροι», του λέει. Θυμάσαι. Ταινία. Καλώς στον Κωστάρα μας. Περίμενε λίγο. Κάνε κράτη. Να σου πω.
0: Βασίλη, δεν είχε έρθει ο άλλος στη Φιλαδέλφεια απ' έξω και μου λέει «Έλα, είμαι το γαϊδούρι» από το Twitter.
4: Ναι, ναι, μπράβο, θυμάσαι. Να σου πω, ρε Κώστα, δεν ξέρω τι έχει γίνει με το φωτισμό. Είναι, δεν ξέρω, ρε φίλε, πραγματικά.
6: Ή μαύρησες πάρα πολύ, είναι ο φωτισμός.
4: Ναι.
7: Σας είπε, θα γίνει μαύρος, αλλά το παράκανε λίγο.
4: Τι να έρθει να το βάψουμε τώρα. Ναι. Τι πώς μακιγιάζει, έτοιμος. Περίμενε τώρα. Οπότε μου είπες για ενδεκάδα και επιλογές. Πες μου κάτι, έχεις εικόνα για την ομάδα αυτή πώς είναι, ρε παιδί μου, η αντίπαλος. Εντάξει, είπαμε ότι έχει κάνει αποτελέσματα. Το στυλ της ποιος είναι?
0: Πάρα πολύ σφιχτή στο αμυντικό κομμάτι. Δέχεται πάρα πολύ δύσκολα γκολ. Αυτό ήταν και το κλειδί στα μάτς με την Καϊράτ που την είδα. Όχι κάτι σπουδαίο στο επιθετικό κομμάτι, αλλά έχει γρήγορες μεταβάσεις. Κάπως σε πιο χαμηλό επίπεδο, όχι τόσο καλή όσο Όφη, αλλά πάνω στο σχέδιο του Όφη έχει αρκετά στοιχεία που θα δούμε ξανά. Ειδικά αυτό τη γρήγορη μετάβαση, επειδή η ΑΕΚ έχει πρόβλημα στην κάλυψη των χώρων. Το επαναλαμβάνω, γιατί αύριο θα δούμε πάλι το Κάρινεν Μαρίν και δεν περιμένω θεαματική βελτίωση σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι και λίγες μέρες από το Super Cup και οι παίκτες έχουν συγκεκριμένα στοιχεία. Δηλαδή, μόνο αν ο Μαρίν αυξήσει κατά πάρα πολύ την απόδοσή του και δείξει μια φρεσκάδα, μπορεί η ΑΕΚ να είναι καλύτερη στο μεσοαμυντικό κομμάτι. Χτυπάει εκεί. Νομίζω ότι η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να πάρει τον έλεγχο της μπάλας και της κυκλοφορίας για να σπάσει λίγο το ρυθμό των γηπεδούχων. Να σκοράρει και πρώτη, αλλά και με τον Όφη σκοράρει πρώτη. Αλλά νομίζω η νοοτροπία του στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ κακή και στα στημένα και στις γρήγορες αντιπιθέσεις των κριτικών. Ήταν πάρα πολύ καλό μάθημα σε κάθε περίπτωση αυτό που έγινε με τον Όφη για να δει ο Νίκολης και οι παίκτες. Γιατί ο Νίκολης το έλεγε από την πρώτη στιγμή στην προετοιμασία, ότι πρώτα πρέπει να δούμε με σοβαρότητα το παιχνίδι με τον Όφη και δεν θέλω να βλέπω ότι έχουν στο μυαλό στο πρωτάθλημα. Έχει πει πολλές φορές την ατάκα του Μπράδοβιτς, past is past. Ό,τι έγινε, έγινε. Έγραψε ιστορία. Τώρα, αν δεν είσαι καλός, σε έχουν ξεχάσει ήδη.
6: Ναι.
0: Και ας πήρε το Μάη το πρωτάθλημα. Και αυτή είναι η πραγματικότητα στον αθλητισμό γενικότερα. Θα πρέπει να αποδεικνύει συνέχεια ότι βελτιώνει, ότι είσαι καλός. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ μετά το ό,τι έγινε με τον Όφη να αποδείξει αύριο το βράδυ, να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα, γιατί υπάρχει και ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια και 26 του μήνα να σφραγίσει την πρόκριση. Εγώ επαναλαμβάνω, είναι τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ αυτό το καλοκαίρι να μπει στη League Phase και θα είναι πραγματικά κρίμα και για την επένδυση που έχει γίνει και για την ομάδα που έχει κρατήσει και έχει δουλέψει ο Νίκολης και για όλη αυτή τη δουλειά που έχει κάνει η ΑΕΚ να μην κεφαλοποιήσει με την πρόκριση. Μακάρι να είναι καλή, μακάρι να τα καταφέρει και να περάσει. Αν όχι, το λέω από τώρα, θα είναι τεράστια αποτυχία για την ΑΕΚ το τι συμβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο κομμάτι του Champions League.
4: Έλα.
6: Δεν είμαι πολύ βέβαιος.
4: Τι? Γιατί απ' όλα.
6: Αν θα είναι πολύ μεγάλη αποτυχία να αποκλειστεί.
4: Τι?
6: Δεν έχω εικόνα για τη Λεύσκη Σόφιας, αλλά θα σας πω κάτι. Σε ένα πρωτάθλημα που τα τελευταία χρόνια η Λουντογκόρετς ρίχνει πάρα πολλά λεφτά και κυριαρχεί, το να πάρει το πρωτάθλημα δεν είναι και πολύ εύκολο. Άρα δείχνει ότι.
8: Ανεβαίνουν οι Βουλγαροί.
6: Έχει μια καλή ομάδα. Καλά. Για να πάρει το 14 πρωτάθλημα.
0: 14 σερή πρωταθλήματα έχει Λουντογκόρετ.
6: Ναι. Για να πάρει λοιπόν το πρωτάθλημα από την κρατεά πλέον Λουντογκόρετ, κάτι βραζιλιανάκια φέρνει, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Κάτι έκανε καλά.
5: Σίγουρα. Προφανώς.
6: Έτσι δεν είναι.
5: Και όπως δηλαδή, και η ΑΕΚ όμως κάτι έχει κάνει καλά.
6: Ναι, αν έπαιζε ΑΕΚ Λουντογκόρετ, θα ήμασταν σίγουροι ότι θα περάσει η ΑΕΚ.
5: Όχι, ούτε τώρα είμαστε σίγουροι.
6: Ναι,
5: αλλά θα είναι αποτυχία γιατί θα έχει ξεκινήσει η ΑΕΚ με ένα χαμένο Super Cup από τον Όφη και θα έχει χάσει
6: την
5: γιατί τη έτυχε και το. Που ουσιαστικά έψαχνε έναν αποκλεισμό, τον βρήκε, μπήκε στους ισχυρούς και τη κάτι και λέει Σόφια. Εντάξει, έχει ιδανικό σενάριο για να προκριθεί στη League Face του Champions League. Ναι. Άρα θα είναι αποτυχία.
0: Ακριβώς
5: δεν είναι
0: αυτό. Γι' αυτό, έχει... γι' αυτό είναι το σενάριο, είναι πολύ υπέρ της ΑΕΚ.
5: Αυτό, έτσι έχουν πάει καλά. Αν αποκλειστεί, θα έχει έναν πολύ
0: δηλαδή, αν 17 Μάη που πήρε το πρωτάθλημα, λέγαν στην ΑΕΚ ότι τον Αύγουστο θα παίξει με μια ομάδα από τη Βουλγαρία, τη Λεύσκη, σε διπλά παιχνίδια με μια πρόκριση να μπει στο League Face, νομίζω θα το αγοράζανε όλοι στην ΑΕΚ.
5: 100%.
6: Προφανώς. Ναι. Απλά λέω ότι επειδή είναι προκριματικά Champions League, είναι μια πρωταθλήτρια ομάδα και αυτή το πήρε απέναντι σε μια ομάδα που δεν χάνει πρωτάθλημα ούτε κατά λάθος.
8: Θεωρίζω ότι είναι μια καλή ομάδα απέναντί της με λίγα λόγια. Άρα δεν είναι ναι, μια καλή ότι παίζει με κανένα χωριό που λέω.
6: Όχι ότι είναι το φαβορί οι Βούλγαροι.
5: Και αυτό που λέει
8: αλλά θα πονέσει. Θα πονέσει
0: πολύ. Είναι...
5: Έχει κάνει δύο προκρίσεις. Είναι αίτητη. Πόσα μάτσα αίτητη είναι. Είναι καλή ομάδα. Έχει ρυθμό. Δεν θα είναι εύκολο. Αλλά θα είναι αποτυχία γιατί να έκανε αποκλειστή. Συμφωνώ με τον Τάσο.
9: Για να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
9: Τι φωνάρα έχει φτιάξει ο Μυρότσος, τι έχει κάνει αυτό
6: ναι, από λέμον.
8: Να σου πω, δεν είδε τίποτα κουβέντα την προηγούμενη εκπομπή.
9: Δεν έχω, όχι, πριν είχαμε βουτιές.
8: Είσαι τίμιος, φαίνεται. Ευχαριστώ. Λοιπόν, περίμενε. θέλω να πω, γιατί έχει σημασία τώρα αυτό, διάβασα ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο που έγραψε ο Πατίτσας θες στο ναι. Αθλητικό. Και είχε ανάλυση σχετικά με του χάφτη ΣΑΕΚ και πώς θα του χρησιμοποιήσει. Το είδε ο Τάσος. Εντάξει, θέλω να τα λέω τις ωραίες δουλειές των παιδιών. Και αυτή η συγκεκριμένη εξηγεί πολλά πράγματα για το πώς σκέφτεται ο προπονητής της ΣΑΕΚ για να δουλέψει αυτό που λέμε πλέον το νέο, τη νέα ΑΕΚ στη μεσαία γραμμή τουλάχιστον. Ναι. Όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Με τον Βιτάλη, με τον καινούριο.
0: Και επειδή στην επίθεση, ναι. Στην επίθεση έχει την ποιότητα έτσι κι αλλιώς η ΑΕΚ και έχει τις προσωπικότητες και νομίζω ότι σε όλα τα παιχνίδια η ΑΕΚ θα βγάζει φάσεις. Το είδαμε δηλαδή και σε ένα μέτριο παιχνίδι με τον Όφη. Η ΑΕΚ σκόραρε δύο γκολ, έχασε ευκαιρίες. Δημιουργεί μπροστά γιατί έχει το ταλέντο, ακόμα και αν δεν είναι γρήγορη και δημιουργική. Ξέρει, έχει τον τρόπο να σκοράρει. Δηλαδή, είδαμε τον Γιώβιτς σε ένα σημείο το οποίο ήταν, δεν το περίμεναν πολύ. Δεν είχε το momentum για να σκοράρει. Πήρε την μπάλα και με ένα αριστερό που δεν το περίμενε κανένας, άφησε τον Χριστογιώργο άγαλμα και το φαγιόρθιος. Υπάρχει ποιότητα. Το θέμα για την ΑΕΚ, το πολύ μεγάλο ερωτηματικό το οποίο πρέπει να απαντηθεί είναι η λειτουργία του άξονα. Έφυγε ο MVP του πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ πήρε μια στρατηγική απόφαση. Να μην τον αντικαταστήσει με έναν παίκτη ο οποίος θα έψαχνε να βρει πολλά χαρακτηριστικά του Πινέδα σε αυτόν τον έναν. Πήρε μια απόφαση ο Νίκολης με τον Ριμπάλτα να πάρουν 2-3 παιδιά τα οποία ο καθένας θα προσθέσει τα στοιχεία του. Στον άξονα να προσθέτουμε και το Μάγερ, γιατί σε πολλά παιχνίδια θα δούμε το Μάγερ από δεξιά να παίζει και κεντρικά. Σε παιχνίδια που η Άκη θα έχει πολύ την μπάλα στα πόδια της. Οπότε παίρνει από όλους κάτι και να προσπαθήσει να αλλάξει κάπως την λειτουργία της. Λείπουν οι εντάσεις. Αυτά τα φέρνει ο Βιτάλης. Αλλά θα πρέπει να το δούμε λίγο αυτό πώς θα σχηματοποιηθεί. Είναι ένα ζήτημα να το δούμε και γενικότερα πότε θα το δούμε. Γιατί θέλει και χρόνο όλο αυτό να δουλευτεί. Ο Αριάγκα τώρα θα μπει. Ο Βιτάλης έχει μπει λίγο διάστημα και δεν παίζει και στα παιχνίδια με την Λεύσκη. Δεν τον είδαμε καθόλου στο Super Cup. Στο Super Cup βεβαίως για τον Νίκολης ήταν πολύ μεγάλο πρόβλημα και το κανονισμός με τους δύο πιτσιρικάδες. Γιατί έπρεπε να έχει και τον Καλοσκάμ και τον Παλαμότη. Η ΑΕΚ δεν είναι καθόλου έτοιμη σε αυτό το κομμάτι και αυτό το πρόβλημα το βρίσκει μπροστά της και το πληρώνει πάρα πολύ ακριβά γιατί είναι δικό της λάθος, ανεξάρτητα από κανονισμούς. Είναι δικό της λάθος ότι τα προηγούμενα χρόνια έχει εγκαταλείψει ακαδημίες και τώρα το βρίσκει μπροστά της. Όφη ήταν πολύ πιο έτοιμος, συντονισμένα το έχει πάρει στρατηγικά ως απόφαση αυτό να δουλέψει με τους μικρούς Έλληνες και αυτό το κεφαλοποίησε αυτό το τελικό. Η ΑΕΚ δεν το είχε κεφαλοποιήσει, αναγκάστηκε να βάλει ένα πιστηρικά στο τέρμα και να έχει τον Καλοσκάμ μέτριο πάλι σε όλο το παιχνίδι. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσε να γίνει πρόβα τζενεράλε, άρα δεν δούλεψε και ιδανικά για τα παιχνίδια με τη Λεύσκη. Τώρα θα πρέπει να δούμε και αύριο, αλλά και επειδή το Σάββατο έρχεται και ο Ηρακλής, που είναι μια άγνωστη ομάδα, δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε. Γιατί είναι μια ομάδα που ήρθε από την από κάτω κατηγορία, νέος προπονητής, νέο υλικό. Είναι ένα ερωτηματικό το οποίο μόνο πρόβλημα μπορεί να σου δημιουργήσει, αν δεν είσαι έτοιμος και συγκεντρωμένος.
8: Ωραία. Τάσο, μην κάνουμε άλλη κουβέντα τώρα για να προχωρήσουμε στα του Παναθηναϊκού. Μεταγραφή του Ελίασον στη Βραζιλία. Εντάξει, το έχουμε κουβεντιάσει, το έχουμε διαβάσει στο Αθλητικό.
0: Δανεικός.
4: δανεικός. Άμα χάσουμε, λέει ένας φίλος, έχουμε άλλη ευκαιρία. Όχι, δεν έχει το Champions League άλλη ευκαιρία. Πες το πάλι, δεν σ' άκουσα.
0: 500 χιλιάρικα ο δανεισμός του Eliasson International και 2 εκατομμύρια το καλοκαίρι οψιόν αγοράς του. 500 χιλιάδες του Ljubicic και 2,5 η αγορά του από την LASK. Γενικότερα η ΑΕΚ προσπαθεί να βρει λύσεις. Τις έχουν μείνει ακόμα ο Πιερό με το Φερνάντες. Τελευταίες μέρες προλάβετε τις ευκαιρίες.
4: Ναι, τόσο καιρό σου λέγαμε μπας και μας τον δώσεις εμάς, αλλά έλεγες 5 εκατομμύρια συνέχεια.
0: Τι είπες Κώστα?
9: Να πω κάτι στον αδερφό μου τον Τάσο, ότι ο Αριάγκα που παίρνει ΑΕΚ, ένας πάρα πάρα πολύ καλός παίκτης, είναι ένα καθαρό καρά 6 όμως, τίποτα άλλο. Το καλό του Ιταλίου θέση είναι το 6. Και χαίρομαι που τον παίρνει ΑΕΚ για να τελειώνει και όλο αυτό το ωραίο αστείο που γινόταν τους προηγούμενους μήνες. Το Παναθηναϊκός κοιτάει παίκτες από τη λίστα του Ριμπάλτα. Τώρα και ο Ριμπάλτα είδε τον Αριάγκα που για να τον πάρει ο Κοτσός στην περασμένη Γενάρη.
10: Ανέρεση, μπράβο. Έχει δίκιο, ρε.
5: Και έλεγα τι σου θυμίζει ο Αριάγκα, ε.
10: Και έλεγα πού τον έχω ξανακούσει, πού τον έχω ξανακούσει, για ποια ελληνική ομάδα.
9: Η αγορά έτσι είναι, που τον είσαι και έτσι κινείται, το έχουμε ξαναπεί. Κανείς δεν κοιτάει κανένα στη λίστα, ούτε αντιγράφει.
10: Μπράβο, ρε φίλε, το Γενάρη, σωστά.
9: Στο περίφημο.
10: Σωστά, σωστά.
4: Λοιπόν, ο Κάγκο τα λέει καλά. Τάσο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κάθε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
5: Και το μαλάκι.
9: Για τον Κάγκο λέει ο αδερφός μου ο κύριος Πακόπουλος, τον παίκτη που πήγε ο Παναθηναϊκός τον Μάριο να κλείσει. Και μετά εμφανίστηκε ο Ριμπάλτα.
5: Για άλλο το είπε.
4: Για άλλο το είπε.
5: Για άλλο το
4: είπε. Αν
5: δεις τον εαυτό σου, φέρνεις πολύ σε κάλπα.
4: Έχει βάλει και δάσπρο φόντο πίσω. Κι άλλοι πήγαμε θάλασσα, ρε φίλε. Εσύ έχεις πάει και λιγότερες μέρες από
9: εμάς. Σας υποσχέθηκα ότι θα επιστρέψω Λιβάη Γκαρσία. Εγώ τηρώ το λόγο μου.
6: Ο Γουλής λέει γιατί είναι σε ασπρόμαυρη εικόνα.
4: Αρνητικό σε φίλο. Λοιπόν, διορθώστε λίγο την εικόνα του Γουλή κλπ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Τι λείπει? Λείπει τίποτα?
9: Λείπει.
4: Τι?
9: Λείπει χαφ. Θα του κάνει τη διαφορά και θα του δίνει ισορροπία και σε άμυνα και επίθεση. Λείπει.
5: Αριστερό μπακ δεν λείπει.
10: Τι γίνεται
9: εκεί? Δεν νομίζω για την ώρα.
10: Εκεί είναι ψυχούλα ο Κρίστιανσεν. Τι γίνεται?
9: Θα μπει. Όταν χρειαστεί, θα μπει. Αν κρυθεί ότι δεν μπορεί να βοηθήσει το παιδί εν τέλει, θα με πει και από την ημέρα που έκλεισε ο Παναθηναϊκός θα πάρει μπακ το Γενάρη. Τι είδους Παναθηναϊκός το επικοινωνούσε. Αλλά ο Κρίστιανσεν θα μπει. Το θέμα είναι ότι όταν προέχει από μεγάλη αποχή, πρέπει να μπει με προσεκτικά βήματα. Όπως και ο Ντέσσερ αντίστοιχα μπήκε πολύ προσεκτικά μετά από 8 μήνες.
4: Να σου πω, Κώστα, θύμισε μου το ρίσκο του λυσασμένου κογιότ του Κρίστιανσεν, λέω. Ποιο ήταν τελικά όσον αφορά τα χρήματα, δηλαδή. Το είχες αναφέρει, αλλά δεν το θυμάμαι. Μου είχες πει ότι αν δεν βγει με τον τραυματισμό που έχει, έχει μια ασφάλεια ο Παναθηναϊκός. Τι ακριβώς?
9: Για να ενεργοποιηθεί ο ψιόν αγοράς του, θα πρέπει να συμπληρώσει το 50% των αγώνων του Παναθηναϊκού, αλλά 45 λεπτά σε κάθε μάτς μετράνε ως συμμετοχή. Αν δεν το πιάσει αυτό το νούμερο, ο Παναθηναϊκός δεν τον αγοράζει.
4: Ναι. Είναι ανέμακτο νομίζω αυτό. Okay.
9: Απλά εγώ πιστεύω αυτό που λέει ο προπονητής, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, ότι όταν μπει θα καταλάβουμε όλοι γιατί επέμεινε τόσο πολύ να τον αποκτήσει πριν από ένα μήνα του κάτι.
4: Ναι.
9: Θα δούμε. Όλα στο γήπεδο. Άλλωστε τα έχει πει και ένας φίλος μου ο Βασίλης, ότι δεν έχει δέντρα στο γήπεδο. Έχει χορτάρι, δεν κρύβεται κανείς.
4: Εγώ λες.
9: Ναι.
4: Θέλω να σου πω ότι μου θυμίζει πολύ ωραία ταινία. Ο άνθρωπος που γύρισε από τη ζέστη, ένας φίλος με τον Κωνσταντάρα. Άλλον λες Κωνσταντάρα, εσύ, τον Τέριμ, και άλλος είναι. Και συνεχίζω στα αγωνιστικά. Λείπει λοιπόν χαφ.
9: Ναι.
4: Με τα χαρακτηριστικά είναι πια.
9: Και στα τέσσερα μάτσα. Λείπει ένα ισορροπημένο οχτάρι. Ένας παίκτης θα μπορεί να παίξει στο 8 κυρίως και στο 6, αλλά πολύ πιο ισορροπημένος από τους χαφ που έχει τώρα ο Παναθηναϊκός. Εγώ θα πω ότι τα παιχνίδια τα τέσσερα που έδωσε ως τώρα με την Backstack τα προλάβαμε το πρώτο. Και με τους Βουλγάρους μετά με Τσεσκά 1948, το μεγαλύτερο πρόβλημα με εγώ ήταν τα ζευγαρώματα με τον Τιέν Καμαρά στον άξονα. Γιατί εκεί φαίνεται ότι ο Τσιριβέγια δεν ταιριάζει το χαρακτηριστικά του. Θέλει ένα πολύ πιο ισορροπημένο χαφ. Ένα χαφ θα πατάει και τις δύο πλευρές του κήπεδου. Και θα του δίνει μεγαλύτερη ισορροπία και ανασταλτικά και μεγαλύτερες εντάσεις. Γιατί ο Τσιριβέγια δεν μπορούσε να τις δώσει. Προσωπική μου άποψη είναι ότι σε αυτά τα μάτς που έρχονται με τη Χράντετς, με τους Τσέχους, εγώ στον Κοντούρι θα βάζω, παιδιά, συγγνώμη. με βάση του σκάφου που έχει αυτή τη στιγμή πάθει.
10: Τον Κοντούρι.
8: Κοντούρι, ναι.
10: Φαίνεται όμως ότι δεν τον υπολογίζει τόσο για το βασικό rotation.
9: Δεν τον υπολογίζει και αυτό δεν το ακούω καθόλου.
10: Για το βασικό rotation, λέω, όχι καθόλου.
9: Στην προετοιμασία τον έβαζε όμως σε πολλά μάτς βασικό και σε καλά μάτς με τον Άγιαξ βασικό ήταν.
10: Ναι, αλλά μπορεί σου λέει να τον είδε στην προετοιμασία και να σου είπε ότι δεν μου κάνει για βασικό rotation. Λέω εγώ, δεν ξέρω.
9: Εγώ λέω ότι θα πάρουμε περισσότερες απαντήσεις όταν έχουμε ολοκληρωμένο το ρόστερ. Γιατί αυτή τη στιγμή πηγαίνει πιο πολύ, πατάει στην εμπειρία ο Νίστου που θέλει να προχωρήσει τα προκριματικά και αυτό έχει κάνει στα τέσσερα παιχνίδια. Με παίκτες που πατάνε πιο πολύ στην εμπειρία. Δεν του βγαίνει καλά το ζευγάρι όμως εκεί. Το Τσιριβέγγια και η Καμαρά είναι ένα θέμα ως προς τις εντάσεις και ως προς στα κενά που δημιουργούνται, στο πώς συνδέονται οι γραμμές όταν χάνεται την μπάλα. Γένσεν, να τα βάλουμε λίγο σειρά, μια και πιάσαμε το χαβ. Γιατί ακούγονται, γράφονται, λέγονται αυτό το οριμαγδό από ονόματα στα social media. Γένσεν δεν υπάρχει καμία επιστροφή. Έτσι, γιατί γράφτηκε τις τελευταίες μέρες πάλι ότι ο Παναθηναϊκός ξανά, ότι ο Γένσεν κάνει δείχνει, δεν υπάρχει. Μια περίπτωση που όντως είχε εξεταστεί τον Παναθηναϊκό είναι ο Στάγκη, ο Δανός της Βέρντερ. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε ένα ποσοστό που έχει συμβόλαιο μέχρι το 28. Και οι Γερμανοί, όταν τους προσέγγισαν, θυμάμαι τώρα ήταν η Κοπεχάγη νομίζω, ζήτησαν 12 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε μιλάμε για νούμερα πάρα πολύ ψηλά. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να προχωρήσει κάτι τέτοιο τώρα. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις κεντρικών χαβ, οχτάρια με ισορροπημένα χαρακτηριστικά, τα οποία νομίζω ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα είμαστε θέσεις να ξέρουμε περισσότερα και να μπορούμε να τα πλώσουμε λίγο παραπάνω. Αλλά δεν νομίζω επίσης ότι θα προλάβει κάποιος, ας πούμε, να γίνει μεταγραφή και να μπει στη λίστα μέχρι Τετάρτο βράδυ, όπως έγινε με τον Λιβάη Γκαρσία στον προηγούμενο γύρο και αποδείχθηκε καθοριστική επιμονή του Νίστρου να προλάβουμε τις προθεσμίες με τον Λιβάη και να τον έχει διαθέσιμο και φάνηκε αυτό στη ρεβάνς. Όπως ήταν πολύ σοφή απόφαση, θα μπει και ο Ντέσσερς στην Ευρωπαϊκή Λίστα του προηγούμενου γύρου. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει. Φαίνεται ότι μέχρι την Πέμπτη δεν θα έχουμε. Μέχρι την Τετάρτη δεν θα έχουμε καινούριο παίκτη. Οπότε πάμε για τα τέλη του μήνα. Πιάνοντας τον άξονα συνολικά, εγώ θα πω και κάτι άλλο. Από τις αρχές του καλοκαιριού έχουμε συζητήσει και μαζί σε εκπομπές που κάναμε περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που τσέκαρε η Χάλα από το ελληνικό πρωτάθλημα. Πήγε τον Κωνσταντίν Τζολά και έδωσε ένα πολύ καλό ποσό στον Ολυμπιακό και τον πήρε. Θυμάστε ότι είχε γραφτεί ο Πελίστρη, δεν προχώρησε γιατί τον Πελίστρη τον κράτησε σε εισαγωγικά ο ίδιος ο Νίστρου με δική του απόφαση. Και μαζί με τον Λιβάη, αυτή θα είναι το δίδυμο, ας πούμε, στο δεξί φτερό της επίθεσης του Παναθηναϊκού.
10: Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι.
9: Δεν το βλέπω. Ναι.
10: Ο Πελίστρη γιατί δεν έπαιξε καθόλου στη Βουλγαρία?
9: Επέλεξε να πάει στο πρώτο κομμάτι του αγώνα με το Λιβάη.
10: Ναι, γιατί βρε, μετά λέω εγώ. Γιατί δεν θα τέριαζε.
9: Θέλει το κανονικό του σύστημα. Γιατί
10: δεν θα τέριαζε μετά το 0-1 ή το 1-2.
8: Να χτυπήσει αντεπιθέσεις.
10: Να χτυπήσει αντεπιθέσεις, να κρατήσει μπάλα, να κουβαλήσει.
9: Συμφωνώ. Θεωρούσε ότι δεν τέριαζε τόσο πολύ στο 3-4-3. Γιατί έπαιξε, υπενθυμίζω, Παναθηναϊκό στη Ρεβάν στη Βουλγαρία με πειραματική σύνθεση. Έτσι, ο 30 στην άμυνα αναγκάστηκε, όπως είπε ο κύριος Νίστου, να βάλει. Γιατί του έλειπαν και οι δύο δεξί του μπακ. Θεώρησε προφανώς ότι δεν τέριαζε με αυτό το 3-4-3 να βάλει τον Πελίστη εκείνη την ώρα. Τον Πελίστη πάντως τον κράτησε, επειδή θυμάσαι ότι ήταν ερωτηματικό, περιμένοντας να γυρίσει από το Μουντιάλ. Θα μείνει, θα του κάνει, δεν θα του κάνει. Έχει κάνει μια κουβέντα μαζί τον Ίστρου και τον έχει κρατήσει ο ίδιος στο ρόστερ του Παναθηναϊκού και μαζί με τον Λιβάη ήταν το δίδυμο δεξιά. Άρα σπανίως θα δούμε από εδώ και πέρα τον Ζαρουρί στο δεξί φτερό, όπως αναγκαστικά τον έβαζε στην εκκίνηση. Συνεχίζοντας για τη Χάλ όμως, γιατί εκεί πήγαινε, από εκεί ξεκινήσαμε, δεν υπάρχει θέμα με τον Ντετέι, γιατί γράφτηκε κάτι σε ένα αγγλικό δημοσίευμα που κοιτάει τον Ντετέι και θα δώσει ένα ψηλό ποσό. Δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον Ντετέι. Αν υπάρχει θέμα με παίκτη του Παναθηναϊκού, αυτό είναι με τον Άνταμ Τσέριν.
8: Για την ίδια ομάδα.
9: Πολύ αρέσει. Καιρό τώρα. Ναι, για τη Χάλ πάντα, ναι. Η Χάλ τον παρακολουθεί πολύ καιρό τον Τσέριν. Εντάξει, και δεν είναι ένα παίκτη να το γράφει στο διεθνές ποδόσφαιρο. Διεθνής με τη Σλοβενία είναι. Στο Euro έπαιξε, είχε κάνει πολύ καλά παιχνίδια στο Euro. Υπενθυμίζω και η MVP σε εκείνο το περίφημο μάτς της Σλοβενίας με την Αγγλία, εκείνο το 0-0 στο Euro. Είναι ένα παίκτη που ενδιαφέρεται πάρα πολύ. Για τον οποίο ενδιαφέρεται πάρα πολύ η Χάλ. Πανθακός δεν θα είναι αρνητικός να τον πουλήσει αν ακούσει ένα ποσό που ικανοποιεί το θέλω του. Δεύτερη απαραίτητη προϋπόθεση όμως για να φύγει ο Τσέρε το Παναθηναϊκό, και μιλάμε πάντα μετά τα ευρωπαϊκά μάτς, έτσι, μετά τα μάτς με τη Χράντετς, άρα το οριοθετούμε μετά τις 27 Αυγούστου, θα είναι να αποκτηθεί ή να κλείσει τέλος πάντων πρώτα ο κεντρικός χάφος του Τσέρε Παναθηναϊκός για να του αλλάξει τη ζωή.
8: Δώσε μου και Σαββόπουλο λίγο να είναι στην παρέα μας και συνεχίζω την κουβέντα με τον Κώστα για λίγο ακόμα. Σαββόπουλος, ο οποίος πάει να παρακολουθήσει παιχνίδι. Οπα, εντάξει. Κλείσε τις πόρτες.
5: Φέρτο, δεν πειράζει.
8: Δεν πειράζει, Φέρτο χαρτί, ρε.
5: Φέρτο χαρτί, δώσε τις
8: πόρτες. Έχει αγώνα με την αναγέννηση καρδίτσας, το λέω καλά.
11: Εδώ με την αναγέννηση καρδίτσας έχω ξεκινήσει μια σάουνα και το ρωτάς μαζί εδώ στο κήπεδο της Νέας Ευκαρπίας.
8: Κάτσε, θα μου τα πεις τώρα.
10: Γιατρό εκτός σπιτιού τον έχω ξαδεί.
5: Ναι, ναι. Ξανά σε μάτς κυπέλη.
8: Σε μάτς,
9: στις διακοπές του.
10: Εντάξει, εντάξει.
5: Και στις διακοπές έχουμε δει, σωστά.
10: Εντάξει.
8: Δίνω λίγο χρόνο. Πάρτε και τον ήχο, αν θέλετε, από τον Αλέξη μέχρι να τακτοποιηθεί εκεί και να έχει και τις συνθέσεις και ό,τι άλλο χρειάζεται. Για λίγο ακόμα δύο ερωτησούλες στον Κώστα.
9: Ναι.
8: Τώρα, μας ανέφερες για στόχους κλπ. Κοίτα, αυτό δεν είναι. Αν ίσχυε το δημοσίευμα αυτό, μια και το κουβεντιάζουμε τώρα, θα έπρεπε να τον δώσει και να κάνει και το σταυρό του Παναθηναϊκός, κυρίως γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό. Το δημοσίευμα λέγει 25 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος.
10: Για ποιον
9: δεν υπάρχει όμως, Βασίλη, οπότε
8: δεν ισχύει.
9: Ναι, δεν θα του δώσουμε παραπάνω, ναι, ακριβώς. Δεν του δώσουμε παραπάνω, έτσι, γιατί δεν ισχύει.
8: Ωραία,
9: το θέμα καθόλου.
8: Το
9: για το Ντετέι, να ξέρετε, υπήρξε ενδιαφέρον στις αρχές του καλοκαιριού από μια ιταλική ομάδα, καλή ομάδα της Ιταλίας, στην πρώτη κατηγορία, με ένα όχι ιδιαίτερα ψηλό ποσό. Και ο Παναθηναϊκός γενικά τους ενημέρωσε ότι δεν το συζητάει να τον πουλήσει γενικά. Οπότε τελειώνει αυτό το θέμα και δεν ναι. το αναφέρουμε άλλο.
8: Ο τρόπος που θα το χρησιμοποιεί ο Παναθηναϊκός στον Ντετέι τώρα, ποιος είναι ακριβώς? Δηλαδή, θα είναι ο center for ή θα είναι λίγο πιο περιφερειακός μαζί με κάποιον άλλον? Αυτό που είσαι αναφέρει και εσύ, αν θυμάσαι κάποια στιγμή που κουβεντιάζαμε ότι
10: ίσως θα μπορούσε. Εγώ θέλω να πω μια άποψη που δεν ξέρω πώς θα ακουστεί.
8: Ναι.
10: Ότι αν ο Ντέσσερς δεν ελαφρύνει λίγο, ο Ντετέι θα είναι βασικός. Αυτό λέω εγώ. Είναι στο χέρι του Ντέσσερς να ελαφρύνει λίγο και το κορμί του και τον τρόπο που παίζει, γιατί εγώ τον είδα πάρα πολύ βαρύ.
8: Να μπει σε ρυθμό, λες, ναι. πάλι. Ναι.
5: Αρχίζαμε τα κιλά.
10: Τον είδα πολύ βαρύ. Όχι βαρύ, ήταν χοντρό. Όχι χοντρό, ρε. Όχι χοντρό.
9: Ναι, παιδί, είναι 8 μήνες εκτός αγώνων.
10: Αυτό που λέει ο Κώστας, επειδή είναι 8 μήνες εκτός αγώνων, τον είδα πολύ βαρύ. Ενώ ο άλλος είναι πιο.
9: Ναι, ναι, δεν το συζητάω. Κοίτα, Μπίλη, η ενσωμάτωσή του θα γίνει. Δεν θέλω να δούμε ξαφνικά τον 4 αύριο, ως την Πέμπτη, βασικό, λογικά. Θα γίνει όπως έγινε προχθές, έτσι προάλλες. 30 λεπτά, 40 λεπτά, ημίχρονα, βασικός, εφόσον ακολουθεί μια συγκεκριμένη σειρά. Ο Ντετέι, ο οποίος πέρασε και αυτός έτσι, συγγνώμη, μια περιπέτεια. Εντάξει, στο Παναθηναϊκό τα έχουμε δει όλα. Τη λιμόδη μονοπυρήνωση είχε ανακούσει από το γυμνάσιο. Το περάσαμε και αυτό.
10: Σε λίγο θα έχει τσίμπημα ήταν από κουνούπι που θα κρατήσει κανένα
9: από
10: 15 μέρες έξω.
9: Τσετσέ, μίγα τσετσέ.
10: Ναι,
9: κάτι,
10: ναι, ναι.
9: Κάτι, χτύπα ξύλο παραγγελία από τα παιδιά να είναι καλά. Αλλά όλα τα πίθανα στο Παναθηναϊκό συμβαίνουν σε θέματα από πλευρά αναποδιά. Ευτυχώς ήταν ήπια τα συμπτώματα και εγώ του το δίνω κιόλα και θέλω να πω προσωπικά ότι είναι μάγκα μεγάλο ο Ντετέι. Γιατί μιλάμε στη λιμόνη μονοπυρήνωση, για όσους έχουν περάσει, ξέρουμε ότι το νούμερο ένα κουσούρι που αφήνει είναι ότι σε εξαγεί, σου διαλύει τον οργανισμό, δεν μπορείς να ανοίξεις τη σκάλα. Ο Αντρέας σε μια εβδομάδα ήταν διαθέσιμος για να παίξει τη ρεβάνς. Αν χρειαζόταν να παίξει ξέρω με 4-4, Θεόδωρα, που δεν θα το έκανε λογικά ο Νίστρουπ, θα έπαιζε. Και είναι μεγάλη μαγιά του που ήταν διαθέσιμος. Και εγώ δίνω πολύ σοβαρές ανάγκες μεθαύριο να είναι αυτός ο βασικός με το Λιβάη δεξιά. Στο παιχνίδι με τη Χράντετ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Αντρέας είναι στις βασικές επιλογές του Νίστρου. Η ενσωμάτωση του 4 θα γίνει ομαλά. Εγώ επιμένω σε κάτι που έχω ξαναπεί μαζί, το έχουμε συζητήσει οι παιδιά, ότι ο 4, προσωπική μου άποψη, είναι ότι μετά τον Μπέρτ είναι ο καλύτερος σεντερφόρ που είχε αποκτήσει ο Παναθηναϊκός. Απλά δεν τον χαρήκαμε. Δεν τον χαρήκαμε. Το περσινό δηλαδή ήταν εντάξει, θα τραβά στα μαλλιά σου οι δύο τραυματισμοί που είχε. Είναι ο καλύτερος φίνισερ που είχε ο Παναθηναϊκός μετά την εποχή του Μπέρκ τα τελευταία 9 χρόνια.
10: Φίνισερ.
9: Καλά να είναι το παιδί, να μην έχει άλλα προβλήματα. Είναι μέσα στα γκολ. Μισή φάση χρειάστηκε προχτές. Εντάξει, κάποια που ήταν εύκολο. Το θέμα ήταν εκεί που έπρεπε. Στη ρεβάνση με τους Βούλγαρους. Και είναι σημαντικό ότι ο Παναθηναϊκός έχει 4 επιλογές μπροστά που μπορούν να του δώσουν πολύ διαφορετικά πράγματα στην επίθεση. Το μεγάλο του ζήτημα για μένα, επαναλαμβάνω, είναι ο αξονάς του. Και το οχτάρι που όντως μαζί με τον Καμαρά θα του κάνει πιο κόμπακτ όλη την ομάδα συνολικά.
8: Κόμπακτ. Χαμός, άμα μείνει μια εβδομάδα ακόμα εκεί. Θα γυρίσει. Θα μιλάει ελληνικά. Πότε γυρίζει, φιλέ?
9: Την Πέμπτη είμαστε γήπεδο. Σα ανήκω δίπλα σα εκεί, εκπομπέ, τα πάντα.
8: Έχετε ταυτότητα μαζί, εντάξει. Τα λέμε, Κώστα μου, φίλια, τα λέμε και αύριο, φιλιά.
9: Σα αγαπώ, γεια σα, αδερφή.
6: Γεια σου, Κουσταρά. Για το φίλο που έχει στείλει πολλά μηνύματα, πολλέ φορέ, αν είμαι ικανοποιημένο από τον Καμαρά. Προφανώ ακόμα όχι, αλλά είναι πάρα πολύ νωρί. Τώρα, τέσσερα μάτια είναι, φίλε. Δεν μπορεί να κρίνει ένα παίχτη.
8: Για ποιον είπε, συγγνώμη, γιατί μου μιλούσε ο
6: Καμαρά. Τον Καμαρά.
8: Τι έχει δει εσύ? Εγώ έχω δει ένα παίχτη ο οποίο στη μεσαία γραμμή δεν έχει κάνει τη διαφορά μέχρι τώρα, αλλά είναι νωρίς ακόμα. Όπως
6: είναι
8: το λες.
6: Πολύ νωρίς.
8: Θέλει χρόνο. Νωρίς. Έχει στοιχεία πάντως που έλειπαν από τον Παναθηναϊκό ως παίκτης τώρα στοιχεία. Μετά δούμε αν θα τα δείξει. Τι λες,
5: είναι δύσκολα, παιδιά, τα προγραμματικά. Είναι και πολύ νωρίς να κρίνουμε τον οποιοδήποτε. Και ως ομάδα και ως προπονητή και ως παίκτη. Είναι πάρα πολύ νωρίς.
8: Το λες αυτό και για το Μαφέο, ας πούμε, που έλεγε
5: για όλους, για όλους, για όλους.
8: Παίξει δύο φιλικά και μισό παιχνίδι.
6: Αντίθετα, για το Μαφέο.
8: Ότι θέλει χρόνο, λες εσύ.
6: Ότι δεν μπορούμε να τον κρίνουμε από τώρα.
5: Το Μεντιλίμπαρ όμως, εγώ, ας πούμε, π.χ. μπορώ να τον κρίνουμε. 2,5 χρόνια παρουσιάζει το ίδιο στυλ ποδοσφαίρου. Ναι. Με όλους τους παίκτες που είχε. Καλούς, κακούς, μέτριους. Είναι αυτό το ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ. Τον Ίστρουπ δεν τον έχουμε δει. Ας τον δούμε. Το δοκιμάζει και αυτός. Έκανε 3-4-3 στη Βουλγαρία. Μπορεί να δει ότι με το Λιβάι έχω ένα άλλο επιθετικό πλάνο. Το γυρίσει 4-4-2 που έγραψε και ένας φίλος. Λέω εγώ τώρα. Είναι πολύ νωρίς. Ο Λίσιπ στον ΠΑΟΚ πάρα πολύ νωρίς.
6: Για τον Μάγνουσον Τσιχάρτς που ρωτάει ένας φίλος, δεν ισχύει. Το έχει διαψεύσει ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Βγήκε σήμερα από τη Σκωτία.
8: Αλέξη.
12: Εδώ είναι, παιδιά.
6: Πού είσαι?
8: Ωραία, σε βλέπουμε. Αυτό που θέλω να ξεκινήσω να πω είναι για το κύπελο πρώτα. Να μιλήσουμε για το πού βρισκόμαστε μεταγραφικά. Γιατί χάσαμε πραγματάκια όσο καιρό λείπαμε. Πάμε να μας βάλεις λίγο στο κλίμα, βάζοντας τη σειρά το τι έχει κάνει μέχρι τώρα ο Άρης και τι θέλει να κάνει άμεσα.
12: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο 48ωρο, Βασίλη, υπάρχει μια έντονη μεταγραφική δραστηριότητα. Έχω την εντύπωση ότι μετά το φυσικό με την άπληξη δύο.
8: Μισό λεπτό να σε ακούμε από το τηλέφωνο καλύτερα για να μπορούμε να έχουμε ήχο τουλάχιστον, γιατί κολλάει πολύ εικόνα. Έλα να σε ακούσω.
12: Λέω ότι μετά το φιλικό με την Νάπολη, το 6-2, λειτουργήσε λίγο ως καμπανάκι, γιατί φάνηκα λίγο παραπάνω όταν σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, επίπεδο Champions League, τα κενά που έχει ο Άρης στην άμυνα και πιστεύτηκαν κάποιες μεταγραφικές εξελίξεις. Προκειμένου να καλυφθούν αυτά τα κενά. Και έτσι ο Άρης είναι πολύ κοντά το να ολοκληρώσει κάποιες μαζεμένες μεταγραφικές κινήσεις. Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Από χθες είναι στη Θεσσαλονίκη και μπορεί και σε λίγη ώρα, ίσως και λίγο πριν από το παιχνίδι, να ανακοινωθεί ο Ρικάρντο Βέλιο, ο 27χρονος τερματοφύλακας, ο οποίος ήταν και με την Εθνική Πορτογαλίας στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελλο, στο Μπουτιάλ. Ήταν ο τέταρτος βέβαια τερματοφύλακας, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Είναι ένας τερματοφύλακας που πριν από 3 χρόνια είχε ψηφιστεί καλύτερος τερματοφύλακας στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας με τη φανέλα της Φαρέντσε. Είναι σε καλή ηλικία και έρχεται και θα υπογράψει για 4 χρόνια. Έχω την αίσθηση, παιδιά, ότι έρχεται για βασικό. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Έρχεται δηλαδή για να καλύψει το κενό του Γιώργου Αθανασιάδη. Το συνοδεύουν καλές συστάσεις. Θα το δούμε βέβαια στο γήπεδο εκεί που φανερώνονται όλα, στο χορτάρι. Είναι πάντως η επιλογή του Άρη για τη θέση του βασικού τερματοφύλακα. Για τη θέση του αριστερού μπακ, εκεί που επίσης ο Άρης καθυστέρησε αρκετά να ενισχύσει το ρόστερ του, είναι σχεδόν συμφωνημένος ο Μαρ Ρίτσαρντς. Φίλοι του Ολυμπιακού το θυμούνται από το σύντομο πέρασμά του. Πέρσι έπαιξε δανεικός από την Nottingham Forest στη Ρίο Αβε. Η αλήθεια είναι ότι πέρσι δεν είχε πολύ γεμάτη σεζόν. Έκανε μόλις 14 παιχνίδια, γιατί για ένα τρίμηνο από Οκτώβριο μέχρι αρχές Γενάρη ταλαιπωρήθηκε από ένα πρόβλημα στο γόνατο. Είναι 28 χρονών, είναι Άγγλος, με καταγωγή από την Ιγυρία. Πολύ ταχυδυναμικό μπακ. Με πέρασμα και από την Bayern κατά το παρελθόν, αλλά δυστυχώς με ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό που του πέρισε την ευκαιρία να δοκιμάσει και να παίξει λίγο παραπάνω στην Bayern. Ένα παιδί το οποίο έρχεται για να καλύψει τη θέση του αριστερού μπακ. Με μεταγραφή θα έρθει από την Νότιγχαμ, δηλαδή, και μάλιστα όπως λένε οι άνθρωποι του Άρη, μιλάμε για ένα ποσό της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Τόσο θα κοστίσει ο Μαρ Ρίτσαρντς. Από εκεί και πέρα, είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο.
4: Έχει πάει να μπει ο άλλος τρεις φορές μες στο καμαράκι και δεν τα έχει καταφέρει. Παίρνεται, φεύγει.
12: Πολύ κοντά στη μεγάλη επιστροφή του Μάνου Γκαρθία. Ναι. Το λέγαμε και πριν, διακόψουμε για το καλοκαιράκι, καθώς περισσότερο είναι η δική του επιθυμία, νομίζω, του Μάνου Γκαρθία. Δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο έχει στραβώσει τόσο πολύ εκεί με το MLS και την ομάδα του. Πίεσε πάρα πολύ ο ίδιος την Εθνική Sporting να τον αφήσει και από ό,τι φαίνεται θα συμβεί αυτό. Το φορμάτ λίγο ψάχνει ο Άρης τις τελευταίες μέρες. Με τον παίκτη τα έχει βρει όλα σε τριετές συμβόλαιο. Μάλιστα το συμβόλαιο θα είναι ένα συμβόλαιο που θα του αποφέρει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Και εάν τα βρει, που όπως όλα δείχνουν θα το κάνει με την Sporting Kansas City ο Άρης, ο Μάνου Γκαρθία θα επιστρέψει στα 28 του στη Θεσσαλονίκη, ενισχύοντας πάρα πολύ τον Άρη, πιστεύω, σε μια θέση που έχει πολύ μεγάλη ανάγκη από ένα παίκτη. Εκεί δηλαδή πίσω από το center four να ενώνει τη μεσαία με την επιθετική γραμμή. Τα ξεχρειάζονται συστάσεις για τον Μάνου Γκαρθία. Καταπληκτικός παίκτης, φοβερός τεχνίτης. Δεν είναι ότι δεν έπαιζε εκεί, να το διευκρινίσω αυτό. Δεν είναι ότι παραγωνίστηκε, ότι έχασε τη θέση του και στράβωσε και ήθελε να φύγει. Είναι για κάποιους δικούς του λόγους, προσωπικούς ενδεχομένως, ζήτησε να φύγει. Και επειδή η Sporting με νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς θέλει να κάνει κάποιες δυνατές, ηχηρές κινήσεις μεταγραφικές, θέλει να ανοίξει χώρο και στο salary cap, και επειδή καταλαμβάνει ένα μεγάλο χώρο εκεί με το συμβόλαιο που έχει ο Μάνου Γκαρθία, βολεύει νομίζω κιόλας το να τον παραχωρήσει.
4: Μάλιστα.
12: Αυτά όσον αφορά τις δρομολογημένες κινήσεις. Νομίζω ότι είναι πολύ κοντά στο να ντυθεί στα κεντρινόμαυρα και ο Κριστιαν Μακούν της Λεύσκης Σόφιας, με τον οποίο παίζει η ΑΕΚ στο Champions League. Ο Βενεζουελάνος, αλλά με βελγικό διαβατήριο, κεντρικός αμυντικός, διεθνής με την Εθνική Βενεζουέλας, τόσο θηριώδης, αριστεροπόδαρος κεντρικός αμυντικός, με θητεία και στο MLS, στην ομάδα του Μαϊάμι, με γεμάτες χρονιές στη Λεύσκη. Ο Άρης έχει καταθέσει πρόταση, με τον παίκτη τα έχει βρει, περιμένει την απάντηση της Λεύσκη. Ενδεχομένως το ότι δεν έχει απαντήσει έχει να κάνει και με το παιχνίδι, επειδή είναι εν μέσω αγώνων τώρα όλη αυτή η ιστορία, και ίσως επειδή δεν έχει βρει ακόμη και τον αντικαταστάτη του. Νομίζω όμως ότι και αυτός, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα έρθει στον Άρη για να καλύψει ένα μεγάλο κενό που υπάρχει στο κέντρο της άμυνας.
4: Τι ώρα παίζει ο Άρης σήμερα, φίλε?
12: Στις 6.
4: Στις 6. Άρα λογικά ενδεκάδες έχεις ή δεν έχεις? Οριακά είμαστε. Νομίζω μπορεί και όχι.
12: Καρδίτσα μου την έχουν δώσει, παιδιά. Τον Άρη προφανώς προσπαθούν να μου τη φέρουν. Δεν την έχω.
4: Okay.
12: Θα την έχω στην έκουσα λίγο.
5: Να κάνω μια ερώτηση.
4: Αν τον δει πάλι να τον καλέσει, μόνο αυτό θέλω να πω.
5: Το Καλαμάτα Άρης που θα γίνει?
12: Στο γήπεδο του Αστέρα.
4: Στην Τρίπολη.
5: Μια χαρά.
6: Τέλειο.
4: Το μάτσο σημερινό το δείχνει κάποιο κανάλι, ρωτάει φίλος.
12: Sky Hybrid.
4: Sky Hybrid, μάλιστα.
6: Μάλιστα.
4: Ψάξτε, βρείτε το.
6: Επίσης,
12: τώρα πώς θα το δείτε εκεί, με ρωτάτε περισσότερα.
6: Ο αγαπημένος ο Νταρίντα, το ξέρεις ότι θα παίξει με τον Παναθηναϊκό, ε?
12: Βέβαια.
6: Είναι αρχηγός. Στη Χράντε Τσικράλοβε.
12: Αρχηγός, βέβαια.
4: Νομίζω είναι το είχαμε αναφέρει κάποια στιγμή.
6: Ναι, είναι ο πιο σημαντικός παίκτης.
4: Ναι. Ωραία. Άλεξ, δεν θέλω κάτι άλλο. Σε αποδεσμεύω και μιλάμε πάλι από αύριο. Εντάξει, φιλαράκι μου.
12: Έγινε. Φιλιά. Καλή συνέχεια.
4: Καλή δουλειά, φίλε. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Πολύ μικρό θα είναι. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγο και στο Action 24. Παραμένουμε στο Αθλέτικο. Έχουμε ακόμα μία συνδεσούλα να κάνουμε.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Έλα, έλα,
2: έλα πως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Ωραία. Συνεχίζεις τώρα. Για λίγο σε διέκοψα.
2: Το δεύτερο μετάλλιο του Απόστολου Σίσκου στα 200 μετάλλια ήταν το πιο εντυπωσιακό από τα δύο. Στα 200 επτύο ήταν το βασικό του αγώνισμα, οπότε το περιμέναμε. Το άλλο ήταν πολύ μεγάλο το ρεκόρ. Δείχνει τι κλάση αθλητής είναι. Θα πω όμως ότι εγώ προσωπικά εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ από δύο ακόμα αθλητές που έκαναν το κάτι παραπάνω. Από τον Δημήτρη Μάρκο και την Άρτεμις στη Βασιλάκη, που κατάφεραν να σημειώσουν πάρα πολύ καλούς χρόνους. Ο Δημήτρης Μάρκος αυτή τη στιγμή είναι 8ος στον κόσμο για το 2026 στα 200 ελεύθερο και η Άρτεμις Βασιλάκη κατάφερε να κολυμπήσει κάτω από το Ολυμπιακό όριο για το Λος Άντζελες, που δείχνει ότι υπάρχει μέλλον και η ελληνική ομάδα για το Λος Άντζελες θα είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
3: Να κάνω μια ερώτηση στον Παναγιώτη.
4: Πριν την ερώτηση, να πούμε ότι είναι πολύ κρίμα. Ναι. Δηλαδή, αυτό το κορίτσι, η Γιάννα Ντουντουνάκη, στα 30 της πάλι έκανε υπερπροσπάθεια και τερμάτισε κακομοίρα τέταρτη πάλι, που είναι σούπερ επιτυχία, έτσι, είναι τέταρτη στην Ευρώπη. Απλά κυνηγάει το μετάλλιο και το έχασε για ένα χιλιοστό. Πόσο το έχασε, ρε Παναγιώτη?
2: Το έχασε για πολύ. Το έχασε για το μετάλλιο για κάτι περισσότερο. Παρ' όλα αυτά, η Άννα έφυγε με χαμόγελο από τη διοργάνωση, γιατί κατέριψε το παλιό ρεκόρ που το κυνηγούσε από το 2021, από το Τόκιο. Ήταν ο λόγος που συνέχισε τον πρωταθλητισμό, τα κατάφερε. Ήταν τεράστια η προσπάθειά της και η επιτυχία της, τέταρτη θέση, γιατί το αγώνισμα ανεβαίνει κάθε χρόνο όλο και περισσότερο. Και έχουν γυρίσει κιόλας και οι Ρωσίδες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό το στοιχείο. Και να γυρίσω λίγο στο στίβο, θα πω ότι ήταν εκπληκτικές οι ιστορίες της Κατερίνας Στεφανίδη και της Αντιγόνης Ρησμπιώτη, που δείχνουν ότι με κάθε τους εμφάνιση ότι η ηλικία είναι μόνο ένας αριθμός. Έκτη στην Ευρώπη η Κατερίνα Στεφανίδη 13 μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού της και η Αντιγόνη Ρησμπιώτη στα 42 της συνεχίζει και φτάνει, έφτασε μια θέση μακριά από το μετάλλιο στο Βάδινο.
1: Και είδαμε και το άρθρο σου για τους λόγους που δεν ταξίδεψε μαζί της ο προπονητής της και είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και η δική σου η ανάλυση, αλλά και η τοποθέτηση και από τις δύο πλευρές. Έλα, τι θέλες?
3: Αρχικά να πω ότι δεν με τιμάει καθόλου που άκουσα ότι ο Χρήστος του πήρε το χρυσό μετάλλιο και άκουσα από συνάδελφο να λέει στο Παρίσι και λέω λάθος έχει κάνει, τι λάθος έκανε αφού γίνεται στον Μπέρμιγχαμ.
1: Άλλο πραγματικά.
3: Ναι, ήταν άλλο. Δεν με τιμά καθόλου.
1: Δεν πειράζει. Είσαι όμως.
3: Είμαι τίμιος.
1: Τσαλακώνεσαι, βλέπεις.
3: Δεν θα τιμήσει καθόλου και τον Παναγιώτη που ξέρω ότι δεν ασχολείται με ποδόσφαιρο. Ναι. Που είπε τη λέξη Δημήτρης Μάρκος. Αν τον ρωτήσω τι θέση έπαιζε ο Δημήτρης Μάρκος και σε ποια ομάδα.
1: Και τώρα είναι στα μέρη μας.
2: Εντάξει, ο Βασίλη μπορεί να μην ξέρει κολύμβηση, αλλά από Στίβο ξέρει.
3: Καλά, είμαι βαθιά στιβικός. Τα έχουμε πει.
1: Μάλιστα. Ρε φίλε, ο τύπος αυτός δεν χάνει από κανέναν, αυτό ήθελα μόνο να πω. Θα έπρεπε να μην είναι στο. Όχι για τον Μίλτο, μιλάω για τον Ντουπλάντης. Έβλεπα χθες πόσο καλός, πόσο καλά ήταν και φαινόταν ο δικός μας, ο Εμμανουήλ. Και ρε φίλε, νομίζω ότι ο τύπος ο άλλος, δεν ξέρω, όπως μιλάγαμε για τον Μπούμκα κάποια στιγμή και λέγαμε ότι πού θα φτάσει, θα κάνει. Ο τύπος είναι 6'32, είναι το παγκόσμιο ρεκόρ. Πόσο είναι, ρε φίλε?
2: Αυτή τη στιγμή είναι μία κλάση παραπάνω από όλους τους υπόλοιπους άλτες, με μεγάλη διαφορά. Σίγουρα ο Μανόλο μειώνει την απόσταση, το έχει δείξει φέτος. Χρειάζεται μια σταθερότητα σε μεγάλα άλματα εκεί στο 6-10, 6-15 για να μπορεί να κάνει μετά το επόμενο βήμα.
1: Πόσο άσχημα να πέσει δηλαδή στην εποχή τη δική του και να μην μπορεί να πάρει εσύ τα χρυσά μετάλλια, αυτό λέω.
3: Χρειάζεται να γίνει θνητός ο Ντουμπλάντης.
1: Σωστό.
3: Αυτό χρειάζεται.
1: Ακριβώς. Anyway, ωραία.
2: Θα πω σε αυτό θα πω.
3: Ναι.
2: Ότι και ο Καραλής δεν ξέρω αν θα έφτανε σε αυτό το σημείο αν δεν υπήρχε ο Ντουμπλάντης και αυτός ο συναγωνισμός. Πάντα ο ένας ανεβάζει τον άλλον. Και να πω ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα του Αθλέτικο και κυρίως στην Άνση και στη Βερόνικα για όλη τη βοήθεια αυτές τις μέρες. Νομίζω ότι η αποστολή ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη.
4: Το τηλέφωνο το έδωσε στη Χάντ. Αυτά είναι τα σημαντικά, στη Βερόνικα και την Άνση.
1: Μάλιστα, αυτά. Με ένα άκρος αθλητικό σχόλιο ολοκληρώνουμε την εκπομπή αυτή σήμερα με πάνω από 2.000 like, με πολύ κόσμο μέσα που είχε την επιθυμία να μας δει μετά από καιρό και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αποχαιρετώ, φίλε μου, καλέ, καλό ταξίδι εσύ. Σα περιμένουμε από κοντά να τα πούμε.
3: Αν έρχεσαι
1: εδώ,
3: γιατί δεν ξέρω, Παναγιώτη, καλή
1: επιστροφή. Δεν έρχεσαι ποτέ στην Αθήνα.
4: Πάει Βόλο, μετά έχει Βαλκανικούς.
1: Είδες πω, λες και το ξέρα. Μπίλη, ευχαριστώ για την υπερπροσπάθεια που έκανε τη φωνή. Δεν ξέρω αν βελτιώθηκε.
3: Αύριο το βράδυ να είμαστε καλά.
1: Ναι, αύριο το βράδυ έχουμε εκπομπή για την ΑΕΚ, για τον δικό της ευρωπαϊκό αγώνα.
4: Μπορούμε και καμιά εκτακτή.
1: Και μπορεί και νωρίτερα.
4: Ναι.
1: Σωστά.
3: Μην του λείψουμε λίγο του Σαούλη.
1: Όχι, όχι.
3: Αμέσως.
4: Για τρεις εβδομάδες λοιπόν, πάλι τα ίδια θα λέμε.
3: Έχει στα βαθιά μέσα.
4: Έχω γυρίσει πιο άσπρος από ό,τι έφυγα.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριοι και κυρίες για την παρουσία σας εδώ. Τα λέμε και αύριο. Να είστε καλά.

0: You've been gone 6 years.
1: Αμέσως μετά, Absentia.
2: I'm gonna solve this.
1: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
3: Sideways in linen.
1: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
3: Oh shit! Let's go around get some shit. I am happy here. Morning.
1: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
3: I can either go back to London and resume my old life.
4: Yeah, do that.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
5: Find the gun before somebody else gets shot.
6: You stay out of the way.
7: Price, drop it.
6: Price, look out. You're under arrest.
7: For what? Back off or I'll jump.
8: Assault with a deadly weapon. Robbery and murder.
1: The Rookies.
9: Tell me it's not true. See you, right?
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: Good to see you again, Agent Byrne.
1: Rowena,

You owe me. Emily. I will call it in one day. And when I do, I expect.

0: He deserves to know the whole truth. Not just some half-assed lie.
1: Maybe she'll be able to help me find out who's behind all this.
2: He's in a lot more trouble than we thought.
3: This is our investigation, not yours.
4: I have a gun.
3: You lied to me.
5: Absentia.
3: This is too dangerous to do on your own.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
6: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
7: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
6: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
7: Αυτό κάνουμε εδώ.
6: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
7: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action και σε ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση στο τηλεοπτικό περιοδικό που σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στα υπαίθρια αθλήματα και θα δούμε μερικές από τις πιο έντονες στιγμές. Αρχικά θα ταξιδέψουμε στην πανέμορφη Γαλλία για να ακολουθήσουμε το ένα και μοναδικό εκτός δρόμου τριάθλο, Εξτέρα. Ενώ παραμένοντας σε λειτουργία τριάθλο θα ταξιδέψουμε στην Κύπρο και στην Αγία Νάπα για άλλη μια διοργάνωση που είναι δημοφιλής στη χώρα. Θα αφήσουμε πίσω μας την Ευρώπη για να βρεθούμε στην Κίνα για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Tri-Factor, μια διοργάνωση τριάθλου που έχει το όρομα να βοηθήσει τους μετέχοντες για μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους και να γίνει πραγματικότητα για ένα βήμα παραπέρα. Στη συνέχεια θα επιστρέψουμε στην Ευρώπη για να ακολουθήσουμε ένα από τα πιο διάσημα και απαιτητικά event της περιοχής, το Adventure Race Croatia, που πραγματοποιήθηκε στο Ζαντάρ, ένα από τα βουνά στο κεντρικό τμήμα της Κροατικής Αδριατικής. Θα κινηθούμε στα ελληνικά ύδατα αλλά και βουνά, θα βρεθούμε στον Όλυμπο, εδώ που το Olympus Marathon για 16η φορά διεξήχθη ένα από τους πιο εντυπωσιακούς αγώνες skyrunning στον κόσμο. Τέλος θα περάσουμε την θάλασσα για να επισκεφτούμε την Μάλτα για το τρίτο σκέλος της σειράς του παγκοσμίου πρωταθλήματος Power Boat. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από την βόρειο-ανατολική Γαλλία και από την όμορφη λίμνη Longemer, όπου τεράστια πλήθη βγαίνουν για να παρακολουθήσουν χιλιάδες ερασιτέχνες και επαγγελματίες που θα διαγωνιστούν στο τρίαθλο εκτός δρόμου, το Εξτέρα της Γαλλίας. Αυτή η εκδήλωση είναι η ένατη από τις 14 τάσεις του Εξτέρα Europe Tour και η Γαλλία είναι μία από αυτές που συμπεριλαμβάνονται με ένα από τους πιο δύσκολους δρόμους. Συνδυάζουν κολύμπι 5 χιλιόμετρων, 40 χιλιόμετρα ποδήλατο βουνού και 10 χιλιόμετρα τρέξιμο. Το Εξτέρα είναι κάτι περισσότερο από elite τριαθλητές για τους οποίους είναι τρόπος ζωής. Για τις χιλιάδες ηλικίες η ομαδική προπόνηση ανταγωνιστών μπορεί να γίνει μια προσωπική αποστολή και η επίτευξη ενός τερματισμού Εξτέρα αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό επίτευγμα. Στην ορεινή περιοχή Βόσκες, ο Μάθιου Φέντερ Σουόνερ, αθλητής ηλικιακής ομάδας που έπεσε για πρώτη φορά στην αγάπη για τα υπαίθλια αθλήματα, μας συστήνεται. Το να τρέξει στην Γαλλία είναι κάτι ιδιαίτερο για εμένα, από το μέρος όπου έχω μεγαλώσει μπορώ εδώ να βρεθώ, κάνω την προπόνησή μου, γνωρίζω τον τόπο, ήμουν στα πρώτα 15 χρόνια της ζωής μου. Στον αγώνα Elite των Ανδρών, ο Jens Roth ήταν ο πρώτος εκτός νερού που βγήκε και ακολούθησε ο Will Gandicton και μετά ο Maxim Chain ένα λεπτό πιο πίσω. Μόλις ανέβηκε στο ποδήλατο, ο Chain πρωτοπόρησε και βρέθηκε στο ίδιο σημάδι, των 10 χιλιόμετρων, με Forissier και Serrier 20 δευτερόλεπτα πιο πίσω να προσπαθούν να γεφυρώσουν το χάσμα. Στην elite των γυναικών, η Nicole Walters από το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η πρώτη που βγήκε από το νερό. Η πρωταθλήτρια Εξτέρα Pan Am Tour, Fabiola Corona από το Μεξικό, ήταν στη δεύτερη θέση. Στα 10 χιλιόμετρα ποδηλάτου, η Walters ήταν ακόμα στην πρώτη θέση. Ακολουθούμενη από την Ρίου, με την Πατής να ανεβάζει ρυθμό και να ξεπερνάει την Ρίου. Ενώ την ίδια ώρα ο Forissier ξεκίνησε την διαδρομή με ένα δυνατό ρυθμό για το τελευταίο κομμάτι του τρεξίματος, αλλά ο Serrier κατάφερε να μείνει μαζί του. Ο Chain έχασε λίγο χρόνο και στο τέλος ο Forissier
κατέκτησε την 7η νίκη του στην καριέρα του στο Εξτέρα. Ακολούθησαν Σεργέρε και Ρουζαφά. Νίκητης λοιπόν ο Φόρισχε. Ήταν ένα εκπληκτικό συνέστημα, μας λέει ο νικητής, και είμαι πολύ χαρούμενος που το έκανα μπροστά στους συμπατριώτες μου. Στις γυναίκες, από το ποδήλατο στο τρέξιμο, Πατιέ και Ρου έδωσαν την μάχη, με την Γαλλίδα να έχει μείωση τη διαφορά. Στο τέλος είχαμε ένα γρήγορο σερί που της έφερε την τρίτη συνεχόμενη νίκη στο Εξτέρα για αυτή τη σεζόν. Η Ριού λοιπόν μπροστά στον κόσμο της πήρε την νίκη, δηλώνει χαρούμενη που το πέτυχε. Στο τέλος της διαδρομής τα έδωσε όλα χωρίς να γνωρίζει που είναι η αντιπαλή της και είναι πολύ χαρούμενη που τερμάτισε. Φόρισχε λοιπόν, Σεργέρε, Ρουζάφα, Τσέιν και Ντολόρες για τους άνδρες, για τις γυναίκες Ρίου, Πατίς, Ερμπενόβα, Γκράσια και Γουέλς. Θα μείνουμε στο τρίαθλο, αλλά από τη Γαλλία θα μετακομίσουμε στην Κύπρο για ένα μοναδικό αγώνα, το 6ο τρίαθλο της Αγίας Νάπας, που είναι το πιο διάσημο και μεγαλύτερο τρίαθλο ανταγωνισμού στη χώρα. Η Αγία Νάπα είναι μια μεσογειακή πόλη, θέρετρο, στην νοτιοανατολική ακτή της Κύπρου, γνωστή για πανέμορφες παραλίες, κρυστάλλινα νερά και μια χρυσή αμμουδιά. Σε αυτή την όμορφη πόλη μπορείτε να βρείτε πολλές επιλογές για να χαλαρώσετε, αλλά μέσω αυτού του τριάθλου υπάρχει η επιλογή να μπορείτε να αμφισβητήσετε τον εαυτό σας. Πανέμορφη πόλη, Αγία Νάπα, φιλοξενεί αυτό το τρίαθλο, το οποίο αποτελεί πόλο έλξης για τους διαγωνιζόμενους και όχι μόνο. Σε ένα όμορφο εντυπωσιακό σκηνικό, δίπλα από την θάλασσα, οι τριαθλητές είχαν την ευκαιρία να επιδοθούν το αγαπημένο τους τριπλό άθλημα, κολύμβηση, ποδηλασία και τρέξιμο. Όλα ξεκίνησαν πριν από 3 χρόνια από το Νηρέας Τρίαθλον, που διοργάνωσε τους αγώνες με την αποστολή να διοργανώνει εκδηλώσεις υψηλής ποιότητας με σκοπό την επέκταση του τριάθλου σε τοπικό επίπεδο, αλλά και να χτίσει στην Κύπρο ένα προορισμό πρώτης επιλογής για αθλητές του εξωτερικού. Με τα χρόνια το τρίαθλο Αγίας Νάπας γίνεται όλο και πιο δημοφιλές για τους αθλητές. Έτσι λοιπόν, αυτή τη σεζόν περισσότεροι από 600 αθλητές από 30 διαφορετικές χώρες από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν για να αγωνιστούν στην 6η βερσιόν του τριάθλου της Αγίας Νάπας. Άπαντες ένιωσαν ικανοποίηση για αυτό το ραντεβού που ανανεώθηκε με περισσότερες συμμετοχές από ποτέ, δείχνοντας την εξέλιξη του τριάθλου και στην Κύπρο. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε 3 κατηγορίες. Στην μέση απόσταση του τριάθλου, στο sprint τριάθλον και στο θίαθλον όπως ονομάστηκε. Από παιδιά μέχρι αθλητές ελίτ έλαβαν μέρος στην διοργάνωση, με τους διοργανωτές να θέλουν να κάνουν προσιτό αυτό τον αγώνα σε όλους. Φέτος όλοι οι αθλητές ξεκίνησαν τον αγώνα από το νησί Beach Resort, ένα μέρος το οποίο απέκτησε τη φήμη ενός αληθινού παράδεισου σαν προορισμός που μπορείτε να απολαύσετε όλο τον χρόνο.

θυμάσαι αυτό το σημαντικό γεγονός που έλαβε χώρα στην Κύπρο και στην Αγία Νάπα με εντυπωσιακές εικόνες και απίστευτα τοπία. Όμως θα αφήσουμε πίσω την Ευρώπη για να ταξιδέψουμε αρκετά μακριά στο Κουάνζου της Κίνας, αλλά θα μείνουμε στο τρίαθλο. Αυτό το ιστορικό μέρος με ιστορία πάνω από 1800 χρόνια θεωρείται ως η κατοικία και ο τόπος του απογόνου του Κονφούκιου στη Νότια Κίνα, φιλοξένησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα Τρίφακτορ. Αυτό το μαγευτικό σκηνικό ήταν ο ιδανικός χώρος για τον μεγάλο τελικό της σειράς Τρίφακτορ Asia, όπου οι προκριματικοί από τους αγώνες Τρίφακτορ σε όλη την Ασία έστρεψαν τον τίτλο του ταχύτερου στην Ασία. Όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτή την σημαντική διοργάνωση στην Κίνα είχαν την δυνατότητα να αποδείξουν ότι είναι οι ταχύτεροι στον κόσμο. Όπως και ο Έλβιν Τίνκ, είμαστε πολύ κοντά από την Σαγκάη και υπάρχουν πολλοί τριαθλητές εδώ που βρέθηκαν για να λάβουν μέρος. Ενώ το βράδυ πριν από τον αγώνα, οι συμμετέχοντες έμειναν έκπληκτοι από την θερμή τελετή έναρξης υποδοχής που ακολούθησε ένα εργαστήριο από τον πολλαπλό πρωταθλητή του τριάθλου Κάμερον Μπράουν, ο οποίος ερμήνευσε και τον παραδοσιακό χορό Χακά. Το αποκορύφωμα της εκδήλωσης ήταν η παγκόσμια πρεμιέρα θεματικού τραγουδιού Τρίφακτορ που εμπνεύστηκε από το πάθος και την προσπάθεια του αθλητή για το τρίαθλο. Η Ελεάντα, διότι μπορούσαμε εδώ να τραγουδήσουμε και το θεματικό τραγούδι για το Τρίφακτορ, εμπνέει τον κόσμο, εμπνέει τους αθλητές. Πολλοί βλέπουν τον τερματισμό και μόνο αυτό, αλλά υπάρχει ένα περιβάλλον που έχει να κάνει γενικά με το άθλημα και με περηφάνει γι' αυτό. 500 αθλητές από 20 χώρες από όλο τον κόσμο, πραγματικά και από τις 5 Ηπείρους, συγκεντρώθηκαν στην Κουάνζου για να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους για την 7η στάση της σειράς Τρίφακτορ Asia. Στο Τρίφακτορ, στον αγώνα Enduro, 12 φορές πρωταθλητής της Νέας Ζηλανδίας Ironman, Cameron Brown, πήρε την διαδικασία επάνω του με τον Colin O'Shea να τον ακολουθούν και τον Ροντίνα Λέοναρντ. Νιώθω πολύ γρήγορος, λέει ο νικητής, αναμενόμενα νικητής, ο Cameron Brown. Ήταν το μεγαλύτερο όνομα που έλαβε μέρος. Ο τίτλος του Τρίφακτορ Enduro στις γυναίκες πήγε στη Νότιο Κορεάτισσα Χουάνγκ Ζιχό, ενώ η Μαλαισιανή Ιρίνε Τσόγκ ξεπεράσε την Ζου Ζουίνγκ από την Κίνα για το στέμμα των γυναικών στην Standard Distance Elite. Τρίτη ήταν η Ελέ Αντά. Από την Ασία μετακομίζουμε ξανά στην Ευρώπη για να ακολουθήσουμε τη δεύτερη έκδοση ενός φαντασμαγορικού αγώνα πρόκληση. Το Adventure Race Croatia είναι ένας αγώνας 4 ημερών που απαιτεί να καλύψει 5 εκατοντάδες χιλιόμετρα με ορεινή ποδηλασία, κοπηλασία, τρέξιμο και πλοήγηση. Ομάδες τεσσάρων ταξιδεύουν κατά μήκος της πορείας, περνώντας μέσα από μερικά από τα πιο εκπληκτικά τοπία της όμορφης περιοχής του Ζαντάρ στην Κροατία. Το Adventure Race Croatia, ένας από τους 9 αγώνες Adventure Racing World Series, ξεκίνησε με το μεγαλύτερο ομαδικό καγιάκ εκκίνηση στην ιστορία των κροατικών αγώνων περιπέτειας. Συνολικά ο αγώνας αποτελούνταν από 17 απαιτητικά τμήματα, 300 χιλιόμετρα ποδηλασίας, περίπου 160 χιλιόμετρα τρέξιμο υπερπάτημα και 66 χιλιόμετρα κοπηλασίας σε καγιάκ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την κατάβαση με σχοινιά και το δύσκολο προσανατολισμό.

ανατολισμό κατά την έβρεση των σήμειων ελέγχου. Μια πραγματική περιπέτεια στην Κροατία. Η Κιάρα Κασάρη λέει ότι είμαι λίγο τρομαγμένη έτσι, από τη διαδικασία της κατάβασης ιδιαίτερα. Αλλά ελπίζω τελικά να το απολαύσουμε το κάθε σκέλος. Ο μεγαλύτερος αγώνας περιπέτειας της Κροατίας ενθουσίασε αλλά και εξάντλησε εντελώς τους αθλητές από τις 17 χώρες που ήταν συγκεντρωμένοι σε 41 τετραμελείς ομάδες. Μετά από 73 ώρες και 9 λεπτά συνεχούς αγώνα, με ύπνο μόνο μία μισή ώρα, ήταν μεγάλη πρόκληση ακόμα και για τους πιο σκληρούς αθλητές που προσπαθούν πραγματικά να μην κοιμούνται στο ποδήλατο. Μια απίστευτη διαδικασία, πολύ δύσκολη βέβαια. Η Μάρλι Βαντέρκα λέει ότι ήταν από τους πιο δύσκολους αγώνες που έχω ζήσει, αρκετά περίεργος. Η σουηδική ομάδα ήταν αυτή που διήσχισε πρώτη την γραμμή του τερματισμού στην αμμώτη παραλία Πάιν στο Πάκος Τέιν. Μετά από περισσότερο από 500 χιλιόμετρα απαιτητικών διαδρομών αλλά και εκπληκτικά μονοπάτια, δίσκησε όσα πριν το πλήσον το Velebit Karst, τα φάρακια των ποταμών και τα τεράστια κομμάτια της κομιτείας Ζαντάρ. Και αυτή είναι η κατάταξη. Μετά από 73 ώρες λοιπόν και 9 λεπτά η ομάδα της Σουηδίας στην πρώτη θέση. Δεν αφήνουμε τα μεγάλα υψόμετρα, αλλά αφήνουμε την Κροατία για να μετακομίσουμε στην Ελλάδα για ένα από τους πιο θεαματικούς αγώνες skyrunning στον κόσμο, την 16η διοργάνωση του Olympus Marathon. Κάθε χρόνο το Olympus Marathon προσελκύει μερικούς από τους καλύτερους αθλητές από όλο τον κόσμο που έρχονται στην Ελλάδα για να συμμετάσχουν σε ένα από τα πιο επικά MIGU Run skyrunning στο World Series. Αυτό το γνωστό τριήμερο περιλαμβάνει τον κύριο αγώνα του Olympus Marathon και τέσσερις πλευρικούς αγώνες όπως Olympus Ultra, Olympus Vertical, Melinda Trail και English Ridge. Η πρώτη μέρα ξεκίνησε με το Olympus Vertical όπου διαγωνίστηκαν περισσότεροι από 65 δρόμοι σε απόσταση 25 χιλιόμετρων αποκτώντας θετική υψομετρική διαφορά για χιλιάδες μέτρα, 1024 για την ακρίβεια. Ο Γάλλος Καμίλ Καπάρος ήταν ο πρώτος που πέρασε τον τερματισμό. Στις γυναίκες η Γαλλίδα Τζέσικα Πάρντιν ήταν αυτή που τερμάτισε πρώτη. Ο Λούκας Πρατήλας μας λέει για τη δυσκολία του αγώνα.

0: Ο αγώνας Ultra Olympus ξεκίνησε κάτω από το φως του φεγγαριού στον αρχαιολογικό χώρο του Διός. Αρκετοί αθλητές συγκεντρώνονται στη γραμμή εκκίνησης, έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των χωματόδρομων, των μονοπατιών, τις αποτομεστροφές και τα διάφορα υψόμετρα. Ο πρώτος άνθρωπος που κατάφερε να τερματίσει τον αγώνα ήταν ο Ισπανός Άλμπερτ Χερέρο. Μετά από 8 ώρες 44 λεπτά 15 δεύτερα πίσω του ήταν ο Έλληνας Βαγγέλης Κουκούλης. Ενώ στον αγώνα των γυναικών η Βρετανίδα Τζο Μικ έφτασε στην κορυφή του βάθρου με την Ελληνίδα Δήμητρα Χεροπούλου να ακολουθεί. Είμαι αρκετά χαρούμενος για την κούρσα μου. Δεν περίμενα τίποτα, λέει ο Άλμπερτ Χερέρο. Απλά ήρθα για να τρέξω και να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου. Δύο ώρες μετά την έναρξη του Ultra Olympus ήρθε η ώρα για το κεντρικό μεγάλο γεγονός, την έναρξη του 16ου Olympus Marathon. Εκατοντάδες συμμετέχοντες περίμενα για αυτή τη διαδικασία που ήταν η κύρια διεθνής διοργάνωση του ορεινού τρεξίματος και πρώτος ελληνικός αγώνας μαραθώνιου απόστασης που συμπεριλήφθηκε στο Miku Run Sky Run World Series.
1: Καταρχήν πιστεύω ότι
0: ο Διονύσης Τρογγύλης
1: είναι ο καλύτερος ελληνικός αγώνας, είναι γιατί
0: μας λέει για τον αγώνα Olympus Marathon.
1: Ο Όλυμπος είναι γνωστός παγκοσμίως. Για καλή μας τύχη, μας αγαπάνε πολύ ξένοι αθλητές. Δηλαδή υπάρχουν αθλητές οι οποίοι
0: και για τον Όλυμπο
1: είναι από Αμερική, από Νέα Ζηλανδία, από Αυστραλία που μας στέλνουν email ευχαριστήρια.
0: Ξεκινώντας από το Δίον, οι αθλητές ακολούθησαν μια ανηφορική διαδρομή για 21 χιλιόμετρα για να φτάσουν σε υψόμετρο 2.600 μέτρων στο οροπέδιο των Μουσών. Στη συνέχεια διέστησαν τα ζωνάρια κάτω από το θρόνο του Δία, που είναι μια από τις ψηλότερες και πιο απόκριμνες κορυφές του βουνού, αλλά το τοπίο είναι μαγευτικό και όλοι οι συμμετέχοντες απόλαυσαν να τρέχουν κάτω από αυτό το φόντο. Στη συνέχεια ξεκίνησαν την κάθοδό τους μέσω του καταφυγίου Ζολώτας, των Πριονιών και του φαραγγιού του Ενιπέα, που είναι ένα υπέροχο μονοπάτι στους πρόποδες του Ολύμπου που φημίζεται για το όμορφο τοπίο με πυκνή βλάστηση. Έχοντας διανύσει περίπου 44 χιλιόμετρα, οι δρόμοι ολοκληρώνουν το συναρπαστικό αγώνα του στο Λιτόχωρο, το σημαντικότερο θέρετρο της περιοχής που βρίσκεται σε 300 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Νικητής ήταν ο Ζαΐντ Αϊντ Μάλεκ από την Ισπανία με χρόνο 4 ώρων 31 λεπτών και 47 δευτερολέπτων. Ενώ στις γυναίκες κέρδισε η Ιταλίδα Ελίσα Ντέσκο με χρόνο 5 ώρες, 14 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα. Από τα μεγάλα υψόμετρα βουτάμε στα καταγάλανα νερά και από την Ελλάδα πάμε στη Μάλτα για το ένα και μοναδικό παγκόσμιο πρωτάθλημα Power Boat. Αυτό ήταν το τρίτο από τα τέσσερα σκέλη αυτού του πρωταθλήματος και τώρα είμαστε κοντά στο να μάθουμε ποιος είναι ο γενικός νικητής της σεζόν. Ο τρίτος αγώνας GP δείχνει πόσο αφοσιωμένες είναι οι ομάδες. Όλοι οι συμμετέχοντες βίωσαν ένα ακόμη απίστευτο Σαββατοκύριακο με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, μεγάλη αποφασιστικότητα και επιμονή. Οι οδηγοί έτρεξαν γρήγορα και έδειξαν πόσο πολύ θέλουν να στεφθούν παγκόσμιοι πρωταθλητές. Με την μάχη να είναι πολύ μεγάλη στα νερά της Μάλτας. Μετά από τρεις πολύ έντονους αγώνες, η ομάδα Team El Diablo τερμάτισε στην πρώτη θέση με 60 βαθμούς και αυτά ήταν τα συνολικά αποτελέσματα του Σαββατοκύριακου για το Powerboat πρωτάθλημα GP3. Η ομάδα της Μάλτας ήταν η πρώτη στον τελικό αγώνα, η οποία πρόσθεσε άλλους 20 πόντους σε αυτή την συνολική συγκομιδή και συγκέντρωσε έτσι αρκετούς πόντους για να βρίσκεται στην πρώτη θέση και στον δεύτερο αγώνα. Στο βάθρο, Race 3 με Team Fresia Blue και Team Marine Diffusion που ήταν δεύτερη και τρίτη αντίστοιχα. Προσπαθήσαμε, λέει ο οδηγός του Atomic Grey, δεν τα πήγαμε όμως καλά. Άλλο ένα Σαββατοκύριακο έκλεισε με επιτυχία για τους αγώνες Powerboat, με τους οδηγούς και τους τεχνικούς των μηχανοκίνητων σκαφών να μην υπομονούν να καταγράψουν όλη τη δράση στο μεγάλο τελικό, όπου θα κριθεί και ο παγκόσμιος πρωταθλητής. Κάτι που περιμένουν άπαντες, μια ανυπομονησία για να μάθουμε ποιος θα είναι ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής στα Power Boat. Αυτά λοιπόν και από το σημερινό επεισόδιο Pure Action, με πλούσια δράση από πολλά αθλήματα από όλο τον κόσμο. Ραντεβού την επόμενη φορά. Να είστε καλά.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Αιώνες τώρα. Οι άνθρωποι χαλάνε το χτένισμά τους.

0: σώσοντας τις ζωές τους με το κράνος.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο Pure Action. Θα βρεθούμε στο μοναδικό Μαρόκο με την ποικιλόμορφη γεωγραφία, με τα βουνά, την έρημο της Σαχάρα, γνωστή για τις προκλήσεις, ατελείωτους αμόλοφους, βραχώδη βουνά και ορθά ανοιχτές διαδρομές με εκπληκτικά τοπία που είναι δύσκολο να βρεις σε έναν απαιτητικό χώρο για ράλι. Ο φετινός αγώνας μετακομίζει από το Erfurt στη Μερζούγκα για το Pan Africa Rally, έτοιμο να ξεδιπλώσει νέες προκλήσεις και διαδρομές σε μια πλοήγηση άνω των 1.400 χιλιόμετρων. Ο σταματής μελέτης μας λέει ότι είμαστε στην Μερζούγκα για το Pan Africa Rally. Φέτος μετακομίσαμε από το Erfurt στην Μερζούγκα για την εκδήλωση αυτή, το καλύτερο ερασιτεχνικό ράλι στην Αφρική. Είναι ένα από τα λίγα που έχει μόνο ένα divoac, αλλά κάνει τα logistics πολύ πιο εύκολα για τους ανταγωνιστές. Φέτος έχουμε 6 αγωνιστικές ημέρες, ένα πρόλογο και 5 αγωνιστικές διαδρομές, με τη μεγαλύτερη να είναι 450 χιλιόμετρα. Πολύ προκλητική η πλοήγηση, πολύ προκλητικό έδαφος, μεγάλη ποικιλία, roadbook που δουλέψαμε πολύ για να κάνουμε τους τελευταίους μήνες πιο εύκολη την διαδικασία. Καταφέραμε να πάρουμε ένα υψηλότερο επίπεδο ανταγωνιστών. Υπάρχουν 15 επαγγελματίες ανταγωνιστές που είναι πραγματικά γρήγοροι και ο αγώνας θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Επαγγελματίες και αρχάριοι συμμετέχοντες από περισσότερες από 14 διαφορετικές εθνικότητες έφτασαν στο Bivouac για να συμπληρώσουν τις φόρμες εγγραφής. Πριν από τον αγώνα, όλες οι ομάδες πρέπει να στήσουν σωστά τις μοτοσυκλέτες τους για να δοκιμάσουν τις σωστές ρυθμίσεις, να περάσουν από τεχνικό έλεγχο και φυσικά να σημειώσουν τις βινιέτες στο roadbook, επισημένοντας τα πιο σημαντικά σημεία κάθε σταδίου. Στο τέλος της ημέρας, οι αθλητές είχαν την ενημέρωση από τους διοργανωτές του ράλι. Το Pan Africa Rally θεωρείται ένα μοναδικό γεγονός, συνδυάζει κάθε επίπεδο, αναβάτη, μερικά πραγματικά απαιτητικά στάδια και είναι μια εξαιρετική πρακτική για τους επαγγελματίες και το καλύτερο σχολείο για τους πρωτάριδες. Μεταξύ των έμπειρων συμμετεχόντων ήταν ο Gerard Fares από την Ισπανία, περσινός νικητής στην κατηγορία SSV. Το 2017 ο Φάρες τερμάτισε στην τρίτη θέση με μοτοσυκλέτα στην κατηγορία στο Rally Dakar. Οπότε είναι από τους πιο έμπειρους που βρίσκονται σε αυτήν την διαδικασία. Πάμε να τον γνωρίσουμε. 5 φορές πρωταθλητής στο Spain Baja, 3 φορές στο Spain Raid. Το θέμα είναι ότι είναι η δεύτερη χρονιά μου εδώ και μετά από 10 χρόνια με μηχανή έχω την εμπειρία και τώρα είμαι καλύτερα για να επιστρέψω εδώ που βρισκόμουν πέρυσι με ένα διαφορετικό όχημα. Ο αγώνας αυτός για μένα αποτελεί μια καλή προετοιμασία για το Rally Dakar. Νομίζω ότι αυτός ο αγώνας είναι τέλειος για το Rally Dakar. Υπάρχει πολλή πλοήγηση μέσα στους αμόλοφους, παρόμοιη με το Rally Dakar. Εδώ η πλοήγηση μπορεί να είναι δύσκολη γιατί υπάρχουν σημειώσεις κάθε 200 μέτρα και μετά πρέπει να παραμείνει συγκεντρωμένος στο βιβλίο και να ακούσεις τον συνοδηγό σου για να καταλάβεις τις σημειώσεις. Οπότε η συγκέντρωση είναι πολύ σημαντική και βοηθάει όλο αυτό το πλαίσιο ως μια καλή προετοιμασία για το πολύ μεγάλο και αν μη τι άλλο απαιτητικό Rally Dakar. Το πρώτο στάδιο είναι ένας πρόλογος 72 χιλιόμετρων κατά μήκος των Αμοθινών. Πολλοί αναβάτες ανυπομονούσαν γι' αυτό, καθώς η ταχύτητα παίζει βασικό ρόλο σε αυτό το στάδιο της μικρής απόστασης. Οι μοτοσυκλέτες μπορούν να επιτεθούν απευθείας αμόλοφους, κάτι που είναι μεγάλο πλεονέκτημα σε σύγκριση με το SSV και τις 4 κατηγορίες που πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί για να αποφύγουν τυχόν δύσκολες καταστάσεις, που σαφώς κανένας δεν θέλει να συναντήσει στον δρόμο του σε τέτοιες διαδικασίες με ιδιαίτερα δύσκολα σημεία. Γι' αυτό η πλοήγηση και το roadbook των προτέρων θα πρέπει να ακολουθηθεί
χωρίς να υπάρχει καμία παράκαμψη. Και βέβαια για να αποφευθούν τα όποια ατυχήματα και κολλήματα μέσα στην άμμο. Αγωνίζομαι στην κατηγορία Quad με αυτό το όχημα που είναι λίγο σαν ποδήλατο, λίγο σαν αυτοκίνητο, λέει ο Τόνι Βίνκατ, ο Ισπανός. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους αμόλοφους στην ευθεία, γιατί αν πηγαίνει στο πλάι, το τετράγωνο σε σχήμα όχημα τίνει να αποδογυρίσει, οπότε γλιστράει στον αμόλοφο. Νομίζω ότι ίσως οι μοτοσυκλέτες θα μπορούσαν να πάνε στις πλευρές των αμόλοφων και εμείς θα πρέπει να σερφάρουμε λίγο περισσότερο. Πρέπει να γύρουμε προς τα πίσω, κατεβαίνοντας τον αμόλοφο, γιατί έχουμε περισσότερη πρόσφυση από όλα τα οχήματα. Σήμερα πιστεύω ότι κάναμε μια καλή μέρα, λέει ο Άντριαν Μέτκριγκε. Μια καλή διαδρομή, 240 χιλιόμετρα σε διαφορετικά είδη εδάφους. Θα είναι μια μέρα με πολύ πλοήγηση, όπως η χθεσινή. Πρέπει να βρεις ένα καλό λόγο μεταξύ πλοήγησης και της διαδικασίας της οδήγησης. Σίγουρα πάω όσο γρήγορα μπορώ, καταφέρω να κερδίσω χρόνο. Δεν μπορώ να πάω τόσο αργά. Θα πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία. Με ένα στάδιο 220 χιλιόμετρων τη δεύτερη μέρα, ένα μικρότερο εξίσου απαιτητικό 150 χιλιόμετρων την τρίτη μέρα, θα πρέπει να παραμείνουν όλοι συγκεντρωμένοι για να φτάσουν στη γραμμή του τραυματισμού κάθε ημέρα, ενώ παράλληλα θα πρέπει να τηρούν τον ταχύτερο ρυθμό μέχρι τέλους. Σήμερα είναι η μέρα για την δεύτερη ημέρα του Pan Africa Rally. Ήταν καλό διήμερο μέχρι στιγμής. Η πρώτη μέρα ήταν πρόλογος και χθες περάσαμε στους αμόλοφους. Σήμερα είναι μεγάλη σκηνή με περίπου 300 χιλιόμετρα. Το πρώτο μέρος είναι περίπου 150 και μετά έχουμε ένα διάλειμμα για να ξαναγεμίσουμε τις μπαταρίες μας και να ξεκινήσουμε. Μέχρι στιγμής το rally ήταν πολύ ωραίο. Νομίζω ότι μου άρεσε πολύ. Τεχνικό σε ορισμένα σημεία και η αμόλοφη ήταν πολύ διασκεδαστική. Σε μεγάλες διαδρομές η πλοήγηση μπορεί να είναι πιο σημαντική από την ταχύτητα. Στο Bivouac εντοπίσαμε τον Πέδρο Γιάντζι Πράτα και την ομάδα του. Ο Πράτα είναι ένας διάσημος αναβάτης που αγωνίζεται στο τμήμα Moto, αλλά υποστηρίζει και επερχόμενους αναβάτες. Ο ίδιος κάνει και τον προπονητή ουσιαστικά, αλλά αγωνίζεται κιόλας, έχοντας την ευκαιρία να ζήσει από κοντά όλη αυτή τη διαδικασία και όχι τυπικά να μεταφέρει κάποια tips προς τους οδηγούς. 8 φορές Endurance Crossing εθνικός πρωταθλητής. Σε αυτό το Pan Africa Rally αγωνίζομαι, αλλά έχω τους δικούς μου μαθητές. Είναι άνθρωποι που τους διδάσκω πλοήγηση, τους έφερα στην έρημο για να τους δείξω τους αμόλοφους και την βόλτα στο ράλι. Αρχίζουν να γίνονται πιλότοι, έτσι έχουν το όνειρο να πάνε μια φορά στο Dakar. Οπότε ξεκινήσαμε από το Pan Africa, ξεκινάμε βήμα-βήμα. Για να πας μπροστά να προσπαθήσεις να κερδίσεις ένα ράλι, πρέπει να είσαι με γκάζι όλη την ώρα και πρέπει να παλέψεις για τη νίκη. Πρέπει να κάνεις επίσης μια καλή πλοήγηση. Αλλά για ανθρώπους που είναι νέοι στα ράλι ή σε όσους θέλουν να διασκεδάσουν, η πλοήγηση είναι το πιο σημαντικό μέρος στο ράλι ερήμου, γιατί μπορεί να χάσεις 10 λεπτά σε μια πλοήγηση λάθος και μετά στην πίστα θα μπορούσες να βγάλεις γκάζι για να κερδίσεις μόλις ένα λεπτό. Οπότε το πιο σημαντικό είναι να επικεντρωθείς στην πλοήγηση. Αυτό είναι το σημαντικό θέμα που θα πρέπει άπαντες να προσέξουν σε αυτή την περίπτωση. Μετά από 3 ημέρες αγώνων, οι αθλητές έχουν ήδη εξοικειωθεί αρκετά με το έδαφος, τις θερμοκρασίες της ερήμου και τις συνθήκες του αγώνα. Για τους νεοφερμένους, το ράλι ερήμου είναι μια πρόκληση να τη βιώσουν, να προσαρμοστούν στους περιορισμούς και πώς να πάνε όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
ο Λεωνάρντο Τονέλι ήταν ο γενικός νικητής του Ελλάς Rally Raid. Παρά την σπουδαία του επιτυχία στην Ελλάδα σε αυτόν τον φημισμένο αγώνα, το Pan-Africa Rally ήταν η πρώτη φορά για αυτόν που θα αγωνιστεί στην έρημο, με όλες τις δυσκολίες να βρίσκονται μπροστά του. Έρχομαι εδώ ως γενικός νικητής του τελευταίου Ελλάς Rally Raid, μας λέει ο Ιταλός. Είναι μια πολύ καλή στιγμή, περνώ με τους πιο παλιούς φίλους, αλλά αυτό είναι ένα άλλο είδους ράλι. Είναι πολύ δύσκολο. Με την πλοήγηση θα πρέπει να εντοπίσει, να διαβάσει την πηξίδα και όλα αυτά τα νέα πράγματα για μένα είναι μια πολύ καλή προπόνηση για τον επόμενο στόχο μου, όπως το Dakar ή το Africa Eco Race. Οπότε είναι κάτι το φανταστικό για μένα. Με συνδυασμό εδαφών και τριών ειδικών διαδρομών, την τέταρτη ημέρα των αγώνων οι αγωνιζόμενοι έπρεπε να διανύσουν συνολικά 450 χιλιόμετρα δύσκολων σταδίων, με τους αμόλοφους της Μερζούγκα και της Ουζίνα, τα μεγάλα σκληρά τσότ και πραγματικά σκληρή πλοήγηση σε υπερβολική ζέστη. Ήταν η μέρα για πολλά αποτελέσματα που θα αποφάσισαν το ποιος θα ήταν ο τελικός νικητής ανακατηγορία. Αναβάτες και μηχανές δοκιμάστηκαν στα όρια τους, με λιγότερους από τους μισούς διαγωνιζόμενους να καταφέρουν να μπουν στην γραμμή του τερματισμού, κάτι που δείχνει και την ιδιαίτερη δυσκολία του γεγονότος. Αν μη τι άλλο, το αντιλαμβανόμαστε, αλλά είναι διαφορετικό να το ζεις, διαφορετικό να το βιώνεις κατά αυτόν τον τρόπο. Σήμερα ήταν μια πολύ μεγάλη διαδρομή, 400 χιλιόμετρα μας λέει ο Σεμπάστιαν Μπούλερ. Είχαμε πολλές πτυχές, λίγη άμμο και επίσης πολλά εντούρο. Είχαμε μερικά μέρη που έμοιαζαν με εντούρο, πολύ σκληρά και επίσης πολύ ζεστά. Αλλά συνολικά πολύ καλό, ο διαγωνισμός μοτοσυκλέτας ήταν πολύ κοντά στο γενικό πλαίσιο, οπότε θα παλέψουμε μέχρι τέλους. Το ράλι αποτελεί μια σκληρή δοκιμασία για τους αθλητές και τις μηχανές. Αναβάτες και οχήματα είναι δοκιμασμένα στα όρια τους. Τι γίνεται όμως με την προετοιμασία και την μεταγωνιστική συντήρηση της μοτοσυκλέτας κατά την διάρκεια των αγώνων αυτών? Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε ποιες είναι οι πράξεις που γίνονται από την ομάδα κατά την διάρκεια ενός τέτοιου ράλι, έτσι ώστε να διατηρήσουν τα οχήματά τους σε καλή κατάσταση και να μην βγάλουν τόσα προβλήματα στην διάρκεια ενός αγώνα. Εδώ είμαστε λοιπόν στην ομάδα Hero Motorsports Factory Team, μας λέει ο Φελίπε Μπαρμπόσα, ο Πορτογάλος. Ετοιμάζουμε τα παλιά ελαστικά και τα οχήματα. Επίσης προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες καλές αναρτήσεις. Πριν έρθουμε εδώ ελέγχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε, όπως λάδια, ελαστικά, τροχούς. Αυτό είναι λίγο πολύ αυτό που χρειαζόμαστε. Και μετά έρχομαστε λίγο νωρίτερα για να κάνουμε ένα μικρό check down, ετοιμάζοντας τα οχήματα για τις επόμενες ημέρες του αγώνα. Σε ένα αγώνα σαν και αυτό, το πιο συνηθισμένο που μπορεί να συμβεί είναι βασικά τα φίλτρα αέρα και τα ελαστικά, τίποτα άλλο, αν δεν έχεις κάποιο τρακάρισμα ή κάποιες ανομαλίες, μόνο αυτό. Κάθε μέρα το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι όταν έρχεται ο αναβάτης να βγάζουμε τη δεξαμενή πλήρωση και να ακούμε τι μας λέει ο ίδιος. Μετά δουλεύουμε αν υπάρχει κάτι που πρέπει να κάνουμε με τις αναρτήσεις ή τον κινητήρα, να προσπαθήσουμε να το κάνουμε καλύτερο για την επόμενη μέρα. Αν δεν υπάρχει κάτι, απλά κάνουμε κανονικές δουλειές. Ελέγχουμε τα λάδια και τα ελαστικά, τα φίλτρα αέρα και αυτό είναι όλο. Στα μισά του Rally Pan-Africa, οι αναβάτες και οι οδηγοί έχουν ήδη αντιμετωπίσει όλα τα είδη, τα διαφορετικά εδάφη του Μαρόκο.
Η ρύθμιση της ανάρτησης και των ελαστικών αλλά και η ρύθμιση οδήγησης αναφορικά με το στυλ για τις αντίστοιχες συνθήκες μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με το stage, ανάλογα με την ειδική διαδρομή και τις συνθήκες που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι οδηγοί. Ένα από τα καλά μέρη του ράλι είναι ότι μπορείς να αλλάξεις το έδαφος πολύ γρήγορα, μπορείς να φτάσεις από μεγάλους αμόλοφους σε βραχώδεις γρήγορες διαδρομές μέσα σε λίγα χιλιόμετρα. Η τεχνική της οδήγησης είναι πραγματικά διαφορετική γιατί μπορείς να είσαι περισσότερο στο προστινόμερος μοτοσυκλέτας όσο έχεις να κάθεσαι πιο πίσω στους αμόλοφους γιατί το βάρος πάει μπροστά και είναι εύκολο για να στιβάζονται με τον προστινό άκρο στην άμμο. Επίσης πρέπει να προσέχουμε τα tanks γιατί αν είναι γεμάτη η γραμματοσυρά στο πίσω μέρος είναι πιο εύκολο στην πίστα να οδηγήσεις στην άμμο. Είναι το αντίθετο αντί να είναι γεμάτο και άδεια μπροστά. Είναι πιο εύκολο στην άμμο, πιο δύσκολο στην πίστα, οπότε έχουμε ένα κουμπί με το οποίο μπορούμε να αλλάξουμε εμπρός προς τα πίσω, μπορούμε να αποφασίσουμε πόσα λίτρα και πόσο βάρος θα πάρουμε στις δύο δεξαμενές tank. Αυξήθηκε η συμμετοχή των elite αθλητών στο ράλι Παναφρικής, διαγωνιζόμενοι από διαφορετικούς τομείς του μηχανοκίνητου αθλητισμού παρακολουθούσαν την εκδήλωση προκειμένου να μπουν σε φόρμα και να δοκιμάσουν σε δύσκολες συνθήκες ράλι. Μερικοί από αυτούς έχουν μεγάλη εμπειρία στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όπως ο παγκόσμιος πρωταθλητής Superbike του 2011, Carlos Checa, που αγωνιζόταν εδώ, επίσης ο Πούρας που αγωνιζόταν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλι από το 1991 έως το 2002, γνωστός για την εκπληκτική του εμφάνιση σε ράλι ασφάλτου. Φυσικά σε τέτοιες περιπτώσεις όσες περισσότερες παραστάσεις έχει τόσο το καλύτερο, όπως ο Μπούρας Βιντάλ έχει τρέξει σε 205 ράλι, έχει πετύχει 62 νίκες. Με τα αυτοκίνητα ράλι πρέπει πάντα να οδηγείς 100%, πρέπει να σου πει ο συνοδηγός όλες τις διευκρινήσεις, κάθε γωνία, να είναι διαφορετικό. Έχω κάνει πολύ κόσμο σε πρωταθλήματα, σε χαλίκια, σε άσφαλτο. Αυτά τα αυτοκίνητα όμως είναι διαφορετικά, εντελώς διαφορετικά, οι αναρτήσεις, όλα είναι διαφορετικά. Έρχεσαι εδώ για να κάνεις αγώνες στην άμμο, στο χαλίκι, αλλά υπάρχει πολύ άμμος παντού. Νομίζω ότι αυτό αλλάζει πολλά. Τα αυτοκίνητα είναι αρκετά διαφορετικά. Όπως βλέπετε αυτό το αυτοκίνητο είναι αρκετά ψηλό. Πρέπει να είσαι ψηλά, επειδή πρέπει να προσέχεις τους αμόλοφους. Ο συνοδηγός πρέπει πάντα να σου λέει για την πλοήγηση το κάθε τι που είναι σημαντικό. Νομίζω ότι δεν μπορείς να πας 100% με το αυτοκίνητο, πρέπει να πας γύρω στο 80-90% γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Συνήθως δεν το κάνεις γιατί δεν ξέρεις τον δρόμο, πρέπει να το πάρεις χαλαρά, αλλά πρέπει να πας σε ένα ρυθμό αρκετά ψηλό, όχι όμως 100%. Την πρώτη τελευταία αγωνιστική ημέρα η μάχη ήταν σκληρή ανάμεσα στα μηχανάκια. Οι αναβάτες έπρεπε να πιέσουν σκληρά για την καλύτερη θέση στη γενική κατάταξη, με τους leader να προσπαθούν να διατηρήσουν την θέση τους και το ρυθμό τους μετά από αυτό το στάδιο των 280 χιλιόμετρων. Έτρεξα στο πέμπτο στάδιο και κέρδισα στο δεύτερο συνολικά, λίγα δευτερόλεπτα από το προβάδισμα, τόσο πιθανώς που να μην βρίσκομαι στο πίσω μέρος, λέει ο Γιώακιμ Ροντρίγκες, ελπίζω να λειτουργήσει προς όφελός μου, πρέπει να ξεκινήσω να προσπαθώ να προχωρήσω να φτάσω τους άλλους που είναι μπροστά μου, να ελέγξω τον αγώνα, να μην κάνω κανένα λάθος, να προσπαθήσω να είμαι συγκεντρωμένος και να φτάσω βήμα-βήμα στο βάθρο. Ο Τσερούτη κέρδισε την ημέρα ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση πίσω από τον πρώτο, τον Γιώακιμ Ροντρίγκες, ενώ η ομάδα Σουντέ με φάρες από την Ισπανία επέκτηνε το πλεονέκτημα στην κατηγορία SSV και Squad
Αντίστοιχα, την τελευταία μέρα ο αγώνας ξεκίνησε νωρίς. Το Παναφρικά Ράλι ολοκλήρωσε με τον ίδιο τρόπο που ξεκίνησε την διαδικασία, με μια διαδρομή αμόλοφων 50 χιλιόμετρων, όπου για τους περισσότερους αναβάτες στόχος ήταν απλά να περάσουν την γραμμή του τερματισμού. Παράλληλα, η μάχη για τις θέσεις του βάθρου στην κατηγορία μοτοσυκλετών ήταν σε καλό δρόμο. Η πρώτη ομάδα που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού στην κατηγορία των μοτοσυκλετών με μια σφιχτή διαδρομή βρήκε τον Γιοακίμ Ροντρίγκες να έχει σταθερή απόδοση σε όλη την εβδομάδα και να κερδίζει τον αγώνα μετά από 16 ώρες, να κατακτά έτσι μια πολύτιμη νίκη στην κατηγορία των μοτοσυκλετών. Δικαίως, αφού η διαφορά του από τους υπόλοιπους ήταν πολύ μεγάλη. Ροντρίγκες λοιπόν, Τσερούτι και Μπούκλερ, οι τρεις πρώτοι στην κατηγορία των μοτοσυκλετών. Στην κατηγορία των οχημάτων quad, έχοντας δημιουργήσει μεγάλο κενό από την αρχή του διαγωνισμού, ο Γάλλος Σεμπάστιαν Σουντέ κατέκτησε την πρώτη θέση, αφήνοντας την δεύτερη θέση τον Τόνι Βιγκάτ από την Ισπανία. Και στην τρίτη θέση τον Χουάν Κάρλος Καριγιάννη από την Ιταλία, μετά από 23 ώρες 3 λεπτά 38 δεύτερα ο νικητής. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, πάλι όλη την εβδομάδα για να μπορέσω να ανέβω, να αντιμετωπίσω τη ζέστη αλλά και τον εαυτό μου. Ήταν μια υπέροχη προπόνηση για το Rally Dakar και μια όμορφη σειρά συναισθημάτων. Πιστεύω ότι θα έρθουν σπουδαία πράγματα τα επόμενα χρόνια. Τέλος, το τμήμα SSV με τις εξαιρετικές αποδόσεις και την κυριαρχία από την πρώτη μέρα, ο Τζέραρντ Φάρες και ο συνοδηγός του Αρμάντ Μονλεόν πήραν την νίκη. Με δεύτερους τους RDD και Μαρτίν στην τρίτη θέση Βολσόη και Πελώνη. Κάτι παραπάνω από 20 ώρες χρειάστηκαν για τον νικητή. Μόλις τελειώσαμε μαζί τον πρώτο μας αγώνα ράλι, το ράλι Παναφρικής, ήταν πραγματικά ένας πολύ ωραίος αγώνας. Από την αρχή είχαμε μια πολύ καλή αίσθηση μέσα στο αυτοκίνητο και επίσης έξω από αυτό, βήμα προς βήμα τελειώνουμε μικρές λεπτομέρειες και είμαστε έτοιμοι να πάμε στο Μαρόκο και φυσικά να εστιάσουμε στο επόμενο ράλι Dakar. Ο Χάκιμ Ροντρίγκες από την Πορτογαλία δεν ήταν μόνο νικητής στα μηχανάκια αλλά και στο σύνολο του αγώνα, οπότε ήταν ο ταχύτερος αθλητής σε αυτό το εξαήμερο αγωνιστικό γεγονός στην Αφρική. Αυτός ο αγώνας ήταν σημαντικός για μένα καθώς ξεκίνησα την προετοιμασία μου για το Dakar. Ξέρω ότι η ταχύτητα επιστρέφει σε μένα, φυσικά για να το αποδείξω στο έδαφος το έκανα από την αρχή του αγώνα. Έδειξα από την αρχή ότι ήμουν εκεί, ότι ήμουν γρήγορος. Έτσι προσπαθώ να βρεθώ στην γραμμή του τερματισμού κάθε μέρα και να έχω καλά αποτελέσματα. Φυσικά προσπαθώ να ελέγξω τον αγώνα και είμαι πολύ χαρούμενος που μπόρεσα να το κάνω αυτό. Όταν πίεσα και έπρεπε να πιέσω για να ελέγξω τον αγώνα, το έκανα. Έχει περάσει πολύ δρόμος αλλά είμαι πολύ χαρούμενος με την Hero Motorsports. Κάνω εξαιρετική δουλειά με την ανάπτυξη της μοτοσυκλέτας ώστε να μπορώ να αποδίδω καλά. Και κάπως έτσι με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε το Παναφρικανικό ράλι με εντυπωσιακά αποτελέσματα και μια όμορφη τελετή λήξης με τις απονομές στους νικητές. Και με αυτόν τον τρόπο θα ολοκληρώσουμε το σημερινό επεισόδιο του Pure Action που ήταν αφιερωμένο σε αυτή την πολύ σημαντική διοργάνωση με όμορφες εικόνες, με δύσκολες καταστάσεις που χρειάστηκε να ξεπεράσουν οι οδηγοί των οχημάτων και τελικά μετά από έναν εξαήμερο αγώνα να βρεθούν στην γραμμή του τερματισμού για να ολοκληρώσουν αυτό τον πολύ δύσκολο απαιτητικό αγώνα στην Αφρική. Να είστε καλά!

0: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
1: I can't really tell if you're kidding right now.
2: Oh! Oh my God! We've always wanted you guys to get together. Oh no!
3: Oh, no.
4: You're not getting together. You're just gonna do it one time and have a kid.
3: Yes.
5: It's coming.
2: I feel like it's coming out of my ass.
1: It's probably in hell.
6: Just go with this.
1: You're gonna hit on me with a baby? Boo!
3: I'm not married.
7: I think I met the girl today.
1: I've heard so much about you. I have two of your thongs in my apartment. I wash them.
8: Good luck, you guys.
9: Κολλητή με παιδί. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
10: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
11: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
10: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
11: Αυτό κάνουμε εδώ.
10: Για όλα τα θέματα, την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
11: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώτων 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο πλούσια δράση με τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο και τα πιο συναρπαστικά αθλήματα γεμάτα αδρεναλίνη. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στα υπαίθρια αθλήματα και θα δούμε κάποιες από τις πιο έντονες στιγμές. Θα έχουμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε στο Beaver Creek στο Colorado για να ακολουθήσουμε το μοναδικό τρίαθλο δρόμου Xterra. Ενώ παραμένοντας σε λειτουργία τριάθλου, θα σας μεταφέρουμε στην Κύπρο για το 6ο Αγία Νάπα Τρίαθλον, ένα από τα πιο δημοφιλή γεγονότα στο νησί. Πριν ταξιδέψουμε στην Κίνα για το σούπερ ανταγωνιστικό Ironman 70,3 Xiamen. Από το Xiamen θα μετακομίσουμε στη Σαγκάη για τον διεθνή αγώνα Elite 10 χιλιόμετρων της Σαγκάης, όπου είδαμε δύο αθλητές να σπάνε ρεκόρ. Στη συνέχεια θα πάμε δυτικά στο Oman για το Oman UTMB. Και τελευταία μας εκδήλωση θα είναι επίσης στο Oman με μεγαλειώδη γεγονότα στην σειρά Muscat Show Jumping, που δεν είναι μια συνηθισμένη επίδειξη αλόγων. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το Colorado και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με ένα εκπληκτικό χιονοδρομικό κέντρο, το Beaver Creek, που βρίσκεται 8.000 πόδια πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας στα βραχώδη όρη. Αυτό το υπέροχο σκηνικό έλαβε χώρα στον 10ο ετήσιο Xterra Beaver Creek εκτός δρόμου αγώνα τριάθλου. Μερικοί από τους καλύτερους αθλητές ελίτε συγκεντρώθηκαν για να διαγωνιστούν σε ένα τέλειο μπλε ουρανό στο Beaver Creek Resort στο Avon. Εδώ είναι ο Yosai Middog, ο σπουδαιότερος Αμερικανός αθλητής Xterra στην ιστορία και παγκόσμιος πρωταθλητής του 2015 που ζει, προπονείται εδώ σε αυτόν τον τόπο. Αυτό που βρήκα εδώ στην κοιλάδα του Βέιλ είναι το περιβάλλον στο οποίο ζω, είναι πολύ περισσότερο που ευνοεί το Xterra και το τριάθλο δρόμου. Έχουμε εκπληκτικές ευκαιρίες για μονοπάτι τρεξίματος, για ποδηλασία βουνού και αναρρίχηση ανηφόρες, επομένως είναι πολύ φυσική εφαρμογή, είναι σαν η Xterra να επέλεξε εμένα και όχι το αντίστροφο. Ας πούμε λοιπόν στην δράση με τον Μπραντ Ζόλερ και τον Μπραντ Ρακίτα να βάζουν από νωρίς τον ρυθμό τους, ακολουθημένοι από τους Σαμ Όμπορν, Κάστεν Μάντσεν και Γιοσάι Μιντόγκ. Στο ποδηλάτο Όσμπορν με Ρακίτα απομακρύθηκαν από τον Ζόλερ, αλλά δεν κράτησε για πολύ το προβάδισμα, καθώς ο Μιντόγκ πέρασε με το πετάλι του τον Μάντσεν και τον Ζόλερ και έτσι μπήκε πρώτο στην διαδικασία της ανάβασης. Ο τοπικός ήρωας πήρε ένα μεγάλο προβάδισμα στο τρέξιμο μέχρι την γραμμή του τερματισμού, όπου τερμάτισε μαζί με έναν οικογενειακό φίλο και τον γιο Λάντεν με χρόνο 2 ώρες 9 λεπτά 26 δεύτερα. Ανακουφιστικά όταν πέρασα τη γραμμή του τερματισμού, περνάω τη γραμμή του τερματισμού με την κόρη και ένα φίλο, πολύ σημαντικό. Στον αγώνα Elite των γυναικών, η Σαμάθα Kingstrowd με την Julie Baker και την Suzy Snyder βγήκαν από το νερό με κοντινή απόσταση μεταξύ τους για να αρχίσουν με την ποδηλατική διαδρομή. Η Snyder πήρε προβάδισμα 47 λεπτών από την Baker στην κορυφή της ανάβασης και στο τέλος κατάφερε πολύ εύκολα και χαλαρά να κερδίσει μετά από 2 ώρες 37 λεπτά και 8 δεύτερα. Ο σημερινός αγώνας ήταν μια πραγματική πρόκληση στο υψόμετρο με την ακατάπαυστη αναρρίχηση και τον ανταγωνισμό. Είναι μια πραγματική πρόκληση και νιώθω ότι στάθηκα στο ύψος των περιστάσεων πολύ καλά και κατέκτησα τελικά αυτή την πορεία. Μένουμε στο τριάθλο, αλλά από το Beaver Creek μετακομίζουμε στην Κύπρο για ένα μοναδικό αγώνα, τον 6ο αγώνα Αγία Νάπα Τρίαθλο, ένας από τους πιο διάσημους και μεγαλύτερους αγώνες τριάθλου στην περιοχή. Η Αγία Νάπα είναι ένα δημοφιλές μεσογειακό θέρετρο στην νοτιοανατολική ακτή της Κύπρου, γνωστή για τις όμορφες παραλίες, τα κρυστάλλινα νερά και τις μεγάλες εκτάσεις χρυσής άμμου.
Σε αυτή τη γραφική πόλη υπάρχουν πολλές επιλογές για να χαλαρώσεις, αλλά με το τρίαθλον να διαρκεί στην κεντρική σκηνή του Σαββατοκύριακου, οι ντόπιοι και οι ταξιδιώτες ήταν έτοιμοι να προκαλέσουν τους εαυτούς τους ανάμεσα στο μαγευτικό και ταυτόχρονα εξαντλητικό σκηνικό, έτσι όπως διαμορφώθηκε για αυτόν τον σημαντικό αγώνα τριάθλου στην Κύπρο. Αυτή τη σεζόν είδαμε περισσότερους από 600 αθλητές από 30 διαφορετικές χώρες από όλον τον κόσμο να έχουν συγκεντρωθεί στην Κύπρο για να λάβουν μέρος σε αυτή την έκτη εκδοχή στο Αγία Νάπα Τριάθλον. Οι αθλητές ξεκίνησαν τον αγώνα τους στην καλύτερη λευκή άμμο του νησί Beach Resort, το οποίο είχε αποκτήσει την φήμη ενός πραγματικού παραδεισένιου προορισμού. Ακολουθώντας την θάλασσα και το κολύμπι, μετά ήρθε η ώρα να αλλάξουμε γυαλιά από αυτά της κολυβητικής διαδρομής σε αυτά του ηλίου, έτσι ώστε οι αθλητές να συνεχίσουν με την ποδηλασία. Φέτος οι αθλητές απόλαυσαν τις μαγευτικές γύρω περιοχές της Αγίας Νάπας, καλύπτοντας μια διαδρομή είτε 90 χιλιόμετρων, είτε 40, είτε ακόμα 20 χιλιόμετρων με ποδήλατο, ανάλογα με την αντίστοιχη κατηγορία που αγωνίζονταν. Εκατοντάδες αθλητές συμπεριλαμβανομένων μερικά από τα μεγαλύτερα διεθνή ονόματα του αθλήματος έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους. Κάποιοι πίεσαν στα όρια, ενώ άλλοι αφιέρωσαν λίγο χρόνο για να κοιτάξουν ψηλά και να απολαύσουν αυτό το εμβληματικό φυσικό πάρκο. Με την ολοκλήρωση των φάσεων κολύμπης ποδηλασίας φόρεσαν τα παπούτσια τους για το τρέξιμο. Η διαδρομή είχε ένα διαφορετικό μείγμα εδάφους και πολλά σημεία διασταύρωσης. Αποδείχθηκε έντονη, με ένα ενθουσιώδες πλήθος να παρέχει ένα θερμό καλωσόρισμα σε όλους και να τους βοηθήσει να ψάξουν το τελευταίο κομμάτι ενέργειας. Ο πρώτος που πέρασε την γραμμή του τερματισμού στο νησί Beach Resort ήταν ο Ρώσος Αλεξέη Καλιστράτοφ, με χρόνο 3 ώρες 54 λεπτά και 7 δεύτερα. Οι συμπατριώτες του Αντρέι Μπουκάνοφ και Ιβάν Καλάσνικοφ τον ακολούθησαν μετά από 2 λεπτά. Στις γυναίκες, η Βρετανίδα δρομέας Chantal Cummings ήρθε πρώτη στον τερματισμό μετά από 4 ώρες 30 λεπτά και 5 δεύτερα. Το βάθρο συμπλήρωσαν η Clary Weller από την Αγγλία και η Γιαλίγια Γελιστράτοβα. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το 6ο Αγία Νάπα Τρίαθλον. Με αυτά είναι τα αποτελέσματα για άνδρες και γυναίκες. Από την Ευρώπη ταξιδεύουμε στην Ασία και την Κίνα για να ακολουθήσουμε έναν από τους πιο απαιτητικούς αγώνες τριάθλου στον κόσμο. Το Ironman 70,3 για τέταρτη χρονιά περιλάμβανε την εκδήλωση στο Xiamen, μια όμορφη πόλη στην νοτιοανατολική επαρχία Φουτζιάν. Για άλλη μια φορά οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να κερδίσουν 50 προκριματικές θέσεις από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ironman 70,3 στη Νέα Ζηλανδία και 30 προκριματικές θέσεις από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ironman στη Χαβάη. Με αυτά τα σημαντικά εισιτήρια, αθλητές από όλο τον κόσμο είχαν συγκεντρωθεί στην όμορφη παραλιακή πόλη για να αγωνιστούν. Στις γραμμές της εκκίνησης βρέθηκαν περισσότεροι από 1.500 δρομείς από 52 διαφορετικές χώρες και περιφέρειες να συμμετέχουν σε αυτή την εκδήλωση, ετήσια εκδήλωση που ξεκίνησε νωρίς το πρωί. Στον αγώνα των ανδρών, ο Βέλγος Μάρτεν Βαν Ρίελ και ο Τζος Άμπεργκερ κήκαν από την κόλυμβηση πρώτη, δημιουργώντας ένα κενό πάνω από 90 δευτερόλεπτα. Στο κυνηγείο επικεφαλής παγκόσμιος πρωταθλητής Pete Jacobs για το 2012
Ωστόσο φαινόταν ότι είχε τελειώσει η διαδικασία για τις δύο πρώτες θέσεις. Μετά την ποδηλασία ο Van Riel είχε γρήγορο ημιμαραθώνιο στο τρέξιμο, δημιουργώντας ένα νικηφόρο περιθώριο σχεδόν 4 λεπτών από τον Άμπεργκερ, με τον Reed να είναι 10 λεπτά πίσω. Οι θέσεις φαίνεται ότι είχαν καθοριστεί, με τον Βέλγο αθλητή να παίρνει την νίκη μετά από 3 ώρες 44 λεπτά και 26 δεύτερα. Ο Τζος Άμπεργκερ με βάζε πραγματικά στα δύσκολα στο τέλος του ποδηλάτου. Δεν άντεξε όμως τα τελευταία 30 χιλιόμετρα. Είμαι σίγουρος ότι αυτό θα γινόταν ξεκινώντας το τρέξιμο. Είχα ακόμα δυνάμεις. Είναι απόλυτο όμορφο αυτό το μέρος. Είμαι πολύ χαρούμενος που κερδίζω το Xiamen Ironman 70,3. Οι άνθρωποι εδώ έξω είναι πραγματικά υπέροχοι και επιφημούσαν μέχρι την γραμμή του τραυματισμού. Ευχαριστώ, Xiamen. Στο γυναικείο σκέλος, η Ashley Chandler απομακρύθηκε από την αρχή μετά την κολύμβηση. Βγήκε από το νερό λίγα δευτερόλεπτα μπροστά από τη Γαλλίδα Τζούλιε Λεμόλο και έμεινε ένα λεπτό μακριά από την Φράγκη Σαντζάνα. Στη συνέχεια η Chandler έκλεισε την κούρσα με διαδικασία γρήγορη στον μαραθώνιο, είδε εύκολα να περνά τη γραμμή του τερματισμού μπροστά από την Αμερικανίδα Leslie Smith και την Frankie Sanzana που έμεινε στην τρίτη θέση. Ήταν πολύ δύσκολο γιατί ήμουν μόνιμο όλη την ώρα, δεν έχω ιδέα αν είχα χρόνο ή αν κέρδιζα. Είχα μια ψυχική πρόκληση μπροστά μου, αυτό που έχω συνηθίσει, αλλά μου άρεσε εκεί έξω. Ήταν ένας πραγματικός αγώνας, το Xiamen είναι μια φοβερή εμπειρία, μου άρεσε εδώ, ο καιρός ήταν τέλειος, απόλυτα τέλειος, γαλάζιος ουρανός. Και είμαι ευγνώμων για αυτό το καιρό και τους υπέροχους ανθρώπους που τον έκαναν σπουδαίο σαν αγώνα. Αυτός ο αγώνας ήταν ο πρώτος 70,3 για την Chandler και δεν υπήρχε καλύτερος τρόπος για να τον τερματίσει από την κατάκτηση του τίτλου. Συγκινητικές στιγμές σημειώθηκαν στον τερματισμό με τον Αμερικανό σύντροφό της Josh Άμπεργκερ που είχε έρθει δεύτερος νωρίτερα στον αγώνα των ανδρών να την αγκαλιάζει. Και αυτά είναι τα τελικά αποτελέσματα. Μάρτιν Βαν Ριελ, Τζος Άμπεργκερ, Τιμ Ριντ στους άνδρες και στις γυναίκες, Τζέντλε Σμιθ στις δύο πρώτες θέσεις και Σενζάνα στην τρίτη. Μένουμε στην Κίνα, αλλά από το τρίαθλο προχωράμε στο τρέξιμο σε μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Κίνας, στην Σανγκάη. Η τέταρτη έκδοση του Shanghai International Elite 10 χιλιόμετρων είδε περισσότερους διαγωνιζόμενους από ποτέ να παίρνουν μέρος σε elite διαδρομές, με πάνω από 6 διαφορετικά έθνη να έρχονται στον αγώνα. Η μέρα του αγώνα ξεκίνησε νωρίς το πρωί της Κυριακής, καθώς ο ήλιος ανέτειλε, περισσότεροι από 7.000 αθλητές συγκεντρώθηκαν στη γραμμή εκκίνησης, προετοιμάζοντας τον εαυτό τους με ένα ζέσταμα κάτω από δυνατή μουσική. Φέτος συμπεριλήφθηκε και τρέξιμο 6 χιλιόμετρων στο πλαίσιο της διοργάνωσης, με χίλιους δρομείς να αγωνίζονται σε αυτό. Ο Εμμανουέλ Μπορ κράτησε τον ρυθμό ψηλά και μετά από τα πρώτα 7 χιλιόμετρα ήταν ο πρώτος που μπήκε στο πάρκο Τσανγκφέγκ. Τραβώντας πολύ μπροστά από τον υπόλοιπο χώρο της ελίτ, πέρασε τον τερματισμό με χρόνο 27 λεπτά 41 δεύτερα, σπάζοντας το προηγούμενο καλύτερο χρόνο στο Shanghai International Elite 10 χιλιόμετρων. Είμαι πολύ χαρούμενος για την σημερινή νίκη, θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό γιατί έδωσε ενέργεια και δύναμη για να τρέξω καλά.

στην Σαγκάη για να αλλάξουμε χώρα, να πάμε στο Oman για μια επική πρόκληση, τον αγώνα Oman UTMB. Elite δρομής από όλο τον κόσμο διαγωνίστηκαν με φόντο την ορεινή περιοχή Al Khayyar. Ένα εξαιρετικό πεδίο παγκόσμιας κλάσης με καταράχτες, ultra trail διαδρομές για τους πρωταθλητές τρεξίματος που απόλαυσαν αυτή την περιπέτεια και δεν θα μπορούσαμε να χάσουμε την ευκαιρία να καταγράψουμε όλη αυτή τη δράση. Για μένα το τρέξιμο είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ταξιδέψω, να βλέπω νέα μέρη, οπότε αυτή ήταν μια υπέροχη εμπειρία που δεν μπορούσα πραγματικά να απορρίψω, λέει η Holly Page. Ας ελπίσουμε ότι στον αγώνα αύριο θα είναι πολύ ωραίο να βγει στα βουνά. Μέχρι στιγμής έχουν φροντίσει πολύ καλά και μπορούσαμε να δούμε πολλές περιοχές της ακτής. Θα είναι πολύ ζεστά, πιστεύω. Με βάση την επιτυχία της εκδήλωσης του 2018, το φετινό Man by UTMB ήταν ένα συναρπαστικό κεφάλαιο για το άθλημα του Ultra Trail Running. Πάνω από τρεις συναρπαστικές ημέρες διαγωνισμού, σχεδόν 2.000 δρομείς από περισσότερες από 69 χώρες βυθίστηκαν στη φυσική ομορφιά του δραματικού αυτού τοπίου του Oman, με τη διαδρομή να τους οδηγεί μέσα από βαθιά ρέματα, ψηλές κορυφογραμμές και πολλές αναβάσεις σε υψομετρική αύξηση άνω των 2.200 μέτρων στο Γεμπελ Ακντάρ, στο πράσινο βουνό. Λατρεύω την έρημο, έχω τρέξει πολλές φορές στην έρημο, στη Λιβύη, στο Τσάντ. Το Oman από το UTMB είναι μια καλή ευκαιρία για τρέξιμο στην έρημο. Η δεύτερη έκδοση περιέλαμβανε 6 αγώνες, 3 μικρότερους αγώνες που σχεδιάστηκαν για να μοιήσουν τους άνθρωπους στο άθλημα και 3 που δοκίμασαν τα όρια της ανθρώπινης αντοχής. Το έπος των 170 χιλιόμετρων ήταν ο πρώτος sold out αγώνας στο Oman UTMB, ενώ τα 130 χιλιόμετρα και τα 50 χιλιόμετρα προσέλκυσαν εκατοντάδες συμμετέχοντες. Οι διαδρομές των 170 και 130 χιλιόμετρων ήταν οι πρώτες που ξεκίνησαν στους πρόποδες του δραματικού Al του Oman στην οροσειρά Khayyar και οι 332 δρομείς από περισσότερες από 50 χώρες που συμμετείχαν είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν ένα μέρος του Oman που λίγοι μπορούν να δουν, καθώς έφτασαν σε εκτεθειμένες κορυφογραμμές. Πλοήγησαν σε βαθιά ρέματα γεμάτα φοίνικες και σκαρφάλωσαν χιλιάδες μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Οι επιλεκτοί διεθνείς και ντόπιοι δρομείς του Oman διαπραγματεύτηκαν με επιτυχία το τρομακτικό αυτό σκηνικό του Γεμπελ Σάμς ύψους 3.000 μέτρων, ενός από τα υψηλότερα σημεία της Αραβικής Χερσονήσου. Την τελευταία ημέρα τα πλήθη συγκεντρώθηκαν στον τερματισμό για να χειροκροτήσουν τον πρώτο δρομέα που πέρασε τη γραμμή στον αγώνα των 170 χιλιόμετρων μετά από έναν απίστευτο χρόνο 36 ώρων, 4 λεπτών και 29 δευτερολέπτων. Ο Ιρλανδός Έον Κέιθ πήρε την πρώτη θέση. Ήταν ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα σε έναν αγώνα που τον δοκίμασε όχι μόνο σωματικά αλλά και πνευματικά. Στον αγώνα των γυναικών από την Ιαπωνία η Kaori Niwa πέρασε την γραμμή του τερματισμού πρώτη με χρόνο 41 ώρες 29 λεπτά 13 δεύτερα. Ήταν τόσο τεχνικό, πιο τεχνικός αγώνας που έχω κάνει ποτέ. Ο κανονικός αγώνας που έκανα πέρυσι το 135 ήταν πολύ τεχνικός αγώνας και μου άρεσε, αλλά το επιπλέον τμήμα που βάλανε για να φτάσει τα 170 ήταν ακόμα πιο τεχνικό, απλά άγριο. Υπήρχε μια μακρά κάθοδος χιλιόμετρων που κανονικά θα περίμενε να περάσει πολύς χρόνος, αλλά ήμασταν αργοί εκεί. Η Ιταλίδα Φραντσέσκα Κανέπα ήταν αίτητη στην κατηγορία των 130 χιλιόμετρων των γυναικών, τερματίζοντας με χρόνο 26 ώρες 11 λεπτά 43 δεύτερα, με την Αμερικανίδα Meredith Edwards να ακολουθεί δεύτερη σε λιγότερο από 7 λεπτά διαφορά. Ο Oliver Romain τερμάτισε πρώτος από την Γαλλία, με Julian O'Call και Seb Saignou να ακολουθούν. Επέστρεψα για δεύτερη φορά επειδή αγαπώ πραγματικά τη χώρα, τον πολιτισμό και τους ανθρώπους που κάνουν αυτόν τον αγώνα να είναι πραγματικά ξεχωριστός και μοναδικός. Ήταν πραγματικά όμορφα και φανταστικά δύσκολα. Θεωρώ ότι από την αρχή του 2020 για να είμαι ειλικρινής, ως το τέλος για μένα είναι μια επιστροφή

και πολύ σημαντική πορεία που βρίσκομαι εδώ. Μένουμε στο Ρωμάν, αλλά αλλάζουμε εντελώς άθλημα, μετακομίζουμε σε ένα που περιλαμβάνει δύο αθλητές. Το Muscat Show Jumping Series προσέφερε σε θεατές την ευκαιρία να ενθουσιαστούν σε ένα Σαββατοκύριακο με εξαιρετικά κορυφαία άλματα από μερικούς αναβάτες και άλογα παγκόσμιας κλάσης. Αυτή δεν είναι μια συνηθισμένη παράσταση αλόγων. Κορυφαίοι show jumpers και διεθνείς αναβάτες συμμετείχαν σε αυτή την διαδικασία με άρτια εκπαίδευση από την ομάδα Υπασίας και παρουσίασαν μερικά όμορφα άλματα. Ένα μάθημα παγκόσμιας κλάσης ορίστηκε για να δοκιμάσει την ακρίβεια και την ταχύτητα των αθλητών και των αλόγων. Το Ρωμάν έχει μια πλούσια ιστορία στα άλογα, έχει ένα πλήθος που ασχολείται με αυτό και στο Muscat Show Jumping Series ήρθε η ώρα να απολαύσουμε τον ενθουσιασμό του διαγωνισμού και να παρακολουθήσουμε κάποια συναρπαστική δράση. Κάτι για το οποίο μας προδιαθέτει η ιστορία και το κλίμα, έτσι ώστε να έχουμε ένα πλούσιο θέαμα και πολύ όμορφες στιγμές. Έχω έρθει από το Λονδίνο για το ενακτήριο Muscat Show Jumping. Μου προκαλεί επίσης έκπληξη. Αυτό είναι το πρώτο, γιατί σκέφτεσαι το Ρωμάν έχει ιστορία στην Υπασία με όμορφα αραβικά άλογα. Το γεγονός ότι η μεγαλειότητά του έχει σχέση με την Βασίλισσα που σχετίζονται με άλογα και υποδρομίες. Οπότε είναι απολύτως φυσικό το show jumping να συμβαίνει εδώ και είμαι σίγουρος ότι θα γίνεται όλο ένα και μεγαλύτερο. Φέτος 55 αναβάτες συμμετείχαν στην σειρά Muscat Show Jumping που κορυφώθηκε με την στέψη των τελικών νικητών. Υπήρχαν τρεις τάξεις για τους αρχάριους, η Δέλτα και η Γάμα τάξη. Εντυπωσιακά σκηνικά, πολύ όμορφα άλματα από τους αναβάτες και τα άλογα. Άλλες φορές ξεπερνώντας, άλλες όχι, τα αντίστοιχα εμπόδια σε μια δύσκολη και εντυπωσιακή διαδρομή. Είναι η πρώτη φορά στο Muscat που κάνουν μια διεθνή παράσταση που είναι για πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο. Δείχνει τη βελτίωση του υπικού αγώνα στο Muscat. Είναι μια καλή ευκαιρία να συναναστραφείτε με διαφορετικούς αναβάτες από χώρες, να τους περάσουμε στο σωστό δρόμο. Αυτή είναι μια αρχή, αλλά ελπίζω να υπάρχουν όλο και περισσότερα γεγονότα στο Muscat. Είναι μια μοναδική χώρα με υπέροχο καιρό και η αρένα είναι ωραία. Η βάση είναι τέλεια, όλοι είναι ευχαριστημένοι εδώ. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τους υπείς είναι ότι τα περισσότερα από τα άλογα όταν ταξιδεύουν παίρνουν πολύ χρόνο στα σύνορα κρατώντας τα άλογα τους εκεί. Δεν βρήκαμε αυτό το πρόβλημα εδώ στα σύνορα, όλο το έθιμο είναι εδώ, έτσι απλά φέρτε τα άλογά σας και όλα γίνονται στην επίδειξη εδάφους. Αυτό είναι πραγματικά άλλο ένα συν για τους διοργανωτές. Για πρώτη φορά σε περισσότερα από 35 χρόνια το Ρωμάν φιλοξένησε ένα προκριματικό παγκόσμιο κύπελο στον εκθεσιακό χώρο και μετά από ένα σύντομο Σαββατοκυριακό άλματος με πολλές εντυπωσιακές στιγμές. Ο συγκλονιστικός τελικός για το Grand Prix είδε τον Ρωμάνι ράιντερ Σουλτάν Χαμούντ Αλ Τουκί να κατακτά την νίκη με Χαμέντ Αλ Κίρμπι και Σαλίμ Αχμέντ Αλ Σουβέιντι να ακολουθούν. Ως κάτοικος του Ρωμάν είμαι πολύ περηφάνος και χαρούμενος που φιλοξενώ αυτού του είδους την εκπομπή και επίσης που είμαι μέρος της ιστορίας του show jumping. Μετά από 18 διαγωνισμούς, λαμβάνοντας μέρος σε όλη τη Μέση Ανατολή και την περιοχή της Βόρειας Αφρικής, οι δύο κορυφαίοι αναβάτες από αυτές τις χώρες θα συνεχίσουν να διαγωνίζονται στην παγκόσμια σκηνή στο Λος Άντζελες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στον τελικό του πρωταθλήματος. Και να έχουν βέβαια την ευκαιρία να διεκδικήσουν
το βαρύτιμο τρόπαιο. Αυτά λοιπόν, με μια πλούσια δράση και σήμερα είχατε την ευκαιρία να δείτε τα σημαντικότερα γεγονότα στον αθλητισμό. Να είστε καλά!

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
3: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
4: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
5: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
6: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
3: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Άξιον 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα γεμάτο επεισόδιο με δράση και με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Θα βρεθούμε στην τελική φάση της διοργάνωσης του GC Racing Tour στο Oman. Μια διοργάνωση που υπό την αιγίδα της Oman Sail αλλά και της EFG Private Banking θα μας οδηγήσει στην ολοκλήρωση της πρώτης διοργάνωσης για τα καταμαράν με foil GC32. Σε ένα υπέροχο σκηνικό, μοναδικό. Είναι υπέροχο να έχουμε τον τελικό της σειράς GC32 εδώ στο Al Muz, στο Μουσκάτ. Είναι πολύ κατάλληλο μέρος ως ένας από τους πιο εμπορικούς συνεργάτες η Al Muz. Είναι μια υπέροχη ανάπτυξη, εστιατόριο, καταστήματα, τμήματα, κτίρια παγκόσμιας κλάσης, συνθήκες ιστιοπλοείας, κυριολεκτικά στο κατόφλι. Είναι σημαντικό κομμάτι το Υπουργείο Τουρισμού να έχει αθλητικό και τουρισμό περιπέτειας και ειδικά να έχει αυτό το κύκλωμα, γιατί είναι καλά δημοσιευμένο στη τηλεόραση και social media, άρα έχει μεγάλη δημοσιότητα στην χώρα. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε συνθήκες ιστιοπλοείας παγκόσμιας κλάσης με ένα ξενοδοχείο εδώ στο κατόφλι της πόρτας και μια φανταστική μαρίνα. Όλα αυτά σχεδιάστηκαν για τον τρόπο ζωής. Υπάρχει μια μεγάλη κοινότητα 5.000 ανθρώπων που ζουν εδώ τώρα και ήθελα να έχουν τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τον αθλητισμό, την κουλτούρα, το καφέ. Αυτό το γεγονός ζωντανεύει ολόκληρο τον τόπο. Είναι μια πολυπολιτισμική κοινωνία εδώ στο Al Muz. Υπάρχουν άνθρωποι από όλα τα έργα της ζωής. Ο αθλητισμός και η αναψυχή είναι απολύτως στο επίκεντρο της ζωής εδώ στο συγκρότημα. Η ομάδα μας ανυπομονεί πραγματικά για αυτή την τελευταία διοργάνωση, καθώς ξέρετε ότι είναι ένας αγώνας στην κορυφή. Ας ελπίσουμε ότι έχουμε το πλεονέκτημα της έδρας και ανυπομονούμε για μια θεαματική εβδομάδα στον τελευταίο αγώνα του GC Racing Tour. Το Man Cup ήταν ο πέμπτος τελικός για το GC Racing Tour και θα αποφασίσει τις φετινές συνολικές θέσεις στο βάθρο, με τις ομάδες να μάχονται και να διεκδικούν ό,τι καλύτερο. Την ομάδα Αλίγνη, την ομάδα Oman Air φυσικά, που έχει τη δυνατότητα να βρίσκεται στην έδρα της, στην Red Bull. Μόλις 4 πόντοι χώριζαν τον Eric Maris με το σκάφος Zulu, με τους Αυστριακούς Ολυμπιονίκες του Tornado, Hagara και Steinhal, που βρίσκονται στην ομάδα Red Bull. Σε μια όμορφη συνθήκη, έχοντας και τη συμμετοχή του σκάφους Black Star.
1: I'm from Oman Air and I think we'd quite like to beat Alinghi.
2: Team Argo would like to beat Team Zulu, especially.
0: Προβλέψεις από τους συμμετέχοντες για το ποιος μπορεί να κερδίσει τον τίτλο των ιδιοκτητών οδηγών, με την ομάδα Zulu να έχει το κεφάλι στην κούρσα κόντρα στην ομάδα Argo. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συμμετέχουν οι ιδιοκτήτες των σκαφών ως οδηγοί στα πληρώματα, να λαμβάνουν μέρος σε αυτή τη διαδικασία ενεργά για να βλέπουν το πώς εξελίσσεται όλο αυτό το σκηνικό, να έχουν οι ίδιοι την ευθύνη για το τι θα πράξουν. Και φυσικά το ομαδικό σκέλος είναι αυτό που ξεχωρίζει σε αυτά τα καταμαράν με foil. Υπόσχεται ο συγκεκριμένος κύριος ότι αν κερδίσει η ομάδα Red Bull θα ξύρισει τα μούσια του. Να δούμε αν θα γίνει πράξη. Πάντως, αναμφισβήτητα ο μεγάλος γεγονός ήταν για την κορυφή μεταξύ των τοπικών ηρώων της Oman Air και της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Αλίγνη του Ernesto Bertarelli. Μετά από 73 αγώνες έχουμε το φινάλε, δεν θα μπορούσε να ήταν πιο κοντά οι δύο ομάδες που ήταν στα ίσια στους βαθμούς. Τεχνικά η ελβετική ομάδα προηγήθηκε στον πίνακα κατάταξη, έχοντας την καλύτερη διοργάνωση του Σεπτεμβρίου στη Ρίβα Ντελ Γκάρντα. Ακόμα εκεί τερμάτισαν οι δύο ομάδες ισόβαθμες, με την Αλίγνη να παίρνει έτσι την τελική νίκη στο τέλος στα σημεία. Είναι όμορφα εδώ στο Oman, λέει ο Άνταμ Μινόπριο, ο σκίπερ της ομάδας Oman Sail. Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που βρισκόμαστε στο λιμάνι της πατρίδας μας. Μέχρι στιγμής η προπόνηση και η μέρα της προπόνησης που είχαμε περιέλαβαν ένα υπέροχο αεράκι, πραγματικά διασκεδαστικούς αγώνες. Περιμένουμε ότι αυτή θα είναι μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Το αλίγνι δεν είναι εύκολο να το κοντράρεις. Βρίσκονται μαζί 4 χρόνια, το ίδιο πλήρωμα. Προπονούνται σκληρά και είναι πολύ συγκεντρωμένοι και αποφασισμένοι. Έχουμε πάει και έξω για να ταιριάξουμε την αποφασιστικότητά τους και επικεντρωνόμαστε να φροντίσουμε, να πλέψουμε καλά, να διασκεδάσουμε και να έχουμε το αποτέλεσμα για το οποίο είμαστε εδώ. Είμαστε στην έδρα μας και θέλουμε πραγματικά να κερδίσουμε. Είναι άλλη μια ρεγκάτα. Πλέουμε καλύτερα στο τέλος της ημέρας και αν έχουμε αυτή τη διαδικασία με το πλευρό μας, τότε με ένα φανταστικό μέρος υποστήριξη εδώ στο Oman μπορούμε να πανηγυρίσουμε. Ο σύλλογος είναι ακριβώς πίσω μας, μας στηρίζει και οι ντόπιοι κατεβαίνουν για να παρακολουθήσουν τον αγώνα, να δουν τα σκάφη. Είναι πολύ καλό να γνωρίζουμε ότι στην πραγματικότητα ακολουθούν οι αγώνες και ξέρουμε τι συμβαίνει πραγματικά στο άθλημα. Ο τελικός αγώνας εδώ στο Oman είναι πολύ καλό που επιστρέφουμε. Είναι υπέροχο που είμαστε σφιχτά στον πόντο με την ομάδα Oman Air, λέει ο Άρνοντ Ψαροφάγκης, σκίπερ της ομάδας Αλίκνη. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο γεγονός για τις δύο ομάδες. Οι συνθήκες είναι πολύ καλές εδώ. Είναι πραγματικά ένας δύσκολος αγώνας γιατί ο αέρας μετατοπίζεται. Υπάρχει διαφορά πίεσης, το παιχνίδι είναι πραγματικά ανοιχτό, οπότε πρέπει να πιέσεις όλο τον αγώνα και μπορείς να είσαι πολύ πίσω, αλλά και να επιστρέψεις την τελευταία στιγμή. Πρέπει να είσαι πραγματικά παθιασμένος με εστίαση στην αγωνιστική διαδρομή και ελαχιστοποίηση των λαθών. Εξαρτάται πραγματικά από την κατάσταση, αν έχουμε θέση και μπορούμε να τους μπλοκάρουμε ή αν μπορούν να μας μπλοκάρουν θα συμβεί. Είναι πραγματικά διαφορετικό για την κατάσταση και τη θέση στη γραμμή εκκίνησης ή στην γραμμή της ιστιοδρομίας. Σίγουρα θα δείτε την ομάδα Oman Air να είναι λίγο πολύ κοντά όλο το Σαββατοκύριακο και νομίζω ότι όποιος είναι καλύτερος θα κερδίσει τη διοργάνωση. Δεν νομίζω ότι έχουν κάποιο πλεονέκτημα να πλέψουν εδώ, αλλά ίσως να έχουν μειονέκτημα γιατί όλη η χώρα τους προσέχει και εμείς είμαστε εδώ για να αναλάβουμε την ηγεσία στο κορυφαίο ταμπλό. Για την ομάδα Oman Air και τους ιστιοπλούς, αρκετό πλήρωμα αξίρας, υπάρχει ένα επιπλέον κίνητρο. Αυτή είναι η βαθμολογία με ισόβαθμους τους δύο πρωτοπόρους, Αλίγνη και Oman Air. Θα έχουν το Oman Cup, την διεξαγωγή της διοργάνωσης, μπροστά σε φίλους, οικογένεια και υποστηριχτές. Πρώτα απ' όλα είμαστε χαρούμενοι που αγωνιζόμαστε εδώ μέσα σε αυτά τα νερά, λέει ο Νασέρ Αλ Μαχσάρι, ο οποίος αγωνίζεται με την ομάδα Oman Air. Είμαστε τόσο περήφανοι μπροστά σε οικογένειες, τα αδέρφια, τους φίλους μας. Ελπίζω να κερδίσω αυτό το γεγονός και τη σειρά. Η ομάδα Oman είναι καλά οργανωμένη και στηρίζεται από την κυβέρνηση και έχει πολλούς υποστηρικτές εδώ. Το προσωπικό που εργάζεται πιέζει πολύ για να αυξήσει το επίπεδο της νεολαίας Oman Sail σε όλο τον κόσμο. Ανεβαίνουμε πολύ ψηλά, κάνουμε τεράστια πράγματα με το πανί του Oman και νομίζω ότι είναι σωστό το έργο για αυτού του είδους τα αθλήματα και τον ομανισμό για την ιστιοπλοεία. Με περισσιά εμπειρία, αλλά και προοπτική για την συνέχεια, οι ομάδες που συμμετέχουν. Σίγουρα πρέπει να προσαρμοστείς λίγο, λέει ο Ορμάν Χαγκάρα της Red Bull. Η τελευταία εκδήλωση ήταν σε Λιμνιγκάρντα, η οποία είχε επίπεδα νερά και ισχύρους ανέμους. Τώρα έχουμε εδώ ελαφρούς ανέμους και πολύ ζεστές συνθήκες, επομένως είναι διαφορετικό το στήσιμο, διαφορετικές δεξιότητες και πρέπει να προσαρμοστείτε λίγο. Επίσης, αν έχετε περισσότερο αεράκι, θα είναι κυματιστό, ενώ είναι λίγο διαφορετικό να πλέψουμε το σκάφος και να το ρυθμίσεις. Η στρατηγική των αγώνων είναι πάντα ίδια, δεν έχει σημασία που πας ή που καταλήγεις. Είναι όλα σχετικά μια καλή αρχή και πρέπει να χρησιμοποιήσεις τη βάρδια και τον αέρα, την ταχύτητα του σκάφους, όπως να εκτελέσεις, να είναι διαφορετική από ιστιοπλοεία στην Μεσόγειο ή να πλέψεις εδώ στο Oman.
3: Oh,
0: πάντα πρέπει να προσαρμόζεσαι στις συνθήκες, λέει ο Thierry Fouchier της ομάδας Zulu. Το Man είναι η πρώτη φορά που παίρνει μια τέτοια διοργάνωση, οπότε πρέπει να βρεις τον τρόπο να πας γρήγορα στα κύματα, που είναι δύσκολο για τα foil. Εντελώς διαφορετικό αν θέλεις ένα γρήγορο θαλάσσιο σπορ. Κάθε χώρος είναι διαφορετικός και κάθε χώρος χρειάζεται κάποιο χρόνο προσαρμογής για να μπορέσει να αποδώσει καλά. Εναλλακτικά, το ταξίδι από το χώρο του δρόμου είναι σχετικά απλή διαδικασία για τις ομάδες. Ας μάθουμε όμως περισσότερα για τα logistics του Racing Tour, πώς συσκευάζονται τα σκάφη σε ένα κυβότιο και ποια είναι η διαδικασία για να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο και να περάσουν από τα καλύτερα σημεία, αυτά τα πολύ μεγάλα καταμαράν. Βλέποντας το ταξίδι που έκαναν το τελευταίο διάστημα, αναπροορισμό. Όταν κοιτάς εκεί έξω, νομίζω ότι είναι αρκετά περίπλοκα, αλλά είναι πραγματικά πολύ απλά και είναι πολύ εύκολο. Μόνο μια μισή μέρα να τα χωρίσεις και να τα ξαναβάλεις έγκαιρα, και σε λιγότερες από λίγες ώρες κάναμε για να τα ξαναστήσουμε. Στη συνέχεια, η κατασκευή είναι συνήθως μια μισή μέρα έως δύο μέρες. Σε γενικές γραμμές είναι αρκετά απλό να το κάνεις και δεν παίρνει πολύ χρόνο να μπουν στο κουτί και να κάνουν ταξίδια. Είναι πολύ εύκολο το υδάτινο της Φόρμουλα 1 ουσιαστικά, να το πούμε έτσι. Να έρχεται σε ένα μικρό προθυρίο, να τα παίρνει, να τα βάζει σε ένα φορτηγό και γενικά να πηγαίνουν σε ένα πλοίο από μία χώρα στην άλλη. Το πακέτο GC32 από πλευράς τεχνικού επιτελείου είναι αρκετά καλό. Όλα πάνε σε ένα δοχείο 40 ποδιών, δύο γάστρα, τα δοκάρια, τα κατάρτια, τα foil, ένα μόνο κοντέινερ 40 ποδιών. Αν έχεις πλήρες πλήρωμα, χρειάζεται μία μέρα να στήσεις και να ξεστήσεις το σκάφος. Το μακρύτερο μέρος είναι τα δίχτυα. Θα πρέπει να τα σφίξεις, υποθέτοντας ότι το σκάφος είναι αρκετά γρήγορο και εύκολο. Και κάπως έτσι περιμένουμε να μπούμε στην αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της αγωνιστικής δράσης του πρωταθλήματος GC32, των foil με καταμαράν να τα χρησιμοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για πιο γρήγορες διαδρομές. Πραγματικά νιώθεις ότι πετάνε σε τέτοιες διαδικασίες. Πάμε λοιπόν στη δράση για το Oman Cup. Εν ώψη της πρόβλεψης για την ημέρα έναρξη φαινόταν ότι μπορεί να είναι οριακή, ωστόσο στο τέλος 4 από τους προγραμματισμένους αγώνες ολοκληρώθηκαν στα νερά βόρεια της Μαρίνας. Ο άνεμος ήταν αρκετά καλός, με χρόνους συνεπείς, ομαδικές επιδόσεις και εξαιρετικά για τα πληρώματα. Το πλήρωμα Λίγνη έχει περάσει πολλές ώρες προπόνησης. Ο ανταγωνισμός στη λίμνη της Γενέβης έδειξε την τάξη τους. Οι Ελβετοί δημιουργήθηκαν εμφατικά, ξεκινώντας κερδίζοντας 3 από τους 4 αγώνες που προέκυψαν και 6 σημεία στο τέλος της ημέρας της πρώτης των αγώνων σε αυτή την περιοδία. Πρώτη δύσκολη ημέρα, ημέρα έναρξης και πλέουμε πολύ καλά, λέει ο Άρνοντ Ψαροφάκης, σκίπερ της ομάδας Αλίκνη. Στη δεξιά πλευρά είχαμε πορεία, λίγη τύχη με τον άνεμο, ώστε να μπορέσουμε να επεκτείνουμε το προβάδισμά μας. Ήταν αρκετά, κλείσαμε κάποιες φορές τον άνεμο, ελαφρύ άνεμο, πριν έρθουν τα παιδιά από πίσω, αλλά παραμένουμε ήρεμοι και να επιστρέψει ο άνεμος, να έχουμε μια σταθερή ημέρα, δεν θα μπορούσαμε να ευχηθούμε κάτι καλύτερο. Οι αδιαμφισβήτητοι νικητές την δεύτερη μέρα ολοκλήρωσαμε 2 νίκες σε 3 διαδρομές και αυτή είναι η ομάδα Zulu, η ομάδα για σκίπερ ιδιοκτήτη. Εντυπωσιακή κατάσταση και για την ομάδα Λίγνη που ανέβασε ρυθμούς. Μια ξεφύγη στην διαδικασία της τελευταίας ημέρας των αγώνων. Ήταν αρκετά δύσκολη κατάσταση με τον άνεμο και η επιλογή μιας πλευράς ήταν δύσκολη επιλογή. Η ομάδα κατάφερε να κάνει τη σωστή επιλογή και η καλή απόδοση από την δική μου πλευρά είχε μεγάλη έκκληση στην τακτική. Είχαμε μια μεγάλη συζήτηση χθες το βράδυ για να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ταχύτητα από χθες. Οπότε βρήκαμε μερικά κλειδιά να μπορέσουμε να μείνουμε μπροστά, όπως ο αέρας ή η ομάδα λίγνη, για να μπορέσουμε να πιέσουμε εκεί με τον τρόπο που το κάνουν και αυτοί. Το GC Racing Tour έχει μια μοναδική εμπειρία σε τοπικούς και διεθνείς καλεσμένους. Μια εμπειρία ζωής για τους συμμετέχοντες, με έναν τοπικό θησαυρό. Απαντές έχουν γευθεί ήδη την φιλοξενία αλλά και τον τρόπο των εκδηλώσεων. Η ομάδα Oman αναπτύσσει τα ταλέντα της. Με λένε Μαρουά και πλέον με την ομάδα Κορασίδων, είμαι 24 ετών. Σήμερα έχω την ευκαιρία να πάω στο GC32. Μου αρέσει πολύ το άθλημα γιατί είναι πολύ γρήγορο και πετούν τα καταμαράν. Είναι διαφορετικά ανάμεσα στα άλλα σκάφη, έτσι μου αρέσει να πλέω με αυτά τα σκάφη. Για μένα που βγήκα στην Oman Air σήμερα ήταν κάτι που περίμενα με ανυπομονησία μήνες και πρέπει να πω ότι με εξέπληξε εντελώς, λέει ο Σαμ Φορτέσκου. Η αίσθηση δεν μοιάζει με τίποτα από εμπειρία που είχα προηγουμένως. Οι άνθρωποι μου είπαν ότι είναι λίγο σαν να πετάς και κάπως έτσι είναι, αλλά θα έλεγα να πετάς εκεί που στέκεσαι στο φτερό του αεροπλάνου, προσχηματίζοντας ακροβατικά. Ενώ ότι υπήρχε τόση κίνηση εκεί έξω, ήταν μια αληθινή βόλτα. Έβλεπες πόση προσπάθεια έκαναν τα παιδιά. Υπήρχε πολλή κίνηση πίσω μου. Ήμουν απλώς ένας αναβάτης, αλλά όταν ο αέρας άρχισε να σφυρίζει μέσα από αυτή την εξέδρα που χύνεται το νερό, τότε αποκτάς μια αίσθηση ταχύτητας ως τίποτα άλλο. Η βάρκα ανυψώνεται πάνω στα φόιλ και υπάρχει πραγματικά μια στιγμή τέλειας ηρεμίας και γαλήνης και ξαφνικά έρχεται ένα κύμα ή μια μετατόπιση του ανέμου και όλοι ξανακόβουν τα φόιλ, κόβουν τα πανιά και ξαναρχίζουν όλα από την αρχή. Μια αληθινή έκρηξη, όπως περιέγραψε ένας επισκέπτης. Η πρώτη μέρα της διαδρομής ανήκει στην Αλίκνη, η δεύτερη στην ομάδα Ζουλού. Την τρίτη μέρα η ομάδα Oman Air πήρε την Σκυτάλη. Η τοπική ομάδα κέρδισε 3 από τους 5 αγώνες και ανέβηκε στην κατάταξη, θέλοντας να κυνηγήσει την ομάδα Αλίγνη αλλά και την ομάδα Ζουλού, που έμεινε σταθερά με τον Ερικ Μαρίς στην δεύτερη θέση. Υπήρχε άφθονο δράμα την τελευταία τέταρτη ημέρα του Oman Cup, με ανέμους να παίζουν τον ρόλο τους. Οι πρωταθλητές έδειξαν ότι είναι το φαβορί. Με 3 νίκες σε 5 γεγονότα, η ομάδα του Ernesto Bertarelli, η ελβετική ομάδα, πρόσθεσε αυτόν τον τίτλο στο παλμαρέ της και η ομάδα Λίγνη λοιπόν ήταν η πρωταθλήτρια για αυτή την σεζόν του GC32 μετά από την ολοκλήρωση των αγώνων στο Oman. Μια πολύ σημαντική επιτυχία για την ομάδα Αλίγνη. Μόλις κερδίσαμε την τελευταία διοργάνωση της χρονιάς στο Oman, ήταν τέλειο να το κερδίσει η ομάδα μας και μας έβαλε έτσι στη διαδικασία να κερδίσουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αυτό που κερδίσαμε στο Λάγκος ήταν τέλεια για την Αλίγνη και πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω το σύνολο της ομάδας αλλά και τον κύριο Μπερταρέλη που μας δάνεισε το σκάφος και τους άλλους αγωνιζόμενους, γιατί αυτοί πάλεψαν πολύ σκληρά για να μας αποθήσουν, αλλά έτσι λειτουργούν. Όταν κάποιος πιέζει, επικεντρώνεσαι μόνο στο παιχνίδι. Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις άλλες ομάδες για φέτος. Στην διεκδίκηση του τίτλου για την ομάδα του ιδιοκτήτη οδηγού, η ομάδα Ζουλού ήταν αυτή που ολοκλήρωσε στην πρώτη θέση του βάθρου, με τον Ερικ Μαρίς να κατακτά τον αντίστοιχο τίτλο για αυτή την σεζόν. Τερματίσαμε δεύτερη σε αυτή τη διοργάνωση. Είμαστε πολύ περήφανοι. Ήταν ένας από τους στόχους μας να τελειώσει η χρονιά στη μέση των επαγγελματιών ομάδων. Ξέρετε, είναι τρεις από αυτές τις διαδικασίες που έχουμε βγει δεύτεροι. Οπότε είμαστε πολύ περήφανοι. Αυτή είναι η γενική τελική κατάταξη. Αλίγνη, Ζουλού, Red Bull, Oman Air, Blue Star. Έτσι όπως ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα στο Oman. Με την ομάδα Oman Air να κατακτά τη δεύτερη θέση, αλλά η ομάδα Αλίγνη ήταν αυτή που πήρε τον τίτλο των νικητών σε μια μάχη που δεν είχε προηγούμενο. Η εμπειρία όμως της ομάδας Αλίγνη αποδείχθηκε περίτρανα. Η τελευταία διοργάνωση της σεζόν μόλις ολοκληρώθηκε, λέγοντας με Μινόπρι. Είμαστε ευχαριστή θέση να είμαστε δεύτεροι στη σεζόν. Είχαμε μια μεγάλη μάχη με την Αλίγνη όλο τον χρόνο και ερχόμαστε σε αυτό το τελικό γεγονός με μια καλή μάχη με την Αλίγνη, αλλά μας ξεπέρασαν και έτσι μας έδειξαν πραγματικά και σε όλο το στόλο πόσο καλά ταξιδεύουμε με αυτά τα GC32. Είναι η πρώτη μου σεζόν που ταξιδεύουμε με την Oman Air. Είναι μια υπέροχη σεζόν. Είχαμε πολλές νίκες. Φτάσαμε ψηλά από την πρώτη κιόλας ρεκάτα, αλλά μείναμε και χαμηλά σε κάποιες άλλες. Τώρα, καθώς η ομάδα κατάφερε να αναπηδήσει στην Πάλμα και να πιέσει πραγματικά την Αλίγνη, απλά καταφέραμε να μπούμε στην πρώτη θέση, να έχουμε αρκετά εδώ να παλέψουμε. Είμαστε χαρούμενοι τελικά για το αποτέλεσμα, ξέρουμε ακριβώς πού πρέπει να βελτιωθούμε και πιστεύουμε ότι αν μπορούμε να το κάνουμε του χρόνου θα έχουμε πιο δυνατή στην διαδικασία. Τερματίζοντας τρίτη στο Man Cup, η αυστριακή Hangara και Steinacher της Red Bull ανέβηκαν στο πόντιουμ σε αυτή την δύσκολη διαδικασία. Αποδείχθηκε ότι είχαν κάποια προβλήματα την τελευταία ημέρα. Είχαμε κάποια προβλήματα κατά τις δροσερές μέρες εδώ με τα κύματα. Είχαμε κάποιες όχι καλές προσεγγίσεις στις υπαίνιμες πύλες στο μεγαλύτερο μέρος των αγώνων και αυτό μας κόστησε πολύ. Είχαμε ένα τρόπο με τον χειρισμό των σκαφών, δυσκολευτήκαμε λίγο με τις κυματιστές συνθήκες. Ήταν πολύ καλύτερα τα επίπεδα στη λίμνη κάρτα, ήταν δύσκολο για εμάς εδώ με τα κύματα με αυτόν τον ρυθμό. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία στο GC32, σε αυτό το πρωτάθλημα που είχε αρκετές όμορφες στιγμές. Με την γενική κατάταξη, την ομάδα Αλίγνη να είναι η πρωταθλήτρια, με την ομάδα Oman Air να ακολουθεί στη δεύτερη θέση και την ομάδα Red Bull στην τρίτη της γενικής κατάταξης για όλη την σεζόν. Σίγουρα η προσθήκη αυτού του γεγονότος στο Oman ήταν κάτι το διαφορετικό και είναι βέβαιο ότι θα δούμε και στο μέλλον να επαναλαμβάνεται, αφού οι συνθήκες που αντιμετώπισαν οι συμμετέχοντες ιστιοπλόοι ήταν εξαιρετικές και στο Oman το απόλαυσαν κιόλας με χαρακτηριστικές εκδηλώσεις και γιορτές που έφεραν το στοιχείο το τοπικό του πολιτισμού και όσων φυσικά πρεσβεύουν σε μια διαφορετική συνθήκη στο Oman που χτίζει παράδοση στην ιστιοπλοεία. Η αγωνιστική περιοδία GC32 φτάνει στο τέλος. Λοιπόν, μας λέει ο Κρίστιαν Νέσσερ, υπεύθυνος της διοργάνωσης. Είχαμε 5 εκδηλώσεις. Ξεκινήσαμε στη Σαρδινία στην Ιταλία, πήγαμε στην Πορτογαλία, στην Πάλμα της Μαγιόρκα, στην Ισπανία και πίσω στην Ιταλία Γκάρντα, στη Λίμνη. Και τώρα ολοκληρώσαμε το ταξίδι μας στο Μουσκάτ, στο Ομάν. Είχαμε 4 πολύ συναρπαστικές ημέρες αγώνων και τώρα η περιοδία τελείωσε. Κοιτάμε μπροστά για μια υπέροχη σεζόν που θα ακολουθήσει. Να είστε καλά.

0: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
3: Θάλασσες θα φτιάξω.
1: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση, και θα βρεθούμε στο Ομάν, σε μία από τις πιο γραφικές χώρες της νοτιοανατολικής ακτής της Αραβικής Χερσονήσου στην Ασία. Για 6 μέρες συγκεντρώθηκαν δρομείς από όλο τον κόσμο για να νιώσουν τη μοναδική περιπέτεια της διάσχισης της ερήμου του Ομάν. Στον μαραθώνιο της ερήμου του Ομάν, ένας από τους πιο γνωστούς υπερμαραθωνίους, είναι απόλυτα αυτάρκης η διαδικασία που ξεκινάει από την οάση Μπιντιγιάχ. Ο μαραθώνιος της ερήμου είναι ένας αυτάρκης αγώνας από 2013 μέτρα διαδικασίας. Είναι για 7η φορά που διοργανώνεται αυτή η εκδήλωση. Οι αθλητές μπορούν να δοκιμάσουν τον πολιτισμό του Ομάν, το χορό, το φαγητό, να ενθαρρύνουν και άλλους να επισκεφθούν και να μοιραστούν παραστάσεις από μια χώρα ειρήνης, μας λέει ο Αλ Χαΐρι. Έμπειροι δρομείς ήρθαν από κάθε γωνιά του κόσμου για να απολαύσουν το μαγευτικό τοπίο του Ομάν, αλλά τι τους έκανε να έρθουν εδώ στη μέση της ερήμου για μια εξαήμερη απαιτητική περιπέτεια? Την πρώτη φορά δεν ήξερα καν για το τρέξιμο στην έρημο, το θυμάμαι τόσο καθαρά. 2011 ήταν, όταν κάθομαι στη δουλειά, στο γραφείο μου, μπροστά στον υπολογιστή, και υπήρθε ένα άρθρο, λέει ο Ρομπ Γουάρτ, στο δελτίο ειδήσεων, για ανθρώπους που έτρεχαν στην έρημο. Έτρωγα το σάντουιτς μου και απλά είδα την εικόνα και σκέφτηκα ότι πρέπει να το κάνω αυτό. Και ότι το σάντουιτς έπεσε εκεί στο πληκτρολόγιο, σκέφτηκα απλά θα το κάνω. Με ενδιαφέρουν πολύ οι έρημοι. Ο μαραθώνιος έρημου του Ομάν ήταν πάντα στη λίστα μου για να τον εξερευνήσω, και νομίζω ότι σε μια έρημο σαν και αυτή είναι πραγματικά ωραία ευκαιρία να δείτε τις διάφορες πτυχές της έρημου. Επισκέφτηκα το Ομάν πριν από 5-6 χρόνια, μόνο για δουλειά, λέει η Εμμανουέλε Ρομάντζη. Πέρασα μερικές μέρες στο Μουσκάτ και είπα, αυτή είναι πολύ ωραία χώρα. Όταν ανακάλυψα αυτό τον μαραθώνιο, αποφάσισα να το κάνω. Είμαι πολύ χαρούμενη που το έκανα αυτό. Είναι μια πολύ ωραία επιλογή και ωραίος τρόπος για να ανακαλύψεις την έρημο του Ομάν.
1: Way to discover the Oman desert.
0: Η περιπέτεια στην έρημο ξεκίνησε με την άφιξη των αθλητών στο Base Camp στο Μπιντιγιάχ. Οι αθλητές έπρεπε να πάρουν τους αριθμούς που θα τους ακολουθούσαν και να βάλουν τον εξοπλισμό τους κάτω για επιθεώρηση, για να βεβαιωθούν ότι έχουν τα απαραίτητα προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτόν τον αγώνα. Υπάρχει μια υποχρεωτική λίστα αντικειμένων που πρέπει να έχετε μαζί σας, όπως επαρκές φαγητό και την τσάντα για ύπνο, και πρέπει να προετοιμαστείς. Αν έχεις προετοιμάσει διαδικασία φαγητού, είναι πραγματικά επιστήμη. Προσπαθώ λοιπόν να έχω ένα ελαφρύ πρωινό και κάτι ενδιάμεσο, και μετά να έχω ένα μεσημεριανό όταν είμαι σε μια κατασκήνωση, και στο τέλος ένα πραγματικό δείπνο. Επίσης, πάντα έχω επαρκείς μικρές μπουκές σαν ηλεκτρολίτες, τους προσθέτω σε πόσιμο νερό και συνεχώς ανεφοδιάζω για να βρίσκομαι στην έρημο και αυτό να με κρατάει όταν τρέχω. Ένα ζεστό δείπνο υποδοχής γεμάτο από τοπικές γεύσεις περίμενε τους αθλητές να γεμίσουν τις δικές τους μπαταρίες τελευταία φορά πριν από την έναρξη του μαραθωνίου της έρημου του Ομάν. Ακολούθησαν παραδοσιακός χορός και μουσική του Ομάν για να ολοκληρωθεί η εισαγωγή στον ντόπιο πολιτισμό. Όταν ήρθαμε στην κατασκήνωση, διαπιστώσαμε ότι όλα ήταν πολύ καλά οργανωμένα, και όταν ήρθαμε στις σκηνές με μικρά κρεβάτια και μικρά τραπέζια, ακόμα και την πετσέτα, ήταν έτσι συγκινητικό. Νιώσα πραγματικά ότι είμαι ευπρόσδεκτη. Έτσι ο κόσμος με ήθελε πραγματικά στην χώρα του και στα σπίτια τους. Το επόμενο πρωί όλα ήταν έτοιμα για τη μεγάλη περιπέτεια. Η ατμόσφαιρα στο καμπ των δρομέων γέμισε με αδρεναλίνη και ενθουσιασμό αυτούς που ήταν να τρέξουν στο εξωτικό και όμορφο Ομάν. οι δρομείς είχαν το τελευταίο τους ευχάριστο πρωινό και πριν ξεκινήσουν για την έρημο, για τις 6 αυτής ημέρες της συνολικής περιπέτειας. Οι δρομείς οδηγήθηκαν σε γραμμή εκκίνησης, όπου ξεκίνησε επίσημα η πρώτη μέρα του μαραθωνίου της έρημου του Ομάν, γιορτάζοντας έτσι παράλληλα την 49η επέτειο της Εθνικής ημέρας του Ομάν στο χωριό Αλ-Γουάτ του Μπιντιγιάχ. Παραδοσιακοί χωροί, άλογα, καμήλες άνοιξαν την τελετή στην οποία παρευρέθηκαν τοπικοί αξιωματούχοι. Διεθνείς δρομείς από όλο τον κόσμο ήρθαν για να αγωνιστούν στο Ομάν σε αυτή την εντυπωσιακή και προκλητική έρημο. Ήταν μια δύσκολη μέρα. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει πρώτα σε τέτοιους αγώνες. Θέτει το υπόβαθρο ως προς το τούνι να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Ξέρω τι περιμένω τώρα. Πόση μαλακή άμμος. Ήταν δύσκολο. Νομίζω ότι όλα τα κατάφεραν καλά και δεδομένο αυτό προσωπικά είναι η πρώτη μου φορά. Οπότε χαίρομαι που το πέρασα και είναι όμορφο να βρίσκομαι εδώ. Ήταν καταπληκτικό. Το δεύτερο στάδιο ήταν πιο απομονωμένο, καθώς ήταν πιο βαθιά στην έρημο, δίνοντας την εμπειρία στους συμμετέχοντες αυτοί που αναζητούσαν την αίσθηση της μοναξιάς και το μυστήριο της ερήμου. Η αμόλοφη ήταν μικρή και ακόμη και όταν φαίνονταν συμπαγής και εύκολη για τρέξιμο, υπήρχαν μονοπάτια με μαλακή άμμο που καθιστούσαν δυσκολότερο το τρέξιμο. Μια εμπειρία ζωής ήταν σε εξέλιξη. Νομίζω ότι είναι μια εμπειρία που αφορά τη ζωή, είναι ότι πιο όμορφο από ό,τι περίμενα. Αλλάζει το χρώμα της ερήμου, είναι πραγματικά απίστευτο. Συνάντησα μια εμπειρία, ένα κλίμα δροσερών ανθρώπων, μια καταπληκτική εμπειρία και σίγουρα θα το έκανα ξανά. Σίγουρα είναι μια εμπειρία ζωής για εμένα, πολύ περισσότερο από έναν απλό αγώνα. Για μένα το αγωνιστικό μέρος δεν είναι η πιο σημαντική πτυχή. Η πρόκληση εναντίον του εαυτού σου είναι μια μεγάλη περιπέτεια μέχρι στιγμής. Είναι ένα πραγματικά όμορφο τοπίο. Υπάρχουν πολλοί αμόλοφοι, ψηλοί, χαμηλοί, απότομοι, όλα όσα επιθυμείς σε μια έρημο. Είναι δύσκολο αλλά πολύ ωραίο, είναι πραγματικά ένα τοπίο που κόβει την ανάσα. Οι δρομείς απολάμβαναν τη ζωή στην έρημο αφού διέσχιζαν κάθε γραμμή τερματισμού, αλλά η Οργανωτική Επιτροπή είχε πολλά πράγματα να κάνει και να προσφέρει μια ξεχαστή εμπειρία. Το να ζεις στη μέση της έρημου απαιτεί κάτι παραπάνω από ικανότητες της οργάνωσης. Είναι πολύ δύσκολο, έπρεπε να οργανωθεί και να δουλέψει σε ένα χρόνο όπως είχε προγραμματιστεί. Έχουμε διαιτητές, τον σχεδιαστή δρομής, σήμανση για την ιατρική ομάδα, την ομάδα logistics, την οργανωτική ομάδα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και έτσι η ζωή μας θα γίνει ευκολότερη. Η ομάδα logistics κάνει εξαιρετική δουλειά, ξεκινάει τη μέρα πριν από κάθε στάδιο, χωρίζονται σε ομάδες, οι πρώτοι έστειναν τις σκηνές, μέχρι 4-5 σκηνές και μετά η επόμενη ομάδα θα στήσει την κουζίνα, τις τουαλέτες και θα φτιάξει άλλη μία κατασκήνωση. Λόγω της εξαιρετικής δουλειάς των διοργανωτών, ο μαραθώνιος της ερήμου του Ομάν είναι μια καθιερωμένη διοργάνωση υπερμαραθωνίου που προσελκύει τους κορυφαίους αθλητές του αθλήματος με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια, όπως το Ραχίντ Αλ Μουραμπίτι του Μαρόκου που ανταγωνίζεται για 7η φορά αυτή την διοργάνωση. Εντυπωσιακές εικόνες, δύσκολες τις συνθήκες και φυσικά σε όλα αυτά απαιτείται μια διοργάνωση για να φέρει εις πέρας αυτό το δύσκολο έργο. Το κίνητρο του να έρθω εδώ στο Man Desert Marathon βασίζεται σε επιθυμία να επισκεφτώ ένα τέτοιο μέρος. Εκπληκτικά τοπία. Μου αρέσει επίσης να χτίζω νέες σχέσεις με τους υπόλοιπους αθλητές. Ο μαραθώνιος της ερήμου του Ομάν είναι φόρος τιμής στην ζωή των νομάδων, της ερήμου, των αμόλοφων και της περιπέτειας. Για μένα είναι μαγεία. Πριν την ένταξη της τρίτης ημέρας, στο πλαίσιο των εορτασμών του Σουλτανάτου για την εθνική εορτή, λήφθηκε η εικόνα με σχηματισμό 49 σε σχήμα και έτσι δόθηκε το σήμα της εκκίνησης. Τρεις μεγάλοι αμόλοφοι τους περίμεναν, αλλά οι δρομείς εκμεταλλεύτηκαν το δροσερό καιρό και κινήθηκαν γρήγορα στο πρώτο σκέλος. Το τοπίο συνέχισε να εντυπωσιάζει τους δρομείς, καθώς έμειναν με δέος να κοιτούν την αλλαγή του χρώματος της άμμου από χρυσαφένιο σε κόκκινο και την σπάνια παρουσία πράσινης βλάστησης ανάμεσα στους αμόλοφους. Η έρημος έχει πολλές ομορφιές να μοιραστεί. Η πρώτη θέση ήταν για τον Ρασίντ Αλ Μουραμπίτη, η δεύτερη για τον αδελφό του, τον Μουχάμεντ, και η τρίτη για τον Χευγένη Γλίβα από την Ουκρανία. Η πρώτη γυναίκα που έφτασε ήταν η Αλίζα Ράχη, ακολουθούμενη από τους Πιτζάλι Φαπιάνα και Ρομάτζι Εμμανουέλε, από Ιταλία και Γαλλία αντίστοιχα. Ένας υπερμαραθώνιος 6 ημερών δεν είναι εύκολη υπόθεση. Για να δεις τη γραμμή του τερματισμού θέλει αρκετή προπόνηση και προετοιμασία για να φτάσεις εκεί. Είναι όμως αρκετό. Πολύ τρέξιμο. Έκανα πολύ τρέξιμο για να προετοιμαστώ για το μαραθώνιο, επίσης για όλο το πακέτο. Προέρχομαι από μια χώρα χωρίς άμμο, μόνο στην παραλία, οπότε πέρασα πολύ καιρό για να προετοιμαστώ για αυτόν τον αγώνα. Το πιο σημαντικό είναι να τρέχεις με την τσάντα και το βάρος. Σε έναν κανονικό μαραθώνιο, παρότι είναι ένας κανονικός αγώνας, αυτό είναι σημαντικό, πολύ διαφορετικό όταν έχεις βάρος. Οπότε έτρεξα με το βάρος μου για να προετοιμαστώ. Η προετοιμασία γι' αυτό είναι αρκετά δύσκολη στη Νέα Ζηλανδία, γιατί ήταν χειμώνας, έτσι και εγώ τρέχοντας στη βροχή προσπάθησα να φανταστώ πώς θα ήταν να τρέχεις στην άμμο. Πήγαινα στις προπονήσεις, κανόνιζα τα θέματα μου. Στόχος ήταν να τρέξω αρκετά χιλιόμετρα και το έκανα. Η σωματική προπόνηση είναι πολύ σημαντική για καλή απόδοση, αλλά σε αυτού του είδους τους αγώνες η νοοτροπία είναι αυτό που σε κρατάει δυνατό και σε οθεί στα άκρα να ξεπεράσει τον εαυτό σου και να φανταστεί την γραμμή του τερματισμού. Θα έλεγα ότι το νοητικό κομμάτι είναι πιο σημαντικό από τη σωματική δύναμη. Είναι να απονέσεις, πρέπει να συνεχίσεις και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είσαι έτοιμος για να πας πιο κάτω. Υπάρχει αυτό το αστείο ότι το ultra running είναι ένας 90% για την νοοτροπία και 10% για το φυσικό μέρος και κάποιοι άλλοι λένε όχι, είναι 90% για το νοητικό πλαίσιο και άλλο 10% είναι μόνο στο μυαλό σου. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να είσαι προετοιμασμένος σωματικά αλλά και ψυχικά. Στις 6:30 στο τέταρτο στάδιο ξεκίνησε με ένα ηλιόλουστο πρωινό, με το πρώτο χιλιόμετρο να αποτελούνταν από μικρούς αμόλοφους, ο ένας να κατεβαίνει μια διάβαση δρόμου ακολουθούμενη από 22 χιλιόμετρα μικρών συμπαγών αμόλοφων. Στο πέμπτο χιλιόμετρο έγινε ο πρώτος έλεγχος και το τοπίο είχε μια μικρή βλάστηση, κάνοντας τη θέα λίγο πιο πράσινη. Στο τέταρτο στάδιο, αυτό το στάδιο ήταν η προετοιμασία του αυριανού διπλού, ξεκινώντας αργά το απόγευμα με το υπέροχο ηλιοβασίλεμα στην έρημο του Ομάν. Οι δρομείς πρέπει να εκμεταλλευτούν το φως όσοι το έχουν για τρέξιμο κάτω από τον έναστρο ουρανό της Σερίμου. Αυτό σημαίνει ότι είχαν σχεδόν μια ολόκληρη μέρα για να ξεκουραστούν και απολαύσουν τις δονήσεις του camp σε Still Oman. Το τρέξιμο είναι το μόνο μέρος, όλα τα άλλα είναι εμπειρία, η συνάντηση της κατασκηνωτικής ζωής, οι άνθρωποι που μιλούν σε ανθρώπους και όλα αυτά. Προηγουμένως θα πρέπει να έχεις πέρασει ένα μεγάλο μέρος, αλλά κάθεσαι στη σκηνή, υπάρχουν αγγλικά, δανέζικα, γερμανικά, από τη Νέα Ζηλανδία, άνθρωποι που μαζεύονται και μιλάνε για οτιδήποτε και για όλα. Είναι πολύ καλό, μου άρεσε πολύ. Το πιο ευχάριστο αυτή τη στιγμή, ακριβώς εδώ με το τοπίο που βλέπουμε γύρω μας, επειδή είναι κλασικό ερημικό τοπίο για το οποίο διαβάζεις και βλέπεις την τηλεόραση, σε ταινίες, είναι πραγματικά εδώ να κοιτάξεις γύρω σου και να τα πάρεις όλα μέσα σου. Είναι φανταστικό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ήρθα, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και βλέπω πώς είναι. Is fantastic. It's really the reason why I came here. So very happy just to be here in this environment and see what it's like. Η ζωή στην κατασκήνωση είναι πολύ δροσερή. Υπήρχαν υπέροχοι άνθρωποι. Έρχεσαι από το Ιράν και απλά βρίσκεσαι εδώ στο έδαφος με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Είσαι κοντά τους, πλένεις το πρόσωπό σου. Είναι καταπληκτικό, είναι εκπληκτικό αυτό που ζούμε. Μπορώ να πω ότι είναι πολύ ευχάριστα εδώ. Ήμουν με πολλά άτομα ως σκηνοθέτης κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτού του αγώνα το συναντάτε πολλοί άνθρωποι από πολλές διαφορετικές χώρες που έχουν τόσο πολλές ιστορίες να μοιραστούν. Έτσι, αυτό πραγματικά προσθέτει στην όλη εμπειρία. Το τρέξιμο στην έρημο είναι εντυπωσιακό και μια εμπειρία ζωής, αν και μερικές φορές στη μέση του πουθενά, χωρίς κανένα γύρω σου, μπορεί να νιώθεις μόνος και αδύναμος. Γι' αυτό ορισμένοι από τους αθλητές επιλέγουν να αγωνιστούν σε ομάδες και να μοιραστούν την ίδια ιστορία για το υπόλοιπο της ζωής τους. Επίσης, μεταξύ των συμπαιχτών μοιράζονται και το φαγητό. Είναι κάτι που επιτρέπεται και αρκετοί το κάνουν λειτουργώντας ομαδικά. Στην πραγματικότητα το κάνω αυτό με έναν φίλο μου, οπότε το κάνουμε ως ομάδα. Εμείς πάντα μιλούσαμε για το πόσο ωραία περιπέτεια θα ήταν να το κάνεις σε έναν εξαήμερο αγώνα τρέχοντας στην έρημο. Ήμασταν και οι δύο αρκετά τρελοί για να εγγραφούμε σε αυτό, οπότε και έτσι έγινε. Είναι η πρώτη φορά που το κάνω, το πρώτο μου στάδιο. Έχω κάνει πολλούς μαραθώνιους ή μαραθώνιους, αλλά αυτό είναι λίγο φιλόδοξο. Πιστεύω ότι θα καταφέρω να το ξεπεράσουμε. Το καλό να είσαι με μέλος της ομάδας είναι ότι σε υποστηρίζουν και εσύ τους υποστηρίζεις επίσης. Ενθαρρύνεις τον άλλον και μοιράζεσαι το φαγητό. Είναι πραγματικά υπέροχο, υποθέτω μια υποστήριξη, οπότε δεν θεωρώ ότι είναι μειονέκτημα να είσαι μέλος μιας ομάδας, αλλά νομίζω ότι τρέχοντας σε διαφορετικές ταχύτητες που μπορεί να είναι πρόκληση, όπως έγινε σήμερα στον μαραθώνιο, αυτή θα ξεκινήσει μια ώρα πριν από μένα, ελπίζω να την προλάβω και να τελειώσουμε τον αγώνα μαζί. Μια εξαήμερη εκδήλωση υπερμαραθωνίου σας δίνει όμορφες αναμνήσεις για να θυμάστε έναν απολαυστικό τρόπο ζωής στην έρημο. Αλλά μερικές φορές μπορεί να είναι επικίνδυνο για το ανθρώπινο σώμα, επειδή οι αθλητές πιέζουν τους εαυτούς τους κάτω από δύσκολες συνθήκες προκειμένου να αποδώσει καλά. Γι' αυτό έμπειροι γιατροί αναζητούν τις ιστοδρομίες όσο διαρκεί κάθε μέρα.

Οι ηλεκτρολίτες μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα η ζέστη, οπότε χρειάζεται να φέρουμε αθλητές εδώ για να βεβαιωθούμε ότι τα υγρά τους είναι καλά. Έχουμε προβλήματα με μυοσκελετικά προβλήματα, επομένως άτομα με υπερβολική χρήση με τρυφερούς μυς, ειδικά για ανθρώπους που δεν χρησιμοποιούν το περπάτημα στην άμμο, θα πρέπει να δουν φυσιοθεραπευτή. Φυσικά πολλά προβλήματα με φουσκάλες, η ομάδα των παιδιάτρων έρχονται εδώ από την Γαλλία και παίρνουν ώρες κάθε βράδυ φροντίζοντας τις φουσκάλες των ανθρώπων, βάζοντας αντισηπτικό, επιδέσμους, έτσι ώστε όλα να είναι όπως πρέπει. Το πρωί της πέμπτης μέρας οι αθλητές απολάμβαναν την κατασκηνωτική ζωή και προετοιμάζονταν με τον εξοπλισμό τους για τα πιο αναμενόμενα και πιο κρίσιμα 42 χιλιόμετρα σε νυχτερινή σκηνή. Η κατασκήνωση είχε γεμάτη ενθουσιασμό και όλοι αναπομονούσαν να τρέξουν κάτω από τα φωτεινά αστέρια. Ανυπομονώ για τη βραδινή σκηνή, θα ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία. Το ίδιο έξω τη νύχτα με υπέροχες εμπειρίες θα μπορούσες να δεις διαφορετικές κινήσεις, οπότε ανυπομονώ. Θα ήταν ωραίο να το κάνουμε, όταν ο ήλιος πέφτει και γίνεται ωραίος και δροσερός ο καιρός. Ψάχνω στην πραγματικότητα από μικρός να βρεθώ σε μια τέτοια περίπτωση. Ανησυχώ για το τελευταίο στάδιο παρά τη νύχτα, οπότε ανυπομονώ πραγματικά για απόψε. Οι δρομείς παρατάχθηκαν κατά τη διάρκεια του εκπληκτικού ηλιοβασιλέματος στους αμόλοφους για ένα έπος που θα ακολουθήσει σε νυχτερινή σκηνή. Το τρέξιμο στην έρημο του Ομάν τη νύχτα κάτω από τα φωτεινά αστέρια είναι απλώς μια μαγική εμπειρία. Είσαι τη νύχτα, πραγματικά το απόλαυσα. Κάτι το διαφορετικό για αυτούς τους δρομείς. Είναι ωραίο, κάτι όμορφο, σαν τα αστέρια. Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, το έκτο stage, στα τελευταία 23 χιλιόμετρα, τεράστια άμμος, αμόλοφοι που χωρίζουν τους δρομείς από την Αραβική θάλασσα, έμεινε μια τελευταία σκηνή για τον μεγάλο τελικό της δύσκολης εβδομάδας. Οι δρομείς πέτυχαν ένα στόχο ζωής και θα το θυμούνται για το υπόλοιπο της ζωής τους. Ολοκλήρωσα πολλά πράγματα στη ζωή μου, αλλά αυτό ήταν δύσκολο. Ναι, το έκανα. Απλά μια λέξη, φανταστικό. Στην πανεμορφή παραλία της Αραβικής θάλασσας περίμενα τα μετάλλια τους μετέχοντες. Ο πρώτος που έφτασε ήταν ο Ραχίντε Αλμουραμπίτι, με τη δεύτερη θέση να την καταλαμβάνει ο αδερφός του Μοχάμεντ και τρίτος ήταν ο Κλίβα Εβάν από την Ουκρανία. Πρώτη άφηξη των γυναικών από την Αζίζα Ραγί από το Μαρόκο, ακολούθησε η Φαμπιάνα Πιτσάλι από την Ελβετία και τρίτη θέση για την Εμμανουέλε Ρομάντζι από την Ιταλία. Το έκτο στάδιο ήταν μια γιορτή για ένα τεράστιο στόχο που επιτεύχθηκε. Πολλοί συμμετέχοντες πήραν ενέργεια μετά από 6 εξαθλητικές ημέρες προσπάθειας για να χορέψουν με χαρά στους ρυθμούς της παραδοσιακής μουσικής που γέμιζε τον αέρα. Την επόμενη μέρα οι αθλητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν μερικά από τα πιο εμβληματικά μέρη του Ομάν, όπως το Γουάντι, ένα εκπληκτικό βραχώδες φαράγγι με μικρές λίμνες στον πυθμένα του. Τα επόμενα χρόνια η εκδήλωση θα διασχίσει αυτή την περιοχή ως μέρος του ολοκένουργιου δρόμου που σχεδιάστηκε για το 2020. Θα αλλάξει η μορφή του αγώνα, έτσι θα έχουμε την περιήγηση στο βουνό του Ομάν, 60 χιλιόμετρα και 42 χιλιόμετρα συνέχεια. Μετά θα έχουμε το μαραθώνιο της ερήμου του Ομάν, το κλασικό που περιλαμβάνει τα 42 χιλιόμετρα, αλλά και οι άτομα που θέλουν να τρέξουν περισσότερο. Η απόσταση περιλαμβανομένου του Ομάν Mountain Tour, αλλά και του Oman Marathon Classic, θα υπάρχει και το Oman Grand Tour.
Στο τέλος της μέρας, μια εντυπωσιακή τελετή με την απονομή των βραβείων με παραδοσιακό τρόπο περίμενε να επιβραβεύσει όλες τις προσπάθειες.

προσπάθειες των αθλητών και να σφραγίσει μια περιπέτεια ζωής μέχρι την επόμενη χρονιά για το μαραθώνιο της ερήμου του Ομάν. Να είστε καλά.

Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

0: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh shit. Let's go around get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
4: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
3: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
4: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
3: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.
5: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
6: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
5: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
7: Capitalism can inform how we have sex.
5: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
8: It becomes more capitalistic.
5: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
9: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα επεισόδιο γεμάτο δράση, με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη, με σημαντικά γεγονότα. Θα αφιερωθούμε σήμερα στην εξωτική χώρα της Μαλαισίας, στην νοτιοανατολική Ασία, και σε τρεις μέρες αγωνιστικής δράσης στην Taiping στο Perak, που θα προσελκύσει την προσοχή του κόσμου σε ένα τοπίο με υπέροχα δάση, ζούγκλες, δρόμους και πολιτισμό του Taiping, συνδυάζοντας τέλεια την διαδικασία του Malaysia Mountain Trail Festival. Μια διαδρομή που περιλαμβάνει μερικά από τα πιο απαιτητικά μονοπάτια της Μαλαισίας. Η Μαλαισία είναι μια πολυπολιτισμική χώρα και με πληθυσμό άνω των 30 εκατομμυρίων κατοίκων, είναι η πιο πυκνοκατοικημένη χώρα του κόσμου. Το μοναδικό κλίμα, το φυσικό τοπίο και επίσης μία από τις 17 διάφορες χώρες με ομοιογενή βαριά ενδυμικά είδη. Με 14 πολιτείες, το Περάκι βρίσκεται στη βορειοδυτική Χερσόνησο της Μαλαισίας, με την Ταϊμπόγκονε από τις περισσότερες ιστορικές περιοχές στη χώρα να είναι αναγνωρισμένη ως τρεις από τις πιο βιώσιμες πόλεις στον κόσμο. Η Μαλαισία έχει 14 πολιτείες, βασίζεται στο κτήμα της δυτικής πλευράς της Χερσονήσου. Όταν είσαι εδώ, το πράσινο, το υπέροχο φαγητό, τα μαθήματα ιστορίας της πόλης είναι αυτά που θα σου μεταφερθούν. Μια πολυπολιτισμική χώρα με εξαιρετικό φαγητό, ινδικό φαγητό, κινέζικο, μαλαισιανό φαγητό. Έχετε να δείτε πώς θα αλληλεπιδράτε με τον άλλον, και αυτή είναι η ομορφιά στην Μαλαισία. Συνδυάζοντας εξαιρετικό ανταγωνιστικό έδαφος και τον μοναδικό τοπικό τρόπο ζωής, το Taiping θα δώσει στην σεζόν του πρωτάθληματος της Ασίας Trail Master μια διαφορετική οπτική, ένα πρωτάθλημα που στέλνει στις πιο εικονικές τοποθεσίες στην Ασία την δράση και αποτελεί εμπειρία ζωής. Πιστεύω ότι είναι το πλήρες πακέτο εδώ. Δεν μιλάμε μόνο για τρέξιμο trail. Οι δρομείς έρχονται εδώ γιατί τους αρέσει, έχουν ένα ωραίο μέρος να μείνουν, ωραίο φαγητό. Τους αρέσει το τοπίο, οι άνθρωποι. Taiping Ing Self σημαίνει ειρηνικά. Μετά τον περσινό επιτυχημένο αγώνα, τον ντεμπούτο για τρεις ημέρες, η Taiping φιλοξενεί τη δεύτερη έκδοση του North Face Malaysia Mountain Trail Festival σε μια εορταστική αθλητική ατμόσφαιρα. Δεν είναι μόνο για τους elite αυτός ο αγώνας, για τους λεγόμενους γρήγορους δρομείς, είναι στην πραγματικότητα για όλους. 2.102 δρομείς από 35 χώρες αυτό το έτος, που αυξάνονται συνεχώς σε σχέση με την πρώτη έκδοση, θα δώσουν την αίσθηση ενός αγώνα που έχει να κάνει με πολλές διαδικασίες, και φυσικά άπαντες θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν σε ένα τέτοιο όμορφο κλίμα. Πιστεύουμε ότι θα ενθουσιαστούν οι δρομείς που θα έρθουν εδώ και θα θέλουν να επιστρέψουν. Τελικός της αναμέτρησης του πρωταθλήματος Asia Trail Master, το φετινό North Face Malaysia Mountain Trail Festival συγκέντρωσε περισσότερους από 2.100 δρομείς από 35 χώρες. Για να λάβουν μέρος σε αυτές τις ειδικές διαδρομές. Το σύνθημα είναι «Χάσε το μυαλό σου, ανακάλυψε την ψυχή σου». Δεν θα είναι το πιο σημαντικό εδώ στην Μαλαισία,
αλλά δεν θα είναι και το πιο εύκολο. Έχεις στο μυαλό σου να ανακαλύψεις την ψυχή σου. Φύση, πρόκληση, ανταγωνισμός και πολιτισμός συνδυάζονται τέλεια, προσελκύοντας περισσότερους από όσους στο παρελθόν αθλητές, με τον ανταγωνισμό να είναι πιο έντονος πριν από το τέλος της διαδικασίας του Asia Trail Master, που θα αναδείξει τον πρωταθλητή της σεζόν. Μεταξύ των κορυφαίων που συμμετέχουν, ο Ultra Trail Runner δρομής είναι ο David Sibbat, ένας αθλητής ο οποίος έγινε γνωστός από τα μεγάλα του επιτεύγματα και τη συνεισφορά του στο άθλημα. Είναι επίσης ο υπερασπιστής τίτλου μετά την νίκη το περασμένο έτος στον αγώνα της Μαλαισίας Mountain Trail Festival. Αυτός είναι λοιπόν ο Μαλαισιανός David Sibbat, 37 ετών, ο οποίος είναι Ultra Trail Runner. Η ιστορία του David Sibbat για το πώς συμμετείχε στο τρέξιμο είναι ένα τέλειο παράδειγμα του τρόπου για το ανθρώπινο πνεύμα, τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση που μπορεί να κάνει καλύτερη τη ζωή. Ένας άνθρωπος που ανακάλυψε με αυτόν τον τρόπο τα όρια του. 10 χρόνια πριν ξεκίνησα να δουλεύω στο λιμάνι, τότε έκανα το βελγικό Ultra Train. Ξεκίνησα την διαδικασία αυτή, όχι μόνο με βοήθησε αναφορικά με την εργασία μου, αλλά έφτιαξε και όνομα για την Μαλαισία. Όπως ανέφερα, φυσικά συνέχισα να δουλεύω εκτός από το να τρέχω και παραδέχτηκα σε όλους τους φίλους μου στην Σαμπάχ ότι μπορούσα να ολοκληρώσω αυτή τη διαδικασία σαν ultra runner, όχι μόνο στη Μαλαισία αλλά και στην Ευρώπη. Κέρδισα στο Mountain Trail για μένα και την οικογένειά μου. Εκτός από το να είσαι σκληρός εργάτης και επαγγελματίας αθλητής, ο David είναι και πατέρας που φροντίζει βαθιά την οικογένειά του και μαζί έχουν βιώσει αυτή την καριέρα, υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον και συχνά ταξιδεύουν μαζί. Με την οικογένειά μου, με την γυναίκα μου, τα παιδιά μου, φροντίζω να τους ενισχύω και αυτοί με ενθαρρύνουν. Η γυναίκα μου και τα παιδιά μου ακολουθούσαν την πρόοδό μου. Είναι πολύ σημαντικό να ετοιμάζεσαι υπό καλές συνθήκες για τρέξιμο. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το περιβάλλον, η ποιότητα του περιβάλλοντος και η υποστήριξη που έχεις και χρειάζεσαι. Η γυναίκα μου και τα παιδιά μου πάντα με ακολουθούν κατά τη διάρκεια του τρεξίματος και της κούρσας που έχω να δώσω. Μερικές φορές η γυναίκα μου με ακολουθεί και στους αγώνες 50 χιλιόμετρων ακόμη, αλλά και 100 χιλιόμετρων. Ας εμπιστέψουμε όμως, γιατί όλα είναι έτοιμα για να δώσουν οι αθλητές τον καλύτερο εαυτό τους. Ο καθένας το επιχειρεί για προσωπικούς του στόχους. Μόνο ένας όμως θα γίνει πρωταθλητής. Ο στόχος του David Sibbat δεν είναι άλλος από το να ξεπεράσει τους πάντες και να ενισχύσει την επιτυχία που είχε. Έχουμε και τον Αλεσάντρο Σέρπα, ο οποίος είναι πρωταθλητής στο Trail Master από το 2018 από την Ιταλία, έτοιμος να αποδείξει ότι μπορεί να το κάνει
ξανά στα 34 του χρόνια. Είμαι επιχειρηματίας στην Σιγκαπούρη με 34 ετών και είμαι ultra trail runner. Όταν μπλέκεσαι στον επιχειρηματικό κλάδο, υπάρχει ομορφιά πίσω στο έργο σου. Εργάζεσαι και δεσμεύεις το έργο για αυτά τα ίδια τα αθλήματα. Πιστεύω ότι αν δεν ήμουν εδώ, στην Ασία σαν trail runner, θα ήμουν ανταγωνιστικός κάπου αλλού και θα μπορούσα να έχω δεσμευτεί σε αυτή την συνθήκη. Πώς μπορώ να συνδυάσω την προπόνηση με τον αγώνα και την επιχειρηματική ζωή? Όντως με βοηθάει ο προπονητής, δεν είναι εύκολο. Με βοηθάει να πάρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα την ώρα των αποφάσεων και κάθε μέρα για 6 μέρες την εβδομάδα διανύω 125 χιλιόμετρα. Δεν έχω νυχτερινή ζωή. Η ζωή μου είναι βασικά φτιαγμένη στο να τρέχω και να δουλεύω. Δεν έχω οικογένεια εδώ. Πράγματι έχω πολλούς φίλους, ειδικά στην κοινότητα του running, αλλά μπορώ να επικεντρωθώ στην δουλειά μου και στο τρέξιμο μόνο. Η κατάκτηση του τίτλου του πρωταθλήματος ATMC δεν είναι εύκολη υπόθεση και απαιτείται προσπάθεια και αφιέρωση από την αρχή μέχρι το τέλος. Από τον Αλεσάντρο Σέρπα να γνωρίζει τον πόνο και την αφοσίωση που απαιτείται. Ο Αλεσάντρο Σέρπα δεν ήρθε εδώ απλώς για να τερματίσει. Πέρυσι ήταν πολύ δύσκολο, ήταν μεγάλος ανταγωνισμός. Είχα τον Ισπανό Σάλβα Ράμπλα, ο οποίος ήταν πραγματικά προκλητικός. Παλεύαμε, ήταν τυχερός που πήρε την πρώτη θέση. Μαχόμαστε συνεχώς, όπως έγινε και στην Ιαπωνία τον Δεκέμβριο. Όταν πέρασα τον τερματισμό ήταν πραγματικά απίστευτο, γιατί στο τέλος ενός μεγάλου ταξιδιού που ξεκίνησε 11 μήνες πριν είχα χιλιάδες χιλιόμετρα τρεξίματος, προπόνηση, τραυματισμούς και στιγμές που απλώς θες να τα παρατήσεις όλα και κατά κάποιο τρόπο σκέφτομαι γιατί εκείνη τη μοναδική στιγμή όταν φτάσεις να βρεθείς στην τελική γραμμή και να διασχίσεις την τελική γραμμή. Κάποιος σου λέει ότι έχουμε το ασιατικό Trail Master Champion και νομίζω ότι αυτή ήταν η στιγμή που άλλαξε στο τέλος την ζωή μου και θα την θυμάμαι για πάντα. Ο Αλεξάνδρος Σέρπα δεν ήρθε εδώ απλά για να τερματίσει. Θέλει να κατακτήσει θέση στο podium, να βρεθεί στους κορυφαίους που θα ολοκληρώσουν αυτή την διαδικασία του αγώνα στα μονοπάτια της Taiping. Μεταξύ τους και ο Μαλαισιανός Ultra Trail Runner, ο David Simbad. Ο David Simbad είναι από τους καλύτερους στην περιοχή. Συναγωνιστήκαμε μαζί πολλές φορές σε διάφορα μέρη. Είναι γεννημένος σε αυτό το περιβάλλον και το γνωρίζει πολύ καλά. Είναι σαν βούτυρο στο ψωμί του, οπότε έχει ένα επιπλέον πλεονέκτημα για να μπορέσει να βρεθεί στον τερματισμό. Και βέβαια θα είναι μια πολύ σημαντική μονομαχία αυτή. Περισσότερο από 2.100 δρομείς από 35 χώρες θα ξεκινήσουν αυτή τη διαδικασία σε διαφορετικές βέβαια αποστάσεις. Θα διαγωνιστούν σε πάνω από 84 χιλιόμετρα, σε 55, σε 25 και σε 10 χιλιόμετρα. Το θέμα είναι να μπορείς να εξοικειωθείς με αυτή την περιοχή. Η ψυχική προετοιμασία αρχίζει καιρό πριν και είναι σημαντικό στοιχείο.
Θα χρειαστούν πάνω από 20 ώρες για να ολοκληρωθεί ο αγώνας των 84 χιλιομέτρων. Η τελετή έναξης και υποδοχής οργανώθηκε με ηχητικά παραδοσιακά όργανα και ακολουθείται από την εισαγωγή κάποιου αθλητισμού στοιχείου, έτσι ώστε να μπουν οι αθλητές στον περιβάλλον χώρο. Το επίπεδο του ανταγωνισμού είναι απίστευτα υψηλό. Ο εξοπλισμός είναι έτοιμος, έχει επιθεωρηθεί για να βεβαιωθούν όλοι ότι απαιτούνταν τα μέτρα ασφαλείας και να είναι πανέτοιμοι για την ημέρα έναρξης του αγώνα. Ο αγώνας αυτός δεν προσελκύει μόνο αθλητές και αφιερωμένους δρομείς, αλλά σε όλα τα επίπεδα του αθλητισμού, από τους επαγγελματίες που έρχονται να βιώσουν αυτό το μοναδικό γεγονός, μέχρι και τους ερασιτέχνες, μαλαισιανούς δρομείς, που αυτή τη στιγμή περιμένουν πώς και πώς την διαδικασία για να τερματίσουν. Με ισχύρη προθυμία και μεγάλη δυναμική, είναι στοιχεία που διακρίνουν κάποιους από τους συμμετέχοντες. Το όνομά μου είναι Wai Ching, είμαι από την Μαλαισία, είμαι 35 ετών και είμαι runner, δρομέας. Είμαι εκτός σεζόν, αλλά επιστρέφω στο ούλτρα. Πάντα έχω έναν στόχο στο μυαλό μου. Δεν έχει σημασία αν θα τον πετύχεις. Το θέμα είναι να δώσεις τον καλύτερο εαυτό σου, να είσαι χαρούμενος, ικανοποιημένος όταν περνάς τη γραμμή και ακόμα όταν δεν το έχεις καταφέρει, να προχωράς. Πυροβολείς στο φεγγάρι, πηδώντας τα αστέρια. Αυτό είναι το πιστεύω μου. Με το ρόλι να δείχνει 6 το πρωί, πάμε για την εκκίνηση στα 84 χιλιόμετρα με όριο χρόνου τις 28 ώρες. Είμαι προετοιμασμένος να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου, είμαι ενθουσιασμένος. Μαλαισία λοιπόν, αληθινή Ασία για αυτό το αγώνισμα και πάμε να ξεκινήσουμε το show. Τα μονοπάτια της Μαλαισίας είναι έτοιμα για να δοκιμάσουν άνδρες και γυναίκες σε αυτά τα 5.290 μέτρα ύψους. Ο ρυθμός και η στρατηγική για τη διατροφή είναι βασικοί παράγοντες, με τις δύο αναρχίσεις και τις δύο κατηφόρες σε 1.400 μέτρα να ξεκινούν την διαδικασία. Οι δρομείς έπρεπε να διασχίσουν κάποιο από τα πιο ανέγκυκτα μέρη, από τα πιο ανεπηρέαστα που περιέλαβαν τρεις διασταυρώσεις. Τα σημεία ελέγχου που τροφοδοτούν τους δρόμους με νερό και τρόφιμα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν στρατηγικά. Η σωματική αντοχή είναι ζωτική σημασία, αλλά είναι το πιο σημαντικό στοιχείο για την νίκη σε αυτό το μονοπάτι. Είναι ένα παιχνίδι μυαλού. Γι' αυτό βλέπεις αρκετούς πάνω από 30. Πρέπει να έχεις εμπειρία, πρέπει να έχεις ισχυρό μυαλό. Έτσι σκέφτομαι ότι χρειάζεται και τα δύο. Σε πολλές μεγάλες αποστάσεις, το μυαλό και το κίνητρο για το παιχνίδι είναι ο βασικός ρόλος. Συνήθως μέσος όρος των προσώπων είναι πάνω από 30, επειδή σε αυτό το σημείο έτσι σκέφτεσαι. ...60-70% του αγώνα κρίνεται στο παιχνίδι μυαλού. Με μια ισχυρή όθηση από την αρχή, ο David Σίμπατ και ο Αλεσάνδρο Σέρπα ξεχώρισαν. Ο Χισάσι Κιταμούρα της Ιαπωνίας, ο Κριστιαν Γιώργεσεν της Δανίας ήταν πολύ κοντά πιο πίσω. Ο David Σίμπατ στο τέταρτο μέρος οδηγήθηκε, είχε ένα πρόβλημα. Να δούμε αν θα έπρεπε να εγκαταλείψει τον αγώνα.
σε μια πολύ δύσκολη διαδικασία που μερικές φορές δεν πάει όπως την περιμένεις. Σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, πολύ δύσκολο το μονοπάτι, συνεχόμενος αγώνας, αρκετά χιλιόμετρα, διαφορετικά τα εδάφη και οι συνθήκες. Γιατί η μονομαχία μεταξύ των συμμετεχόντων να ξεχωρίζει. Και όσο φτάνουμε προς το τέλος, η κούραση να είναι εμφανής, αλλά να μην λείπουν και τα χαμόγελα. Και τελικά ήταν ο Κρίστιαν Γιώργενσεν αυτός που κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα και να διακριθεί, ολοκληρώνοντας στο πόντιουμ δεύτερη θέση για τον Αλεσάντο Σέρπα και τρίτη για τον Χισάσι Κατιμούρα. Στις γυναίκες, Τζον Έλις από την Αυστραλία, η Βερονίκα Βαδαβίκοβα από την Σλοβακία, η Γουίφι Ξι από την Κίνα και η Ασούκα Νακαχίμα από την Ιαπωνία πέρασαν την γραμμή του τερματισμού. Προφανώς αισθάνομαι πολύ καλά, λέει ο νικητής. Μια καλή εποχή, άνοδος εμπιστοσύνης, ότι ξέρεις ότι μπορεί να κάνεις για να ανταγωνιστείς αθλητές και πραγματικά να κερδίσεις. Ο Κρίστιαν έτσι είχε ένα πρόγραμμα, το εκτέλεσε και έφτασε στην νίκη. Είναι όμορφο όταν ξυπνάς, μπορεί να αφυπνιστείς από το δάσος, η ήχη, τα ζώα, τα ρέματα, όλα αυτά, μεγάλη εμπειρία. Φυσικά προφανώς είναι πολύ οργανωμένος αγώνας και το μάθημα πραγματικά επισημασμένο και προφανώς πολύ σκληρό. Να προκαλέσει την εντύπωση ότι μπορείς να πιέσεις το σώμα σου και να περιορίσεις στο σωστό το μυαλό σου. Μια φανταστική απόδοση από τον αθλητή, 11 ώρες 40 λεπτά τον έφεραν στη γραμμή του τερματισμού. Η Βερόνικα κυριάρχησε στις γυναίκες και ήταν η νικήτρια. Είμαι σούπερ ευχαριστημένη, όλα πήγαν καλά. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν είχα κάποιο πόνιμο στο γόνατο που ήταν μεγάλη μου ανησυχία. Διασκέδασα την διαδρομή. Ο συνδυασμός καιρού, όχι ζεστός, όχι πολύ βροχερός, όχι πολύ μουντός. Μου άρεσε πραγματικά η ζούγκλα. Μόνο αναρρίχησε, αλλά ένιωσα δυνατή στην ανάβαση και έτσι απολάβανα πραγματικά αυτές τις δύο όμοιες αναβάσεις. Είναι εκπληκτικό, λέει ο Τζον Έλις. Αυτός είναι μεγάλος στόχος, για να είμαι ειλικρινής. Θα ήταν πιο εύκολο και χρειάστηκε πολύ αρκετή εκπαίδευση, προσπάθεια για να έχω τη σκέψη μου εκεί στραμμένη. Πρέπει μερικές φορές να δώσει μάχη με τους κύριους ανταγωνιστές. Κατά τη διάρκεια της σεζόν το έκανα και όταν βγάζεις αυτή την προσπάθεια, το να υποφέρεις μαζί είναι ακριβώς το αίσθημα του να νιώθεις εκπληκτικά. Κάπως έτσι, στον αγώνα των ανδρών για τα 55 χιλιόμετρα είχαμε την ολοκλήρωση με την νίκη από τον Σαρίπιν, στις γυναίκες από την Κνόπ. Στα 25 χιλιόμετρα, Μοχ Πίτι, ο πρώτος άνθρωπος που πέρασε τον τερματισμό, και η Ντάχοντσακ, η πρώτη γυναίκα. Στα 13 χιλιόμετρα, γνωστή ως Freshman Run, οι Μαλαισιανοί που κυριαρχούσαν στην σκηνή, και στην κατηγορία των γυναικών η Karen Sia. Αυτές είναι οι τελικές επιτυχίες που φέρνουν αυτόν τον διαγωνισμό στην ολοκλήρωσή του. Οι φιλοδοξίες ήταν ψηλές και τα αποτελέσματα ήταν καλά. Ο καλύτερος δυνατός τρόπος με μια γεμάτη προσπάθεια ολοκληρώθηκε. Να είστε καλά.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
2: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
1: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
3: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
1: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
4: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
0: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action σε ένα ακόμα επεισόδιο γεμάτο δράση με σημαντικά γεγονότα από όλο τον κόσμο. Σας παρουσιάζουμε τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία, ακολουθώντας μερικά από τα πιο μοναδικά γεγονότα αυτή την εποχή. Θα έχουμε την ευκαιρία να μεταφερθούμε στο Oman για να ακολουθήσουμε το διάσημο EFG Sailing Arabia The Tour που διανύει τώρα τον 10ο χρόνο του. Ο ετήσιος κορυφαίος αγώνας ανοιχτής θαλάσσης της περιοχής είναι ένα σταθερό χειμερινό φαβορί για πολλούς ιστιοπλούς παγκόσμιας κλάσης. Μετά από αυτό, παραμένοντας στην Αραβική Χερσόνησο, θα μετακομίσουμε στο Μπαχρέιν για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση του αγώνα Kingdom Match Race, ο οποίος ήταν και ο τελευταίος γύρος του αγώνα Super League Match. Ακόμα εντυπωσιακές στιγμές, πάντα, από τον χώρο της ιστιοπλοείας. Και φεύγοντας, επιστρέφοντας στην Ευρώπη, θα σας μεταφέρουμε εκεί για τον τελικό του Kite Foil World Series. Το υπέροχο Κάλιαρι στην Σαρδινία είναι ένας καθιερωμένος αθλητικός προορισμός με τα θαλάσσια σπορ να αποτελούν σπεσιαλιτέ για την πόλη. Ο μεγάλος τελικός ήταν ακριβώς όπως αναμενόταν, απλά συναρπαστικός. Ας ξεκινήσουμε το ιστιοπλοϊκό μας ταξίδι από τη Μέση Ανατολή, το Σουλτανάτο του Ομάν, για το EFG Sailing Arabia The Tour. Διοργανωμένο από την Oman Sail, το The Tour συνδέει τους ιστιοπλοούς με τις μακροχρόνιες ναυτικές παραδόσεις του Ομάν, καθώς εξερευνούν τις δραματικές ακτές στην Χερσόνησο του Ομάν. Από την πρώτη του έκδοση το 2011, το EFG Sailing Arabia The Tour έχει γίνει ο ετήσιος κορυφαίος αγώνας ανοιχτής θαλάσσης της περιοχής και ένας σταθερός χειμερινός προορισμός για ιστιοπλοούς από όλο τον κόσμο. Φέτος η 10η έκδοση ακολούθησε μια διαδρομή που παρουσίαζε την ομορφιά του Σουλτανάτου. Εδώ προσφέρεται μια μοναδική εικόνα της κουλτούρας του Σουλτανάτου του Ομάν, καθιστώντας την εκδήλωση απίστευτη περιπέτεια που υπερβαίνει κατά πολύ την προσφορά γρήγορης και μανιασμένης ιστιοπλοείας. Πολλοί συμμετέχοντες απολαμβάνουν το συνδυασμό της εξερεύνησης νέων ντόπιων που κόβουν την ανάσα με αυτό το γεγονός που είναι φανταστικό για εκπαίδευση και προετοιμασία. Μεταξύ των ιστιοπλοών που αγωνίστηκαν και ο διάσημος Γάλλος Pierre Mas, του οποίου η εμπειρία περιλαμβάνει America's Cup και Volvo Ocean Race. Εδώ έχουμε τις τέλειες συνθήκες, καλή οργάνωση, καλή θερμοκρασία που είναι πολύ ωραίο σε σύγκριση με κάποια άλλα σκάφη που πλέουν σε χαμηλότερη θερμοκρασία, οπότε είμαστε πολύ καλά. Είναι ένα προπονητικό στρατόπεδο με σκληρό ανταγωνισμό. Έχουμε κερδίσει το τρόπαιο εδώ δύο φορές. Ο κύριος στόχος μας δεν είναι η νίκη. Βασικός στόχος είναι να έχουμε καλύτερη πρακτική ως προετοιμασία για το υπόλοιπο της σεζόν. Το φετινό tour περιλαμβάνει τρεις αγώνες εντός του λιμανιού, πέντε παράκτιες επιδρομές και ένα σκέλος offshore. Σε μια αντίστροφη διαδρομή από το 2019, αυτή η έκδοση που ξεκίνησε στην Σαλαλάχ, μια καταπράσινη υποτροπική πόλη στο νότιο Ομάν, ο ανταγωνισμός φάνηκε από την αρχή ότι ήταν σφικτός και οι ιστιοπλοοί έπρεπε να σκεφτούν δύο φορές για κάθε επιλογή που θα έκαναν. Νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ καλό επίπεδο εδώ στο EFG Sailing Arabia The Tour. Υπάρχουν δύο πολύ καλές ομάδες, η EFG Bank και η Group Atlantic. Προσπαθούμε να τους νικάμε συνέχεια, αλλά επειδή είναι καλή, είναι αρκετά δύσκολο. Όλος ο στόλος είναι πολύ σφικτός και κάθε επιλογή είναι πολύ σημαντική και δύσκολη. Το ενακτήριο στάδιο στην Σαλαλάχ ήταν γρήγορο και ανταγωνιστικό. Οι συνθήκες στην ημέρα έναρξη του αγώνα έφεραν όλους πολύ γρήγορα σε δύσκολες συνθήκες. Τα 8 πληρώματα έπρεπε να αντιμετωπίσουν όλο αυτό το σκηνικό, καθώς αγωνίζονταν τα Trimaran DM24. Ήταν η EFG Bank που χειρίστηκε καλύτερα τις συνθήκες, ολοκληρώνοντας την ημέρα έναρξη των αγώνων με 3 νίκες και 3 δεύτερες θέσεις στους 5 αγώνες του πρώτου σταδίου και τη μία παράκτια διαδρομή. Είναι αρχές του 2020 και είμαστε εδώ στη Σαλαλάχ για να κάνουμε το ΣΑΤ. Ξεκινάμε λοιπόν από την Σαλαλάχ για να βρεθούμε στον τελικό που είναι στο Μουσκάτ. Είναι η πρώτη φορά εδώ στο DM και πέρυσι έβλεπα την ομάδα, φέτος αγωνίζομαι μαζί τους. Μια ισχυρή αντιπαλότητα αναπτύχθηκε μεταξύ των τριών κορυφαίων ομάδων EFG Bank, Group Atlantic και DB Snecker μετά το δεύτερο στάδιο. Ενώ οι τρεις πρώτοι παρέμειναν αμετάβλητοι από το ενακτήριο στάδιο στην Σαλαλάχ, το προβάδισμα της EFG Bank στην κορυφή της κατάταξης μειώθηκε μετά από δυνατές επιδόσεις από την Group Atlantic και με την αποκλειστικά γυναικεία ομάδα DB Snecker από το Dump. Τέσσερις αγώνες στα δύο διεξήχθησαν τη δεύτερη αγωνιστική ημέρα και παρά την αίσθηση της κούρασης στην έναρξη, η EFG Bank συσπυρώθηκε για να φτάσει με 2 νίκες και να διατηρήσει την κορυφή στην γενική κατάταξη. Το τρίτο στάδιο στο νησί Μασιράχ, ένα καταφύγιο άγριας ζωής στην ανατολική ακτή του Ομάν, που γίνεται όλο και πιο δημοφιλές στους kite surfers παγκοσμίως για το επίπεδο και το υδάτινο νερό αλλά και το σταθερό αεράκι του, έφερε έναν σκληρό ανταγωνισμό. Με μόλις 2 στάδια να απομένουν από τις 14 ημέρες του EFG Sailing Arabia The Tour στο Oman, η αποκλειστικά γυναικεία ομάδα DB αύξανε την πίεση στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Μετά από 3 στάδια, καλύπτοντας περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα της παρθένας και γραφικής ακτογραμμής του Oman, η ομάδα EFG Bank παρέμεινε αυτή που διατήρησε την τρίτη θέση σε διαδοχική διαδρομή. Η δυναμική μας είναι, δεν σκεφτόμαστε τις άλλες ομάδες, αλλά πώς θα βελτιωθούμε όλοι μαζί, γιατί στόχος είναι να κερδίσουμε την πρώτη θέση. Σήμερα και χθες τα καταφέραμε καλά, κάναμε πολλούς αγώνες, τερματίσαμε πρώτοι, οπότε είμαστε χαρούμενοι και τώρα πρέπει να τα καταφέρουμε στα επόμενα στάδια που είναι στο Σουρ και να τερματίσουμε επίσης στο Μουσκάτ. Ταυτόχρονα ο αγώνας για το Ασημένιο ήταν ιδιαίτερα αισθητός με DP Snecker και Group Atlantic. Υπήρχαν μόνο 6 βαθμοί που χώριζαν τις δύο ομάδες στην γενική κατάταξη μετά από μια ισχυρή εμφάνιση για την γυναικεία ομάδα στο τρίτο από τα 5 στάδια που απαρτίζουν την περιοδία. Οπότε ήταν δεδομένο ότι η μάχη θα κρατούσε μέχρι τέλους για την τελική κατάταξη των πληρωμάτων. Για την ομάδα μας ήταν αρκετά καλό, ο καιρός ήταν πολύ καλός, λίγο ελάφρυς άνεμος, πολύ δύσκολος και νομίζω ότι παίξαμε πολύ με αυτό και τα καταφέραμε αρκετά καλά. Σήμερα ήταν αρκετά δύσκολο για εμάς, γιατί νομίζω ότι είμαστε το τρίτο ή το τέταρτο πλήρωμα της ημέρας, άρα είναι πολύ κακή ημέρα, γιατί αφήσαμε 2 βαθμούς στην EFG Bank, ίσως τα κορίτσια του DP Snecker να μην είναι πολύ πίσω μας, οπότε πρέπει να πλέψουμε αρκετά γρήγορα στο Σουρ και μετά στο Μουσκάτ. Η προτελευταία φάση έφερε την ομάδα της EFG Bank πιο κοντά στον τίτλο. Μετά από άλλη μια εντυπωσιακή απόδοση, στα 4 στάδια κατάφεραν να παραμείνουν στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα και να δημιουργήσουν διαφορά 6 πόντων από τους πλησιέστερους αντιπάλους τους στην Group Atlantic, αφού κέρδισαν 4 από τους 5 αγώνες αυτού του σταδίου που διεξήχθησαν. Στη δεύτερη θέση έμεινε η ομάδα Group Atlantic. Μετά από 12 ημέρες και 4 τοποθεσίες σε περισσότερα από 1.500 χιλιόμετρα παρθένας ακτογραμμής του Ομάν, το EFG Sailing Arabia The Tour επρόκειτο να περάσει στο 5ο και τελευταίο στάδιο στο Μουσκάτ. Η Team EFG Bank, της οποίας το πλήρωμα περιλάμβανε τον Ολυμπιονίκη Σοφιάν Μπουβέτ, κέρδισε μια εντυπωσιακή διαδρομή και έτσι ολοκλήρωσε νικηφόρα αυτό το EFG Sailing Arabia The Tour στην κορυφή της κατάταξης. Κυριάρχησαν στη σκηνή από το πρώτο κιόλα στάδιο στην Σαλαλάχ, με την ομάδα να παραμένει αδιαφυσβήτητα στην κορυφή του γενικού πίνακα καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού των 1.500 χιλιόμετρων κατά μήκους της ακτογραμμής του Ομάν. Κερδίσαμε το EFG Sailing Arabia The Tour, λέει ο Σοφιάν Μπουβέτ, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι. Νομίζω ότι βελτιωθήκαμε πολύ κατά τη διάρκεια αυτών των 2 εβδομάδων, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είναι καλό για το μέλλον και επίσης για τον γύρο της Γαλλίας. Λοιπόν, είναι μια καλή εμπειρία. Θα ήθελα πρώτα να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Μπράβο για αυτή τη μεγάλη ευκαιρία να πλέουμε μαζί. Προπονούμαστε πολύ, αλλά για λίγο χρονικό διάστημα, περίπου 2 μήνες. Μετά κάναμε το ΣΑΤ, λέει ο Αλί Αλ Μπαλούσι, και καταλήξαμε να κερδίσουμε το ΣΑΤ που είναι υπέροχο για μας. Στόχος μας είναι να κερδίσουμε τη μεγάλη περιοδία που είναι στην Γαλλία. Αυτό είναι ένα είδος προπόνησης για εμάς. Είμαστε μια πολύ όμορφη περιοδία και πολύ ωραίες συνθήκες διακατέχουν αυτοί. Είχαμε λίγο ελαφρύ αεράκι, μερικές πολύ θεολώδεις συνθήκες και περάσαμε υπέροχα περιοδεύοντας το Ομάν και επισκεφτήκαμε πολλές μικρές πόλεις και χωριά. Η μάχη για το ασημένιο δεν ήταν τόσο ξεκάθαρη όσο αυτή για το χρυσό. Μόλις 5 πόντοι χώριζαν την Group Atlantic με την DB Stryker και μπήκαν έτσι στο τελευταίο στάδιο με μια διαφορά που έκλεισε ακόμη περισσότερο αφού η ομάδα των γυναικών κατέκτησε την δεύτερη θέση στην παράκτια διαδρομή. Και οι δύο πλευρές ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές κατά τη διάρκεια των 5 σταδίων που ακολούθησαν, με την Group Atlantic να κάνει αρκετά για να παραμείνει στην δεύτερη θέση. Και με αυτόν τον τρόπο πανηγύρισε αυτή την δεύτερη θέση στην κατάταξη με πρώτη την ομάδα EFG Bank.
1: I am happy here. Morning.
2: Αμέσως μετά, η φάρμα του Clarkson.
3: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
4: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
5: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
6: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
3: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
2: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
7: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
8: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
7: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
8: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
7: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh shit. Let's go around get some shit. I am happy here. Only...
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24. Αμέσως μετά, θα πας καλά.
3: Find the gun before somebody else gets shot.
4: You stay out of the way.
3: Price, drop it.
4: Chris, look out! You're under arrest.
3: For what? Back off or jump!
5: Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
0: The Rookies.
6: Tell me it's not true. See you, right?
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
7: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Αμάντα, αυτά είναι τα σκυριανά λογάκια λοιπόν.
1: Ναι.
0: Πανέμορφα είναι. Δεν είναι πόνι όπως τα λένε.
1: Πόνι και άλογο του ίδιου είδους. Πόνι είναι 145 και κάτω. Άλογο, χος, 145 και πάνω. Για μένα μπορούμε να λέμε μικρό ή μικρό αλογάκι ή για μένα πόνι. Το σωστό όνομα είναι Equus caballus σκυριανό. Και μήπως δεν είναι κακιά ιδέα να λέμε σκυριανό, γιατί σκυριανό είναι το ράτσα.
0: Πώς ξεκίνησες η αγάπη σου για το σκυριανό?
1: Και μεγάλωσα με άλογα. Από 2 χρονών ήμουν μαζί με άλογα, είμαι μεγάλη. Τώρα και όταν εγώ θέλω να σπουδάζω, δεν μπορεί να πας πανεπιστήμιο να σπουδάζεις κάτι με άλογα.
0: Το καλύτερο πανεπιστήμιο είναι αυτό.
1: Αλήθεια, 18 χρόνια εδώ.
0: Αυτά παλιότερα τα σκυριανά υπήρχαν στην νότια πλευρά του νησιού.
1: Κοίτα, σίγουρα το βουνό ήταν για αρκετά χρόνια το σπίτι του σκυριανού άλογου. Αλλά πριν από αυτό, πριν υπάρχει τουρισμός και τόσο πολλοί άνθρωποι και το αεροδρόμιο και όλα αυτά, σίγουρα τα άλογα θα πάει ό,τι υπάρχει φαΐ. Κατάλαβες.
0: Ναι,
1: και όταν το βουνό είναι γεμάτο με πολλά κατσίκια και πρόβατα, και καταλαβαίνω γιατί, δεν υπάρχει φαΐ για τα άλογα.
0: Ναι. Κατάλαβες. Είναι λιγοστό, οπότε δεν μπορούν να επιβιώσουν. Γι' αυτό και εσείς ξεκινήσετε αυτή την δράση.
1: Ακριβώς. Διασώσετε... Όχι μόνο γι' αυτό το λόγος, αλλά αυτό είναι μόνο από το λόγος. Ναι.
0: Για να σωθεί το σκυριανό. Έλα,

0: Γεια σου, Ερμή.
1: Όμορφος ο Ερμής.
0: Είναι όμορφος.
1: Είναι... Ακόμα... Έχει κάνει ράστα.
0: Ακόμα έχει το χειμωνετικό πέλτο και δεν βάζει ακόμα. Αυτός είναι το πρώτο παιδί μας του 2007.
1: Πάντως φαίνεται ότι τα αγαπάς πάρα πολύ τα άλογα.
0: Κύκλο. Απτά.

0: άλογο έχει πολλά συνέστημα και έχει πολύ βαθύ σχέση. Έχει μόνο 6 βαθύ σχέσεις στη ζωή τους και δεν θέλει να αλλάξει μέρος πολύ, να αλλάξει το φίλος του. Και φαίνεται, like, είναι... Yeah. Νιώθω, για μένα, όταν εγώ είμαι με τα άλογα, είναι το καλύτερο meditation, το πολύ...
1: Η καλύτερη ψυχοθεραπεία.
0: Ακριβώς. Άντε, Δημήτρη, πριν το άλογο θα φύγει από το χωράφι. Βουητάει!
2: Έντα,
0: γρήγορα!
2: Πού τα πω αυτά!
0: Τέλεια! Έλα να πάρεις τα άλλα.
2: Παίρνει και τα άλλα, παίρνει και τα άλλα.
0: Από κατσίκι τα τρώνε. Άντε, Χάιντι.
1: Πέραν όμως από τα άλογα, στην οικογένεια της φάρμας συμπεριλαμβάνονται γάτες, σκύλοι, κατσίκες και κότες. Όπως καταλαβαίνετε, οι δουλειές είναι πάρα πολλές και ξεκινούν από πολύ νωρίς το πρωί και τελειώνουν αργά το βράδυ. Και μιας και που ήρθαμε λοιπόν, ας βάλουμε κι εμείς ένα πολύ μικρό λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια. Ξέχασα να πω πως η φάρμα φιλοξενεί και εθελοντές από διάφορα μέρη του κόσμου όπως η Κλόη, οι οποίοι έρχονται εδώ για να βοηθήσουν με τις δουλειές και να γνωρίσουν την όμορφη Σκύρο.
0: Αγγί, έρθεις, έλα!

0: ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπειρία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι και εδώ και να προστατεύεις τα... Τα άλογα και.
1: Είναι,
0: και
1: πρέπει τα να τελειώσουμε το τάισμα και το πότισμα και όλα.
0: Και άμα ξανάρθω, θα περάσουν να βοηθήσουν περισσότερο.
1: Έλα το καλοκαίρι και θα πάμε με μερικά άλογα να κάνουμε μπάνιο μέσα στη θάλασσα με τα άλογα.
0: Έγινε,
1: τέλεια. Αυτό είναι τέλεια.
0: Καλύτερο.
1: Εντάξει. Και πάρει ένα κάμερο underwater να μπορούμε να τραβήξουμε. Εντάξει, τέλεια.
0: Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μέρα στη Σκύρο πάνω στο τρακτέρ. Θάνο! Με αυτό θα φέρω την ύφη στην εκκλησία.
3: Ρε κουμπάρε, με αυτό το όχημα.
0: Ναι φίλε, 4x4. Τα λέμε αύριο.

0: Ρε Αστέρα, γιατί είσαι εξυπόλυτος?
1: Βολτούλα με σκάφος και κατάδυση.
0: Πώς να δεις αν πολυμένουν τα ψαριά?
1: Θα εξερευνήσουμε λίγο έτσι το βυθό της Κύρου.

0: πω.
1: Έλα, πάρ' το.
2: Άντε ρε, μου το πετάς στη μούρη.
1: Σταυρό βγάζω ή το κρατάμε.
0: Το κρατάς για πάνω ενδεχόμενο.
1: Μπράβο.
2: Για να ξέρουμε.
0: Για έξτρα ασφάλεια.
1: Όπου τώρα νιώθω.
2: Τι νιώθεις, αγόρι μου.
1: Κομμάτι.
0: Πάμε το τέτοιο.

0: Έλα ρε Δελφίνη.
1: Καλώς, ωραίο.
2: Κάτσε λίγο βούτα, εντάξει.
3: Πραγματικά πολύ ωραία βόλτα, παιδιά. Όποιος δεν έχει δοκιμάσει κατάδυση να το κάνει, είναι ένας άλλος κόσμος πραγματικά. Τι ξεχωριστό έχει ο βυθός της Κύρου?
4: Έχει μεγάλη βιοποικιλότητα, δηλαδή πολύ μεγάλη ποικιλομορφία. Άρα και το νότιο έχει κοφτά, βράχια, σπηλιές, έχει ναυάγια, τα οποία επισκεπτόμαστε μόνο με το σκάφος. Δεν υπάρχει πρόσβαση από το δρόμο στο νότιο. Το βόρειο κομμάτι, το οποίο όπως είδατε, ένα αέρια δηλαδή, είναι πράσινο, είναι πευκόφυτο, και αυτό ακολουθεί και μέσα στο βυθό. Έχει ένα πολύ ωραίο διάκοσμο, κάθε κοιλότητα και κάθε σπηλιά που υπάρχει.
3: Ποιο είναι το αγαπημένο σου σημείο που πας και κάνεις κατάδυση?
4: Είναι πολύ δύσκολο να το πω. Υπάρχει κάποιο αγαπημένο μου για τη θαλάσσια ζωή. Υπάρχει ένα μέρος που είναι ένας κάθετος τείχος με διάκοσμο από μαλακά κοράλια, που είναι προστατευόμενο είδος και υπάρχει μόνο σε κλειστές περιοχές, αλλά εδώ ακόμα είναι ζωντανό. Υπάρχουν δύο πολύ ωραία ναυάγια εδώ πέρα λίγο πιο έξω, που εμείς οι δίτες χαιρόμαστε όταν τα βλέπουμε. Είναι λίγο μακάβριο, αλλά έτσι είναι. Και το νότιο κομμάτι όλο είναι πανέμορφο, γιατί συνεχίζουμε και αυτό εξερευνούμε.
3: Μια τελευταία ερώτηση. Τι κερδίζεις από τη θάλασσα?
4: Κερδίζεις την απίστευτη ηρεμία. Κερδίζεις ότι γνωρίζεις καλύτερα τον εαυτό σου. Και είναι, τουλάχιστον το να βρίσκεις στο βυθό, είναι η μεγαλύτερη σύνδεση με την φύση.
3: Καπετάνιε, έλα εδώ να σε... Παιδιά, έχουμε για καπετάνιο εδώ πέρα που μας φέρνει, κάνουμε τις καταδύσεις. Έτσι δεν ερχόμαστε, δεν πετάμε.
5: Αναγκαστικά, αναγκαστικά, ναι. Και εγώ.
3: Ευχαριστούμε εδώ για,
5: καλά, παιδιά,
3: για την ξενάγηση.

0: we just do it?
1: I can't really tell if you're kidding right now.
2: Oh! Oh my God! We've always wanted you guys to get together. Oh no!
0: No.
3: You're not getting together. You're just gonna do it one time and have a kid.
0: Yes.
4: It's coming.
2: I feel like it's coming out of my ass.
5: It's probably in hell.
6: Just go with this.
1: You're gonna hit on me with a baby? Boo.
0: I'm not married.
3: I think I met the girl today.
1: I've heard so much about you. I have two of your thongs in my apartment. I wash them.
7: Good luck, you guys.
8: Κολλητή με παιδί. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
9: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
10: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
9: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
11: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
9: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
12: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
8: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
13: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
14: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
13: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
14: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.

Δείτε σε λίγο. Ο Σωτήρης μαθαίνει για τον βρόσιμο χρυσό. Χτυπάει σαν τη γη και μαθαίνει πώς φτιάχνεται το πανετόνε.

Καλή μου φίλη, εδώ είστε. Σας περίμενα, γιατί χρειαζόμουν και μια παρέα. Έκανα σκαλάκια, έκανα δεντράκια, τώρα κάνω παγκάκι για να έρθω στα ίσια μου. Πρωινή γυμναστική είναι απαραίτητη στον ανθρώπινο οργανισμό. Μόνο που με αυτά και με εκείνα, εδώ στο Άλσος Παγκρατίου, με όλες αυτές τις δραστηριότητες που έκανα πρωί-πρωί, ή μου έπεσε το ζάχαρο, ή μου ανέβηκε το αλμυρό μου. Και έχω τεράστια ανάγκη να φάω ένα γλυκάκι. Το χρειάζεται ο οργανισμός μου, πώς να σας το πω. Λοιπόν, και μου ήρθε στο μυαλό μία λέξη. Σελέκος. Σελέκος, κυρίες και κύριοι. Ο βασιλιάς του Πανετώνε. Όχι μόνο Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιές, όλο τον χρόνο. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε τον Αντώνη και να φάμε ένα γλυκάκι. Έτσι, να πάρουμε τα πάνω μας και να ευχηθούμε όλοι καλημέρα.

0: Συγγνώμη ρε παιδιά, Αντώνης Ελέκος, ποιος είναι?
1: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι?
1: Ναι.
0: Γεια σου ρε Αντώνη.
1: Γεια σου φίλε.
0: Έχω πάθει ζημιά μεγάλη.
1: Γιατί?
0: Γιατί ψάχνω να σε βρω, δεν σε βρίσκω για διάφορους λόγους.
1: Εδώ είμαι συνέχεια.
0: Ένας λόγος είναι του Πανετώνη. Μου έχει μπει στο μυαλό γιατί όλο το χρόνο. Άλλος λόγος, πολύ σημαντικός, είναι λέει ότι εκεί πέρα πας και είναι σε ένα εστιατόριο. Είναι τα γλυκά της ώρας. Ποια ώρα λέω, γλυκά δεν είναι. Θέλω να πάρω ένα. Α, ορίστε.
1: Να σου βάλουμε δύο πάστες ποντικάκι.
0: Ναι. Όχι, ποντικάκι δεν τα βλέπω. Έτσι. Ξέρω ότι δεν έχεις πάστα ποντικάκι και άλλα τέτοια κλασικά. Περίεργο μαγαζί να πούμε. Τα γλυκά τα έχει σε προθήκη. Τι είναι, κοσμοτοπολείο. Τόσο τρομερά γλυκά, κάνει παλικάρι. Αλλά να, αυτό τι είναι, τυραμισού δεν είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ αν ζητήσω τώρα δυο τυραμισού, δεν ανοίξει το ψυγείο να μην τα δώσει.
1: Όχι, πάμε, πάσω δύο τυραμισού θα από πίσω.
0: Θα φτιάξουν τώρα.
1: Εκείνη τη στιγμή.
0: Το τσουρέκι.
1: Το τσουρέκι δεν φτιάχνουμε εκείνη τη στιγμή, αλλά.
0: Είναι φτιαγμένο. Περίτεχνα τα Πανετώνε, φύλλα χρυσού επάνω στα τυραμισού και στα υπόλοιπα. Αλλά το τσουρέκι, άμα το πάρει σαν τσουρέκι, να το πούμε το πρωινό καφέ. Τσουρέκι. Σαν τη Θεσσαλονίκη.
1: Πιστή αντιγραφή.
0: Πιστή αντιγραφή. Ξέρω ότι έχει φίλου τη Θεσσαλονίκη και συνεταίρου.
1: Και συνεταίρου.
0: Οπότε.
1: Του ξέρει εσύ πολύ καλά.
0: Ξέρω καλά από μικρά παιδιά. Χρειάζομαι γλυκό. Έκανα, περπάτησα στο Άλσο, έκανα διάφορα πράγματα.
1: Καφέ πειρέ.
0: Καφέ δεν πήρα.
1: Θα πάρει από την τυραμισού.
0: Ωραία.
1: Πάμε σε έξω.
0: Πάμε.
1: Το έχει.
0: Εγώ.
1: Σίγουρα, ε.
0: Φύγαμε.
1: Έλα, πάμε.
0: Έλα, ρε, μάγκα. Γεια σας, Λεβεντόπεδα!
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έλα, λοιπόν, εδώ σε έχω. Αυτό είναι το σιρόπι του τυραμισού.
0: Πού θα πάω?
1: Έλα, από δεξιά.
0: Από εδώ.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το σιρόπι του τυραμισού.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα σαβαγιά, τα μπισκότα.
0: Τα μπισκότα, οκ. Okay.
1: Άρα θα πάρω λίγο. Ένα, δύο. Θα πάρω για ένα.
0: Δεν ξέρω, εσύ ξέρεις.
1: Πού τη ξέρετε, λιγάκι. Ανακατέψτε τα.
0: Ωραία. Ανακατεύω, πασπαλιζατέρ.
1: Ναι, σπάστο και να βάλει λίγο δύναμη με το κουτάλι στο κέντρο.
0: Να το σπα... Α.
1: Έτσι, δώσ' του, αυτός.
0: Τι δύναμη να βάλω, αφού έγινε...
1: Για χαρά. Για πάμε, βάλε δύο εδώ. Να βάλει, μπράβο. Είσαι ωραίος. Γίνεται και με ελληνικό καφέ, άμα πίνεις ελληνικό. Περίμενε.
0: Okay.
1: Πάω εγώ για την κρέμα. Συνεργατικά, ε.
0: Έτσι γίνεται, συνεργασία για την πρόοδο.
1: Το κακάο σου αρέσει?
0: Πάρα πολύ.
1: Πάμε. Θες να πάρεις από εδώ πέρα? Έχει σαν να χρήζεις τον κουραμπιέ.
0: Οκ. Λίγο παίρνω.
1: Λίγο λιγότερο. Αυτός είσαι. Αυτός. Κοπάνα το λίγο, να φύγει το περίτο. Αυτός. Και έτσι, κοίτα, σαν το τσιγάρο. Τακ, τακ. Δώσ' του. Δώσ' του, δώσ' του. Είσαι ωραίος. Πάω εγώ με την κρέμα. Ήθελες να βάλεις.
0: Όχι. Α, δεν βάλω. Γιατί να μην βάλω.
1: Κρατάς εδώ και πιέζεις.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός είναι ο οδηγός και με το χέρι σου το δεξί πιέζεις.
0: Πού βάζω,
1: παντού. Αντιμέλητα. Ρε, αυτός είναι καλό.
0: Και δεν αρρωσταίνω 1,5 μήνα.
1: Είναι τα προβλήματά μας αυτά. Δεν το ξέρεις, έχουμε εδώ πέρα θέματα.
0: Βρε, εγώ διαβάζω σκέψεις.
1: Για δώστε λίγο ακόμα. Δώστε, δώστε, δώστε.
0: Ναι, θα το κλείσουμε το μαγαζί έτσι.
1: Εκεί είσαι, καλά είσαι.
0: Okay.
1: Ο χρυσός αρέσει.
0: Χρυσός.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει αρχικά γιατί μας φέρνει όλους πιο κοντά.
1: Ωραία.
0: Αν το θυμάσαι αυτό. Έλα, παλιά.
1: Πώς το θυμάμαι.
0: Αλλά είναι η πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσω.
1: Πάρε. Δώσ' του, τράβα το. Αυτός είσαι. Και πας. Είσαι κομμάντο, ε.
0: Βρήκε τον τρόπο να ανεβάσει τις μετοχές του στο χρηματιστήριο της ζαχαροπλαστικής. Προσθέτει ένα φύλλο χρυσού πάνω από κάθε γλυκό. Εκτός από τα πανετώνε. Είπαμε λοιπόν, τυραμισού με χρυσό. Mm-hmm. Και πες μου και αυτό για να μπορέσω να το φάω σαν άνθρωπος.

0: Όπως είναι ένας κριτικός τέχνης όπως ο τότε, ο Μαέβιους, αυτό δεν είναι απλό. Θέλει τα ρούχα του, θέλει τα μαλλιά του, θέλει πολλά. Εδώ που τα λέμε δεν είναι ένα απλό γλυκό, είναι ένα έργο τέχνης.
1: Είναι, όλες.
0: Που το βλέπεις, τη μέλιτε, ζαχαροπλάστη.
1: Έχει layers.
0: Έχει, ναι, έχει διάφορα επίπεδα που συμβολίζει τα εγκεφαλικά επίπεδα των ανθρώπων. Η πρώτη εικόνα, η πρώτη σκέψη, το πρώτο επίπεδο, τι είναι, λίγο κακάο και χρυσό. Αλλά από κάτω γίνεται όλη η δουλειά. Όλη η γεύση, κατάλαβες. Αυτό. Επίσης, το βλέπεις αυτό εδώ.
1: Ναι.
0: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
1: Διαβάζεις τα τιραμισού.
0: Χρόνια τώρα. Πάμε να το φάμε.
1: Έλα.
0: Έλα. Για όλους εσάς που θέλετε να μάθετε τα απόκριφα του μέλλοντός σας, τηλεφωνήστε στο 0900 700 800 400 500 και θα σας διαβάσω το τιραμισού.

0: έρθει να σου φορέσω την ποδιά.
1: Θα μου τη φορέσεις.
0: Αμέ.
1: Έλα, Παναγία μου.
0: Λοιπόν, πρέπει. Στην κουζίνα είμαστε πειθαρχημένοι. Περπατάμε και λέμε πίσω.
1: Πίσω.
0: Και καθαρίζουμε.
1: Οκ. Okay.
0: Ό,τι χρειάζεσαι, ρωτάς τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης είναι αυτός εδώ πέρα με το καπέλο. Έχεις χτυπήσει αντιγύη.
1: Έχω χτυπήσει διάφορα πράγματα.
0: Δεν είναι αυγά.
1: Άρα, έτσι.
0: Έτσι. Πας γυμναστήριο.
1: Όχι.
0: Θα πας σήμερα.
1: Πλάκα, πλάκα, δεν είναι αστείο. Αλλά ήθελα να του πω, γι' αυτό ο κόσμος έχει τα μίξερ τώρα. Γιατί ούτε κουπανιέται με το χέρι, δεν μπορώ να καταλάβω. Τους τυρανάει. Είναι τυρανίστας. Σας το λέω, το ξέρει, είναι τυρανίστας. Κατηγορώ. Λοιπόν, τι θες τώρα, πότε θα γίνει αυτό το κανονικό.
0: Ρε φίλε. Οχ. Ατόχισε.
1: Αδερφέ. Όπου πιάστηκε το χέρι. Γελάει.
0: Αυτό είναι το καψόνι που κάνουμε σε κάθε καινούριο.
1: Για πες μου λίγο, καψόνι. Εσύ από πού είσαι.
0: Από την Αστυπάλαια. Έχεις έρθει ποτέ.
1: Αυτό είναι το μόνο μου αποθυμένο. Επειδή ταξιδεύω πάντα δωδεκάνησα.
0: Δεν κατεβαίνει κάτω.
1: Έχω περάσει. Όχι, έχω περάσει. Ήτανε να μπω μέσα. Αλλά συνέβη κάτι, με ειδοποίησαν και έφυγα στην Αμοργό.
0: Οι άνθρωποι ακόμα εκεί πέρα δεν την έχουν ψωνίσει πολύ. Αλλά ξέρεις, κρατάει χαρακτήρα, εμένα αυτό μου αρέσει.
1: Εντάξει, άμα και εκεί δεν κρατήσει το χαρακτήρα, επειδή είναι μικρό, άμα ήταν πιο μεγάλο νησί, θα την είχε πατήσει και
0: κάτσε, γιατί είμαι σεφ, μισό λεπτό εκεί. Δημήτρη, έλα κάνε την κρέμα γάλακτος.
1: Και εκεί πέρα ξεκίνησε τις δραστηριότητες σου με τη ζαχαροπλαστική, τάβλα μαγειρική.
0: 2006, ξέρεις, χαμαλοδουλειές, ρε παιδί μου, στο φούρνο του θείου μου.
1: Α, οικογενειακή επιχείρηση δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Κουβάλιμα, καθάρισμα και τέτοια. Και μετά μπήκα λίγο πιο έντονα. Δηλαδή, θυμάμαι, ας πούμε, 2009 να τελειώνω από τα ξενύχια και τα λοιπά, να πηγαίνω κατευθείαν για δουλειά και το αντίθετο. Πήγαινα 10.30 το βράδυ και έφευγα 2 ώρα το μεσημέρι. Κοιμόμουν σε σακί με αλεύρι. Εντάξει, μετά το είδα λίγο πιο σοβαρά με τη δουλειά και ασχολήθηκα.
1: Αν δεν το έχεις καταλάβει, έκλεψα τον χρόνο και έκανα λούφα τις υπόλοιπες δουλειές. Και πλήνανε τη λάτζα που θα πήγαινα από εκεί.
0: Έχουμε κι άλλα.
1: Άσε τώρα, έχουμε κι άλλα. Άλλα είναι να φτιάξουμε κανένα γλυκό ακόμα.
0: Δεν ψήνεσαι να πας μέσα.
1: Πού θέλεις να πάω.
0: Πάμε, έχει δύο ξύλα κοπής εκεί πέρα που τα θέλουμε κιόλας.
1: Εντάξει.
0: Λευτέρη, δείξε του λίγο.
1: Πάω να πλύνω ξύλα κοπής με το Λευτέρη. Δεν με νοιάζει. Και θα πλύνω και θα σιδερώσω και όλα θα τα κάνω. Αλλά μετά θα φύγω με την τσαντούλα μου. Με πανετώνε, τσουρεκάκι και γλυκάκια. Στο λέω να το ξέρεις, Αντωνάκη.

0: Πώς έφαγες τη φλασιά, ρε παιδί μου, πώς ξεκίνησε όλη αυτή η φάση?
1: Με ειλικρίνεια πάντα.
0: Με ειλικρίνεια, αντί άμα έντε να λέμε τα άλλα, τα φω, δεν θέλω.
1: Εγώ δούλευα σε ένα εστιατόριο στο Funky Gourmet που ξέρεις, παίζαμε Champions League
0: εκεί
1: πέρα.
0: Εκεί ναι, και έχει και αστέρια, δεν έχει.
1: Ναι, ναι, έχει. Ναι, έχει δύο. Τότε λοιπόν, το 2020 που ήρθε ο COVID, κάναμε ένα μικρό διάλειμμα και είχαμε όλοι ελεύθερο χρόνο. Ήταν τα πρώτα Χριστούγεννα που μπορούσα να κάνω σπίτι μου, ας πούμε, και είπα δεν θα τα κάνω, θα κάνω κάτι άλλο. Και έκανα πανετόνε για πλάκα.

0: σπίτι σου.
1: Όχι. Σε ένα μαγαζί, σε ένα φούρνο. Και αργότερα τέλος πάντων μου δανείσανε το χώρο και έκανα πανετόνια εκεί πέρα. Και τι έκανα. Έφτιαχνα τα πανετόνια, έπαιρνα το μηχανάκι μου και πραγματικά τα μοίραζα σε όλη την Αθήνα. Φαντάζομαι ότι είχαμε πει να κάνουμε για πλάκα, ξέρω εγώ, 100 πανετόνια και κάναμε 700.
0: Τι λένε, φίλε.
1: Και επειδή τότε ήταν κλειστά όλα, στέλναμε σε όλη την Ελλάδα. Ρόδο, Κομοτηνή, Πάτρα, Αστυπάλαια, εντάξει, εκεί πέρα ήταν δυο. Κάλυμνος, στέλναμε παντού.
0: Θα τρελαθώ.
1: Την επόμενη χρονιά λοιπόν. Λέμε δεν κάνουμε ένα μαγαζί που θα κάνει πανετόνε και τι άλλο όμως. Πρέπει να κάνει και κάτι άλλο γιατί ξέρεις. Είχα το δημιουργικό.
0: Πανετόνε, ναι.
1: Είχα και εγώ το δημιουργικό. Και λέω θα κάνουμε πανετόνε, θα δούμε πώς θα πάει και βλέπουμε. Και πώς το έφερε και γεννήθηκε λόγω του χώρου η ιδέα να κάνουμε γλυκά εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα. Δεν έχουμε ψυγεία όντως.
0: Μα αυτό κοιτάω. Δεν έχει ψυγεία.
1: Δεν έχω βιτρίνα ψυγείο.
0: Είναι... Και αυτά εδώ για να ξέρει και ο κόσμος, επειδή είναι νωρίς ακόμα, φτιάχνεις.
1: Τα αλλάζουμε τα δύο φορές τη μέρα, ας πούμε.
0: Ναι, φτιάχνεις τα γλυκά, μπαίνουν στη βιτρίνα ναι. Και αυτά είναι τα δείγματα για να βλέπει ο άλλος τι έχουμε.
1: Άρα λοιπόν, είδα και τι σου δίνει αυτό το πράγμα. Σου δίνει την κυκλική οικονομία που λέμε, το circular economy. Όντως δεν πετάς φαγητό, που είναι, ξέρεις, είναι σημαντικό. Όντως είναι σημαντικό.
0: Αν δεν ετοιμάζεις πράγματα για να μπαγιατεύουν και να.
1: Είναι όντως σημαντικό.
0: Τα βλέπετε, νέα παιδιά, στο σωστό το δρόμο. Κυκλική οικονομία. Δεν πετάμε τίποτα. Εφαρμόστε το και στο σπίτι.
1: Από τότε υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν πανετόνε, παίρνουν ακόμα και τώρα και ξέρεις αυτό μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι άνθρωποι που με βλέπουν με ένα μηχανάκι να μοιράζουν τα πανετόνε και τώρα έρχονται στο χώρο μου.
0: Αυτό είναι τέλειο.
1: Άρα γιατί... κάνουμε πανετόνε όλο το χρόνο.
0: Αυτό τώρα είναι η επόμενη ερώτηση. Αν δεν κάνω λάθος είναι χριστουγεννιάτικο ιταλικό γλυκό.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Και ξέρεις, αντιλαμβάνομαι ότι λόγω δυσκολίας μάλλον δεν γίνεται όλο το χρόνο. Γιατί είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο προϊόν, πραγματικά σου το λέω.
0: Γιατί ποια είναι δύσκολο, ένα κέικ, είναι κέικ και από πάνω κάτι διάφορα.
1: Ναι, και αυτά τα παίρνουμε και έτοιμα. άρα δεν είναι κάτι, παπάντζα πουλάμε. Όχι, έχει προζύμι, φυσικό προζύμι. Και στην ουσία είναι τρία ζυμάρια, δεν είναι ένα. Και δεν είναι κέικ, ούτε τσουρέκι. Άρα λοιπόν, είπα, μου αρέσει η μονοθεματικότητα. Δηλαδή να πας σε ένα μαγαζί και να κάνει μόνο σουβλάκι, ας πούμε. Θα κάνω μόνο πανετόνε.
2: Πανετόνε. Η ιστορία ενός γλυκού ψωμιού. Στην Ιταλία σημώνονται γλυκά ψωμιά από την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με βασικά συστατικά το σιτάρι, το αλεύρι, το προζύμι και το μέλι. Μια παράδοση που έμεινε ζωντανή στον Ιταλικό Βορρά κατά το πέρασμα των αιώνων. Ειδικά για τους Μιλανέζους, το πανετόνε είναι κάτι παραπάνω από το παραδοσιακό γλυκό των Χριστουγέννων. Είναι στοιχείο της τοπικής του ταυτότητας και ο μύθος του έχει ρίζες μισής χιλιετίας. Σύμφωνα με αυτόν, κατά τη διάρκεια του Χριστουγεννιάτικου δείπνου του 1495, που παρέθεσε ο Δούκας του Μιλάνου, έμεινε ξαφνικά χωρίς επιδόρπιο. Το προγραμματισμένο γλυκό κάηκε και τη λύση έδωσε ένας νεαρός μάγειρας που τον έλεγαν Τόνι. Ο δαιμόνιος μάγειρας πήρε ένα ψωμί μπριό, το γέμισε με σταφίδες και αποξηραμένα φρούτα και το γλυκό ήταν έτοιμο. Το πάνε ντι Τόνι, δηλαδή το ψωμί του Τόνι, λατρεύτηκε στη στιγμή από τον Δούκο και τους καλεσμένους του, ξεκινώντας έτσι μια γαστρονομική παράδοση που κρατάει πάνω από 500 χρόνια και απολαμβάνεται πλέον σε ολόκληρο τον κόσμο και φυσικά όχι μόνο τα Χριστούγεννα.
0: Τελικά στο μαγαζί του Αντώνη Σελέκου είναι κάθε μέρα γιορτή. Κάθε μέρα Χριστούγεννα. Λοιπόν.
1: Τι είναι αυτό.
0: Έβαλα στο Λούκι το Δημητράκη όσο μιλούσαμε.
1: Ήταν εδώ, είχε αρρωστήσει.
0: Όχι, εδώ ήταν. Να φτιάξει αυτό το. Πώς το είπαμε, λέμον.
1: Τάρτα λεμόνι.
0: Τάρτα λεμόνι.
1: Ναι. Με γιαούρτι
0: τάρτα
1: ελληνικό.
0: Λεμόνι, με γιαούρτι ελληνικό. Και τι άλλο είπαμε που είναι από τη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι το γιαούρτι, είναι από τη Θεσσαλονίκη.
0: Το γιαούρτι. Έτσι. Αυτό που ξέρει, φέρνει το γιαούρτι από τη Θεσσαλονίκη. Το οποίο είναι από κάτω. Οπότε τα σπρώχνω όλα για να φάω γιαούρτι της Θεσσαλονίκης. Επειδή δεν είμαι τοπικιστής. Στην υγειά σας.
1: Πίνεις ή τρως. Η αγελάδα που κάνει το γιαούρτι.
0: Πολύ ωραία. Μπράβο ρε φίλε.
1: Το προσπαθούμε.
0: Είναι αυτό που σου λέω. Δεν είναι τόσο γλυκά.
1: Σου βγάζει ζάχαρη. Όχι. Εγώ έχω τεστ. Δηλαδή, άμα δω άνθρωπο να πίνει νερό, σου λέω τώρα τα μυστικά μου. Άμα δω άνθρωπο να πίνει νερό, ξέρω ότι πρέπει να μειώσω ζάχαρη. Χωρίς να το πει. Less sugar, more taste.
0: No sugar, the
1: real
0: best.
1: Taste.
0: Ναι.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
4: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
5: Capitalism can inform how we have sex.
3: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
6: It becomes more capitalistic.
3: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
7: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
8: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Γιατί όταν μαγειρεύουμε, παίρνουμε μια συνταγή και μπορούμε να την κάνουμε και όπως θέλουμε, ενώ στη ζαχαροπλαστική δεν μπορούμε να κάνουμε το ίδιο. Ή μήπως μπορούμε να κάνουμε το ίδιο, απλά δεν είμαστε τόσο εξοικειωμένοι.
1: Μπορούμε να κάνουμε το ίδιο. Νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε το ίδιο. Υπάρχουν κάποιοι βασικοί κανόνες, οκ. Okay, αλλά μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε στη ζαχαροπλαστική. Κοίτα, θέλει η ζαχαροπλαστική...
0: Τους έχω δει όλους τους ζαχαροπλαστικούς, όλοι μετράνε. Κάνουν δύο. Και οι άλλοι μετράνε, αλλά όχι τόσο οι μάγειρες δηλαδή.
1: Είναι πιο ελεύθεροι.
0: Υπάρχει μια ελευθερία, ενώ εδώ άμα κάνω μια έτσι, ας πούμε, λίγο παραπάνω και...
1: Κάτι φεύγει. Άρα, ποιο από τα δύο επαγγέλματα είναι για να πας σε ψυχολόγο?
0: Σε ψυχολόγο, το ψυχαναγκαστικό, μάλλον του ζαχαροπλάστη.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό έχεις αυτή τη συμπεριφορά από την ώρα που έχουμε έρθει. Το ότι τον έχω συμμαζέψει και τη σκηνή, αν μπορέσει να πει δύο λόγια στην κάμερα και την κάμερα, ούτε την κοιτάει, σε μένα τα λέει. Μεγάλος αγώνας από το πρωί.
1: Καταρχάς να σου πω ότι δεν πίστευα ποτέ ότι θα ζήσω αυτό που ζω αυτή τη στιγμή.
0: Ότι θα τρώω από το γλυκό σου.
1: Ναι, ότι θα καθαρίζει βασικά στο μαγαζί. Ότι θα πλένει.
0: Γι' αυτό το κοιτάζω συνέχεια. Δεν έχει την κλασική μορφή το γαλακτομπουρεκό σου. Θέλω να καταλάβω, είναι σιροπιασμένο ή όχι?
1: Είναι σιροπιασμένο, απλά το σιρόπι το έχει μέσα.
0: Μάλιστα. Και πώς είναι το σωστό? Τώρα ρωτάω για γενικότερα. Να είναι ζεστό το γαλακτομπούρικο και κρύο το σιρόπι ή κρύο το σιρόπι και ζεστό το γαλακτομπούρικο? Δύο φορές το ίδιο πράγμα. Ποιος
1: λοιπόν,
0: το άλλο στο
1: όταν πηγαίναμε στη σχολή, αυτός ήταν ο κανόνας. Ζεστό κρύο. Δηλαδή να είναι ή ζεστό το προϊόν που βγαίνει από το φούρνο ή τάρα,
0: το
1: με κρύο σιρόπι ή ζεστό το σιρόπι και κρύο το γαλακτομπούρικο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Για μένα είναι ζεστό.
0: Ναι, ειδικά στο γαλακτομπούρεκο.
1: Οι Τούρκοι το έχουν δείξει αυτό. Δηλαδή, βλέπεις που ρίχνουν το σιρόπι πάνω από τον μπακλαβά με το που βγαίνει από το φούρνο και το βάζουν πάνω και σε μια φωτιά και αρχίζει και βράζει το σιρόπι μέσα.
0: Ναι.
1: Είναι το καλύτερο.
0: Τα ακούσατε το μυστικό για το γαλακτομπούρεκο. Ζεστό το γαλακτομπούρεκο, ζεστό και το σιρόπι.
1: Για μένα.
0: Γιατί κάνει και μια κρούστα μετά από κάτω που αυτό είναι.
1: Ψάχνουμε έναν τρίτο να μπει εδώ πέρα.
0: Εντάξει.
1: Σε βλέπω μάχημο.
0: Και πού ακόμα, δεν έχει δει τίποτα. Κάτσε λίγο να συνεργαστούμε, που θέλεις να με κάνεις και συνέτερο. Αλλά θα αρχίσουμε να κάνουμε τα πρώτα αλμυρά γλυκά.
1: Με χαρά, τι θες να βάλουμε?
0: Παγωτόνι, μακαρόνια με κοιμά, ας πούμε. Αυτά είναι... Τα κόβει, ο άλλος ανοίγει, θα είναι με...
1: Θεσσαλονικιώτικα αυτά.
0: Γιατί οι άνθρωποι... Πάμε σε ένα σπίτι, ρε παιδί μου, πάμε δώρο ένα γλυκό. Θα μου πεις τι να τους πάμε, αλμυρό, αλλά...
1: Φαντάζει να πήγες με μια πίτσα.
0: Ναι, αυτό σκέφτομαι, ότι τα γλυκά τα έχουμε φέρει σε μια διαδικασία που είναι και κάτι σαν πιο επίσημο. Υπάρχει η αίσθηση ότι μάλλον είναι και λίγο πιο ακριβά.
1: Λοιπόν, γύρινα πίσω και δες τα παλιότερα χρόνια, λοιπόν. Το γλυκό στην Ελλάδα ήταν όντως, ξέρεις, δώρο, δηλαδή ήταν ένα ακριβό πράγμα. Ναι. Τα γλυκά της Ελλάδας, όπως βλέπεις, οι παραδοσιακές συνταγές είναι με φθηνά υλικά, με γλυκά του κουταλιού, με ζάχαρη για να διατηρούνται. Έχουμε περάσει δύσκολες εποχές σαν λαός. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνομαι ότι πιο παλιά χρόνια το να πήγαινες επίσκεψη με ένα κουτί καλά γλυκά ήταν, είχε μια βαρύτητα.
0: Ναι.
1: Και πιστεύω ότι έχει μια βαρύτητα.
0: Θυμάσαι τις εργολάβες?
1: Πώς το θυμάμαι? Η εργολάβη είναι το ελληνικό μακαρόν.
0: Ναι, όχι και.
1: Τι ωραίο!
0: Μακαρό μακαρόν, όχι.

0: κοιτάω, ξανακοιτάω. Με τη σοκολάτα αισθάνομαι σαν να μην τα πας πολύ καλά, ας πούμε. Δεν τη χρησιμοποιείς πάρα πολύ.
1: Ξέρεις τι, την αγαπώ τη σοκολάτα. Και ο κόσμος την αγαπάει προφανώς. Απλά επειδή κάνουμε λίγα γλυκά, δεν θέλω να ανοίξω που λέμε το μενού και θέλω να κάνω διάφορες γεύσεις. Η σοκολάτα με εγκλωβίζει λίγο.
0: Ας υποθέσουμε τώρα ότι σου φύγει αυτή η τρέλα με τα πανετώνα. Τα κάναμε. Θα υπάρχουν έτσι κι αλλιώς στο μαγαζί. Βρήκαμε και τη φόρμουλα. Γίνονται όλο το χρόνο. Ψήνεσαι τώρα και κανένα άλλο γλυκό έτσι παραδοσιακό κάποιες άλλες χώρες να το πάρεις και να το κάνεις viral γι' αυτό.
1: Ναι, έχω σχεδιάσει κάποια πράγματα. Απλά ξέρεις, όλα θέλουν λίγο χρόνο.
0: Σίγουρα.
1: Και θα το κάνω, θα το κάνω. Θα κάνω.
0: Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Να ξέρω ότι δουλεύει το επόμενο βήμα στο μυαλό.
1: Σιγά σιγά θα το κάνω γι' αυτό.
0: Μητράκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια στα χέρια σου. Παλικάρι! Λεβεντόπεδο! Ο καλύτερος! Να το πάρουμε το μαγαζί. Εδώ ήσουν.
1: Μες τη χαρά είναι αυτός.
0: Ναι. Τι είπε, εσύ μου είπε, σου παθαίνουν ατυχήματα, του συμβαίνουν πράγματα περίεργα.
1: Κάτσε καμιά εβδομάδα
0: εδώ. Τι είπαμε, είμαστε εδώ.
1: Παρί.
0: Παρί, ναι. Ο Ζαχαροπλάσης που μας έκανε το...
1: Τη ρόδο του ποδηλάτου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το γλυκό να σου πω, ότι παραδοσιακά είναι με κρέμα από φουντούκι. Εμείς εδώ πέρα το κάνουμε με κρέμα από σοκολάτα γάλακτος, βάζουμε και passion fruit
0: και
1: κάνουμε
0: μια τραγάνη
1: που λένε φουντούκι, που είναι στο κάτω μέρος.
0: Αλήθεια. Παπαρί, ο μέλος είναι το μόνα μου. Παντικουά.
1: Ναι, πάρε και το γλυκό και φύγει. Χάζε να σου ανοίξω. Ο
0: διάβολος, όποια δουλειά.
1: Έλα, έλα.
0: Μην μιλάτε. Αφήστε με μόνο μου. Εγώ παλέα θα κάνω το γλυκό μου. Και να σκεφτεί κανείς ότι δεν τρώω γλυκά.
2: Δείτε σε λίγο. Ο Σωτήρης τρώει με τον δημοσιογράφο Γιώργο Κακούση. Μαθαίνει τι είναι το ντεγκουστασιόν. Δοκιμάζει γαλλική κουζίνα και τρώει σοκολάτα με μανιτάρι.
0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μου φίλοι, τι κάνετε? Αυτή η κίνηση έχει να κάνει με το λεπτεπίλεπτο της γεύσης που έχω αναπολύσει. Εντάξει, τρώω εδώ, τρώω εκεί, μου ήρθε κάτι, μια όρεξη για γαλλική κουζίνα. Γαλλική γαστρονομία, λίγο... Φύνεξα στη ζωή μου. Θέλω πολλά, εν πάση περιπτώσει, τα οποία τα βρήκα. Τα βρήκα στο Χαλάνδρι, στο Παβιλιόν του Ζαν. Le Pavillon του Ζαν. Για το επίθετο, διαβάστε το μόνοι σας. Ζαν, σαν το, bonjour.

0: κάτσεις και... Πού να κάτσεις. Γιώργο. Έλα Παναγία μου, τι κάνεις φίλε.
1: Πού είσαι. Τι έγινε, πώς και από εδώ.
0: Εγώ πώς από εδώ, εσύ πώς από εδώ.
1: Α, εγώ απλά, επειδή δεν έβρισκα τραπέζι ποτέ.
0: Είπες σε... να έρθεις λίγο πιο νωρίς.
1: Είπα να έρθω απροειδοποίητα, θέλω να σου πω. Κάτσε, για... κάτσε.
0: Κάτσε. Πολύ ωραία.
1: Κάτσε.
0: Ωραία, αφού βρεθήκαμε εδώ παρέα και από ό,τι κατάλαβα μόνος είσαι κι εσύ, την πάτησες αν δεν το κατάλαβες. Θα φάμε παρέα.
1: Α, όχι, κοίταξε να δεις. Εμένα χαρά μου να φάμε παρέα.
0: Και όχι απλά θα φάμε παρέα.
1: Κερνάς. Γιατί εγώ έβαλα το τραπέζι.
0: Και θα ετοιμάσω και αυτά που θα φάμε. Όσο και αν σου φαίνεται περίεργο.
1: Να σου πω.
0: Ας εσύ θα το
1: σκέφτεσαι. Εγώ ήρθα να φάω από Γάλλο σεφ.
0: Ήρεμο στάση. Ο Γάλλο σεφ θα έρθει αμέσως. Διότι ο Ζαν είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος πάνω απ' όλα. Και θα δεις και τι σεφ είναι. Ζαν Σαρλ Μετάγια. Ένας υπέροχος άνθρωπος. Πρώτα άνθρωπος, μετά σεφ. Υπέροχος και με τις δύο ιδιότητες. Κυρίες και κύριοι, κοντά μας ο Ζαν.

0: Καπιτέζα, να σου ζητήσω και τον Γιώργο.
1: Γεια σου, Σεφ.
2: Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Δημοσιογράφος στο επάγγελμα. Έχεις μπλέξει
2: σήμερα.
0: θα τα πούμε μετά, όταν θα κάτσουμε κανονικά για να τσιμπάμε κιόλας. Για το μαγαζί, για την ιστορία μας, για όλα μας. Τώρα λοιπόν, επειδή πεινάμε και κάτι πρέπει να τρώμε, θέλω να μου πεις για το μενού και ξεκινάω από αυτό. Τι σημαίνει degustation?
2: Το degustation είναι μια συλλογή από διάφορα πιάτα.
0: Μάλιστα.
2: Που θα πάτε ένα μετά από τον άλλο, μετά από το άλλο, για να μπορεί να απολαύσετε τις διαφορετικές γεύσεις.
0: Μάλιστα.
2: Και ήθελα να προσπαθήσω να βοηθήσω και να εκπαιδεύσω λίγο το πελατολογείο μου.
0: Μάλιστα.
2: Και γι' αυτό κάναμε δύο degustation, για να μπορεί ο κόσμος να έχει όλες τις γεύσεις, μία από την άλλη, και τις σωστές ποσότητες.
0: Μάλιστα. Οπότε ή το ένα ή το άλλο. Σε ποια σελίδα είσαι, στην ένα ή στη δύο?
3: Κοιτάξτε να δεις, νομίζω ότι στην αρχή ενθουσιάστηκα με την ένα και λέω «Ω, εδώ είμαστε», αλλά γύρισα στη δύο μετά και άλλαξα γνώμη.
0: Μάλιστα.
3: Ναι.
2: Δηλαδή,
3: αν κάποιος είναι να μαγειρέψει σήμερα, πρέπει να κουραστεί λιγάκι παραπάνω.
2: Κοίτα, εγώ δεν μπορώ να μαγειρεύω σήμερα.
0: Μπορείς να δώσεις οδηγίες όμως.
2: Θα μπορώ να δώσω οδηγίες, αλλά εσύ θα πρέπει να τα κάνεις όλα.
3: Είσαι σίγουρος? Είσαι σίγουρος ότι μπορεί να μας φτιάξεις τα πόδι καρπάτσιο?
0: Καλά, ψάχνει. Αυτά είναι τα εύκολα, έτσι. Ζήτα μου κάτι πιο δύσκολο. Λοιπόν, πάω κουζίνα.
2: Πάμε. Πάω να του κάνω μαθήματα fine dining.

0: πριν ξεκινήσουμε, για να μπορούμε να συνοηθούμε. Τι γίνεται, αυτό τώρα δεν τρώγεται, από κάτω είναι κοράλι, είναι αυτό.
1: Α, τα υπόλοιπα τρώγονται.
0: Αυτά.
1: Ναι.
0: Τι είναι, μικρά σαντουιτσάκια.
1: Το λέμε αμιουσμπούς.
0: Αμιουσμπούς.
1: Okay. Είναι τον τόρο του σεφ, για τα, όταν έρχεται ο πελάτης, κάθεται και μάλιστα. Το σερβίρουμε αμιουσμπούς.
0: Είναι ο άνθρωπος εδώ μεταξύ, είναι η δουλειά του, είναι η ζωή του, είναι όλη μέρα εδώ. Μου μιλάει και εμένα, μπους, κάνε το βισμπούς. Αλλά θα τα μάθω, πού θα πάει.
1: Αλλά τώρα πρέπει να ξεκινήσουμε τα ορεκτικά.
0: Ωραία, πάμε με τα ορεκτικά λοιπόν.
1: Ωραία.

0: μην κατεστρέφει το πιάτο μου, γιατί βάζει λάδια παντού τώρα. Τι είναι αυτό.
1: Τώρα τι.
0: Ναι. Fine dining είμαστε. Όλα τα πιάτα πρέπει να είναι τέλεια. Εντάξει.
1: Κάτι καλύτερο έγινε.
0: Μπορεί να μου βάζει σε παρακάτω αυτό τα δύο.
1: Αυτά είναι αυτό, φεύγουν εύκολα. Θα με πάσω το μπαρμπούνι. Του έχω σε πλήρη ρέγουλα, όπω βλέπετε, να είναι καλή μου φίλη. Τι γίνεται ρε παιδιά με το μπαρμπούνι, θέλετε να αρχίσω τα γαλλικά. Όμορφα. Εντάξει.

0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Και επειδή τώρα για να μην πάθω εγώ τίποτα, επειδή μπαίνω, είπαμε να φτιάξω κάτι, αλλά έχω αρχίσει να αγχώνομαι. Τα παιδιά μπορούν να τα κάνουν μια χαρά. Αυτό βλέπω. Υπάρχει εμπειρία, υπάρχει γνώση και σωστή καθοδήγηση. Οπότε πάμε να κάτσουμε έξω και τα υπόλοιπα να μας τα φέρουν τα παιδιά.
1: Το κατάφερα.

0: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
3: Sideways in linen.
2: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
3: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
2: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
3: I can either go back to London and resume my old life.
4: Yeah, do that.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
5: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
6: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: Και πριν μπούμε στη διαδικασία αυτή, ναι, πώς βρέθηκε ένας Γάλλος στην Ελλάδα? Μου μυρίζεται υπόθεση ερωτικού μετανάστη.
1: Όχι ακριβώς, αλλά έγινε μέσα στο μετά.
0: Ήρθες δηλαδή για τη δουλειά?
1: Ήρθα στη δουλειά, για τη δουλειά πρώτα.
0: Okay.
1: Ναι. Ήρθα πρώτη για δουλειά στη Κρήτη,
0: στην Κρήτη,
1: στην Ελούντα. Και ναι, έκατσα, παντρεύτηκα και τώρα έχω δύο όμορφα παιδιά.
2: Γάλλος σεφ στην πατρίδα του Αντικριστού. Δηλαδή τώρα...
1: Ναι, ναι.
0: Σου κάνει
2: τα ήθελες.
0: Στο κάνει το Αντικριστό έτσι, φαντάζεσαι. Μας έδωσες τώρα τις επικεφαλίδες. Μάλιστα. Κάνε τώρα και την ανάλυση. Ελούντα, τι έκανες στην Ελούντα?
1: Ήρθα, ήμουν 21 ετών.
0: Ετών.
1: Ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου ήθελε να φτιάξει ένα από τα πρώτα fine dining εστιατόριο στην Ελλάδα. Okay. Ο άνθρωπος αυτός είχε φτιάξει το πρώτο golf στην Ελλάδα. Είχε φτιάξει ένα από τα πιο ωραία σπα της Ελλάδας και ήθελε να έχει και το πιο ωραίο εστιατόριο fine dining στην στη Κρήτη, δηλαδή, στην Ελούντα. Και εγώ ήρθα με τον ένα σπουδαίο σεφ που είχε δύο αστέρι Μισελάν στο Παρίσι και το λένε Le Divelec, Jacques Le Divelec.
0: Ο Ζακ έφερε μαζί του το Ζαν.
1: Έφερε το Ζαν και πρέπει ο Ζαν να αναλάβει την κουζίνα σε μια, στην Ελλάδα, σε μια γλώσσα, σε μια χώρα που δεν είχα ιδέα, που σε μια γλώσσα που δεν ήξερα τίποτα. Το πρώτο πράγμα που έμαθα ήταν σιγά σιγά. Και ξεκινήσαμε, έκατσα 8 χρόνια στην Κρήτη. Και ναι, μ' άρεσε πάρα πολύ την Κρήτη. Την...
0: Η Κρήτη και...
1: Αγαπάω πολύ την Κρήτη.
0: Στο επίπεδο του φαγητού, οι πρώτες ύλες και τα τέτοια δεν το συζητάμε.
1: Σιγά σιγά, δηλαδή ξεκινήσαμε μια γαλλική κουζίνα ακριβώς. Ήταν να πάρουμε το εστιατόριο του Παρισιού που είχε δύο αστέρι Μισελάν, να το μεταφέρουμε στην Κρήτη. Μετά από ένα χρόνο καταλαβαίνουμε ότι ο τουρίστας δεν θέλει μόνο αυτό, θέλει να είναι και μια εμπειρία της Ελλάδας,
0: του
1: προϊόν, που έχουμε φοβερά προϊόν στην Ελλάδα. Το επόμενο χειμώνα κάναμε ένα tour γρήγορα στη Κρήτη. Γνωρίσαμε γιαγιάδες, άνθρωποι που μαζεύουν βότανα, που ψαράς κτλ. Και...
0: βέβαια, ποιος θα σου μάθει, ο Ζακ Βόρζουβι Ροντιού? Η γιαγιά θα σου μάθει που πάει πάνω στο βουνό εκεί στο Ψιλορίτη και μαζεύει την τσουκνίδα, στην κάνει και αλυφή και σαλάτα και κατάπλασμα.
1: Αλλάξαμε από το πολύ βούτυρο.
0: Ναι, γιατί το έχετε αυτό στην
1: Το είχαμε
0: Γαλλία,
1: πολύ, με την πολλή κρέμα γάλακτος.
0: Περάσατε στη στάκα.
1: Αλλάξαμε.
0: Περάσατε στη στάκα να βουλώσουν οι αρτηρίες σίγουρα.
1: Ακριβώς. Αλλάξαμε, βάλαμε λάδι και στο τέλος λίγο βούτυρο για να δώσει τις γεύσεις κτλ. Και έτσι κερδίσαμε αρκετά βραβεία στα 21 χρονών, ένα από τα καλύτερα εστιατόρια στην Ελλάδα.

0: σου που τη συνάντησε.
1: Την αγαπημένη μου την γνώρισα στην Κρήτη στην αρχή όταν έφτασα.
0: Κρητικοπούλα είναι.
1: Δεν είναι και είναι από Καρπενήσι, διάφορο.
2: Ένας Γάλλος και μια Καρπενησιώτησα συναντήθηκαν στην Κρήτη.
0: Στην Κρήτη και ανάμεσα στα Λουκάνικα, τα Παΐδια και
2: του είπανε ή γαμπρό ή μακαρίτη. Οπότε εύκολη η απόφαση αυτό.
0: Και τώρα μετά τα όμορφα της προσωπικής σου ζωής, περνάμε στα όμορφα της επαγγελματικής σου ζωής.
1: Αυτό, ακριβώς.
2: Παιδιά, εδώ... αυτό δεν βγάζει σεβασμό, δηλαδή δεν σου, σου προκαλεί ένα σεβασμό όλο αυτό τώρα. Σεβασμό στην προσπάθεια του σεφ, σεβασμό στην πρώτη ύλη, σεβασμό στον τρόπο με τον οποίο αυτά ακουμπήθηκαν μέσα στα... μέσα στα πιάτα. Εμένα αυτό μου βγάζει, θέλω να σου πω.
0: Κυρίως σεβασμό στον άνθρωπο που πρόκειται να τα φάει. Γιατί δεν του πας πια να
3: σου πω.
2: Να σου πω, να σου πω. Έτσι. Τώρα με το χέρι στην καρδιά. Σεφ, εσύ θα μου πεις την αλήθεια. Από όλα αυτά, εσύ τι ετοίμασες?
0: Νάτο.
2: Αυτό?
1: Εδώ.
2: Το οποίο τι είναι?
0: Αυτό είναι, θα τα πω εγώ λοιπόν.
2: Ναι. Ανασκουμπόσου.
0: Αυτό λοιπόν είναι. Το περίφημο μπαρμπούνι με παστούρμα εδώ στο μαγαζί, το οποίο ακουμπάει πάνω σε μία σκόνη από δεδρολίβανο και παστούρμα,
2: ναι.
0: Συνοδεύεται με ένα ζυμαρικό από χόρτα, το οποίο περιέχει μέσα καπνιστό χέλι.
2: Και εσύ τι έκανες από όλα αυτά?
0: Εγώ τα έβαλα στη θέση.
2: Εσύ τα έβαλες στη θέση του.
0: Τα έβαλα στη θέση.
2: Θέλω να σου πω ότι τώρα για να μην είμαι άδικος, αν και θέλω πάρα πολύ να σε πειράξω, νομίζω ότι
0: θα σου
2: και,
0: πω.
2: Και να τα βάλει κάποιος στη θέση του,
0: ναι.
2: Είναι τέχνη.

0: Λοιπόν, και ξεκινάμε. Τη θυμάμαι τη σειρά των πιάτων εγώ.
1: Για πες.
0: Γιατί πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο, για να μην μπερδευτεί και ο κόσμος, ότι δεν σερβίρονται έτσι εδώ τα πιάτα. Έρχονται όλα με τη σειρά ένα-ένα. Γι' αυτό και είναι αυτές οι ποσότητες. Τρως αυτό, περνάει στο επόμενο και ούτω καθεξής, μέχρι να συμπληρωθούν τα 9 ή τα 12.
1: Τη θυμάσαι τη σειρά?
0: Βεβαίως τη θυμάμαι τη σειρά.
1: Ωραία.
0: Ξεκινάμε λοιπόν εδώ με τα αμυσμυγούς.
1: Αμυσμυγούς.
0: Ξέρεις τι θα πει αυτό?
1: Θα μου βοηθήσεις?
0: Βέβαια, είναι για να διασκεδάσεις το στόμα σου, όπως είπανε και οι γαλλομαθείς φίλοι μας.
1: Okay.

0: Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και η τρούφα με την οποία δεν μεγαλώσαμε γιατί δεν τη βλέπαμε.
1: Κοίταξε, η τρούφα υπήρχε.
0: Εμείς δεν. Πατάτα, τηγανητή.
1: Όπως και πολλά άλλα πράγματα.
2: Η τρούφα τη βλέπει σε πολλά μαγαζιά, αλλά πιο πολύ σε μισελνάτο εστιατόριο.
1: Αυτή την απορία μπορείς να μου τη λύσεις. Με αυτά τα μισελέν, τα βραβεία, μη γελάς. Εμείς έχουμε εδώ, μισελέν έχουμε.
2: Έχουμε, ναι. Έχουμε και φτουφτού, ναι.
1: Ισανότερα. Να πάρεις όλα τα βραβεία πάνω σου να έρθουν.
2: Και πιστεύω ότι θα πάει και ακόμα περισσότερα.
1: Το μαγαζί μας.
2: Και το μαγαζί μας. Και
1: εσύ ο ίδιος.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ο καημός των σεφ με αυτά τα βραβεία, τα Μισελέν, ρε παιδάκι μου. Ναι. Ποιος είναι, δηλαδή δεν είναι αρκετή η καταξίωση από τον κόσμο.
2: Είναι, όπως έναν ηθοποιός πιστεύω ότι θέλει ένα Οσκάρ ή έναν...
1: Α, μάλιστα.
2: Το πιο μεγάλο βραβείο, αυτό είναι για μας, πιστεύω. Κάποιοι το κυνηγάνε, γιατί βοηθάει και την επιχείρηση, να ξέρεις.
1: Καλά, δεν είναι μόνο,
2: δεν είναι μόνο ναι, ότι ναι. Το Michelin φέρνει παγκόσμια πελατολόγιο.
1: Ερώτηση τώρα σε αυτό που είπες, πιάνουμε από το κυνηγάνε.
2: Ναι.
1: Πώς το κυνηγάω, δηλαδή, τι παραπάνω πρέπει να κάνω από το να έχω πολύ καλή πρώτη ύλη και πολύ ωραία πιάτα.
2: Τα είπες όλα. Κανονικά είναι αυτό το πρώτο κριτήριο για να έχεις ένα εστιατόριο με Michelin. Δηλαδή μπορεί να είναι αυτό, το πρώτη ύλη, το καλό σέρβις, αλλά το πρώτο αστέρι σταματάει εδώ.
1: Μάλιστα.
2: Το δεύτερο αστέρι, μετά υπάρχει...
1: Στη δημιουργικότητα
2: υπάρχει, δεν είναι μόνο. Υπάρχει εστιατόριο που πήραν αστέρι που είναι snack, που είναι στο Τόκιο ή δεν θυμάμαι που στην Ασία έχουν ένα που σερβίρει σάντουιτς.
1: Μάλιστα.
2: Ή μία πάπια.
1: Ωραία τα αστέρια. Το παραδέχομαι. Είναι τα βραβεία τους είναι. Αλλά ρε παιδί μου, τρώγονται αυτά που φτιάχνουν. Εγώ να κάτσουμε στο τραπέζι, να βάλουμε κάτω το κρασάκι μας, να φάμε ένα μισέ.
0: Επειδή αυτή είναι η εποχή που βγαίνουν οι ανεμότρατες, έτσι που επιτρέπεται το ψάρεμα με ανεμότρατες, θέλω να σας πω το εξής. Από τα πιο παρεξηγημένα θαλασσινά, τη δεκαετία του 80 ακόμα, όχι πάρα πολύ παλιά, ήταν οι καραβίδες. Τις καραβίδες από τις ανεμότρατες τις βγάζανε, τις πετάγανε σε κάτι κασέλες, ψαροκασέλες, και πουλάγανε τους μπακαλιάρους, τα...
1: Αυτές ναι. Οι τέσεις στο νησί.
0: Εγώ τα έζησα στο νησί. Κανά χριστόψαρο το οποίο... Αυτά ήταν τα ψάρια τα οποία είχαν αξία. Οι καραβίδες ήταν λίγο κάτι μας. Ήταν λίγο στην άκρη. Αλλά πάντα το σέβομαι, γιατί το έχω φάει, δηλαδή το έχω χορτάσει αυτό το πράγμα. Έτσι, μπράβο, ναι. Και να τις πας και με μανία.
1: Έτσι, πολύ ωραίο. Η καραβίδα είναι...
0: Στο μαντένι ή βραστή. Αυτή εδώ τι είναι.
2: Στο τηγάνι.
0: Στο τηγάνι, πιασμένο. Μάλιστα.
2: Ίσα-ίσα για να κρατάμε τις γεύσεις.
0: Σεφ, μας επιτρέπετε.
2: Καλή όρεξη.

0: στις κουζίνες όπως και στις γλώσσες των λαών υπάρχουν δάνεια mm-hmm. από τη μία γλώσσα στην άλλη. Ας πούμε οι Γάλλοι μας δανείσατε την μπεσαμέλα, εμείς δεν την είχαμε εδώ. Τώρα έχουμε το παστίτσιο που είναι δικό μας πιάτο υποτίθεται ή το μουσακά που είναι δικό μας πιάτο mm-hmm. με μια κρέμα η οποία είναι γαλλική. Πόσο μπλέκονται αυτές οι δύο κουζίνες?
1: Στη Γαλλία δουλεύαμε με το υλικό. Υλικό ήταν, μπορεί να είναι τη μελιτζάνα, την πολύ καλή μελιτζάνα, όπως η καλύτερη ντομάτα. Εσείς σίγουρα έχετε όλα αυτά τα σε.
2: Μπεσαμέλ. Η μυθική ιστορία μιας σάλτσας. Σήμερα η μπεσαμέλ είναι ένα αντικατάστατο συστατικό ελληνικών παραδοσιακών φαγητών, όπως το παστίτσιο και τον μουσακά. Όμως ένας μύθος αναφέρει ότι αντίστοιχη πορεία είχε και στη γαλλική κουζίνα από όπου και τη δανειστήκαμε. Σύμφωνα με τον μύθο αυτό, οι ρίζες της κρεμμόδους αυτής σάλτσας βρίσκονται στην Ιταλία και πιο συγκεκριμένα στη Φλωρεντία. Η πρώτη γνωριμία των Γάλλων με την μπεσαμέλ έγινε όταν η Κατερίνα των Μεδίκων παντρεύτηκε το 1547 τον Γάλλο βασιλιά Ερίκο τον Δεύτερο και οι Τοσκανέζοι μάγειρες που την ακολούθησαν στη Γαλλία έφεραν μαζί τους τη συνταγή μιας πηχτής και κρεμμόδου σάλτσας. Η σάλτσα αυτή είχε σαν βασικά συστατικά το αλεύρι, το βούτυρο και το γάλα και έμελε να εξελιχθεί σε αυτό που ονομάστηκε μπεσαμέλ. Σήμερα η μπεσαμέλ αποτελεί τον βασικό πυλώνα της γαλλικής κουζίνας και μαζί με τις Ολλανδέζες, Σπανιόλ, Βελουτέ και Τομάτ σχηματίζει την ομάδα των μητέρων των σαλτσών από τις οποίες προέρχονται όλες οι σάλτσες της γαλλικής γαστρονομίας.
1: Ήταν μια φυσιολογική γνώμη ότι την μπεσαμέλ θα μπορούσε να παντρευτεί το σωστό υλικό και έγινε αυτό το μουσακά ή την παστίτσιο, πιστεύω.
0: Εμείς σας δανείσαμε. Από την ελληνική κουζίνα πήρατε κάτι εσείς?
1: Από την ελληνική κουζίνα, κοιτάξτε, δεν νομίζω.
3: Στην Κρήτη, ας πούμε, εμείς τρώμε τους κοκλιούς χρόνια τώρα.
1: Είναι...
3: Πριν τους ανακαλύψετε εσείς. Που στη Γαλλία τι τρώμε, το βουτυράκι και λίγο σκορδάκι.
1: Σκορδάκι, έχεις απόλυτο δίκιο.
3: Έχω απόλυτο δίκιο. Ναι.
1: Ναι, μπορεί και να τα έχουμε πάρει εσείς από αυτό.
3: Ναι, βλέπεις.
1: Είναι αλήθεια ότι να σας πω κάτι, ότι η πρώτη φορά που έφαγα χοκλιούς στην Ελλάδα, έπαθα σοκ γιατί είναι πολύ καλύτερα από τα γαλλικά.
3: Καλή μου φίλη, το αποτέλεσμα είναι γνωστό. Κοχλί 1, εσκαγκό 0. Ναι, μα είναι πολύ απλό. Είναι ωραίο.
1: Ναι, αλλά
3: είναι ωραίο, το παραδέχομαι. Ναι,
0: είναι ο μπουμπουγιστός. Είναι και γαλλικό και...
3: Μπουμπουγιστό, ρε. Μπουμπουγιστό.

0: του γλυκού, επειδή δεν θα το ξαναδούμε, δείτε το καλή μου φίλη, δείτε το, γιατί δεν θα το ξαναδείτε. Πες μας, Ζαν.
1: Ναι, βοήθησε μας λίγο.
2: Ωραία. Εκεί έχουμε σοκολάτα με μανιτάρι.
0: Σοκολάτα με μανιτάρι.
2: Ναι. Ένα παράξενο συνδυασμός, αλλά όμως πάει
0: τα δίκτυα. Και λίγο φύλλο χρυσό.
2: Και λίγο φύλλα χρυσό.
1: Και λίγο φύλλα χρυσό, έτσι, ναι. για μια αίσθηση πολυτέλειας.
0: Ακριβώς. Το χώμα από κάτω.
2: Το χώμα είναι από μανιτάρια, είναι αποξερωμένο μανιτάρι.
0: Α, πάρα πολύ ωραία.
2: Όσο θα σπάς το μανιτάρι και θα πάει μέχρι κάτω, θα πάρεις και λίγο χώμα.
1: Με το μανιτάρι. Σπάμε τώρα.
2: Άμα.
1: Δεν στενοχωριέσαι.
2: Εντάξει.
1: Όχι,

0: για να κλείσουμε αυτή την κουβέντα,
1: ναι.
0: Πες μου σε παρακαλώ, ελληνική ή γαλλική κουζίνα.
1: Τώρα είμαι 22 χρόνια στην Ελλάδα.
0: Άρα ελληνική.
1: Είμαι 42 χρονών. Μπορώ να πω ότι με έχει κερδίσει και η ελληνική κουζίνα, ναι. Ότι θα μου λείπει όταν θα είμαι στη Γαλλία να φάω τα γαλλικά μου, αλλά στην Ελλάδα δεν θα μου λείψει κιόλας.
0: Να φάω τα γαλλικά.
1: Να φάω τα γαλλικά. Ναι. Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά πραγματικά. Να είσαι γερός, δυνατός και όλα τα καλά.
1: Ευχαριστούμε που ήρθατε.
0: Ευχαριστώ.
2: Και εσύ τα πήγες πολύ καλά με τον Μπαρμπούνι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το βράδυ τώρα.
0: Σε λίγο πιάνω δουλειά. Οπότε χρειάζομαι δυνάμεις. Θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα εμείς. Γεια σας.

0: Αμέσως μετά, θα πας καλά.
1: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
2: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
1: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
2: Αυτό κάνουμε εδώ.
1: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
2: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
3: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
4: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
5: Θάλασσες θα φτιάξω.
3: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Find the gun before somebody else gets shot. You stay out of the way. Please, drop it. Chris, look out. You're under arrest. For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery and murder. The Rookies. Tell me it's not true. See you, right? Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: Δείτε σε λίγο. Ο Σωτήρης βρίσκει έναν παλιό του φίλο στο Παγκράτη και μαθαίνει ότι υπάρχει ακόμα ένα είδος ιταλικής πίτσας που όμως δεν λέγεται πίτσα.
1: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Βρίσκομαι στο όμορφο Παγκράτη και έχω να σας συστήσω το φίλο μου το Λάκη. Φίλη παλιή από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ήθελε, λέει, κάτι να μου δείξει. Λάκη μου, τι κάνεις?
2: Τι να κάνω, καλά Σωτήρη μου, πολύ καιρό είσαι εδώ.
1: Το ξέρω.
2: Και βλέπω την εκπομπή σου, θα φας καλά.
1: Ωραία.
2: Πολύ ωραία και σου έχω μία έκπληξη.
1: Εσύ για μένα έκπληξη?
2: Ναι, θα σε πάω εγώ να φας ακόμη καλύτερα.
1: Σοβαρά μιλάς?
2: Ναι. Πάμε.
1: Πάμε να βγάλουμε και το ψωμί μας. Πού πάμε?
2: Πηγαίνουμε στο Oh My Pizza, στο Παγκράτη.
1: Oh My Pizza στο Παγκράτη.
2: Ναι.
1: Ωραίο μαγαζί. Ποιανού είναι
2: αυτό? Πώς σου φαίνεται?
1: Ωραίο.
2: Είναι το καινούργιο μου εγχείρημα.
1: Σοβαρά μιλάς?
2: Κι όμως, στο κρατούσα έκπληξη.
1: Καλά δεν μιλάς?
2: Ναι.
1: Ρε αλήτη.
2: Έλα ρε.
1: Σκάτσε ρε κουφάλα.

0: Αν είναι να συμβεί έκπληξη, αυτή την κάνω εγώ. Σήμερα μου έκανε ο Λάκης. Ρε Λάκη, τι ωραία είναι το μαγαζί, έτσι σαν φωλιά, μικρό και όμορφο.
1: Βλέπεις το μαγαζάκι μας, αυτό είναι πολύ ωραία.
0: Έβαλε το χέρι της και η σύζυγος.
1: Η σύζυγος, η αρχιτέκτονας.
0: Η καλύτερη αρχιτέκτονας όλων των εποχών. Σιγά μην έφτιαχνε ο Λάκης τέτοιο όμορφο μαγαζί. Έβαλε το δαχτυλάκι της η Λούση. Βραβευμένη αρχιτέκτονας. Ρε Λάκη, γιατί αυτή η πίτσα έχει τέτοιο σχήμα.
1: Η πίτσα την ανοίγουμε μέσα στο ριζάλευρο.
0: Πίνσα.
1: Η πίτσα, ναι.
0: Α, είναι πίτσα, δεν είναι πίτσα.
1: Δεν είναι πίτσα, είναι πίτσα, ναι.
0: Πίτσα, πίτσα ρωμάνα, τι είναι όλο αυτό. Πάντως φαίνεται υπέροχο. Ωραία, και έχει προφανώς μια άλλη διαδικασία.
1: Μια άλλη διαδικασία, ανοίγει μέσα στο ριζάλευρο, γιατί έχει πολύ υγρασία.
0: Το ζυμάρι
1: έχει πολύ υγρασία, οπότε δεν μπορείς να το διαχειριστείς. Okay. Όπως κάνουν σε άλλες πιτσαρίες που το ανοίγουν και το στολίζουν και το ψήνουν.
0: Πόπο υγρασία αυτό το ζυμάρι, ούτε στην Κέρκυρα το καλοκαίρι.
1: Εδώ ο Γιάννης, που άντε να σε δω, θα μπεις μέσα τώρα να...
0: Θα μπω μέσα, θα του πάρω τη δουλειά. Κάτσε και, για να καταλάβω. Το παίρνει, είδα από εκεί πέρα που το έχει. Το ανοίγει έτσι, με το ριζάλευρο. Και μετά τι το κάνει, το προψήνουμε λιγάκι.
1: Το προψήνει για λίγο,
0: okay.
1: Για ούτε ένα λεπτό.
0: Μάλιστα.
1: Ώστε τα έχουμε μετά σε αυτή τη μορφή φρέσκα.
0: Και έρχομαι, ας πούμε, τώρα εγώ σαν πελάτης, λέω μία μαργαρίτα. Έχει τέτοια εδώ.
1: Εκείνη τη στιγμή τη φτιάχνουμε.
0: Έχει τέτοια εδώ μαργαρίτα. Φυσικά. Είναι.
1: Καλά, επειδή είναι πίνσα, δεν θα έχει μαργαρίτα.
0: Δεν ξέρω, παιδί μου, άμα είναι διαφορετικό, μπορεί να είναι γενικότερα διαφορετικό. Ωραία.
1: Ναι, και λέω εγώ,
0: μία πίνσα. Μαργαρίτα.
1: Μπράβο.
0: Και εκείνη την ώρα παίρνει ένα τέτοιο προψημένο.
1: Ναι.
0: Του βάζει πάνω τα υλικά.
1: Το ματούλα, το μοτσαρέλα, το κλπ. Okay. Το ψήνει κανονικά.
0: Το κανονικά πόση ώρα είναι αυτό.
1: Ούτε 3-4 λεπτά το πολύ.
0: Δηλαδή συνολικά σε 5 λεπτά.
1: 5 λεπτά έχει τη φύγει.
0: Και τώρα επειδή τα βλέπω έτσι αυτά μαζεμένα, μπορώ δηλαδή,
1: σου δώσω,
0: να έρθω
1: σου
0: και δώσω να πάρω.
1: Για το σπίτι.
0: Μπορώ.
1: Σκέτο.
0: Ναι.
1: Ναι, μπορείς και αυτό.
0: Α, πουλάμε τη σκέτο του...
1: Εφόσον έχουμε αρκετά. Πάντα κοιτάμε τις ποσότητες που χρειαζόμαστε. Αν έχουμε παραπάνω ζυμάρια.
0: Εμείς είμαστε ανοιχτά όλη τη βδομάδα.
1: Είμαστε κάθε μέρα. Ένα τέτοιο μαγάζι πρέπει να είναι κάθε μέρα ανοιχτό.
0: Okay. Από τι ώρα.
1: 7 μέρες τη βδομάδα, από τις 12.30 μέχρι τις 12.30 και Σαββατοκύριακα μέχρι τη 1.
0: Ωραία. Εγώ άλλο θέλω να καταλάβω. Παίρνω ένα τέτοιο στο σπίτι, το βάζω στο ψυγείο, ας πούμε, και το έχω 3 μέρες ή αυτό, το βάζω στην κατάψυξη, το αφήνω έξω, τι κάνω, πώς το συντηρώ.
1: Το αφήνεις έξω, αν θέλεις, δεν έχει κανένα θέμα, δεν έχει κάτι που να χαλάει,
0: ναι.
1: Ώστε να μπει στο ψυγείο μέχρι το βράδυ. Το βράδυ, αν δεν το ψήσεις, θα το βάλεις στο ψυγείο.
0: Για να το ψήσω
1: την επόμενη μέρα. Αλλιώς προτιμότερο το βάζεις στην κατάψυξη και το ψήνεις μέσα στο μήνα όποτε θες.
0: Όποτε θες. Το βγάζεις, ξεπαγώνει, ναι. Βάζω από πάνω τα υλικά, φούρνιτεκ και είμαι έτοιμος. Ελάκι. Δεν το περίμενα αυτό από σένα.
1: Είδες έκπληξη, στην κρατούσα έκπληξη.
0: Φτού σκόρδα. Και από ό,τι καταλαβαίνω, πάμε καλά.
1: Πάμε καλά, δόξα.
0: Ωραία. Ήρθε η ώρα να δοκιμάσω και επειδή ξέρω ότι για να δοκιμάσω πρέπει να ετοιμάσω.
1: Μπράβο.
0: Κάνεις την πάντα.

0: Μαρουλάκι μου.
1: Έλα, αγόρι μου, πες.
0: Θα φτιάξουμε, είπαμε, μία μαργαρίτα σε πρώτη φάση, γιατί έτσι δοκιμάζεις την πίτσα ή καλύτερα την πίνσα.

0: η πίτσα! Έτοιμοι. Διάβασα έξω που γράφει ότι το ζυμάρι, λέει, οριμάζει 72 ώρες.
1: Μέχρι 72
0: ώρες. Μέχρι
1: 72
0: ώρες. Βλέπετε, καλή μου φίλη, το καλό φαγητό θέλει το χρόνο του. Όλα γίνονται αργά, γι' αυτό γίνονται νόστιμα και ωραία. Μπορείς να μου το κάνεις εξήγηση.
1: Ναι.
0: Μέχρι στιγμής μου έχεις πει ότι έχει πιο πολύ υγρασία από το ζυμάρι της
1: πίτσας. Ωραία, το πάρουμε από την αρχή. Ξεκινάμε, λοιπόν, που θα κάνουμε τώρα.
0: Θα
1: για
0: το
1: να, έχουμε, να το βάλουμε να οριμάσει, θα φτιάξουμε στο ζυμωτήριο το αλευράκι μας. Θα ετοιμάσουμε το ζυμαράκι.
0: Το αλευράκι που από ό,τι κατάλαβε δεν είναι ένα αλευράκι.
1: Είναι ένα μίξ από τρία άλευρα.
0: Από τρία διαφορετικά.
1: Σίτου σόγιας και ρυζιού και ριζάλευρο. Το οποίο όμως είναι μαζί. Το έχουμε εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Το μίξ δεν το κάνουμε αυτή τη στιγμή.
0: Έτοιμο.
1: Υπάρχει.
0: Ωραία.
1: Το βάζουμε μέσα με παγωμένο νερό.
0: Α, μάλιστα.
1: Το αλατάκι μας, το λαδάκι μας, δεν προσθέτουμε ζάχαρη καθόλου.
0: Και
1: το βάζουμε
0: αυτό
1: σε ένα κουβά ψηλό, θα στο δείξω μετά.
0: Okay.
1: Το οποίο πρέπει να έχει περιθώριο γιατί αυτό
0: φουσκώνει.
1: Θα φουσκώσει. Θα οριμάσει το ζυμάρι, λοιπόν, και τότε θα το βγάλουμε και θα ετοιμάσει ο Γιάννης.
0: Επειδή μου είπες μέχρι 72 ώρες.
1: Ναι, μετά θα
0: το
1: χαλάσει.
0: Το λιγότερο ποιο είναι?
1: Κοίταξε, παίζει από 48, εκεί πέρα δηλαδή. Μάλιστα. 48 ώρες συνήθως.
0: Μετά τις 48 ώρες, ας πούμε, θεωρητικά μπορούμε να το καταναλώσουμε.
1: Ναι.
0: Είναι okay.
1: Μετά τις 25-30 ώρες μπορούμε. Το πηγαίνουμε συνήθως 48.
0: Πόσο μου κατεβαίνεις, θα λέμε. Θα κάνουμε ορίμανση ή δεν θα κάνουμε, ρε παιδιά.
1: Και ξεχνάμε για την πίτσα να την κάψεις.
0: Όχι, δεν την ξέρω. Για κοίτα.
1: Ένα γυρισματάκι.
0: Α.
1: Μπράβο.
0: Γυρισματάκι, ε.
1: Ναι. Έτσι, πάρτε.
0: Όχι το πάνω κάτω, το πέρα δόθε.
1: Μπράβο. Έτσι, τελείως. Ήδη είναι σχεδόν έτοιμη. Αλλά ακριβώς αυτό που σου είπα, ότι αν περάσει κάποιες ώρες μετά, χαλάει το ζυμάρι. Δεν έχει δηλαδή ότι όσο το αφήνουμε τόσο,
0: μετά,
1: τόσο πιο καλά. Δηλαδή, πάμε,
0: όταν λέμε χαλάει, τι παθαίνει?
1: Ξυνίζει. Αρχίζει, ναι. Γιατί είναι φυσικός οργανισμός.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει...
0: είναι ομίγιο, δουλεύει το σύστημα. Ναι. Μπράβο, Λάκη. Συγχαρητήρια και πάλι. Δεν θα τρελαθώ. Φίλες μου, έχει κάνει όρια. Τη βγάζω.
1: Τη βγάζεις, ναι, γιατί θα την κάψουμε. Μπράβο.
0: Καλά έκανα και την έβγαλα.
1: Πολύ ωραία. Ωραία,
0: οικονομία, ρε παιδιά, το φούρνο, ρε παιδιά. Μείγμα από τρία διαφορετικά άλευρα, ανοίγει, λέει, με ριζάλευρο, οριμάζει από 30 μέχρι 72 ώρες. Έλα, Παναγία μου, γι' αυτό είναι έτσι ελαφριά και νόστιμη. Τα αγαθά κόπισκτονται.
1: Και λίγο πιο μεγάλα κομμάτια, δεν ανάγκη.
0: Για να είμαι σίγουρος ότι θα λιώσει.
1: Δεν τη διαλύουμε τόσο πολύ, δεν πειράζει. Πάλι πολύ ωραία είναι το αποτέλεσμα.
0: Μετράει. Εμείς δεν την κάνουμε καλά, κατάλαβες. Έτσι είναι, κυρίες και κύριοι. Ανοίγουν ένα μαγαζί και τα ξέρουν όλα όσον αφορά το μαγαζί τους. Και εμείς που ερχόμαστε πρώτη φορά δεν ξέρουμε τίποτα.
1: Έτσι είναι. Εσύ τα ξέρεις όλα γενικά.
0: Σταμάτα.
1: Τι να πω.
0: Ας,
1: τέλος πάντων. Λοιπόν, παίρνουμε λοιπόν φιλαράκια.
0: Ναι.
1: Και τα ρίχνουμε έτσι που χρειάζεται.
0: Α, δεν είναι.
1: Ναι,
0: αυτά δεν τα ρίχνουμε. Είναι ολόκληρα τα φιλαράκια,
1: ναι,
0: τώρα πια.
1: Έξτρα παρθένα ελαιόλαδο.
0: Έξτρα παρθένα ελαιόλαδο, βάλει εσύ, μην κάνω εγώ λάθος.
1: Το κουτάκι μας.
0: Όμα η πίνσα, το κουτάκι.
1: Και έτοιμη προς παράδοση.
0: Και έφυγε προς κατανάλωση, κυρίες και κύριοι. Όμα η πίνσα και έφτασε.

0: σου κάνω μια ερώτηση. Όλος ο κόσμος παιδεύεται με την πίτσα και η πίτσα και η πίτσα, η γνωστή Ναπολιτάνα. Εμάς πώς μας ήρθε να κάνουμε πίνσα?
1: Δεν είναι η γνωστή Ναπολιτάνα, δεν είναι μόνο Ναπολιτάνα, έχει πολλούς...
0: Ευχαριστούμε, Γιάννη.
1: Ευχαριστούμε, Γιάννη. Έχει αρκετούς τύπους πίτσα.
0: Okay.
1: Εμείς επιλέξαμε την πίνσα για να διαφοροποιηθούμε.
0: Αυτό ήταν το σκεπτικό.
1: Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, ειδικά στην περιοχή που είμαστε, στο Παγκράτη.
0: Το Παγκράτη είναι γεμάτο με πράγματα.
1: Πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλά μαγαζιά, πολλές πιτσαρίες. Εκτός από τις κλασικές, τις μεγάλες αλυσίδες, υπάρχουν αξιόλογα μαγαζιά, πιτσαρίες που κάνουν το ζυμαράκι στο δικό τους. Μπράβο, οπότε εμείς πάμε να κάνουμε πίνσα.
0: Εξελίχθηκε το Παγκράτη σε γευστικό λαβύρινθο. Κάθε γωνιά και ένα πολύ ιδιαίτερο και ωραίο μαγαζί. Δεν ξέρεις τι να πρωτοφάς.

Μάλιστα, ο ίδιος ποιητής αναφέρει ότι αυτό ήταν και το πρώτο πράγμα που γεύτηκε ο Αινίας, ο ήρωας του Τροϊκού πολέμου, όταν εγκαταστάθηκε στο Λάτιο. Στη Ρώμη την ξαναθυμήθηκαν πριν από 2 δεκαετίες περίπου, ενώ τελευταία έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρο τον κόσμο. Η επιτυχία της έχει την ερμηνεία της και το μυστικό βρίσκεται στην εύκολη χώνεψή της. Το μείγμα με τα 3 άλευρα από ρύζι, σόγια και σιτάρι, σε συνδυασμό με την ορίμανση της ζύμης σε χαμηλή θερμοκρασία για 72 ώρες, η οποία και διασπά τους δεσμούς του αμύλου, την έχουν κάνει ιδιαίτερα αγαπητή σε όσους ακολουθούν τις σύγχρονες διατροφικές τάσεις. Η πίνσα όμως δεν είναι μόνο πιο ελαφριά στο στομάχι λόγω αμύλου, είχε σημαντικά λιγότερα λίπη, σάκχαρα και χοληστερίνη σε σχέση με την κλασική πίτσα. Άρα μπορούμε να απολαύσουμε χωρίς τύψεις και ένα κομμάτι παραπάνω ή και 2.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: A Napoli basta un gesto per offrire il meglio di sé e quando si vuole il meglio...

0: che te lo dica fa, è Kimbo, tutta Napoli in un caffè.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Έχει περάσει κανένας Ιταλός, κανένας έτσι ξέρει, που να σταματήσει να πει «Όπα, ναι, κάνεις πίνση, ας πούμε, ναι. Και σου είπε, δοκίμασε και είπε κάτι καλό,
5: δοκίμασε
4: μας
5: μου
4: μάλωσε».
5: Είπε, δοκίμασε και μας είπε τα καλύτερα, δηλαδή ότι του άρεσε περισσότερο και από ότι την έφαγε
4: στη Ρώμη, ας
5: πούμε. Στη Ρώμη, ναι.
4: Από τη στιγμή που πήραμε τα εύσημα και από τον Ιταλιάνο, εγώ είμαι ήσυχος για την επιχείρηση του φίλου μου. Λόγω της υγρασίας και της ορίμανσης, έτσι όπως το ανοίγαμε με τα δάχτυλα, κάνει αυτές τις φούσκες.
5: Ναι, έχει 85% υγρασία το ζυμάρι, νερό, δηλαδή βάζουμε αρκετή ποσότητα νερού.
4: Σ' ακούω.
5: Ωραία, ε. Με αποτέλεσμα να έχει αυτό που βλέπεις, να είναι τραγανή και συγχρόνως ναι. Αφράτη μέσα.
4: Ναι, αυτό τώρα που δοκιμάζω δηλαδή.
5: Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι πάρα πολύ εύπεπτη. Δηλαδή τρως μια τέτοια ολόκληρη και είσαι μια χαρά μετά. Δεν έχεις κανένα θέμα.
4: Ναι.
5: Ναι.
4: Ναι, μα δεν είναι συμπαγές, ας πούμε. Έχει μέσα
5: κυψέλωση. Κυψέλωση, ναι. Ακριβώς.
4: Είναι όλους αυτό που λες, δηλαδή είσαι αέρινη κάπως.
5: Αέρινη, το είπες πολύ ωραία.
4: Σοβαρά.
5: Πολύ ωραία, ναι. Σε φέρουμε εδώ να...
4: Μα πώς σου ήρθε, μπορείς να μου πεις πώς σου ήρθε.
5: Και πώς το κράτησα τόσο καιρό.
4: Και τόσο καιρό μυστικό. Τώρα που έχω δοκιμάσει από όλες,

0: Ωραία και η Ναπολιτάνικη με την ζύμη τσιγαρόχαρτο, αλλά σαν την πίνσα ρωμάνα δεν υπάρχει. Τώρα πόσο βέβαια έχουμε να βρεθούμε, πρέπει να το πούμε αυτό, αρκετό καιρό. Ήταν και η πανδημία στη μέση και λίγο εγκλωβιστήκαμε. Αυτό πότε το άνοιξε ουσιαστικά
1: εκεί, το μαγαζί? Εκεί το 20 ξεκινήσαμε, στα τέλη του 20,
0: μουσία
1: από το 21, που ήμασταν ακριβώς πάνω που έγινε και η καραντίνα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να έρχονται κι άλλες. Εδώ είναι λοιπόν αυτή που έφτιαξε εσύ, η μαργαρίτα, προσούτο. Ευχαριστούμε, Γιάννη.

0: αυτό μας πήγε από μόνο του ως αποτέλεσμα είχε το μαγαζί να πάει περισσότερο delivery, γιατί μέσα στην πανδημία δουλέψαμε πολύ.
1: Αναγκαστικά.
0: Τώρα βέβαια μας έμαθε ο κόσμος και έχουν αρχίσει κάποτε και στα τραπεζάκια, γιατί εντάξει, το μαγαζί μέσα στο εσωτερικό χώρο
1: δεν έχει. Δεν είναι μεγάλο, αλλά είναι πολύ γειτονιά, παιδί μου, η φάση.
0: Και το μαγαζί είναι στημένο συνειδητά, δηλαδή είναι μονοθεματικό. Δηλαδή αυτό και μας ρωτάνε όλοι, γιατί δεν βάζετε και μια πάστα, μια μακαρονάδα.
1: Ναι,
0: κάνουμε, γιατί θέλουμε να κάνουμε ένα πράγμα και καλό. Και καλό. Δηλαδή με αυτή τη άποψη. Γιατί όταν δεις, άμα αρχίσεις και μπερδεύεσαι με πολλά, κάτι δεν θα κάνεις καλά.
1: Εντάξει, μετά γίνεται ιταλικό εστιατόριο, ας πούμε, και πας αλλού. Ο κόσμος που έρχεται, σε ρωτάει, τι ρωτάνε συνήθως, ποια η διαφορά, πίνσα με πίτσα, γιατί το λέτε έτσι.
0: Ναι, αυτά που ρωτάς και εσύ στην ουσία ρωτάνε.
1: Ναι, εντάξει, είναι
0: πολύ λογικό. Ρωτάνε γιατί είναι έτσι το σχήμα, που η αλήθεια είναι ότι, όπως είδες και εσύ που την άνοιξες, γι' αυτό θα μπορούσε να γίνει. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούσε να την κάνει και στρογγυλή να είναι.
1: Ναι, απλά εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι παραδοσιακά η πίνσα.
0: Μπράβο, έχει το βάλ σχήμα.
1: Έχει αυτό το
0: έχει
1: σχήμα.
0: Το βάλ σχήμα, ναι, ναι. Μάλιστα. Γιατί ανοίγει με αυτόν τον τρόπο, οπότε βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα.
1: Και είδα επίσης στο κατάλογο ότι έχουμε
0: ναι.
1: και πίνσα με κέιλ.
0: Και είναι λαχανίδα, η λαχανίδα, δηλαδή. Μπράβο, ναι, ναι.
1: Αυτό πάλι...
0: Πέστο από... μαϊντανού, μοτσαρέλα, παρμεζάν από πάνω. Γιάννη, μπράβο ρε Γιάννη, φέρε εδώ. Να την και...
1: Α, αυτή είναι με κέιλ.
0: Ναι.
1: Και αυτή είναι, ας πούμε, και βίγκα. Δεν έχει...
0: Έχει
1: κάτι...
0: τυρί.
1: Α.
0: Βίγκα δεν είναι, βετζετέρια.
1: Βετζετέρια, ναι.
0: Αλλά okay. θα μπορούσε να μην βάλει τυρί και να είναι βίγκα. Να έχουμε
1: είναι
0: και
1: πολύ εντυπωσιακή, εντάξει, χρώματα, αρώματα και... Όπου μου ήρθε και από το κέικ. Η πιο περίεργη που έχουμε δηλαδή, ποια είναι αυτή με το κέικ.
0: Κοίταξε, όταν ανοίξαμε, γιατί πραγματικά ήθελα σίγουρα έχεις τα κλασικά topping, μαργαρίτα, πεπερώνι που νομίζω θα
1: αυτά που
0: τώρα.
1: Τα ξέρουμε όλοι.
0: Αλλά ας όταν πούμε. Ανοίξαμε είχαμε μέχρι και με τσιπούρα.
1: Με τσιπούρα.
0: Ναι.
1: Και τσιπούρα.
0: Αλλά... Μαριναρισμένη, όπως λέμε, γάβρομα.
1: Αυτό να μην το βάλετε στο μοντάζ. Ποια τσιπούρα.
0: Λοιπόν, αλλά ήταν λίγο ακραίο και δεν πήρε κανένας ούτε μία.
1: Αντί, ας πούμε, αντζούγια, είπες να βάλεις τσιπούρα.
0: Όχι, με αντζούγια βάλαμε από την αρχή και την κρατάμε, γιατί είναι μία κλασική συνταγή.
1: Ναι.
0: Μπορεί να μην πουλάμε πάρα πολλές, αλλά αυτός που ξέρει ότι... Μπορεί να βρει κάτι τέτοιο εδώ πέρα και
1: ας την πούμε, κρατάμε. Έχουμε και Hawaiian με ανανά που είναι.
0: Όχι. Δεν,
1: ούτε το δοκίμασες ποτέ.
0: Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο δεν το
1: κάνει.
0: Θέλω, ναι, ναι.
1: Και κάνουμε και γλυκιά.
0: Κάνουμε και γλυκιά. Αμά, ναι.
1: Αυτό θα είναι μετά, δηλαδή ναι. δεν χρειάζεται να πάω κάπου αλλού ή να σερβίρεις κάποιο άλλο επιδόρπιο.
0: Ναι, δεν κάνουμε πάρα πολλά, κάνουμε ένα τιραμισού, πάρα πολύ ωραίο.
1: Πίτσα, τιραμισού,
0: όχι,
1: πίτσα.
0: Όχι, το έχουμε σήμερα. Ακόμα
1: κανονικό
0: έτοιμο.
1: Γλυκό εσύ λες.
0: Ναι, αυτό είναι το ένα και μετά έχουμε πίντσα
1: αυτό...
0: με κρέμα μασκαρπόνε
1: ναι.
0: και πραλίνα φουντουκιού τζιαντούγια.
1: Τι λέει ρε.
0: Που είναι, έχει μεγαλύτερη, πιο πολύ πραλίνα η τζιαντούγια. Τι άλλο έχουμε από πάνω, γιατί τώρα την ξεκινήσαμε αυτή. Μπισκότο ωραίο, τριμμένο, φρούτα του δάσους και άχνη ζάχαρη.
1: Μάλιστα, οπότε
0: και μια τέτοια.
1: Θα κάνουμε και μια τέτοια για να δούμε και το γλυκό. Να δοκιμάσουν και τα παιδιά, όλοι εδώ οι φίλοι και οι συνεργάτες.
0: Ωραία.
1: Για να καταλάβουν τη διαφορά. Και θα φάμε και μετά γλυκιά πίνσα. Ότι θα έτρωγα και γλυκό πίνσα, πίνσα γλυκιά, δεν ξέρω και πώς θα το πω. Δεν το περίμενα. Και πρέπει να ομολογήσω ότι και αυτό με ενθουσίασε. Γενικά ενθουσιάστηκα. Φταίει ο φίλος μου. Και αυτό που έφτιαξε, πάντως είναι jet.

0: Μανούλες. Θυμάσαι τη Θεσσαλονίκη, ξέρεις τη Μουθητώ, που είχε εκείνο το μαγαζί, πώς το λέγανε, που σε φώναζε ο Λάκης ο Γκουρμές.
1: Ναι, γιατί ξεκίνησα, όπως θυμάσαι, στην εστίαση, αυτό πόσα χρόνια, τώρα μπορεί να έχει...
0: 30.
1: Έλα, τώρα μην
0: γελάς.
1: Το... Όχι, έτσι είναι. 2005 πρέπει να ήταν, ναι.
0: Πόσα χρόνια είναι,
1: 20, 20,
0: 20 και παραπάνω.
1: Ναι, είχα ξεκινήσει, όπως θυμάσαι, το χώρο, έπεσε στα βαθιά κατευθείαν με μαγαζιά, με,
0: που...
1: με πολυελαίους μέσα και θυμάσαι.
0: Όπου, δεν το θυμάμαι, αφού δεν ξέραμε πώς να έρθουμε να δούμε το φίλο μας.
1: Ναι, καλά τώρα.
0: Α, εντάξει, καλά τώρα.
1: Και ερχόσασταν έτσι... και το κάνατε θερινό το μαγαζί.
0: Θερινό, αφού δεν ερχόταν κανένας άλλος, ναι. Να μην τα λέω τώρα αυτά.
1: Γιατί είχε και μπαρ το μαγαζί, καμιά φορά... Και όπως θυμάσαι, είμαστε... πίναμε λίγο παραπάνω.
0: Ναι,
1: και αρχίζετε, φωνάζατε, κάνατε εκεί, είχε τον κόσμο.
0: Ναι, παιδιά είμαστε.
1: Γι' αυτό και εγώ λοιπόν μετά από όλα αυτά που πέρασα εκεί, μαζί σου και με τους φίλους μας, τους κοινούς.
0: Θα φιλήσω τον φίλο μου, θέλω.
1: Αδελφέ.
0: Αγάπη μου. Όλα να πηγαίνουν
1: καλά. Και να τα λέμε πιο συχνά.
0: Θα τα λέμε πιο συχνά. Τι
1: τώρα που έμαθες εδώ που είμαστε, γιατί στο κρατούσα...
0: Ναι, γιατί είναι περασιά. Από εδώ είναι εντάξει. Θα το βολέψω. Κυρίες και κύριοι, ελάτε να δοκιμάσετε, γιατί αξίζει τον κόπο. Περιμένοντας το γλυκό.
1: Σωστά. Γεια σου, Γιάννη.
0: Αυτό πρέπει να το γράψει η κάμερα.
1: Α, και δυο μου από πάνω, ξέχασα να σου το πω. Όχι, μιλάμε τώρα, είναι καινούργια αυτή.
0: Τα πράγματα δυσκολεύουν. Καλή όρεξη σε όλους. Καλά να περνάτε. Φίλε μου, τα καλύτερα.
1: Να είσαι καλά όλοι.
0: Και άντε και να το κάνουμε αλυσίδα. Oh my έτσι, pizza, έτσι. Pizza, αλυσίς.

0: κυρίες και κύριοι, έφαγα την πίνσα μου, το καταυχαριστήθηκα και πιστέψτε με, μπορώ να κάτσω και να ξαναφάω. Είναι ό,τι πιο ελαφρύ σε πίτσα, παύλα, πίνσα. Πίνσα Ρωμάνα, λοιπόν, εδώ στο Παγκράτη. Oh my πίνσα! Φεύγω για Ρώμη, για να φάω μια πίνσα.
1: Ω, Ψωτήρη, πού πας, νομίζεις, τελειώσαμε. Τι? Να σου πω, έλα, βάλε κρανάκι, πάμε και μια παραγγελία.
0: Delivery.
1: Έλα.
0: Είναι και αυτό.
1: Έλα, μην αργήσεις.
0: Ναι. Κράτα το, να βάλω.
1: Πάμε.
0: Πού θα πάω?
1: Εντάξει, δεν είναι μακριά. Άγιο Αρτέμιο, εδώ πιο κάτω.
0: Okay. Πού το βάζω, στο κουτί?
1: Καλά.
0: Πού ανοίγει? Κάτσε, μην τη χαλάσω. Έφυγε ο Deliverers για τον Άγιο Αρτέμι.
2: Δείτε σε λίγο. Ο Σωτήρης φτιάχνει και τρώει τα κεφτεδάκια της κυρίας Στέλλας. Ο Αντώνης Λουδάρος κάνει καταδρομική εμφάνιση στο «Θα φας καλά» και ο Σωτήρης μοιράζεται ένα μυστικό για τέλεια κεφτεδάκια που ίσως δεν γνωρίζετε.
0: Χαιρετίζω τους φίλους μου. Τι κάνετε, καλά? Εγώ είμαι σε καταπληκτική φόρμα και βρίσκομαι στην περιοχή, μία από τις πιο παλιές περιοχές της Αθήνας, στην Ακαδημία Πλάτωνος, που λέγανε οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Οι πιο σύγχρονοι πρόγονοι ονομάσαν την περιοχή Μπίθουλα. Ήταν και το σπίτι της Μαντάμ Σουσού, αν το θυμάστε. Και βέβαια οι σύγχρονοι την έχουν ονομάσει Πολιτεία Πλάτωνος. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
2: Ακαδημία Πλάτωνος. Η ιστορία μιας γειτονιάς. Στο σημείο αυτό της πόλης, το 387 π.Χ., ίδρυσε ο Πλάτωνας την περίφημη φιλοσοφική του σχολή, μια σχολή που έμελε να αποτελέσει το πνευματικό κέντρο του κόσμου για περίπου 1000 χρόνια. Η πορεία αυτή ανακόπηκε το 529 μετά Χριστόν, όταν η σχολή έκλεισε με απόφαση του Ιουστινιανού, ένα κλείσιμο που όρισε χρονικά και το τέλος της αρχαιότητας. Έκτοτε η περιοχή αυτή έπεσε στην ιστορική λίθη, βρισκόμενη ανάμεσα στον βοτανικό, το κεραμικό και τα σεπόλια. Η βιομηχανική ανάπτυξη της περιοχής στις αρχές του 20ου αιώνα παραλίγο να εξαφανίσει για πάντα την ιστορική σημασία της γειτονιάς, όμως η αποβιομηχάνησή της δημιούργησε μια νέα ευκαιρία στις αρχές της δεκαετίας του 90. Η Ακαδημία Πλάτωνος άρχισε σταδιακά να μετατρέπεται σε μία από τις πιο όμορφες και ζωντανές νεόδμητες γειτονιές της Αθήνας. Ενώ οι αρχαιολογικές ανασκαφές ανέδειξαν επιτέλους τη σπουδαιότητα της ιστορικής κληρονομιάς της περιοχής, που στο μέλλον θα είναι κομμάτι του μεγάλου περιπάτου.
0: Την αναζήτηση αυθεντικών μαγαζιών στην όμορφη Αθήνα βρήκα τις Μουριές. 70 ετών καφενείο, που πλέον δεν λειτουργεί μόνο ως καφενείο, έχει τρομερούς μεζέδες και πολύ κόσμο που έρχεται από όλη την Αθήνα για να τους δοκιμάσει. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε τις Μουριές, τον Γιώργη και την κυρία Στέλλα. Φύγαμε!

0: μπουργκές, κυρίες και κύριοι. Έφτασα. Πάω να βρω τον Γιώργο. Γιώργο!
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό Σωτήρη.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά Σωτήρη μου.
0: Καλώς σας βρήκα, μια χαρά.
1: Καλώς ήρθες στη γειτονιά μας, καλώς ήρθες στο μαγαζί μας.
0: Το μαγαζί σας, το οποίο παραμένει αυθεντικό, παραμένει ατόφιο, θυμίζει παλιά Αθήνα.
1: Ισχύει. Είναι παλιά Αθήνα.
0: Είναι εντελώς παλιά Αθήνα.
1: Μεταφέρει. Πιο παλιά Αθήνα.
0: Μεταφέρει σε αλλού. Με το που μπαίνεις μέσα, η αίσθηση που παίρνεις είναι ότι βρίσκεις κάτι σε ένα σπίτι, εν πάση περιπτώσει. Σε σπίτι είναι, κανονικά. Αν είναι και το φαγητό έτσι, τελείωσε. Ένα ράτσο στη γωνία και θα μένω εδώ. Σε μια υπέροχη γειτονιά, η οποία όμως αλλάζει, αλλά εσείς μένετε.
1: Εμείς το διατηρούμε.
0: Έτσι, αυθεντική. Πώς γίνεται αυτό?
1: Σε αυτή τη γειτονιά διατηρούνται πολλά. Αρχαιότητα, ο κόσμος από παλιά. Έτσι κι εμείς αποφασίσαμε να το διατηρήσουμε σε ένα ύφος λαϊκό, όπως είναι και η γειτονιά τόσα χρόνια τώρα. Το κάνουμε με αγάπη, μας αρέσει.
0: Αυτό...
1: και προσπαθούμε όσο μπορούμε να το υποστηρίξουμε.
0: Αυτό είναι γνωστό, γιατί τα νέα κυκλοφορούν, αν και είναι παλιά νέα, αλλά όλοι λένε, όχι για το κεφτέ, όχι για το μεζέ, όχι για το ένα, όχι για το άλλο, να πούμε και τσουπ τσουπ.
1: Είναι όλα μαζί. Δεν ξέρω τώρα τα νέα πώς διαδίδονται. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε.
0: Από στόμα σε στόμα, όπως τα κεφτεδάκια.
1: Ισχύει, ισχύει. Με αγάπη εμείς προς τους πελάτες και αμεσότητα, φιλία. Εδώ είναι σαν το σπίτι μας, Σωτήρη.
0: Αυτό, αυτό.
1: Είμαστε τώρα 30 χρόνια εδώ, οπότε δεν γίνεται διαφορετικά.
0: 30 χρόνια.
1: Σαν να μπήκε στο σπίτι μας.
0: 30 χρόνια.
1: 30 χρόνια.
0: Ο πατέρας έκανε.
1: Ο πατέρας, η μητέρα εδώ. Η μητέρα ακόμα εδώ. Κουζίνα, μεζέδες.
0: Πόπο, άρχισαν να δουλεύουν όλες οι αισθήσεις και κυρίως η όσφρηση. Μην τη βλέπετε έτσι αυτή τη μητούλα. Είναι διακριτική και ξεχωρίζει όλες τις ωραίες μυρωδιές. Ωραία. Αυτά τα γεγονότα να πούμε θα τα πούμε σε λίγο. Γιατί τώρα έχει
1: σου
0: αρχίσει. Ναι, μου μύρισε να πούμε. Τα κορίτσια δουλεύουν στην κουζίνα και έχω την αίσθηση ότι πρέπει να πάω να βοηθήσω.
1: Εννοείται.
0: Και μετά θα κάτσουμε και θα μου τα πεις όλα.
1: Να πας να βοηθήσεις οπωσδήποτε. Να έρθεις.
0: Θα τα πεις όλα.
1: Όλα θα τα πω. Όλα.
0: Πάω για κουζίνα να βρω τη μαμά, την κυρία Στέλλα.

0: Ωραία. Λοιπόν, κυρία Στέλλα, τι κάνω εγώ εδώ τώρα.
1: Εσύ τώρα θα φτιάξεις κεφτέδες παραδοσιακούς, αμφιλοχίας όμως. Γιατί τους λέμε αμφιλοχία.
0: Γιατί.
1: Γιατί. Το ψωμί που χρησιμοποιούμε έρχεται από την αμφιλοχία.
0: Τι εννοείς, κάθε μέρα παίρνουμε ψωμί από την αμφιλοχία.
1: Μια φορά τη βδομάδα μας στέλνουν, το βάζουμε στο το ξεραίνουμε, το βάζουμε στον καταψύκτη και μετά το βγάζουμε για να κάνουμε τα κεφτεδάκια.
0: Κεφτέδες αμφιλοχίας, μου είπε η κυρία Στέλλα. Πλάκα μας κάνεις. Ξέρουμε για τα τυροκομικά της αμφιλοχίας, πεκορίνο, κασέρια, τέτοια πράγματα. Ξέρουμε για τις γαρίδες και του αυρακικού. Πρώτη φορά ακούω για κεφτέδες αμφιλοχίας. Λέτε να τους φέρνει από εκεί. Ωραία. Τι κιμά χρησιμοποιούμε?
1: Χρησιμοποιούμε μοσχαρίσιο άπαχο.
0: Μάλιστα.
1: Φτάνει. Λοιπόν, το ξυδάκι μας.
0: Και ξύδι βάζουμε.
1: Θέλει ξύδι, γιατί χωρίς ξύδι ο κεφτές δεν γίνεται αφράτος. Τα αυγά τα βάζουμε για να σφίξουν τα κεφτεδάκια, να μην διαλυθούν. Το ξύδι το βάζουμε για να αναφρατέψει.
0: Όλο αυτό.
1: Όλο αυτό ρίξτε.

0: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
3: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
4: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
2: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
3: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
4: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
5: Ποιος εγώ μόνο θα μου πεις λίγο εδώ πώς μπλέξαμε με όλη αυτή την κατάσταση.
6: Πώς μπλέξαμε,
5: εσείς καταλάβατε στα... από πού είστε.
6: Εγώ είμαι από την Αμφιλοχία.
5: Μάλιστα.
6: Γι' αυτό έχω και τα κονέ εκεί και μου έρχονται τα... Είναι, όλα τα κρέατά μας είναι από Αμφιλοχία, ό,τι έχουμε. Ναι.
5: Και πότε το ανοίξαμε το μαγαζί.
6: Το μαγαζί αυτό τώρα εμείς το έχουμε 35 χρόνια.
5: 35 χρόνια,
6: ναι. 35
5: Ήρθατε
6: χρόνια.
5: Από εκεί με το σύζυγο.
6: Εμείς δουλεύαμε στα ξενοδοχεία. Ο σύζυγός μου ήταν μέτρ και εγώ ήμουνα, δούλευα στο μπαρ σερβιτόρα.
5: Μάλιστα.
6: Και, αλλά κάποια στιγμή κάναμε παιδιά και τα παιδιά έπρεπε να, κάπου να εγκατασταθούμε μόνιμα για να πάνε τα παιδιά σχολείο. Γιατί δουλεύαμε σεζόν, όπως καταλαβαίνεις, στα ξενοδοχεία. Και σκεφτήκαμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε σαν δουλειά και βρήκαμε αυτό το μαγαζί.
5: Το οποίο ήταν από
6: το
5: πριν καφέ.
6: Ήταν δύο ιδιοκτήτες πριν από εμάς.
5: Δηλαδή μιλάμε για 50-60 χρόνια. Ένα,
6: ναι, είναι από το 70.
5: Α, μάλιστα.
6: Από το 70. Είναι, εμείς ήρθαμε το 89, νομίζω, το 90, κάπου εκεί εδώ πέρα.
5: Καφενείο, καφενείο ή είχε πάλι έτσι μεζεδάκια.
6: Είχε και μεζεδάκια.
5: Α, τα είχαμε τα μεζεδάκια από την αρχή.
6: Μεζεδάκια τα είχαμε, αλλά καθημερινά ερχόταν οι εργάτες για καφέ, για πριν πιάσουν δουλειά στην οικοδομή.
5: Μάλιστα.
6: Γιατί εδώ εκείνη την εποχή άνθησε η οικοδομή και γίνανε όλες αυτές οι πολυκατοικίες γύρω-γύρω. Και προσπαθήσαμε σιγά-σιγά να το γυρίσουμε σε κάτι... Να έρθει πιο νεολαία, με ζεδοπολείο, ας πούμε.
5: Ένα τέτοιο πράγμα. Από εκεί τα έχει ο Γιωργάκης, από εδώ τα έχει, τα έφερε να πούμε. Κατάλαβες, το έκανε με ζεδοπολείο, μην ξυπνάει και τα χαράματα να έρχεται. Αν είναι να έρθει, να έρθει κατά τις 10 ο άνθρωπος. Πολύ ωραία.
6: Ωραία.
5: Είμαστε εντάξει.
6: Θα ζήμωσες, ωραία. Θα πλάσεις κανένα και φτιάξεις.
5: Βέβαια, τι.
6: Ωραία, για να σε δω.

0: Γιώργη μου, βοήθησα μέσα τη Μανούλα, δοκίμασα και κεφτές στην πορεία. Πραγματικά πολύ νόστιμος.
1: Πώς σου φάνηκε η εμπειρία, να μπει στην κουζίνα για
0: σαν σπιτική κουζίνα.
1: Σαν σπιτική κουζίνα.
0: Σπιτική κουζίνα.
1: Αυτό είναι που θέλουμε κι εμείς να διατηρήσουμε και να πετύχουμε.
0: Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ναι. Εσύ το έχεις βιώσει αυτό το πράγμα από τα μικρά σου, από παιδί.
1: Ισχύει.
0: Είσαι εδώ μέσα.
1: Ισχύει, ναι. Εδώ μέσα μεγάλωσα.
0: Για πες λίγο, έτσι, οι γεύσεις.
1: Οπότε, έχω τη γεύση του παλιού καφενείου, του κόσμου του τότε, πριν 30 χρόνια. Έζησα όλες τις αλλαγές που γίνανε. Εντάξει, άλλα χρόνια. Παρέμεινε το στυλ όσον αφορά στους μεζέδες, στο τι ζητάει ο κόσμος. Εντάξει, τώρα εμείς εδώ προσπαθούμε να κάνουμε αυτό το απλό μεν, δύσκολο δε, να διατηρήσεις και να συνδυάσεις το παλιό με το νέο, το νέο κόσμο με το μεγαλύτερο που έρχεται. Και η αλήθεια είναι ότι είμαστε ευχαριστημένοι γιατί έρχεται όλη η γκάμα των ανθρώπων εδώ, από φοιτητές, συνταξιούχους, εργαζόμενους, καλλιτέχνες.
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Ωραίο είναι, πολύ
0: είναι
1: ωραίο.
0: Μεγάλη ικανοποίηση.
1: Σίγουρα είναι πολύ ωραίο. Το πολυδιάστατο πάντα είναι ωραίο,
0: ναι,
1: οπότε...
0: Και αποδεικνύει και ότι το απλό και το παραδοσιακό, το γνωστό, αυτό που ξέρουμε, δηλαδή...
1: Το κλασικό δεν...
0: Ήρθε
1: και η πατάτα σαλάτα.
0: Μας τη βάζετε εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Όπως είναι γνωστό, το κλασικό το πάντα αγαπά... είναι διαχρονικό.
1: Και το αγαπάνε όλοι.
0: Και το αγαπάνε όλοι. Και το αγαπάμε κι εμείς. Και εμείς έτσι θεωρούμε τους εαυτούς μας. Και προσαρμοζόμαστε και στις νέες εποχές. Σε όλα μέσα προσπαθούμε να είμαστε.
1: Εσύ πώς αποφάσισες να παραμείνεις στο μαγαζί?
0: Κοίτα, αυτό το μαγαζί ανήκει στην αδερφή μου. Okay. Η αδερφή μου, επειδή είχαμε την τύχη να γίνει ένα ευτυχές γεγονός για μας, να γίνει μητέρα πριν λίγες ημέρες.
1: Δεν μπόρεσε
0: η υγεία.
1: Στην υγεία,
0: στην υγεία της μικρής.
1: Της... Α, μικρή είναι. Άντε να τη χαίρεστε.
0: Οπότε αποφάσισα να εκπροσωπήσω εγώ το κατάστημα. Mm. Και η μητέρα μου έχει περάσει στην αδερφή μου. Άρα... Και προσπαθεί να περάσει τη γνώση της κουζίνας.
1: Άσε τώρα τα αυτά. Άρα εγώ από ό,τι καταλαβαίνω μιλάμε για μητριαρχικό σύστημα.
0: Καθαρά μητριαρχικό.
1: Καθαρά πάει καθαρά από γυναίκα σε γυναίκα. Αυτές κάνουν το κουμάντο.
0: Είναι πολλές εδώ μέσα. Είναι πολλές. Και το προσωπικό, η πλειοψηφία είναι γυναίκες. Έτυχε.
1: Τα είδαμε και τα δικά μας τα χαΐρια με τις πατριαρχίες. Άρχισαν να έρθουν οι γυναίκες στο τιμόνι να βάλουν τα πράγματα σε μία τάξη.
0: Οπότε γυναίκες είμαστε φούλοι.
1: Ο μόνος που κυκλοφορεί εδώ.
0: Ο μόνος που προσπαθώ εγώ να αντέξω είμαι εγώ. Ναι.
1: Για να κρατάμε και καμία ισορροπία.
0: Έτσι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πώς σου φάνηκε εσένα, πώς τα βλέπεις?
1: Τι, πώς να τα δω? Για το κεφτέ.
0: Τσιπουράκι πάει πάντα με τους μεζέδες.
1: Το πρόσεξα κι αυτό. Τι να πω, θέλω να δοκιμάσω.
0: Δοκίμασε, να μας πεις τη γνώμη σου. Καταρχάς δοκίμασε αυτό που έφτιαξες.
1: Αυτό που έφτιαξα να το δοκιμάσω και μπροστά στην κάμερα, γιατί πίσω από την κάμερα το δοκίμασα, γιατί δεν άντεξα να το δοκιμάσω. Η μυρωδιά είναι φανταστική. Και είναι αυτό, ρε παιδί μου, που σου είπα και πριν. Σαν να μπήκα σε κουζίνα σπιτική, η μανούλα έφτιαξε τα κεφτεδάκια.
0: Ισχύει.
1: Και όλα τα υπόλοιπα.
0: Σαν να μπήκε στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Και... αυτή είναι η ιδέα.
1: Εσύ το δοκιμάζεις όμως και με
0: το δοκιμάζω.
1: Σε παρακαλώ.
0: Θα δοκιμάσω κι εγώ, βεβαίως.
1: Πολύ νόστιμο. Και κυρίως μαμαδίστηκα. Δηλαδή, από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Κεφτέδες, ρεβίθια, η πατατοσαλάτα. Ένα πράγμα θα κάνω τώρα μόλις φύγω. Να πάρω τηλέφωνο τη μαμά μου.

0: Δεν μου λες εσύ, Γιώργη, τώρα που είναι τα πράγματα έτσι όπως είναι, εννοώ την ακρίβεια και όλα αυτά που μας συμβαίνουν, πώς γίνεται και καταφέρετε να κρατάτε και τον κόσμο αλλά και τις τιμές χαμηλά, να μπορεί οποιοσδήποτε να μπορεί να έρθει, να κάτσει, να γευτεί αυτά τα ωραία πράγματα?
1: Κοίτα, εμείς εδώ δεν γίνεται να λειτουργήσουμε διαφορετικά. Δεν μπορούμε να αυξήσουμε τις τιμές. Είμαστε ένα λαϊκό κατάστημα. Η γειτονιά είναι λαϊκή. Οπότε το κόστος το υπομειζόμαστε εμείς και ο κόσμος θέλουμε να έρχεται.
0: Μειώνεται να ουσιαστικά πίνει. Το κέρδος σας.
1: Μειώνουμε το κέρδος. Μειώνουμε το κέρδος. Εννοείται πως μειώνουμε το κέρδος. Αλλά δεν μας πειράζει. Δεν μας πειράζει. Εμείς θέλουμε να έρχεται ο κόσμος και να είναι ευχάριστα. Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Ναι,
1: δεν μπορούμε να αυξήσουμε τις τιμές εμείς. Και παρότι την εποχή.
0: Μου είπε η μητέρα και ότι πλέον δεν είναι μόνο η γειτονιά που έρχεται εδώ, έρχονται από όλη την Αθήνα. Έτσι μάλιστα, έτσι πρέπει να ζούμε. Στο ένα τραπέζι να είναι οι παππούδες μας, να παίζουν το χαρτάκι τους, να πίνουν το καφεδάκι τους. Στο άλλο τραπέζι να είναι τουρίστες με τις ποδάρες τους απλωμένες, να λιάζονται, να πίνουν το τσιπουράκι τους και να τρώνε το κεφτεδάκι τους. Και γύρω γύρω όλοι οι υπόλοιποι εμείς να τρώμε, να πίνουμε και να γλεντάμε.
1: Εννοείται πως θα το πω την
0: Αθήνα. Δεν διαχωρίζετε. Άμα έρχονται τίποτα από τα βόρεια προάστια να βάζετε πιο ακριβές τιμές.
1: Όχι, όχι.
0: Ή άμα έρχονται τουρίστες να αλλάζουμε το κατάλογο.
1: Και τουρίστες έρχονται πολύ και από όλη την Αθήνα έρχονται πολύ. Εμείς τις τιμές και την προσωπικότητά μας και το χαρακτήρα μας δεν τα αλλάζουμε.
0: Υπάρχει αυθεντικότητα και.
1: Αυτό θέλουμε να πιστεύουμε και αυτό θέλουμε να πιστεύουμε ότι εκτιμάται.
0: Και ποιος μου έλεγε για αυτό το μαγαζί, ποιος. Ο Αντώνης. Ο Αντώνης ο Λουδάρος που παίζουμε μαζί και στην παράσταση, μην το ξεχνάτε αυτό. Έτσι, αγαπητοί μου, άντρες με τα όλα τους. Μένει εδώ κοντά. Ακαδημία Πλάτωνος είναι και αυτός βεβαίως. Και αυτός μου έλεγε για τις μουριές. Μπράβο. Ποιος ξέρει. Μπορεί να περάσει και εντελώς τυχαία, να τον δούμε. Και φτεδάκι για τον δρόμο.
2: Άντε, παιδιά, γεια!
1: Καλή όρεξη.
0: Καλή δουλειά, αγόρι μου. Ένα, αυτό της γειτονιάς δεν το συναντάς.
1: Ισχύει, ισχύει. Αυτή είναι η αυθεντικότητα της γειτονιάς.
0: Ήθελα να σου πω το άλλο. Όταν ήρθαμε εδώ και με το συνεργείο, ήταν εκεί στη γωνία της γειτονιάς, μάλλον, τα μπαρμπάδια, να τα πω, τα παππούδια. Παίζαν το χαρτάκι τους, πίναν το καφεδάκι τους. Δεν έχετε απομακρύνει αυτούς τους ανθρώπους προκειμένου να έρχονται οι νεότεροι και να δουλεύει ως μεζεδοπολείο, μεζεδοπολείο.
1: Αυτό δείχνει και Σωτήρη και το σκεπτικό μας. Δεν απαρνούμαστε εμείς το παρελθόν μας, την ιστορία του καταστήματος. Συνδυασμό κάνουμε.
0: Συνδυασμό.
1: Εννοείται πως δηλαδή, οι άνθρωποι και θα έρθουν και
0: το καφέ,
1: θα κάνουν αυτό που κάνανε.
0: Το ταβλάκι τους, το χαρτί τους.
1: Εννοείται.
0: Αλλά έχει και επιτραπέζια πλέον παιχνίδια.
1: Έχει και επιτραπέζια, παίζουν τα παιδιά,
0: οι
1: οικογένειες έρχονται. Είναι μια πολυδιάστατο πράγμα που αυτό βγαίνει προς τα έξω και υπάρχει μια ελευθερία έκφρασης.
0: Έχετε κάνει ένα πολυχώρο μέσα
1: ένα
0: στο
1: πολυχώρο, ένα
0: καφενείο.
1: Ισχύει.
0: Είναι τέλειο αυτό το πράγμα.
1: Είναι ένας πολυχώρος. Μπορεί να έρθει ο άλλος με το κατοικίδιό του να κάτσει.
0: Α, είμαστε και pet friendly.
1: Εννοείται πως είμαστε και pet friendly. Τίποτα, είναι μια ελεύθερη έκφραση. Ελεύθερη. Σεβόμενοι πάντα ο ένας τον άλλον. Μια ελεύθερη έκφραση.
0: Όπως θα έπρεπε να είναι προφανώς και η κοινωνία μας.
1: Εννοείται.
0: Τι ωραία να είναι γεμάτο το μαγαζί με όλες τις ηλικίες. Όλοι οι άνθρωποι να είναι εδώ. Τα παιδάκια να παίζουν, οι μεγάλοι να παίζουν. Οι μεσαίοι να τρώνε. Αυτό είναι. Μόνο εγώ λείπω από εδώ τις Κυριακές. Και όχι μόνο τις Κυριακές. Λοιπόν, κάναμε αυτόν τον πολυδιάστατο χώρο, έτσι. Αλλά σε βλέπω κι εσύ πολύ στυλάκι. Έχεις σπουδάσει κάτι, ασχολείσαι με τον αθλητισμό, τι κάτι
1: ισχύει,
0: γίνεται.
1: Ισχύει, ναι. Τι εγώ σπουδάσα στη Γυμναστική Ακαδημία.
0: Α, πες τώρα, παλικά.
1: Αθηνών. Πήρα το πτυχίο μου. Ασχολούμαι και με τη γυμναστική πολύ.
0: Α,
1: αλλά
0: σε προσωπικό επίπεδο.
1: Σε προσωπικό επίπεδο τώρα.
0: Και.
1: Ο χρόνος πλέον δεν είναι πολύ σίγουρα. Και εδώ το κατάστημα έχει απαιτήσεις. Η αδερφή μου έχει απαιτήσεις, οπότε θα πρέπει να τη βοηθάω.
0: Εντάξει.
1: Όπως τη βοηθάει και η μητέρα μου. Αλλά εντάξει, όλα καλά.
0: Όλα καλά. Όλα καλά. Περιμένεις να διοριστείς δηλαδή κάποια στιγμή?
1: Τώρα δεν περιμένω, όχι. Δεν περιμένω.
0: Έπαψες να το περιμένεις. Κάει και στο ζέσταμα. Ο αθλητής κάει και στο ζέσταμα.
1: Δεν έγινε αλλαγή ποτέ.
0: Έμενα στον πάγκο. Αυτό είναι ένα θέμα της χώρας μας. Εγώ ψιλοτσιμπάω τόση ώρα, αλλά φαίνεται ότι ήρθε η ώρα να τσιμπήσω.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ.
0: Μην τον ξαναπείς. Η χαρά όλη ήταν δικιά μας που μας φιλοξενήσατε στο σπίτι.
1: Εσύ είσαι και από Θεσσαλονίκη που έχει πολύ ωραίες γεύσεις.
0: Και...
1: Οπότε δεν ξέρω η σύγκριση πώς θα είναι.
0: Η σύγκριση είναι, σου είπα, είμαι στο σπίτι σας. Στην υγειά σου, κυρία Στέλλα! Γεια στα χέρια σου!

Καλή μου φίλη, έχω βάλει και το μπουφανάκι μου, είμαι έτοιμος να φύγω και θέλω να θυμάστε δύο πράγματα. Και τα δύο η κυρία Στέλλα μου τα είπε. Πρώτα απ' όλα, βάζουμε και λίγο ξύδι όταν ζυμώνουμε τον κυμά για τα κεφτεδάκια, γιατί έτσι γίνονται αφράτα. Να το θυμάστε αυτό. Και όχι πολύ ξύδι, γιατί θα γίνει τουρσί. Μην το κάνουμε και κίμτσι. Και το δεύτερο που θέλω να σας πω και να το θυμάστε καλά είναι ότι αυτό ακριβώς στο σημείο του μαγαζιού στο οποίο βρίσκομαι εγώ τώρα, ο αείμνηστος και μεγάλος και τεράστιος Θανάσης Βέγκος το είχε μετατρέψει σε καμαρίνι όταν γυρνούσε μία ταινία και είχε κάποια πλάνα εδώ στην Ακαδημία Πλάτωνος. Αυτά είχα να σας πω. Πάω να πάρω κεφτέ και έφυγα.

Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Καλή μου φίλη, πήρα το κεφτεδάκι μου για το δρόμο και φεύγω προς αναζήτηση άλλων αυθεντικών σημείων στην όμορφη Ακαδημία Πλάτωνος. Σας φιλώ, τα λέμε στο επόμενο μας ραντεβού, όποτε και είναι αυτό. Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά, YouTube.

0: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
1: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Σε αυτό το επεισόδιο, φίλες και φίλοι, οδηγούμε προς τη Θεσσαλία με προορισμό το συναρπαστικό τοπίο της λίμνης Πλαστήρα. Πρόκειται για μια πανέμορφη τεχνητή λίμνη που βρίσκεται 25 περίπου χιλιόμετρα δυτικά της Καρδίτσας σε υψόμετρο 750 μέτρων. Σχηματίστηκε το 1960 μετά την ολοκλήρωση του φράγματος στο νότιο άκρο του ποταμού Ταυροπού. Η ιδέα έμπνευση για την κατασκευή της ανήκει στο στρατηγό και πρωθυπουργό της Ελλάδας Νικόλαο Πλαστήρα, που καταγόταν από το μορφοβούνι Καρδίτσας. Καταλαμβάνοντας έκταση περίπου 25.000 στρεμάτων, αυτό το έργο είναι αναμφίβολα από τις σπάνιες φορές που μια ανθρώπινη παρέμβαση συμβάλλει στη δημιουργία ενός φυσικού περιβάλλοντος απαράμιλης ομορφιάς.

0: ξέρω για σας. Παρότι έχω γεννηθεί στη θάλασσα, σε νησί, αντικρίζοντας τέτοια βουνά, εντυπωσιάζομαι.
1: Στις ανατολικές πλαγιές του βουνού Βουτσικάκη αναζητήσαμε το ορειβατικό καταφύγιο αγράφων. Πρόκειται για ένα γραφικό πέτρινο καταφύγιο που λειτουργεί όλο τον χρόνο και αποτελεί σημείο εκκίνησης για πολλές ορειβατικές διαδρομές. Εμείς βέβαια για άλλο λόγο ήρθαμε.
0: Κάποιος πεινάει, κάποιος πεινάει. Ορειβατικό καταφύγιο αγράφων. Φήμες λένε ότι παίζει ωραία τηγανιά, λουκάνικο, μακαρονάδες, τα πάντα όλα παίζει, κύριε σκηνοθέτα, στο καταφύγιο. Πεινάς.
2: Τρέμουν τα χέρια μου.

Να βάλω λίγο λιμονάκι, παιδιά. Τηγανιά λουκάνικο και τηγανιά χοιρινή. Κοπιάστε. Κοπιάστε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε το vibe, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε στο πιο ιδηλιακό φουνίσιο τοπίο. Μπροστά μου έχω τους πιο δελεαστικούς και ελκυστικούς μεζέδες. Εννοείται και χωριάτικη, έτσι. Στο βάθος μου σφυρίζει ένας παπαγάλος. Έτσι. Και όλα αυτά έχουν στηθεί για να μπορέσουμε να απολαύσουμε αυτό το γεύμα.

Στο κλείσιμο της μέρας, εκεί κατά το Σούρουπο, είχα τη χαρά να συναντήσω μια ποιήτρια που έχει ταυτιστεί με τον οικισμό της Νεράιδας. Η Ελένη Τσιρογιάννη Πράτζου βρέθηκε σε αυτόν τον μαγευτικό τόπο κυνηγώντας το όνειρο και σκαλίζοντας τους αναρρύθμιτους θρύλους για Νεράιδες. Εσείς τι λέτε, πού να βρίσκονται άραγε?

0: Συνήθως γινόταν στα ποτάμια, δηλαδή γιατί οι νεράιδες καθάριζαν πάντα τις πηγές. Βοηθούσαν να είναι καθαρές οι πηγές για να πίνουν οι άνθρωποι, αυτό λέει ο μύθος, έτσι. Άρα εκεί βρίσκονταν οι νεράιδες, οι οποίες δεν τις έβλεπε κανένας, δεν μπορούσαν να τις δούνε και μάλιστα λέγαν, μου είχαν πει κάποιος, ότι όταν είδε μία νεράιδα κάποτε, για λίγες μέρες δεν μπορούσε να μιλήσει. Είχε σταματήσει η φωνή του.
1: Έχω ακούσει και εγώ νομίζω αυτό.
0: Ναι, είναι φοβερό δηλαδή, έτσι, για να μην μπορεί να πει,
1: να περιγράψει
0: πώς είναι. Και πολλοί πιστεύουν ότι οι νεράιδες ήταν λεπτές, αέρινες, ήταν πιο στρομπουλές. Δεν ήταν πραγματικά, επειδή το έχω ψάξει, δεν ήταν αυτό που φαντάζεται ο κόσμος.
1: Ναι, γιατί στις φωτογραφίες έχουμε συνηθίσει μια ξανθιά παρουσία, λεπτή, με το λευκό το...
0: Όχι, είναι διάφανες και συνήθως τα βράδια στριφογύριζαν πολύ, τα έβλεπαν και γύρω-γύρω από το φεγγάρι, να στριφογυρίζουν, να χορεύουν. Τώρα αυτά λένε οι μεγάλης ηλικία πια άνθρωποι ή ας πούμε στην Νεράιδα στο χωριό μας.
1: Όνομα και πράγμα.
0: Δεν είναι τυχαίο που βγήκε νεράιδα. Λέγανε ότι βρίσκαν ένα άλογο με τη χέτη του να είναι σαν κοτσίδα. Το πρωί την ξέλυναν, άντε ξανά το βράδυ. Αυτό γινόταν επί χρόνια ολόκληρα. Παρόλα αυτά, προσπάθησαν να βάλουν τσίλια στο βράδυ για να δούνε ποιος είναι. Δεν κατάφεραν ποτέ να... Αλλά η κουτσίδα γινόταν όμως. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι κάτι υπάρχει, κάτι υπάρχει στην περιοχή, υπάρχει, θα το πούμε κάπως αλλιώς, υπάρχει μια μεγάλη ενέργεια, να το πούμε έτσι καλύτερα για να μπορέσει να το καταλάβει ο κόσμος. Γιατί τώρα από την ύλη να πάμε κατευθείαν στις νεράιδες είναι λίγο δύσκολο.
1: Ναι, ναι. Μεγάλο το ταξίδι
0: είναι
1: και περίεργο.
0: Μεγάλο το ταξίδι και περίεργο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά είναι πολύ ωραίο όμως να βάζουμε στο παραμύθι τους ανθρώπους και ειδικά τα μικρά παιδιά μας και να ονειρεύονται έναν άλλο κόσμο ο οποίος είναι μαγικός.
1: Και κοντά στη φύση πάντα.
0: Και κοντά στη φύση. Γιατί ο άνθρωπος πρέπει να αγαπήσει πρώτα τη φύση για να μπορέσει να δει πιο ελεύθερα. Αυτός ο όλος ο οικισμός κάποια στιγμή, τα παλιά τα χρόνια ήταν ένα ξέφωτο. Ήταν ένα ξέφωτο μοναχό και έρημο. Δεν το περιέλωσαν ούτε δέντρα.
1: Τίποτα.
0: Απλώς είχαν στάχια οι χωρικοί που πήγαιναν εκεί και καλλιεργούσαν κάποια χωράφια. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Νικόλαος Πλαστήρας, ο πρωθυπουργός της Ελλάδος, αρρώστησε από φυματίωση. Η καταγωγή του ήταν από το Μεσηνικόλα. Έφερε εμπειρογνώμονες ειδικούς για να ψάξουν την περιοχή και ανακάλυψαν ότι αυτό το ξέφωτο είχε το καλύτερο κλίμα.
1: Τοπικό κλίμα το καλύτερο.
0: Τοπικό κλίμα το καλύτερο για τη φυματίωση, γιατί εκείνη την εποχή δεν είχε βγει ακόμα η πινικυλίνη. Οπότε ο άνθρωπος έπρεπε να πάει σε ένα βουνό για να ζήσει πιο καθαρά, για να μπορέσει να ζήσει περισσότερο. Οπότε έφτιαξε τον ξενώνα, που τώρα είναι ξενώνας, έφτιαξε ένα σπίτι. Το οποίο στην αρχή ήταν μόνος του, τελείως, δεν είχε κανέναν. Αποφάσισε λοιπόν να γίνει ο πρώτος οικισμός στην Ελλάδα επισκεδίου. Είναι πολύ βασικό. Γιατί είναι οικισμός, δεν είναι χωριό, ο πρώτος οικισμός επισκεδίου. Και έκοψε τα οικόπεδα και εκείνη την εποχή ήρθαν επιφανείς άνθρωποι λόγω του πρωθυπουργού και αγόρασαν και γεννήθηκε ο οικισμός. Και οι άνθρωποι ερχόταν τα καλοκαίρια για να ζήσουν απάνω στην Νεράιδα. Πολλοί άνθρωποι μας λένε για τις Νεράιδες, για περπατησές στο δάσος, για φωτεινές οντότητες. Πολλά μας λένε, έτσι. Αλλά μπορεί να τα έχουμε δει και εμείς.
1: Ναι.
0: Μπορεί κάποια παιδιά από την Νεράιδα να έχουν δει περισσότερα πράγματα.
1: Εσύ σου έχει τύχει κάτι?
0: Κάτι τυχαίνει. Κάθε καλοκαίρι κάτι το οποίο σου λέει εδώ είναι ένα φως. Κάτι είναι.
1: Ναι.
0: Κάτι παραπάνω. Πρέπει να αφουγκραστεί στον αέρα, την ομορφιά, την αχτίδα του ήλιου, τη λάμψη του φεγγαριού.
1: Απλά πράγματα.
0: Απλά πράγματα τα οποία πρέπει να τα αισθανθείς. Άμα δεν τα αισθανθείς, πώς θα τα δεις? Δεν υπάρχει περίπτωση να τα δεις. Αρκεί, σας είπα, να αφήσετε έναν κόσμο διαφορετικό για να μπείτε σε ένα νέο κόσμο.
1: Οπότε, παιδιά, αφήστε τις νεράιδες να σας πιάσουν και να σας ταξιδέψουν νοερά στη φύση.
0: Εμένα σαν ποιήτρη και σαν στιχουργός...
1: Κάτι ετοιμάζεις, για πες.
0: Ναι, ετοιμάζω ένα... το ετοίμασα, το τελείωσα, ναι. Ένα παραμύθι, ο οποίος είναι για έκδοση. Όλο αυτό που έλαβα όλα αυτά τα χρόνια από τους ανθρώπους, θα ήθελα να το μεταφέρω μέσα από το παραμύθι μου στους ανθρώπους. Να τους μαγέψω με τη φύση πρώτα και με τις νεράιδες, δημιουργώντας μύθους, ώστε όταν έρχονται στην περιοχή να μπορούν να βλέπουν, διαβάζοντας το παραμύθι με τη μουσική του και όλα αυτά και τους χώρους που μπορούν να πάνε, να βλέπουν τις νεράιδες. Να φτάνουν εκεί.
1: Και να ταξιδεύουν.
0: Και να ταξιδεύουν θέλοντας, πιστεύοντας μέσα από το παραμύθι ότι πραγματικά υπάρχουν νεράιδες.
1: Και θα τις συναντήσουν.
0: Και θα τις συναντήσουν. Και πιστεύω ότι πραγματικά υπάρχουν νεράιδες και όταν θέλουν θα τις συναντήσουν.
1: Γιατί ανάγκη στα παραμύθια δεν έχουμε μόνο τα παιδιά,
0: έχουν
1: όλοι μας.
0: Και οι μεγάλοι. Οι μεγάλοι πολύ περισσότερο μπορώ να πω, γιατί τον κόσμο τους, τον παιδικό κόσμο τους τον άφησαν πάρα πολύ πίσω.
1: Όπως καταλαβαίνετε, βλέποντας αυτό το υπέροχο τοπίο, θα σας αποχαιρετήσω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Αμέσως μετά, Ερε Κόσμο, με τον Χρήστο Ανθόπουλο.
1: It's so beautiful, Ava.
2: I can't go through with the wedding.
1: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
3: Welcome to the romantic heart hunt.
2: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken? I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
1: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
2: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
4: Μήνας του Μέλιτος. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
5: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
6: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
5: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
6: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
5: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Αλεξάνδρα! Αλεξάνδρα! Αλεξάνδρα! Δεν τη λέει Αλεξάνδρα. Άκυρο όλο, ε. Όλο fail. Fail όλο.
2: Καλά σε λέει.

0: Ερε κόσμε!
1: Το σταυροδρόμι των πολιτισμών, εκεί όπου Ρωμαίοι, Άραβες, Φίνικες, Τούρκοι και Γάλλοι άφησαν το στίγμα τους και δημιούργησαν τη σύγχρονη την Ισία. Όπως καταλάβατε, το ταξίδι μας σε αυτόν τον γοητευτικό τόπο συνεχίζεται. Άλλωστε, δεν είναι δυνατόν να χωρέσει ιστορία 3.000 χρόνων σε ένα μόνο επεισόδιο.

0: Ομάδα είμαστε έτοιμοι.
1: Αυτοί είμαστε.
2: Όπως καταλάβατε, είμαστε μέσα σε ένα Jeep 4x4 και πάμε να οργώσουμε την έρημο Σαχάρα. Λέτε να το μισήσω λίγο, να μου το δώσει μέσα στους αμόλοφους, να σηκώσω λίγο άμμο, όπως έκανα παλιά, στη Φλόρινα και στη Θεσσαλονίκη, ως Γνήσιος Χάγκουρας. Ξεκινάμε από την Όση Ογκμέλ, μετά πάμε στην Τσεμπίκα και καταλήγουμε στην Νεύτα. Αυτές τις τρεις ώρες θα γυρίσουμε. Φοβερές είναι. Και θα δούμε και το σκηνικό των Star Wars, παιδιά. Από την πρώτη ταινία του 1970 που γυρίστηκε εδώ πέρα στην έρημο Σαχάρα. Του George Lucas η ταινία. Yeah.

0: Πρώτη στάση στην Όαση Τσεμπίκα. Θα γίνει χαμός.
1: Άκουσε τι είπε, Μουσταφά. Super view. Ναι, δυνατός ο Μουσταφά, ε. Φορτσάρι.
0: Όπα, δε στεά, ρε φίλε.

0: What is this?
1: Stone from the moon. Not expensive. It's crystal. Crystal Gorski.
0: Gorski, crystal. Δεν υπάρχει η Όαση Τσεμπίκα. Καταπληκτική. Τρομερή θεά. Μπορείς να βγάλεις εδώ φοβερές φωτογραφίες. Εδώ παλιά μας είπανε ήταν καλυμμένο όλο από θάλασσα. Και έχω βρει απολυθωμάτα ψαριών, δόντια καρχαρία και διάφορα τέτοια. Και τώρα είναι σε ελληνιακό το τοπίο. Σαν ένα άλλο πλανήτη είναι. Δεν υπάρχει. Και εδώ πέρα έχουμε το αγριοκάτσικο. Να φορτσάρει εδώ πάνω. Τι τραβάω σε αυτή την εκπομπή, δηλαδή δεν γίνεται. Δεν σε αφού θα περάσουμε τώρα. Τέτοιο στενό είναι. Normal. What normal. I'm a big man. It's okay. Sure. Δες το πως είναι καταρχήν, πριν πω. Δες εδώ. Μιλάμε για την κλεισοφοβία του αιώνα, ε. Σας πάρουμε μερικές βασικές ανάσες. Τώρα εδώ βλέπεις την ωραία θεά και θα μπει σε αυτό το στενό. Γιατί ρε φίλε, γιατί. Να το κάνω. Μισοφοβία, υψοφοβία, σε ένα λεπτό. Αυτά, διαφορά. Καλό, ε. Κοντάρει ο άλλος εκεί. Κονταρωτός. Είναι το αυτό που βγάζουν, η τελευταία selfie που βάλει στο ίντερνετ που βγάζουν. Η τελευταία selfie, θα μπει στις τελευταίες selfie. Θα γίνεις διάσημος.
2: Δεν μας το έπρεπε να πηδήξουμε κι εμείς.
0: Κομμάτω. Βρήκαμε νερό, παιδιά. Βρήκαμε νερό! Νερό! Που δεν μπορούμε να πιούμε.

0: παλιά που ψάχνανε νερό στην έρημο, στην Όαση. Αυτό ακριβώς. Απλά μας είπαν ότι έχει λίγο αλάτι μέσα. Το πίνουν, λέει, οι locals εδώ. Εμάς μας είπαν να πιούμε, λέει, πολύ λίγο. Σιγά μη πιούμε.
1: Five minute cameraman.
2: Από εκεί καλό.
0: Το ήπιες, ε? You drink it.
3: Γενναίος, δεύτερος γενναίος. Αλλά αυτός είναι Έλληνας, αυτό το θέμα. Για να σε δούμε. Ήπιες. Θα δείξουμε το μετά σε λίγο.
1: You drink.
2: Ναι.
1: Five minutes you can fly.
2: Oh, yes.
1: Five minutes.
4: Η Όαση Τσεμπίκα είναι μία από τις ομορφότερες της Τινησίας. Τα βουνά στο χρώμα της όχρας, οι πηγές, οι χουρμαδιές, οι μικροί καταράκτες συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό.

0: Τώρα αυτή είναι η μικρή αμόλεφη που βλέπουμε. Α, έχει πιο μεγάλους.
1: Συγχρονεύει και παρακολουθεί μετά έτσι.
0: Θα κάνουμε τέτοιο πράγμα.
1: Τι μπάρε γιατί νομίζει έχει εδώ πάνω.
0: Για να κρατάμε.
2: Όχι, άμα το πάρει να μείνει στο κατάλληλο σε ροφή.
0: Την Καμίλα κρατιόμουν έτσι και εγώ τώρα το ίδιο δες. Φοβερό, ε. Όλο το ταξίδι στην Ινησία το βγάλαμε έτσι, τεντωμένοι. Διατάσεις. Τι ελάτε στην Ινησία να κάνετε διατάσεις.
3: Ξεκινήσαν τα δύσκολα τώρα.

0: May the Force be with you. Στο προηγούμενο επεισόδιο είδαμε το σπίτι του Luke Skywalker. Εδώ μέσα στην έρημο Σαχάρα είναι τα σκηνικά ακριβώς όπως ήτανε από την ταινία της δεκαετίας 70 του Star Wars, την πρώτη ταινία που γυρίστηκε, του George Lucas. Εδώ πέρα, μέσα. Δεν υπάρχει το μέρος. Μαγικό. Δείτε εδώ. Ελάτε να δείτε. Η ταινία που γυρίστηκε εδώ ήταν η πρώτη ταινία, αλλά στη σειρά των ταινιών είναι η τέταρτη, γιατί μετά γυρίστηκαν κι άλλες που δείχναν την ιστορία πριν από αυτή την ταινία. Εδώ πέρα υποτίθεται ότι ήταν ο τόπος του Anakin Skywalker. Μια διαστημική πόλη γεμάτη εξωγήνους, διάφορες είδη ανθρώπων, τεράτων. Yeah. Το σημείο αυτό σώθηκε από μια παγκόσμια καμπάνια που κάνανε για να μαζευτούν χρήματα ώστε να μην καλυφθούν όλα αυτά τα σκηνικά από την άμμο της ερήμου. Ο Han Solo, ο Harrison Ford δηλαδή, στην ταινία Star Wars, δεν έκανε την αμυντική στάση αυτή όταν έκαναν hop. Επέτσι τα ξεφασκία παγιά, γι' αυτό τα ξέρω αυτά, καταλαβαίνεις.
1: May the Force be with you.

0: Εμπειρία, παιδιά, φεύγει το τζιπ μας. Αυτός είσαι, thank you. Αν βρεθείτε εδώ, οπωσδήποτε στη Σαχάρα με 4x4 τζιπ. Μαγικό ήτανε. Πάμε τώρα να κάνουμε μια βόλτα στην πόλη. Σε ποια πόλη είμαστε, είπαμε τώρα εδώ? Το Ζαρ ή το Ζαρ? Το Ζαρ. Για πες το.
1: Το
0: Ζαρ. Το Ζαρ. Το Σερ. Είμαστε στο Ζερ. Πάμε βόλτα στο κέντρο. Και αν βρούμε κάτι καλό, local, θα φάμε. Με δική μας ευθύνη. Βρήκαμε ένα ωραίο μαγαζί εδώ. Να το ρισκάρουμε.
2: Να το ρισκάρουμε.
0: Έχει local φαγητά πάντως.
2: Θα το ρισκάρουμε.
0: Μια ζωή την έχουμε, τι να κάνουμε.

0: Το καροτάκι ήρθαμε. Καροτάκι. We want the local food. Local. Και πεινά πάρα πολύ τώρα. Μου άνοιξε η όρεξη. Από την έρημο σου ανοίγει η όρεξη.
1: Αυτός είσαι.
0: Τινησιακό σπαγκέτι με αρνί. Νούμερο ένα φαγητό εδώ πέρα, παραδοσιακό φαγητό. Εδώ τρώνε πάρα πολύ αρνί, δεν τρώνε χοιρινό. Οπότε θα το δοκιμάσουμε λίγο. Έχει ένα μικρό σκόρδο εδώ, δες. Τούμπανο. Φαίνεται πολύ ωραίο. Λοιπόν, κόβουμε λίγο από εδώ. Έτσι, λίγο αρνάκι. Και το βάζουμε μαζί με μία μπουκιά σπαγκέτι. Τέλειο. Πραγματικά είναι τέλειο. Καλή μας όρεξη, παιδιά. Και τούμπανο το πιάτο μεγάλο. Εν τω μεταξύ κάνει αυτό το πιάτο 29 στο... Το νόημά τους ποιο είναι? 29 δινάρια. Δηλαδή, πόσο ευρώ? 9 ευρώ.

0: σήμερα για σήμερα. Περάσαμε καταπληκτικά. Φάγαμε αρκετή άμμο από τη Σαχάρα, στη μύτη, στα αυτιά, στο στόμα. Αλλά το 4x4 ήταν ό,τι καλύτερο υπήρχε. Όχι, πραγματικά ήταν τρομερή εμπειρία. Φάγαμε με τα local, ήπιαμε, κάναμε βόλτα στο κέντρο της πόλης και μόλις φτάσαμε στο ξενοδοχείο, πάμε να χαλαρώσουμε λίγο και θα κάνουμε μια βουτίτσα. Γιατί το νερό φαίνει και χαλάρωση, για να είμαστε έτοιμοι για αύριο που συνεχίζονται οι διαδρομές μας.
1: Έλα ρε, καλησπέρα, πώς από εδώ.
2: Όλα καλά.
3: Τι κάνετε,
1: μια χαρά εσείς.
3: Μια χαρά κι εμείς.
1: Τέλεια, φεύγω, πάω Ελλάδα.
4: Είμαστε το ΖΕΡ και ξεκινάμε να πάμε για Cairo One. Δηλαδή, χάρτης εδώ της νησίας, είμαστε εδώ πέρα, έρμου Σαχάρα, ανεβαίνουμε εδώ, Cairo One, και μετά πάμε Χαμαμέτς. Και εδώ πάνω είναι Τίνιδα και σε λίγο θα πέσω. Φοβερός χάρτης, παραγωγάρα.
5: Μιλάμε για μία από τις πιο σημαντικές πόλεις για τον Ισλαμισμό. Χαρακτηρίζεται ως η τέταρτη ιερή πόλη μετά τη Μέκα, τη Μεδίνα και την Ιερουσαλήμ.

0: Φτάσαμε Cairo One και πρώτη στάση κάναμε στις δεξαμενές των Αγλαβητών. Δεν έχω ιδέα τι είναι, θα μάθουμε μέσα. Πάντως έχει κάνει ένα κανόνι εδώ πέρα, λες να παίζει κάτι. Yeah.
1: Ένα ακόμη σημαντικό αξιοθέατο στην περιοχή είναι οι δεξαμενές των Αγλαβητών. Κατασκευάστηκαν περίπου τον 9ο αιώνα με σκοπό την υδροδότηση της πόλης. Οι δεξαμενές που υπάρχουν σήμερα είναι δύο, αλλά λέγεται ότι παλιότερα υπήρχαν πολλές παραπάνω.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
4: Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
5: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Το μεγάλο τζαμί του Ούγκμπα, εδώ στο Ακάριο Ουάν. Καϊρό Ουάν.
2: Later, as you like, you want to let tips for cleaning. This is the Giorgio Armani for you.
1: Giorgio Armani?
3: Povero.
2: It's okay for you, underneath.
1: Είμαι έτοιμος. Εδώ στο Cairo One βρίσκεται αυτό το ιστορικό και εντυπωσιακό τζαμί του Ούγκμπα. Και μόλις μπήκαμε μέσα. Και είμαι πολύ δυνατός. Νέσκο παίζει εδώ. Εννοείται, πολύ στην Τινησία UNESCO, όπως και παντού. Είναι εντυπωσιακό πάντως, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Μέσα στο τζαμί, εδώ σε αυτήν εδώ την κολόνα, έχει ένα σταυρό και ρωτήσαμε γιατί τον έχει. Και μας είπαν ότι έχουν βάλει αυτό το σταυρό και κάποια στοιχεία από Ιουδαϊσμό, ώστε να μην υπάρχει αντιπαλότητα με τις άλλες θρησκείες. Εδώ πέρα, επειδή είναι καλοκαίρι και έχει ζέστη, έχουν βάλει άλλα χαλιά. Για να μην ζεσταίνονται, δείτε πώς είναι. Ξεκινάμε να εξερευνήσουμε τη Μεντίνα του Cairo One. Στο προηγούμενο επεισόδιο είμαστε στη Μεντίνα της Τίνιδας και τώρα εδώ. Έχουμε λιώσει τη Μεντίνα. Έχουμε γίνει επαγγελματίες. Βλέπουμε Μεντίνα και μπαίνουμε. Δείτε τι ωραία που είναι, πολύ γραφικά. Και ωραία χρώματα, μπλε, πράσινα. Αυτό εδώ πάνω το μπαλκόνι, παράθυρο, έτσι όπως το έχουν κάνει, το έχουν κάνει για τις γυναίκες. Γιατί ουσιαστικά από μέσα η γυναίκα βλέπει τα πάντα, αλλά όταν είσαι απ' έξω δεν βλέπεις τίποτα μέσα. Ο παλιός τρόπος να χτυπάς την πόρτα, εδώ δες, και η εξέλιξη αυτού είναι το χέρι της Φάτιμα. Νάτος. Αυτό το χτυπάω γιατί έχει κόσμο μέσα. Το Cairo Ουράν φημίζεται για τα χαλιά του. Θα κάνω ένα τσέκ να δω, αν και τους κόβω πολύ δυνατούς αυτούς, δες εδώ. Φορτσάρουνε. Θες να μας κοροϊδέψουνε. Πάρω τη μοιραράκι τηλέφωνο μου. Μη.
4: Σαν
1: δεν τα έχετε να πάρετε σε λίγο. Του γινώ μοιραράκι. Μοιραράκι.
4: Μοιραράκι.
1: Yeah. Του γινώ χέρι. Μοιραράκι. Μοιραράκι.
4: Μουι.
1: Μοιραράκι.
4: Μοιραράκι.
1: Του γινώ χέρι. Μοιραράκι.
4: Ναι.
1: The best seller of carpets. The whole Europe. This. Yes. I call him now.
4: No.
1: Prepare yourself. Μια χαρά. Τέλεια. Έχει κολλήσει λίγο, νομίζω.
5: Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, μια χαρά. Αλλά να σας δούμε κιόλας.
5: Όμως δεν σας ακούω. Η κλίση είναι δυτικομένη.
1: Δεν πρέπει να έχει καλό σήμα. Δυστυχώς, παίρνουμε την κυρία Μαραράκη. Μπήκαμε σε βιντεοκλήση, αλλά δεν έχει καλό σήμα, γιατί είναι προφανώς κάπου σε ένα υπόγειο βλέπει χαλιά, όπως εμείς, αλλά εμείς είμαστε σε πρωτόροφο. Οπότε της έστειλα κάτι φωτογραφίες στα χαλιά που μου άρεσαν και θα την πάρω τηλεφωνικό για να μου εξηγήσει για αυτά και να μας πει μερικά tips.
6: Μπορεί να μην καταφέραμε να μιλήσουμε με την Δέσποινα Μοιραράκη, αλλά που θα πάει, κάπου θα την πετύχω για να μάθω τα μυστικά των χαλιών από τη βασίλισσα του είδους.

0: Μόλις φτάσαμε στο παραθαλάσσιο θέρετρο Σους ή Σούσα. Έχει δύο ονόματα, το λες όπως θες. Σους, Σούσα. Είμαστε στην κεντρική πλατεία. Έχει δύο φοίνικες εδώ. Έχει πολύ ωραίο ήλιο. Έχει ωραία καταλήματα. Έχει θάλασσα. Εκεί πέρα. Πειρατές Καραϊβικής. Εκεί πέρα. Και έχει και το Σούλα Shopping Center. Όσο και να σας φαίνεται περίεργο, ανεβήκαμε στο Σούλα Shopping Center. Γιατί έχει την καλύτερη θέα από εδώ. Βλέπουμε από τη μια πλευρά αυτή την πλευρά της πόλης. Και από την άλλη πλευρά θα δούμε το λιμάνι και τη θάλασσα. Να και άλλη πλευρά. Βλέπεις εδώ πέρα πιάτο όλο το λιμάνι. Ωραία είναι και εδώ. Έχει και μπλε καρεκλίτσα και κλαδίτικη, ό,τι πρέπει.
1: Πέρα από τον τουρισμό, που είναι ένα από τα βασικά προϊόντα της πόλης, η Σους φημίζεται για το καλό ελαιόλαδο, το οποίο και εξάγει απευθείας από το λιμάνι της στην Ευρώπη. Εκτός από το λάδι, τα ψάρια, το αλάτι και τα υφάσματα είναι και αυτά μέρος της τοπικής οικονομίας.
0: Εδώ είμαστε.
2: Yes.
0: From here, this or this?
3: This is the new oil.
0: This is the new oil. The old oil, the new oil.
3: Yeah, yeah, λέμε... That's why green color.
0: Α, οκ. Για να δοκιμάσουμε το νέο λάδι. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Τι με έκαψε και λίγο. Μπράβο, μπράβο. Very good, my friend. Παραγωγάρα the olive oil. And the prices?
3: Here, for example, this one 27.
0: Euros?
3: 9.
0: 9. Πόσο το έχουμε αρχίσει.
3: Less than, yeah, 8 euros.
0: Ποιο φθηνά δεν είναι. 9 ευρώ κάνει αυτό. Πώς να πάρουμε καλαδάκι. Φεύγουμε από Σους και πάμε στο λιμάνι El Kadawi. Αν το είπα σωστά. El Kadawi. Σωστά το είπα. Είμαι πολύ δυνατός.

0: Πριν είδαμε το εμπορικό λιμάνι της Σούσα ή όπως θέλετε να την πείτε, από εκεί πέρα φεύγουν όλα τα αγαθά για την Ευρώπη. Δηλαδή, ό,τι πηγαίνει στην Ευρώπη είναι από τα μεγαλύτερα λιμάνια εδώ. Εδώ τώρα ήρθαμε στο άλλο λιμάνι, το πιο κυριλέ, το ωραίο. Μικρό λίμανο, σαν η Χαλκιδική δεν έχει, Μάλτα. Πάρα πολύ ωραίο, πανέμορφο. Έχει πολύ ωραία καραβάκια, πολύ ωραία μαγαζιά. Έχει να κάνει tour εδώ πέρα αν θέλει. Δεν ξέρω που πάει αυτό το tour, αλλά κάπου θα πηγαίνει. Εγώ Ντουμπάι. Yes, εγώ είναι καταμαράν. Α, εγώ this. Can I buy this?
1: You can call the number.
0: And I can buy it?
1: Yes. It's for sale that one. Ah, that's the number.
0: Ah, okay, how much?
1: I don't know how much. Yeah, call them and they give you the price.
0: Okay, okay.
2: 30,000 euros.
0: 30,000 euros.
2: Hey.
0: It's very good. Είσαι υποβρύχιο, υποβρύχιο είναι αυτό, υποβρύχιο είναι, δεν είναι κανονικό, υποβρύχιο, αλήθεια είναι υποβρύχιο. Οπ, ένας ζωγράφος. Hello. Mr. Bean, Rocky, Obama, Madonna, Καλομήρα, Καλομήρα, Britney Spears, John Wayne, you. You paint yourself, my friend. I'm a painter, a very good painter. Do you want to paint you? Me to paint you. I paint in Montmartre, in Paris.
2: Yeah.
0: Yes. I paint you for free. Do you want? Κάτι. Τι κάνουμε τώρα. Καλά πουλήσαμε το παπατζηλίκι μας. Τώρα ήρθε η ώρα της απόδειξης. Δεν έχουμε κανένα ζωγράφο στο group.

0: Ταν ταν ταν ταν. Σε η παραγωγάρα. Παραγωγάρα.
1: Παραγωγάρα.
0: Παραγωγάρα. Καλημέρα καταρχήν. Free day σήμερα. Θα παίξω λίγο πιανάκι για καλημέρα.

0: Hey! Φύγαμε από την ασφάλεια του ξενοδοχείου και πρέπει να βρούμε ταξί τώρα. Γιατί πάμε να ξενευρίσουμε την Χαμαμέτ. Είμαστε Χαμαμέτ. Πάρα πολύ ωραία πόλη, αλλά την έχουμε δει έτσι γενικά. Τώρα πάμε να τη δούμε ειδικά. Τι θα κάνουμε τώρα, δεν πάμε τα πόδια. Είναι 10 λεπτά, πρέπει να πάμε. Πριν, κάτσε να δεις, θα σου πω πού θα πάμε. Κάρθα Γκέλαντ. Είναι top μέρος εδώ στη Χαμαμέτ.
1: Σαν γερμανική πόλη ακούγεται.
0: Κάρθα Γκέλαντ. Δες εδώ πέρα οι άλλοι γη φορτσάρουνε, στους ελέφαντες. Ομάδα! Ομαδάρα! Νατάσα, ήρθαμε εδώ πέρα σε ένα πάρκο γκάδερ, κάπως έτσι, πώς λέγεται φίλε. Ούτε εσύ το ξέρεις, ωραίοι. Ένα πάρκο που έχει την Κάκουαλαν μέσα, τι θα κάνουμε, τι λες.
2: Να κάνετε τρέλες, να κάνετε. Να κάνετε ό,τι γράψει καλέτα, βασικά.
0: Κάνετε ό,τι γράψει καλέτα. Με την τάκτηριά μας, όλη τη μέρα μας online, τη πρίζουμε και μας πρίζει. Περνάμε τέλεια. Τίποτα, λέω ότι περνάμε φανταστικά μαζί σου. Είσαι ό,τι καλύτερο υπάρχει.
2: Μαζί μου.
0: Ναι.
2: Κάνετε τη σκαλέτα και μετά αυτοσχεδιάζετε.
0: Λοιπόν, αυτοσχεδιάζουμε με βάση τη σκαλέτα.
2: Okay.
0: Αυτοί είμαστε. Μεράκι. What? Μεράκι. Hello. What does mean μεράκι? Α, this is μεράκι. Μπαίνουμε στην αγορά. Hello. Hello. Χρήστος Ανθόπουλος. Νάτι. Νάτι. Και εκεί που προχωράμε τυχαία. Όλοι εδώ. Όλοι μαζί! Φορτσάρουμε!

0: You are the barber. Hey, my friend. Hey, my friend. We find the barber. Και έχουμε και μοντέλο. How much? The haircut, yes.
1: 25.
0: 25. And the Tunisian style is?
1: Tunisian style.
0: This is the Tunisian style. Ωραίος αυτός, eh? My friend, very good. In Greece, when the haircuts, yeah. After the haircuts, we do this.
2: Pop.
0: Αυτοί είμαστε. Μόλις μπήκαμε μέσα στο Carthage Land, εδώ πέρα είναι και η Aqualand, αλλά μας είπαν ότι η Aqualand τα περισσότερα είναι κλειστά λόγω καιρού και χειμώνα, αλλά δεν έχει χειμώνα εδώ πέρα, παιδιά.
3: Έχει 36
0: βαθμούς, αλλά για αυτούς προφανώς είναι χειμώνας τώρα. Πάντως έχει πολύ ωραία πράγματα να κάνουμε εδώ πέρα, αξίζει. Το ένα εισιτήριο έκανε περίπου 9 ευρώ, πήραμε 2, παραγωγάρα, τόσοι είμαστε. Και πάμε να φορτσάρουμε, όπα, ακούω φωνές. Καλό αυτό. Καλό.

0: Ωραίο ήταν αυτό. Πλάκα είχε. Καλτ πάλι φάση, αλλά είχε ενδιαφέρον, εντάξει.
1: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
2: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
3: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
1: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
2: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
3: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
4: Why don't we just do it?
5: I can't really tell if you're kidding right now.
6: Oh my god, we've always wanted you guys to get together. Oh no.
7: You're not getting together, you're just gonna do it one time and have a kid.
8: Yes.
9: It's coming.
10: I feel like it's coming out of my ass.
11: It's probably in hell.
12: Just go with this.
13: You're gonna hit on me with a baby? Boo.
14: I'm not married.
15: I think I met the girl today.
16: It hurt so much about you. I have two of your thongs in my apartment.
17: I washed them.
18: Good luck to you guys. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
19: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Για να δούμε τι παίζει εδώ. Είναι κλειστό, αλλά να δούμε τι είναι.

0: Can you teach me something?
1: An Indian?
0: Yes.
1: Okay, I'm gonna teach you Shiva move. You're gonna point on your left leg.
0: Yes.
1: And the right leg, the right leg up.
0: Yes. Karate kid.
1: Yes. Then the right hand is gonna down. Then the left hand up. That's Shiva move. This one called Shivlanga. Yes. Shivlanga move.
0: Shivlanga move. Yes. Shivlanga move.
1: Yes. This is Shivlanga move. This is Shiva move.
0: Shiva move.
1: Yes. Shivlanga move.
0: Shivlanga move. Shiva move. Do you know Greek dance?
1: No, okay. I watch it only on Insta. I don't see it in real life.
0: Ah, two dance. Is this dance? And the other is. Το πιες κατευθείαν, ε! Thank you very much. You are very, very good. Nice to meet you.
1: Nice to meet you too. Thank you.
2: Πίνασα εδώ μεταξύ και λέω να φάω κρέπα. Γιατί η κρέπα είναι local φαγητό εδώ, κάνουν τις τέλειες κρέπες. Τώρα το μάθα που ήρθαμε εδώ, δεν το ήξερα. Μας το είπαν προχθές, φάγαμε λίγο και ήταν καταπληκτική. Τώρα θα φάμε και on camera. Ήρθε η κρεπάρα μας, ωραίο στυλάκι, δεν έχω ξαναδεί τέτοια ορθογωνία. Με ζαμπόν, κασέρι ή τυρί, όπως θέλετε πέστε το. Και μία με σοκολάτα. Τέλεια ζύμη, τέλεια ζύμη. Και μου έλεγε και λίγο καυτερό μέσα. Πολύ καυτερό μέσα. Α, πάρα πολύ καυτερό μέσα. Ρώτησα πώς λέγεται η σάλτσα καυτερή που έχουν δώσει στην Ισία και βάζουν παντού μέσα και εδώ. Και γενικά τη συναντήσαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, να θυμάστε καλά. Λέγεται χαρίσα. Είναι η καυτερή σάλτσα τσίλι, πιπεριές κόκκινες. Αλλά τι να καταλάβω εγώ που πήγες κόκκινες, που είμαι φλωρινιώτης ρε παιδιά. Είμαι ο μπαμπάς της κόκκινης πιπεριάς. Την έχω μεγαλώσει από μικρή πιπεριά φλωρίνης κόκκινη. Τι να μας πούν τώρα για αυτή από κόκκινες πιπεριές. Πλάκα μας κάνετε. Δεν καίει καθόλου. Μια χαρά είμαι. Τέλεια. Γλυκά κρέπα φανταστική. Πάμε μια βόλτα. Ήρθαμε στο Σουλτάνο, εδώ πέρα στην Μεντίνα. Δεν υπάρχει αυτό που έχουμε κάνει. Hello. Hello. Nice to meet you.
3: Nice to meet you too. Sultan in Medina.
2: Povero, με τον Σουλτάνο, ε.
3: Thank you.
2: Hello,
4: great come strapped. Hello. Founder, conceptor, conferencer's guide of Medina and trainee Yasmin Hamed and the Museum of Civilization and Religion, Men of Peace and Culture.
2: Man, you burn my head. You speak very, very, very quickly.
4: Yeah, I'm the consultant guide of okay. Culture of Museum of Civilization and Religion and Medina, Mediterranean, yes.
2: Perfect. Nice to meet you.
4: Yes, welcome.
2: So, you are the Sultan in Medina?
4: Yeah.
2: What does it mean to be a Sultan?
3: Sultan in Medina. هو اللي يقوم بالدور الاستقبال تعرفوا انت تفسر
4: every Medina have sultan in the past and this Medina is not old was built 2006 is like old city so sultan of Medina like middle age style who make protocol he symbolize the Medina the when he give this to
2: the key of the town
4: the key of Medina. Medina
2: this is the key of your haremi.
4: Key of Medina, Mediterranean, Yasmin Ahmed. Today, Sultan, no harem. Harem is finished. Tunisian, one lady, one man. Sultan have one lady, yes?
2: One lady.
4: Why?
2: One lady. Because only one.
4: One.
3: Only one.
2: One, two, three.
3: Erukesme Parogara.
4: Welcome. Marhaba.
2: Top Sultanos.
4: We are very proud to receive in Media Greece in Medina, Mediterranean, Yasmin Hamamet. And we give you the key of Medina, Yasmin Hamamet.
2: Thank you. Το έχω πάρει 20 φορές. The key of Medina. Yeah!

0: Ευτυχώς αράξαμε στο ξενοδοχείο σήμερα, δηλαδή ξυπνήσαμε λίγο πιο αργά εννοώ. Γιατί το ξενυχτήσαμε λίγο χθες, τελευταία μέρα, όλοι μαζί παρέα, πολύ ωραίο ξενοδοχείο. Περάσαμε φανταστικά, δεν υπάρχει την νησία παιδιά, τρομερή εμπειρία.
1: Είμαστε έτοιμοι. Τεστούρ σήμερα στην Ίμπου Σαΐδ, γεύμα και μετά αεροδρόμιο.
0: Τρελό, ε. Τεστούρ, πόσο είναι για τεστούρ?
1: Είναι δύο ρίτσες και κάτι.
0: Ω, τέλεια, πολύ μουσικούλα, άραγμα. Λίγο ύπνος εκεί πέρα να μου πέφτει το κεφάλι μπροστά. Να με τραβάς και να μου λες, έλα, έλα, φορά τη ζώνη, μην χτυπήσεις.
1: Κοιμόταν και πήγα να το ξυπνήσω. Πήγα πάω σιγά σιγά το βέλα, ξέρασα από τα μωράκια. Και μετά. Ερχόντουσαν ταλίκες, καμήλες, άλογα, κάρα. Ο Χρήστος ήταν έτσι.

Φτάσαμε τεστούρ. Πολλοί κόσμος εδώ στην πλατεία. Και νέοι και μεγάλοι, όλη μια παρέα. Τι φάση. Α, έχει και ρόδια εδώ, να δεις. Δες ρόδια, ρε φίλε. Τέρατα. Είναι η νούμερο ένα παραγωγή ροδιού εδώ πέρα σε όλη την νησία. Και αυτές τις μέρες εδώ που είμαστε έχει φεστιβάλ ροδιού. Όλη την νησία θα είναι εδώ.

0: Τσιαπάτι. Και αυτό είναι παραδοσιακό εδώ πέρα στην Ισία. No, the green one. Only this.
1: Ένα ευρώ το ένα έκανε. Το ένα τσιαπάτι κάνει ένα βρουλάκι. Πώς σημαίνει θα είναι ή καλά, είναι local.
0: Yes.
1: Έτοιμοι να κάνουμε το γυρισματάκι μας. Ομελέτα, ζαμπόν, local κασέρι. Είναι πολύ καλό. Μπράβο. Να φάτα ανέβαινε.
2: Η Τεστούρ είναι μια μικρή πόλη στο βόρειο μέρος της χώρας, σκαρφαλωμένη στους λόφους της κοιλάδας Μερτζέντα. Εκτός από την ανδαλουσιανή αρχιτεκτονική, πολλοί ταξιδιώτες έρχονται για να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο Άιν Τούγκα, από μινάρια του βυζαντινού πολιτισμού που πέρασε και από την Τινησία.
0: So, one dinar.
3: Yes, yeah.
0: One dinar.
4: One dinar, 500.
0: Perfect. Παραγωγάρα, δες εδώ πώς το έχουνε, σαν καρπεδάκι. Δεν υπάρχει, πάρα πολύ ωραίος. Γρήγορη στάση μας εδώ στη Τεστούρ, αλλάξιζε. Αποχαιρετούμε την πόλη του Ροδιού και φεύγουμε για Τίνιδα. Θα πάμε λίγο πιο έξω από την Τίνιδα, σε μια περιοχή φανταστική και πολύ γραφική.

0: Φτάσαμε Σίντι Μπουσαΐντ, μια πανέμορφη περιοχή, 20 χιλιόμετρα από το κέντρο της Τίνιδας. Είναι πάνω σε βράχο, οπότε έχει καταπληκτική θέα και ωραία ηλιοβασιλέματα, τα οποία εμείς δεν θα δούμε σήμερα, γιατί θα πάμε να εξερευνήσουμε μέσα λίγο την πόλη και αυτό που θα δούμε κάτι θα σας θυμίσει.
1: Σιντ Μπουσέντ. Μια πανέμορφη περιοχή 20 χιλιόμετρα από το κέντρο της Τίνιδας. Σκαρφαλωμένη σε βράχο, εξασφαλίζοντας έτσι την θέα και τα μαγικά ηλιοβασιλέματα.
0: Για εμάς τους Έλληνες η αίσθηση όταν βρεθείς εδώ είναι γνώριμη. Θυμίζει Κυκλάδες. Πρωτοστατούν το λευκό και το γαλάζιο. Όλα τα σπίτια είναι έτσι και βάσει νόμου όποιος μένει εδώ απαγορεύεται να βάλει άλλο χρώμα στα σπίτια του. Φοβερό. Που έχει πολύ ωραίες πόρτες, πολύ ωραίες αυλές. Στολίζουν βουκαμβίες όπως τα νησιά του Αιγαίου. Όπω δες εδώ τι ωραίο. Το στενάκι. Και θέα θάλασσα. Σαν να είσαι Σαντορίνη. Ακριβώς όμως. Χρώματα, θάλασσα. Το πιο διάσημο καφέ εδώ πέρα στην περιοχή είναι το καφέ De Delis. Καταπληκτική θέα. Ωραίο τσάι δικό τους και ωραία γλυκά. Πάμε να τσεκάρουμε να δούμε τι γίνεται.

0: Πριν σας είπα, δεν θα δούμε ούτε θεά ούτε ίδιο βασίλεμα. Κάνα λάθος. Γιατί ήρθαμε σε αυτό το τέλειο μαγαζί, το πιο διάσημο καφέ. Πιάσαμε πάρα πολύ ωραίο τραπέζι, πετρούλα, χαλάκι, θέα καταπληκτική στη θάλασσα. Το ίδιο βασίλεμα από εκεί και πήραμε φυσικά το κλασικό τους τσάι, δικό τους εδώ πέρα, με ξηρούς καρπούς μέσα και δυόσμο. Για να δούμε. Δεν υπάρχει. Απίστευτο. Μας φέραν την νησιακά γλυκά, το γνώριμο εδώ πέρα με τον χουρμά μέσα που μοιάζει με μελομακάρονο. Τα άλλα τα έχω δει αλλά δεν τα έχω φάει, θα τα δοκιμάσουμε τώρα. Δεν υπήρχε καλύτερο μέρος για να κλείσουμε αυτό το μαγικό ταξίδι. Από εδώ που είμαστε, νύχτωσε, καταπληκτική θέα. Την Τινησία τη βάζω στα καλύτερα ταξίδια που έχω κάνει, πραγματικά. Περάσαμε τέλεια και να θυμάστε, δεν στεναχωριόμαστε ποτέ όταν τελειώνει το ταξίδι. Γιατί σκεφτόμαστε το επόμενο.
1: Τι ταξίδι ήταν και αυτό. Μια διαδρομή στον χρόνο. Από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το Βυζάντιο, τους Φοίνικες στην Καρχιδόνα, στους Άραβες και το Ισλάμ. Από το θρηλυκό Star Wars και τους αχανείς αμόλοφους στις Μεντίνες με τα στενοσόκακα και τον παλμό των πόλεων. Μερικά διαμάντια κρύβονται τελικά πολύ κοντά μας. Ρε κόσμε, ο πλανήτης είναι γεμάτος ομορφιές και γοητεία. Έχουμε πολλά να δούμε ακόμα.
0: Thanks. Να το δεις, φοβερό.

0: Είμαστε στην κεντρική πλατεία εδώ πέρα. Είμαστε στην κεντρική πλατεία εδώ πέρα. Έλα, πάμε. Μόλις φτάσαμε στο παραθαλάσσιο θέλετρο.
1: Θέλετρο.
2: Αμέσως μετά. Ερε Κόσμο. Με τον Χρήστο Ανθόπουλο.

0: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
1: Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα Sideways in linen. Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης. Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here, only... Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
2: I can either go back to London and resume my old life.
3: Yeah, do that.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Αμέ. Οπότε εδώ πέρα στο αυτό το ωραίο μέρος βλέπουμε όλη την Αντανανάριβο.

0: Ρε κόσμε! Απίστευτοι βιότοποι, εξωτικές παραλίες που βρέχονται από τον Ειδικό ωκεανό, πανύψηλα δέντρα Baobab, άκρο συνυφασμένα με την Ήπειρο της Αφρικής και φυσικά ο πιο διάσημος λοβός βανίλιας του κόσμου. Μα που αλλού, στην χώρα των λεμούριων, την Μαδαγασκάρη.
1: Αυτή είναι, εδώ, ο Μαδάρα. Κωνσταντίνος Ρουμελιώτης, παραγωγάρα, κάνει τα πάντα, είναι δικός μας. Τον έχετε γνωρίσει από τα προηγούμενα επεισόδια στη Νέα Υόρκη. Και ο επίσκοπος Μαδαγασκάρης πρόδρομος, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ εκεί. Είμαστε έτοιμοι. Φεύγουμε, βιαζόμαστε. Πάντως, Μαδαγασκάρη, ταξίδι ζωής. Είμαι τρελά χαρούμενος, τρελά όμως. Και είναι 10 η ώρα το βράδυ, πετάμε 1 το βράδυ. Και αυτό είναι ωραίο. Πάμε Αιθιοπία, 5 ώρες. Κάνουμε ένα διωράκι διάλειμμα εκεί πέρα, πρωινάκι, καφέ κτλ. Μουδιάζουμε λίγο, παίρνουμε αεροπλάνο και φεύγουμε και σε 4 ώρες έτσι είμαστε Αντανανάριβο. Αντανανάριβο. Τα ονόματα είναι λίγο δύσκολα εκεί. Πιστεύω θα τα βγάλουμε στην πορεία ή θα τα κάνουμε οτοκιού και κάτι θα γίνει. Και τα λέμε σε λίγο. Φύγαμε!

0: στην Αιθιοπία και πάμε στην, στο Αντανανάριβο. Κάνω practice. Πολύ δύσκολες λέξεις. Δύσκολα τα πράγματα. Και είναι, τι ώρα είναι, 9 παρα 10, 9 παρα 8 και 47 και μετά με 8 και 50. Αλλά...
1: Δεν φοβόμαστε
0: τίποτα. Δεν φοβόμαστε τίποτα. Το πέ. Αντανανάριβο! Hello, hello.
1: Κοίτα, όλο αυτό το κάνει γιατί σχέντε να πιάσει, έτσι.

0: Φτάσαμε Μαδαγασκάρη. Το τέταρτο μεγαλύτερο νησί του κόσμου, αλλά δεν μας ενδιαφέρει τόσο αυτό. Αυτό που μας ενδιαφέρει πιο πολύ, ξέρετε ποιο είναι, ότι από το χειμώνα του Δεκεμβρίου στην Ελλάδα, σκάσαμε στο καλοκαίρι του Δεκεμβρίου στη Μαδαγασκάρη. Παιδιά, αυτό το συνέστημα πραγματικά δεν υπάρχει, το έχω ξαναπάθει στη Κούβα όταν είχαμε πάει. Βγαίνεις και υπό κανονικές συνθήκες αυτή η ζέστη θα σε ενοχλούσε, αλλά τώρα δεν σε ενοχλεί καθόλου και σε φορτσάρει! Λες τέλεια! Αλλά πρέπει να κάνουμε λίγο θεραπεία, γιατί αλλιώς μόνο εδώ θα είμαστε. Λίγο δύσκολα τα πράγματα. Είμαστε Αντανανάριβο στην πρωτεύουσα, δεν θα μείνουμε πολύ εδώ, θα κάτσουμε μισή μέρα. Θα πάμε στο νότο, αλλά θα ξαναρθούμε εδώ πέρα και θα δούμε μετά και άλλα πράγματα εδώ. Έχουν έρθει δύο αμάξια να μας πάρουν εδώ πέρα, να πάμε να κάνουμε τα δικά μας. Μαδαγασκάρα. Μαντακασκάρα. Αντανανάριβο.
1: Αντανανάριβο. Μαντακασκάρα.
0: Like παραγωγάρα. Yes, Greece παραγωγάρα. Say παραγωγάρα. Αντανανάριβο. Αντανανάριβο. Α! Yes! Together, my friend! I remember you!
2: You're the bus!
0: You, me and three! Όλοι! Ήμασταν μαζί στο λεωφορείο, είχαμε αργήσει για το gate, γινόταν χαμός και φώναζα συνέχεια.
3: Αντανανάριβο! Αντανανάριβο!
0: Αντανανάριβο, αναρίβο και ήταν μαζί μας και τώρα αυτό μου έλεγε τόση ώρα. Νόμιζα μου μιλούσε επειδή με ήξερε την τηλεόραση. Δεν πιάνει Action 24 εδώ πέρα στη Μαδαγασκάρη.
4: Με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, όλοι κάτι γνωρίζουμε για αυτόν τον μοναδικό προορισμό. Άλλος θα έχει δει την ταινία κινουμένων σχεδίων Μαδαγασκάρη, άλλος θα έχει δοκιμάσει την φημισμένη βανίλια Μαδαγασκάρης, άλλος θα έχει δει τους λεμούριους σε κάποιο ζωολογικό κήπο που αποτελεί σύμβολο του νησιού, και άλλος θα την έχει ταυτίσει με τον απόλυτο εξωτικό προορισμό. Σήμερα υπόσχομαι να σας μεταφέρω στην χώρα των θαυμάτων και να ανακαλύψουμε παρέα όσες περισσότερες πτυχές της γίνεται.
0: What's your name, my friend?
5: Sorry?
0: Your name?
5: Andri.
0: Andri.
5: Andri.
0: Χρήστος.
5: Α.
0: Φορτσάρουμε. Αλέγ Μαδαγασκάρ.
5: Α.
0: Μαδαγασκάρα.
5: Α.
0: Not Μαδαγασκάρι. Μαδαγασκάρα.
5: Μαδαγασκάρα.
0: Μαδαγασκάρα. Like παραγωγάρα. Okay, it's very easy. Μιλάω με τη Μαριάννα τη Βότσικα που είναι υπεύθυνη social media στο κανάλι και έχει τρελαθεί γιατί στέλνω τοποθεσίες και τέτοια. Που είμαστε 7.000 χιλιόμετρα μακριά και έχει ζέστη εδώ και αυτή είναι στα Μελίσια. Χειμώνα στην Αθήνα. Αλλά Μαριάννα μου, με αυτό που μου στείλες είναι σαν να είσαι εδώ μαζί μας. Να τι. Το εισιτήριό μου θέλω. Μόλις φτάσαμε στο ξενοδοχείο, είναι 6 ώρα το απόγευμα και εδώ νυχτώνει πάντα 6 ώρα, παιδιά. Είναι φοβερό. Θα ξεκουραστούμε γιατί έχουμε ταξίδι στη νότια Μαδαγασκάρη, θα πάμε στην Ντογιάρα. Από εδώ όμως, επειδή μένουμε πολύ κεντρικά, νιώθεις την άβρα της πόλης με τη μία. Βλέπεις Αντανανάριβο, πιάτο, το παλάτι πάνω και όλη την πόλη, την οποία θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Προς το παρόν έχουν στάξει φουλ. Φεύγω. Καλώς.
6: Παραγωγάρα.
0: Αυτά είναι, δες. Λόκα πράγματα. Εμείς και εμείς.
7: Είναι 4:17 το πρωί. Κοιμηθήκαμε πολύ λίγο και ήρθαμε στο παλιό αεροδρόμιο εδώ στο Αντανανάριβο και φεύγουμε από εδώ, κάτω στην Ντογιάρα. Ουσιαστικά δηλαδή πάμε από βόρεια Μαδαγασκάρη, νότια. Και έχει πολύ πλάκα το αεροδρόμιο γιατί έχει μόνο δύο γκέιτ. Το Β1 και το Β2. Και τα δύο γράφουν το Ντογιάρα, οπότε θα κάνουμε ένα απλό και θα δούμε ποια θα διαλέξουμε από τις δύο πύλες. Αυτοί είμαστε.
0: Είναι λίγο δύσκολο τα πράγματα. Όπως βλέπετε, είναι το μοναδικό αεροπλάνο που υπάρχει. Δεν υπάρχει άλλο.

Φτάσαμε νότια Μαδαγασκάρη, στην Τολιάρα ή αλλιώς του Λεάρ. Είναι 6.30 το πρωί και πραγματικά, παιδιά, έχει τόση ζέστη και είναι σαν να είναι μεσημέρι. Πάμε να ξεκουραστούμε λίγο στο ξενοδοχείο, γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε τα πόδια μας μετά. Ξεκούραση και συνεχίζουμε. Με τα πόδια φεύγω.

Πριν πάμε στο ξενοδοχείο, κάναμε μια στάση στο λιμάνι, να δούμε εδώ το λιμάνι στο Ιάρας. Γιατί είναι περίεργα πράγματα εδώ πέρα. Δείτε εδώ. Εδώ, εκτός ότι μεταφέρουν ανθρώπους, έχουν βάλει και την άμαξα με τα βόδια μέσα στη θάλασσα, ώστε και κάποια προϊόντα που έχουν μεταφέρει, να τα βάλουν κατευθείαν στην άμαξα και να τα πάρουν. Ξεκουραστήκαμε, μπήκαμε σε ένα μαξάρα μας, έχουμε ξεκινήσει ήδη, βλέπετε τι χωματόδρομο έχουμε εδώ και πάμε σε ένα παραδοσιακό χωριό για να μας υποδεχθούν και να μας κάνουν τα δικά τους. Πάμε να δούμε ουσιαστικά την αληθινή νότια Μαδαγασκάρη.

0: Έχουμε τον Ιβ, είναι ο άνθρωπός μας εδώ πέρα στις μεταφράσεις και σε πολλά άλλα. Τι κάνουμε εδώ πέρα τώρα, πολύ ωραία υποδοχή μας κάνανε, πες, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία, και εντωμεταξύ παίζανε μόνο με ένα όργανο, αυτό το όργανο πώς λέγεται?
1: Καμπούσι.
0: Καμπούσι. Μόνο με αυτό το όργανο παίζανε και τραγουδούσαν όλοι πάρα πολύ ωραίες φωνές. Αυτοί είμαστε. So, let's go. Πάμε στο χωριό, πάμε στο χωριό.
2: Δεν υπάρχει αυτό, Εγώ σου ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, θα πούμε να δούμε ένα σπίτι. Πώς είναι ένα σπίτι σε ένα χωριό στην Νότια Μαδαγασκάρη. Τι έχει κοτόπουλο. Κότα. Αυτό δηλαδή είναι ένα σπίτι που μένουνε. Έχουν πάλι αυτό το ένα χαλί. Είναι από ξύλα. Κάτι σαν ξύλο είναι αυτό. Από λάσπη όλο.
1: Φώμα και λάσπη. Βάζει τη λάσπη μέσα. Και το κάνει σαν τουβλάκια.
0: Α, οκ. Okay.
1: Και το χτίζουνε μετά.
0: Εδώ πέρα ξεκινήσαν να ετοιμάζουν φαγητό. Κατσαρόλα, ξύλα. Αλλά εκεί από ό,τι βλέπω, κάνουν προετοιμασία. Πάμε να δούμε λίγο.
3: Βίτακο ή δεν έχουμε αντέμα, θα πείτε και τη χαρτιά.
4: Με βλέπει με χέρι, δεν υπάρχει.
0: Αυτό θα φάμε. Αυτό είναι μόνο στη Μαδαγασκάρη υπάρχει. Είναι ρίζα ουσιαστικά. Κάτι σαν καρότο, πατάτα, φανταστείτε, αλλά φυτρώνει μόνο εδώ. Οπότε εδώ πέρα το κόβουνε, πολύ ωραία, εδώ πέρα τα κορίτσια μας, και το βράζουμε μετά να το φάμε. Δεν έχω ξαναφάει εννοείται, και έχει και δίπλα και πολύ ωραίο φρέσκο μάγκο. Τόσο μικρό μάγκο δεν έχω ξαναδεί. Αυτό σημαίνει ότι είναι σίγουρα local μάγκο. Μπορώ να κόψω ένα. Difficult. Oh. Εντάξει, παίζει να είναι το χειρότερο κόψιμο που έχει γίνει ποτέ εδώ πέρα, γελάνε όλοι. Λοιπόν, κατσαρόλες, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Βράζουν οι δύο. Και τώρα αυτό, τώρα δεν ξέρω πώς να το πω. Αυτό εδώ το νερό χρησιμοποιούν για να βράσουν το φαγητό τους. Και για να πιούνε. Τώρα το κάνουμε αυτό για να μην καώ. Α, αυτό είναι έτοιμο. Από την παραγωγή στην κατανάλωση. Κατευθείαν. Perfect. Perfect. Πρώτη φορά στη ζωή μου έχω προσφερθεί να σερβίρω. Και δεν έρχεται κανένας να μου πει τι να κάνω.

0: Τώρα κάνουν μια τελετουργία με σκοπό σε αυτά τα δύο αγοράκια να κάνουν περιτομή.
1: Μάθουνε να πώς χορεύουνε. Δεν γίνεται να χορεύουμε παραδοσιακά ελληνικά, παραδοσιακά και Μαδαγασκάρης. Α, εύκολο είναι.

0: ήρθε η ώρα να χορέψουμε.
1: You are ready.
0: Greek dance, Greek dance. Μισό τσαμπέτσακα σημαίνει σας ευχαριστώ πολύ και θα σου το πω τώρα γιατί είμαι πολύ γλώσσα μαθής, θα μάθω καθένα τη γλώσσα.
2: Μισό τσαμπέτσακα!
0: Φεύγουμε, τρομερή εμπειρία, τρομερά χαμόγελα βασικά, αυτό κρατάω και αληθινές ψυχές. Μουσάρι, καπνιέ!

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής.

0: che te lo dica fa, è Kimbo, tutta Napoli in un caffè.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
1: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Είπαμε να ανοιχτοπερπατήσουμε γιατί με το room δεν φοβάσαι πουθενά. Εδώ είναι λίγο περίεργα, είμαστε στο Νότο όπως ξέρετε, είμαστε στην Τοιάρα, είναι μόνο locals εδώ. Δεν βλέπεις, εμείς δεν έχουμε δει κανέναν, τουρίστα.
5: Τίποτα,
4: πραγματικά. Είναι τρομερή εμπειρία φυσικά αυτό, αλλά από την άλλη ξέρεις είναι και λίγο περίεργο. Δεν ξέρεις, δηλαδή, ναι, είναι λίγο, με σένα δεν φοβόμαστε τίποτα. Και είπαμε να κάνουμε light life. Πού θα πάμε, φιλαράκι, τα βρήκε όλα.
5: Λαγός Λουάρ.
4: Ναι.
5: Ναι, ναι, μας έχουν πει ότι είναι το καλύτερο, το πιο πολύ συχνά στο κλαμπ.
4: Είναι κλαμπ ή τέτοιο
5: μπαρ.
4: Κλαμπ, δηλαδή χωρούς και τέτοια.
5: Στα σκληρά κατευθείαν.
4: Πάμε να φορτσάρουμε, φιλαράκι, πάμε, πάμε. Φάση.
5: Τρομερό.
4: Εντελώς local. Πίνασα. Έλα, δούμε εδώ πέρα και τα καντίνα είναι αυτό, ε.
5: Το αντίστοιχο βρώμικο, ε.
4: Τι θα τρώγεις από αυτά.
5: Έχουμε και άλλη μεραγύρισμα. Δεν τα ξέρω.
4: Λοιπόν, έχει πατάτες, μακαρόνια, φασολάκια και άλλα μακαρόνια μεγάλα. Κάτι αγκούρια με κρεμμύδια, κάτι σηκωτάκια. Εντάξει, ωραία, το είδαμε. Πάμε να χαλαρώσουμε και κοιμηθούμε, τα λέμε αύριο. Γιατί φορτσάραμε. Καλημέρα από Νότια Μαδαγασκάρη. Πάμε στην Επισκοπή Τοιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης. Θα συναντήσουμε τον Επίσκοπο Πρόδρομο. Πρέπει να είναι προς τα εδώ. Θα ρωτήσουμε και λίγο εδώ τα παιδιά. Δεν τους βλέπω πολύ δυνατούς. Hello. How are you?
6: I'm fine.
4: Where is the Επισκοπή? Επισκοπή Orthodox, Orthodox. Straight.
6: Καλημέρα.
4: Καλημέρα και καλή βραδιά. What is this? Παπαγιά. Παπαγιά. Mango. Perfect. Ερχόμαστε ξανά, μάγκο, καλό. Πάμε, από εδώ είναι.
3: Σήμερα θα συναντήσω έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο της Μαδαγασκάρης και της καρδιάς μου. Τον Επίσκοπο Τοιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης Πρόδρομο. Η διαδρομή του ξεκίνησε από την Σπάρτη Λακωνίας, όπου και γεννήθηκε, και σήμερα κάνει σημαντικό ιεραποστολικό έργο, συμβάλλοντας έμπρακτα στη βελτίωση των συνθηκών ζωής σε αυτό το αφρικανικό νησί.
4: Επίσκοπος Πρόδρομος.
7: Καλώς ήρθες.
4: Ήρθαμε επιτέλους στη Τοιάρα και στη Νότια Μαδαγασκάρη.
7: Ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Το συζητάμε τόσο καιρό. Είμαστε 2 χρόνια γνωριζόμαστε από την Αίγυπτο κιόλας. Να πω και εγώ την εμπειρία μου, μου έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε πολλά πνευματικά πράγματα. Και ήρθε η στιγμή να έρθουμε στο σπίτι σου. Το σπίτι που έχει δημιουργήσει από το μηδέν εδώ πέρα. Έτσι δεν είναι?
7: Εμείς καλωσορίζουμε και εσένα προσωπικά και το Action 24. Βρισκόμαστε σε έναν ιστορικό τόπο, εδώ στο σημείο που βρίσκεστε. Γιατί αυτός ο τόπος αποτέλεσε το σημείο για την Ιεραποστολή στη Μαδαγασκάρη. Το 1993, ερχόμενος ο πρώτος Ορθόδοξος ιερέας από την Αυστραλία και ο πρώτος επίσκοπος της Μαδαγασκάρης, ο Νεκτάριος Εκυλής. Στον χώρο που βρισκόμαστε, έχει αγοραστεί από αυτόν τον άνθρωπο και εμείς με την χάρη του Θεού και την αγάπη πολλών ανθρώπων έχουμε δημιουργήσει όλα αυτά τα οποία θα δείτε σε λίγο.
4: Πείτε μας λίγο, γιατί εγώ ο ίδιος δεν ήξερα τι σημαίνει αεραποστολή πριν γνωριστούμε, πραγματικά, και ντρέπομαι γι' αυτό, αλλά μπορεί να μην ξέρουν κι άλλοι. Οπότε τι είναι αεραποστολικό έργο?
7: Η αεραποστολή γενικότερα είναι η συνέχεια των πρώτων μαθητών του Χριστού. Αυτό το οποίο ξεκίνησαν οι μαθητές του Χριστού μετά την Ανάστασή του, το να μεταφέρουν παγκοσμίως

0: αυτό το μήνυμα της Αναστάσεως και αυτά τα βιώματα, αν θέλετε, τα οποία είχαν ζήσει και τα θαύματα με τον Χριστό, τα μεταφέρουν σε διάφορες περιοχές, σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο. Μέσα σε όλο αυτόν τον τόπο προσπαθούμε να είμαστε δίπλα στους πονεμένους συνανθρώπους μας. Όχι με την έννοια του προσιλητισμού. Ποτέ δεν κάνουμε προσιλητισμό, ποτέ δεν λέμε λάτε να γίνετε ορθόδοξοι. Ουσιαστικά όμως, όταν ζεις μέσα σε μια χώρα και βλέπεις ότι ο άλλος δεν έχει νερό να πιει, δεν έχει φαγητό να φάει, δεν έχει φάρμακα να θεραπευτεί, δεν μπορείς να μείνεις αμέτωχος. Αυτός είναι ο ρόλος της Εκκλησίας. Το να βοηθήσεις τον κάθε συνανθρωπό σου. Και αν δεν μπορείς να τον βοηθήσεις σωματικά, μπορείς να βοηθήσεις ψυχικά λέγοντας μια καλή κουβέντα. Κάτι το οποίο λείπει από τις μέρες μας.
1: Πού πάμε τώρα?
0: Πάμε στο σχολείο, στο 8ο Γυμνάσιο Λύκειο. Έχουμε δημιουργήσει συνολικά 9 σχολεία. Έχουμε 7.000 μαθητές εντελώς δωρεάν. Γιατί ούτε η παιδεία ούτε η υγεία είναι δωρεάν. Τα παιδιά εδώ πέρα δεν είναι παιδιά ορθόδοξα, είναι παιδιά από όλες τις θρησκείες. Σε αυτό το σχολείο, στο Γυμνάσιο Λύκειο, φοιτούν 530 παιδιά.
1: Α, 530. 530. Πάμε να το δούμε.
0: Bonjour, bonjour.
1: Μπορώ από σε μια τάξη να μάθω μερικά πράγματα στα παιδιά?
2: Εννοείται.
1: Βεβαίως. Γιατί είμαι πολύ δυνατός. Μπαίνω, ε.
2: Βεβαίως.
3: Hello.
2: Καλαβάμαστε.
1: Ρε Κόσμε.
4: Κόσμε.
1: Δεύτερη λέξη. Παραγωγάρα.
4: Παραγωγάρα.
1: Πάμε στην τρίτη, πάμε στην τρίτη. Λοιπόν, αυτοί είμαστε.
4: Αυτοί είμαστε.
5: Ζάι, ζάι, ζάι.
1: Τι
5: γίνεται,
1: έχουμε
5: τα
1: είπατε από πριν. Όχι. Θέλω τώρα να μου πείτε με μία λέξη τι σημαίνει Μαδαγασκάρ για εσάς. Να σηκώσω το χέρι και να μου πείτε. Ιωλίου.
6: Ναι, ναι.
5: Η πατρίδα.
1: Η πατρίδα. Ωραίο. Πολύ ωραίο.
5: Ο πλούτος της χώρας. Η αγάπη της πατρίδας. Και τη φτώχεια λέει.
1: Θα κλείσουμε λίγο δυνατά. Δυνατά να κάνουμε πολύ ωραία φασαρία. Να ανέβουμε όλοι φουλ. Και να μας ακούσουν μέχρι τη Βόρεια Μαδαγασκάρη. Με αυτό που θα κάνουμε τώρα, εντάξει. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Και θα φύγω. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Όταν κάνω ένα, θα χειροκροτάτε. Όταν κάνω δύο, θα χτυπάτε τα πόδια σας κάτω. Δυνατά. Και θα τα εναλλάσσω αυτά. Και όταν κάνω τρία. Θα πείτε παραγωγάρα.
5: Παραγωγάρα.
1: Εντάξει.
5: Okay.
1: Okay. Okay. Είμαστε έτοιμοι να φορτσάρουμε. Τώρα πού πάμε?
0: Πάμε στην κλινική μας.
1: Ναι.
0: Ούτε η υγεία είναι δωρεάν. Έχουμε αυτή την κλινική, έχουμε τον διατρίο, οφθαλμιατρίο, υπέρηχο. Έχουμε 4 γιατρούς μόνιμους ως προσωπικό. Έχουμε αιματολογικό εργαστήριο, είναι εντελώς δωρεάν όλα. 3.000 άνθρωποι περνούν κάθε μήνα από αυτόν τον χώρο. Λοιπόν, βρισκόμαστε στην κλινική της Επισκοπής μας. Εδώ είναι ο χώρος υποδοχής. Είναι απογευματινή ώρα γενικότερα. Είναι το reception, είναι το φαρμακείο. Είναι εντελώς δωρεάν όλα, εξετάσεις δωρεάν, φάρμακα δωρεάν. Είναι οι αίθουσες που εξετάζουν οι γιατροί. Είναι το νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής, το οποίο παίρνει αίμα. Και εδώ είναι γραφεία γιατρών. Εδώ έχουμε τον υπέρηχο. Και όλο αυτό οφείλεται χάρη στην αγάπη μιας ομάδας από την Κύπρο που έχει δημιουργήσει ένα ίδρυμα, το ίδρυμα ΙΧΑ. Που στεγάζεται στην Αγία Νάβα, από την Εκκλησία της Αγίας Νάβας στην Κύπρο, ο Πατήρ Βασίλης, με μια ομάδα που κάθε μήνα για να λειτουργήσει αυτή η κλινική χρειάζεται 5,5 με 6.000 ευρώ. Και τα έξοδα όλα τα καλύπτει το Ίδρυμα ΙΧΑ. Αυτοί οι άνθρωποι από την Κύπρο. Οπότε είμαστε ευγνώμονες.
6: Μπράβο στην Κύπρο.
0: Σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί και έχουμε και το μετρολογικό εργαστήριο, να το δείτε. Και επίσης, εδώ πέρα στο χώρο, δίνουμε σε 300 παιδιά υποσυτισμένα ένα γάλα το οποίο έχει διάφορες προδιαγραφές για να μπορέσουν να αναπτυχθούν τα παιδιά.
7: Όπως είπαμε πριν, υπάρχει σοβαρή έλλειψη νερού εδώ στη νότια Μαδαγασκάρη κυρίως. Και έχετε φτιάξει αρκετά πηγάδια, έτσι δεν είναι? Τώρα ήρθαμε σένα.
0: Η Μαδαγασκάρη βρέχει, όπως είπαμε, 5 φορές το χρόνο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο έχουμε είναι το νερό. Και ειδικά το καθαρό νερό. Μέχρι στιγμής, με τη βοήθεια των ανθρώπων, έχουμε δημιουργήσει 25.
7: 25 πηγάδια, είναι δύσκολο να φτιάχνετε ένα πηγάδι?
0: Είναι, εξαρτάται από το βάθος στο οποίο βρίσκεται το νερό. Δηλαδή, σε κάποια μέρη μπορεί να βρει νερό στα 8 μέτρα, σε κάποια στα 12, κάποια 15. Και έχουμε χωριά που το νερό υπάρχει κάτω από τα 300 μέτρα. Οπότε εκεί τι κάνουμε, χτίζουμε δεξαμενές και με το αυτοκίνητο το οποίο έχουμε την υδροφόρα μεταφέρουμε το νερό σε αυτούς τους ανθρώπους. Είπαμε χωριό σε χωριό και γεμίζουν οι άνθρωποι τα μπουκάλια τους. Σε αυτά τα χωριά όπως βρισκόμαστε τώρα, το νερό είναι στα 10 μέτρα σε αυτό το πηγάδι. Και είμαστε απόγευμα που ξεκινάει η βραδινή ζωή, το μαγείρεμα, να έχουν το πρωί για να πληθούν και οι άνθρωποι έχουν έρθει έτσι να πάρουν.
7: Ωραία, μπορώ να κάνω λίγο το σύστημα να δούμε το νερό.
0: Βεβαίως.
7: Οπα!

0: Έχω εντυπωσιαστεί πραγματικά πάρα πολύ με αυτά που είδα. Μου τα έλεγες τόσο καιρό, τα βλέπα σε βίντεο, αλλά όταν τα βλέπεις από κοντά πραγματικά παθαίνεις σοκ. Μπράβο, πραγματικά μπράβο που υπάρχεις και κάνεις όλα αυτά τα πράγματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας υποδέχτηκες εδώ. Σε ευχαριστούμε για τη βοήθεια, γιατί ουσιαστικά εσύ μας βοήθησες για τη διαμονή μας και για όλη αυτό που ζούμε εδώ πέρα στη Μαδαγασκάρη. Σου εύχομαι πραγματικά να συνεχίσεις όσο μπορείς το έργο σου, είτε εδώ είτε κάπου αλλού. Επίσης, όποιος θέλει να το βρει, τον Επίσκοπο Πρόδρομο είναι ενεργός στο social media, να δείτε τι κάνει εδώ πέρα και όποιος μπορεί να βοηθήσει, να βοηθήσει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό εδώ πέρα που γίνεται. Και θέλω μια αγκαλιά.
1: Ευχαριστούμε εμείς και ευχόμαστε και οι υπόλοιπες μέρες εδώ στην Μαδαγασκάρη, σε αυτό το πανέμορφο όντως νησί, να σας δώσει μέσα στην κατάσταση της ψυχής σας και της καρδιάς σας αυτό το οποίο να ζητάει ο δυτικός κόσμος. Και εδώ υπάρχει, και με αυτή την ευχή σας στέλνω στην Ελλάδα, να υπάρχει η ηρεμία, η γαλήνη μέσα στην ψυχή σας και ουσιαστικά αυτό το άφημα που, όπως συνηθίζω να λέω και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, ότι είναι πάρα πολύ όμορφο να είσαι συνοδηγός. Όταν είσαι συνοδηγός, το ταξίδι το απολαμβάνεις καλύτερα από όταν είσαι οδηγός. Οπότε,
0: πολύ σημαντικό.
1: Ευχόμαστε αυτό.
2: Πάντα πίστευα ότι τα ταξίδια είναι ένα εργαλείο αυτοβελτίωσης. Όταν όμως συναντάς τέτοιους ανθρώπους που με αυτοθυσία προσπαθούν για το καλό, πέρα από σύνορα, καταγωγή και ταυτότητα, τότε αναθεωρείς τα πάντα και κατανοείς την ουσία της ζωής. Τελικά τα ταξίδια αποτελούν πηγή έμπνευσης όχι μόνο λόγω των τοπίων, αλλά και λόγω των προσωπικότητων που θα συναντήσεις κάθε φορά.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
3: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
4: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
5: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
6: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
7: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Άξιον 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
8: Νέα μέρα, νέες εμπειρίες. Μπαίνουμε στην αμαξάρα μας και πάμε σε ένα πάρκο να δούμε τα διάσημα δέντρα της Μαδαγασκάρης, τα Baobab. Ωραία θα περάσουμε. Έχει μια παραλία δίπλα, μπορούμε να πάμε και εκεί. Γιατί η Μαδαγασκάρη χωρίς παραλία, δεν γίνεται.

0: Σε περίπτωση που έρθετε μόνοι σας στη Μαδαγασκάρη, εγώ πάντα προτείνω να έρχεστε με group οργανωμένο σε τέτοια μέρη. Αλλά πες ότι έρχεστε μόνοι σας, το οδικό δίκτυο δεν είναι καθόλου καλό. Οπότε θα πρέπει να υπολογίζετε τις αποστάσεις διαφορετικά. Π.χ. σε μια διαδρομή Αθήνα-Λάρισα, που στην Ελλάδα κάνουμε 3,5 ώρες, εδώ πέρα χρόνος τριπλασιάζεται, μπορεί και να τετραπλασιαστεί.
1: Honey de boba.
0: Honey. Μέλι.
1: Miel de boba.
0: Okay.
1: This will qualify for massage.
0: Για μασάζ.
1: Μασάζ.
0: Φοβερό, ε. So, what is this?
1: Maski.
0: Maski. For what?
1: Contrasol. Contrasol.
0: Contrasol, αυτό μου θυμίζει κόντρα στον ήλιο, μάλλον λες, ε. Ναι, οπότε είναι, εντάξει, κατάλαβα, για τον ήλιο. Φοβερό, και πώς γίνεται αυτό?
2: Μα πώς είχαν βάζει να μπλέει, αυτό μου
1: βλέπεις. Αυτό ζάει, σια ράνου, σια λελό, τον ζάει. Λελό, έτσι τα είσαι γκέμι. Τάνο φίλου, ράχα γάμου και το έτσι. Αέρα, έχει τα μπάζα, ωραία.
0: Α, έλα φίλε, έλα εδώ να βάψουμε εδώ πέρα, γιατί είναι λίγο.
2: Δεν έβαλα τηλιακό.
0: Δεν έβαλα τηλιακό. Είναι άσπρος κιόλας. Καλό.
2: Έλα, πω. Ωραία, τόσο ρούμε.
3: Τώρα η καλύτερη επιδερμίδα θα κάνω ή... Θα ξυπνήσω κόκκινος.
4: Είναι γνωστά με την ονομασία δέντρα της ζωής. Αδανσονία, δακτυλωτή ή δέντρα του ψωμιού της μαϊμούς. Αναφέρομαι φυσικά στα Baobab. Τα δέντρα χρησιμοποιούνται από ντόπιους για πολλούς σκοπούς, όπως για καταφύγιο, τελετές, τρόφιμα, φάρμακα, φυτικές ίνες, χυμούς, μπύρα, ακόμα και για νερό.
0: Επιτέλους, Baobab. Βλέπουμε δύο Baobab από κοντά. Έχει ένα μικρότερο και ένα μεγαλύτερο. Το μικρό είναι 200 χρόνων ηλικία και το μεγάλο 600. Ουσιαστικά αυτά μεγαλώνουν ανά χρόνο 12 χιλιοστά, φανταστείτε. Τώρα κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Αυτά εδώ πέρα είναι για να σκαρφαλώνεις. Σοβαρά τώρα, χωρίς μύθους. Οπότε περισσότεροι σκαρφαλώνουν πάνω για να βγάλουν το νερό που έχει μέσα το Baobab. Αυτό θα κάνω και εγώ τώρα. Νομίζω ότι θα είναι πανεύκολο. Είμαι πάρα πολύ καλός, σκαρφάλωμα. Είμαι ότι καλύτερο υπάρχει.

τεράστιο μπαομπάμπ 1200 χρόνων. Δείτε πως είναι, δηλαδή δείτε πως είμαι, εγώ δίπλα. Ένα δέντρο στην Ελλάδα το πιάνεις έτσι, άντε, έτσι, αυτό, εδώ. Ωρε φίλε.

Μαδαγασκάρη. Αυτό που περιμένατε όλοι να δείτε είναι αυτό εδώ. Μαγική παραλία. Είμαστε στην περιοχή Ιφατή. Και είναι φανταστικά, παιδιά. Κάνει πολύ ζέστη. Η άμμος είναι... Δείτε εδώ. Αλλά η ενδυμασία μου δεν είναι και πολύ καλή. Θα κάνω έτσι και θα με δει ξαφνικά με μαγιό και σαγιονάρα. Ποπ! Έτοιμος. Σαγιονάρα, μαγιό. Θα φορτσάρουμε. Έχει μια πισίνα εδώ πέρα. Θα κάνω εκεί αρχικά να πάρω λίγο το, να μπω λίγο στο κλίμα και μετά θα κάνω μια βουτίτσα εδώ πέρα. Θερμοκρασία, άντε γεια!

0: πήραμε τον δρόμο της επιστροφής για την Τοϊάρα. Τόσες εικόνες, τόσες εμπειρίες, πώς είναι δυνατόν να χωράνε μέσα σε μία ημέρα?
1: Τελευταία μέρα στην Τοϊάρα, είναι πολύ πρωί, παίρνουμε την αμαξάρα μας και πάμε παραλία.

0: σήμερα θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Όμως θα πάρουμε αυτές τις ωραίες βάρκες που λέγονται πυρόγες και είχα χρησιμοποιηθεί πρώτη φορά εδώ πέρα στη νότια Μαδαγασκάρη από τη φυλή Βέζου. Καλέ, είναι σίγουρα. Ε.
1: Όλες μπάζουν λίγο νερό.
0: Αμπάζουν λίγο νερό, λες, ε. Πρέπει να κάνουμε τέτοια πράγματα. Δεν μπορεί να βάλουμε ένα κασκαντέρ, δηλαδή να πληρώσει παραγωγή, να τα κάνει όλα αυτά. Εγώ να κάθομαι να πίνω καφεδάρα. Εδώ. Δεν είναι καλό σημάδι αυτό. Γιατί έχει σωσίβια. Είπατε ότι είναι πολύ safe.

Βάρκα στο γυαλό, βάρκα στο γυαλό, γλάστρα με ζουμπούλι και βασιλικό.

0: Λοιπόν, ήρθαμε εδώ πέρα, σταματήσαμε. Οι άρχοντες εδώ ξεκίνησαν να ψαρεύουνε. Ρίξανε τα δικά τους με ωραίο δόλωμα. Αλλά εμείς παράλληλα, για να είμαστε γρήγοροι, εγώ θα κάνω μια βουτίτσα. Ο Ρούμ έχει βουτήξει ήδη. Να δω λίγο κοράλια.
1: Μαγικά είναι,
2: μαγικά είναι, βλέπεις τα κοράλια όλα πεντακάθαρα. Ψάρια τριγύρω. Top.

0: Στερεόλοι ρε! Τα ρέμε σε μια ώρα! Να! Εδώ είναι! Πάρε μαγάρα! Έλα!
1: Ψαρέψαμε, κάναμε τις βουτιές μας, πάμε παραλία να τα ψήσουμε τα ψάρια, να φάμε, να περάσουμε ωραία. Οπα, κι άλλος, συνάδελφος. Α, αυτός είσαι. Οπα! Τι γίνεται, όλα καλά. Τρομερά, ωραία εμπειρία η πυρόγα. Να την κάνετε αν έρθετε εδώ ή αν έχει αλλού, δεν ξέρω αν έχει αλλού πυρόγες. Ήρθαμε σε παραλία, εδώ πέρα στη σκιά. Και ψήνουμε σε αυτήν εδώ την ωραία κατασκευή με τον φίλο μας. Μπορείτε να έρθετε εδώ πέρα και θέλετε να φάτε αυτά, θα τα ζητήσετε έτσι. Θα πείτε ψάρι μουστάκι, μουστακαλής και ψάρι καπετάνιος. Πολύ δυνατά λέει, είναι top εδώ πέρα. Μπήκε και άλλο ψάρι στην πορεία, το οποίο είναι νομίζω captain κι αυτό. Για να δοκιμάσουμε λίγο. Perfect. Ωραίος καπετάνιος, μπράβο, σαν της Χαλκιδικής.
2: Σήμερα είναι η μέρα που θα αφήσουμε πίσω μας τον Νότο, κρατώντας κοντά στη καρδιά μας τη ζεστή φιλοξενία του επίσκοπου του Ιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης πρόδρομου και όλων των ανθρώπων που με το χαμόγελό τους και τη ζεστασιά τους έκαναν τις μέρες μας αξέχαστες. Επόμενος προορισμός, η Βόρεια Μαδαγασκάρη, με πρώτο σταθμό την πρωτεύουσα του νησιού, το Αντανανάριβο.
1: Μόλις φτάσαμε στο αεροδρόμιο της Ιάρας, εδώ στην Νότια Μαδαγασκάρη, είναι 7 το πρωί, πολύ νωρίς η πτήση, πήραμε το σιδηριάκι μας εδώ πέρα, 15α παράθυρο πάντα, και πάμε Βόρεια Μαδαγασκάρη. Λένε ότι ο Νότος με το Βορρά έχουν τεράστιες διαφορές. Θα το διαπιστώσουμε μόνοι μας και θα σας πούμε. Μπορεί και να μην έχουμε. Αλλά όλα αυτά θα τα δούμε στο επόμενο επεισόδιο.
2: Μαδαγασκάρη ή αλλιώς το χωνευτήρι των πολιτισμών, αφού εδώ αναμειγνύονται διαφορετικές φυλές από Μαλέσιους, Ινδονήσιους, Άραβες και Αφρικανούς. Πολύ καλά καταλάβατε. Το ταξίδι μας σε αυτό το μαγικό νησί συνεχίζεται.

0: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
2: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
4: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
2: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
6: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, αυτή τη φορά κατευθύνομαι προς μια απόμερη και δύσβατη περιοχή απέραντης φυσικής ομορφιάς, εκπληρώνοντας ένα μεγάλο μου όνειρο, να δω από κοντά τα άγραφα.

επόμενος προορισμός μας στο Φαράγγι του Μπουζουνίκου, στη δυτική πλευρά του Δήμου Αγράφων, ανάμεσα στα χωριά Βαλαόρα και το Πόλιανα, δίπλα στο Γρανιτσιώτη ποταμό. Τα στενά περάσματα, υψηλή βράχη και οι κατατόπους σπηλιές προκαλούν στον περπατητή δέος και γεννούν θρύλους. Το μήκος του δεν υπερβαίνει τα 650 μέτρα, εύκολο να το διασχίσει κάποιος ή και να συνδυάσει την πεζοπορία του με την αναρρίχηση, καθώς περιλαμβάνει περίπου 104 αναρρυχητικές διαδρομές. Ένα μνημείο της φύσης που πρέπει οπωσδήποτε να δεις με τα μάτια σου.

0: Το φαράγγι, παιδιά, είναι συνδεδεμένο με αρκετές ιστορίες, με νεράιδες και νύμφες. Και ίσως το βράδυ εδώ είναι και λίγο τρομακτικά, να πω την αλήθεια.
1: Η λαϊκή φαντασία εδώ και η λαϊκή παράδοση θέλει τα βράδια σε αυτό το φαράγγι να συμβαίνουν φοβερά και τρομερά πράγματα. Να ακούγονται ήχοι, να ακούγονται μουσικές παραδοσιακές, να βγαίνουν στους διαβάτες, να παρουσιάζονται μπροστά γριές που να τους λένε «Ε, Δημήτρη, και αν απαντήσεις να σου πάρει τη φωνή». Και με όλα αυτά που ακούγαμε και μας σηκωνότανε τρίχες, παιδιά, και αν δεν περάσεις μετά έξω, πολύ περισσότερο μέσα στο φαράγγι,

0: Φτάσαμε στο τέλος.
1: Ναι.
2: Εδώ είναι η έξοδος του φαραγγιού.
0: Άρα κάνει κυκλική.
2: Κάνει ένα τόξο, ένα ημικύκλιο. Ναι, ένα πέταλο, κάτι σαν μη κάνει, mm-hmm. κάπως έτσι. Αν το δει κανείς με ντρόνο από ψηλά, σχηματίζει
0: ένα
2: μη ανοιχτό. Ναι, κάπως.
3: Ούτε που κατάλαβα πότε φτάσαμε στην έξοδο του φαραγγιού, ακούγοντας τις αμέτρητες ιστορίες του Θωμά. Η συνάντησή μας μπορεί να ήταν τυχαία, ωστόσο είναι από τους ανθρώπους που σε κερδίζουν εξ αρχής με το χαμόγελο και τη γενναιοδορία τους. Βγαίνοντας στη σύνταξη, ο Θωμάς αποφάσισε να επιστρέψει στον τόπο που μεγάλωσε και παλεύει όπως μπορεί για αυτόν. Μου έδωσε μεγάλη χαρά όταν μας προσκάλεσε για βαρκάδα στη μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη της Ελλάδος.

0: Θωμά, τελικά καταφέραμε, φτάσαμε λίμνη κρεμαστών. Έχουμε διασχίσει όλα τα άγραφα από τον Αγραφιώτη ποταμό και καταλήξαμε τελικά μπροστά σε αυτό εδώ το. Πώς να το πω. Σίγουρα δεν θυμίζει Ελλάδα πάντως. Όποιος έρχεται πρώτη φορά λέει: τι είναι αυτό, υπάρχει αυτό στην Ελλάδα, αυτό το χρώμα.
1: Είμαστε στη λίμνη κρεμαστών, όπως είπατε, η οποία δημιουργήθηκε το 1965. Είναι ένα τεράστιο έργο που άλλαξε πολλά πράγματα στην περιοχή. Είναι από τις μεγαλύτερες λίμνες της Ευρώπης. Παλιότερα είχε και την πρωτιά στα Βαλκάνια. Είναι πάνω στον ποταμό Αχελώο, όπως είπα, έγινε το 65. Κάτω από τα νερά αυτής της λίμνης έχουν χαθεί δεκάδες χωριά και οικισμοί, μνημεία, μοναστήρια, γεφύρια, ιστορικά αρχαιολογικοί χώροι, πάρα πολλά έχουν χαθεί. Τι να κάνουμε, το τίμημα της ανάπτυξης για τον εξηλεκτρισμό της πατρίδας εκείνη την περίοδο που έγινε. Εγώ τότε ήμουνα 8-9 χρονών παιδί, έτσι γυρίζει στη μνήμη μου, γυρίζουν οι εικόνες όπου οι άνθρωποι που ήταν συνδεδεμένοι με τον κάμπο της κοιλάδας στο Αχελώο, είχαμε χωράφια. Εδώ που βλέπετε τώρα τα νερά της λίμνης, ήτανε δίπλα στο ποτάμι, ήτανε χιλιάδες στρέμματα χωράφια. Και εγώ είχα χωράφια η οικογένειά μου. Από εδώ λοιπόν παρακολουθούσαν οι άνθρωποι μέρα με την μέρα, όπως ανέβαινε η στάθμη της λίμνης, εικόνες που χάνονταν για πάντα. Ρωτάγανε μετά πού είναι σήμερα η λίμνη, αν μπήκε στο σπίτι του τάδε, πάει το αλώνι, πάει η εκκλησία. Μετά βρεθήκαμε να έχουμε ακτοπλοϊκή συγκοινωνία, γιατί αποκόπηκαν οι δρόμοι μέχρι που γίναν τα γεφύρια της Τατάρνας και της Επισκοπής, που μας συνδέσαν ξανά την Ευρυτανία με την Αιτωλοκαρνανία.
0: Είχατε ακτοπλοϊκή γραμμή εδώ.
1: Είχαμε ακτοπλοϊκή συγκοινωνία, δύο φεριμπότ, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή λοιπόν, ανεβοκατεβαίναν εδώ. Και εκεί που δεν ξέραμε τι είναι το κουπί, βρεθήκαμε κι εμείς να έχουμε ακτοπλοϊκή συγκοινωνία.

0: Θα μπούμε λοιπόν από το νησάκι του Άι Νικόλα, ένα νησί, τώρα νησί, παλιά ανάμεσα στην Ευρυτανία και στο νησάκι αυτό κυλούσε ο Αχελλός. Πάνω στο νησί σήμερα υπάρχει ένα κάστρο, Κάρολου Τόκου έχει ονομαστεί τα τελευταία χρόνια. Ο Κάρολος Τόκος ήταν ηγεμόνας του Δεσποτάτου της Υπήρου μετά την αποσύνθεση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
1: Υπήρχε κάστρο δηλαδή στο νησί
0: υπάρχει,
1: πάνω.
0: Θα το δούμε. Mm-hmm. Βεβαίως, ένα κομμάτι του είναι πνιγμένο τώρα, το βλέπουμε όταν κατεβαίνει η λίμνη και η κούλια του κάστρου θα τη δούμε όταν πλησιάσουμε στο νησί.
1: Ωραία.

0: Δυτικά μας εδώ, αριστερά μας, είναι τα χωριά του Βάλτο, όπως ανεβαίνουμε τα στενά, και δεξιά είναι η Βρυτανία, άγραφα. Λίγα βουνά έχουν τόσο ανάγλυφο, βαθιά, βαθιές χαράδρες, τραχή τοπίο, εντυπωσιακό, και αυτό, γι' αυτό τα καθιστά και μοναδικά. Σκληρή ζωή, ποιμενική, νομαδική ζωή, μεταφερόμενη, αυτή η κυρίαρχη ενασχόληση στα άγραφα, ήταν πάντοτε η κτηνοτροφία. Τα τσελιγκάτα των αγράφων ήταν γνωστά, το χειμώνα στα χυμαδιά κατεβαίναν μέχρι κοντά στην Αθήνα, μέχρι το σχηματάρι, και πολλές οικογένειες τώρα γραφειώτικες πλέον ζουν εκεί, και διακτηνιζόταν στο σχηματάρι μέχρι το Βόλο, Αλμυρό, Αγχίαλο και δυτικά μέχρι το Μεσολόγγι. Τα άγραφα ήταν πάντοτε το καταφύγιο των ανυπόταχτων, των κυνηγημένων, σε όλη τους τη διαδρομή. Αυτό γιατί μετά την κατάρρευση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και την επικράτηση των Οθωμανών, και ακόμα και μετά την πτώση Κωνσταντινούπολης 1525, με την συνθήκη του Ταμασίου, η σημερινή Ανάβρα, έξω από την Καρδίτσα, στα ριζά των αγράφων, υπογράφεται μια συμφωνία αυτονόμησης των αγράφων. Είναι το περίφημο αρματολίκι των αγράφων, το οποίο είναι φόρο υποτελή στο Σουλτάνο, αλλά είναι αυτοδιοικούμενη περιοχή, γιατί δεν τα βγάζαν πέρα με τους αγραφιώτες ο Οθωμανικός στρατός.
1: Η αρματολή, λοιπόν, ήταν...
0: Οι κλέφτες ήταν οι ανυπότακτοι και οι αρματολοί παίζανε ένα διπλό ρόλο. Υποτίθεται ότι ήταν ορισμένοι από τους Τούρκους για να αντιμετωπίζουν τους κλέφτες. Ωστόσο όμως, το πότε ήταν κάποιος κλέφτης και πότε αρματολός ήταν μια αμφίδρομη σχέση που είχαν, μέχρι που έρχονται, οριμάζουν τα χρόνια της εξέγερσης της Επανάστασης, που ουσιαστικά σύσσωμοι και κλέφτες και αρματολοί εντάσσονται στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα. Γνώρισαν μεγάλη ακμή τα άγραφα μετά από αυτή τη συμφωνία και αποτέλεσαν και το λίκνο του ελληνισμού. Εδώ αναδείχθηκαν μεγάλες σχολές, μεγάλη σχολή του γένους, όπως ήταν το Ελληνομουσείο των Αγράφων στα Βραγιανά των Αγράφων. Δίδαξαν δάσκαλοι πολύ τότε γνωστοί και με τεράστια συμβολή στην αφύπνιση την εθνική. Και βέβαια σημαντικό ρόλο να πούμε ότι έπαιξαν τα άγραφα και στα χρόνια της εθνικής μας αντίστασης. Εδώ γίνανε συγκλονιστικά πράγματα εκτός από την εποποιία της αντίστασης, και στα χρόνια, ας πούμε, είχαμε και την τραγωδία του εμφυλίου.

0: Θωμά, πού βρισκόμαστε?
1: Είναι ο τόπος που μεγάλωσα, σε αυτό το χωραφάκι εδώ. Βγάζαμε το ψωμί μας, το καλλιεργούσε ο πατέρας μου. Σε συνδυασμό και με τα χωράφια που φαίνονται πίσω μας τώρα, που είναι η λίμνη. Όταν χάσαμε τα χωράφια με τη λίμνη, δεν έφτανε από μόνη της η κτηνοτροφία για να μας υποστηρίξει και σιγά σιγά άρχισε η ερήμωση.
0: Γιατί να πούμε εδώ, η περιοχή ήταν οι αγρικίες.
1: Ήταν αγρικίες.
0: Τα καλύβια.
1: Ναι, οι άνθρωποι μπορεί να είχαν σπίτια στο χωριό, αλλά η κτηνοτροφία απαιτούσε, ειδικά ας πούμε το χειμώνα που γέναγαν τα ζώα, έπρεπε να είσαι δίπλα. Στο χωριό βγαίναμε συνήθως την Κυριακή να πάει στην εκκλησία ο κόσμος, να ψωνίσει δύο πραγματάκια που ήθελε. Και μετά η επικοινωνία ήταν τη μια βραδιά στα νυχτέρια, ας πούμε, στο ένα καλύβι, απέναντι στο άλλο. Στο μεταξύ ήμασταν συγγένειο. Μια οικογένεια με την άλλη είχε σε ένα βαθμό, υπήρχε βαθμό συγγένειας.

0: και θα σου πω ότι κάποια στιγμή θα στο χρησιμοποιήσω το καλυβάκι πάντως.
1: Αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Οτιδήποτε μοιράζομαι με φίλους μου δίνει χαρά. Γιατί λέω να, το χαίρεται κι άλλος. Δεν φτάνει μόνο εγώ, γιατί ό,τι μας χαροποιεί γίνεται διπλή χαρά όταν το μοιραζόμαστε. Πολλά δεν θέλει ο άνθρωπος να είναι ήσυχος, να είναι άκακος. Λίγο φαΐ, λίγο κρασί, Χριστούγεννα και Ανάσταση.
0: Κάπου εδώ, με αυτή τη θέα από τη Λίμνη Κρεμαστών, θα σας αποχαιρετήσω. Θα κλείσω όμως με μια έκφραση του Τιμ Σάλμον. Τα άγραφα, αν δεν τα δεις, δεν μπορώ να στα περιγράψω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε μόνο θετικά. Τα λέμε!

0: στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Κάνω μούτρα στον Τάκη. Γιατί παρότι εγώ ήμουν εκεί όσο μίλαγε με την προσωπική σύμβουλο της Εθνικής για το Στεγαστικό, μαντέψτε πιανού το όνομα δεν μπήκε καν στο κουδούνι.
4: Μπούμπι μου, γι' αυτό σκάς. Αυτό είναι το όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινο.
5: Τάκης και Μπούμπις.
2: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη Μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ο παντρός ζευγάρι 30 και 31 ετών και ο 53χρονος πιλότος είναι νεκροί από την πτώση του ελικοπτέρου στη Σύφνο. Τα σενάρια για την τραγωδία. Σε έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου, πού εντοπίζονται τα περισσότερα κρούσματα, οι προειδοποιήσεις των επιστημόνων. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στα Καμένα, σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς. Ανακοινώνονται τα μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων. Το πακέτο μέτρων της ΔΕΦ, τι αλλάζει για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και συνεπείς φορολογούμενους. Μόνιμες ελαφρύνσεις κάθε χρόνο έως το 2030.

0: Ένα ζευγάρι Βρετανών που επέλεξαν τη Σύφνο για το γαμήλιο ταξίδι τους και ο 53χρονος Έλληνας χειριστής είναι τα τρία θύματα της συντριβής του ελικοπτέρου στο Κυκλαδίτικο νησί. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τα δραματικά δευτερόλεπτα πριν την πτώση αλλά και την στιγμή της έκρηξης από τη συντριβή του ιδιωτικού ελικοπτέρου. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ένας από τους επιβάτες πήδηξε από το ελικόπτερο προτού αυτό καταπέσει δίπλα στο ελικοδρόμιο και τυλιχθεί στις φλόγες.
1: Σε βίντεο ντοκουμέντο κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τη στιγμή της πτώσης του ελικοπτέρου στη Σύφνο. Διακρίνεται να πετά εκτός ελέγχου και περιστρεφόμενο γύρω από τον άξονα του, ενώ ελάχιστα δευτερόλεπτα αργότερα ο φακός αποτυπώνει την έκρηξη από τη συντριβή και τους πυκνούς καπνούς.
2: Ναι, η πτώση έγινε κάποια λίγα μέτρα από το ελικοδρόμιο, όπου ήταν προγραμματισμένη η προσγείωσή του, και στην περιοχή υπάρχουν και κάποιες κατοικίες. Πριν πέσει το ελικόπτερο, ακούστηκε ένας περίεργος θόρυβος.
1: Χειριστής του μοιραίου ελικοπτέρου ήταν ο 53χρονος απόστρατος αξιωματικός της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας Γιώργος Ράικος. Είχε μεγάλη πτυτική εμπειρία και είχε πιλοτάρει στρατιωτικά ελικόπτερα Σινούκ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών. Είχε αναλάβει να μεταφέρει από την Αθήνα στη Σύφνο ένα νεόνυμφο ζευγάρι από τη Μεγάλη Βρετανία, ηλικίας γύρω στα 30, που ζούσε στο Λονδίνο και είχε επιλέξει το Κυκλαδίτικο νησί για το γαμήλιο ταξίδι του.
3: Πρόκειται για ένα χειριστή ο οποίος είχε πολύ μεγάλη εμπειρία στα ελικόπτερα της αεροπορίας του, που ήταν πολύ μεγαλύτερα ελικόπτερα, και το Bell 206 το οποίο πετούσε σε αυτήν την εταιρεία την Μπελάβη ήταν ένα πολύ καλό ελικόπτερο, ένα σύγχρονο ελικόπτερο που πετάει πάρα πολλά χρόνια αυτός ο τύπος, ένα γνωστός τύπος ελικοπτέρου.
1: Η τραγωδία έχει γίνει πρώτο θέμα στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, με την Daily Mail να αναφέρει ότι το ιδιωτικό αεροταξί υπέστη μηχανική βλάβη λίγα δευτερόλεπτα πριν την προσγείωση και συνετρίβει κοντά σε ένα ελικοδρόμιο της Σύφνου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο πιλότος και οι δύο επιβάτες.
4: Από τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή το οπτικό υλικό και την δύο καταθέσεις οι οποίες αναφέρονται στα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης του ελικοπτέρου, αναδεικνύουν τουλάχιστον ένα από τα σενάρια ως περισσότερο κυρίαρχο από τα άλλα, και αυτό είναι η απώλεια ελέγχου.
1: Σύμφωνα με μαρτυρία, ένας από τους επιβάτες πήδηξε από το ελικόπτερο προτού αυτό καταπέσει δίπλα στο ελικοδρόμιο και τυλιχθεί στις φλόγες. Ωστόσο, δεν κατάφερε να σωθεί.
5: Ένα ελικόπτερο να πέφτει στροβιλιζόμενο σημαίνει κατά πάσα πιθανότητα πιθανώς να αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα, ειδικά το ουραίο στροφείο, που αν αυτό πάθει βλάβη, τότε το ελικόπτερο περιστρέφεται και πέφτει ανεξέλεγκτα.
1: Τις έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας ανέλαβε ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών.
0: Ο Φάνης Καραμπατσάκης είναι μαζί μας για να δούμε, Φάνη, τη διαδρομή που ακολούθησε το μοιραίο ελικόπτερο μέχρι τη συντριβή του στο νησί της Σύφνου.
6: Και μια διαδρομή, μια πτήση του πολύ έμπειρου πιλότου που κατέληξε στο θάνατό του, ενός του 53χρονου χειριστή, πρώην πιλότου της αεροπορίας στρατού και ενός ζευγαριού από τη Βρετανία, όπου το γαμήλιο ταξίδι του κατέληξε σε τραγωδία. Η διαδρομή λοιπόν από το Μαρκόπουλο Αττικής και συγκεκριμένα το Λόφο Μερέντα ξεκίνησε λίγο μετά τις 7.30 το απόγευμα και είχε προορισμό τη Σύφνο, όπου επρόκειτο να προσγειωθεί στις 6 και 4. Γύρω στις 6 και 8 εκτιμάται η πτώση στην περιοχή, δίπλα στο ελικοδρόμιο της Σύφνου, και ενώ η πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 6 και 17, ώστε να μεταβούν εκεί οι δύο πυροσβέστες και να σβήσουν την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί.
0: Μίλαμε για μια ανίποτη τραγωδία, Φάνη. Σε ευχαριστούμε για όλες τις πληροφορίες. Τώρα αλλάζουμε θέμα. Σε έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Μόνο φέτος τα κρούσματα έχουν ήδη φτάσει τα 110, έναντι μόλις 35 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι ειδικοί καλούν τους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα προστασίας από τα κουνούπια, καθώς η φετινή περίοδος βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες.
7: Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για τα περιστατικά λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Με τα κρούσματα να αυξάνονται με υψηλή ταχύτητα από εβδομάδα σε εβδομάδα.
8: Έχουν αυξηθεί κατά πολύ τα κρούσματα.
9: Δεν ποτίζω ποτέ βράδυ, απόγευμα, για να έχω υγρασία και κοιτάω να μην έχω πύληνα έξω στις γλάστρες που να κρατάνε νερό.
10: Φέτος, μέχρι στιγμής, έχουμε αρκετά μεγάλη αύξηση συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, γι' αυτό το αρχικό χρονικό διάστημα, αφού ήδη έχουμε 9 θανάτους, όταν 9 θανάτους είχαμε ολόκληρο το 2025.
7: Πρωταθλητήρες περιοχές στην Αττική είναι τα Σπάτα, το Μαρκόπουλο, η Παλίνη, η Αγία Παρασκευή, η Βάρη, η Βούλα και η Βουλιαγμένη, με την Αττική να συγκεντρώνει περίπου το 70% των κρουσμάτων, παραμένοντας η πιο επιβαρημένη περιφέρεια πανελλαδικά.
11: Το πιο πιθανό σενάριο, λοιπόν, γιατί βλέπουμε αυξημένο αριθμό κρουσμάτων σε συγκεκριμένες περιοχές, είναι ότι υπάρχει ένας πληθυσμός μολυσμένων πτηνών στην περιοχή, από όπου μολύνονται τα κουνούπια που κάνουν και τις μεταδόσεις.
7: Μόνο φέτος τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου έχουν ήδη φτάσει τα 110, εναντί μόλις 35 την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ σε ολόκληρο το καλοκαίρι και τον Σεπτέμβριο του 2025 είχαν καταγραφεί συνολικά 96 περιστατικά. Όπως λένε οι ειδικοί, οι παράγοντες που έχουν συμβάλει στη ραγδαία και επικίνδυνη εξάπλωση του ιού είναι πολλοί.
10: Δεν είναι μόνο ένας λόγος για τον οποίο έχουμε αυξημένα κρούσματα. Βεβαίως, οι υπιότεροι χειμώνες και τα πιο θερμά καλοκαίρια μπορούν να αποτελούν ένα βασικό λόγο. Άλλοι παράγοντες όμως, όπως προληπτικά μέτρα από την πολιτεία, παραδείγματος χάρη αεροψεκασμοί.
7: Οι ειδικοί καλούν τους πολίτες να λαμβάνουν συστηματικά μέτρα προστασίας από τα κουνούπια, καθώς η φετινή περίοδος βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες.
12: Προστατεύσουμε τους ανθρώπους όπως μπορούμε, να μην κυκλοφορούν και αυτοί όσο γίνεται.
13: Αυτοί πρέπει να προσέχουν πιο πολύ, αντίνονται με ρούχα, μπουκάμισα και τέτοια, παντελόνια φαρδιά. Και όταν παθαίνουν κάτι για αλλεργική, πρέπει να τρέχουν αμέσως στο γιατρό.
14: Ο ιός του Δυτικού Νείλου έρχεται ξανά στο επίκεντρο με τα κρούσματα να αυξάνονται και τις συστάσεις των ειδικών να εντείνονται, ειδικότερα σε ευάλωτες ηλικιακές ομάδες.
7: Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, η φετινή περίοδος αναμένεται να εξελιχθεί σε μια από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών.
0: Πυρετώδεις είναι οι έρευνες για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα. Οι αρχές έχουν προχωρήσει στην προσαγωγή μιας γυναίκας η οποία θεωρείται ύποπτη για εμπρισμό στη φωτιά που ξέσπασε στα Σελήνια. Σήμερα ξεκίνησαν οι πρώτες αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν από το διπλό πύρινο μέτωπο που εκδηλώθηκε σχεδόν ταυτόχρονα στο νησί.
7: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα που στοίχισε τη ζωή σε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στην προσαγωγή μιας γυναίκας υπόπτης για εμπρισμό στο μέτωπο στα Σελήνια.
15: Ήταν ένα παρανάλωμα πυρώστε, δηλαδή ούτε τι να πω, μια κόλαση. Ποτέ να με ζήσει άνθρωπος τέτοιο πράγμα.
7: Αυτή τη στιγμή τρία είναι τα βασικά σενάρια που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Το πρώτο αφορά την ακούσια πρόκληση σπινθήρα από δραστηριότητα σε μπαλκόνι ηλικιωμένης γυναίκας. Το δεύτερο είναι τεχνική βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Και το τρίτο αφορά το ενδεχόμενο εμπρισμό από πρόθεση. Ιδιαίτερη βαρύτητα στις έρευνες των αρχών έχουν οι καταγγελίες πολιτών ότι είδαν οδηγό μαύρου αυτοκινήτου να πετά λευκό αντικείμενο σε ξερά χόρτα και η αναφορά πολίτη ότι εντόπισε ύποπτο έβριμα μέσα στο δάσος των Περιστερίων.
16: Κατάσταση είναι τραγική. Έχουν καταστραφεί, έχουν καεί σπίτια.
7: Τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας συλλέγουν βιντεοληπτικό και φωτογραφικό υλικό από τα σημεία, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας έχουν κατασχεθεί αναπτήρες και υλικά που χρησιμοποιούνται για λιβάνισμα, τα οποία και εξετάζονται. Από νωρίς το πρωί, κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών της Πολιτικής Προστασίας έχουν ξεκινήσει αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές ώστε να βγουν οι σχετικές βεβαιώσεις και να μπορέσουν οι πυρόπληκτοι να καταθέσουν τις αιτήσεις τους και να πάρουν τα πρώτα επιδόματα.
17: Προσπαθήσαμε να δούμε τι μπορούμε να διορθώσουμε, τι να προλάβουμε. Σε γύρω υπάρχει μια κατάσταση που από πράσινο έγινε γκρι.
18: Εδώ πέρα ανοίξαμε την πόρτα, μπήκαν μέσα όλα τα πυροσβεστικά. Ευτυχώς δηλαδή ήταν μεγάλη πόρτα, μπήκαν οι πάντες. Το Θεό, όχι μόνο δέντρα και αυτόματο πότισμα, καήκαν αυτά. Δηλαδή έχουμε ζημιές, αλλά τις φίλες μου που είναι μέσα, καεί και όλος καιρός στο σπίτι.
19: Μας νοιάζει η ταχύτητα, οι αποζημιώσεις και να επανέλθει η κανονικότητα στην περιοχή όσο το δυνατόν γρήγορα.
7: Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, 15 σπίτια και μία επιχείρηση έχουν υποστεί ζημιές.
0: Είναι μαζί μας η Κωνσταντίνα Μαύρο, η οποία θα μας ενημερώσει για τα πρώτα μέτρα στήριξης για τους κατοίκους που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές στα Περιστέρια και στα Σελήνια. Σαλαμίνας, Κωνσταντίνα.
20: Πρόκειται για δύο επιδόματα. Σπύρο, αρχικά το επίδομα επισκευαστικών εργασιών ή και αντικατάσταση υποσκευής, το οποίο ανάλογα με τις ζημιές που έχουν υποστεί τα σπίτια κυμαίνεται και μπορεί να φτάσει έως και τις 6.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο ποσό αφορά τις κύριες κατοικίες, ενώ αν μιλάμε για δευτερεύουσες, το επίδομα μειώνεται κατά 50% και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ύψους 600 ευρώ ανά νοικοκυριό, το οποίο και αφορά τις πληγήσεις κύριες κατοικίες των πολιτών. Τώρα συστήνεται στους πληγέντες η υποβολή της αίτησης να γίνει όσο το δυνατόν νωρίτερα και εντός 45 ημερών από την ημέρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
0: Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος για φωτιά από πρόθεση στην περιοχή της Τριζίνας. Γιώργο Μαρκόπουλε, ο δράστης, ομολόγησε την πράξη του, ενώ ερευνάται η εμπλοκή του και σε άλλες πυρκαγιές.
21: Έτσι ακριβώς, Σπύρο, όπως είπες, στην σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος για εμπρισμό σήμερα τα ξημερώματα στην περιοχή της Τριζινίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ένας άνδρας ηλικίας 40 ετών, γύρω στις 4 το πρωί, φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά από πρόθεση σε δίκυκλο όχημα. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές. Κατά την άμεση διερεύνηση του περιστατικού και από την αξιοποίηση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, ο φερόμενος ως υπαίτιος εντοπίστηκε, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από τους ανακριτικούς υπαλλήλους αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αργολίδας και με την βοήθεια και τη συνδρομή δηλαδή στελεχών της κεντρικής διεύθυνσης, οι οποίοι είχαν μετέβει στην περιοχή. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, κατά την εξέτασή του, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Επιπλέον έχει προκύψει από την προανάκριση ότι ο συλληφθής έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αρμόδιες αρχές. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, ο εν λόγω 40χρονος έχει εμπλακεί σε 9 περιπτώσεις πυρκαγιών που ήταν στο στάδιο της προανακριτικής εξέτασης και οι οποίες είχαν εκδηλωθεί σε πρανή οδόν, σε κάδους απορριμμάτων και σε οχήματα την περίοδο από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο του 2024. Η νόμιμη διαδικασία συνεχίζεται και αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι τα τελικά αποτελέσματα.
0: Κατά συρροή εμπριστής λοιπόν ο συλληφθής Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε χτες το βράδυ στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του Πικ Παβούλας. Ένας 39χρονος οδηγός μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά μετά από σφοδρή σύγκρουση μεταξύ. Όλες τις λεπτομέρειες θα μας δώσει η Χριστίνα Γκίκα.
14: Ακριβώς, Σπύρο, όλα συνέβησαν στις 8.30 το απόγευμα της Δευτέρας εδώ στη λεωφόρο Ποσειδώνος, όπου και βρισκόμαστε. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα φαίνονται και στο βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από κάμερες ασφαλείας, ο οδηγός ταξί κινούτανε στην δεξιά λωρίδα προς το ρεύμα βουλιαγμένη στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το σημείο που βρίσκεται πίσω μου, προσπάθησε να κάνει αναστροφή στην πλατεία Κρήτης. Την ίδια ώρα στην αριστερή λωρίδα κινούταν ο 39χρονος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος ανέπτυξε ταχύτητα και έπεσε πάνω στον οδηγό ταξί την ώρα της αναστροφής, με αποτέλεσμα λοιπόν να τραυματιστεί σοβαρά. Αυτή τη στιγμή να πούμε ότι έχει διακομιστεί.

0: Ανατολικής Αττικής.
1: Χριστίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε μια 27χρονη στην Καλαμαριά, Θεσσαλονίκης, από τον 29χρονο σύντροφό της. Όλες τις λεπτομέρειες για την υπόθεση έχει η Θεοδώρα Απότα.
2: Οι γείτονες, Σπύρο, ειδοποίησαν την άμεση δράση όταν άκουσαν φασαρία και φωνές από συγκεκριμένο διαμέρισμα πολυκατοικίας στην περιοχή της Καλαμαριάς. Όταν οι αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι, είδαν μια 27χρονη κοπέλα με εμφανή τραύματα. Στο διαμέρισμα βρισκόταν και ο 29χρονος σύντροφός της. Αμφότεροι οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα της Καλαμαριάς. Η νεαρή γυναίκα δεν θέλησε να υποβάλει μήνυση σε βάρος του συντρόφου της. Ο ίδιος ωστόσο συνελήφθη και πλέον είναι αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη. Προανακριτικά αρνήθηκε ότι χτύπησε την κοπέλα, αλλά όπως και να έχει, η διαδικασία προχωρά αυτεπάγγελτα από τις αρμόδιες αρχές.
1: Θεοδώρα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Παπαϊωάννου και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Καλό σας απόγευμα.

0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα. Find the gun before somebody else gets shot. You stay out of the way. Price, drop it. Price, look out. You're under arrest. For what? Back off or I'll jump. Assault with a deadly weapon, robbery and murder. The Rookies. Tell me it's not true. See you, right? Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
1: Καλό σας μεσημέρι. Στην Ελλάδα επέστρεψε το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής αποστολής που συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξήχθη στο Μπέρμιγχαμ. Οι Έλληνες αθλητές έλαβαν θερμή υποδοχή στο αεροδρόμιο, με τον Εμμανουήλ Καραλή να φοράει περήφανο το αργυρό του μετάλλιο στο στήθος και να δηλώνει αισιόδοξος για νέα ρεκόρ στο μέλλον.
2: Θέλω να κάνω ένα ρεκόρ. Έδειξα χθες ότι είμαι έτοιμος για να κάνω ένα ατομικό ρεκόρ. Είχα πολύ καλά άλματα στα 6-10, όπου έδειξα ότι μπορώ να πηδήξω ακόμα παραπάνω. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να έχω τόση θετική ενέργεια όσο είχα χθες για να καταφέρω να πηδήξω όσο πηδήξα και χθες, αλλά και ακόμα περισσότερο.
1: Στο εγχώριο ποδόσφαιρο τώρα έτοιμη να ρηχτεί στην μάχη των play-off του Champions League είναι η ΑΕΚ, η οποία φιλοξενείται σήμερα το βράδυ από τη Λεύσκη Σόφια στη Βουλγαρία. Παράλληλα, η Ένωση ανακοίνωσε την απόκτηση του Kevin Arriaga, ενώ παίκτη του Ολυμπιακού πρέπει να θεωρείται και επισήμως ο Ναΐρ Τικνιζιάν.
3: Ευρωπαϊκή πρεμιέρα για την ΑΕΚ που δοκιμάζεται στην έδρα της Λεύσκης Σόφιας και θέλει να κάνει το πρώτο από τα δύο βήματα που απαιτούνται για να εξασφαλίσει την παρουσία της στη League Phase του Champions League. Ο Μάρκο Νίκολιτς θέλει να δει από τους παίκτες του βελτίωση σε όλα τα επίπεδα σε σχέση με την αναμέτρηση κόντρα στον Όφη για το Super Cup και προσανατολίζεται σε μια ενδεκάδα με τους Τρακόσια, Ρότα, Πίλιο, Ρέλβας και Μουκουντή στην άμυνα, τον Κάιρινεν με τον Μαρίν στα χαφ, τους Κοϊτά και Μάγερ στα άκρα της επίθεσης και τους Ζήνη Γιώβιτς στην κορυφή.
4: Θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος αν καταφέρουμε να περάσουμε για αυτούς τους παίκτες, διότι θα παίξουν στην κορυφαία σκηνή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Το πραγματικά το αξίζουν με την οτροπία τους, με την προσπάθειά τους, πάξιοι πρωταθλητές και αξίζουν να, είναι να παίζουν στο Champions League και ξέρω ότι αύριο θα δώσουν τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο, όπως επίσης και μετά από 8 μέρες έχουμε και τον επαναληπτικό στην έδρα μας, στην Αθήνα, προκειμένου να φέρουμε το Champions League πίσω να το φέρουμε στην Ελλάδα, διότι είμαστε η μόνη ομάδα που μπορεί να το κάνει φέτος αυτό.
3: Στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ μπήκε και ο Kevin Arriaga, ο οποίος ανακοινώθηκε επίσημα έως το 2030, όμως δεν θα είναι στη διάθεση του Νίκολιτς για το πρώτο παιχνίδι με τη Λεύσκη. Την ίδια ώρα, η Ιντερνασιονάλ ανακοίνωσε το δανεισμό του Νίκλας Ελίασον από την Ένωση για έναν χρόνο, με τη συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες να περιλαμβάνει και οψιών αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ναΐρ Τικνιζιάν από τον Ερυθρό Αστέρα.

0: για τα επόμενα 4+1 χρόνια, καλύπτοντας το κενό που είχε στο αριστερό άκρο της άμυνάς του. Ο 27χρονος προέρχεται από γεμάτη σεζόν στη Σερβία με 54 συμμετοχές, 1 γκολ και 7 assist. Οι Ερυθρόλευκοι είναι κοντά στην ολοκλήρωση 2 ακόμα μεταγραφών, καθώς έχουν συμφωνήσει με την Τουλούζ για την απόκτηση του 26χρονου χαφ Κρίστιαν Κάσερες, με το κόστος της μεταγραφής να αγγίζει τα 10 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, ενώ τη φανέλα του Ολυμπιακού αναμένεται να φορέσει άμεσα και ο Αρμάντο Γκονζάλες. Ο 23χρονος επιθετικός που έχει κερδίσει τις εντυπώσεις με τη φανέλα της Τσίβας Γκουαδαλαχάρα δηλώνει έτοιμος για το επόμενο βήμα στην καριέρα του, με τη μεξικανική εφημερίδα Record να τον δίνει Έλληνα θεό στο σημερινό της πρωτοσέλιδο, προαναγγέλλοντας τη μεταγραφή του.
1: Πέρα από την αναμέτρηση της ΑΕΚ σήμερα για τα play-off του Champions League, έχουμε 2 ακόμη παιχνίδια. Αναλυτικότερα. Έχουμε 3 παιχνίδια στις 10 η ώρα. Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ, Δυναμό Ζάγκρεπ Βίκινγκ και Φενέρμπαχτσε Λιόν. Πλώρη για νέες διακρίσεις είναι έτοιμος να βάλει ο Αστέρας Άκτορ. Η νέα σεζόν ξεκινάει σήμερα για τους Αρκάδες, καθώς για το κύπελλο Ελλάδας αντιμετωπίζουν το Λεβαδιακό σε μονό νοκάουτ παιχνίδι στη Λιβαδιά, με μοναδικό στόχο την πρόκριση στη League Phase διοργάνωσης.
2: Νέα σεζόν, νέα όνειρα για τον Αστέρας Άκτορ. Η αγωνιστική περίοδος 2026-2027 ξεκινάει σήμερα για τους Αρκάδες με έναν αγώνα τελικό. Για τον δεύτερο προκριματικό του κυπέλου Ελλάδας, ο Αστέρας δοκιμάζεται στη Λιβαδιά κόντρα στο Λεβαδιακό που τερμάτισε πέρυσι στην 6η θέση βαθμολογίας. Το διακύβευμα είναι τεράστιο καθώς πρόκειται για μονό νοκάουτ παιχνίδι, με τον νικητή να προκρίνεται στη League Phase 16 ομάδων του κυπέλου και τον χαμένο να αποκλείεται από τη διοργάνωση. Για την ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου, μοναδικές απώλειες θα είναι το μεταγραφικό απόκτημα Μπέντζαμιν Κιμπιόκα και ο Φεντερίκο Μακέντα που μετράει αντίστροφα μετά τη θλάση που υπέστη τις πρώτες ημέρες της προετοιμασίας. Στο πλευρό τους φυσικά οι Αρκάδες έχουν και τον 12ο τους παίκτη, καθώς στη θύρα 4 του Δημοτικού Σταδίου Λιβαδιάς θα φιλοξενηθούν οι φίλαθλοι της ομάδας. Ο Αστέρας προέρχεται από μια δύσκολη σεζόν που τον έκανε σοφότερο, καθώς τα play-out έδειξε χαρακτήρα και κέρδισε τη μάχη της παραμονής. Φέτος ο Πήγης έχει τοποθετηθεί πολύ ψηλά, με την ομάδα του Αστέρα να στοχεύει αρχικά στη διασφάλιση της παραμονής και στη συνέχεια την έξοδο στην Ευρώπη. Για να πετύχει τους στόχους του, ο Αστέρας έχει κάνει μεταγραφές από το πάνω ράφι. Συνολικά έχει αποκτήσει 15 παίκτες, δίνοντας μεγάλη έμφαση στην ενίσχυση της άμυνας και της επίθεσης. Με την απόκτηση των Χρυσόπουλου, Μπρόρσον, Κότσιρα, Σίλβα, Μέντες, Γκέζου και Τερεζίου, θέλει να χτίσει μια εξαιρετική ανασταλτική λειτουργία. Την ίδια ώρα, για να λύσει το περσινό πρόβλημα της δημιουργίας και του γκολ, έχει ενισχυθεί με τους Κουρμπέλη, Παπακανέλο, Ρόθ, Κοριέρα, Κιμπιόκα, Μπουζούκι, Ρικαρντίνιο και Γκιτέρσο. Η φετινή σεζόν αποτελεί ορόσημο για τον Αστέρα, καθώς είναι η 20η στα μεγάλα σαλόνια της Super League και ο σύλλογος είναι να τη συνδυάσει με νέες κορυφές.
1: Με 3 μάτς ξεκίνησε χθες ο δεύτερος προκριματικός γύρος του κυπέλου Ελλάδας, ενώ σήμερα έχουμε 2 ακόμη αναμετρήσεις. Αναλυτικότερα, χθες Ηρακλής Βόλος 1-3, Αναγέννηση Καρδιάς Άρης 0-2 και Καλλιθέα ΑΕΛ 1-3. Βόλος, Άρης και ΑΕΛ προκρίθηκαν στους 16 της League Phase του κυπέλου. Σήμερα 2 μάτς, Ατρόμητος Πύργος στις 7 και Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ στις 9. Τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Ντόρτμουντ πραγματοποίησε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Μεταξύ άλλων, στάθηκε στον πράκτορα Κωνσταντίνο Καρέτσα και τον τρόπο που κατάφεραν να τον πείσει να μετακομίσει στη Βεστφαλία για να αγωνιστούν ως συμπαίκτες.
3: He told me everything about you guys. I know you.
4: Oh, really? what did he say?
3: It's amazing here, he said to me. Also the fans, also the players are humble.
4: You both assisting each other, I already see that.
3: Yeah, we have good chemistry. We played not too much together, but we have good chemistry.
5: So it was an easy decision for you?
3: Yeah, was easy.
1: Με σπασμένα τα φρένα συνεχίζει ο Βαγγέλης Παυλίδης στο φετινό πορτογαλικό πρωτάθλημα, καθώς πέτυχε hat-trick στη νίκη της Μπενφίκα επί της Καζαπία με 7-0. Αρχικά ο Παυλίδης σημείωσε το πρώτο του γκολ στο 47ο λεπτό με άψογο πλασέ, έκανε το 1-0, όμως δεν έμεινε εκεί. Στη συνέχεια, στο 41ο λεπτό, με εξαιρετική προσπάθεια σλάλων, πέρασε 2 αντιπάλους και κατάφερε να κάνει το 2-0. Ο Παυλίδης κατάφερε να πετύχει hat-trick μέσα σε 7 λεπτά και πέτυχε το 3-0 στο 54ο λεπτό, φτάνοντας τα 9 γκολ σε μόλις 5 συμμετοχές. Η Μπενφίκα βρίσκεται πια με 4 βαθμούς μετά από 2 αγωνιστικές. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Μην χάσετε στις 3 στην εκπομπή Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Τζέννη Κρουσταλακίδου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στο Rotterdam και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με ζέστη και περιορισμένη αστάθεια θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει γενικά αίθρος καιρός. Γύρω από τα ορεινά υπηρετικά θα αναπτυχθούν εφώσεις και στη Θεσσαλία, το ιστορικό της Ηπείρου και της Πελοποννήσου, τα βόρεια τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας, την κεντρική και ανατολική στερεά και το ιστορικό της Κρήτης, θα σημειωθούν μπόρες στις σποραδικές καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες στο νότιο Αιγαίο και τη δυτική Ελλάδα. Στο Αιγαίο θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι 2 με 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι 2 με 5 μποφόρ. Τη νύχτα η θερμοκρασία θα πέσει δυτική Ελλάδα 21 με 24 και σε ανατολική και βόρεια χώρα 23 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις και αυξημένες στα βόρεια βορειοδυτικά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει 25 βαθμούς με νότιους ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει 25 βαθμούς Κελσίου με νότιους ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Την Τετάρτη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη αστάθεια γύρω από τα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, με τους ανέμους στα πελάγια να μην ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.

0: Λογαριασμό ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Εθνική Αγγλίας. Είναι πολιτισμική ταυτότητα. Ένα ζωντανό πάθος που επηρεάζει ζωές και ψυχές. Η ιστορία των τριών λιονταριών είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου μιας χώρας που ζούσε και ζει πάντα για το επόμενο καλοκαίρι, περιμένοντας από το 1966 ακόμα μια στιγμή δόξας που δεν έχει έρθει. Μια ιστορία θριάμβου, απογοήτευσης και ενός μύθου που δεν έσβησε ποτέ. Η ιστορία των τριών λιονταριών. Το βιβλίο του Paul Hayward για την Εθνική Αγγλίας από την MV Publication.
2: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Η ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.

Ελιάς και Πεύκα ξεκινούν από τους λόφους και φτάνουν μέχρι το τυρκουάρ των αντελωτών ακτών. Ένα τοπίο με νησιώτικη ατμόσφαιρα και ας βρισκόμαστε στην επιρωτική χώρα και μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα. Καλώς ήρθατε στην Ερμιονίδα. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Αυτό είναι το Κρανίδι, η κωμόπολη του νομού Αργολίδος που βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της Πελοποννήσου. Βρίσκεται ακριβώς στη μέση από τα όρια του Δήμου Ερμιονίδας και είναι και έδρα του ομώνυμου Δήμου. Ένα πανέμορφο χωριό των περίπου 4.000 κατοίκων. Αυτό που ξεχωρίζω κάθε φορά που περνάω είναι η αρχιτεκτονική του. Πολύχρωμα αρχοντικά, θυμίζουν τις επιρροές από ίδρα, σπέτσες, με τα ξύλινα κουφώματα. Αυτό όμως που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι οι κεραμοσκεπές. Η μία δίπλα στην άλλη, λες και είναι μια θάλασσα από κεραμίδια.

0: Ακριβώς απέναντι από το κρανίδι υπάρχουν διάσπαρτοι ανεμόμυλοι. Ο αέρας εδώ στροφιλίζεται από ό,τι καταλαβαίνω και παρότι σε άλλα σημεία δεν έχει αέρα, εδώ έχει, οπότε οι άνθρωποι παλαιότερα ήθελαν να εκμεταλλευτούν αυτόν τον αέρα και έφτιαξαν τους ανεμόμυλους για να χρησιμοποιούν την αιωλική ενέργεια για την άλεση των σιτηρών. Κάτσε μόνο μην πέσουμε. Λίγο έξω από το κρανίδι θα επισκεφτώ έναν πανέμορφο χώρο. Το κτήμα της οικογένειας Μπαϊρακτάρη, τέταρτης γενιάς μελισσοκόμη. Η Ελίνα με ένα πλατή χαμόγελο και πολλή αγάπη μας ξενάγησε στον κόσμο των μελισσών. Ελίνα, σε τι ωραίο μέρος βρισκόμαστε?
1: Σε πολύ ωραίο μέρος, Δημήτρη. Εδώ είναι το χτήμα μας. Έχουμε αυτό το χτήμα από τον παππού μου και έχουμε μεγαλώσει εδώ με τα αδέρφια μου. Και τώρα για μας είναι το σπίτι μας εδώ.
0: Άρα μεγάλωσε εδώ, στο κρανίδι.
1: Ναι, ναι, εδώ στο κρανίδι. Η μαμά είναι από την Ερμιόνη, αλλά μεγαλώσαμε στο κρανίδι.
0: Όμορφο το κρανίδι, αν και δεν το ξέρει πολύ κόσμος, αλλά έχει πολύ ωραία ατμόσφαιρα και ομορφιά.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Και μέσα το παλιό κρανίδι, τα στενάκια του, τα σπίτια τα παλιά, είναι πολύ όμορφο και θα μπορούσε να αναδειχθεί και άλλο. Εδώ η ζωή είναι πολύ εύκολη. Είναι πολύ απλή, είναι αυτό το slow living που λέμε και στο χωριό. Όλα κυλάνε πιο αργά, είσαι πιο χαλαρός, οι αποστάσεις μικρές, η ζωή πιο φθηνή, να τα λέμε κι αυτά. Ανθρώπους που θα σε βοηθήσουν, θα σου δώσουν, ξέρω εγώ, δύο λεμόνια, κάτι.
0: Εγώ πάντως άμα είμαι στο κρανίδι, συνέχεια θα ερχόμαι γιατί έχεις το καλύτερο προϊόν. Θα σου φέρνω κάτι για να μου δώσεις μέλι.
1: Ναι. Παλιά έτσι δούλευε η οικονομία. Εδώ ήταν ανταλλακτική η οικονομία, έτσι. Εγώ, ας πούμε, ξέρω ότι ο παππούς, αυτό δεν το έχω ζήσει, δεν το θυμάμαι προσωπικά, αλλά ο παππούς νίκιαζε εδώ το χτήμα σε βοσκούς που βάζανε μέσα τα πρόβατα και αυτά και του δίνανε γάλα και κρέας. Και από το γάλα έφτιαχνε και μόνο του τυρί και είχε το γάλα για την οικογένεια και κρέας. Και έδινε, φαντάζομαι, έδινε λάδι και μέλι.
0: Ναι. Είναι και για το λάδι το κρανίδι γνωστό.
1: Ναι, το κρανίδι βέβαια έχει παράδοση στο λάδι. Έχουμε το μανάκι, που είναι pop το λάδι εδώ του κρανιδίου. Εντάξει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν είμαι και αντικειμενική για το λάδι του κρανιδίου. Αλλά ναι, είναι εξαιρετικό το μέρος. Έχουμε τις ελιές και παλιές ελιές χρόνων, υπάρχουν εδώ.
0: Τι δεν ξέρουμε περισσότεροι για τις μέλισσες?
1: Είναι ότι η μέλισσα μεταφέρει, όπως κουβαλάει τη γύρι με τα ποδαράκια της, μεταφέρει και στα άλλα δέντρα, στα άλλα άνθη, οπότε γίνεται το ζευγάρωμα και έχουμε τους καρπούς και την τροφή, τα φρούτα, τα λαχανικά. Και αυτός είναι ο πιο σημαντικός ρόλος στον πλανήτη, της μέλισσας στον πλανήτη, είναι ότι κάνει την επικονίαση. Και όχι, αυτές τις μέλισσες τις λέμε μέλιφέρα μπις, είναι αυτές που κάνουν το μέλι, αλλά όλα τα είδη της μέλισσας, οι βομβίνοι κάνουν επικονίαση και είναι υπεύθυνες για το... Έχω διαβάσει βιβλιογραφία που γράφει ότι είναι για το 65% της παγκόσμιας γεωργίας. Και αυτό δεν ξέρω αν το ξέρει πολλοί κόσμος. Δεν είναι μόνο δηλαδή για το μέλι που φτιάχνει η μέλισσα, αλλά είναι και για την επικονίαση και γι' αυτό υπάρχει... Τουλάχιστον εδώ που έρχονται πολλοί Ευρωπαίοι μου το λένε, το ξέρουν, ότι πρέπει να σώσουμε τις μέλισσες, να τις προστατεύσουμε. Υπάρχει αυτό το κίνημα στο εξωτερικό, γιατί ο πληθυσμός μειώνεται συνεχώς. Και ο Αϊνστάιν είχε πει ότι αν πεθάνει η μέλισσα, έχουμε 4 χρόνια ζωή πάνω στον πλανήτη.
0: Αυτό ήθελα να πω.
1: Αλλά και όλες οι μελισσοκόμοι είναι αυτοί που συντηρούν, σώζουν τις μέλισσες. Δηλαδή τώρα στη φύση η μέλισσα δεν θα επιβιώσει εύκολα. Συνήθως θα χαθεί. Ναι, θα χαθεί το μελίσι. Και το άλλο που ίσως δεν ξέρει πολλοί κόσμος είναι ότι το μέλι, ουσιαστικά οι μέλισσες το κάνουν και αυτές. Είναι η τροφή τους.
0: Ναι. Αυτό το ήξερα εγώ.
1: Αυτό το ήξερες εσύ. Ναι.
0: Ότι τρώνε κιόλας.
1: Ναι, είναι η τροφή τους. Γι' αυτό εμείς όταν τριγάμε δεν μπορείς να τους πάρεις όλο το μέλι, γιατί είναι και δική τους τροφή. Πρέπει να τους αφήσεις μέλι μέσα. Δεν πρέπει τα μελίσια να τα εξαντλείς, να τους παίρνεις όλο τους το μέλι.
0: Αυτό που έχω παρατηρήσει στο κτήμα σας είναι το ότι έχετε φροντίσει την τροφή της μέλισσας. Να ναι. Μην τη λείψει τίποτα.
1: Ναι, ναι, να έχει όλο το χρόνο.
0: Να έχει όλο το χρόνο, γιατί δεν το τρώτε μόνο εμείς το μέλι. Ναι. Το τρώνε και οι ίδιες. Οπότε ναι. Να είναι χαρούμενες και παρότι δουλεύουν όλη μέρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είναι και καλό να έχουν κοντά τους τροφή. Η μέλισσα κανονικά μπορεί να πετάξει χιλιόμετρα μακριά, αλλά αν τη έχει τροφή κοντά, θα είναι πιο ξεκούραστη. Δεν χρειάζεται να πάει πολύ μακριά. Όπως και νερό που τις έχουμε εδώ πίσω, που βλέπεις πίσω μου. Να τους προέχεις νερό για να μην τρέχουν να βρούνε. Επίσης, να πω και αυτό, αν αφήνετε νερό για σκυλιά, γατούλες και υπάρχουν μελίσια κοντά, βάζουμε μέσα έτσι ένα χαρουπάκι, λίγα κλαδάκια, λίγα φύλλα, μια πετρούλα, γιατί μέσα πνίγονται. Οπότε τους βάζεις κάτι για να μπορούν να σταθούν και να πάρουν το νερό. Δηλαδή, εμείς που βάζουμε εδώ στα σκυλιά και αυτά, τους βάζουμε μέσα φυλλαράκια, κλαδάκια, γιατί θα πνιγούν.
0: Δεν το ήξερα αυτό. Πολύ ωραίο τύπο. Οπότε, παιδιά, ναι, όποτε βλέπετε νερό σε σκυλάκια, γατάκια, βάλτε μέσα και κάτι να μπορούν να σταθεί η μελισσούλα να πιει νεράκι.
1: Ναι, γιατί πνίγονται κακομοίρες.

0: Μέσα στο κτήμα στεγάζεται και το Μουσείο Μελιού και Μέλισσας. Εκεί έχετε τη δυνατότητα να δείτε τα πάντα για το μικρό κόσμο των Μελισσών και να δείτε την εξέλιξη της τεχνολογίας στην παραγωγή του μελιού. Λοιπόν, Ελίνα, είμαστε στο Μουσείο Μελιού.
1: Σωστά, σωστά, Δημήτρη.
0: Βλέπω κυψέλες και βλέπω πολύ ωραία πράγματα.
1: Ναι. Έχουμε κυψέλες με γυαλί που μπορεί οποιοδήποτε να παρακολουθήσει τη μέλισσα, πώς δουλεύει, πώς είναι, από πολύ κοντά και με ασφάλεια, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που είναι αλλεργικοί στις μέλισσες, έτσι. Βγαίνουν έξω μέσα από τον τοίχο, έχουν από εδώ την έξοδό τους και βγαίνουν, πάνε στα λουλούδια, μαζεύουν το νέκταρ τους στη γύρι τους και γυρνάνε πίσω. Βέβαια, σε κάθε κυψέλη έχουμε τη μαμά τους, τη Βασίλισσα. Μία Βασίλισσα η οποία συνήθως είναι κρυμμένη μέσα στα κεντρικά πλαίσια ανάμεσα εδώ.
0: Πόσο περίπου ζει μια μέλισσα?
1: Η μέλισσα ζει λίγο. Ζει από 5-6 μήνες το πολύ. Αλλά τώρα, ας πούμε, την άνοιξη το καλοκαίρι εδώ στην περιοχή που δουλεύουν πολύ λόγω της ανθοφορίας, ζουν εκεί 2,5 μήνες, άντε 3.
0: Αυτές όμως που είναι εδώ πέρα, λογικά περνάνε καλύτερα από τις υπόλοιπες.
1: Ναι, έχουν τη σκιούλα εδώ, είναι λίγο καλύτερα.
0: Καλύτερες συνθήκες.
1: Ναι.
0: Τι άλλο βλέπουμε εδώ?
1: Λοιπόν, εδώ λοιπόν θα δούμε τον πρώτο τύπο κυψέλης που υπήρχε στον ελλαδικό χώρο, που είναι αυτός εδώ, είναι αντίγραφο φυσικά.
0: Αυτό το πύλινο.
1: Ναι, αυτό το πύλινο κιούπι είναι ο πρώτος τύπος κυψέλης που είχαμε στον ελλαδικό χώρο. Και εδώ να βλέπουμε πώς στίζει μέσα στο πύλινο το κιούπι εδώ η μέλισσα. Το είχαμε γεμίσει.
0: Και βάζεις καπάκια από πάνω.
1: Ναι, βάζανε μία πέτρα, μία μεγάλη πέτρα για είσοδο και οι μέλισσες μπαινοβγαίναν από τα κενά που άφηνε. Και εδώ το έχουμε πάνω σε σαμαράκι, γιατί τα κουβαλούσαν στα σπίτια με γαϊδούρια, με μουλάρια για να πάρουν το μέλι. Και τότε τα στίβανε με τα χέρια. Τα κεριά για να πάρουν το μέλι, τρώγαν όλη την κυρίθρα. Δεν είχαν μέλι το εξαγωγής τότε. Μετά απέναντι βλέπουμε και την ξύλινη την πρέσα που μετά βάζανε εκεί τα κεριά και τα στίβανε για να βγει το μέλι. Αυτός εδώ είναι παλιός τύπος μελιτοξαγωγέα. Είναι, αυτός χρονολογείται γύρω στο 1870. Παίρνει μόνο 3 κυρίθρες αυτός εδώ. Εδώ βλέπουμε ένα παλιό πλαίσιο που είναι φτιαγμένο στο χέρι. Εμείς δίνουμε αυτό στο μελίσι και το μελίσι χτίζει όλο το κερί. Η μέλισσα, να ξέρετε, έχει κάτω από την κοιλιά της κυρογόνους αδένες. Οπότε μόνη της παράγει το κερί και χτίζει όλη την κυρίθρα, που είναι και η φωλιά της, έτσι. Και βάζουμε εδώ το πλαίσιο με το κερί. Και εδώ με την φυγόκεντρο το μέλι πετάγεται στα τυχώματα του μελιτοξαγωγέα και ύστερα τρέχει και το μαζεύουμε. Να, εδώ βάζανε παλιά κιόλας ένα κουκουνάρι για είσοδο, έτσι.
0: Ναι, τι να βάζανε.
1: Χρησιμοποιούσαν, γιατί οι άνθρωποι ήταν και φτωχοί, πολλά πράγματα από τη φύση. Οπότε και σήμερα, να ξέρετε, είναι ακριβώς το ίδιο, απλά όλα δουλεύουν με ρεύμα.

0: Μέσα στη νύχτα ξεκινήσαμε προς την Κοιλάδα, το ψαροχώρι που απέχει 3 χιλιόμετρα δυτικά από το Κρανίδι. Οι κάτοικοί του κυρίως ψαράδες. Στο λιμάνι μας περιμένει ο Βασίλης, τέταρτης γενιάς ψαράς και πρόεδρος του Αλλιευτικού Συλλόγου Ερμιονίδας.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλώς τον, Δημήτρη.
1: Πώς πάμε?
2: Καλώς τον.
1: Από πού, από πίσω, ε?
2: Από πίσω, ναι. Περάστε. Είναι 4 η ώρα.
1: 4 η ώρα το πρωί, Βασίλη.
2: Καθημερινό ξύπνημα.
0: Μαζί θα καλάρουμε στον Αργολικό κόλπο για κουτσομούρες.

0: φτιάξουμε το καφεδάκι μας να πιούμε μια γουλιά.
1: Γιατί σε λίγο θα καλάρουμε.
0: Γιατί σε λίγο θα ξεκινήσουμε το καλάρισμα.
1: Πόσο μακριά από την Κοιλάδα έχουμε φύγει?
0: Περίπου στο ένα μίλι. Είμαστε στην περιοχή του Αργολικού κόλπου, στον όρμο της Κοιλάδος, στην περιοχή Σαλάντη.

0: βγάλουν ψάρια.
1: Θα δούμε.
2: Θα ρίξουμε και τα άλλα.
3: Στην κοιλάδα φτιάχνανε καΐκια, σωστά.
1: Πολλά χρόνια φτιάχνανε καΐκια. Αλλά και αυτό το επάγγελμα, όπως όλα τα υπόλοιπα, τελείωσε. Τώρα μόνο συντήρηση.
3: Φημισμένος τόπος για τα σκαριά του.
1: Φημισμένος, ακριβώς. Από όλο το Αιγαίο, από το Ιόνιο, από την Κρήτη, όλοι εδώ έρχονταν και φτιάχνανε σκάφη. Τελειώσαμε και με την δεύτερη πόστα και τώρα θα κάτσουμε να πιούμε τον καφέ μας.
3: Πώς το είπες, δεύτερη?
1: Τη δεύτερη πόστα.
3: Πόστα. Βασίλη, υπάρχει κάποιο τελετουργικό όσο περιμένουμε να σηκώσουμε τα δίχτυα?
1: Όχι, όχι. Απλά περιμένουμε τώρα. Παρακαλάμε να μην έρθουν οι φώκες στα δελφίνια. Γιατί άμα έτσι και έρθουν, και ψάρια δεν θα πιάσουμε και τα δίχτυα μας θα διαλύσουν και τζαμπακούμπας μας.
3: Εδώ γεννήθηκε στην κοιλάδα.
1: Γεννήθηκα στην κοιλάδα. Τέταρτη γενιά ψαράς. Την οικογένεια.
3: Και τελευταία.
1: Και τελευταία πιστεύω, γιατί δεν το βλέπω τα παιδιά μου να συνεχίσουν, γιατί ήδη και εγώ δεν. Βγάζω αυτά που έπρεπε να βγάλω για να ζήσω την οικογένειά μου, δυστυχώς. Δόξα τω Θεώ μέχρι τώρα, λέμε δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
3: Πώς ήταν η ζωή σε ένα ψαροχώρι?
1: Ήρεμη, εμάς το χωριό είναι ψαροχώρι, δεν είναι τουριστικό. Εμάς, ο κόσμος ζούσε από το ψάρεμα, δεν έκανε κάτι άλλο. Το 1960-65, από το 1960 και ύστερα, ξεκινήσαν όλοι οι κοιλαδιώτες, έφευγαν από το χωριό. Γιατί βρήκαν ευκαιρία και πηγαίνανε σε πλοία εργοστάσια που δουλεύανε Δυτική Αφρική και γενικά Αφρική.
3: Α, πηγαίνανε πληρώματα εκεί.
1: Πηγαίνανε πληρώματα, πολλοί κόσμος. Δηλαδή το 95% του χωριού που ήταν ψαράδες πηγαίνανε εκεί πέρα.
3: Για πόσο καιρό?
1: Όσο ήθελε ο καθένας. Τότε δεν λέγανε ότι ξέσπασε, έχει σύμβαση, πας 6 μήνες γυρίσεις. Όσο καιρό ήθελες. Ο πατέρας μου πήγε στο Κουβέιτ, σε γαριδάδικα. Και μετά πήγε στη Μαδαγασκάρη. Από το 1998 πήγα και εγώ στη Μαδαγασκάρη και δούλεψα και εγώ. Πρόλαβα και εγώ και δούλεψα γύρω στα 6-7 χρόνια. Και μετά τελείωσε αυτή η δουλειά. Έκλεισε αυτή η πόρτα, γυρίσαμε πίσω στην κοιλάδα και ξεκινήσαμε τη δικιά μας επιχείρηση εδώ πέρα.
3: Ωραίο να ξεκινάει η μέρα από τόσο νωρίς.
1: Είναι η αγαπημένη μου ώρα.

0: ποια στοιχεία πρέπει να έχει ένας ψαράς?
1: Θέληση για μάθηση, κέφι για δουλειά και πολύ υπομονή. Γιατί εμείς εδώ πέρα δεν έχουμε ωράριο και δεν είναι μόνο ότι ξέρεις, φεύγεις το πρωί στις 4 η ώρα, θα γυρίσεις στις 10 η ώρα, πας σπίτι, 10, 11, 12 η ώρα, ό,τι ώρα θα γυρίσεις σπίτι. Είναι η συνέχεια μετά. Έχει μπάλωμα, έχει αρμάτωμα, έχει ξύλωμα. Έχει... Εγώ δεν λέω ότι έπιασα σήμερα, δεν έχω τίποτα να κάνω. Δηλαδή, άμα πω ότι ξέρεις, ξεκινάω δουλειά να κάνω, δεν πρόκειται να σταματήσω ποτέ. Τόσο είναι περίεργη η δουλειά του ψαρά. Ειδικά αν είσαι και μόνο σου σε αυτή τη δουλειά, είναι δύσκολο. Παλιά είχα τον πατέρα μου, ήταν μεγάλη βοήθεια. Ενώ τότε δηλαδή μπορεί να κάναμε 25 μεροκάματα το μήνα, τώρα κάνουμε 15.
0: Τι είναι η θάλασσα για σένα?
1: Η θάλασσα είναι η ζωή μας όλοι. Εδώ ξυπνάμε, εδώ κοιμόμαστε, με τη θάλασσα μπροστά μας.
0: Αυτή είναι η αλλαγή των ήχων της νύχτας σε αυτούς της μέρας. Σαν να ξαναγεννιέται η ζωή.

Τελικά κουτσομούρες δεν είδαμε, αλλά να σας πω κάτι, δεν μπορώ να σας περιγράψω το συναίσθημα να ξημερώνεις πάνω στο καΐκι.

κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος του. Μην ξεχνάτε όμως πως το ταξίδι μας συνεχίζεται. Γι' αυτό μπείτε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube για να ακολουθείτε όλα μας τα ταξίδια. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή, like και ένα σχόλιο που θέλετε να ταξιδέψουμε την επόμενη φορά. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Bye!

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αμέσως μετά, The Rookies.
2: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
3: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
4: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
2: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
3: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
4: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
6: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
7: Θάλασσες θα φτιάξω.
5: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
8: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
8: Oh shit. I am happy here. Morning.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
8: I can either go back to London and resume my old life.
9: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.
10: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

upstairs.

0: Ludlow 9 at 1043 Summers. We have a gunshot victim. Request an ambulance.
1: Make that ambulance a coroner's wagon. He's dead.
2: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
3: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
2: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
3: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς...

0: You okay?
1: Saturday night special. $6.50 worth of cheap metal.

0: Find the gun before somebody else gets shot.
1: You stay out of the way.
0: Price, drop it.
1: Chris, look out. You're under arrest.
0: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
2: The Rookies.
3: Tell me it's not true. See you, right?
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Αμέσως μετά, Vitality.
5: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
6: Why don't we just do it?
7: I can't really tell if you're kidding right now.
8: Oh, no.
6: Oh, no.
9: You're not getting together. You're just going to do it one time and have a kid.
6: Yes.
10: It's coming.
11: I feel like it's coming out of my ass.
12: It's probably in hell.
13: Just go with this.
14: You're going to hit on me with a baby? Boo.
15: I'm not married.
16: I think I met the girl today.
17: I've heard so much about you. I have two of your thongs in my apartment. I wash them.
18: Good luck to you guys.
2: Κολλητή με παιδί. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
19: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1850 φεύγει από τη ζωή ο Γάλλος λογοτέχνης Ονορέ ντε Μπαλζάκ. Συγκαταλέγεται στους θεμελιωτές του ρεαλισμού στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία, ενώ θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους μυθιστοριογράφους όλων των εποχών. Έφερε εις πέρας ένα μνημειώδες έργο, την Ανθρώπινη Κωμωδία, μία συνεκτική συλλογή αρκετών μυθιστορημάτων που περιέγραφαν με απόλυτη λεπτομέρεια τη γαλλική κοινωνία της εποχής του. Πίστευε ότι όπως οι περιβαλλοντικές συνθήκες και η κληρονομικότητα ευθύνονται για την ύπαρξη διαφόρων ειδών στο ζωικό βασίλειο, έτσι και οι ποικίλες κοινωνικές πιέσεις ευθύνονται για τις διαφορές ανάμεσα στα ανθρώπινα όντα. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1917, μεγάλη πυρκαγιά ξεσπάει στην πόλη της Θεσσαλονίκης, καταστρέφοντας 9.500 σπίτια, ενώ έμειναν άστεγοι περισσότεροι από 70.000 άνθρωποι. Σύμφωνα με μαρτυρίες μάλιστα, υπήρξαν και απώλειες ανθρώπινων ζωών. Η φωτιά διήρκησε σχεδόν 3 μέρες και προκάλεσε τη μεγαλύτερη καταστροφή της πόλης στα νεότερα χρόνια, κατέστρεψε σχεδόν ολοκληρωτικά το μεγαλύτερο τμήμα του ιστορικού κέντρου της πόλης. Οικονομικές, εμπορικές και διοικητικές υπηρεσίες, χώροι αναψυχής και τα σημαντικότερα πνευματικά και θρησκευτικά ιδρύματα των εθνοθρησκευτικών κοινοτήτων μαζί με τα αρχεία τους καταστράφηκαν ολοσχερώς. Στα πλάνα βλέπουμε ένα ιστορικό ντοκουμέντο της εποχής που κινηματογραφήθηκε από Σέρβους στρατιώτες. Σαν σήμερα το 1992, ο Larry Bird, ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες του NBA, ανακοινώνει την αποχώρησή του από την ενεργό δράση λόγω προβλημάτων με τη μέση του μετά από 13 χρόνια στους Boston Celtics. Στην καριέρα του είχε ανακηρυχθεί 3 φορές MVP και είχε οδηγήσει τη Βοστόνη σε 3 πρωταθλήματα, ενώ είχε πάρει μέρος σε 12 All-Star Games. Υπήρξε μέλος της Dream Team του 1992 που πήρε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Βαρκελόνη. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 2004 υπήρξε ιστορική για τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το αγώνισμα της σφαιροβολίας στο πλαίσιο των Ολυμπιακών της Αθήνας διεξήχθη στο στάδιο της αρχαίας Ολυμπίας. Είχαν περάσει 1611 χρόνια από την τελευταία φορά που η αρχαία Ολυμπία φιλοξένησε Ολυμπιακό αγώνισμα. Νικητές αναδείχθηκαν ο Ουκρανός Γιούρι Μπιλόνογκ στους άνδρες και η Κουβανέζα Γιουμιλεϊντή Κούμπα στις γυναίκες. Στην απονομή πάντως το χρυσό μετάλλιο πήγε στο στήθος της Ειρήνε Κοζαλέ από τη Ρωσία, η οποία αργότερα βρέθηκε να έχει κάνει χρήση απαγορευμένων ουσιών. Σαν σήμερα το 2017 φεύγει από τη ζωή μία από τις πιο λαμπερές πρωταγωνίστριες του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, η Ζωή Λάσκαρη, σε ηλικία 75 χρόνων. Διακρίθηκε τόσο σε κωμικούς όσο και σε δραματικούς ρόλους. Έκανε αίσθηση με την ερμηνεία της στην ταινία «Κατήφορος» το 1961 και ακολούθησαν ταινίες που έκοψαν εκατοντάδες χιλιάδες εισιτήρια, όπως «Νόμος 4.000», «Μερικοί το προτιμούν κρύο», «Κορίτσια για φίλημα», «Στεφανία», «Οι θαλασσιές οι χάντρες» και πολλές άλλες. Έγραψε ιστορία και στις θεατρικές σκηνές της χώρας μας με έργα όπως «Ξυπόλυτη στο πάρκο», «Ποιος φοβάται την Βιρτζίνια Γούλφ», «Ταξίδι μιας μεγάλης μέρας μέσα στη νύχτα», ενώ η ερμηνεία της στις Τροάδες του Ευρυπίδη το 1997 σε σκηνοθεσία Μιχάλη Κακογιάννη έτυχε θερμής υποδοχής από τον τύπο. Το 2013 τιμήθηκε από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου για την συνολική της προσφορά. Ήταν παντρεμένη με τον δικηγόρο Αλέξανδρο Λικουρέζο, ενώ η πολυθρύλητη σχέση της με τον Τόλι Βοσκόπουλο παλαιότερα πρωταγωνίστησε στα πρωτοσέλιδα του τύπου της εποχής και μέχρι τις μέρες μας υπάρχουν αναφορές σε αυτή.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
3: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
4: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
5: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
6: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
8: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
3: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
9: Quattro Ruote, το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Τα θρηλυκά αυτοκίνητα και οι διαδρομές που σημάδεψαν τα νιάτα μας. Τα τεράστια αμερικάνικα, τα μικρά ευρωπαϊκά, τα πρώτα γιαπωνέζικα και τα σοσιαλιστικά. Από τις καρμανιόλες της Κατάρας, Κολοσσούρτη και Κακιά Σκάλας στους σύγχρονους αυτοκινητόδρομους. Τα στέκια των Καζάκηδων εποχής, από το Blue Bell και την Αλάσκα, στο Ρίμπας και τον Μπουρνάζι. Οι θρύλοι των Ράλι, οι συμβατικές εκδόσεις όνειρο για κάθε αληθινό οδηγό. Οδήγηση μετά τα 65. Τι ισχύει με τα διπλώματα. Κυκλοφορεί σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. We'll be right back.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Δεν είναι λίγες οι γυναίκες που κάνουν καθημερινή προσπάθεια να σταθούν, να ακουστούν και να προχωρήσουν μέσα σε χώρους όπου κυριαρχεί ακόμη η αντρική παρουσία. Σε επαγγέλματα, θέσεις εξουσίας, ακόμη και σε κοινωνικές δομές, η γυναίκα χρειάζεται να αποδεικνύει συνεχώς την αξία της, όχι μόνο με τα προσόντα της, αλλά με αντοχή, ευφυΐα και αξιοπρέπεια. Θα κάνουμε μαζί κινητικότητα των ισχύων.
2: Μάλιστα.
1: Πάμε να δούμε, Ιωάννα μου, πολύ απλές κινήσεις που μπορούν να κάνουν οι γυναίκες στο σπίτι, αλλά και οι άντρες βέβαια.
3: Εγώ πάντα λέω ότι τα βότανα είναι μέρος της διατροφής μας. Όπως θα διαλέξουμε μια καλή τροφή, έτσι μέσα στην καλή τροφή θα προσθέσουμε και τα βότανα, τα οποία συμβάλλουν και αυτά σε όλη την τόνωση του οργανισμού.
2: Μ' αρέσει αυτό το κόνσεπτ και ξέρεις τι, νομίζω ότι είναι και το μέλλον όλο αυτό, γιατί όλοι ενδιαφερόμαστε πια για το
1: wellness.
2: Να ζούμε καλύτερα, για το wellness, για έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής και αν η Ελένη Πετρουλάκη τα ξέρει καλά από αυτό, ποιος ξέρει.
1: Και εσύ γυμνάζεσαι όμως.
2: Γυμνάζομαι πολύ. Γυμνάζομαι σε βαθμό ψυχαναγκαστικό.
1: Είναι μαζί μου λοιπόν η beauty expert Ιωάννα Μπούκη και θα μας δείξει μία απίστευτη μάσκα για λαμπερή επιδερμίδα.
4: Η αλήθεια είναι ότι η εφηβεία είναι μία περίοδος που έχει πολλές αναμετρήσεις για ένα γονέα. Είναι η περίοδος που οφείλουμε κάπως να γνωρίζουμε ότι μία αναδόμηση των σχέσεων θα είναι η πιο βοηθητική. Χρειάζεται να βρούμε έναν άλλο τρόπο να μιλάμε με τα παιδιά μας, για να το πούμε απλώς.

0: κινητικότητα των αρθρώσεων και ειδικά των ισχύων είναι πολύ σημαντική για το ανθρώπινο σώμα. Εάν δεν έχουμε κινητικότητα, ιδιαίτερα στα ισχύα, αντιμετωπίζουμε προβλήματα στις καθημερινές μας κινήσεις. Σήμερα στο Vitality, λοιπόν, έχω μαζί μου τη δικιά μας, τη beauty expert, η Ιωάννα Μπούκη, και θα κάνουμε μαζί κινητικότητα των ισχύων.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε να δούμε, Ιωάννα μου, πολύ απλές κινήσεις που μπορούν να κάνουν οι γυναίκες στο σπίτι, αλλά και οι άντρες βέβαια. Τα ισχύα δεν είναι μόνο θέμα γυναικών, είναι γενικότερα και των ανδρών και των παιδιών και όλων των ανθρώπων. Αλλά ειδικά για τις γυναίκες στην εμμηνόπαυση κάνουν μπλοκ τα ισχύα, να ξέρεις, λόγω ορμονών.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με κάποιες ασκήσεις σε όρθια θέση, τα πόδια σε διάσταση εδώ, και θα λυγίσω από τη μία πλευρά και από την άλλη. Θα προσέξω τα γόνατά μου και τα δάχτυλα των ποδιών να είναι σε ευθεία γραμμή και να κοιτάζουν μπροστά. Προσέχω λοιπόν τα γόνατά μου και κάθομαι όσο πιο χαμηλά γίνεται. Μία άλλη άσκηση που μπορούμε να κάνουμε πάλι στην ίδια θέση, είμαστε στην ευθεία τα ισχύα και κάνω δεξιά ή αντίστοιχα αριστερά, πάω τη λεκάνη λοιπόν, με τεντωμένα τα πόδια.
1: Ναι.
0: Αυτό θέλω να κάνουμε. Εδώ και εδώ, εδώ και εδώ. Και δίνω όθηση δεξιά και αριστερά στη λεκάνη. Θυμάσαι που κάναμε κάποια κίνηση εδώ, περιστροφή της λεκάνης, αλλά με λυγισμένα τα πόδια. Εδώ, εδώ και από την άλλη πλευρά. Ήδη, ας πούμε, δεν ξέρω αν το νιώθεις εσύ, νιώθεις την άρθρωση εδώ του ισχύου.
1: Ναι, πίσω.
0: Και πάμε δεξιά, αριστερά. Και όπως είμαστε σε όρθια θέση, θα προσπαθήσω, αν δεν έχω ισορροπία, να ξέρετε ότι μπορούμε να κρατηθούμε από μία καρέκλα ή οτιδήποτε είναι κοντά μας. Εδώ, προς τα έξω. Κάνω ένα βήμα και προς τα έξω. Ένα, δύο, τρία, στο τέσσερα ανοίγω το ισχύο. Εδώ. Εδώ, μερικές επαναλήψεις. Και το ίδιο θα κάνουμε και από μέσα. Εδώ μπορούμε να κάνουμε και συνεχόμενη την κίνηση. Εδώ μέσα.
1: Θέλει και λίγο ισορροπία.
0: Ναι, αν δεν έχουμε ισορροπία, Ιωάννα μου, μπορούμε ή να κρατηθούμε μία με την άλλη. Για παράδειγμα, αν σε κρατήσω εγώ εδώ, είναι πιο εύκολο. Έλα. Κάνε το ίδιο. Εδώ. Εδώ. Εδώ. Εδώ. Θέλει και την ισορροπία.
1: Ναι.
0: Πάμε όμως να δούμε σε καθιστή θέση. Τα ανοίγματα λοιπόν και οι διατάσεις αυτές είναι σημαντικές για τα ισχύα μας. Λοιπόν, εσύ θα με τραβήξεις σιγά σιγά προς τα πίσω.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ με δύναμη στα χέρια. Αργά, αργά, αργά, αργά. Έτσι, μπράβο.
1: Συμπλοκάρει.
0: Εδώ. Και το ίδιο θα κάνω και εγώ αντίστοιχα. Να δεις πόσο ωραία νιώθεις και στην ομοπλάτη, αλλά και στο εσωτερικό μέρος των ημιρών.
1: Τι ωραίο.
0: Εδώ. Και πάμε αργά το ίδιο. Εδώ. Και άλλη μία φορά σε τραβάω εγώ. Προσπαθώ να τραβάω μία το ένα χέρι, μία το άλλο και να έρχεσαι μπροστά. Στόχος ποιος είναι? Να φτάσουμε όσο πιο... όσο περισσότερο μπορούμε, χαμηλά. Θέλω να λυγίσεις το ένα πόδι, εδώ, και στρίβω κορμό και σκύβω πάνω στο λυγισμένο πόδι. Εδώ. Το ίδιο αντίστοιχα και με το άλλο πόδι. Εδώ. Αυτό που
1: ωραία.
0: Θα κάνουμε τώρα είναι εσωτερικά. Λυγίζω, πηγαίνω προς τα πίσω, και κάνω αυτήν εδώ την κίνηση. Κοίταξε με. Κάτω και πάνω. Τεντώνω το ένα πόδι. Μπράβο. Κάτω και πάνω. Να δεις, δεν είναι εύκολο.
1: Δε, γι' αυτό λέμε δεν ότι είναι,
0: θέλουμε.
1: Για σένα είναι. Για μένα δεν. Βλέπω ότι δεν είναι.
0: Σιγά σιγά θα πατήσεις καλά το πέλμα σου κάτω. Πάτα το πέλμα. Εκεί. Πάμε. Λύγισε το εμπρός. Άνοιξε. Άνοιξε.
1: Μα
0: προσπαθώ
1: και το άλλο
0: όμως.
1: Πόδι.
0: Ναι. Προσπαθώ. Να έρθω σε ορθή γωνία τον κορμό με τα πόδια. Να μην σκύβω προς τα πίσω.
1: Ναι.
0: Όσο πιο μπροστά έρθεις, τόσο πιο δύσκολο είναι. Και αν βάλω και αντίσταση με τον αγώνα Εδώ
1: ναι.
0: Αισθάνομαι ακριβώς την
1: ναι,
0: ένταση εσωτερικά.
1: Ναι.
0: Πάμε να κάνουμε το ίδιο και με το άλλο πόδι. Μέσα, φλέξ τα δάχτυλα, εδώ και έξω. Μέσα και έξω. Μέσα και έξω. Ακριβώς το ίδιο. Εδώ και έξω. Και για να το δυσκολέψω ακόμα πιο πολύ, μπορώ να έχω λυγισμένο το ένα πόδι. Πρόσεξε, εδώ, όπως είναι, πατάει το πέλμα και φέρε μου, άνοιξέ μου το γόνατο. Αυτή είναι η
1: σωστή
0: ουσία.
1: Ναι.
0: Να ανοίξουμε το γόνατο και να σε τραβήξω. Το βλέπεις πώς τραβάει στη διάταση.
1: Ναι, το βλέπω.
0: Και το ίδιο θα μου κάνεις κι εσύ. Μπορούμε
1: έχω
0: λοιπόν.
1: Έχω δύναμη.
0: Μια χαρά
1: έχω
0: είσαι.
1: Φάει το πρωινό.
0: Μπορούμε και συνασκήσεις, αλλά παράλληλα και μόνοι μας. Τι μπορούμε να κάνουμε για τα ισχύα. Θα πάρω μία βαθιά εισπνοή, Ιωάννα μου. Εδώ. Έρχομαι αργά πίσω και πάμε ξανά εδώ. Θέλω να φέρω το δεξί πόδι δίπλα στη δεξιά παλάμη και πιέζω τη λεκάνη όλο το βάρος μου μπροστά.
1: Ναι, στο δεξί πόδι.
0: Εδώ.
1: Ναι.
0: Και από εδώ μπορώ να δώσω ένταση με την παλάμη μου να βγει προς τα έξω το γόνατο. Εκεί, το καταλαβαίνεις τώρα, ε. Εδώ. Πιέζω ξανά και πιέζω προς τα έξω το γόνατο. Πάμε το ίδιο με το άλλο πόδι. Το φέρνω μπροστά, ακριβώς εκεί που είναι η αριστερή παλάμη. Πιέζω και ρίχνω όλο το βάρος μπροστά της λεκάνης. Και το ίδιο κάνω με την αριστερή μου παλάμη και πιέζω προς τα έξω το γόνατο. Εδώ. Άλλη μία φορά πίσω, μπροστά και πλάι. Πάμε ξανά. Πίσω, μπροστά και πλάι. Όσο πιο πολύ σκύβουμε μπροστά, τόσο περισσότερο νιώθουμε την ένταση. Έλα πίσω. Εδώ. Και θα προσπαθήσεις τώρα να ανοίξεις όσο πιο πολύ μπορείς, τα γόνατα προς τα έξω. Εδώ. Και θα σκύψεις μπροστά. Εδώ. Και αν στηριχτείς τους αγκώνες, περισσότερο άνοιγμα. Και είναι και μία στάση, δηλαδή από εδώ που είμαστε, αν βάλεις τα χέρια, τοποθετείς τα πέλματα και έρθεις εδώ, αυτή τη θέση θα έπρεπε να κάνουμε καθημερινά όλοι οι άνθρωποι πριν ξεκινήσει η μέρα μας.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, είμαστε εδώ, πόδια σε διάσταση και έρχομαι εδώ σε αυτό το σημείο. Κάθομαι, ανοίγω γόνατα και δάχτυλα στο πλάι και πιέζω με τους αγκώνες. Πιέζω, κοίταξέ με.
1: Δεν
0: εδώ.
1: Έχω ισορροπία.
0: Εδώ. Το καταλαβαίνεις όταν κατεβαίνεις προς τα κάτω.
1: Ναι.
0: Ιωάννα μου, πώς
1: φάνηκαν
0: οι ασκήσεις.
1: Πολύ
0: ελπίζω
1: εύκολα
0: να τις κάνετε και εσείς στο σπίτι.

0: Στο σημερινό επεισόδιο του Vitality θα μιλήσουμε για τα βότανα και τα αφεψίματα από βότανα και τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Γι' αυτό το λόγο έχω μαζί μου την κυρία Σοφία Τριάντου, η οποία είναι βοτανολόγος αλλά και σομελιέ τσαγιού. Σοφία μου, καλώς ήρθες στο Vitality.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Σοφία μου, τι είναι τα βότανα?
1: Τα βότανα είναι φυτά. Πολλές φορές είναι όλο το μέρος του φυτού, δηλαδή μπορεί να είναι η ρίζα, το φύλλο, το άνθος, τα οποία έχουν θεραπευτικές ιδιότητες. Θα έλεγα καλύτερα ότι έχουν ήπιες θεραπευτικές ιδιότητες. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι για σοβαρές ασθένειες δεν χρησιμοποιούμε τη βοτανολογία, αλλά τη χρησιμοποιούμε για την ευεξία και την πρόληψη του οργανισμού και για ήπιες θεραπείες.
0: Τι έχουμε ακριβώς εδώ?
1: Εδώ έχουμε φυσικά ένα από τα βότανα που πρέπει, πιστεύω, να έχουμε όλοι στο σπίτι μας. Είναι τσάι του βουνού. Εδώ έχουμε το δίκταμο. Είναι ενδυμικό της Κρήτης, είναι από τον τόπο σου.
0: Γι' αυτό μου το έχεις βάλει
1: κοντά. Ναι, και το έχω βάλει μπροστά. Και αυτό εδώ είναι τήλιο, είναι το γνωστό φλαμούρι που λέμε όλοι, η λαϊκή του ονομασία.
0: Και πόσο ωραία μυρίζουν όλα.
1: Μυρίζουν πάρα πολύ ωραία, γιατί όλα εδώ, ειδικά το δίκταμο και το τήλιο, έχουν και θέρια έλαια. Σχεδόν όλα τα αρωματικά φυτά περιέχουν θέρια έλαια, που αυτό τα κάνει να μυρίζουν ακόμα περισσότερο.
0: Θέλω να μου πεις ποια είναι τα βασικά βότανα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι.
1: Το βασικό βότανο, πιστεύω, σίγουρα πρέπει να είναι το χαλί του βουνού.
0: Από αυτό εδώ, λοιπόν.
1: Ακριβώς, από αυτό εδώ. Φυσικά, γιατί είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά. Και βέβαια είναι ένα παραδοσιακό βότανο που χρησιμοποιούμε στο κοινό κρυολόγημα. Άρα αυτό συμβαίνει σε όλα τα σπίτια, που είναι πολύ χρήσιμο.
0: Άρα ενισχύει το ανασωπητικό.
1: Ενισχύει το ανασωπητικό. Και είναι βέβαια και ένα βότανο το οποίο είναι καταπληκτικό για τις γαστρεντερικές, θα έλεγα, ενοχλήσεις και διαταραχές. Πολύ κοινό βότανο, όμως για μας τους βοτανολόγους και φυσικά και για όλους αυτούς που φτιάχνουν τσάι στο σπίτι, είναι σημαντικό γιατί είναι η βάση του κάθε μείγματος. Δηλαδή, αν θέλουμε να πιούμε λίγο θυμάρι, που δεν μπορούμε να πιούμε πολύ μεγάλη ποσότητα
0: από μόνο του, ναι.
1: Από μόνο του, χρησιμοποιούμε ως βάση το τσάι του βουνού για να προσθέσουμε θυμάρι. Ή για παράδειγμα το δίκταμο που έχουμε εκεί, που είναι ένα αγαπημένο βότανο και είναι και αγαπημένο βότανο των γυναικών. Γιατί όπως θα δεις, λέμε στη βοτανολογία, υπάρχει το δόγμα των υπογραφών, όπου το κάθε
0: το φύλλο
1: βότανο
0: του.
1: Ναι, δείχνει το σχήμα της μήτρας. Αυτό σημαίνει ότι βοηθάει και τονώνει τη μήτρα. Ναι, ακριβώς. Εμείς τώρα, και αυτό που δείχνουν βέβαια οι κλινικές μελέτες, είναι ότι είναι ένα βότανο που βοηθάει φυσικά και αυτό στο κρυολόγημα και βέβαια πάρα πολύ στους στομαχικούς πόνους.
0: Περισσότερο από το χαμομήλι.
1: Ναι, περισσότερο από το χαμομήλι. Όμως το χαμομήλι έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες, βέβαια, όπως όλα τα βότανα και γι' αυτό τα αγαπάμε. Είναι χαλαρωτικό, αλλά ουσιαστικά αυτό που μας βοηθάει πάρα πολύ στον ύπνο και στη χαλάρωση είναι τα άνθη του τήλιου. Όχι όλο, μάλιστα, το φυτό. Τα άνθη είναι αυτά που έχουν τις θεραπευτικές ιδιότητες. Άρα το βράδυ προτιμούμε να πίνουμε άνθη τήλι. Μπορούμε να το συνδυάσουμε και με χαμομήλι, βέβαια.
0: Δηλαδή συνδυαστικά μπορούμε.
1: Βέβαια, γιατί το ένα έχουν πολύ καλή συνέργεια τα βότανα και γι' αυτό και κάνουμε και τα μείγματα. Μπορούμε να συνδυάσουμε το χαμομήλι με το τήλιο. Όπως ένας πολύ ωραίος συνδυασμός για το βράδυ είναι το χαμομήλι μαζί με λίγο μέντα, που μας βελτιώνει και τη διάθεση και το πεπτικό σύστημα.
0: Πόση ποσότητα μπορούμε να καταναλώσουμε από το κάθε βότανο? Είναι μια απορία μου πραγματικά.
1: Πίνουμε από το κάθε βότανο 3 φλιτζάνια. Και αυτό γιατί το κάθε βότανο...
0: Τη μέρα.
1: Τη μέρα. Γιατί όμως, δηλαδή αν το πάρουμε, είναι μια απλή λογική, ότι αν για παράδειγμα το δίκταμο που μας τονώνει, μας προσφέρει τόνωση, δεν θα το πιούμε μέχρι το βράδυ, άρα δεν θα πιούμε 6 φλιτζάνια δίκταμο. Θα πιούμε 2 φλιτζάνια το πρωί μαζί με τσάι του βουνού, άρα εκεί σταματάμε. Γιατί μετά το μεσημέρι αρχίζουμε να χρησιμοποιούμε τα βότανα για την πέψη. Και το βράδυ, προς το απόγευμα, μέχρι το απόγευμα, ακριβώς. Εγώ πάντα λέω ότι τα βότανα είναι μέρος της διατροφής μας. Όπως θα διαλέξουμε μια καλή τροφή, έτσι, μέσα στην καλή τροφή, θα προσθέσουμε και τα βότανα, τα οποία συμβάλλουν και αυτά σε όλη την τόνωση του οργανισμού.
0: Εγώ θέλω να μου δείξεις πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα σωστό ρόφημα.
1: Αυτό είναι ένα επίσης πολύ κοινό λάθος που γίνεται δυστυχώς από παντού. τα βότανα, αρχικά προτείνω, εγώ σίγουρα θα σας προτείνω τον ιδανικό τρόπο, θα φτιάξουμε ένα μείγμα με τσάι του βουνού. Τα βότανα αρχικά προτείνω πάντα πορσελάνη τσαγέρα. Πάντα βάζουμε τα βότανα πρώτα στην τσαγέρα. Αντιστοιχεί μία κουταλιά της σούπας σε 150 ml νερό. Αν θα βάλουμε και λίγο δίκταμο, γιατί τώρα είμαστε τις πρωινές ώρες και να σου φτιάξω ένα τονωτικό μείγμα.
0: Να τονωθούμε, έλα.
1: Να τονωθούμε. Λοιπόν, αυτό που είναι σημαντικό, εγώ λέω ότι τα βότανα πρέπει να είναι ανοιχτά, δηλαδή να μην χρησιμοποιούμε αυτές τις μεταλλικές θήκες που μου λένε που βάζουν μέσα τα βότανα και τα κλείνουν. Θέλουμε τα βότανα.
0: Χάνουν τις ιδιότητες, δηλαδή.
1: Ουσιαστικά δεν απολαμβάνουμε όλες τις ιδιότητες και δεν έχουμε και καλό σώμα τσαγιού. Θέλουμε τα φύλλα να ανοίγουν και να ελευθερώνουν όλες τις ιδιότητες, όλα τα αρώματα.
0: Τα αρώματα πάντως είναι.
1: Ναι, είναι καταπληκτικά. Έτσι λοιπόν, εδώ βάζουμε το νερό πάνω από τα βότανα, σιγά σιγά, δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε, έτσι ώστε να κάνουμε παντού να γίνει εμπροχή. Πάντα, ωραία, πάντα σκεπάζουμε, δεν το ξεχνάμε ποτέ αυτό, γιατί έτσι χάνουμε όλα τα δραστικά συστατικά. Το νερό δεν το βράζουμε ποτέ, το ζεσταίνουμε, φτάνουμε μέχρι στους 85 βαθμούς. Εκτός αν το βότανο είναι λίγο πιο σκληρό το φύλλο, λίγο πιο ανθεκτικό, όπως είναι το τσάι του βουνού ή το φασκόμηλο, μπορούμε να φτάσουμε σε 90 βαθμούς. Γιατί πάρα πολλά μείγματα βοτάνων είναι αρωματισμένα με χημικά αρώματα, συνθετικά, που δεν το θέλουμε. Άρα λοιπόν, αφού έχουμε την ευκαιρία, μπορούμε να τα αρωματίσουμε με φρέσκα βότανα. Θα βάλουμε εδώ δυόσμο και δεντρολίβανο, το οποίο εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο συνδυασμός. Το φρέσκο δεντρολίβανο βοηθάει πάρα πολύ στη μνήμη. Άρα εδώ σε ένα πρωινό τσάι, σε ένα πρωινό ρόφημα μάλλον, πάντα το προσθέτουμε, το θέλουμε. Και ο δυόσμος βέβαια είναι τονωτικός και βοηθάει και στην τόνωση του πνεύματος. Το τσάι είναι ένα φυτό το οποίο δεν βρίσκεται στην Ελλάδα. Η παραδοσιακή ονομασία από το σιδερίτι είναι τσάι του βουνού. Το τσάι είναι ένα φυτό που φτιάχνεται το πράσινο τσάι, το λευκό τσάι, το μαύρο τσάι. Από το ίδιο φυτό φτιάχνονται όλα αυτά με διαφορετικό τρόπο αποξίωσης ή διαφορετικά μέρη του φυτού.
0: Αχ, μυρίζει ωραία.
1: Ναι.
0: Και είναι φρεσκά, τόσο όσο ζεστό που μπορείς να το πιείς αμέσως.
1: Ναι, ναι. Αυτός είναι ο σκοπός.
0: Στην υγειά σου, Σοφία, στην υγειά μας. Και πραγματικά αξίζει να εντάξουμε τα βότανα και τα αφεψίματα από βότανα στην καθημερινότητά μας και ό,τι μας προσφέρει η φύση.
1: Είμαστε μέρος.
0: Ας κρατήσουμε λοιπόν αυτό.

0: Απόψη, τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξον 24.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
3: Sideways in linen.
2: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
3: Oh shit! Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
2: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
3: I can either go back to London and resume my old life.
4: Yeah, do that.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
5: It's so beautiful, Ava.
6: I can't go through with the wedding.
5: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
7: Welcome to the romantic heart hunt.
6: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken? I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
5: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
6: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
2: Μήνας του Μέλιτος. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
8: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
9: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
8: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
9: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
8: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Η Λίλα Κουντουριώτη δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι η πιο γνωστή παρουσιάστρια στην αθλητική ειδησιογραφία και μας κρατάει συντροφιά κάθε Κυριακή στην τηλεόραση της Νόβα. Λίλα μου, καλώς ήρθες στο Vitality.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ μαζί σας. Μ' αρέσει αυτό το κόνσεπτ και ξέρεις τι, νομίζω ότι είναι και το μέλλον όλο αυτό. Γιατί όλοι ενδιαφερόμαστε πια για το να ζούμε καλύτερα, για το wellness, για έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Και αν η Ελένη Πετρουλάκη τα ξέρει καλά από αυτό, ποιος ξέρει.
0: Και εσύ γυμνάζεσαι όμως.
1: Γυμνάζομαι πολύ. Γυμνάζομαι σε βαθμό ψυχαναγκαστικό. Δηλαδή είναι κάτι μεταξύ ψυχοθεραπείας και γυμναστικής αυτό.
0: Άρα,
1: κάθε πρωί.
0: Είναι και θέμα εκτόνωσης για σένα.
1: 100%. Είναι ο τρόπος να αφιερώσω μία ώρα από την καθημερινότητα αποκλειστικά σε εμένα. Κάπως έτσι το βλέπω.

0: Είναι σημαντικό λοιπόν για τη Λίλα να εκτονώνεται μέσα από την πίεση της δουλειάς σου, που η δουλειά αυτή περιέχει μία πίεση. Είναι ένας ανδροκρατούμενος χώρος.
1: Ναι. Είναι περισσότεροι άνδρες σίγουρα. Όμως τα τελευταία χρόνια βλέπουμε και πολλές γυναίκες να κάνουν βήματα. Και το βλέπουμε διεθνώς, όχι μόνο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα ίσως να είμαστε και λίγο πιο πίσω σε αυτό. Όμως κάνουμε βήματα. Δηλαδή υπάρχει πια χώρος και για τις γυναίκες στο δικό μας χώρο. Μην τα βλέπουμε όλα μαύρα. Υπάρχουν γυναίκες που κάνουν πολύ σημαντικά.

0: πολιτικά πράγματα μέσα στον χώρο του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ και όλων των αθλημάτων.
1: Από το χώρο λοιπόν του Δελτίου Ειδήσεων στην αθλητική ειδησιογραφία. Πώς ήταν αυτή η μετάβαση? Θέλω να μου κάνεις ένα flashback και να έρθουμε στο σήμερα.
0: Κοίτα, Ελένη, σχεδόν, ενώ προφανώς δεν αρνούμε από που ξεκίνησα, αλλά σχεδόν έχει ξεχαστεί αυτό. Δηλαδή, τα τόσα χρόνια που έκανα δελτία ειδήσεων, μπροστά σε όλα αυτά τα χρόνια της αθλητικής δημοσιογραφίας, ξέρεις, έχουν αρχίσει και ξεχνιούνται σιγά-σιγά. Όντως ξεκίνησα από το πολιτικό δελτίο, από το διεθνές, από το ελεύθερο, από τα δελτία ειδήσεων. Η ζωή κάποια στιγμή με πήγε στα αθλητικά και νομίζω ότι εκεί πέρα βρήκα και αυτό που πραγματικά μου τέριαζε και το αγάπησα μάλλον περισσότερο.
1: Και είσαι ενεργή αυτή τη στιγμή στο χώρο αυτό, 13 χρόνια μου
0: είπες. Από το 12. Ναι. Πήγα για 6 μήνες, πήγα για να κάνω μια
1: ένα δοκιμαστικό.
0: Μετά 6 μήνες για μια εκπομπή του Champions League. Μου είπαν, εντάξει, ξεκινήσουμε με 6 μήνες. Και έχουν περάσει αισίως καλά να είμαστε 13 χρόνια.
1: Καθημερινή είναι η παρουσία σου?
0: Άλλες φορές είναι καθημερινή, άλλες φορές είναι Σαββατοκύριακα. Εξαρτάται τη σεζόν, εξαρτάται τις ανάγκες που χρειαζόμαστε στις εκπομπές. Κάθε σεζόν είναι κάπως διαφορετική.
1: Ο γιος σου είναι αυτή τη στιγμή 9 ετών.
0: 9 θα γίνει σε λίγες μέρες.
1: 9 ετών, ασχολείται με τον αθλητισμό?
0: Ασχολείται πολύ με το ποδόσφαιρο.
1: Α, δεν είναι τυχαίο λοιπόν. Το ήθελε ή εσύ τον παρότρινες?
0: Ό,τι τον παρότρινα εγώ δεν το έκανε. Δηλαδή εμένα για παράδειγμα μου αρέσει το σκι στη θάλασσα. Τον πίεσα από λανθασμένα κατά τη γνώμη μου. Δεν έπρεπε να τον πάω εκεί που μου άρεσε εμένα. Και είπε ότι εγώ το σκι στη θάλασσα το απορρίπτω. Το ποδόσφαιρο, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, είναι παιχνίδι και τραβάει τα παιδιά. Είναι ομαδικό, κάνουν την πλάκα τους. Οπότε τους τραβάει. Και επειδή πια τα παιδιά έχουν και εικόνες από το εξωτερικό, δηλαδή παρακολουθούν τους ξένους ποδοσφαιριστές, τι γίνεται εκτός.
1: Έχουν τα ενδάλματα, έχουν πρότυπα.
0: Γι' αυτό και είναι και ο βασιλιάς των αθλημάτων. Γιατί ποδόσφαιρο μπορεί να παίξει ένα παιδάκι σε μια αλάνα, στην παραλία,
1: παντού,
0: οπουδήποτε. Οπότε είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο και κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Εμένα μου αρέσει τα παιδιά να ασχολούνται με τα σπορ όπως και να έχει. Ο γιος μου έτυχε να του αρέσει αυτό και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Και να παρακολουθεί και πάρα πολύ.
1: Εσένα προσωπικά σου αρέσει το ποδόσφαιρο?
0: Μου
1: δηλαδή
0: πολύ.
1: Πέρα από το κομμάτι της δουλειάς σου.
0: Μου αρέσει πολύ. Καταλαβαίνω και την ενέργεια που έχει αυτό το άθλημα. Καταλαβαίνω και τη χαρά που μπορεί να δώσει στον κόσμο. Όλες αυτές τις συγκινήσεις, το 0%, το βρίσκω πολύ συγκινητικό.
1: Είναι
0: συγκινητικό. Δηλαδή, ακούω κάποιες φορές φίλες μου, για παράδειγμα, να μου πούνε, μα τι βλέπεις 90 λεπτά. Λέω, παιδιά, έχει και άλλες παραμέτρους το ποδόσφαιρο, δεν είναι
1: πολλές
0: αυτό.
1: Πολλές γυναίκες δεν μπορούν να το καταλάβουν.
0: Ναι.
1: Εσύ που είσαι σε αυτό το χώρο όμως, ξέρεις πολύ καλά αυτό που αισθάνονται οι άντρες όταν βλέπουν ένα αγώνα ποδοσφαίρου.
0: Ακριβώς. Πια το βλέπουν και οι γυναίκες, γιατί και ναι, το ποδόσφαιρο που παίζουν οι γυναίκες έχει κάνει τεράστια άλματα. Βλέπουμε
1: τεράστια
0: να γεμίζει το Wembley, βλέπουμε να υπάρχουν άλματα πραγματικά στο χώρο αυτό. Αλλά εντάξει, και στην Ελλάδα ίσως να θέλουμε. Είμαστε λίγο πίσω. Ερχόμαστε όμως.
1: Είμαστε λίγο πίσω και είναι πολύ ωραίο να υπάρχουν και γυναίκες όπως εσύ που είναι σε αυτό το χώρο που μέχρι και τα τελευταία χρόνια ήταν μόνο άντρες.
0: Ξέρεις, τελικά έχει σημασία να βρεθείς και στην κατάλληλη στιγμή να σου δώσουν την ευκαιρία αυτή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι σε όλα τα πράγματα στη ζωή. Δηλαδή να βρεθεί ένας άνθρωπος που θα σε βοηθήσει, που θα πιστέψει σε σένα, που θα πιστέψει τις ικανότητές σου για να προχωρήσει κάτι και να βάλεις ένα μικρό λιθαράκι σε ό,τι θες να κάνεις ή και στο συνολικό.
1: Το ποδόσφαιρο έχει ένταση, έχει πίεση. Το ίδιο και η δουλειά σου. Τι είναι αυτό που σε χαλαρώνει, τι είναι αυτό που νιώθεις την απόλυτη ευεξία?
0: Λοιπόν, με χαλαρώνει το να μην κάνω τίποτα πρώτα απ' όλα. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο
1: να
0: το πω.
1: Να κάθεσαι λοιπόν.
0: Να κάθομαι και να κοιτάω το ταβάνι. Δηλαδή, αν πάρω το χρόνο μου σε όλα τα πράγματα, μου δίνει δύναμη για τη συνέχεια. Ξέρεις, δεν είναι κάτι που το ακούς συχνά αυτό, να σου πει κάποιος ότι αυτό με χαλαρώνει. Όμως,
1: όχι, ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός.
0: Εμένα με κάποιο τρόπο με ηρεμεί. Δηλαδή, ο ελεύθερος χρόνος, τον βρίσκω τη μεγαλύτερη πολυτέλεια που μπορώ να έχω στη ζωή μου.
1: Έχεις ελεύθερο χρόνο.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι το να καθίσω και να πάρω ανάσα και να κοιτάξω το ταβάνι, για μένα είναι πολύ χαλαρωτικό και νιώθω ότι με πάει και παρακάτω.
1: Πότε κάνεις, το πρωί ή το
0: μόνο
1: βράδυ?
0: Πρωί, μόνο πρωί. Δηλαδή ξεκινάω τη μέρα μου μόνο με γυμναστική. Αν δεν το κάνω, νιώθω τύψεις. Αυτό τώρα πρέπει να
1: το έχεις φτάσει σε αυτό το επίπεδο.
0: Πρέπει να το δουλέψω λίγο αυτό.
1: Αυτό που προσπαθώ να κάνω τον κόσμο τόσα χρόνια, να αισθάνεται τύψεις όταν δεν κάνει κάτι.
0: Α, άρα είμαι σε καλό δρόμο, θεωρείς.
1: Σε καλό δρόμο, ναι.
0: Νιώθω τύψεις.
1: Και μην το θεωρείς ψυχαναγκασμό. Εντάξει, να μην φτάνουμε στα ωραία της υπερβολής, αλλά δεν νομίζω. Όταν ένας άνθρωπος κινείται, γυμνάζεται, ξεκινάει τη μέρα του, είναι πιο ενεργητικός.
0: Έτσι, σου δίνει ενέργεια. Και σου λέω, αυτό το πράγμα ότι αφιερώνεις μία ώρα μόνο στον εαυτό σου, είναι και αυτό μια πολυτέλεια στη ζωή μας. Γιατί συνήθως πρέπει να κάνουμε 100.000 πράγματα για να ικανοποιήσουμε τους άλλους, για να ικανοποιήσουμε ένα στόχο, για να ζήσουμε, για να προχωρήσουμε. Οπότε, ακόμη και αυτό, ξέρεις, μου δίνει τρομερή ενέργεια. Αυτό, το να κάτσω λίγο και να πάρω τις ανάσες μου και να παρακολουθήσω πράγματα, μου δίνει ενέργεια τρομερή. Το να είμαι με το παιδί μου και να κάνω πράγματα ποιοτικά, εννοώ να μην κάνω τα μαθήματα της ημέρας και τη ρουτίνα, να κάνω πράγματα που ξέρω ότι θα ευχαριστήσουν και τον έναν και τον άλλον. Μου δίνουν ενέργεια τα ταξίδια, μου αρέσουν πολύ. Μου δίνει ενέργεια και με ξεκουράζει και είναι μέρος της καλής πλευράς της καθημερινότητας να κάτσω και να πιω και ένα κρασί με μια φίλη.
1: Μια φίλη σου.
0: Ναι, σε ένα χαλαρό μέρος.
1: Και πώς φαντάζεσαι τη Λίλα στο μέλλον?
0: Αχ, Ελένη, να σου πω κάτι. Τον τελευταίο καιρό δεν θέλω ούτε να φαντάζομαι, ούτε να κάνω όνειρα, ούτε σχέδια. Θέλω να είμαι καλά, να ζω ωραία την καθημερινότητά μου, να είναι καλά οι άνθρωποι που είναι γύρω μας. Αυτό δεν είναι κλισέ, γιατί ακούμε πάρα πολλά κάθε μέρα και κάπως σαν το mindset μου να έχει αλλάξει. Δηλαδή ότι, ρε παιδί μου, να είμαστε καλά και λίγο καιρό παρακάτω και θα δούμε πώς θα πάει. Κάπου η ζωή πρέπει να μας πάει κιόλας. Δεν μπορούμε να τα προγραμματίσουμε όλα.
1: Όχι. Έτσι είναι και συμφωνώ μαζί σου και ουσιαστικά το να ξεπερνάμε τα προβλήματα μέσα από μια τέτοια διαδρομή και να μην σκεφτόμαστε και να μην γίνονται, ξέρεις, αιμονές, είναι το σημαντικό για να μπορούμε να απολαμβάνουμε.
0: Και σε απελευθερώνει κάπως αυτό, δηλαδή ότι δεν πρέπει όλα να είναι σε κουτάκια.
1: Και σε πρόγραμμα.
0: Ακριβώς. Ναι. Είναι ωραίο να είσαι και λίγο ελεύθερος.
1: Go with the flow,
0: λέμε. Έτσι, εντάξει, δεν θα το αφήσουμε και τελείως σχήμα όλα στη ζωή, προφανώς.
1: Εννοείται,
0: θα βάλουμε κάποιες βάσεις. Και θα φροντίσουμε για την καθημερινότητά μας, αλλά δεν είναι και κακό να δεις και η ζωή πώς σε πάει, γιατί τελικά έτσι γίνεται. Έχω μαρκάρει στο χάρτη καιρό
1: ένα νησί πονηρό. Λίλα μου, έχεις χιούμορ στη ζωή σου και αυτό φάνηκε με το να πας να τσαλακωθείς στο The Voice.
0: Τσαλακώθηκα, είπα, ένα τραγούδι είναι γνωστό, δηλαδή οι γνωστοί φίλοι γνωρίζουν ότι είμαι άφωνη τελείως, ότι είμαι...
1: Και τι λέει ο Μαζονάκης?
0: Ο Μαζονάκης είπε δεν πάτησα ούτε νότα και είχε δίκιο ο άνθρωπος.
1: Δεν σταύρωσες ούτε
0: αυτό.
1: Νότα.
0: Δεν πραγματικά δεν σταύρωσα. Ζητώ συγγνώμη από τις νότες. Τέλος πάντων, εντάξει, να σου πω.
1: Όχι, ήταν, μόνο προς Θεού,
0: ήταν ένα εορταστικό πρόγραμμα που πήγαμε για να γελάσουμε. Δεν πήγα εκεί για να κάνω την τραγουδίστρια. Μου αρέσει πάρα πολύ να τσαλακώνομαι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Το κάνω και στην εκπομπή. Δηλαδή δεν έχω τέτοια θέματα. Ήταν μια ωραία στιγμή για μένα. Το ξέρω ότι έγινε viral, το ξέρω ότι συζητήθηκε. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και χάρηκα και πάρα πολύ που μου την είπε έτσι ο Γιώργος Μαζονάκης.
1: Στην είπε με το γάντι που λέμε.
0: Όχι, καθόλου γάντι, την είπε όπως έπρεπε. Δηλαδή αυτό που άκουσε αυτό είπε. Τι έγινε, Γιώργο?
2: Κοπέλα μου, και σταύρωσες νότα.

0: Λίλα μου, αντικειμενικά είσαι μια ωραία γυναίκα. Πιστεύεις ότι η ομορφιά σου έδωσε ένα εισιτήριο και πώς το διαχειρίζεις αυτό στο χώρο που κινείσαι?
1: Ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Ήταν ένα εισιτήριο, ναι. Συμφωνώ, θεωρώ ότι είναι εισιτήριο, δεν είναι κάρτα παραμονής. Δηλαδή, πρέπει να αποδείξεις κι άλλα στην συνέχεια. Πρέπει να δείξεις ποιος είσαι, τι ταλέντα έχεις, τι ικανότητες έχεις, τι όραμα έχεις. Για να βάλεις τον γκολ, ναι, με κάποιο τρόπο. Αλλιώς, δεν γίνεται μόνο έτσι.
0: Το ξέρω. Το ξέρω πολύ καλά και συμφωνώ με αυτά που λες. Και έχω να σε πάω τώρα όμως σε ένα fit test που πιστεύω ότι δεν έχεις ξανακάνει αυτό.
1: Δεν το έχω ξανακάνει σίγουρα.
0: Είναι μια σανίδα.
1: Ναι, όχι, δεν το έχω ξανακάνει. Κάνω διάφορα, αυτό δεν το έχω ξανακάνει. Θέλω να λάβεις υπόψη ότι έχω κομμένο χιαστό όμως. Μην σου μείνω
0: εδώ. Δεν επηρεάζει καθόλου. Έχει να κάνει με τον κορμό, με το κορ, με την δύναμη, σταθερότητα, stability και περιστροφή του κορμού. Θα βάλω κάτω τη σανίδα. Μέσα σε ένα λεπτό, λοιπόν, πόσες περιστροφές μπορείς να κάνεις με τη σανίδα?
1: Ρε εσύ, Ελένη, είναι σκληρό αυτό.
0: Θα βγάλεις τα παπούτσια, εννοείται. Ναι.
1: Άμα κάνω με τα παπούτσια εδώ πέρα.
0: Θυμάσαι εδώ παράλληλα.
1: Παράλληλα. Γι' αυτό μου είπατε να ντυθώ έτσι, ε.
0: Κράτο κέντρο βάρος, όχι. Τα πέλματα πρέπει να είναι παράλληλα. Okay. Εκεί. Εκεί. Βάζεις δύναμη στον κορμό.
1: Έλα, αρχίζω και το συνηθίζω.
0: Για να μπορέσεις να στρίψεις.
1: Τώρα στρίβω από την άλλη.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay.
0: Εκεί. Και αν σου πω τώρα και πιο γρήγορα και πιο γρήγορα. Μετράμε τώρα το χρόνο.
1: Τι μετράτε, ρε παιδιά, εδώ πέρα.
0: Βάλε δύναμη στον κορμό. Εδώ θέλει αυτό που λέμε πλάγιους κοιλιακούς για να μπορέσεις, ξέρεις, να καταφέρεις.
1: Θα με βλέπουν από το ΟΑΚΑ και θα μου πούνε
0: δεν θέλω, δε θέλω να αλλάζεις τη θέση στα πέλματα. Τα πέλματά σου και τα γόνατά σου πρέπει να είναι παράλληλα. Παράλληλα. Okay. Δεν θα ρίχνεις το κέντρο βάρος μπροστά και στα γόνατα. Πρόσεξε. Πίσω, σαν να θες να κάνεις squat. Για πάμε.
1: Κάναμε
0: το
1: τίποτα.
0: Χειροκρότημα που είναι,
1: τι
0: παιδιά.
1: Ρε, παιδί. Ευχαριστώ.
0: Δεν είναι και εύκολο να πω εγώ.
1: Παιδιά, τι εύκολο. Λίλα, πολύ δύσκολο είναι.
0: Δεν είναι για κατόρθωτο όμως. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που δεν έχει γυμναστεί ποτέ, εννοείται ότι δεν είναι εύκολο να πάρει καμία στροφή.
1: Όντως,
0: αλλά...
1: Εγώ δεν ένιωσα ότι το έκανα πολύ καλά, αλλά...
0: Ναι, αλλά έκανες μια πολύ καλή προσπάθεια. Τι λέμε στον αθλητισμό, Λίλα?
1: Η προσπάθεια,
0: προσπάθεια μετράει.
1: Εντάξει, ωραία. Προσπάθεια την έκανα.
0: Με τα παπούτσια γόβες παίζεις ποδόσφαιρο ή κάνεις μόνο κόλπα?
1: Είναι μέρος του ρόλου.
0: Είναι μέρος του ρόλου.
2: Τι κάνεις εκεί?
1: Έλα, δουλεύει ο χιαστός. Στείλω στον γιατρό μου.
0: Έχεις λοιπόν ένα πολύ ωραίο ρόλο.
1: Σε
0: θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας εδώ στο Vitality.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την
0: σου ευχόμαστε άπλετο Vitality στη ζωή σου και υγεία.
1: Ευχαριστώ πολύ, Ελένη μου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε όλοι καλά.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου?
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
6: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
7: Θάλασσες θα φτιάξω.
5: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
8: Why don't we just do it?
9: I can't really tell if you're kidding right now.
10: Oh! Oh my god! We've always wanted you guys to get together. Oh no!
8: No.
11: You're not getting together. You're just going to do it one time and have a kid.
8: Yes.
12: It's coming.
10: I feel like it's coming out of my ass.
13: It's probably in hell.
14: Just go with this.
15: You're gonna hit on me with a baby?
10: Boo.
8: I'm not married.
16: I think I met the girl today.
17: I've heard so much about you. I have two of your thongs in my apartment.
18: I wash them.
19: Good luck, you guys.
4: Κολλητή με παιδί. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
20: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Η φράση στα ελληνικά «λαμπερή επιδερμίδα» σημαίνει ένα δέρμα υγιές, φωτεινό και λαμπερό από μέσα. Η λάμψη όμως της επιδερμίδας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Από την καλή ποιότητα του ύπνου μας, από την καλή ενυδάτωσή μας, από τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε, τη ρουτίνα την πρωινή και τη βραδινή, αλλά και τη διατροφή που κάνουμε. Είναι μαζί μου λοιπόν η beauty expert Ιωάννα Μπούκη και θα μας δείξει μία απίστευτη μάσκα για λαμπερή επιδερμίδα. Ιωάννα μου.
1: Ελένη μου, πάμε να σας δείξω πώς θα φτιάξουμε μία σπιτική μάσκα για ένα λαμπερό πρόσωπο. Τα υλικά μας είναι 3 αγνά υλικά που έχουμε όλοι στο σπίτι μας.
0: Για να δούμε
1: λοιπόν.
0: Λοιπόν,
1: εδώ έχω βάλει το ασπράδι αυγού, δηλαδή έχω ξεχωρίσει τον κρόκο, το μέλι και τον καφέ.
0: Και τα ανακατεύουμε
1: και
0: λοιπόν
1: τα ανακατεύουμε,
0: μαζί.
1: Ναι, βάζουμε μία κουταλιά μέσα στο ασπράδι και μία κουταλιά μέλι. Το κάθε υλικό ξεχωριστά έχει τη δική του ιδιότητα. Το μέλι, όπως ξέρουμε, ενυδατώνει, καταπραίνει. Οι κόκκοι του καφέ λειτουργούν και σαν φυσικό απολυπιστικό. Ανακατεύουμε αυτά τα 3 προϊόντα και τα περνάμε στο πρόσωπό μας, αν θέλουμε και λαιμό, και τα αφήνουμε για 15 λεπτά.
0: Και πόσες φορές την εβδομάδα μπορούμε να κάνουμε αυτή τη μάσκα?
1: 2-3 φορές την εβδομάδα, γιατί η καλή ενυδάτωση του προσώπου, η απολέπιση, όλα αυτά μαζί συμβάλλουν στο να έχουμε ένα υγιές και λαμπερό δέρμα. Καταρχήν στρώνει το μακιγιάζ μας καλύτερα, μπορούμε ακόμα και να είμαστε και άβαυτες και να φαινόμαστε λαμπερές και με την επιδερμίδα μας να είναι καθαρή, φωτεινή και λαμπερή. Αυτό είναι το σημαντικό. Και πόσο μάλλον τώρα το καλοκαίρι
0: που αφυδατώνεται
1: το δέρμα, ο ήλιος είναι πάρα πολύ έντονος, βεβαίως πάντα να μην ξεχνάμε το αντιλιακό μας, όλα αυτά συμβάλλουν, η καλή περιποίηση, η κρέμα μας, η πρωινή ρουτίνα μας, το πρωί, το βράδυ, ο ροζ, η κρέμα ματιών και η κρέμα προσώπου πρωί, βράδυ και ο καλός καθαρισμός μετά, όλα αυτά συμβάλλουν στο να έχουμε μια καθαρή και προσεγμένη επιδερμίδα.
0: Και λαμπερή λοιπόν επιδερμίδα. Για μια λαμπερή επιδερμίδα λοιπόν, κάντε αυτή τη μάσκα στο σπίτι, με μέλι, καφέ,
1: και το ασπράδι αυγού.
0: Μία μάσκα λοιπόν όλο λάμψη. Η εφηβεία είναι μια περίοδος αλλαγών και προκλήσεων, τόσο για τους γονείς όσο και για τα παιδιά. Οι γονείς έρχονται αντιμέτωποι με συμπεριφορικές, κοινωνικές αλλαγές και έτσι όλο αυτό τους δημιουργεί μια σύγχυση και ένα άγχος. Γι' αυτό όμως θα μας μιλήσει ψυχολόγος Σταυρίνα Ψημοπούλου. Σταυρίνα μου, καλώς ήρθες στο Vitality.
2: Καλώς σας βρήκαμε, πολύ μεγάλη χαρά.
0: Έχουμε να πούμε λοιπόν για αυτό το θέμα που είναι κέριο θέμα και το αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί γονείς, ανάμεσά τους και εγώ. Είναι η λεγόμενη εφηβεία. Mm-hmm. Και όλες αυτές οι προκλήσεις, οι αλλαγές και το άγχος που μας καταβάλει και πολλές φορές δεν ξέρουμε πώς να συμπεριφερθούμε.
2: Η αλήθεια είναι ότι η εφηβεία είναι μία περίοδος που έχει πολλές αναμετρήσεις για ένα γονέα. Είναι η περίοδος που οφείλουμε κάπως να γνωρίζουμε ότι μία αναδόμηση των σχέσεων θα είναι η πιο βοηθητική. Χρειάζεται να βρούμε έναν άλλο τρόπο να μιλάμε με τα παιδιά μας, για να το πούμε απλώς. Το οποίο προϋποθέτει πολύ μεγάλη προσπάθεια και πολύ μεγάλη ενημερότητα. Αν μπορούσαμε έτσι να πούμε κάποια κομμάτια που έχουν σημασία να έχουμε στο μυαλό μας, είναι η εμπιστοσύνη στη σχέση με το παιδί μας, η εμπιστοσύνη στο κομμάτι των ορίων, γιατί τα όρια βοηθάνε το παιδί να αισθανθεί ελευθερία και ασφάλεια.
0: Συγγνώμη, θα σε διακόψω όμως.
2: Κανένα πρόβλημα.
0: Γιατί σκέφτομαι ως μαμά αυτή τη στιγμή.
2: Φυσικά.
0: Και ίσως ταυτιστούν και πολλές μαμάδες μαζί μου. Συγκεκριμένα για τα όρια που λες.
2: Ναι.
0: Μου ήρθε ότι αν βάλουμε όρια τώρα, είναι αργά. Ή έπρεπε να τα έχουμε βάλει από νωρίς.
2: Χρειάζεται από νωρίς. Και χρειάζεται να έχουμε στο νου μας ότι τα όρια δεν είναι κάτι, μια μάχη που τελειώνει. Είναι μια διαδικασία συνεχής, η οποία χρειάζεται να ανανεώνεται ανάλογα με τις ανάγκες που έχει η σχέση και το παιδί. Φυσικά χρειάζεται από μικρή ηλικία, αλλά στην εφηβεία θέλει μια αλλιώτικη διαδικασία.
0: Ποια είναι αυτή λοιπόν
2: η διαδικασία? Ο έφηβος έχει την ανάγκη να ακούγεται, γιατί εκείνη τη στιγμή ταξιδεύει σε μια διαδρομή που ανακαλύπτει τον εαυτό του. Οπότε εγώ ως μαμά, ας πούμε, οφείλω αυτό να το γνωρίζω και να το σέβομαι, χωρίς να φεύγω από τα όρια. Έχω ανάγκη, μαμά, εγώ τώρα, να δω πώς είναι ο εαυτός μου και να τον ανακαλύψω. Αλλά
0: καλά,
2: για να το κάνω αυτό,
0: έτσι, ναι,
2: όχι. Αλλά σε ένα ασυνείδητο κομμάτι μιας συμπεριφοράς, οφείλει ένας γονέας να το γνωρίζει αυτό. Ο έφηβος είναι μπροστά σε μια τεράστια αλλαγή. Πάει να αποδομήσει τους γονείς του, το οποίο έχει πολύ πόνο μέσα και πολλή απώλεια, για να μπορέσει να βρει τον εαυτό του.
0: Και απόρριψη.
2: Και απόρριψη και εγκατάλειψη είναι ένα πένθος. Αν δεν αποδομήσει τους γονείς του, δεν μπορεί να βρει τον εαυτό του. Γι' αυτό οι γονείς χρειάζεται να έχουν μια σταθερότητα.
0: Ένα βήμα πίσω.
2: Και ένα βήμα πίσω, αλλά με μια πλαισίωση. Η λέξη για μένα η βασική είναι η πλαισίωση και η εμπιστοσύνη. Πλαισίωση ότι, okay, καταλαβαίνω τη διαδικασία σου, όμως κάποια πράγματα πρέπει να είναι μέσα σε ένα πλαίσιο με όρια. Η πλαισίωση, λοιπόν, έχει να κάνει με το ότι εγώ ως γονέας αντέχω τους κραδασμούς της εφηβείας, βάζοντας τα όρια.
0: Αντέχεις.
2: Κανείς δεν αντέχει στην πραγματικότητα, αλλά είναι μια προσωπική διαδικασία του παιδιού που οφείλω να σεβαστώ. Και αυτό μας αλλάζει ως οικογένεια, έχουμε στο μυαλό μας. Δεν αλλάζεται μόνο ο έφηβος ή η έφηβη. Αλλάζει όλο το σύστημα.
0: Όλη η δομή, θα πω.
2: Όλη η δομή.
0: Δηλαδή, ναι, είναι σαν.
2: Εκ των πραγμάτων.
0: Να ξεκινάνε τα πάντα από την αρχή. Εγώ πώς το βιώνω, δηλαδή. Εγώ πραγματικά έχω να σου πω και από την προσωπική μου εμπειρία ότι έχω 4 κορίτσια. Είναι σαν να έχω ζήσει 4 διαφορετικές εφηβείες. 4 διαφορετικές αντιδράσεις. Η κάθε μία με διαφορετικό τρόπο.
2: Εντελώς. Έχουμε να αντέξουμε πολλή αβεβαιότητα και αποσταθεροποίηση σε αυτό το στάδιο της ζωής. Και αυτό που μας βοηθάει τελικά είναι να θυμόμαστε σε ποια θέση είμαστε.
0: Αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στα βρήματα.
2: Η θέση μας είναι του κηδεμόνα, ενήλικα κηδεμόνα. Γιατί συνήθως σε αυτές τις διακυμάνσεις, όπως λες, θα μας βγουν και εμάς κάποια παιδικά κομμάτια. Γιατί τα παιδιά είναι καθρέφτες μας, αλλά είμαστε και εμείς καθρέφτες τους. Και αυτή η ισορροπία είναι δύσκολη.
0: Αν ένα παιδί που περνάει πολύ δύσκολη εφηβεία, ο γονιός πρέπει να απευθυνθεί σε ειδικό. Οι γονείς πρέπει να κάνουν σεμινάρια. Για μένα, και εγώ έχω παρακολουθήσει σεμινάρια.
2: Όχι μόνο σεμινάρια και θεραπεία. Γιατί είναι μεγάλη αναμέτρηση, όπως είπαμε. Είναι πολύ προκλητικό όλο αυτό και έχουμε να αντέξουμε πολλή αβεβαιότητα και αγωνία. Το οποίο δεν είναι εύκολο. Και κοινωνικά δεν είναι εύκολο, γιατί ο κώδικας πια, Έλενε, έχει αλλάξει και με τα social, με το ίντερνετ, με τον τρόπο που επικοινωνούν τα παιδιά μεταξύ τους. Δεν έχουν καμία σχέση με εμάς. Το χάσμα είναι μεγάλο.
0: Τεράστιο.
2: Και σε αυτό το σημείο χρειάζεται να ακουστεί και ίσως έχει μεγαλύτερη αξία ότι κάθε οικογένεια και κάθε σύστημα είναι διαφορετικό. Και το τι χρειάζεται είναι πολύ προσωπικό, αδιαπραγμάτευτα προσωπικό. Επομένως, επιστρέφω στο κομμάτι της εκπαίδευσης, της ψυχοεκπαίδευσης, απευθύνομαι σε κάποιον ειδικό, έχω στο μυαλό μου τη θέση στην οποία βρίσκομαι και έχω μία εμπιστοσύνη και στη σχέση μου. Έχω εμπιστοσύνη στη σχέση μου και στο παιδί μου. Χρειάζεται να δείξω εμπιστοσύνη στο παιδί για να μπορέσει να ανακαλύψει πάντα με μια πλαισίωση,
0: ναι,
2: για να υπάρξει
0: ασφάλεια. Με μια πλαισίωση.
2: Και γιατί, όρια, έτσι.
0: Δηλαδή, οι τρόποι για να τα συνοψίσουμε όλα,
2: ναι,
0: που πρέπει να κάνει ένας γονιός όταν έχει παιδιά στην εφηβεία. Πάμε την αρχή. 1, 2, 3. 3.
2: Σύνδεση με τον εαυτό μας. Προετοιμασία ότι είναι ένας δρόμος με κραδασμούς που εγώ χρειάζεται να κρατήσω το τιμόνι σταθερό στην πλαισίωση και στα όρια, ψυχοεκπαίδευση και σύνδεση με τον σύζυγό μου ή με τη σύζυγό μου.
0: Άρα.
2: Και εμπιστοσύνη στο τέλος.
0: Αυτό είναι εμπιστοσύνη στα παιδιά μας.
2: Έτσι. Και στις σχέσεις.
0: Καλλιεργούμε τη σχέση με τα
2: παιδιά
0: μας.
2: Και εστίαση στις σχέσεις, να βλέπουμε τις σχέσεις που υπάρχουν μέσα στο σύστημα.
0: Άρα είναι και καθρέφτες δική μας.
2: Ακριβώς.
0: Δεν είναι εύκολο αυτό, όπως το καταλαβαίνεις, γιατί πολλές φορές βλέπουμε πράγματα δικά μας στα παιδιά μας, τα οποία δεν μας αρέσουν και τα οποία δεν έχουμε εντοπίσει για να τα βελτιώσουμε.
2: Ή δεν βλέπουμε πράγματα δικά μας στα παιδιά μας και πάμε να τα επιβάλλουμε,
0: ναι,
2: γιατί δεν αισθανόμαστε ασφάλεια. Εγώ δεν έκανα έτσι, παιδί μου, στην εφηβεία. Εσύ γιατί κάνεις έτσι? Και εκεί
0: τα ξεχνάμε.
2: Τα ξεχνάμε. Και εγώ έτσι νομίζω.
0: Σταυρίνα, μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ, Ελένη.

Χρωστάμε ένα βαθύ σεβασμό σε όλες εκείνες τις γυναίκες που άνοιξαν τον δρόμο και στάθηκαν όρθιες, ακόμα και όταν το έδαφος δεν ήταν σταθερό. Στις γυναίκες που δεν φοβούνται να διεκδικήσουν, να πέσουν και να ξανασηκωθούν. Ας συνεχίσουμε να δίνουμε φωνή, χώρο και φως στη γυναικεία παρουσία εκεί που της αξίζει, δηλαδή παντού.

0: Αμέσως μετά, θα πας καλά.
1: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Beautiful, Ava.
2: I can't go through with the wedding.
1: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
3: Welcome to the romantic heart hunt.
2: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
4: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
1: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
2: Gave you the love of my life. Will you marry?
0: Μήνας του Μέλιτος. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
5: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
5: Oh, shit. I am happy here.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
5: I can either go back to London and resume my old life.
6: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.
7: Ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
9: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
7: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: Δείτε σε λίγο. Ο Σωτήρης Αγανακτή. Τι λίγη σουβλάκια και μαθαίνει τα μυστικά ενός από τα καλύτερα σουβλάκια της πόλης.
1: Κυρίες και κύριοι, σας βρήκα πάλι. Σήμερα δεν είμαι μόνος, έχω παρέα το φίλο μου τον Παύλο.
2: Έφερε παρέα.
1: Ο Παύλος. Θεσσαλονίκη, πείνα και πώς θα σας πω, έχω φτάσει στα πρόθυρα της αγανάκτησης. Δεν αντέχω άλλο. Θέλω κάτι να φάω.
2: Μου έχεις δάξει μπιφτέκι, πεινάω.
1: Μπιφτέκι, πεινάω, αγανάκτηση τώρα.

0: Παυλάκη μου να σου συστήσω τον Άρη. Άρη, ο Παύλος.
1: Γεια σου, Χάρηκα.
2: Χάρηκα και εγώ.
0: Φίλος από Θεσσαλονίκη. Και του εξηγώ ότι αν δεν έρθει σε αγανάκτηση, δεν έχεις φάει σουβλάκι όπως το λένε εδώ. Αλλά σήμερα δεν θα έχουμε τέτοια θέματα. Θα συνοηθούμε απολύτως γιατί έχει πολύ καλό φαΐ. Θα φας καλά.
1: Έχω έρθει πεινασμένος.
0: Κατάλαβα. Ήρθε για να φάει. Όχι για να τα πούμε. Άκου τώρα την ιστορία για να καταλάβεις πού σε έφερα.
2: Καλώς όρισες καταρχήν στο ιστορικότερο μαγαζί του Κορυδαλλού. Το πρώτο σουβλατζίδικο του Κορυδαλλού με μεγάλη ιστορία. Ιστορία και παράδοση.
0: Δύο χρόνια βρίσκομαι εδώ πέρα στον Κορυδαλλό. Και όλοι μου λένε να πας στην Αγανάκτηση, στην Αγανάκτηση, στην Αγανάκτηση. Αγανάκτησα κι εγώ και ήρθα. Δεν έχεις να μας πεις τίποτα άλλο για αυτή την ιστορία, ρε αλήτη. Ο παπάς ξεκίνησε αυτή την ιστορία.
2: Βέβαια. Ο Κυρνίκος ξεκίνησε πρώτα απ' όλους κάπου το 1955. Ξεκίνησε με γαλατάδικο το μαγαζί και ύστερα σιγά σιγά έγινε το πρώτο μπιφτεκάδικο του Κορυδαλλού. Ξεκίνησε να κάνει σουβλάκια.
0: Μπιφτεκάδικο λέει από το 1955. Εντάξει, καλός ο γύρος, καλό το σουβλάκι, παύλα καλαμάκι, όλα καλά, αλλά σαν το σωστό το μπιφτεκάκι δεν υπάρχει.
2: Το μαγαζί πέρασε τον πατέρα μου το 93 και από το 93 και μετά συνεχίζουμε εμείς. Ο πατέρας μου και εγώ μαζί με τον αδερφό μου.
0: Ο παπάς πρώτα ήταν κάτω στο Τουρκολίμανο.
2: Στο Τουρκολίμανο ακριβώς.
0: Ο πατέρας, εκεί,
2: βέβαια, μεγάλη ιστορία ο πατέρας μου, στον χώρο της εστίασης γενικότερα, πάρα πολλά χρόνια, περίπου στα 60, μπορεί και παραπάνω, από μικρό παιδί. Άρα υπάρχει μια γνώση και εμπειρία πολλών ετών.
0: Το θετικό είναι ότι πήρες να πούμε τα φυτίλια. Νάτος,
1: ο μπαμπάς.
0: Νάτος και ο μπαμπάς.
1: Γεια σας.
3: Εδώ, νάτος. Η κολόνα η συνέχεια.
0: Η κολόνα η συνέχεια. Κάνω αναμετάδοση γιατί δεν έχει μικρόφωνο. Όχι που θα μας άφηνε μόνος μας ο μπαμπάς. Ρε αφήνει το μαγαζί ο κύριε Χρήστος. Λοιπόν, έρχομαι μέσα.
2: Ελάτε από μέσα όμως να τα δείτε καλύτερα.
1: Με λοιπόν, περιμένω.
0: Εσύ ετοιμάσου
1: πεινάω.
0: Να τρέξουν τα γαστρικά υγρά. Έφυγα για την κουζίνα. Θα φάμε καλά.
1: Πάμε.
0: Άρη μου, ήρθε από την εσωτερική, ο Παύλος παραμένει στην εξωτερική.
2: Και περιμένει.
1: Εδώ εγώ.
0: Δηλαδή. Είσαι έτοιμος.
1: Έτοιμος, έτοιμος. Αλλά δεν μου είπες ότι θα πάω τα χεράκια σου.
0: Από τα χεράκια μου πάντα, αφού τα φας καλά είπαμε. Και από του Άρη τα χέρια, αλλά και από τα δικά μου.
2: Σήμερα λοιπόν, θα φας από το Σωτήρι σήμερα. Και πού ήρθες, στην Αγανάκτηση.
0: Αγανάκτηση.
2: Πρέπει να αγανακτήσει πρώτα.
1: Αγανακτήσει.
0: Να περιμένεις.
2: Να περιμένεις
0: δηλαδή. Περιμένεις. Αλήθεια, πώς μας προέκυψε από το Αγανάκτηση.
2: Το Αγανάκτηση προέκυψε από τον πολύ κόσμο. Ο κόσμος ο ίδιος έβγαλε την ονομασία του μαγαζιού.
0: Ότι θα φάω φωνάζει να τα αγανάκτησε.
2: Περιμένανε στην ουρά υπομονετικά. Ο Κυρνίκος εδώ μόνος του έφτιαχνε τα μπιφτεκάκια και έλεγε στην ουρά. Στη σειρά σας, όποιος και να ήταν.
0: Συγγνώμη. Αλλά στην αγανάκτηση θα χρησιμοποιήσω τη διασημότητα προκειμένου να φάω.
2: Και παπάς να έσουνα στην ουρά σου έλεγε.
0: Οπότε ήρθε η αγανάκτηση.
2: Και ήρθε η αγανάκτηση και έλεγε ο κόσμος πάμε στην αγανάκτηση, πάμε στην αγανάκτηση.
0: Πώς λεγόταν το μαγαζί πριν.
2: Αγανάκτηση. Η πρώτη ονομασία αυτή ήταν, δεν υπήρχε άλλη.
0: Αυτή ήταν. Ήταν το ανώνυμο δηλαδή.
2: Έτσι, το ανώνυμο
1: μην αγανάκτησω, σε παρακαλώ.
0: Όχι, βλέπεις.
1: Σου είπα πεινάω.
0: Εντάξει ρε Παυλάκη, σε φέραμε, θα φας, αλλά περίμενε. Περίμενε, εδώ ο κόσμος αγανάκτησε για να φάει. Εσύ θες με τη μία να φας, κάτσε να μάθουμε να το τυλίγουμε πρώτα. Εντάξει, το καταλάβαμε. Λοιπόν, στα χέρια σου, οδηγίες.
2: Ξεκίνα, πάμε. Λαδόκολλα.

0: Σταυλάκη, ρίξε και καμιά ματιά σε εμάς. Εντάξει, θα το φας να πούμε το σουβλάκι.
1: Αυτό το έχεις κάνει πολύ καλό.
0: Ωραίο.
1: Παραδέχομαι.
0: Η σάλτσα.
1: Σοκ. Σοκ.
0: Είδες, πες μου εσύ που γυρνάς, είσαι και νέο παλικάρι και στην Αθήνα με την παρέα.
1: Είναι από τα καλύτερα που έχω φάει. Το ομολογώ.
0: Δεν είναι τυχαίο τίποτα. Γι' αυτό αγανάκτησε ο κόσμος.
1: Με πρόσεξες κιόλας. Το σημειώνω αυτό. Στο...
0: Να σου πω κάτι. Εδώ τους προσέχουν όλους. Έτσι είναι η φάση. Είναι σαν οικογενειακό, όχι το μαγαζί είναι οικογενειακό, αλλά και όλη η φάση είναι οικογενειακή.
2: Οικογενειακή, ακριβώς.
0: Θα δεις ανθρώπους που έρχονται και ξανάρχονται.
2: Γενιές και γενιές.
0: Μη μου τα παίρνεις όλα που
2: πεις. Είναι η Ακρόπολη του Κορυδαλού.
0: Ακρόπολη, θέλω τη τσιμπίδα μου και θα φτιάξω άλλο ένα τώρα που έμαθα.
1: Α, πατάτες γιατί δεν μου βάλατε.
0: Δεν βάζουμε στην κλασική συνταγή πατάτες. Πρέπει να μάθει πέντε πράγματα. Λοιπόν, τώρα μάλιστα.
1: Στη Θεσσαλονίκη βάζουνε πατάτες.
0: Στη Θεσσαλονίκη βάζουμε κυρίως πατάτες. Είναι δύο μερίδες πατάτες μέσα στην πίτα. Δεν μπορείς να κλείσεις την πίτα. Πίτα πρέπει να κλείνει. Κυρίες και κύριοι, παίρνουμε το μπιφτεκάκι της αγανάκτησης με τη μυστική συνταγή. Κλείνουμε τώρα, παρακαλώ. Βλέπετε.
1: Σωτήρη, σε πιστεύω.
2: Μπράβο, πάμε.
0: Βλέπουμε
2: καλά το
0: παιδί. Ναι, ναι, γωνία, αυτό, πράγμα,
2: παρακαλώ.
0: Έτσι,
2: μπράβο.
0: Τη λίγο γυρνάω. Τη λίγο πολύ γυρνάω. Σηκή. Κλείνω. Μπράβο. Ασφυκτικά κλείνω, παρακαλώ. Γυρνάω. Κοιτάξτε, κλείσιμο το οποίο απλά δεν υπάρχει. Και το πιάνω από εδώ και ψιλοανοίγει. Αλλά θα βάλω ένα συνδετήρα. Και όλα θα πάνε καλύτερα. Μην τρώτε το συνδετήρα. Όχι, εντάξει, δεν πειράζει. Θα το φτιάξω. Τελικά μαντάρα τα έκανα. Πήγα να το πιάσω από το κεφαλάκι και άνοιξε. Δεν το δείξαμε στην κάμερα, αλλά άνοιξε. Και τώρα καταλήγω με τη μυστική συνταγή τη μαγειρευτή σάλτσα κοκκινιστή. Ορίστε το μυστικό. Αγανάκτηση! Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Για πες, Παυλάρα, όσο περιμένουμε τον Άρεος.
1: Για στα χέρια σου, Σωτήρη.
0: Καλά
1: αυτό
0: τα χέρια
1: πω.
0: Μου.
1: Αυτό
0: πες μου, θέλω, σε σχέση με αυτά που γνωρίζουμε και ναι. Εμείς από τη Θεσσαλονίκη που τρώμε τα σουβλάκια μας, τα τυλιχτά μας, όλα αυτά, όπως τα λέμε, πάση περιπτώσει. Για πες πώς τους είδες εδώ τους ανθρώπους.
1: Φοβερούς και δεν με κοροϊδέψανε κιόλας, γιατί συνήθως λέω καλαμάκι και τέτοια. Το τυλιχτό, το σουβλάκι.
0: Ναι.
1: Έχουμε μια, είναι λίγο παρεξηγημένο.
0: Εντάξει. Τα έχουμε ξεπεράσει αυτά. Εδώ δεν υπάρχουν.
1: Εδώ δεν υπάρχουν.
0: Υπάρχει η απόλυτη.
1: Αγανάκτηση.
0: Αγανάκτηση. Ήρθε πρώτα η αγανάκτηση και μετά τα ωραία πράγματα. Οπ, να το σου Άρης.
2: Να είμαι κι εγώ.
1: Καλώς τον.
0: Τι, τα υπόλοιπα.
2: Τα μπιφτεκάκια που φτιάξαμε μέσα. Τα υπόλοιπα θα τα φέρεις εσύ.
0: Εγώ.
2: Πήγαινε Σωτήρη.
0: Πείτε το εσείς, έρχομαι εγώ. Αφήνω και μια γραβιέρα να άξω σε αγανάκι.
2: Συνεχίστε. Κασέρι, παρακαλώ.
1: Άρης. Τόσα χρόνια, συγκεκριμένα το 1955, πώς έχετε κρατήσει την αυθεντικότητα?
2: Η αυθεντικότητα είναι η τυπική, η συνταγή να τηρείται ευλαβικά. Η αγάπη και το μεράκι είναι το δεύτερο το στοιχείο. Και όλα πηγαίνουν μετά κατευθείαν. Μπράβο Σωτήρη.
0: Αδελφέ, είπαμε να τσιμπήσουμε κάτι. Λοιπόν, έχουμε...
2: Μπιφτέκι γεμιστό με γραβιέρα ανάξου.
0: Τέλεια.
2: Η παραδοσιακή συνταγή εδώ, η κλασική, το μπιφτεκάκι μας. Πατάτες φρέσκες τηγανιτές με σάλτσα γανάκτησης και γραβιέρα ανάξου από πάνω.
0: Και...
2: Σουτζούκι αρμένικο καυτερό εξαιρετικό.
0: Τέλεια.
2: Μπιφτέκια τυλιχτά και ο γύρος ο δικός μας ο χειροποίητος.
0: Ωραία. Και ξεκινάμε.
2: Καλή μας όρεξη.
0: Καλή μας όρεξη και σου κάνω και μια ερώτηση.
2: Παρακαλώ.
0: Επειδή πλέον είμαι και εγώ κορυδαλιώτης, μένω εδώ κοντά. Τι βουγκάζει,
1: αυτό καίει.
0: Α, φάγει σουτζούκι.
2: Νερό.
0: Νεράκι ντοματούλα. Να θυμάσαι όταν καίγεσαι, νεράκι ντοματούλα.
1: Ντοματούλα.
0: Ο κορυδαλός έχει αρχίσει να παίρνει τα πάνω του, έτσι.
2: Ναι, πολύ.
0: Και έχω διαπιστώσει, επειδή είμαι περίπου ένα χρόνο που μένω πια εδώ, ότι πολλές πλατείες και πολύ ωραία τα μαγαζιά.
2: Ακριβώς. Πολλές πλατείες, ωραίες συνοικίες, Βρισκόμαστε έτσι στον Πειραιά, έτσι, στην περιφέρεια του Πειραιά. Εγώ θέλω να αναφέρω λίγο τόσο φορά και τη Σάλτσα και τα μαγαζιά τα δικά μας, της Νίκιας, της Δραπετσόνας, του Πειραιά γενικότερα και ευρύτερα, ότι έχουν μικρασιάτικες επιρροές όλα τα μαγαζιά, όπως και τα κεμπαμπτζίδικα, όπως και το μπιφτέκι. Ένα και αυτό είναι και η αγανάκτης, έτσι. Γι' αυτό είναι και αυτή η Σάλτσα η μυστική. Με μικρασιάτικες επιρροές, πολλά μπαχαρικά, νόστιμο. Και είναι κάτι που σου μένει. Είναι εύγευστο και κάτι που σου μένει.
0: Και έχει ο κόσμος μένει εδώ. Δεν είναι ότι θα βγουν στο κέντρο της Αθήνας και τέτοιο.
2: Ακριβώς,
0: εδώ. Και βλέπω καθημερινά ότι υπάρχει ζωή.
2: Ακριβώς, ναι. Υπάρχει καθημερινά ζωή. Ο κόσμος μας στηρίζει. Ο κόσμος γενικά του Κορυδαλλού και γύρω έρχεται, ενισχύει την αγορά, ενισχύει τα μαγαζιά και είμαστε μια πολύ όμορφη γειτονιά.
0: Και έχουμε και το μετρό.
3: Η ιστορία του Κορυδαλλού. Ο Κορυδαλλός είναι τόσο ιστορικός όσο και η πόλη των Αθηνών. Εκεί κατοικούσε μία από τις 10 φυλές της αρχαίας Αθήνας, η Υποθόντιδα. Σύμφωνα με τη μυθολογία, στην ευρύτερη περιοχή του Κορυδαλλού ζούσε φοβερός και τρομερός ληστής προκρούστης, γνωστός για την προκρούστιο κλίνη, στην οποία βασάνισε τους περαστικούς που βρίσκονταν στο διάβα του. Μέχρι που ο Θησέας τον ανάγκασε να ξαπλώσει στο ίδιο του το κρεβάτι. Στη σύγχρονη εποχή, ο Κορυδαλλός είναι ένα πραγματικό κοινωνικό χωνευτήρι, μία περιοχή η οποία αρχικά υποδέχθηκε πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και στη συνέχεια εσωτερικούς μετανάστες, κυρίως από την Ήπειρο. Με τόσους Μικρασιάτες και Ηπειρώτες, ίσως αυτή να είναι και η εξήγηση για το πλήθος των νόστιμων στοιχιών που έχει ο Κορυδαλλός. Μία γειτονιά που φημίζεται για τη γαστρονομική κουλτούρα του.
0: Ο πατέρας έρχεται, βοηθάει ακόμα.
2: Βοηθάει ακόμα, είναι. Αν όχι το δεύτερο σπίτι, το πρώτο του σπίτι πλέον. Είναι στην εστίαση 60 χρόνια. Δουλεύει, εργάζεται από 12 χρόνια παιδάκι μέσα σε μαγαζιά εστίασης. Και έρχεται εδώ για να.
0: Εντάξει,
2: και για υποστήριξη και για.
0: Ναι, και άλλες εποχές. Εν τω μεταξύ μου έδειχνε μέσα τις φωτογραφίες, ξέρεις, με ιδιαίτερο καμάρι μου έλεγε τότε στο Τουρκολίμανο. Να κοίτα εδώ με τον Τέταρη, εδώ με τον αυτό, τον Μπέκεν Πάουερ. Η Τζάκη Ωνάση.
2: Η Τζάκη Ωνάση, ακριβώς.
0: Τους έχει ταΐσει όλους.
2: Ακριβώς, τους έχει ταΐσει όλους, ναι. Έχει πάνω από, έχει 40 χρόνια περίπου στο Μικρολίμανο. Έχει ταΐσει πάρα πολύ κόσμο, έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και πείρα πάνω στο χώρο αυτό. Και είναι μια βιβλιοθήκη για μένα, έτσι. Είναι ο μέντορας μου, ο δάσκαλός μου, από εκείνον έμαθα.
0: Και από εκείνον... πρέπει να σου πω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι συνεχίζεις.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξον 24.
2: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
3: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
4: Θάλασσες θα φτιάξω.
2: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Άξιον 24.
6: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
7: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
8: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
6: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
7: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
8: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Άξιον 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
9: Θα ήθελα να σε ρωτήσει κάτι ο Παύλος, αλλά...
10: Αλλά τρώει. Είμαι
9: με
10: την Μπουκιά. Παρακαλώ.
9: Φάγουν, φάμε. Όταν τρώμε δεν μιλάμε. Τι ήθελα να σε ρωτήσει. Εσύ, μεγαλώνοντας, όταν είσαι παιδάκι, ρε παιδί μου, εδώ, στο μαγαζί, δίπλα στον μπαμπά, παρακολουθούσε την κατάσταση.
10: Ακριβώς. Και γενικά είναι όλες οι οικογένειες που έχουν καταστήματα, που έχουν μαγαζιά. Τα παιδιά, αν έχεις δει, μεγαλώνουν μαζί στα μαγαζιά.
9: Ναι, αλλά δεν ξέρω αν ακολουθούν.
10: Ναι, εγώ θέλω να πω ότι έχω πάρα πολλές εικόνες, βιωματικές, βέβαια. Ναι.
9: Πες καμιά ωραία ιστορία, έτσι. Που είσαι μικρός και θυμάσαι, ξέρω εγώ.
10: Και θυμάμαι τέτοιο, έτσι. Θυμάμαι έτσι που προσπαθούσα, ήμουν μικρούλης και κοιτούσα, παρατηρούσα. Μου άρεσε να βλέπω πώς το φτιάχνουν, πώς γίνεται η σάλτσα. Ήμουν από μικρός. Πώς θα τη λύγουν, πώς φτιάχνουν το γύρο, τα μπιφτέκια, τα ζυμώματα.
9: Καμιά ζημιά έκανες.
10: Ναι, βέβαια, εντάξει.
9: Μικρός, άρχισε παπά, θα κάνω εγώ.
10: Ναι, και εξαφανιζόμουν μετά.
9: Η σάλτσα.
10: Και σάλτσες εδώ και ποτήρια σπασμένα και τέτοια όλα. Πολλά.
9: Αλλά ο παπάς δεν ήταν αυστηρός.
10: Όχι, όχι. Πάντα, πάντα μαλακός, πάντα στοργικός και πάντα δάσκαλος και εκπαιδευτής να σε μάθει να κάνεις το σωστό.
9: Κύριε Χρήστο, στην υγειά σου!
10: Στην υγειά σου, πατέρα.
11: Στην υγειά σου.
9: Τρώγεσαι.
10: Θα σας πω παλαιότερες ιστορίες λίγο. Θα σας πω λίγο που ήταν λίγο πιο περίεργα λίγο σε εισαγωγικά τα πράγματα. Υπήρχε μόνο το μπιφτέκι, έτσι ξεκίνησε μπιφτεκάδικο, τυλιχτό, με μονή πίτα, δεν έφτιαχνε διπλές πίτες ο Κυρνίκος, ποτέ, δίπιτα. Δεν έβαζε ποτέ σατζίκι μέσα και δεν έβαζε ποτέ πατάτες.
9: Μάλιστα.
10: Λίγο αργότερα προς το τελείωμα ξεκίνησε να βάζει πατατούλες στα παιδιά που θέλανε ντοματούλα, πατατούλα, σάλτσα που δεν τρώγαν το κρεμμύδι.
9: Το παιδικό που πέρανε.
10: Δεν σου βάζει κανένα λόγο τζατζίκι μέσα, στο έδινε έξτρα αν ήθελε σε μερίδα.
9: Α.
10: Γιατί και λόγω της σάλτσας.
9: Ναι, δεν γίνεται.
10: Είναι νερώνει λίγο που λέμε και αρχίζει και στάζει. Εκτός και αν το φας τώρα το ζεστό. Βέβαια, εποχές αλλάξανε λίγο. Λίγο και εμείς εγκληματιστήκαμε στο σήμερα. Υπάρχει τζατζίκι, υπάρχει λίγο μια μαγιονέζα. Έχουν μπει 2-3 πραγματάκια έξτρα που ζητάνε λίγο.
9: Τα οποία όμως πρέπει να το ζητήσει.
10: Πρέπει να το ζητήσει. Ναι,
9: αλλιώς συνταγή αυτό που φτιάξαμε.
10: Ακριβώς, ναι.
9: Ούτε πατάτες, ούτε τίποτα. Κρεμμύδι, ντομάτα, κρεμμυδάκι και σαλτσούλα. Και σαλτσούλα από πάνω να πέσει
10: μελωμένο.
9: Και να κάνει το εργαλείο διαφορετικό.
10: Και τα φτιάχνανε και παλιά, αν θυμάσαι και εσύ, αν θυμάσαι, τα φτιάχνανε, τα λέγανε σωληνάκια, τα φτιάχνανε μικρά και λεπτά. Ναι. Γι' αυτό και τρώγανε 4-5.
9: Εγώ πάντα...
10: Λίγο κρεμμυδάκι, δύο ντοματούλες,
9: Πάντα έλεγα το εξής. Η πίτα πρέπει να κουμπάει μία πλευρά έτσι, την άλλη. Έτσι. Δεν μπορώ να μένει ανοιχτή.
10: Και να μπαίνει στο στόμα όλο και να τρώγεται μπουκιά ολόκληρη.
9: Έτσι. Ακριβώς. Και μετά θα πάρω και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο.
11: Εγώ αυτό δεν το ήξερα. Σήμερα το έμαθα όμως. Αφού η αγανάκτηση έχει γίνει τόσο γνωστή, πώς και δεν έχει ανοίξει κάπου αλλού?
10: Αυτό είναι μια εύλογη ερώτηση και μου την κάνουν πολλοί. Η αλήθεια είναι ότι όταν ανοίξει ένα μαγαζί, εστιάζει την προσοχή σου τόσο πολύ εδώ. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχουν περάσει πολλές σκέψεις. Ίσως και γίνει, ίσως μπορεί και να γίνει αργότερα στο μέλλον.
9: Κοίταξε, εγώ σου πρότεινα να μην πάμε να κάνουμε κάπου αλλού. Να... Στην καλύτερη περίπτωση. Να πάρουμε το διπλανό που πιάνει και όλη την γωνία
10: και να το πάρουμε.
9: Να κάνουμε αγανάκτηση από πάνω μέχρι κάτω, να ησυχάσει όλο ο δουλειά.
11: Μετά δεν θα είναι αγανάκτηση όμως.
9: Εκεί να δεις πώς θα περιμένουμε. Θα τουλάχιστον το ξέρει καθισμένος. Να αγανακτήσουν καθισμένοι άνθρωποι. Επίσης μου είπε μια ωραία ιστορία ο πατέρας για τον κύριο Νίκο που ήταν εδώ και μου είπε ότι είχε μόνο μπιφτέκι.
10: Ακριβώς.
9: Οπότε ερχόταν κανείς, ζητούσε γύρω. Σηκωνόταν και τους έκανε ένα γύρο.
10: Έτσι ακριβώς.
9: Ένα γύρο, λέει, τι να σας ετοιμάζω.
10: Ακριβώς.
9: Ένα γύρο, άντε ξανά σπουδά.
10: Ακριβώς, και έκανε γύρο από τον εαυτό του, γιατί δεν υπήρχε γύρος.
9: Είχε και το χιούμορ του, δηλαδή.
10: Και το χιούμορ. Ήταν πάρα πολύ χιουμοριστικός και πάρα πολύ παρατηρητικός. Δεν έχανε τη σειρά κανενός. Ήξερε που ήταν ο καθένας.
9: Α, ναι, αυτό μου το είπαν και οι κυρίες που ήταν εδώ πέρα.
10: Ήτανε, είχε μάτι αετού. Θυμόταν ποιος έχει σειρά ακριβώς.
9: Αγανακτισμένοι μεν όλοι, γιατί περιμένανε.
10: Ναι, του λέγανε πίσω στην ουρά σου, ναι. Κάποιοι που ερχόντουσαν λίγο πιο... Ερχόντουσαν και λέγανε, τους έλεγε πίσω στην ουρά σου.
9: Είδες, δεν είχε σκεφτεί να βάλει το χαρτάκι που έχουμε τώρα.
10: Το χαρτάκι, ακριβώς. Παύλο, πώς σου φαίνονται?
11: Θα μου δώσεις μετά ένα πακετάκι με σαλτσούλα να το πάρω σπίτι.
10: Τάπερ ολόκληρο, μεγάλο.
11: Τάπερ, αφού δεν μου δίνεις η συνταγή, θα μου δώσεις ταπεράκι.
10: Κάποιοι να ξέρεις έρχονται και με την κατσαρόλα, με κάποια κατσαρολάκια, να τους δώσω σάλτσα.
11: Πλάκα κάνεις.
10: Αμέ, και γίνεται και πολύ ωραία μακαρονάδα μας.
9: Είμαι σίγουρος.
10: Εξαιρετική.
9: Λοιπόν, για να το κλείσουμε όλο αυτό το πακετάκι, το σωστό σουβλάκι έχουμε.
10: Πάμε, ξεκινάμε.
9: Αλάδα τυπιτούλα ή λαδωμένη.
10: Αυτό είναι αμφιλεγόμενο. Παλιά, να ξέρεις, τις λαδώνανε τις πίτες.
9: Βεβαίως.
10: Και ήταν το πιο σωστό. Αλλά σωστό λάδωμα, όχι να το βουτάς και να...
9: Με εκείνα τα...
10: Ακριβώς. Εμείς τις λαδώναμε με ένα πινέλο παλιά. Βέβαια, η εποχή λίγο το επιτάσσει, λίγο αλάδωτες και το κόψαμε.
9: Okay.
10: Γιατί περισσότεροι ήταν.
9: Οπότε, αλάδωτες.
10: Όποιος θέλει, υπάρχει μέσα, έχω πινελάκι ακόμα, βεβαίως, με το λαδάκι λαδώνεται πιτούλα.
9: Ζωγραφίζουμε την πιτούλα. Συνεχίζουμε. Βάζουμε το όποιο κρέας, εν πάση περιπτώσει, στη συγκεκριμένη περίπτωση, κυρίως το μπιφτεκάκι μας, το ειδικό με την ειδική του συνταγή.
10: Ακριβώς.
9: Κρεμμυδάκι, ντοματούλα.
10: Λίγο κρεμμυδάκι,
9: λίγο ντοματούλα. Πάπρικα, αλατάκι. Και μετά στο τέλος το τυλίγουμε σφιχτά και ωραία.
10: Ακριβώς. Η κολόνια στο τέλος.
9: Και από πάνω έρχεται και πέφτει μία κουταλίτσα με την ωραία τη σαλτσούλα για να πάει παντού και να το ευχαριστηθούμε.
10: Ακριβώς.
9: Αυτό είναι το σωστό.
10: Έτσι, ακριβώς.
9: Ούτε πατάτες. Πατάτες ούτε...
10: Όχι.
11: Πατάτες έξτρα.
10: Πατάτες έξτρα. Είναι πολύ να τις τρως στραγανές έξω από το σουβλάκι. Λοιπόν, φίλε Σωτήρη, φίλε Παύλο, σας αφήνω να φάτε, να απολαύσετε. Να πάω μέσα να δουλέψω και λίγο, γιατί το έχω ρίξει στο καθισιό.
9: Άντε, αγόρι μου.
10: Καλή σας όρεξη. Χάρηκα που ήρθατε.
9: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.
10: Ευχαριστώ για όλα. Να είσαι καλά.
11: Καλή συνέχεια.

Δείτε σε λίγο. Ο Σωτήρης ανακαλύπτει τον βοτανικό. Λουφάρει στην κουζίνα και κάνει το δικό του σεμινάριο «Πώς τρώγονται οι πατάτες».

0: Και το όνομα αυτού λύθη. Είμαι πανέτοιμος. Τρώω λωτούς, γίνομαι λωτοφάγος, ξεχνάω τα πάντα. Χαριτίνη μου.
1: Σωτήρη μου.
0: Τουλάχιστον ένα χρόνο έχω να εμφανιστώ, αλλά εμφανίστηκα με όλη την ομάδα.
1: Τέλεια.
0: Τι γίνεται.
1: Κάτσε.
0: Μα πόσο χαίρομαι που έρχομαι. Πρέπει να πω ότι είναι η πρώτη φορά που έρχομαι πρωί στο μαγαζί.
1: Αλήθεια είναι.
0: Με σημεράκι και με το φως της ημέρας είναι πολύ διαφορετικό.
1: Ωραίο.
0: Εξίσου ωραίο.
1: Χαίρομαι.
0: Να σε ρωτήσω, από τι ώρα ανοίγουμε κανονικά.
1: Κανονικά τώρα ανοίγουμε στις 5.
0: Α, από τις 5. Έχει λίγο φως δηλαδή.
1: Ναι, έχει.
0: Και πάλι όσο πάει.
1: Ναι. Είναι
0: γιατί
1: ένα
0: έχω
1: θέμα.
0: Τύχει. Την τελευταία φορά θυμάσαι τι γινόταν εδώ. Δεν θυμάσαι. Το θυμάσαι.
1: Θύμησέ μου.
0: Παίζανε εδώ πέρα καριώτικα.
1: Άχου, ναι, ναι, ναι.
0: Και έπαθα σοκ γιατί είχε και πιτσιρικάδες, αλλά είχε και μεγάλη ηλικία σαν
1: το συζητήσαμε, αν θυμάμαι αυτό.
0: Ναι, και έγινε. Όλοι χορεύανε και δηλαδή ήμουνα και από το θέατρο και μου ήρθε τόσο ηθονεμής για ένα χαλαρό με ζεδάκι και ποτάκι.
1: Και έγινε ο πανικός.
0: Έγινε ο πανικός. Μπαίνω στο μαγαζί. Γίνεται ένα μακελιό, ακούω τα καριώτικα, αρχίζω, χορεύω μαζί με τον κόσμο, δηλαδή μετά σιδέρωσα το σύμπαν. Έφαγα όλο τον κόσμο.
1: Όμορφα ήταν όμως, έτσι.
0: Πάντα είναι όμορφα. Για πες μου, τα νέα, πώς πάμε.
1: Καλά, μια χαρά θα έλεγα.
0: Δουλεύει το σύστημα, όπως δεν ξέρω.
1: Όμορφα, ωραία, η ομάδα μας είναι απίθανη.
0: Ο Παύλος παραμένει εδώ.
1: Βέβαια, ο Παύλος, η Ιωάννα, η Άννα, είμαστε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και περνάμε κι εμείς ωραία. Νομίζω ότι το κατάλαβες όταν ήρθες το χειμώνα. Που...
0: Καλά, δεν το συζητάω. Όποτε έχω έρθει και την πρώτη φορά που μας έφερε ο φίλος ο Δημήτρης ο Αγοράς.
1: Βέβαια.
0: Να είναι καλά. Χαιρετίσματα στον Δημήτρη μας.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Δηλαδή, είχα πάθει σοκ καταρχήν από τη διακόσμηση του χώρου, γιατί είμαι φίλος τέτοιων καταστάσεων.
1: Ωραία.
0: Είναι ρε παιδί μου αυτό, μπαίνεις και αισθάνεσαι άνετα. Εδώ είναι σαν να είσαι στο σαλόνι σου, εδώ είναι σαν να είσαι στην τραπεζαρία σου και το μαγαζί γίνεται μια
1: αυτό
0: παρέα πάντα.
1: Αυτό ήταν ο στόχος, να νιώθουμε σαν στο σπίτι μας.
0: Επίσης διαπιστώνω ότι ο Βοτανικός έχει αρχίσει την ανάπτυξη.
1: Αλήθεια είναι, ναι.
0: Λείπουν σιγά σιγά τα μηχανουργεία και εμφανίζονται μαγαζάκια.
1: Ναι. Αυτό είναι πολύ καλό για όλους μας.
0: Για πες μου λίγο γι' αυτό.
1: Το θέλαμε και να που έγινε τελικά.
0: Έτσι καθαρίζει εντός εισαγωγικών λίγο το τοπίο.
1: Δεν μας ενοχλούσαν βέβαια οι άνθρωποι, γιατί εμείς οι περισσότεροι δουλεύουμε αργά. Οπότε δεν έχουμε σχέση με το πρωινό, που ενδεχομένως ενοχλεί φασαρίες, μηχανήματα.
0: Δεν ήταν τόσο αυτό. Όσο ρε παιδί μου ότι ήταν σαν
1: εγκαταλελειμμένο.
0: Το βράδυ. Ναι,
1: βεβαίως.
0: Κλείνανε τα μαγαζιά αυτά που είναι σιδεράδικα, τέτοια πράγματα. Και μετά ήταν με ένα μαγαζί εδώ ή δύο το θέατρο απέναντι.
1: Ήταν λίγο ζόρικα, θα έλεγα, για τα νεκτά. Ζωντανεύσαμε.
0: Επιτέλους. Φτου-φτου. Ναι, όλα αλλάζουν. 2023 και όλα αλλάζουν.
1: Έτσι είναι.
2: Η ιστορία του Βοτανικού. Η γειτονιά του Βοτανικού πήρε το όνομά της από τον Βοτανικό Κήπο, στον οποίο φυτεύτηκαν 2.500 περίπου δέντρα και φυτά το 1867 για τις ανάγκες του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ορισμένα κυπαρίσια και φοίνικες που βρίσκονται στους προάβλους χώρους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου θυμίζουν την ύπαρξη αυτού του κήπου ακόμα και σήμερα. Για την ιστορία, να πούμε ότι ο Τούρκος βοηβόδας Χασιακής Αλή τράβηξε νερό από τον Κηφισό και έφτιαξε μια πέτρινη κρίνη. Ο Βοτανικός Κήπος απλώθηκε γύρω από αυτή τη βρυσούλα του Τούρκου ηγεμόνα της πόλης. Η περιοχή ανέκαθεν ήταν φημισμένη για τα δέντρα και τη βλάστησή της και η ανάπτυξή της έγινε κατέρωθεν της Ιεράς Οδού. Κατά την αρχαιότητα, στο ίδιο σημείο υπήρχε ο Ελαιώνος του Πισίστρατου και μέχρι τον Μεσοπόλεμο υπήρχαν ακόμα αμπελώνες και αγροί. Τότε άρχισε ραγδαία η εκβιομηχάνηση της περιοχής, στοιχεία της οποίας σώζονται ακόμα και σήμερα.
0: Τώρα που βγαζόμαστε εμείς θα φάμε κάτι, τώρα που μας

0: Πεινάς.
1: Δεν πεινάω. Εγώ ήρθα για να φάω.
0: Αν θες να φας, καλή μου, θα μπεις από εκεί. Δείχνε στον Παύλο και θα μας φτιάξεις ό,τι καλύτερο.
1: Πηγαίνω στον Παύλο εγώ να ετοιμάσω ό,τι χρειάζεται, γιατί βλέπω ότι ξεκίνησε εκείνος να ετοιμάζει κάποια πράγματα.
0: Ωραία.
1: Και μετά θα κάτσουμε παρέα, να τσιμπήσουμε και να πούμε και τα υπόλοιπα.
0: Τέλεια.
1: Ριτίνη μου, πάω εγώ.

Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

0: καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
1: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
5: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
5: Oh shit! Let's go around, get some shit. I am happy here, only...
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
5: I can either go back to London and resume my old life.
6: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
7: It's so beautiful, Ava.
8: I can't go through with the wedding.
7: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
9: Welcome to the romantic heart hunt.
8: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
10: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
7: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
8: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
4: Μήνας του Μέλιτος. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
1: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
11: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
12: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
1: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλή μου φίλη, μπήκα στην εσωτερική και έχω κοντά μου τον Παυλάρα. Παύλο μου, πόσο χαίρομαι που θα συνεργαστούμε. Λοιπόν, στη διάθεσή σου. Καταρχάς, από ό,τι κατάλαβα, δεν έχω να κόψω τίποτα.
1: Τίποτα,
0: θα έχεις κόψει όλα για μέρα. Τι καλό συνεργάτης είναι αυτός.
1: Είπα να μην σε παιδέψω σήμερα.
0: Πω, να είναι καλά ο Παυλάκης, ωραίο παιδί, ενεργός μάχηρας, τα κόψει όλα, τα ετοίμασε. Και εγώ τα πέταξα μέσα στο τηγάνι. Άρα, πες μου τι θα φτιάξουμε.
1: Θα κάνουμε ένα κοτόπουλο με μανιτάρια, πιπεριές, μέλι και μουστάρδα.
0: Κοτόπουλο, μανιτάρια, πιπεριές, μέλι, μουστάρδα. Φύγαμε.
1: Θα βάλεις λαδάκι, θα μαγειρέψεις εσύ, όχι.
0: Εγώ θα μαγειρέψω, εσύ μου λες.
1: Λαδάκι.
0: Λαδάκι. Πώς μας βλέπεις, κυρία Χαριτίνη.
2: Μια χαρά τα πας.
0: Εσύ αρχίζει να τρέμεις σιγά σιγά. Χάσει τη δουλειά σου.
1: Μπορείς να μου κάνεις τα ρεπό, άμα θέλεις.
0: Να.
2: Για πες, μπορείς.
0: Τα ρεπό.
2: Έχουμε.
0: Ανάλογα πότε είναι τα ρεπό. Και εκεί που λέω σώθηκα, βρήκα έναν άνθρωπο, τα ετοίμασε όλα και εγώ πάλι στη λούφα, γυρνάει και μου λέει να του κάνω τα ρεπό. Και εσύ τεκνόν Παύλε. Έλα τι θα γίνει απόψε στη λύχη. Έρε, τι θα γίνει.

0: Φρέσκια ρίγανη και έτοιμη για το καλύτερο μεζέ. Καλημέρα μου.
1: Σωτήτημα.
0: Εις υγεία, όλα να πηγαίνουν όσο καλύτερα γίνεται.
1: Αμήν.
0: Α, θα δοκιμάσουμε τώρα απ' όλα.
1: Κάνουμε... Τι έφτιαξες, έτσι.
0: Αυτό που έφτιαξα εγώ, ξέρετε. Εδώ έχουμε ψητά λαχανικά, που πάντα το θυμάμαι, αυτό είναι μάστι του μαγαζιού. Οι baby πατατούλες μας.
1: Τέλεια.
0: Εκεί τι είναι η πρασιά.
1: Είναι σαλάτα, σπανάκι,
0: ρόκα. Σπανάκι, ρόκα, σπανάκι, πω.
1: Κράμπερι.
0: Έχει πολλά. Έχει και τα κράμπερι και τα μάμπερι και λίγο βαλσάμικο από πάνω. Ναι. Και εκείνο είναι απάκι.
1: Σπανάκι σωτέ, το οποίο είναι τη στιγμή, και ξινομιζήθρα.
0: Και ξινομιζήθρα. Επειδή μου εδώ συμβαίνει το εξή. Και τα πιάτα, το φαγητό, αλλά και ο χώρος σου βγάζει κάτι σπιτικό. Σαν να είσαι στο μέρος, στο σπίτι σου. Προφανώς...
1: Αυτό θέλαμε.
0: Αυτό θέλαμε.
1: Έτσι το νιώθουμε και εμείς άλλωστε.
0: Πραγματικά σε αυτό το μαγαζί αισθάνεσαι σαν το σπίτι σου. Δηλαδή λίγο ήθελα να πω στην τουαλέτα και να εμφανιστώ με τον Μπουρνούζι, να ξαπλώσω σε ένα από τα καναπεδάκια και να μου φέρουν κάτι να τσιμπήσω, κάτι να πιω, να ανάψω το πούρο μου και να κάτσω εκεί στη σόμπα δίπλα να ζεσταθώ. Έτσι το νιώθουμε, δεν το κάναμε, κατάλαβες, για...
1: Για εμπορικούς λόγους, ναι. Όχι.
0: Έτσι
1: αυτό το μαγαζί έγινε έτσι από μεράκι.
0: Μάλιστα.
1: Άλλωστε μην ξεχνάς ότι η δουλειά μου είναι φωτογράφος.
0: Αυτό τώρα θα σε ρωτούσα. Εσύ από φωτογράφος, πώς μας προέκυψες με το...
1: Εστιατόρας.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η δουλειά. Πάρα πολύ. Μπορεί να παίρνει πολλά, αλλά δίνει και πολλά. Γνωρίζεις κόσμο, κάνεις πάρα πολλούς φίλους, έχει ιδιαίτερες στιγμές. Δεν διασκεδάζεις.
0: Σίγουρα. Και είναι και ωραίο, γιατί όταν τρώνε και πίνουν οι άνθρωποι και περνάνε καλά, τρώγοντας
1: αυτό,
0: και πίνοντας.
1: Αυτό είναι το σημαντικό για μας.
0: Χαίρεσαι και εσύ, γιατί κάτι προσφέρεις.
1: Χαιρόμαστε διπλά εμείς. Αφού πολλές φορές παρατάμε τη δουλειά, τα απόσταμα, χορεύουμε με τον κόσμο.
0: Χορεύουμε με τον κόσμο και εμένα μου έχει τύχει να είμαστε στο τραπέζι, να έχει ξεχαστεί και να φωνάζω. Έλα, έλα.
1: Το κάνουμε και αυτό.
0: Και να σε ρωτήσω, τη φωτογραφία δεν την έχουμε παρατήσει.
1: Έχω λίγο κρεμάσει τη μηχανή, γκεστάρι με μόνο.
0: Εντάξει. Έχεις μάτι όμως.
1: Είναι οπότε... απαιτητική αυτή η δουλειά, κατά ψέματα, και δεν σου αφαίνει και πολύ χρόνο.
0: Να ασχοληθείς οπότε... με... Ναι. Τώρα δηλαδή έχει γίνει χόμπι η φωτογραφία.
1: Ας το πούμε έτσι.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Φωτογράφος είναι κάτι πολύ μοναχικό, ενώ αυτό είναι αλλιώς. Γνωρίζεις κόσμο όπως τα είπε δηλαδή. Είναι ωραίο πράγμα αυτό, ρε παιδιά. Και στο κάτω-κάτω είναι φαγητό και ποτό. Θα κάτσουμε να τα πούμε, να τα αλλάξουμε τα αυτά. Τα... Φτάνει πια με τα social media. Το Λίθι πώς μας προέκυψε.
1: Ναι. Το Λίθι προέκυψε από ένα υπέροχο ταξίδι με ιστιοπλοϊκό.
0: Αυτό γίνεται συνήθως. Η θάλασσα και ένα ταξίδι σε αυτήν σου δίνει ιδέες για πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με τη στεριανή σου τη ζωή.
1: Με τον φίλο και γαμπρό μου, τον Δημήτρη, και την αδερφή μου, όπου πήγα εγώ και τους βρήκα στην Πάτμο, γιατί είχα φωτογράφηση.
0: Στην Πάτμο.
1: Στην Πάτμο, σε αυτό το υπέροχο νησί.
0: Χαιρετίζω την Πάτμο και όλους τους φίλους εκεί.
1: Κι εγώ χαιρετίζω την Πάτμο, φοβερό νησί. Και το βράδυ βέβαια δεν πρόλαβα να διαβάσω το όνομα του σκάφους. Και όταν βγήκαμε το πρωί να κυκλοφορήσουμε στο νησί, μου λέει τότε ο Δημήτρης, έχει το νου σου, μου λέει, αν σε φωνάξουν οι Λύθια, μην τρομάξεις. Φωνάζουν το σκάφος, το λένε Λύθι, οπότε όλοι εδώ φωνάζουν Λύθι, Λύθι, ας πούμε, και γυρίζουν όλοι και μας κοιτάζουν. Γιατί τους λένε Λύθι τους ανθρώπους?
0: Γι' αυτό το σκάφος μου το λέω ανακραίων και όχι Λύθι. Γιατί αν με φωνάζει και με Λύθιος, Λύθιος!
1: Και κάναμε ένα υπέροχο ταξίδι, υπέροχο ταξίδι. Φύγαμε από το Πάτμο και γυρίσαμε ό,τι μπορούσαμε να... και ό,τι προλαβαίναμε.
0: Εντάξει, και εκεί τα Δωδεκάνησα είναι, εντάξει, είναι, ναι, μαγευτικό στόχος.
1: Είναι όντως. Και στη συνέχεια λοιπόν εκείνος πήρε ένα... αποσύρθηκε για λόγους υγείας. Πριν όμως φύγει...
0: Μάλιστα.
1: Έφτιαξε ένα καράβι με θαλασσόξυλα, αυτό που είναι εκεί.
0: Οκ. Okay.
1: Το οποίο ονόμασε Λύθι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί και εκείνος είχε τις υπέροχες αναμνήσεις, τις ίδιες υπέροχες αναμνήσεις
0: από το εκείνο ταξίδι. Το καλοκαίρι, από εκείνο το ταξίδι.
1: Ναι, ήταν μοναδικό.
0: Και έτσι έγινε και σήμα μας, το
1: έτσι
0: καραβάκι.
1: Έγινε και καραβάκι και η λύθη.
0: Και η λύθη.
1: Η λύθη.
0: Και θα μας συντροφεύει πάντα. Ναι. Δεν θα ξεχαστούμε.
1: Όχι, όχι.
0: Άσχετα από ό,τι λέω εγώ.
1: Θα ξεχάσουμε μόνο τα κακά. Τα καλά όλα, ναι, τα θυμάμαστε.
0: Τα κακά να ξεκινούνται, να φεύγουν στη λύθη του παρελθόντος.

0: Λοιπόν, για δοκίμασε να μου πεις τι έχω φτιάξει, γιατί εσύ το ξέρεις και πώς γίνεται.
1: Φυσικά. Και το τρώω κιόλας.
0: Ναι, αφού είναι από τα ωραία. Και το μανιτάρι δοκίμασε εγώ πριν, έκλεψα.
1: Ωραίο το κοτόπουλο ψημένο.
0: Γιατί είναι αρέσει.
1: Μπράβο, Σωτήρη.
0: Υπάρχει ισορροπία.
1: Μπράβο, Σωτήρη.
0: Φρόντιζε ο Παυλάκης και
1: το πλήγη. Ωραιότατο.
0: Ωραιότατο. Mm-hmm. Θα πάρω και ένα πατατάκι που το έχω καημό και θέλω να μου πεις το εξής. Επειδή μου ανέφερες πριν, σε ρώτησα ότι έχουν αρχίσει, έρχονται τουρίστες πια στην περιοχή. Mm-hmm. Πιστεύεις ότι αλλάζει, παιδί μου, ο χαρακτήρας της περιοχής, γιατί έχει μια αυθεντικότητα.
1: Προς Θεού, δεν θέλουμε να το σκεφτούμε αυτό.
0: Ναι, δεν θέλουμε.
1: Νομίζω ότι όχι μόνο η κοινά πλευρά και όλα τα άλλα μαγαζιά του γύρω δεν το θέλουν αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν το βλέπουν να αλλάζει.
0: Okay. Όχι.
1: Ο χαρακτήρας παραμένει. Και δεν θέλουμε να αλλάξουμε χαρακτήρα. Αλλιώς
0: σίγουρα
1: θα πηγαίνουμε σε άλλη περιοχή.
0: Λοιπόν, γυρνάω το διακόπτη και πάω στο συνέστημα. Mm-hmm. Πες μου, σε παρακαλώ. Αυτά όλα, το μενού που καταλήξαμε, έχει μέσα θύμησης από τα παλιά, από τα μικρά μας. Δηλαδή, γεύσεις που θυμώσαι και έλεγες, θα βάλω και αυτό εδώ μέσα.
1: Φυσικά. Πολλές φορές δηλαδή, είναι σαν να έχει η μητέρα μου εδώ και έχει μαγειρεύσει.
0: Ναι.
1: Ναι, αρκετά φαγητά είναι όπως τα κάναμε στο σπίτι.
0: Okay.
1: Μαμαδίστηκα. Αλλά μαμαδίστηκα και απλά, όχι με περικοκλάδες και αυτά, όπως το κάνει η μαμά.
0: Ναι,
1: μπεκρή μεζέ μοσχαρίσιο, όπως το κάνει η μαμά στο σπίτι. Έτσι. Δηλαδή, καμία παραλλαγή. Υπάρχουν και αυτά τα πιάτα που είναι πολύ σημαντικά για μένα.
0: Το φαγητό είναι συνέστημα. Έχω μία σειρά από εδέσματα τα οποία μου θυμίζουν τη μανούλα. Γιατί με αυτά ξυπνούσα και αυτά έτρωγα πριν να πάω στο σχολείο. Το πρωινό μου. Τραχανάς, πατσάς, μακαρόνια με κοιμά, μπιζόλες με πατάτες τηγανιτές. Και δεν έχουμε και πατάτες τηγανιτές, έχουμε μόνο αυτές τις πατατούλες, οι οποίες είναι τέλειες.
1: Νομίζω ότι δεν έχει να ζηλέψει κάτι αυτή η πατάτα.
0: Όχι, καμία πατάτα δεν έχει να ζηλέψει από την τηγανιτή. Απλά εκείνη είναι λίγο πιο γαργαλιστική, θα να πούμε. Αλλά και οι άλλες μια χαρά είναι, την κάνουν τη δουλειά τους. Γίνονται και με άλλο τρόπο οι πατάτες και πολλές φορές είναι και καλύτερες από τις τηγανιτές. Μη με πιέζετε, σας παρακαλώ. Αν θέλετε να βουλώσετε αρτηρίες, βουλώστε τις. Και φεύγω από εκείνη τις αναμνήσεις και πάω στις άλλες αναμνήσεις που μάλλον μας οδήγησαν στη δημιουργία του χώρου. Δηλαδή, όλο αυτό πήραμε κάποιον αρχιτέκτονα ή το κάναμε μόνοι μας. Μόνοι μας.
1: Εντελώς, ναι. Όταν ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε το μαγαζί, γιατί κατά ψέματα παλιό συνεργείο, καταλαβαίνετε ό,τι συνεπάγεται. Γκρεμίδι.
0: Ναι, και είναι και μεγάλο, δεν είναι μικρό.
1: Όταν ξεκινήσαμε, λοιπόν, είπα, αφήστε, θα μας δείξει εκείνο τι θέλει. Το έχω αυτό.
0: Okay.
1: Και το εμπιστεύομαι αυτό το ένστικτο.
0: Μας
1: και
0: έδειξε. Πράγματι,
1: ναι, μας έδειξε πολύ γρήγορα. Όταν άρχισαν να μπαίνουν τα χρώματα, λέμε, όπα, αυτό είναι. Για εκεί πάει. Αυτό του χρειάζεται. Γι' αυτό και τα δάπεδα αυτά, πατητές τις μετοκονίες, του παλιού στυλ. Σαλόνι, γωνιές, γωνιές.
0: Αυτό είναι γωνιές, αυτό με τρελαίνει. Γιατί
1: δεν μπορώ, όχι, δεν είναι ωραία, προς Θεού. Απλά κουράστηκα από τα μαγαζιά με τα ίδια τραπέζια και καρέκλες.
0: Και
1: είπα να κάνω κάτι άλλο για να το ευχαριστήσω κι εγώ.
0: Τώρα που δεν κοιτάει, θα πάρω μια τραπεζαρία, ένα σαλονάκι και κάνω δύο κράδρα για το σπίτι. Τώρα που έκανα και μια μετακόμιση. Μια μετακόμιση θα κάνω από το σπίτι το παλιό. Και για να επιστρέψουμε στο θα φας καλά, ποιο είναι το πιάτο που έχει γίνει νούμερο ένα στο μαγαζί. Mm-hmm. Αυτό που ζητάμε πιο πολύ, που φεύγει πιο πολύ, που ίσως να μην το περίμενες και να έχει κάνει θράψη.
1: Ναι. Βασικά είναι το ιταλιατέλες, χωριάτικες, αλλά κρέμ με μανιτάρι και κοτόπουλο.
0: Okay.
1: Το οποίο σερβίρεται σε μια περίπου τόση πιατέλα. Και όσο το βλέπουν, είχε έρθει ένας γνωστός και φίλος του οποίος και μου λέει, τι είναι αυτό, του λέω το κοτόπουλο αλλά κρέμε, είναι όλο το κοτόπουλο, μου λέει μέσα.
0: Ναι, άμα είναι στην πιατέλα.
1: Ναι, το οποίο είναι υπέροχο σαν πιάτο, γίνεται και αυτό όπως και όλα τα άλλα εκείνη τη στιγμή και είναι ιδιαίτερη γεύση. Αυτό το πιάτο έχει κάνει θράψη.
0: Μάλιστα.
1: Όλα πάνε πολύ καλά, μπορώ να πω. Δεν έχω παράπονο. Απλά κάθε φορά προσθέτουμε και κάτι άλλο, γιατί οι θαμώνες θα κουραστούν κάποια στιγμή.
0: Άρα να υποθέσω ότι χειμώνας, καλοκαίρι, κάνουμε και κάποιες αλλαγές στο μενού ανάλογα την εποχή και τις πρώτες ύλες.
1: Βέβαια. Το καλοκαίρι δεν θα κάνουμε σηκωτάκια Αλεξανδρίας, γιατί είναι βαρύ φαγητό, δεν τρώγεται. Δεν θα κάνουμε σπιτσοφάι.
0: Αλεξανδρίας γιατί... εγώ.
1: Ναι, ναι. Επίσης είναι βαρύ το φαγητό.
0: Επίσης, ναι, θέλει κρύο πολύ.
1: Και έτσι τα αλλάζουμε με πιο καλοκαιρινά πιάτα.
0: Καλοκαίρι χωρίς σηκωτάκια Αλεξανδρίας και χωρίς σπιτσοφάι δεν υφίσταται, ρε. Εντάξει, ρε Χαρτίνη, το παρατραβάς. Πρόσεξε, θα το πληρώσεις αυτή τη συμπεριφορά. Εγώ σου το είπα. Σε προειδοποίησα.
1: Okay. Τα κόβουμε, τα αρχίζουμε, τα αλλάζουμε και τα... και αυτά
0: εκείνα τα πιάτα, ναι.
1: Είμαστε στη συνέχεια της αλλαγής.
0: Είμαστε σε μία ροή.
1: Ακριβώς.
0: Ρέει το μαγαζί, ναι, ναι, μαζί, ναι, με την ενέργεια και την ενέργεια των ανθρώπων που έρχονται.
1: Φυσικά. Αυτό είναι το α και το ω.
0: Και από ό,τι έχω καταλάβει, που έρχονται και ξανάρχονται.
1: Επίσης αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας, η επανάληψη.
0: Ναι, μα έχεις μια σταθερή πελατεία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Και
0: γιατί γίνονται...
1: το θεωρούν στέκι.
0: Ναι, στέκι, και ναι, γίνονται φίλοι σιγά, ναι, σιγά.
1: Εξού
0: και ότι κάθεσαι στα τραπέζια και δεν κάθεσαι στη δουλειά σου. Και μετά με το δίκαιο τους φωνάζει. Και ο Παύλος και η Ιωάννα.
1: Και η Αγγελικούλα.
0: Και η Αγγελικούλα που έφυγε και δεν ξανάρχεται. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε. Κυρίες και κύριοι, γίνεται έκκληση επίσημη αυτή τη στιγμή να γυρίσει η Αγγελική στη Λήθη. Μαύρη Πέτρα, έριξες πίσω σου.

0: Και να ρωτήσω, επειδή έχω παραβληθεί όχι τίποτα άλλο, εντελώς τυχαία, που το αναφέραμε και λίγο στην αρχή. Τότε παίζανε καριώτικα, χόρευε όλο το μαγαζί. Ήταν κάτι προγραμματισμένο, δηλαδή ήρθε και ένας σύλλογος
1: καριώτικα.
0: Όχι, τίποτα.
1: Όχι.
0: Απλά είχε προγραμματίσει να έρθουν τα παιδιά
1: ήρθε
0: με
1: η μάνα,
0: τα όργανα.
1: Ναι, έπαιξε τη μουσική.
0: Και όλο αυτό προέκυψε.
1: Έτσι γίνεται κάθε φορά.
0: Το κάθε φορά με.
1: Ναι, όχι όταν έρθουν.
0: Είναι προγραμματισμένο.
1: Τα event, ναι.
0: Γίνεται.
1: Τα ανακοινώνουμε στο Facebook, okay. Στο Instagram κτλ.
0: Από τα social media.
1: Κάνουν κρατήσεις. Και έρχονται έτοιμοι για όλα, για χορό δηλαδή και γλέντι.
0: Μα σου λέω, είχα εντυπωσιαστεί. Αυτό μας έχει προκύψει και καμιά φορά, δηλαδή να είναι τίποτα πελάτες, χωρίς να έχουμε κάτι προγραμματισμένο και να βγει κανένα.
1: Πολύ συχνά. Πολύ
0: γίνεται
1: συχνά.
0: Και αυτό,
1: βέβαια. Και ειδικά στα live της Κυριακής που δεν έχουμε μικροφωνική, ναι. Συνήθως οι παρέες των μουσικών έρχονται με 5-6 όργανα ακόμη και παίζουν όλοι μαζί. Και γίνονται κομπανία, δηλαδή
0: είναι,
1: από μόνοι τους.
0: Κάθε Κυριακή έχουμε live-άκι.
1: Ναι, κάθε Κυριακή μας.
0: Κάθε Κυριακή, ναι. Να το ξέρουμε αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μόλις λίγο δροσίσει θα έχουμε και Πέμπτη και Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή. Αυτά.
0: Και εσύ μετά μου έλεγες, άμα εγώ είμαι στο θέατρο Τετάρτη με Κυριακή.
1: Ναι, σωστό και αυτό.
0: Σχεδόν κάθε μέρα. Και εκεί που μου το πάει έτσι σιγά σιγά, ότι κάθε Κυριακή μαζευόμαστε εδώ και έχουμε ένα event, αρχίζει μετά. Αλλά δεν θα πιάσουν τα κρύα. Θα έχουμε και Πέμπτη και Παρασκευή και Σάββατο. Και τι σε εμποδίζει δηλαδή να έχεις και Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Τι, να ξεκουράζετε το μαγαζί. Σε παρακαλώ. Και εσύ σχεδόν κάθε μέρα.
1: Χαρά, παχύναμε. Πρέπει να χάσουμε κιλά, να χορέψουμε.
0: Ναι, ναι, και με το χορό τα χάνεις πολύ ωραία, το ξέρω, γιατί οι άντρες με τα όλα τους.
1: Και την ιστιοπλοεία.
0: Και η ιστιοπλοεία, αχ, η ιστιοπλοεία.
1: Και εκεί.
0: Δεν σου λείπει τώρα λίγο η θαλασσίτσα και το σκάφος.
1: Λίγο, πάρα πολύ.
0: Αλλά τι να κάνουμε.
1: Ναι. Πρέπει να εργαστούμε κιόλας.
0: Θα ζήσουμε με τις αναμνήσεις του καλοκαιριού.
1: Θα πιω σε αυτό.
0: Και θα ευχηθούμε γρήγορα να έρθει το καλοκαίρι. Και να έχουμε έναν υπέροχο χειμώνα.
1: Αμήν. Το ίδιο έχουμε κι εγώ.
0: Όλα τα καλά. Ήρθα, έφαγα, ήπια και έχω ξεχάσει και το όνομά μου. Το μαγαζί είναι όνομα και πράγμα. Λύθη σου λέει, κύριε. Λύθη. Πώς είπαμε με λένε. Α, ναι. Εγώ, ο Ιορδάνης, φεύγω για να ανακαλύψω και άλλα ωραία στέκια στο βοτανικό. Εντελά μαγκέ, ντε βοτανίκ!

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
6: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1850 φεύγει από τη ζωή ο Γάλλος λογοτέχνης Ονορέ ντε Μπαλζάκ. Συγκαταλέγεται στους θεμελιωτές του ρεαλισμού στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία, ενώ θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους μυθιστοριογράφους όλων των εποχών. Έφερε εις πέρας ένα μνημειώδες έργο, την Ανθρώπινη Κωμωδία, μία συνεκτική συλλογή αρκετών μυθιστορημάτων που περιέγραφαν με απόλυτη λεπτομέρεια τη γαλλική κοινωνία της εποχής του. Πίστευε ότι όπως οι περιβαλλοντικές συνθήκες και η κληρονομικότητα ευθύνονται για την ύπαρξη διαφόρων ειδών στο ζωικό βασίλειο, έτσι και οι ποικίλες κοινωνικές πιέσεις ευθύνονται για τις διαφορές ανάμεσα στα ανθρώπινα όντα. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1917, μεγάλη πυρκαγιά ξεσπάει στην πόλη της Θεσσαλονίκης, καταστρέφοντας 9.500 σπίτια, ενώ έμειναν άστεγοι περισσότεροι από 70.000 άνθρωποι. Σύμφωνα με μαρτυρίες μάλιστα, υπήρξαν και απώλειες ανθρώπινων ζωών. Η φωτιά διήρκησε σχεδόν 3 μέρες και προκάλεσε τη μεγαλύτερη... Τα νεότερα χρόνια κατέστρεψε σχεδόν ολοκληρωτικά το μεγαλύτερο τμήμα του ιστορικού κέντρου της πόλης. Οικονομικές, εμπορικές και διοικητικές υπηρεσίες, χώροι αναψυχής και τα σημαντικότερα πνευματικά και θρησκευτικά ιδρύματα των εθνοθρησκευτικών κοινοτήτων μαζί με τα αρχεία τους καταστράφηκαν ολοσχερώς. Στα πλάνα βλέπουμε ένα ιστορικό ντοκουμέντο της εποχής που κινηματογραφήθηκε από Σέρβους στρατιώτες. Σαν σήμερα το 1992, ο Larry Bird, ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες του NBA, ανακοινώνει την αποχώρησή του από την ενεργό δράση λόγω προβλημάτων με τη μέση του μετά από 13 χρόνια στους Boston Celtics. Στην καριέρα του είχε ανακηρυχθεί 3 φορές MVP και είχε οδηγήσει τη Βοστόνη σε 3 πρωταθλήματα, ενώ είχε πάρει μέρος σε 12 All-Star Games. Υπήρξε μέλος της Dream Team του 1992 που πήρε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Βαρκελόνη. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 2004 υπήρξε ιστορική για τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το αγώνισμα της σφαιροβολίας στο πλαίσιο των Ολυμπιακών της Αθήνας διεξήχθη στο στάδιο της αρχαίας Ολυμπίας. Είχαν περάσει 1611 χρόνια από την τελευταία φορά που η αρχαία Ολυμπία φιλοξένησε Ολυμπιακό αγώνισμα. Νικητές αναδείχθηκαν ο Ουκρανός Γιούρι Μπιλόνογκ στους άνδρες και η Κουβανέζα Γιουμιλεϊντή Κούμπα στις γυναίκες. Στην απονομή πάντως το χρυσό μετάλλιο πήγε στο στήθος της Ειρήνε Κοζαλέγκο από τη Ρωσία, η οποία αργότερα βρέθηκε να έχει κάνει χρήση απαγορευμένων ουσιών. Σαν σήμερα το 2017 φεύγει από τη ζωή μία από τις πιο λαμπερές πρωταγωνίστριες του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, η Ζωή Λάσκαρη, σε ηλικία 75 χρόνων. Διακρίθηκε τόσο σε κωμικούς όσο και σε δραματικούς ρόλους. Έκανε αίσθηση με την ερμηνεία της στην ταινία «Κατήφορος» το 1961 και ακολούθησαν ταινίες που έκοψαν εκατοντάδες χιλιάδες εισιτήρια, όπως «Νόμος 4.000», «Μερικοί το προτιμούν κρύο», «Κορίτσια για φίλημα», «Στεφανία», «Οι θαλασσιές οι χάντρες» και «Πολλές πολλές άλλες. Έγραψε ιστορία και στις θεατρικές σκηνές της χώρας μας με έργα όπως «Ξυπόλυτη στο πάρκο», «Ποιος φοβάται την Virginia Woolf», «Ταξίδι μιας μεγάλης μέρας μέσα στη νύχτα», ενώ η ερμηνεία της στις Τροάδες του Ευρυπίδη το 1997 σε σκηνοθεσία Μιχάλη Κακογιάννη έτυχε θερμής υποδοχής από τον τύπο. Το 2013 τιμήθηκε από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου για την συνολική της προσφορά. Ήταν παντρεμένη με τον δικηγόρο Αλέξανδρο Λικουρέζο, ενώ η πολυθρύλητη σχέση της με τον Τόλιβο Σκόπουλο παλαιότερα πρωταγωνίστησε στα πρωτοσέλιδα του τύπου της εποχής και μέχρι τις μέρες μας υπάρχουν αναφορές σε αυτή.

0: Why don't we just do it?
1: I can't really tell if you're kidding right now.
2: Oh! Oh my God! We've always wanted you guys to get together. Oh no!
0: No.
3: You're not getting together. You're just gonna do it one time and have a kid.
0: Yes.
4: It's coming.
2: I feel like it's coming out of my ass.
5: It's probably in hell.
3: Just go with this.
1: You're gonna hit on me with a baby? Boo.
0: I'm not married.
3: I think I met the girl today.
1: I've heard so much about you. I have two of your thongs in my apartment. I wash them.
6: Good luck, you guys. Κολλητή με παιδί. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
7: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.

Φτάσαμε στην Κύθνο. Το καράβι έφυγε και μας άφησε εδώ στο Μέριχα, το βασικό λιμάνι του νησιού. Αυτό τον παραθαλάσσιο οικισμό με τα εστιοφόρα και τους ψαράδες. Απέχουμε 25 ναυτικά μίλια από το Λαύριο και βρισκόμαστε στις Δυτικές Κυκλάδες, ανάμεσα στη Σέριφο και στη Τζιά. Μια μισή ώρα ταξίδι, γι' αυτό το λόγο ενδείκνυται για τέλειες εξορμήσεις κοντά στο Λεκανοπέδιο. Ένα μικρό νησί που περιμένει να το ανακαλύψουμε. Φύγαμε! Ένας από τους ανεξερεύνητους παραδείσους του Αιγαίου. Δαντελωτές ακρογιαλιές, πάνω από 130 ξοκλήσια, κοντά στο κύμα, γεγονός που κάνει πολλά ζευγαράκια κάθε χρόνο να έρχονται εδώ για να παντρευτούν. 5 βασικοί οικισμοί στο νησί, Μεσαριά και Χώρα, το χωριό Ιδριοπίδα και 3 παραθαλάσσιοι, τα Λουτρά, ο Μέριχας και η Παναγιά η Κανάλα.

0: Περπατώντας τη χώρα, εκτός από γραφικά σοκάκια, κατάλευκες εκκλησιές, ανεμόμυλους. Εκεί στο Σούρουπο ανακάλυψα το παραδοσιακό εργαστήρι αγιοπλαστικής του Γιώργου. Κεραμίστας ή αγιοπλάστης?
1: Αγιοπλάστης. Πλάθω αγκία. Ο κεραμίστας έτσι, είναι λίγο πιο εξελιγμένος όσον αφορά τις τεχνικές. Βέβαια, η τεχνική είναι μία. Η παλιά, η αγιοπλαστική. Να παίρνεις τον κομμάτι, τον πυλό, έτσι, το οποίο είναι χώμα και νερό, και να φτιάχνεις, να δημιουργείς. Αυτός είναι ο αγκιοπλάστης.
0: Νερό και χέρι.
1: Χώμα και νερό και το χέρι σου, τίποτα άλλο.
0: Τώρα τι θα φτιάξουμε, αγκιό?
1: Τώρα θα φτιάξουμε μια κανάτα, ένα βάζο. Συγκύθνο είναι από παλιά η αγκιοπλαστική.
0: Ήρθα από τη Σύφνο.
1: Έτσι. Πιθανόν.
0: Ναι.
1: Πιθανόν. Παρόλο που είναι από τα λίγα νησιά, ίσως και το μοναδικό νησί που η Ιδρυοπίδα έχει κεραμίδια. Αυτό το λέει πολλά, έτσι. Οπότε δείχνει ότι υπήρχε η κεραμοποιία, εκεί είναι κεραμίδι, δεν ξέρουμε τώρα αν ήταν αγκιοπλαστική. Πάντως υπήρχαν εργαστήρια παλιά και στο Μαθιά και στο Μέριχα και στην Παναγιά την Κανάλα. Και από εδώ φύγανε κάποιοι θερμιώτες και πήγανε στην Αθήνα και ανοίξαν εκεί και εργαστήρια. Και παρέλληλα, επειδή μεγάλωσα κι εγώ και γεννήθηκα σε ένα εργαστήριο αγκιοπλαστικής, έγινα κι εγώ τροχαντζής. Αγκιοπλάστης δηλαδή, έτσι λέγεται, τροχαντζής.
0: Παλιά είχαν χρήση στο σπίτι τα περισσότερα έτσι, αντικείμενα που φτιάχναν το πυλό.
1: Βεβαίως.
0: Σήμερα σε τι χρήση, ας πούμε?
1: Κοίταξε, και σήμερα συνεχίζει. Υπάρχουν άνθρωποι που τους αρέσει το παραδοσιακό. Θα πάρει τη σαλατιέρα, θα πάρει το ποτήρι, θα πάρει τη γάστρα, θα πάρει την κανάτα και το κρασί.
0: Εσένα τι σε φέρνει στην Κύθνο?
1: Εγώ είμαι από την Κύθνο και εγώ εκεί σύζυγος το 13. Και εδώ και μέχρι σήμερα είμαστε στη χώρα, το παλεύουμε, είναι και ο γιος, πάμε καλά, πάμε καλά.
0: Στην πιάτσα είμαστε.
1: Στην πιάτσα είμαστε, στο κεντρικό σημείο της χώρας, στο κεντρικό σοκάκι. Έχουμε τα πάντα, όσο αφορά χειροποίητο, ό,τι βλέπεις εδώ μέσα.
0: Όλα έχουν περάσει από τα χεράκια σου δηλαδή.
1: Όλα ό,τι βλέπεις έχουν περάσει τα χεράκια μου, όντως.
0: Τα ομορφότερα έργα σου τα φτιάξες με το χέρι σου ή με το μυαλό σου?
1: Καλή ερώτηση. Κοίταξε να δεις, είναι ένας συνδυασμός μυαλού, ματιού, χεριού. Για να μπορέσει το μυαλό να δώσει το μάτι και το μάτι να δώσει εντολή στο χέρι να φτιάξει και να δημιουργήσει. Βέβαια, τα ομορφότερα δημιουργήματα που έχω κάνει είναι η οικογένειά μου. Είναι τα δυο μου παιδιά, ο γιος και η κόρη. Και βέβαια, το ωραιότερο είναι η εγγόνα. Έτσι, δεν υπάρχει κάτι άλλο, Δημήτρη μου. Ήρθε η ώρα να λερωθείς.
0: Ξεκινάμε με το βασικό, δυνατά.
2: Μπράβο.
0: Λίγο πάνω.
2: Ωραίος.
0: Βάζουμε εδώ.
2: Πατάμε γκάζι.
0: Πατάμε τα γκάζια και ξεκινάμε. Περίμενε.
2: Βάζεις και τους αντίχειρες από πάνω.
0: Ωραία.
2: Πατά γκάζι, μην το φοβάσαι.
0: Δεν το φοβάμαι.
2: Και πιέζεις και τους αντίχειρες.
0: Ωραία. Και ο σκοπός τώρα τι πρέπει να κάνουμε εμείς?
2: Πρέπει
0: εδώ
2: να το βάλουμε στο κέντρο.
0: Ναι.
2: Για να μην κουνιέται. Για να βγει σωστό το αντικείμενο.
0: Οκ, okay, οκ. Okay.
2: Είναι ψυχοθεραπεία ο τροχός.
0: Κοιτάει συνέχεια νεράκι.
2: Ηρεμείς. Ναι. Θέλει μια συγκεκριμένη ποσότητα για να μην κολλάει.
0: Εγώ τα κάνω λάσπη.
2: Δεν πειράζει. Στη λάσπη και στον τροχό λερώνεσαι.
0: Πολύ ξέρω, παιδιά, ο πυλός. Δεν αστείευεται.
2: Πώς ανοίγουμε? Βάζουμε τους δύο σταθερά πάλι, κρατάμε τη λάσπη, σταθερά. Και με τους αντίχειρές μας πατάμε προς τα κάτω να κάνουμε τρύπα. Σταθερά.
0: Τέλεια.
2: Σταθερά και νεράκι. Δεν θέλω απότομες κινήσεις. Πάμε. Σιγά σιγά και πιέζεις προς τα πάνω. Σιγά σιγά να μην μας κοπεί. Ναι. Αλλά θέλω λίγη δύναμη και σιγά σιγά μέχρι μία κίνηση. Μέχρι πάνω. Μέχρι πάνω.
0: Θέλει το χέρι να είναι σταθερό εδώ και να κάνεις έτσι μασαζάκι σταθερό στον πυλό και να αρχίζεις να φτιάχνεις θαύματα.
2: Λοιπόν, το μόνο εργαλείο που χρησιμοποιούμε στον τροχό και μας βοηθάει είναι η πελεκούδα. Τα δάχτυλά μας μέσα
3: από πίσω,
2: ακρατάνε κόντρα και αρχίζω και πιέζω πελεκούδα και χέρι μαζί για να του δώσω το σχήμα. Είσαι πολύ δυνατός. Μήπως να αλλάξει επάγγελμα.
3: Ναι, βέβαια. Θέλετε εδώ βοηθό.
2: Αμέ.
3: Για ψάξτε παρουσιαστή.

Φυσικός όρμος, καταφύγιο για αρκετά εστιοφόρα. Ο οικισμός είναι κτισμένος έτσι περιμετρικά του λιμανιού. Αμμουδίτσα για να κάνεις τα μπάνια σου. Ωστόσο, τα λουτρά εδώ είναι γνωστά για τις ιαματικές πηγές. Οι γιατροί του βασιλιά Όθωνα έψαχναν διακαώς σε όλη την Ελλάδα ιαματικές πηγές που να είναι ιδανικές για την υπογεννητικότητα. Κατέληξαν τελικά σε αυτές εδώ στα λουτρά της Κύθνου για να βοηθήσουν φυσικά τη βασίλισσα. Έτσι λοιπόν το βασιλικό ζεύγος ερχόταν εδώ στο νησί και έκανε το λουτρό του πίσω. Σώζονται οι μπανιέρες, είναι όπως μπαίνουμε στον οικισμό, το πρώτο κτίριο το μεγάλο που βλέπουμε είναι αυτό, αριστερά με τους μαρμάρινους στίχους. Δύο πηγές, μία στους 52 βαθμούς Κελσίου και μία στους 38. Αυτή νομίζω είναι στους 38 βαθμούς. Οι ντόπιοι εδώ έχουν δημιουργήσει ένα ριάκι που έρχεται η αματική πηγή και το νερό και καταλήγει εδώ σε μία πισίνα που αναμειγνύεται με το αλμυρό νερό και μπορείς να κάτσεις και να κάνεις το λουτρό σου. Αχ, ωραία!

0: Ωραίο να ξυπνάς νωρίς το πρωί, ε.
1: Μόνο αν ξυπνάς νωρίς το πρωί, προλαβαίνεις τη μέρα.
0: Πρωινός τύπος.
1: Πάντα. Έχεις τόσα πολλά να κάνεις, πάντα ξυπνήσεις πρωί, δεν προλαβαίνεις.
0: Τον Γιάννη τον συναντήσαμε το βράδυ στη χώρα που είχαμε πάει για φαγητό. Απ' την πρώτη στιγμή διέκρινα ότι είναι ένας άνθρωπος που αγαπά τον τόπο του και τον ξέρει πιθαμή προς πιθαμή.
1: Παρατηρήστε λιγάκι ότι η Κύθνος από τα άλλα νησιά έχει πάρα πολλές πυκνές ξερολιθιές. Και αυτό συμβαίνει γιατί οι περιουσίες εδώ ήταν μικρές.
0: Οπότε ήταν μικρές οι περιουσίες και είχαμε πολλά σύνορα.
1: Μπράβο. Η ξερολιθιά αυτή τη στιγμή είναι κατεγραμμένη σαν νεότερο μνημείο, προστατεύεται, δεν μπορεί να χαλαστεί.
0: Ξερολιθιά λέμε τις αυραγές που λέμε.
1: Τις μάντρες, ας πούμε έτσι απλά, ναι. Ξερολιθιές τότε χτίζανε και χωρίζανε τα χωράφια τους οι αγρότες. Ο ένας βοηθούσε τον άλλον. Αυτό λεγόταν δανεικά, δηλαδή. Ερχόταν κάποιος, βοηθούσε σε σένα να χτίσει σήμερα και αύριο όταν το χρειαζόσουν, εσύ τον φώναζες, γιατί τότε χρήματα δεν υπήρχαν, έτσι, για να πληρωθούν.

0: Γιάννη, είσαι από εδώ.
1: Από εδώ.
0: Μεγάλος στο νησί.
1: Δεν θα έλεγα μεγάλος στο νησί. Γεννήθηκα στο νησί, αλλά όταν ήρθε η ώρα για τα σχολεία, το δημοτικό, από πολύ μικρή ηλικία πήγα στην Αθήνα. Οι γονείς μου πήγαν στην Αθήνα. Από τότε ερχόμουν τα καλοκαίρια και τα τελευταία 4-5 χρόνια ζω το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου στην Κύθρο, τους 8 από τους 12 μήνες.
0: Στον Τουρκάλα θα με πας?
1: Βέβαια θα σου πάω.
0: Μου είπαν ότι είναι ένα πάρα πολύ έτσι κρυφό μέρος της Κύθνου, που το ξέρουν λίγοι.
1: Είναι ένα ιδιαίτερο σημείο το οποίο έχει δημιουργηθεί από τις γαλαρίες τις οποίες κάνανε τότε, γιατί η Κύθνος περί τα 1800 έγινε ένα απέραντο λατομείο. Mm. Από τα ορεινά μέχρι τα παιδινά, εκεί που θα πάμε. Εκεί λοιπόν καταλήγανε γαλαρίες οι οποίες εγκατελείφθηκαν γύρω μετά περίπου το 1944, σταματήσαν τα μεταλλεία, τα εγκαταλείψανε και πολλές από τις γαλαρίες πέσανε.
0: Αυτά τα ερείπια απέναντι τι είναι?
1: Αυτά τα ερείπια απέναντι ήταν τα γραφεία της εταιρείας εξόρυξης του μεταλλεύματος, όπου οι ντόπιοι, εντυπωσιασμένοι από το μέγεθός τους, τις ονόμασαν σπιτάρες.
0: Και από πότε στέκουν εκεί?
1: Στέκουν από τον καιρό της εγκατάλειψης των μεταλλείων. Περίπου στο 1945, το νησί είναι δαντέλα. Γύρω-γύρω είναι γεμάτο παραλίες, μέσα σε κόλπους όπως βλέπετε. Και ειδικά εκεί απέναντι παραλία του Αγίου Στεφάνου, ο κόλπος να πω, είναι πάρα πολύ απάνεμος. Ήταν ίσως το πιο απάνεμο σημείο, λιμανάκι του νησιού.

βρεθήκαμε ξαφνικά σε ένα σεληνιακό τοπίο. Σπηλιές και βράχια σκαμμένα από τους ανθρώπους πριν αρκετά χρόνια που μέσα από τη γη έβγαζαν το χαλκό.

0: Σίγουρα δεν θα το βρίσκα μόνος με αυτό το μέρος.
1: Η αλήθεια είναι και εγώ όταν ήρθα για πρώτη φορά δυσκολεύτηκα. Από πληροφορίες ήρθα και το βρήκα.
0: Τι ήταν εδώ παλιά?
1: Πρέπει να ήταν στοές από το παλιό μεταλλείο. Το νερό, για να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω να σου πω αν είναι. Πρέπει να είναι εφάλμηρο, δεν πρέπει να είναι θαλασσινό. Και αναλόγως τις βροχές που θα κάνει τη χρονιά, είναι περισσότερο ή και λιγότερο. Αν δεις λίγο τη στάθμη, έτσι γύρω-γύρω θα δεις ότι κάποτε υπήρχε περισσότερο νερό.
0: Παρατήρησα από πάνω. Δεν είναι σαν να είμαστε μέσα σε ένα κράνος και αυτά είναι τα μάτια.
1: Ναι, όντως. Η αλήθεια είναι ότι κάποια σημεία έχουν πέσει και δημιουργήθηκε αυτό.
0: Εγώ πάντως νιώθω, Γιάννη, λες και έχουμε έρθει στα έκατα του Άδη τώρα.
1: Τόσο πολύ, ε.
0: Τόσο πολύ.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να έρχομαι εδώ. Μ' αρέσει η αγριότητα του τοπίου, μου αρέσει η περιπέτεια και μου αρέσει ο δρόμος μέχρι να έρθει εδώ. Είναι και άνοιξη. Οι μυρωδιές από τα θυμάρια, από τα. Από τις αρμπαρόριζες, από τα. Από τα φασκόμηλα, είναι καταπληκτικό.
0: Τουρκάλα δεν μάθαμε γιατί τη λένε.
1: Τώρα το λένε Τουρκάλα γιατί κρυβόντουσαν από τους Τούρκους. Επειδή ήταν τόσο άγριο το τοπίο που θέλαν να του βγάλουν ένα κακό όνομα.
0: Ναι. Άρη Τουρκάλα, τι έκαμες, απλά. Το σίγουρο, Γιάννη, είναι πάντως ότι άξιζε η διαδρομή και σε ευχαριστούμε. Δηλαδή...
1: Να είστε καλά, παιδιά. Χαίρομαι που σας άρεσε. Είναι κάτι διαφορετικό, έτσι, δεν το βρίσκεις εύκολα. Το διαμόρφωσε περισσότερο η ίδια η φύση παρά ο άνθρωπος. Είναι εγκατελειμμένο τόσα χρόνια που η διάβρωση το έχει φτιάξει από μόνο.

Το ξέρατε ότι η Κύθνος έχει τις περισσότερες παραλίες από όλες τις Κυκλάδες. Πάνω από 100 παραλίες. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην παραλία Απόκρουση, είναι η μεγαλύτερη σε έκταση παραλία της Κύθνου και κινούμαστε για την Κολώνη. Βρισκόμαστε στη δυτική πλευρά του νησιού. Αυτή είναι η Κολώνα, η πολυφωτογραφημένη και η διασημότερη παραλία της Κύθνου. Βρίσκεται στη δυτική πλευρά του νησιού, μια λωρίδα γης που ενώνει το νησί της Κύθνου με αυτό του Αγίου Λουκά, που στην κορυφή του δεσπόζει το ομώνυμο εξοπλίσι. Δίνει τη δυνατότητα να μπορείς να κολυμπήσεις και στη μία και στην άλλη πλευρά. Λένε μάλιστα πως η από εκεί πλευρά έχει πιο ζεστά νερά, καθώς στην παραλία βορειότερα έχει ιαματικές πηγές. Αν θες να δεις τη θέα της παραλίας, τότε πρέπει να ανέβεις στο εξοκλήσι στην κορυφή.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
3: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
4: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
5: Θάλασσες θα φτιάξω.
3: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
6: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Άξιον 24.
7: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
8: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
9: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
10: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
8: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
6: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
7: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Άξιον 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
11: Sideways in linen.
6: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
11: Oh, shit. Let's go around and get some shit. I am happy here.
6: Στη φάρμα του Clarkson.
11: I can either go back to London and resume my old life.
12: Yeah, do that.
6: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.
0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
13: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
13: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Δεν θα μπορούσα να αφήσω πίσω μου την Αρεόπολη χωρίς να δοκιμάσω κάτι από την τοπική της κουζίνα. Η μαγειρική είναι σαν τη ζωγραφική. Αναρρύθμιτες οι γεύσεις, όπως και τα χρώματα.
1: Βασιλής, μαγειράς.
2: Έτσι λέμε. Προσπαθούμε κι εμείς.
0: Αυτό που ξεχωρίζει όμως τον καλό μάγειρα είναι ο τρόπος που τα συνδυάζει.
1: Τι θα φτιάξουμε?
2: Θα φτιάξουμε συγκλινόπιτα. Ας ξεκινήσουμε από το συγκλινό.
1: Ωραία.
2: Όσο πιο λεπτές φέτες μπορούμε.
1: Ωραία.
2: Και σε πολύ μικρά κομματάκια.
1: Έτσι θα δοκιμάσεις ο ρεμάς τώρα λίγο. Το λες, αλλά...
3: Θα μας δώσεις τίποτα εδώ?
1: Μετά θα φας.
2: Λιαστές.
1: Το ίδιο και εδώ.
2: Τα ίδια. Φετούλα.
1: Χέρι, θα το παίξεις εδώ?
2: Έλα. Ένα εσύ, ένα εγώ.
1: Ωραία. Χέρι. Χέρι. Ναι, βέβαια.
2: Τρεις ελιές στις ροδέλες μας.
1: Ωραία.

0: και να κατέβουμε.
1: Απαλά, δώσ' του αγάπη για να σου δώσει και αυτό αγάπη.
0: Πάντα αγάπη. Ναι.
1: Φιλό κρουστάς.
0: Φιλό χωριάτικο.
1: Χωριάτικο.
0: Μόλις τελειώσουμε από εδώ θα σε βάλω να κάνεις μία μόνος.
1: Βοηθός είμαι, ρε φίλε.
0: Έλα. Πάμε. Και πατάς.
1: Ωραία.
0: Που οικοδομία έχεις κάνει.
1: Ναι, με.
0: Εξυλογείο.
1: Να πούμε ότι έχουμε ανάψει φούρνο. Καίει.
0: Ξυλόφουρνο.
1: Ξυλόφουρνο.
0: Φούρνο απλό. Αυτό θα το βάλουμε στη μέση.
1: Ωραία.
0: Εδώ, μάζεμα. Σιγά σιγά, να μην σπάσουμε και τα υπόλοιπα φύλλα από μέσα. Και είμαστε στο τελικό στάδιο. Λαδώνουμε. Μπόλικο λαδάκι από πάνω. Παίρνουμε, πάμε ξυλόφουρνο να ψήσουμε.
1: Πόση ώρα την αφήνουμε μέσα?
0: Στο ξυλόφουρνο θα πάρει περίπου μία μισή ώρα. Είναι στους 140 με 150 βαθμούς.
1: Ωραία, ωραία. Πότε αράτε?
0: Θα σιγοψηθεί, θα γίνει το καλύτερο πράγμα που έχεις φάει εδώ στη Μανίκη.

0: Είναι πολύ καλή.
1: Σιγά,
0: θα
1: φας και το πιάτο.
0: Είναι
1: πολύ καλή.
0: Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο.

Το λιμάνι της Μάνης είναι ένας μικρός παράδεισος που συνδυάζει όλες τις αποχρώσεις του μπλε με τη γοητεία της πέτρας. Ιδανικό για βουτιές, απόμερα βραχάκια για ρομάντσο και αν πεινάσεις, τσούπιο ταβερνάκι πάνω στο κύμα.

Περπατώντας αργότερα στο πολυφωτογραφημένο λιμένι, θυμήθηκα τα λόγια του γιατρού Μαριόλη. Όταν διαβαίνεις τη Μάνη, νιώθεις σαν να επιστρέφεις στο ειδήλιο, εκεί που ο ήλιος, η αποχρώση του μπλε και τα στοιχεία της άγριας φύσης συμφιλιώνονται καθημερινά.

0: Κάνω, με έχεις δει να ρίχνω βέλη.
1: Άσε μας, ρε Μητσάκο.
0: Σαν και εκείνο το φτερό του αγγελάκι που καρβούνει τις καρδιές και του λιτώνει κανείς.
1: Αχ, καρδούλα.

0: Και εκεί που είπα να χαλαρώσω, να σου ο Βασίλης.
1: Δημητράκη, τι θα γίνει? Όλη μέρα θα παίζουμε ταξιβολία.
2: Τι θα κάνουμε?
1: Πάμε να κάνουμε καμία δουλίτσα, λέγω, να βοηθήσεις λίγο. Να δεις εδώ να κλαδέψουμε καμία ελίτσα.
2: Πάλι στο μεροκάματο, ρε παιδιά, πάλι στο μεροκάματο.
0: Ιδιοκτήτης του κτήματος και λεωπαραγωγός. Βέβαια, μην δείτε άνθρωπο να ευχαριστιέται το παιχνίδι,

0: Λοιπόν, Δημήτρη, αυτά είναι τα λέμαργα που λέμε, έτσι, και αυτά πρέπει να αφαιρεθούν όλα. Τα ψηλά εγώ με το κλαδευτηρά και εσύ με το πυριόνι κάποια πιο χοντρά, πιο, πιο ψηλά, γιατί έρχεται και η περίοδος της ελιές και πρέπει να αφαιρεθούν αυτά, γιατί είναι, τρώνε το φαγητό της ελιές, δηλαδή τους χυμούς, έτσι. Για να έχουμε καλύτερη απόδοση, ας πούμε. Μετά από 1-2 μήνες που έχουμε το ελαιομάζωμα.
1: Έχεις μεγάλο κτήμα όμως μας τώρα.
0: Υπομονή. Ξεκινάμε, γιατί όσο το κουβεντιάζουμε. Λοιπόν, ό,τι μπορείς κόβεις. Όπου είναι πολλά, συνήθως, ή όταν είναι 2-3 μεγάλα, κόβουμε τα δύο, αφήνουμε ένα. Ένα που θα μεγαλώσει και θα είναι το μελλοντικό νέο, ας πούμε.
2: Κλονάρι.
0: Κάποια στιγμή θα κόβουμε τα μεγάλα.
2: Ας πούμε, εδώ τι κάνουμε.
0: Και μένουν κάποια. Εδώ αυτό το αφήνουμε.
2: Ωραία.
0: Τα μικρούλια έτσι λίγο. Και αυτό εδώ, έτσι από τη μέση να ανοίγει, γιατί η ελιά πρέπει να παίρνει και αέρα και φως.
2: Σωστό.
0: Οι πιο παλιοί λέγανε, ας πούμε, ότι να περνάει το πουλί από μέσα.
1: Το καταφέρουμε, μάστορα. Τα εργαλεία κάνουν το μάστορα ή ο μάστορας τα εργαλεία.
0: Λοιπόν, Δημητράκη, εγώ φεύγω τώρα γιατί έχω μια δουλίτσα. Έτσι φρόντισε όπως ήτανε. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Πού τα πετάω μετά. Πού τα πετάω.
0: Θα τα πάμε κάτω στο κτήμα εκεί που είναι ένα άνοιγμα μεγάλο.
1: Ένα χιλιόμετρο από
0: εδώ. Ναι, αλλά μόνο εκεί μπορούμε να βάλουμε φωτιά. Εδώ δεν μπορούμε, κοντά στις ελιές απαγορεύεται.
1: Απ' τα αλόνια στα σαλόνια και απ' τα σαλόνια στα αλόνια. Χωρίς χάρτη, μόνο.

0: Ψάχνοντας τα απόκοσμα μυστικά της λεγόμενης και μέσα Μάνης, ανακάλυψα το χωριό Έρημος, που επαληθεύει απόλυτα το όνομά του. Πέτρες, χαμηλή βλάστηση και ένα καλά κρυμμένο μυστικό.
1: Ελάτε να σας δείξω κάτι που δεν θα έχετε ξαναδεί.

Αυτό, φίλοι μου, είναι το βαθύ μουζί, η μυστηριώδης τρύπα της Μάνης, ένα σπηλαιοβάραθρο. Το βάθος του ξεπερνά τα 50 μέτρα. Στο εσωτερικό του υπάρχει βλάστηση που δεν θα συναντήσεις πουθενά αλλού στην ευρύτερη περιοχή. Δέντρα που ψηλώνουν μέρα με τη μέρα, θέλοντας να βρουν μια αχτίδα φωτός. Άλλη μια απόδειξη ότι η Λακωνική Γη κρύβει πολλές εκπλήξεις.

0: Αφήνουμε πίσω μας τη δυτική πλευρά και κατευθυνόμαστε προς την προσιλιακή Μάνη. Αυτή που ανατεύει το λακωνικό κόλπο, στραμμένη προς την Ανατολή. Υπήρξε πάντοτε ο τόπος γοητευτικών αντιθέσεων, συνδυάζοντας τους μεγάλους ορεινούς όγκους με τις υπέροχες παραλίες και τα κρυστάλλινα νερά.
1: Έχω έρθει πολλές φορές στη Μάνη και αγνοούσα την ύπαρξη αυτής της παραλίας. Η Αλίπα είναι τόσο όμορφη που δεν ξεφεύγεις από τα δίχτυα της.
2: Έφτα τα δίχτυα πίσω!

0: Ο μεγαλύτερος παραθαλάσσιος οικισμός αυτής της πλευράς είναι ο Κότρονας. Διάσπαρτη, πετρόχτιστη πύργη ανάμεσα σε ελιές, πορτοκαλιές, ακόμη και κυπαρίσια. Μια λεπτή λωρίδα γης το συνδέει με την νησίδα Σκοπά, δημιουργώντας έτσι δύο απάνεμες μικρές παραλίες με μεγάλα σκουρόχρωμα βότσαλα. Χαρακτηριστικά και πανέμορφα, σαν τα έργα του εικαστικού Λεωνίδα Μιχαλάκου.
1: Λεωνίδα, αρχικά ευχαριστούμε και ελπίζω να μην σε διακόψαμε από
2: την εργασία σου. Όλα καλά, εγώ ευχαριστώ, Δημήτρη. Να είσαι καλά, δεν είναι αλίμονο.
1: Πολύ ωραίο το σπίτι σου και ο χώρος τριγύρω. Πραγματικά, ευχαριστώ. Πολύ ωραίος. Βρισκόμαστε στον Κότρονα.
2: Εγώ είμαι από εδώ, γεννήθηκα στον Κότρονα. Δεν έχω γεννηθεί σε αυτό το σπίτι. Αυτό ήταν παππουδικό και προέκυψε σε μένα. Αυτό είναι κιόλας ένα πυργόσπιτο που το παλιό του κομμάτι αυτό, δηλαδή που καθόμαστε εδώ, είναι εν υπόγραφο 1830. Και το βόρειο είναι εν υπόγραφο κι αυτό 1877, νομίζω 79, κάτι τέτοιο.
1: Πώς ήταν η ζωή εδώ παλιά στο Κοντρονάτιο σαν παιδί?
2: Εντάξει, μια χαρά ήταν. Καταρχήν ήμασταν πολλά παιδιά. Το σχολείο ήταν... Ήμασταν στο δημοτικό γύρω στα 50-55, κάναμε παρέες, παίζαμε, πηγαίναμε στη θάλασσα. Το σχολείο είναι πάνω από τη θάλασσα, καμιά φορά στα διαλύματα κατεβαίναμε στα βράχια.
1: Πότε έφυγες από εδώ?
2: Εγώ έφυγα από εδώ το 71 και πήγα στο Γήθιο. Καθίσαμε με την οικογένεια εκεί και το 77 φύγαμε από το Γήθιο, πήγαμε στην Αθήνα. Συνεχίσαμε εκεί τέλος πάντων για κάνα δύο χρόνια και εγώ το 80 βρέθηκα στην Σχολή Καλών Τεχνών της Τίνου. Και τώρα έχω συνταξιοδοτηθεί και είμαι εδώ και ένα χρόνο από τον περασμένο Ιούνιο. Είμαι ένα χρόνο και κάτι δηλαδή.
1: Πέστευες στα Πάτρια Ελλάδα.
2: Μόνιμος Κοτρονιώτης. Ναι. Βασικό μου μέλημα είναι να έχω σε ενεργό το εργαστήριό μου, το οποίο το είχα στην Αθήνα, δηλαδή έκανα εκθέσεις με ζωγραφικής περισσότερο και κάποιες πέτρες που πελεκώ, αυτές που είδατε ας πούμε.
1: Ποιες είναι οι διαφορές του Κότρονα του τότε με το σήμερα?
2: Ότι το χωριό με έναν τρόπο αδειάζει. Δηλαδή δεν είναι ο Κότρονας που ξέραμε εμείς. Δεν είναι ο Κότρονας που εμείς μεγαλώσαμε σαν παιδιά. Ο Κότρονας που μεγαλώσαμε σαν παιδιά ήταν ένα χωριό με συγκρότηση, με δική του μικρή μεν, αλλά οργανωμένη κοινωνία, με υπηρεσίες, σχολείο, ταχυδρομείο, ιατρείο, τελωνείο παλαιότερα, ας πούμε. Το τελωνείο εγώ το πρόλαβα πάρα πολύ λίγο. Έκλεισε όταν ήμουν μικρός, αλλά το θυμάμαι. Ένα χωριό που το χειμώνα διασκέδαζε, έκανε επισκέψεις από σπίτια σε σπίτια, γινόντουσαν γιορτές οικογενειακές, γλέντια, μασκαράδες, ξέρω εγώ, να ντύνεται όλο το χωριό μασκαράδες και να πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι. Δεν υπάρχουν αυτά σήμερα. Είμαστε πάρα πολύ λίγοι.
1: Έχεις δημιουργήσει κάτι για τη Μάνη που τόσο αγαπάς?
2: Έκανα μια σειρά από εκθέσεις η οποία ονομάστηκε η Εμή Μάνη, κύκλος Α, Β, Γ και Δ, τέσσερες εκθέσεις δηλαδή, με το τίτλο η Εμή Μάνη, η δική μου Μάνη τέλος πάντων. Η προσπάθεια εκεί ήταν πώς μέσα από το μυρολόι, πώς να πάρει κάποιος ένα μανιάτικο μυρολόι και να το αποδώσει ως εργοτέχνης. Εγώ έκανα κάποια στιγμή στην Αθήνα στο Παλαιογραφικό Αρχείο. Έκανα το μάθημα της ελληνικής παλαιογραφίας, μάθαμε δηλαδή να διαβάζουμε βυζαντινή γραφή του 7ου, 8ου, 9ου αιώνα και αυτό με είχε συγκινήσει κιόλας, δηλαδή γι' αυτό είχα πάει τότε στα μαθήματα, να μάθω τι γράφουν αυτά τα πολύ ωραία περγαμινά θέματα που βλέπουμε σε μουσεία, σε μοναστήρια, σε βιβλία τέχνης κλπ. Ας πούμε. Οπότε εξαιτίας αυτής της μάθησης, εκπαίδευσης, να το πω έτσι, ασχολήθηκα πια μετά σαν καλλιτέχνης πώς, ξέροντας τη βυζαντινή γραφή, μπορεί να αποδώσει κανείς ένα μανιάτικο μυρολόι. Και σιγά σιγά πέρασα σε ποιητές και κυρίως σήμερα αυτό που με απασχολεί κυρίως είναι οι ποιητές, ας πούμε. Να διαβάσω ένα ποίημα δηλαδή, να μου δημιουργηθεί μια εικόνα, να κάτσω να γράψω ένα μικρό κομμάτι του ποίηματος, όχι όλο αναγκαστικά, και να ζωγραφίσω με τον παραδοσιακό τρόπο, με αυγοτέμπερες, χρυσάφια, original χρυσό δηλαδή, κολλητό χρυσό, ασήμι κλπ. Πάνω σε το υλικό που δουλεύω κυρίως είναι περγαμινή, εργοστασιακή όμως, όχι δέρμα.

Σε αυτό εδώ το μαντίλι βλέπουμε να είναι αποτυπωμένο ένα μανιάτικο μυρολόι. Είναι το μυρολόι του Πιέρο Βοηδή Μαυρομιχάλη, το οποίο λέει «Μαύρε πηγαίρο μου Βοηδή, που δεν εχόρτενε στιμή, νητόκαμε σπινεργοντής, ο μπαζαντές να χαλαστεί, όπου σκλάβο τον είχασι, κάτω στα μοθοκόρονα. Θυμήθης τα παλαιϊκά, που είχατε από τους πρώτους σας, τις συμφωνίες είχασι, Μπραήμις με Πετρόμπεϊ, στράτεμα για να μην ευγεί από, από τη μάνη στο Μοϊριά. Ανάθεμα τους εδικούς που σένας εξορίσασι μέσα στου Νίκλου τα βουνά, μέσα στου Νίκλου τα χοϊριά, πολλά κορμιά που χάθηκαν και μερδικά που σβήσανε, σπίτια ξεσπιτωμένα μου, κλειδιά παραδομένα μου». Αυτοί όλοι είναι αυτοί που σκοτωθήκανε στη μάχη. Το μυρολό ήταν τη στιγμή. Δεν ήταν ούτε προσχεδιασμένο, ούτε προμελετημένο, ούτε τίποτα. Πολλές φορές αυτοί που καθόταν στο κεφάλι του νεκρού, που ήταν ας πούμε σαν αρχηγός στο χορό, σε αρχαίο χορό, σαν πρώτιστον σε αρχαίο χορό, ξεκίναγε να μυρολογάει, σταμάταγε και έδινε σήμα στην επόμενη. Και έπρεπε αυτή που θα συνεχίσει να συνεχίσει από εκεί που τα άφησε η προηγούμενη. Και έκανε κύκλο, τον κύκλο τον όριζε η πρώτη. Με το δάχτυλο έδειχνε στην επόμενη, στην επόμενη, στην επόμενη και ξανά σε αυτήν. Και συνέχεια αυτό το πράγμα. Και μην λαθέψεις, μην ξεφύγεις. Μην υπάρχει ασυνέχεια από τον έναν στον άλλον.

Ανηφορίζοντας την πλαγιά του βουνού Αραβίκια, καταλήξαμε σε ένα απίστευτο καστρομονάστηρο με καθηλωτική θέα. Πρόκειται για τη μονή της μεταμορφώσεως του Σωτήρα, που χτίστηκε πιθανότατα το 14ο αιώνα από την οικογένεια των Καλέργηδων. Λέγεται ότι κυνηγημένοι από τους Τούρκους εγκατέλειψαν την Κρήτη και αφού του βρήκαν ασφαλές καταφύγιο στον οικισμό της γονέας, έχτισαν τη μονή προς τιμήν του κυρίου.

Αυτή ήταν μια απόπειρα να δούμε τη Μάνη. Λυτή, σαγηνευτική και τελικά ανεξίτηλη. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα, την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
5: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1850 φεύγει από τη ζωή ο Γάλλος λογοτέχνης Ονορέ ντε Μπαλζάκ. Συγκαταλέγεται στους θεμελιωτές του ρεαλισμού στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία, ενώ θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους μυθιστοριογράφους όλων των εποχών. Έφερε εις πέρας ένα μνημειώδες έργο, την Ανθρώπινη Κωμωδία, μία συνεκτική συλλογή αρκετών μυθιστορημάτων που περιέγραφαν με απόλυτη λεπτομέρεια τη γαλλική κοινωνία της εποχής του. Πίστευε ότι όπως οι περιβαλλοντικές συνθήκες και η κληρονομικότητα ευθύνονται για την ύπαρξη διαφόρων ειδών στο ζωικό βασίλειο, έτσι και οι ποικίλες κοινωνικές πιέσεις ευθύνονται για τις διαφορές ανάμεσα στα ανθρώπινα όντα. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1917, μεγάλη πυρκαγιά ξεσπάει στην πόλη της Θεσσαλονίκης, καταστρέφοντας 9.500 σπίτια, ενώ έμειναν άστεγοι περισσότεροι από 70.000 άνθρωποι. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μάλιστα, υπήρξαν και

απώλειες ανθρώπινων ζωών. Η φωτιά διήρκησε σχεδόν 3 μέρες και προκάλεσε τη μεγαλύτερη καταστροφή της πόλης στα νεότερα χρόνια, κατέστρεψε σχεδόν ολοκληρωτικά το μεγαλύτερο τμήμα του ιστορικού κέντρου της πόλης. Οικονομικές, εμπορικές και διοικητικές υπηρεσίες, χώροι αναψυχής και τα σημαντικότερα πνευματικά και θρησκευτικά ιδρύματα των εθνοθρησκευτικών κοινοτήτων μαζί με τα αρχεία τους καταστράφηκαν ολοσχερώς. Στα πλάνα βλέπουμε ένα ιστορικό ντοκουμέντο της εποχής που κινηματογραφήθηκε από Σέρβους στρατιώτες. Σαν σήμερα το 1992, ο Larry Bird, ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες του NBA, ανακοινώνει την αποχώρησή του από την ενεργό δράση λόγω προβλημάτων με τη μέση του μετά από 13 χρόνια στους Boston Celtics. Στην καριέρα του είχε ανακηρυχθεί 3 φορές MVP και είχε οδηγήσει τη Βοστόνη σε 3 πρωταθλήματα, ενώ είχε πάρει μέρος σε 12 All-Star Games. Υπήρξε μέλος της Dream Team του 1992 που πήρε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Βαρκελόνη. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 2004 υπήρξε ιστορική για τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το αγώνισμα της σφαιροβολίας στο πλαίσιο των Ολυμπιακών της Αθήνας διεξήχθη στο στάδιο της αρχαίας Ολυμπίας. Είχαν περάσει 1611 χρόνια από την τελευταία φορά που η αρχαία Ολυμπία φιλοξένησε Ολυμπιακό αγώνισμα. Νικητές αναδείχθηκαν ο Ουκρανός Γιούρι Μπιλόνογκ στους άνδρες και η Κουβανέζα Γιουμιλεϊντή Κούμπα στις γυναίκες. Στην απονομή πάντως το χρυσό μετάλλιο πήγε στο στήθος της Ειρήνε Κοζαλέ από τη Ρωσία, η οποία αργότερα βρέθηκε να έχει κάνει χρήση απαγορευμένων ουσιών. Σαν σήμερα το 2017 φεύγει από τη ζωή μία από τις πιο λαμπερές πρωταγωνίστριες του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, η Ζωή Λάσκαρη, σε ηλικία 75 χρόνων. Διακρίθηκε τόσο σε κωμικούς όσο και σε δραματικούς ρόλους. Έκανε αίσθηση με την ερμηνεία της στην ταινία «Κατήφορος» το 1961 και ακολούθησαν ταινίες που έκοψαν εκατοντάδες χιλιάδες εισιτήρια, όπως «Νόμος 4.000», «Μερικοί το προτιμούν κρύο», «Κορίτσια για φίλημα», «Στεφανία», «Οι θαλασσιές οι χάντρες» και πολλές άλλες. Έγραψε ιστορία και στις θεατρικές σκηνές της χώρας μας με έργα όπως «Ξυπόλυτη στο πάρκο», «Ποιος φοβάται την Βιρτζίνια Γούλφ», «Ταξίδι μιας μεγάλης μέρας μέσα στη νύχτα», ενώ η ερμηνεία της στις «Τροάδες» του Ευρυπίδη το 1997 σε σκηνοθεσία Μιχάλη Κακογιάννη έτυχε θερμής υποδοχής από τον τύπο. Το 2013 τιμήθηκε από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου για την συνολική της προσφορά. Ήταν παντρεμένη με τον δικηγόρο Αλέξανδρο Λικουρέζο, ενώ η πολυθρύλητη σχέση της με τον Τόλι Βοσκόπουλο παλαιότερα πρωταγωνίστησε στα πρωτοσέλιδα του τύπου της εποχής και μέχρι τις μέρες μας υπάρχουν αναφορές σε αυτή.

0: καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
6: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ο απόψινος καλεσμένος είναι από αυτά τα πρόσωπα της τηλεόρασης που τα θυμόμαστε από πολύ μικρή ηλικία. Μαζί του μεγαλώσαμε κι εμείς με όλες τις φάσεις του και το ρεπερτόριό του. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ, που είσαι εδώ. Μου είπες να σου μιλάω στον Ενικό.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Οδυσσέας Σταμούλης είναι εδώ.
1: Ευχαριστώ πολύ, Αθηνά.
0: Έψαχνα για να βρω να έχουμε πράγματα να λέμε στη συνέντευξη και έπεσα σε αυτά τα παλιά πλάνα δύο ξένοι. Και λέω, κοίτα, είναι φοβερό. Όταν βλέπεις τον εαυτό σου σε παλιές σειρές, πώς σου φαίνεται?
1: Γενικά αποφεύγω να το βλέπω.
0: Γιατί?
1: Όπως λένε σωστά κάποιοι, τέλος πάντων που ασχολούνται και με τη θεωρία του επαγγέλματος,
0: ναι,
1: είμαστε το μόνο επάγγελμα που οι εργαζόμενοι ανταγωνίζονται τον εαυτό τους. Δηλαδή,
0: παίζεις,
1: ας πούμε, στο θέατρο και γίνεται να έχει τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ανταγωνίζεις τον εαυτό σου.
0: Ναι.
1: Μπορεί ο άλλος να επιλέξει να σε δει έτσι ή αλλιώς.
0: Ναι. Εμείς βέβαια δεν καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι αν είναι ρόλοι που έχουμε αγαπήσει, αγαπάμε το ρόλο. Δεν καταλαβαίνουμε αν η δυνότητα τώρα είναι μεγαλύτερη. Και κάνετε από τα επαγγέλματα που γίνεστε καλύτεροι με τα χρόνια, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω
0: ναι.
1: Δηλαδή, αν εξαιρέσεις κάποια. Αν κατάλαβα καλά την ερώτηση, τα εξαιρετικά ταλέντα,
0: ναι,
1: που δεν έχω γνωρίσει κανένα στη ζωή μου.
0: Περίμενε, κάτι τώρα, αυτό ήταν καρφί. Τι εννοείς?
1: Είναι κανείς το ταλέντο 16 χρονών και 17, δεν γίνεται αυτό.
0: Δεν γίνεται, δεν υπάρχουν παιδιά θαύματα.
1: Αδύνατο. Με την έννοια την εξής, για να μην παρεξηγηθώ.
0: Ναι, ναι.
1: Στο θέατρο, μιλώντας τώρα πάνω για τη δουλειά του ηθοποιού, έτσι
0: okay,
1: λέμε τώρα,
0: ναι,
1: εντάξει, για το θέατρο. Διαπραγματεύεσαι, συναλλάσσεσαι με, συνομιλείς με ποιητές,
0: ναι,
1: με μεγάλους συγγραφείς, με καταστάσεις,
0: ναι,
1: που δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Όσο ταλέντο και να έχει κανείς τα 20 ή τα 22, του να κατανοήσει τι λέει ο Λίρ,
0: ναι,
1: ας πούμε.
0: Θέλει
1: εμπειρία, όχι,
0: ναι,
1: μόνο εμπειρία ζωής,
0: ναι,
1: αλλά και εμπειρία στη δουλειά. Διότι εμπειρία ζωής μπορεί να έχουμε όλοι. Άλλωστε τα ίδια συναισθήματα έχουμε όλοι. Αλλά εμείς με τα χρόνια υποτίθεται ότι μαθαίνουμε να τα ανασύρουμε πιο εύκολα,
0: ναι,
1: από ότι θα το κάνει ένας άλλος. Αυτό όλο λοιπόν θέλει τριβή, όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι. Ο Οδυσσέας από τους δύο ξένους, τι τύπος ήταν?
1: Εγώ νομίζω ίδιος ήμουνα και είμαι, με την έννοια ότι είμαι ένα παιδί πολύ εξωστρεφές μεν, συναισθηματικό δε,
0: mm-hmm,
1: που είχα μία σεμνότητα και μία ντροπή, η οποία ακόμα και σήμερα μερικές φορές παρεξηγείται ως αλαζονία. Ξέρεις, σε πολλούς ανθρώπους συμβαίνει αυτό,
0: mm-hmm,
1: όταν εγώ ας πούμε δεν σου μιλήσω,
0: mm,
1: γιατί ντρέπομαι,
0: ναι,
1: εσύ να νομίζεις, επειδή εσύ μπορεί να με θεωρείς σημαντικότερο από ό,τι,
0: ναι,
1: θεωρώ εγώ τον εαυτό μου.
0: Η διασημότητα το κάνει αυτό, έτσι, ναι, βλέπουν κάπως οι άνθρωποι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, λες, α, κοίτα ρε, δεν μας μίλησε ρε, έτσι, ποιος νομίζει ότι είναι,
0: ναι,
1: εγώ να ντρέπομαι.
0: Ναι.
1: Αυτό είμαι ακόμα, λοιπόν.
0: Τι ντρέπεσαι, γιατί το έχεις αυτό, έτσι σε μεγαλώσανε?
1: Τώρα μου κάνεις ερώτηση ψυχαναλυτικού περιεχομένου.
0: Εντάξει, ναι, όχι.
1: Ναι, όχι, δεν ξέρω, για τα παιδικά μου χρόνια δεν θα πω, αλλά μπορώ να πω το εξής.
0: Ήτανε χαρούμενα παιδικά χρόνια?
1: Κανονικά. Όπως...
0: Πού γεννήθηκες?
1: Στην Αθήνα γεννήθηκα, στον Μητό. Εκεί είχε γεννηθεί και ο πατέρας μου. Πρόσφυγε στην καταγωγή. Και μεγαλώσαμε σε μια γειτονιά με φίλους, με ποδόσφαιρο και μπάσκετ, στο δρόμο,
0: ναι,
1: και με τέτοιες συνήθειες και δραστηριότητες, με κρυφτό, με κυνηγητό, με όλα αυτά. Και,
0: ναι,
1: βέβαια μια μεσαία κατάσταση, ενώ από πλευράς οικονομικής,
0: ναι,
1: που κανείς ζούσε και καλές εποχές, αλλά και λιγότερο καλές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πήγα σε ιδιωτικό σχολείο μικρός, στο δημοτικό, αλλά στο γυμνάσιο δεν τουράγαμε.
0: Δεν ήταν καλή εποχή.
1: Και πήγαμε σε δημόσιο, ας πούμε.
0: Ναι. Ναι. Αυτό πόσο απέχει, γιατί εντάξει, τότε ήταν και διαφορετικά βέβαια τα πράγματα, πολύ διαφορετικά, αλλά θέλω να πω ότι πόσο απέχει ένα παιδί από μια μεσοαστική, έτσι, οικογένεια να γίνει ηθοποιός. Ήταν μια απόσταση.
1: Εννοείς μεσοαστός εμάς καθόλου?
0: Καθόλου μικροαστικής, να πω.
1: Το πολύ.
0: Ωραία.
1: Το πολύ.
0: Ό,τι είναι, εργατικής.
1: Εργατικής δεν ήταν ο πατέρας μας, σε μια γειτονιά υπαλλήλων, ας πούμε,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και τέτοια, αλλά...
0: Ναι, απέχει αυτό λοιπόν.
1: Όχι, μεσοαστική, με τίποτα.
0: Να βγει ο γιος ηθοποιός, όταν ο παπάς είναι δημόσιος υπάλληλος, έτσι.
1: Δεν ήταν δημόσιος, ήταν ιδιωτικός, ναι, ναι, ήταν πολύ πρόβλημα, αλλά Εγώ είχα
0: πρόβλημα.
1: Την τύχη...
0: Είπες πρόβλημα, ήταν πρόβλημα.
1: Ναι, δηλαδή, ήταν πρόβλημα το να γίνει ηθοποιό. Είχα την τύχη όμως ή την ατυχία, ανάλογα πώς θα δει κανείς στη ζωή του, να έχω φιλελεύθερους γονείς. Με την έννοια, ήμουνα, ξέρω εγώ, φοιτητής στη φιλοσοφική.
0: Ναι.
1: Και πήγα και να γίνω ηθοποιός. Δεν είναι κάτι που ήθελε ο πατέρας μου, να αφήσω τη φιλοσοφική, αλλά δεν με εμπόδισε κιόλας.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, ούτε τον αδερφό μου, ξέρω mm-hmm. εγώ. Το δέχτηκαν λέγοντας, ξέρω εγώ, δεν νομίζω, αλλά τι να σου πω τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν είχαμε και καμιά οικογενειακή παράδοση, ξέρεις.
0: Γιατροί, ας πούμε, δικηγόροι, γιατροί, δικηγόροι.
1: Όχι, ηθοποιών, ή καλλιτεχνών, ναι. ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Είχαμε καλλιτεχνιζόντων. Mm-hmm. Δηλαδή, η μάνα μου τραγουδούσε και τραγουδάει ωραία, ή ξέρω εγώ, ένα θείο με πει ακορντεόν.
0: Ναι.
1: Αλλά ως εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα να γίνεις επαγγελματίας σε αυτό.
0: Ναι. Ναι.
1: Ήταν μάλλον περίεργο,
0: ναι.
1: σπάνιο.
0: Μοιάζεται με τον αδερφό σου πολύ.
1: Ναι, μοιάζουν. Ναι, ναι, ναι.
0: Έχετε μεγάλη διαφορά ηλικίας.
1: Είμαι εγώ μεγαλύτερος 2 χρόνια.
0: Πολύ κοντά δηλαδή.
1: Πολύ κοντά, ναι.
0: Και
1: ναι.
0: προηγουμένως που μιλήσαμε λίγο πριν το γύρισμα, μου λες και είμαστε και οι δύο αριστεροί.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό τώρα στην εποχή μας. Όταν λες είμαι αριστερός, υπάρχει, επιβιώνει η αριστερά στην Ελλάδα?
1: Όχι. Και αλλά αυτό, εκτός από τα λάθη τα γνωστά που λέμε, λες και κανείς είναι ποτέ, τέλειος.
0: Ναι.
1: Εκτός από τα λάθη, είναι η επιτυχία του συστήματος, που έχει καταφέρει να μας... να πείσει, τέλος πάντων, ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων, ότι η αριστερά, ό,τι να πει, το είπε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κάνετε, λέει, κριτική συνέχεια, αυτοκριτική για το, παραδείγματος, ναι. για το 15-19. Λες και κάνει ο άλλος για το 5-7.
0: Ωραία, θα σου κάνω το δικηγόρο του διαβόλου τώρα. Περίμενε, ναι. Οδυσσέα. Λες, είναι η επιτυχία του συστήματος.
1: Ναι.
0: Δεν είναι η αποτυχία της αριστεράς.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Αυτό λέμε. Κάτω. Εγώ το λέω. Η αριστερά πιστεύει στην αποτυχία της.
0: Α, γιατί... πιστεύει η αριστερά.
1: Βέβαια, η αριστερά πάντα είναι εσωστρεφής. Πώς το λέμε αυτό το γνωστό, εσωστρέφεια,
0: ναι.
1: και αφού ένα κομμάτι τέλος πάντων κυβέρνησε και λίγο,
0: mm-hmm.
1: με τεράστιες αντικσότητες, κατάφεραν να την πείσουν να είναι και ενοχική.
0: Mm.
1: Δηλαδή, έβλεπα σήμερα κάπου, τέλος πάντων, ένα παλιό στέλεχος και έλεγε: έχουμε κάνει αυτοκριτική. Και θέλω να του πω: ρε φίλε,
0: ναι.
1: ο Κώστας Καραμαλής έκανε αυτοκριτική για το 4-9. Ναι. Ο συνοδοιπόρος, ναι. μου, τέλος πάντων,
0: ναι.
1: στον πόνο,
0: ναι.
1: ο Σαμαράς μας λέει τίποτα για το 12-15. Όλοι βγαίνουν και λένε το κόμμα Σαμαρά. Θα, αύριο μεθαύριο ο κύριος Πρωθυπουργός, όταν τελειώσει σε 8-10-50 χρόνια, θα λέει, θα κάνει αυτοκριτική. Ότι...
0: Κάποιος από την αριστερά θα είναι, σήκωσέ το.
1: Αδιανόητο. Συγχωρείτε. Ή τον αδερφός μου.
0: Πες το, 1000 χρόνια θα ζήσει.
1: Δεν ξέρω αν θέλει. Και μεγάλη μακροζωή απαιτεί άλλα.
0: Ναι.
1: Ποιος έχει κάνει, δηλαδή, αυτοκριτική? Για πες μου μια στιγμή. Δεν θυμάμαι. Ο Σιμίτης έκανε... είπε για τα λάθη του. Είπε ο Κώστας Καραμαλής. Είπε ο, mm-hmm. ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Ναι.
1: Δεν κατάλαβα, ναι. γιατί η αριστερά πρέπει συνέχεια να κάνει αυτοκριτική για τα λάθη.
0: Ναι.
1: Υπάρχει κυβέρνηση που δεν κάνει λάθη? Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι να είσαι καλών προθέσεων, έντιμος και να έχεις μια αξιοπρέπεια.
0: Ναι. Μιλούσαν προηγουμένως και σου λέω, τι συζητάς με τους φίλους? Μου λέει, βρίζουμε όλη μέρα. Και λέω, γιατί βρίζετε? Είμαστε σε μια φάση που έχουμε, υπάρχει θυμός, θεωρείς?
1: Θυμός, δυστυχώς.
0: Υπήρχε πάντα θυμός, Οδυσσέα.
1: Νομίζω από τα, όταν άρχισαν τα μνημόνια εκεί από το 10, 11, 12, όπως θυμάμαι, που πήγαινα σε κάποια μέρη συγκεκριμένα, μου έρχονται τώρα στο μυαλό μου, θυμός, οργή, δηλαδή μια μεγάλη φοβία, ένας μεγάλος φόβος τίμιων ανθρώπων ήταν τι θα γίνει μετά, ρε παιδιά, για να συγκρατηθούμε, μήπως φάμε ο ένας τον άλλον τελικά, λόγω του θυμού και της οργής που είχαμε, πήγε να μειωθεί, τελικά ξαναγεννήθηκε. Το βλέπεις και παγκόσμια, έτσι.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες.
1: Και αυτά δεν ξέρω που θα οδηγήσουν.
0: Ναι. Με τους ανθρώπους ταυτιζόμαστε πολιτικά. Υπάρχει μια ταύτιση οικονομική όταν ανήκουμε στην ίδια τάξη. Μεταξύ καλλιτεχνών φαντάζομαι ότι υπάρχει μια συνεννόηση. Και είπες κάτι προηγουμένως, μιλούσε για το Σαμαρά. Καμία σχέση πολιτικά. Είστε πολύ μακριά και μου λες ο συνοδοιπόρος μου στον πόνο. Και λέω, κοίτα τώρα. Πώς το βλέπει το πράγμα.
1: Εμείς είμαστε συγκάτοικοι στον Πόνο. Με τον κύριο Σαραμαρά, με τον κύριο Ρούτση, με την κυρία Καριστιανού και με όλους τους ανθρώπους που έχουν υποφέρει το ίδιο και δεν τους ξέρουμε, δεν είναι στις τηλεοράσεις, ξέρω εγώ τέλος πάντων.
0: Αισθάνεσαι ότι έχεις μία εγκύτητα, υπάρχει
1: κάτι. Όχι αισθάνομαι, είναι κάτι αδιανόητο που όμως έχει συμβεί σε πολύ κόσμο. Ενώ είναι αδιανόητο.
0: Και το πιο αφύσικο, έτσι. Το πιο αφύσικο.
1: Που αν δεν σου συμβεί, που χτυπάω 16 ξύλα, μην συμβεί ποτέ σε κανένα, αλλά θα συμβεί, δεν μπορείς να καταλάβεις τι λέμε. Δηλαδή, εγώ αν συναντηθώ με τους ανθρώπους που είπα πριν, ας είμαστε πιο διαφορετικοί.
0: Ναι.
1: Είμαι βέβαιος, δεν έχω επιδιώξει να δω άλλο γονιό, αλλά αν κάτσουμε γύρω από ένα τραπέζι, θα ξεχάσουμε όλα και θα μιλάμε μόνο γι' αυτό. Είμαστε μια ειδική κατηγορία. Πόνου.
0: Ναι. Αυτό που λες, ξέρεις, έτσι αισθάνονται και όλοι οι άλλοι. Λένε ότι τι να πω σε έναν άνθρωπο που ο μόνος που θα μπορούσε ενδεχομένως να του μιλήσει είναι κάποιος που έχει ζήσει το ίδιο με αυτόν. Σκεφτόμουν διαβάζοντας, θέλω να μιλήσουμε για τη δική σου τη ζωή, δεν θέλω να πάμε στα πρόσωπα. Και έλεγα, κοίτα, έχει περάσει από διάφορες φάσεις, είχε μια οικογένεια, προχώρησε στη ζωή του. Πολλές φορές όταν παντρευόμαστε, χωρίζουμε, έχουμε και τύψεις. Φορτωνόμαστε και τύψεις. Και όταν συμβεί κάτι τόσο τραγικό, αναρωτιόμουν αν και αυτές οι τύψεις για κάτι που δεν κάναμε καλά εμείς, κανένας γάμος πλέον δεν πηγαίνει καλά, είναι πολύ λίγοι αυτοί που πάνε καλά, αν αυτές μας φορτώνουν ακόμα περισσότερο.
1: Αν το συνδυάσω με απώλειες για τη συγκεκριμένη που μιλάμε, δεν έχει. Ας μην έχεις καμία σχέση με το γεγονός όπως είχα εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει στιγμή που δεν σκέφτεσαι ενοχικά. Ακόμα και για το τι έγινε, ξέρω εγώ, τότε στο μευτήριο.
0: Ναι.
1: Στις 11
0: πίσω.
1: Ιουνίου του 2012.
0: Ναι.
1: Τι έγινε την πρώτη μέρα στο σχολείο τώρα, τι να σου λέω, δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Δεν περιγράφεται.
0: Ναι.
1: Μπορώ να κάτσω μόνο. Όχι, μια χαρά μιλάμε μαζί, τι σου είπα, πώς το λένε, off the record, πριν με κλειστά μικρόφωνα, θα το πω τώρα φανερά. Εγώ βλέπω εσένα και θυμάμαι το παιδί μου, διότι πριν χρόνια όταν το πήγαινα σε ένα παιδότοπο και περίμενα να τελειώσει να παίξει, η τηλεόραση έπαιζε μια εκπομπή που έπαιζες, που παρουσίαζες τέλος πάντων.
0: Οπότε,
1: μόνο που σε βλέπω, όλα εγώ δεν άσχετα, σκεφτώ τίποτα άλλο.
0: Τα άσχετα πράγματα οδηγούν και όλες οι σκέψεις.
1: Ό,τι μπορεί να μου πεις, τι να μου πεις, για ένα σύννεφο στον ουρανό, για τη θάλασσα, για...
0: Κάναμε σύσκεψη πριν σε καλέσουμε εδώ και συζητούσαμε το εξής, ότι έκανες κάτι το οποίο είναι αξιοθαύμαστο. Συνέχισες τη ζωή σου. Διεκδίκησες, όπως έχω διαβάσει να λες, την όποια χαρά σου αναλογεί με τη σύντροφό σου.
1: Αυτό, ναι.
0: Και, ξέρεις, και εγώ και με όσους το συζητήσαμε εδώ, μας φάνηκε πολύ, πολύ θετικό αυτό. Πολύ, είναι ένα δικαίωμα. Παρ' όλα αυτά, δέχτηκες κριτική για το πιο φυσικό πράγμα στον κόσμο, να ενώσει τη ζωή σου με τη γυναίκα που σου στάθηκε και που είστε τόσα χρόνια μαζί. Αυτό γιατί προκύπτει, πιστεύεις, Οδυσσέα?
1: Γιατί είναι ο κανιβαλισμός του διαδικτύου, βέβαια. Εγώ δεν την ξέρω αυτή την κριτική. Τι εννοείς, δεν ξέρω. Κάποιοι θα πάνε τι θες και παντρεύες, υποθέτω. Διότι η σύντροφός μου, η σύζυγός μου πια, που ασχολείται με τα μίντια, μου διαβάζει μόνο τα θετικά, τα οποία ήταν τόσες πολλές χιλιάδες ευχές από αγνώστους ανθρώπους. Που δεν μπορώ να σταθώ σε κάποιον που πελάρε το παιδί σου αυτό.
0: Εννοείται ότι δεν μπορείς να σταθείς. Απλώς λέω, επειδή πολλές φορές νομίζω ότι έχει να κάνει με το ότι στην Ελλάδα είμαστε μια συντηρητική κοινωνία, έτσι.
1: Απολύτως.
0: Και με το πένθος έχουμε πολύ περίεργη σχέση.
1: Όχι, δεν έχει σχέση με το πένθος.
0: Ναι.
1: Η συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Γιατί είμαστε μια χώρα που φοράμε μαύρα.
1: Ναι, με μένα όπως το παίρνω έχει σχέση με το ότι πολλά χρόνια, αλλά μια μικρή μειοψηφία που νομίζει κανείς στο διαδίκτυο. Στο διαδίκτυο, αν διαβάσεις 5 σχόλια, άντε 15, λες όλος ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Ενώ δεν είναι, είναι τόσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για κάποιους λόγους τώρα, κάποια τρόλοι, τέλος πάντων, με περιμένουν σε ό,τι κάνω.
0: Ναι. Μπορεί να είναι καλός σύζυγος ένας άνθρωπος ο οποίος περνάει ένα πάρα πάρα πολύ δύσκολο πένθος.
1: Δεν μπορεί να είναι καν καλός συνάνθρωπος, όχι σύζυγος, αλλά Εμείς καταλήξαμε σε αυτό αφού περάσαμε κάποια χρόνια πενθώντας πάρα πολύ διάσχημα.
0: Ναι.
1: Και είπαμε ότι με έπεισε κιόλας η γυναίκα μου ότι το παιδί είναι εδώ παρόν μαζί μας. Mm, mm. Επειδή ζούσαμε και μαζί σαν οικογένεια κατά διαστήματα. Και μπορούμε να πάμε σε ένα επόμενο βήμα για να δικαιώσουμε
0: ναι.
1: και αυτό.
0: Ναι.
1: Όχι ότι πάψαμε να πενθούμε. Mm.
0: Που
1: είναι
0: σου
1: και τρελό τώρα να ξαναπολογούμε και να λέω παιδιά, πενθώ ακόμα,
0: όχι.
1: Δεν είναι αυτό.
0: Σου έδωσε
1: δεν
0: μία...
1: υπάρχει όλες τις ώρες ημέρας πενθώ.
0: Σου έδωσε μία αισιοδοξία, αν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο, μία συνέχεια το ότι παντρεύτηκες, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ καθόλου τι μπορεί να ήταν το πιο ακραίο που σκέφτηκες χάνοντας το παιδί σου, έτσι. Δεν ξέρω τι μπορεί να πέρασε από το μυαλό σου. Ξέσωσε ο γάμος σου, αυτό θέλω να πω.
1: Όχι, μα ο γάμος έγινε πολύ πρόσφατα. Αν είμαι σωσμένος, έχω σωθεί πιο πριν, αλλά δεν ήταν θέμα αισιοδοξίας ή όχι, ήταν θέμα ολοκλήρωσης.
0: Ναι.
1: Ενός κύκλου, γιατί όλα τα περάσαμε μαζί.
0: Ναι.
1: Οπότε ήθελα πάρα πολύ να ενώσουμε τις ζωές μας και έτσι.
0: Ναι. Πρέπει να σε αγαπάει πάρα πολύ.
1: Όπως και εγώ. Εκείνη. Βέβαια, ναι, να μου πεις, το μαρτύριο, το σταυρό εκείνη τον τράβηξε. Τέλος πάντων, ναι.
0: Ναι. Ωραία, πάμε στο έργο. Mm. Έτσι. Αθώς ή ένοχος.
1: Αυτό το κανονίζει το κοινό.
0: Okay, για πες.
1: Όχι, τι εννοώ δηλαδή. Ναι.
0: Είναι διαδραστική.
1: Είναι διαδραστική. Πες με στο θέατρο Ελιάρ το Αθώς ή ένοχος.
0: Ναι.
1: Τέταρτη σεζόν τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Το τέλος,
0: ναι.
1: βάσει των επιχειρημάτων που έχουμε παραθέσει απλόχερα
0: mm-hmm.
1: Μπροστά στο κοινό, μοιράζονται στο κοινό, ας πούμε, ψηφοδέλτια, να το πει κανείς έτσι, και αποφασίζει το κοινό πια να, βάσει αυτών που άκουσε ο κατηγορούμενος, ο Αντώνης ο Ραμπάουνης εκεί πέρα,
0: mm-hmm.
1: στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι αθώος ή ένοχος.
0: Ναι.
1: Ανάλογα με το τι θα ψηφιστεί,
0: ναι.
1: Είναι και το φινάλι του έργου. Δηλαδή, αν ψηφιστεί αθώος, παίζεται το α,
0: mm-hmm.
1: μετά την ψήφο, μετά τη λήξη του δικαστηρίου, ας το πούμε. Αν ψηφιστεί το β, παίζεται άλλο πράγμα.
0: Ναι. Γιατί είναι τόσο πολύ, δεν θα πω της μόδας, αλλά τόσο παίζονται αρκετές παραστάσεις που συμμετέχει το κοινό. Τι πιστεύεις, ότι μας δίνει μια ευχαρίστηση να συμμετέχουμε στο θέαμα?
1: Δεν το γνωρίζω, γιατί πάντα ήμουν από εδώ. Αλλά
0: ναι.
1: θέλω να πω αλφα ότι το Interactive είναι στο εξωτερικό εδώ και 150 χρόνια.
0: Εδώ, πάντων, εδώ υπήρχε παλιότερα στο θέατρο, είναι τώρα, είναι κάτι πλάνο.
1: Είναι τώρα, αλλά αυτό θέλω να πω, ότι με την έννοια ότι όλα έρχονται αργότερα και πολλές φορές διαστρεβλωμένα
0: mm-hmm.
1: στην Ελλάδα. Δεν μιλάω τώρα για το θέατρο. Στο θέατρο είμαστε καλοί, αλλά γενικά λοιπόν. Θέλω να πω για αυτή τη συμμετοχή. Όμως βλέπω ότι το κοινό τη χαίρεται πάρα πολύ. Οπότε ίσως κινητοποιεί ένα ένστικτο τη συμμετοχή, του να πάρω κι εγώ μέρος, να έχω μια απόφαση
0: ναι.
1: για αυτό που θα συμβεί.
0: Ναι. Τώρα θα σου κάνω πολλές ερωτήσεις, γιατί εσείς είναι σαν να κάνετε ένα κοινωνικό πείραμα κάθε βράδυ.
1: Σωστά.
0: Ναι. Τι έχεις καταλάβει από τον κόσμο που έρχεται και ψηφίζει σε μια παράσταση που βάζει διάφορα ερωτήματα, έτσι.
1: Ναι.
0: Σε τι φάση είμαστε?
1: Εντάξει,
0: σε
1: ναι,
0: εντυπωσιάζει η αντίδραση λοιπόν, του κόσμου, σε λες καλά.
1: Με εντυπωσιάζει η διάθεση για συμμετοχή και τη χαίρομαι συγχρόνως. Αλλά θα πω όπως συμβαίνει και στην πραγματική ζωή, δεν θέλω να πω πολλά πάνω σε αυτό, θα σου πω το εξής. Ότι ό,τι και να γίνει, το κοινό προδίδεται.
0: Προδίδεται
1: ναι, ναι, ναι.
0: από τις αντιδράσεις του πριν.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι.
1: Τώρα πρέπει να το εξηγήσω και
0: ωραία,
1: δεν
0: όχι,
1: θέλω.
0: Μην κάνεις spoiler.
1: Γιατί έχει σχέση με πράγμα το...
0: Ναι. Okay.
1: Αλλά όπως και να δει τα πράγματα,
0: ναι,
1: να
0: ναι.
1: σου πω έτσι.
0: Okay.
1: Θα αποδειχτεί mm-hmm. ότι δεν είναι έτσι.
0: Ωραία. Αθώς ή ένοχος λοιπόν είναι η παράσταση που μπορούμε να πάμε και εμείς για να ψηφίσουμε. Και να... Εσείς μπορείτε να κατευθύνετε το κοινό ανάλογα με τη διάθεσή σας εκείνη την ημέρα?
1: Κανονικά όχι, διότι εμείς παίζουμε τους ρόλους μας που είναι τα επιχειρήματα.
0: Okay.
1: Εγώ, ας πούμε, δημόσιος
0: κατήγορος, ναι.
1: που θέλω φυσικά να τον καταδικάσω.
0: Ναι.
1: Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης ως συνήγορος θέλει να τον αθώσει.
0: Ναι.
1: Η Νόνη Ιωαννίδου είναι η η πρόεδρος του δικαστηρίου, ναι. Και ο Αντώνης Ραμπάουνης, είπαμε, α, τώρα το γύρισες και με έδειχναμε.
0: Είναι
1: ο κατοικών. Εμείς λοιπόν παίζουμε με πολύ αλήθεια, θέλω να πιστεύω, αυτό που έχει γράψει συγγραφέας, ο Τζέφρι Άρτσερ. Το κοινό τώρα πώς το προσλαμβάνει, γιατί βέβαια δεν είναι ακριβώς ισόποσα τα επιχειρήματα. Έχω την εντύπωση ότι από τη μεριά του συγγραφέα κάπου γέρνουνε. Ναι. Δεν θα πω πού.
0: Ναι. Ή μήπως αυτό έχει να κάνει με τα δικά σου φίλτρα και τα δικά σου.
1: Όχι, πιστεύω. Το βλέπω και από τις αντιδράσεις του κοινού.
0: Βλέπεις.
1: Μπορεί να έχει να κάνει με τα δικά μου φίλτρα, αλλά βλέπω.
0: Άρα υπερτερεί μία απόφαση, φαντάζομαι, από τις δύο.
1: Συνήθως ναι.
0: Συνήθως ναι. Okay,
1: δηλαδή έτσι. Ποσοστία, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά ξαναλέω, δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως φαίνονται.
0: Ναι. Ο Έλληνας είναι όριμος, είναι όριμη η κρίση του. Σε ρωτάω ως αριστερό, ως ηθοποιό που παίζει σε μια διαδραστική παράσταση, ως άνθρωπο που έχει ζήσει όλες τις πλευρές της ζωής. Είμαστε, έχουμε την οριμότητα έτσι να κρίνουμε για πράγματα.
1: Κοίτα, τώρα σε αυτό με ρωτάς, έχω δύο επιλογές. Είτε να πω το γνωστό...
0: Είναι μια διαδραστική εκπομπή.
1: Ο σοφός λαός και... που δεν κάνει ποτέ λάθος. Είτε να δούμε την αλήθεια που κάνει πολύ συχνά λάθη ο Έλληνας και εγώ μαζί.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτός που μιλάει κάθε φορά και απέναντί του όλη η κοινωνία. Όχι, δεν συμβαίνει έτσι το πράγμα. Είμαστε μαζί συγχρόνως όλοι άτομα και μέρη ενός συνόλου.
0: Ναι.
1: Οπότε ό,τι και να λέμε, μιλάμε και για τον εαυτό μας. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό θέλω να είναι καθαρό, ας πούμε, που λέμε. Λοιπόν, ο Έλληνας είναι πολύ ευεπίφορος στο να θυματοποιείται και εν τέλει να δέχεται να παίζει το ρόλο του πειραματόζωου. Αυτό δεν ξέρω αν είναι ορθή κρίση ή όχι.
0: Ναι. Πολιτική, θες να μπλεχτείς με αυτή την ιστορία?
1: Όχι.
0: Έτσι όπως το πες.
1: Παρότι είμαι μπλεγμένος με την έννοια ότι εγώ είμαι πολύ ευαίσθητος κοινωνικά, άρα και πολιτικοποιημένος. Δεν εννοώ κομματικοποιημένος, εννοώ πολιτικοποιημένος. Ασχολούμαι πάρα πολύ, προσπαθώ να ενημερώνομαι και από ό,τι παίρνω που είναι τόσα πολλά και πρέπει να τα στίβιζα να βγάλω το δικό μου αποτέλεσμα, το δικό μου συμπέρασμα.
0: Ναι. Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Ξέρω ότι είναι δύσκολες οι συνεντεύσεις για σένα και αντιμετωπίζεις ερωτήσεις με αξιοθαύμαστη αξιοπρέπεια. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να πούμε, αθώς ή ένοχος είναι η παράσταση. Τηλεόραση δεν θέλεις να έχεις σχέση.
1: Όχι τώρα. Θα δούμε.
0: Ναι, εντάξει. Είναι
1: θα δούμε.
0: Θες να έχεις και φαντάζομαι και, και τη δύναμη να την κάνεις, έτσι.
1: Εκτός τη δύναμη, το θέατρο είναι άλλη διαδικασία και...
0: Ψυχοθεραπεία είναι.
1: Δυστυχώς ναι.
0: Α.
1: Και λέω δυστυχώς γιατί οι ηθοποιοί προσφέραν ψυχοθεραπεία στο κοινό. Τώρα τη χρησιμοποιώ κιόλας.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Μην φύγετε, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε τον επόμενο καλεσμένο.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
4: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
5: Capitalism can inform how we have sex.
3: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
6: It becomes more capitalistic.
3: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
7: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
4: Why don't we just do it?
8: I can't really tell if you're kidding right now.
9: Oh, no.
4: Oh, no.
10: You're not getting together. You're just going to do it one time and have a kid.
9: Yes.
11: It's coming.
8: I feel like it's coming out of my ass.
12: It's probably in hell.
13: Hey. Just go with this.
8: You're going to hit on me with a baby? Boo.
14: I'm not married.
15: I think I met the girl today.
8: I've heard so much about you. I have two of your thongs in my apartment. I wash them.
16: Good luck, you guys.
17: Κολλητή με παιδί. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
18: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
19: Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
20: Sideways in linen.
19: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
20: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
19: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Κλάρκσον.
20: I can either go back to London and resume my old life.
4: Yeah, do that.
19: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, αυτό θέλουμε.

0: Δεν με φτάνει η εκπομπή. Είναι σίγουρο ότι δεν με φτάνει, γιατί εδώ είναι μία από τις αγαπημένες μου δημοσιογράφους, από τις αγαπημένες μου εκπομπές. Θέλω πάρα πολλά να τη ρωτήσω. Εδώ είναι η Ελένη Καλογερόπουλου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Σε ευχαριστώ τόσο πολύ που ήρθες.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και έχουμε καιρό να τα πούμε.
0: Έχουμε πολύ καιρό.
1: Αν και γνωριζόμαστε χρόνια.
0: Πολλά. Λοιπόν, εγώ σε θυμάμαι από το Sky. Από Γένοβα. Από καταστάσεις απίστευτες που έχεις περάσει, γιατί έχεις περάσει από το πολεμικό ρεπορτάζ, έτσι.
1: Ναι. Η πρώτη μου πολιτική.

0: όμως σε αυτό το κομμάτι της δημοσιογραφίας. Δηλαδή ήμουνα στον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας, στο Ιράκ. Έχω ζήσει συνολικά στο Ισραήλ σχεδόν 2 χρόνια. Ναι. Δηλαδή την πρώτη ντιφάντα, την εξέγερση, τη δεύτερη. Στο Αφγανιστάν, στο Πακιστάν. Δηλαδή είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και ναι, προφανώς είχα πάει και στη Γένοβα. Μια συγκλονιστική εμπειρία.
1: Εγώ το θυμάμαι πολύ καλά, γιατί είχες φάει ξύλο.
0: Ξύλο, έτσι, τρέχαμε. Εκεί είχα δει πραγματικά, εδώ στην Ελλάδα, είναι του κατηχητικού, θέλω να σου πω, η αναρχική. Εκεί
1: είχα
0: δει για πρώτη φορά, ναι, και η αστυνομία, τους διαδηλωτές να βάζουν μπουκάλια γύρω, άδεια μπουκάλια, να δένονται. Ήταν σαν τα ρομπότ, τα ρομποκο, πώς τα λένε
1: για
0: αυτά.
1: Να μην τους...
0: Για να μην τους... Όταν τους χτύπαγαν με τα γκλόπς, δεν μπορούσαν να τους αγγίξουν. Πολλές εμπειρίες.
1: Ναι.
0: Ομολογώ ότι δημοσιογραφικά είμαι γεμάτη. Είμαι γεμάτη. Δηλαδή θεωρώ ότι τις... και στις εμπόλεμες καταστάσεις, αλλά και στην Ελλάδα.
1: Έχει
0: δηλαδή
1: ζήσει την ιστορία.
0: Και στην Παπανδρέου. Ακόμα να σκεφτείς, Αθηναίες, αρκετοί μου λένε, με θυμούνται από την Τέντα, από το Ωνάσιο. Πολλά γεγονότα, πάρα πολλά γεγονότα, αλλά έχω κάνει αστυνομικό, έχω κάνει χρόνια ελεύθερο, έχω διπλωματικό, έχω κάνει 22 χρόνια. Δηλαδή, πολύ δρόμο. Σκέψω ότι στη δημοσιογραφία είμαι συνολικά τώρα 44 χρόνια.
1: Ναι.
0: Είμαι λίγο μεγαλούτσικη, αλλά εντάξει, το παλεύω.
1: Δεν είσαι καθόλου μεγαλούτσικη. Και ενώ τα πέρασες λοιπόν όλα αυτά, που αυτά νομίζω πρέπει να κάνουμε ξεχωριστή εκπομπή να τα συζητήσουμε, γιατί το να πηγαίνει ένας άνθρωπος στον πόλεμο, ξέρεις, σε όλους τους υπόλοιπους ακούγεται περίεργο. Αλλά στους δημοσιογράφους που κάνουν αυτή τη δουλειά είναι καμπανάκι ότι πάω να κάνω αυτό που είναι σκοπός της ζωής μου, έτσι.
0: Ναι, γιατί κοίταξε, κακά τα ψέματα, εκεί δοκιμάζεσαι.
1: Δεν υπολογίζεις κίνδυνο,
0: δηλαδή,
1: δεν υπολογίζεις τίποτα.
0: Φτάνει σε ένα σημείο, εγώ θυμάμαι στο Ιράκ που πια είχα μείνει 4 μήνες, όπου είχα πάθει κατάθλιψη, δηλαδή καταλάβαινα ότι βυθιζόμουν σαν άνθρωπος μέσα σε μια καθημερινότητα που δεν ήξερα τι θα γίνει.
1: Ναι.
0: Ζούσαμε με το φόβο αν θα... θα ρίξουν χημικά το ένα, δηλαδή μία άρρωστη ιστορία.
1: Ναι.
0: Φύγανε τότε πάρα πολλοί συναδελφοί μας. Εγώ ήμουν από αυτούς μαζί με άλλα 10 συναδέλφους που μείναμε. Θέλω να σου πω ότι ενώ υπήρχε μία προπαγάνδα φόβου, στην πραγματικότητα πρέπει να μην φοβάσαι. Mm-hmm. Εάν περάσει ο φόβος από το μυαλό σου, εκεί τελείωσε. Πρέπει να φύγεις.
1: Ναι.
0: Γιατί κάνεις το ένα λάθος μετά το άλλο. Εμένα η κατάθλιψη με είχε πιάσει, γιατί έλεγα δεν θα φύγω ποτέ από εδώ.
1: Ναι.
0: Θα πεθάνω εδώ. Είχα αρχίσει να συμβιβάζομαι με ένα τέτοιο συνέστημα.
1: Υπάρχει και αυτό το αίσθημα, λοιπόν, το συνέστημα στους ανθρώπους που πηγαίνουν και κάνουν πολεμικό ρεπορτάζ, ότι μπορεί να αισθανθούν ότι είναι κομμάτι του πολέμου, ότι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Ότι είναι θύματα αυτής της ιστορίας.
0: Όπως εγώ καταλαβαίνω και τους συναδέλφους που έφυγαν. Δηλαδή, όταν κάποιος λέει ότι φτάνω εδώ και δεν μπορώ άλλο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ίσως έχουν και περισσότερη λογική από ό,τι
1: είχα. Δεν είχες και οικογένεια τότε.
0: Δεν είχα οικογένεια.
1: Θα πάμε και σε αυτό. Γιατί αφού τα πέρασες όλα αυτά και φόρεσες ώρες ατελείωτες αλεξίσφαιρα γυλαίκα.
0: Με πολύ γέλιο. Οι συνάδελφοι, οι οπερατέρ με θυμούνται, γιατί μου δίναν κάτι τεράστια αλεξίσφαιρα, τα οποία στους άλλους, στους άντρες ήταν κανονικά μέχρι τη μέση, εμένα μου φτάνανε μέχρι το γόνατο. Και ήμουν, εν τω μεταξύ, δεν μπορούσα κιόλας για να το σύρω.
1: Είναι βαριά αυτά.
0: Ήτανε. Τώρα έχουν γίνει, έχουν εξυγχρονιστεί κι αυτά, αλλά τότε όταν πήγαινα εγώ ήταν πολύ βαριά.
1: Ναι.
0: Προχωρούσα, εν τω μεταξύ, εγώ έπεφτα κάτω. Είχαμε ζήσει απίστευτες στιγμές.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό το ρεπορτάζ δεν το αλλάζω με τίποτα.
1: Ναι. Και αφού λοιπόν πέρασες όλα αυτά, μπορώ να

0: ότι είσαι κομμάτι ενός είδους ενημέρωσης στο οποίο είμαστε θυσμένοι, εμάς που μας αρέσουν αυτές οι εκπομπές, και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του τηλεοπτικού κοινού, που είναι η πολιτική συζήτηση μαζί με το ρεπορτάζ, αλλά και η πολιτική συζήτηση στο στούντιο. Πρέπει να σου πω ότι ένας κοινός μας φίλος, ο Τάκης Χατζής, με τον οποίο κάνω ραδιόφωνο τα πρωινά μου.
1: Το κάνει με τον Τάκη.
0: Ναι. Πες της να σου πει πώς ξεκινήσαμε κάποια στιγμή σε ένα κανάλι που δεν είχε υψηλή τηλεθέαση σε εκείνη τη ζώνη και χτίσαμε αυτό το πράγμα. Χτίσατε το συζητάμε πολύ έντονα για θέματα πολιτικά. Όπως συζητάνε και οι Έλληνες μεταξύ τους.
1: Ναι, με τον Τάκη ήμασταν μαζί με τον Νίκο τον Ευαγγελάτο στο Sky.
0: Ναι.
1: Πρέπει να σου πω ότι εγώ εκείνη την περίοδο, μόλις είχα επανέλθει, γιατί είχα περάσει 5 χρόνια ανεργίας στην πραγματικότητα, ήταν μέσα στην κρίση. Και τότε ο Νίκος είχε αποφασίσει να βάλει να παίζει τον ένα ρόλο, τον πιο κυβερνητικό, κυβέρνηση Σαμαρά τότε. Και εγώ να κάνω αντιπολίτευση. Θέλω να σου πω και μία πτυχή.
0: Είναι ειλικρινές, δηλαδή στη δική σου περίπτωση και στην περίπτωση του Τάκη και όλων των συναδελφών. Είναι η πραγματική σας ρόλη αυτή. Δεν τους παίζετε στα ψέματα.
1: Όχι, όχι. Μα αυτό ήθελα να σου πω μόλις τώρα. Θέλω να σου πω ότι εγώ τότε είχα χάσει και όλα μου τα χρήματα. Δηλαδή με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών έχασα ό,τι είχα. Τα οποία τα είχα βάλει στην άκρη για το παιδί μου, για τις παιδιές.
0: Και υπήρξες και καλοπληρωμένη δημοσιογράφος.
1: Ήμουνα ακριβώς. Δούλευα χρόνια, είχα μαζέψει κάποια. Είχα πουλήσει ένα σπίτι. Έχασα τα πάντα. Οπότε ήμουνα ορολογιακή βόμβα. Δηλαδή έβγαινα και μπορούσα να έχω πιάσει από το λαιμό όποιον έβρισκα μπροστά μου. Δηλαδή δεν καταλάβαινα τίποτα. Και τότε πλακωνόμουν με τον Τάκη πάρα πολύ. Εδώ τώρα πια είναι ένα άλλο πράγμα. Είμαστε 3 εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες. Στην αρχή δεν μπορούσαμε να τα βρούμε. Εγώ πλακωνόμουν και με τους 3 πάρα πολύ. Δηλαδή με τον Γέρο που... καλό παιδί, ένα... εγώ γινόμουν κομμάτια, μπουκές. Κάθε βράδυ ήμασταν με τον Τάκη. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο.
0: Δημήτρης Τάκης.
1: Με τον Δημήτρη γινόμασταν... και αυτά ήταν πολύ αληθινά.
0: Έχουμε δει και στιγμές οι οποίες είναι reality με την καλή έννοια. Γιατί αυτό που κάνετε κάθε βράδυ έχει και μια πραγματική... μια καθημερινότητα η οποία είναι απολύτως αληθινή. Είστε οι πρωταγωνιστές πολιτικών συζητήσεων που τσακώνονται και τα ξαναβρίσκουν και πολλές φορές και στον αέρα, γιατί έχεις δώσει και φιλιά, έχεις πάρει και αγκαλιές.
1: Ναι, γιατί εγώ ξέρεις τι παθαίνω. Το χαρακτηριστικό μου είναι ότι είμαι πολύ αυθόρμητη. Δηλαδή, με τρελαίνει κάτι εκείνη την ώρα, θα το πω. Θα τσακωθώ. Τώρα, αν μου πεις εσύ κάτι και στραβώσω, θα σου πω. Λοιπόν, μετά, επειδή ξέρω ότι ο Δημήτρης είναι πιο έτσι ευαισθητούλης, με πιάνει και λέω τώρα γιατί του το είπα αυτό. Πολλές φορές δηλαδή, και όταν πάω σπίτι μου το σκέφτομαι αυτό. Αλλά ειδικά αν του έχω πει κάποια χοντράδα στον αέρα, εκεί δεν μπορώ να τον πραγματικά...
0: Σου έχει πει ποτέ εκείνος χοντράδα? Είναι
1: μου
0: ένα gentleman.
1: Μου έχει πει.
0: Και έχεις στενοχωρηθεί εσύ?
1: Έχω στενοχωρηθεί. Δεν το έχει καταλάβει ότι μου το έχει πει.
0: Ποιος υποχωρεί?
1: Και οι δύο.
0: Και οι δύο.
1: Και οι δύο. Γιατί κρατάμε μία εβδομάδα μουρί ο ένας τον άλλο, κάνουμε μουρίτσες και μετά τα ξαναβρίσκουμε.
0: Έχετε πει...
1: Ο Πιέρος είναι όλη η ιστορία, γιατί ο Γιώργος, πλακωνόμαστε τώρα. Δεν μιλάει ο ένας τον άλλο. Μερικές φορές πρέπει να μιλήσουμε στον αέρα. Μιλάω εγώ γενικά και αόριστα. Λέει ο Πιέρος, Δημήτρη εσύ τι λες, δεν σχολιάζω.
0: Εγώ
1: λέω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν έχω άποψη, έκανα κάτι τέτοια στην αρχή. Ο Πιέρος ο άνθρωπος είχε βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση.
0: Πρέπει να σου πω ότι μου τα λέει κατά χέρι.
1: Σε πολύ δύσκολη θέση. Αλλά τώρα με τα χρόνια, πια έχουμε βρει, ο καθένας ξέρει, το όριο του αλουνού. Πού πρέπει να σταματήσει. Εμένα μου φεύγει το όριο μερικές φορές. Το λέω. Και το λέω γιατί θα πω κάτι και λέω, μα είχα πει να μην το πω. Στον εαυτό μου τώρα
0: και
1: το λέω
0: δεν μπορείς να κρατηθείς. Από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Δεν μπορώ να κρατηθώ. Όταν, μετά όταν αρχίζει ο Δημήτρης να μου λέει ότι κάνει κάτι απίστευτο συλλογισμούς που... Προφανώς, γιατί ο καθένας έχει ένα διαφορετικό μυαλό και διαφορετικές απόψεις και διαφορετικούς χαρακτήρες. Ο Δημήτρης λοιπόν κινείται και λέει, τα λέει έτσι όπως τα λέει. Εμένα αυτό δεν μπαίνει στο μυαλό μου. Δεν μπορεί να μπει.
0: Δεν χωράει στο
1: μυαλό. Εκεί τρελαίνομαι και αρχίζω. Μα τι λες τώρα, είσαι στα καλά σου. Και εκεί πέρα γινόμαστε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πια τους συμπαθώ και τους αγαπάω. Ενώ πρέπει να σου πω ότι με τον Γιώργο δεν τον γνώριζα κοινωνικά. Ναι, για να είμαι ειλικρινής, δεν είχα ξανά δουλέψει. Με τον Δημήτρη είχαμε δουλέψει ως ρεπόρτερ. Αλλά δεν ήταν, τον ήξερα χρόνια. Αλλά δεν είναι ότι κάναμε και παρέα. Αλλά όλες οι συνταγές χρειάζονται για να πετύχουν το χρόνο τους. Ναι. Δηλαδή για να ολοκληρωθεί. Θεωρώ ότι φέτος είμαστε στην καλύτερη χρονιά μας.
0: Ναι. Μην αλλάξετε τίποτα.
1: Δεν αλλάζουμε τι μα και να θέλαμε.
0: Δεν μπορείτε.
1: Δεν μπορούμε.
0: Το ξέρω πολύ καλά. Ναι.
1: Δεν μπορούμε. Ναι. Δηλαδή και ο Δημήτρης μπορεί να έρθει λίγο ψιλοζοχάδας και να... Κι άμα του πω εγώ θα μου πει, θα μου τα χώσει.
0: Ναι.
1: Εγώ... Γενικά, επειδή έχω τις απόψεις μου και την τρέλα μου, είμαι έτσι όπως είμαι, για να είμαι ειλικρινής. Οπότε αποκλείεται να αλλάξει. Είμαστε χαρούμενοι μερικές μέρες που λέμε, τι καλά, δεν τσακωθήκαμε στον αέρα.
0: Αυτό δείχνει πόσο καλή φίλη είσαστε, ότι χαίρεστε.
1: Και μετά έρχεται, ξέρω εγώ, 4 μέρες είμαστε έτσι, την Πέμπτη σκοτωνόμαστε, γίνεται ο γαμός, ας πούμε. Εντάξει, και μετά ξαναπάμε από την αρχή. Αλλά εγώ τι εκτιμώ. Εκτιμώ στο Γιώργο ότι κρατάει τις ισορροπίες, που είναι κάτι πολύ δύσκολο με δύο χαρακτήρες σαν το Δημήτρη και εμένα. Εκτιμώ στο Δημήτρη ότι είναι ένας καλός ρεπόρτερ, πέρα από καλός σχολιαστής. Δηλαδή και δημοσιογραφικά τον εκτιμώ. Και άρα πιστεύω ότι... Γιατί και εγώ κάνω ρεπορτάζ. Ναι. Κάνω πολύ ρεπορτάζ. Δηλαδή όλη μέρα θα μιλήσω. Ξέρεις, ο καθένας από εμάς θα το ψάξει. Όπως και ο Γιώργος, επειδή καλύπτει το Πασόκ, έχει ρεπορτάζ από το Πασόκ. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ωραίο μείγμα, δηλαδή ο τηλεθεατής μαθαίνει και ειδήσεις, πραγματικά μαθαίνει, γιατί δεν κρύβουμε τίποτα, δεν υπάρχει σκοπιμότητα σε μας. Και από εκεί και ύστερα λέμε και την άποψή μας, όποια και αν είναι αυτή, αρέσει δεν αρέσει. Εγώ έχω φάει βρίσιμο.
0: Και όταν ταυτίζεται ο τηλεθεατής μαζί σας, επειδή τα αναλύεται τα πράγματα και είναι, αυτό είναι το πίσω από τις γραμμές. Τι σημαίνει, το λέει και ο τίτλος της εκπομπής. Έχω πιάσει τον εαυτό μου να έχω ακούσει κάτι που λες εσύ ή που λέει ο Πιέρος ή που λέει ο Δημήτρης στη τάξη και να πηγαίνω να το επαναλαμβάνω ακριβώς όπως το έχετε πει. Γιατί μου έχετε εξηγήσει πολύ καλά την είδηση. Γιατί η είδηση μόνη της δεν λέει τίποτα, ειδικά στην πολιτική. Και ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά και είσαι μια ατρόμητη δημοσιογράφος που έχει περάσει από όλα και δεν είσαι κανένα πρόβλημα να τσακωθείς τηλεόραση, δεν είναι εύκολο αυτό, συγχρόνως. Εμείς που είμαστε συνάδελφοί σου, ξέρουμε ότι είσαι ένας πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος. Που μαγειρεύει, που κάνει... Μαγειρεύεις πάρα πολύ καλά, έτσι.
1: Μαγειρεύω, και... μαγειρεύω. Το χόμπι... Ναι. Κοίτα να δεις. Καταρχήν, πολλοί δεν ξέρουν ότι τη μαγειρική, μέσα στην κρίση, την έκανα και επάγγελμα. Δηλαδή, μαζί με την Έλλη την Τριανταφύλου, είχαμε ένα site, το Tasty Day, όπου γράφαμε συνταγές και τα λοιπά, αλλά πηγαίναμε και μαγειρεύαμε σε μουσεία, σε ιδρύματα, δηλαδή, και το κάναμε καθαρά για επιβίωση, δηλαδή δεν ήταν ότι... και λέγαμε μετά με την Έλλη ότι πραγματικά ένα χόμπι μας χρησίμευσε και για 5 τουλάχιστον χρόνια καταφέραμε και επιβιώσαμε μέσα στην κρίση, γιατί δημοσιογραφικά τότε δεν υπήρχαν δουλειές και δεν... εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω γράψει και ένα βιβλίο, τα πολιτικά μαγειρέματα. Έχω κάνει πάρα πολλά τραπέζια στο σπίτι μου και με πολιτικούς και με δημοσιογράφους και με πάρα... Δηλαδή, αν ποτέ γράψω το τι έχει λεχθεί σε αυτά τα τραπέζια,
0: ναι,
1: με πολύ σημαντικούς, ναι, ανθρώπους,
0: ναι,
1: θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, ναι, πραγματικά, γιατί οι άνθρωποι χαλάρωναν, έτρωγαν καλά. Ναι.
0: Ποιος εκτιμούσε περισσότερο και καλύτερα τη μαγειρική?
1: Ποιος εκτιμούσε?
0: Ναι, πολιτικός.
1: Ο Θεόδωρος Πάγκαλος.
0: Α, γιατί θα σε ρώταγα και ποιος έτρωγε περισσότερο. Νομίζω πρέπει να ταυτίζονται. Έτσι. Άρα ο Πάγκαλος ήταν ο μεγαλύτερος.
1: Ναι.
0: Τι του άρεσε πολύ να του φτιάχνεις?
1: Έφτιαχνα κρέατα, πανσέτες, τέλος πάντων καραμελωμένες και τα λοιπά. Του άρεσαν πάρα πολύ. Και θέλω να σου πω ότι μαγείρευε και πάρα πολύ ωραία.
0: Ερχόταν
1: δηλαδή και στην κουζίνα μέσα, έμπαινε μέσα στην κουζίνα και μου έλεγε να σε βοηθήσω, τι θέλεις. Ήταν πραγματικά ένας εξαιρετικός, πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος, μια ιδιαίτερη προσωπικότητα.
0: Ναι.
1: Όσοι δηλαδή είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε, πραγματικά είχαμε... ήταν μια πηγή έμπνευσης. Και θέλω να πω ότι τέτοιου είδους πολιτικοί πραγματικά λείπουν.
0: Τελείωσαν. Αυτή την εποχή. Μας τελείωσαν, πιστεύεις?
1: Μας τελείωσαν. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια από τη νέα γενιά, τέλος πάντων, κοίταξε, είναι η κουλτούρα.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό το πράγμα μερικές φορές ή το έχεις ή δεν το έχεις. Δηλαδή στη ζωή σου έχεις εμπειρίες,
0: ναι,
1: έχεις διαβάσει, έχεις συναναστραφεί με σημαντικούς ανθρώπους, έχεις φάει, γιατί όλα παίζουν ρόλο. Έχεις δει θέατρα, έχεις μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο. Όλα αυτά ναι, συνθέτουν την κουλτούρα, κάνουν,
0: ναι,
1: αυτό το πράγμα. Πλέον δεν ξέρω αν οι νέοι πολιτικοί κινούνται με αυτή τη λογική ή με το άγχος της επιβίωσης.
0: Μάλιστα. Ναι. Okay. Κατανοητό.
1: Και της πολιτικής επιβίωσης.
0: Και αυτό. Και αυτό. Σωστά. Έχεις ένα site τώρα, το οποίο είναι η ζωή σου. Είναι το υιοθεσία.gr. Γιατί κάποια στιγμή η ατρόμητη ρεπόρτερ που πήγαινε στους πολέμους αποφάσισε να κάνει οικογένεια. Και υιοθέτησε, ναι, στο Μύρονα.
1: Ναι.
0: Είχες προσπαθήσει να υιοθετήσεις παιδί στην Παλαιστίνη?
1: Ναι. Από εκεί ξεκίνησε η σκέψη μου να υιοθετήσω, ομολογώ, ένα παιδί, αλλά ήταν αρκετά δύσκολο από εκεί. Δεν μπορούσε να προχωρήσει. Επιστρέφοντας το 2003 από το Ιράκ, είχα μπει στη διαδικασία πλέον, είχε οριμάσει η ιδέα.
0: Ναι.
1: Γιατί για όλα τα πράγματα πρέπει να είσαι έτοιμος για να τα,
0: ναι,
1: κάνεις.
0: Ναι.
1: Εκεί ξεκίνησα, ένα συνάδελφο, ψαχνόμουνα δηλαδή. Ναι. Έτυχε να μου μιλήσει ένας συνάδελφός μου ακριβώς για το Μύρονα,
0: ναι,
1: λέγοντάς μου ότι υπάρχει ένα παιδάκι κτλ. Εγώ πήγα στο μητέρα, έκανα συγκεκριμένα αίτηση για το Μύρονα και τελικά βρεθήκαμε μαζί.
0: Ναι.
1: Και ομολογώ ότι ο Μύρονας μου έσωσε τη ζωή από... Δεν πλήττω, που να σου πω.
0: Καλά, αυτό είναι σίγουρο, ναι.
1: Δεν πέρασα, ρε παιδί μου, από εκεί και ύστερα στιγμές που να πω, αχ, τι θα κάνω το ένα το άλλο. Είχα κάνει πάντα φόκους πάνω στο παιδί μου.
0: Ναι.
1: Ήμουνα σκληρή μάμα, πολύ σκληρή μάμα.
0: Αλήθεια, δεν μπορώ να σε φανταστώ.
1: Ναι, κι όμως...
0: Έχω την έμψη ότι είσαι ποιικής άνθρωπος.
1: Είμαι ποιικής, αλλά είχα πολύ θέμα με το όριο.
0: Ναι.
1: Ήθελα δηλαδή το όριο να είναι συγκεκριμένο.
0: Ναι. Καλή τύχη.
1: Γιατί πρόσεξε, γιατί εγώ ήμουνα και μάνα και πατέρας μαζί.
0: Σωστά.
1: Δεν μπορείς...
0: Είναι πολύ δύσκολο, γιατί πρέπει να είσαι και ο καλός μπάτσος και ο κακός μπάτσος.
1: Ακριβώς. Εγώ είμαι ανήπαντρη μητέρα.
0: Ναι.
1: Έπρεπε λοιπόν να παίζω δύο ρόλους. Ναι. Δηλαδή, πρόσεξε με, το παιδί μου πήγαινε στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Πιτσιρικάς. Στο ποδόσφαιρο, εσύ έχεις κορίτσι.
0: Έχω δύο κορίτσια.
1: Δύο κορίτσια, δεν τα ξέρεις αυτά. Θα σου πω εγώ.
0: Έχω άλλα.
1: Εσύ είσαι άλλα.
0: Ναι.
1: Όμως τα αγόρια τι γίνεται? Πάνε τα αγοράκια στα ποδόσφαιρα, πάνε οι μπαμπάδες, αρχίζουν με τον προπονητή. Θα βάλεις το γιο μου να παίξει το τέτοιο.
0: Κατάλαβα.
1: Εμένα, οι προπονητές, επειδή δεν με... Ερχόταν ο γιος μου κλαίγοντας, δεν με βάζει να παίξω, δε. Λέω, όπα, όπα.
0: Θα πάω και θα μιλήσω
1: θα
0: εγώ.
1: Πάω, πήγα λοιπόν, πλακωνόμουν με τους προπονητές. Γιατί δεν βάζεις το γιο μου και αυτό. Κατάλαβα ότι θα πρέπει να πηγαίνω να πίνω ούζα μαζί τους. Πήγαινε.
0: Ο δε προπονητής...
1: Το έκανα όλο το πακέτο, το έκανα όλο.
0: Ο προπονητής είχε την ατυχία όχι απλώς να τσακωθεί με μία μαμά, να τσακωθεί με την Ελένη Καλογεροπούλου.
1: Τσακωνόμουν γιατί θεωρούσα ότι αδικούν το παιδί μου.
0: Ναι.
1: Πήγαινα μετά στους αγώνες, σε όλους τους αγώνες, δεν έχω λείψει ποτέ.
0: Ναι.
1: Καθόμουν, πώς κάνουν οι πατεράδες. Φοράρα, μην πάρει τα πόδια σου. Το παιδάκι είχε μείνει.
0: Ναι.
1: Γιατί έπρεπε, και γι' αυτό σου λέω υπήρξα και αρκετά αυστηρή, γιατί έπρεπε να υπάρχει και η αγκαλιά της μάνας, αλλά και ένα όριο το οποίο συνήθως έχουμε μάθει ότι μπαίνει από... Το αντρικό πρότυπο.
0: Είναι εκεί... άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Άλλο το άλλο. Ναι. Υπάρχουν δύο ρόλοι, εν πάση περιπτώσει.
0: Η μαμά είναι χωρίς καμία...
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν
1: εγώ λοιπόν τίποτα. Ήμουνα καλή, αγκαλιές, πλακωνόμουν με όποιον τον πείραζε κτλ. Αλλά, χωρίς να του το λέω, στον ίδιο ήμουνα πάρα πολύ αυστηρή. Δηλαδή, του έλεγα, φταίς εσύ.
0: Ναι.
1: Αφού το καημένο μου έλεγε, ρε μαμά, δεν μου έχεις πει ποτέ ότι δεν φταίω εγώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν το παράπονό του.
0: Σου κράτησε κακία για όλα αυτά.
1: Όχι. Γιατί μεγαλώνοντας κατάλαβε ότι σήμερα του λένε όλοι τι καλούς τρόπους που έχεις.
0: Ναι.
1: Τι καλό παιδί
0: απέδωσε,
1: που είσαι.
0: Λοιπόν.
1: Απέδωσε αυτό.
0: Η αυστηρότητα.
1: Και εντάξει, και εγώ είμαι μια περήφανη μάνα, ας πούμε. Δεν είμαι... ένας άνθρωπος, ας πούμε, που λέω θα έπρεπε να... έχω σκέψεις ότι ίσως έπρεπε να έχω κάνει κάτι διαφορετικά. Γιατί σε όλους μας
0: όλοι
1: περνάνε. Και πολύ περισσότερο σε έναν άνθρωπο που ήμουνα μόνιμο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, με ποια έννοια, ότι έχω την οικογένειά μου που με στηρίζει, αλλά όταν μπαίνεις στο σπίτι, είσαι εσύ και το παιδί σου.
0: Ναι.
1: Δεν είναι όλη η οικογένεια.
0: Δεν υπάρχει κάποιος καταλήτης, ένα πρόσωπο να σου πει εντάξει.
1: Ακριβώς. Ήμουνα.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ επειδή πίστευα στην οικογένεια, πίστευα βαθιά στην οικογένεια, γιατί εμένα η οικογένειά μου με διαμόρφωσε όπως με διαμόρφωσε. Θα μπορούσα, επειδή ήμουν πολύ άτακτο παιδί, να είμαι ένα. Να έχω χαθεί στη ζωή μου. Με βοήθησε η οικογένειά μου. Πίστευα λοιπόν ότι μπορώ κι εγώ να διαμορφώσω έναν καλό άνθρωπο, καταρχήν, γιατί αυτό με ενδιαφέρει, ένα καλό παιδί και έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι καλά και χαρούμενος στη ζωή του. Αυτό.
0: Πέρασε σαν νεράκι η ώρα μαζί σου. Νομίζω πρέπει να ξανακάνουμε εκπομπή, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Έχουμε να πούμε και για τη δυσλεξία, την οποία.
1: Καλά, αυτό είναι μεγάλο κεφάλαιο.
0: Είναι μεγάλο κεφάλαιο, οπότε έχουμε λόγο να κάνουμε άλλη μια εκπομπή, πολλές ακόμα. Να πούμε ότι στο υιοθεσία.gr είναι το site.
1: Ναι. Τώρα
0: κάποιος...
1: το έχω αφήσει, είναι λίγο ανενεργό, γιατί ξέρεις, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα με την υιοθεσία. Εδώ, αν μου ένα δευτερόλεπτο θέλω.
0: Ναι.
1: Ότι οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να ψάχνουν τον εαυτό τους, τα παιδιά που πάνε να υιοθετήσουν.
0: Όχι,
1: υπάρχουν παιδάκια τα οποία μπορεί να έχουν ένα πρόβλημα, τα οποία, εν πάση περιπτώσει, με λίγη αγάπη, φροντίδα, μπορούν να ανθίσουν. Ακόμα και ένας γονιός που έχει ένα βιολογικό παιδί, μπορεί στη συνέχεια τα πράγματα να μην εξελιχθούν με τον καλύτερο τρόπο.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να ξεπερνάμε τους εαυτούς μας και να δίνουμε στα παιδιά που έχουν ανάγκη. Αυτό θέλω να πω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη, που ήσουν εδώ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Αυτή ήταν η Ελένη Καλογεροπούλου, μια απίστευτη προσωπικότητα. Μπορείτε να τη δείτε και να την απολαμβάνετε πίσω από τις γραμμές κάθε βράδυ. Τη βλέπω την εκπομπή, τη βλέπω μετά τον εαυτό μου. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα, την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
6: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
7: Θάλασσες θα φτιάξω.
5: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
8: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
9: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
8: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
10: Capitalism can inform how we have sex.
8: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
11: It becomes more capitalistic.
8: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
12: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
13: It's so beautiful, Ava.
14: I can't go through with the wedding.
13: Are these your honeymoon tickets? Are they non-refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
15: Welcome to the romantic heart hunt.
16: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
17: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
18: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here.
19: Yeah, it was really sweet.
20: Gave you the love of my life. Will you marry?
4: Μήνας του Μέλιτος. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
21: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
22: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
23: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
24: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
25: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
21: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
26: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
26: Oh shit.
27: Let's go around get some shit. I am happy here. Morning.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Κλάρκσον.
27: I can either go back to London and resume my old life.
28: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
29: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
30: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
29: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
30: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
29: ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ελάτε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ποιοι ήταν οι νεόνυμφοι Βρετανοί και ο πιλότος που σκοτώθηκαν στη συντριβή του ελικοπτέρου. Επίγουσα οδηγία για ελέγχους στα ελικόπτερα Bell 206 μετά το δυστύχημα στη Σύφνο. Εθνική επιτυχία η μείωση του χρέους, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τις προώρες αποπληρωμές. Κλειδώνει το πακέτο της ΔΕΘ. Αυτοψία του Άξιον 24 στην παραλιακή λεωφόρο του αίματος. Το μπαράζ παραβιάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που οδηγεί σε τροχαία ατυχήματα. Αιματηρές επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ. Χτυπήθηκε ελληνόκτητο πλοίο. Χάρτη με το Ορμούζ στα χρώματα των ΗΠΑ. Σήκωσε ο Τραμπ στο Truth Social.

0: Ένα ζευγάρι νεονυμφών Βρετανών, μόλις 30 και 31 ετών, και ένας 53χρονος, ιδιαίτερα έμπειρος Έλληνας χειριστής και απόστρατος αξιωματικός της αεροπορίας στρατού, ήταν τα τρία θύματα της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σύφνο. Ο Αλεξάντερ Κρόμι και η Μαρή Έμπερτ ταξίδευαν στο Κυκλαδίτικο νησί για το μήνα του Μέλιτος, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες και λίγο πριν προσγειωθεί, το ελικόπτερο άρχισε να χάνει ύψος και τελικά κατέπεσε στο ελικοδρόμιο.
1: Σε τραγωδία κατέληξε το ταξίδι του Μέλιτος για το ζευγάρι των Βρετανών που νίκιασε το ελικόπτερο ταξί για να επισκεφτεί τη Σύφνο. Ο Αλεξάντερ Κρόμι, 31 ετών, και η σύζυγός του Μαρή Έμπερτ, 30, κάτοικοι Λονδίνου, ήταν επιτυχημένοι επαγγελματίες. Ειδικά ο Κρόμι εργαζόταν στο γραφείο της μεγάλης εταιρείας εναλλακτικών επενδύσεων Blackstone, όπου κατήχε υψηλόβαθμη θέση. Και οι δύο σκοτώθηκαν ακαριαία.
2: Ναι, εκτός έγινε κάποια λίγα μέτρα από το ελικοδρόμιο, όπου ήταν προγραμματισμένη η προσγείωσή του, και στην περιοχή υπάρχουν και κάποιες κατοικίες. Πριν πέσει το ελικόπτερο, ακούστηκε ένας περίεργος θόρυβος.
1: Μαζί με το ζευγάρι των Βρετανών, ακαριαία σκοτώθηκε και ο 53χρονος Έλληνας χειριστής του ελικοπτέρου, πατέρας τριών παιδιών. Ο Γιώργος Ράικος ήταν ένας πολύ έμπειρος πιλότος, πρώην στέλεχος της αεροπορίας στρατού, ο οποίος εργαζόταν για την εταιρεία αερομεταφορών τους τελευταίους δύο μήνες.
3: Πρόκειται για ένα χειριστή ο οποίος είχε πολύ μεγάλη εμπειρία στα ελικόπτερα της αεροπορίας στρατού, που ήταν πολύ μεγαλύτερα ελικόπτερα, και το Bell 206 το οποίο πετούσε σε αυτήν την εταιρεία την Μπελάβια ήταν ένα πολύ καλό ελικόπτερο, ένα σύγχρονο ελικόπτερο που πετάει πάρα πολλά χρόνια αυτός ο τύπος, ένα γνωστός τύπος ελικοπτέρου.
1: Την ίδια ώρα νέο βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει τη στιγμή της πτώσης του ελικοπτέρου, το οποίο διακρίνεται να πετά εκτός ελέγχου και περιστρεφόμενο γύρω από τον άξονά του, ενώ ελάχιστα δευτερόλεπτα αργότερα ο φακός καταγράφει την έκρηξη από τη συντριβή και τους πυκνούς καπνούς. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο Αττικής και συγκεκριμένα το Λόφο Μερέντα λίγο μετά τις 5.30 χθες το απόγευμα και είχε προορισμό τη Σύφνο, όπου επρόκειτο να προσγειωθεί στις 6 και 4. 6 και 8 πρώτα λεπτά εκτιμάται η πτώση στην περιοχή Θόλος δίπλα στο ελικοδρόμιο του νησιού, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για το συμβάν στις 6 και 17.
4: Από τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή το οπτικό υλικό και δύο καταθέσεις οι οποίες αναφέρονται στα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης του ελικοπτέρου, αναδεικνύουν τουλάχιστον ένα από τα σενάρια ως περισσότερο κυρίαρχο από τα άλλα, και αυτό είναι η απώλεια ελέγχου.
1: Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις και επειδή το ελικόπτερο πέφτοντας έκανε περιστροφές γύρω από τον άξονά του, πρέπει να υπήρξε πρόβλημα με τον πίσω έλικα.
5: Ένα ελικόπτερο να πέφτει στροβιλιζόμενο σημαίνει κατά πάσα πιθανότητα να αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα, ειδικά το ουραίο στροφείο, που αν αυτό πάθει βλάβη, τότε το ελικόπτερο περιστρέφεται και πέφτει ανεξέλεγκτα.
1: Τις έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας ανέλαβε ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών σε συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές.
0: Τώρα, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξέδωσε επίγουσα οδηγία για ελέγχου σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νιολόγιο μετά το δυστύχημα στη Σύφνο. Ο Φάνης Καραμπατσάκης θα μας ενημερώσει.
1: Τζένι, επειδή τα πρώτα στοιχεία δείχνουν βλάβη στο ουραίο στροφείο, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά από όλες τις εταιρείες που διαθέτουν ελικόπτερα Bell 206 εγγεγραμμένα στην Ελλάδα να προχωρήσουν πριν από κάθε επόμενη πτήση σε οπτικό έλεγχο αυτού του συστήματος. Επιπλέον να προβούν και σε λειτουργικούς ελέγχους σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή. Τα αποτελέσματα των ελέγχων, καθώς και οποιοδήποτε έβριμα φθοράς, ανομαλίας ή δυσλειτουργίας, πρέπει να αναφέρονται άμεσα στην αρχή, ενώ σε περίπτωση διαπίστωσης προβλήματος, τα ελικόπτερα θα παραμένουν καθυλωμένα μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης και την επιβεβαίωση της καταλληλότητάς τους, Τζένι.
0: Έχει συγκεντρώσει η Φάνη στοιχεία και για τα χαρακτηριστικά του ελικοπτέρου. Είπαμε πως είναι τύπου Bell 206. Τι άλλο γνωρίζουμε?
1: Τα Bell 206 θεωρούνται αξιόπιστα και εύκολα στο χειρισμό. Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα ελαφρύ μονοκινητήριο ελικόπτερο με έναν χειριστή και θέσεις για 4 έως 5 επιβάτες ανάλογα το μοντέλο. Χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων για μεταφορά επιβατών, περιπολίες, αστυνομικές και πυροσβεστικές αποστολές και εκπαιδευτικές πτήσεις, ενώ τα τελευταία χρόνια γίνεται χρήση από την αεροπορία στρατού και ιδιωτικές εταιρείες, κυρίως για τη μεταφορά επιβατών, όπως έγινε και με το μοιραίο ελικόπτερο, Τζένι.
0: Σε ευχαριστούμε για όλα αυτά τα στοιχεία, Φάνη. Τώρα νέα στοιχεία έχουν προκύψει και για το δυστύχημα στην Ψάθα, όπου κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων για την κατάσβεση του Μεγάλου Πύρινου Μετόπου σε Βιωτία και Αττική, δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα. Κωνσταντίνα Μαύρου, οι έρευνες εστιάζουν στις καταθέσεις των δύο επιζώντων.
6: Πρόκειται ουσιαστικά, Τζένι, για τον Βρετανό πιλότο και τον Έλληνα σύνδεσμο του ελικοπτέρου, το οποίο μετά την σύγκρουση κατάφερε και προσγειώθηκε ομαλά. Σύμφωνα λοιπόν με τις καταθέσεις τους, αυτό που υποστηρίζουν είναι ότι δεν είχαν οπτική επαφή με το ελικόπτερο με το οποίο συγκρούστηκαν και ότι εκείνοι, όπως λένε, ακολουθούσαν ένα άλλο προπορευόμενο ελικόπτερο. Όπως υποστηρίζουν, η εντολή που τους είχε δοθεί ήταν μόλις ολοκληρώσει την ρήψη του το προπορευόμενο ελικόπτερο να ακολουθήσει η δική τους. Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες, οι δύο τους αναφέρουν ότι δεν γνώριζαν πως συμμετείχε τρίτο ελικόπτερο και μάλιστα λένε ότι την στιγμή της σύγκρουσης πίστεψαν ότι πιθανότατα είχαν παρασύρει καλώδη ηλεκτροδότησης.
0: Κρίσιμο όμως, Κωνσταντίνα, στην έρευνα των αρχών θεωρείται και το 15 λεπτό πριν τη σύγκρουση.
6: Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, Τζένι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο επίγειος συντονιστής χρειάστηκε να αποχωρήσει από την διαδικασία του συντονισμού λόγω αναζωπήρωσης της φωτιάς στο έδαφος. Ο συντονισμός τότε φέρεται να πέρασε σε ένα αέριο συντονιστή, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν σε ελικόπτερο, το οποίο ήταν μακριά από την περιοχή της Ψάθας και συγκεκριμένα στην περιοχή των Φυλών. Το συγκεκριμένο στοιχείο εξετάζεται προκειμένου να διαπιστωθεί αν επηρέασε την εικόνα που υπήρχε εκείνη την στιγμή για τις θέσεις αλλά και τις κινήσεις των ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στην περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα. Πιθανό εμπρισμό βλέπουν οι αρχές πίσω από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Σελήνια στη Σαλαμίνα. Με τους αστυνομικούς να προσαγάγουν μια γυναίκα που θεωρείται ύποπτη. Οι έρευνες, ωστόσο, παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να αποσαφινιστούν τα ακριβή αίτια της φωνικής πυρκαγιάς, με όλα τα σενάρια να παραμένουν ανοιχτά. Σήμερα ξεκίνησαν και οι πρώτες αυτοψίες στις περιοχές που έχουν υποστεί καταστροφές.
6: Αμέλεια ηλικιωμένης γυναίκας βλέπουν τα στελέχη του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής πίσω από τη μεγάλη φωτιά στην περιοχή Περιστέρια της Σαλαμίνας, που στοίχισε τη ζωή σε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Η συγκεκριμένη γυναίκα έχει ήδη προσαχθεί και ανακρίνεται από τις αρχές, καθώς φαίνεται πως εκείνη την ημέρα άναψε καρβουνάκι για το λιβανιστήρι της και η φωτιά λόγω των ανέμων που έπνεαν επεκτάθηκε γρήγορα στη δασική περιοχή. Εμπρισμό φαίνεται πως βλέπουν τις τελευταίες ώρες οι αρχές πίσω από την πυρκαγιά στα Σελήνια που ξέσπασε λίγα μόλις λεπτά μετά από εκείνη στα Περιστέρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής έχουν στη διάθεσή τους μαρτυρία που χαρακτηρίζεται αξιόπιστη από κάτοικο που είδε οδηγό μαύρου αυτοκινήτου να πετά λευκό αντικείμενο σε ξερά χόρτα. Από νωρίς το πρωί, κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών της Πολιτικής Προστασίας έχουν ξεκινήσει αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, ώστε να βγουν οι σχετικές βεβαιώσεις και να μπορέσουν οι πυρόπληκτοι να καταθέσουν τις αιτήσεις τους και να πάρουν τα πρώτα επιδόματα.
7: Προσπαθήσαμε να δούμε τι μπορούμε να διορθώσουμε, τι να προλάβουμε. Σε γύρω υπάρχει μια κατάσταση που από πράσινο έγινε γκρι.
8: Εδώ πέρα ανοίξαμε την πόρτα, μπήκαν μέσα όλα τα πυροσβεστικά. Ευτυχώς δηλαδή ήταν μεγάλη πόρτα, μπήκαν οι πάντες. Το Θεό, όχι μόνο δέντρα και αυτόματο πότες, μακά ήταν αυτά. Δηλαδή έχουμε ζημίες, αλλά τις φίλες μου που είναι μέσα κάει και όλος χειρός στο σπίτι.
6: Τα πρώτα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από την φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα περιλαμβάνουν το επίδομα επισκευαστικών εργασιών ή και αντικατάσταση οικοσκευής, το οποίο ανάλογα με τις ζημιές των κατοικιών μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 6.000 ευρώ για τις πρώτες κατοικίες. και επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ύψους 600 ευρώ ανά νοικοκυριό στις πληγήσεις κύριες κατοικίες. Οι πολίτες, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους εντός 45 ημερών από την ημέρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
9: Μας νοιάζει η ταχύτητα, οι αποζημιώσεις και να επανέλθει η κανονικότητα στην περιοχή όσο το δυνατόν γρήγορα.
6: Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, 15 σπίτια και μία επιχείρηση έχουν υποστεί ζημιές.
0: Προτάσσοντας το σύνθημα «Το είπαμε, το κάναμε», ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για εθνική επιτυχία, αναφερόμενος στην πρόωρη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του 2026, συνδέοντας τη μεγάλη αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους με την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η κυβέρνηση βρίσκεται στην τελική ευθεία για τις εξαγγελίες εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο, η μείωση περαιτέρω φόρων με στόχο να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά και ευνοϊκές παρεμβάσεις προς συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες.
10: Μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία και ευελιξία για παροχές μεγαλύτερου προϋπολογισμού προσφέρει στην κυβέρνηση μείωση του δημόσιου χρέους, με την Ελλάδα να έχει αποπληρώσει πρόωρα οφειλές ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ την τελευταία επταετία. Χαρακτηρίζοντας εθνικό καθήκον τη μείωση του χρέους, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται σε ανάρτησή του στη νέα πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μιλά για μια εξέλιξη που βάζει στο παρελθόν την ελληνική αρνητική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου ευρωπαϊκού κράτους και ταυτόχρονα για μια εξέλιξη με περιεχόμενο ανεκτίμητο.
11: Γιατί σημαίνει μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία για την πολιτεία, αλλά και λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες και κυρίως τους νέους μας. Γι' αυτό και ο περιορισμός του χρέους υπήρξε μία από τις κεντρικές δεσμεύσεις που ανέλαβα και χαίρομαι που επίμονες προσπάθειες της κυβέρνησης και όλων των Ελλήνων την κάνουν σήμερα πραγματικότητα.
10: Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το δημόσιο χρέος θα έχει μειωθεί κάτω από το 110% στο 2031, κάτι που μεταφράζεται σε μεγαλύτερη ευημερία για όλους. Η μείωση των φόρων με στόχο να αυξηθούν τα εισοδήματα των πολιτών αναμένεται να αποτελέσει το δυνατό χαρτί της κυβέρνησης στο πακέτο των μέτρων που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο μπαίνουν συνταξιούχοι και ελεύθεροι επαγγελματίες με μέτρα που πρόκειται να έχουν άμεση ισχύ ή αλλαγές που πρόκειται να μετρήσουν στις τσέπες των δικαιούχων προσεχώς. Περίπου 8.500 δικαιούχοι συντάξεων χειρίας θα δουν στα τέλη Αυγούστου αυξημένες τις συντάξεις τους έως 470 ευρώ, έπειτα από ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας. Το πακέτο των μέτρων της ΔΕΘ αναμένεται να έχει συνολικό προϋπολογισμό που προσεγγίζει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ανάμεσα σε άλλα μέτρα θα περιλαμβάνονται κατάργηση ή σημαντική μείωση του τέλους επιτιδεύματος για επιχειρήσεις, δραστική μείωση της προκαταβολής φόρου σε μια σταδιακή κατεύθυνση προς την κατάργησή της, ανακουφίζοντας ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα στο τραπέζι βρίσκεται το σενάριο νέας μείωσης ασφαλιστικών εισφορών, ώστε να επωφεληθούν εργοδότες και εργαζόμενοι. Κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι με τα μέτρα της ΔΕΘ θα επιστρέψουν στους πολίτες οι καρποί της καλής οικονομικής πορείας της χώρας. Δεν πρόκειται ωστόσο να αθετηθούν οι δημοσιονομικοί κανόνες.
12: Οι ανάγκες των Ελλήνων πολιτών είναι πολύ μεγάλες. Ξαναλέω, περνάμε μέσα από συμπληγάδες, πολύ δύσκολες. Πολύ δύσκολους καιρούς. Τι έχουμε επιλέξει? Να αυξάνουμε μισθούς και να μειώνουμε φόρους. Και να δίνουμε πίσω στους Έλληνες αυτό που μπορεί να δοθεί και όχι αυτό που δεν μπορεί.
13: Θα στηρίξουμε τον συνταξιούχο, τον ελεύθερο επαγγελματία, όλες αυτές τις τάξεις οι οποίες πρέπει και έχουμε στο σχεδιασμό μας να τις στηρίξουμε.
14: Το δίλημα που θα μπει στις εκλογές θα είναι πολύ σκληρό, γιατί βρισκόμαστε ανάμεσα σε τρεις πολέμους και μία απειλή.
15: Κατανοητό.
14: Άρα θα χρειάζεται μία κυβέρνηση που θα αποφασίζει ένας.
10: Οι συσκέψεις στο Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης για την τελική λίστα των μέτρων θα είναι εντατικές.
0: Τη διαγραφή της Νίνας Κασιμάτη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Ρένα Δούρου. Είναι μαζί μας ο Στέργιος Γιαμπάκας για να μας ενημερώσει.
16: Η εξέλιξη έγινε γνωστή μέσα από επιστολή της Ρένας Δούρου προς την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία μάλιστα εκτοξεύει βέλη προς την Νίνα Κασιμάτη. Η Ρένα Δούρου λέει ότι η Νίνα Κασιμάτη απήχε από κρίσιμες κομματικές διαδικασίες, ενώ ακόμη την κατηγορεί ότι τους τελευταίους μήνες ουσιαστικά δεν είχε κοινοβουλευτικό έργο. Έτσι, λέει η Ρένα Δούρου, πήρε αυτή την απόφαση προκειμένου να αποσαφινιστεί μια κατάσταση που παρέμενε επί μακρόν σε εκκρεμότητα. Τζένι.
0: Και τώρα δημιουργείται βλόγος στο ερώτημα, Στέργιο, εάν ανοίγει ο δρόμος στην κυρία Κασιμάτη για τη μετακίνησή της στο Πασόκ.
16: Είναι πιθανό, σχετικά σενάρια συντηρούνται τους τελευταίους μήνες. Βέβαια, πρέπει να τονίσουμε ότι το ενδεχόμενο προσχώρησης της Νέας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ ξεσηκώνει αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κυρίως από το Παπανδρεϊκό Μπλοκ. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση που είχε κάνει εδώ, στη συχνότητά μας στο Άξιον 24, ο Φίλιππος Σαχινίδης. Είχε πει ότι αν θέλει να επιστρέψει Νέα Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ, πρέπει να ζητήσει άφεση αμαρτιών και να εξομολογηθεί. Τζένι.
0: Δεν φαίνεται πολύ ευπρόσδεκτη. Λοιπόν, τώρα η κυρία Δούρου προέβη και σε μία ακόμη κίνηση. Στέργιο κάλεσε τους προερχόμενους από τον ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητους βουλευτές να επιστρέψουν στην Κουμουνδούρου και δεν είναι και λίγοι.
16: Είναι πολλοί, είναι δεκάδες. Περίπου 30 αυτοί στους οποίους απευθύνεται Ρένα Δούρου, λαμβάνοντας υπόψη την αναφορά στην επιστολή της ότι αναφέρεται και απευθύνει το κάλεσμα προς όσους έχουν εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα απευθύνεται προς όσους έχουν ανεξαρτοποιηθεί έχοντας το βλέμμα προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, είτε απευθείας από το ΣΥΡΙΖΑ, είτε πέρασαν από τη Νέα Αριστερά. Απευθύνεται βεβαίως και σε όσους πρόκειται να ανεξαρτητοποιηθούν. Σε αυτούς ζητάει είτε να επιστρέψουν στο κόμμα εφόσον παραμένουν πιστοί στις ίδιες αξίες, είτε να παραδώσουν τις έδρες τους στο ΣΥΡΙΖΑ εφόσον διαλέξουν διαφορετική πολιτική πορεία. Τζένι.
0: Σε ευχαριστούμε, Στέργιο, για την πλήρη ενημέρωση. Ελληνόκτητο πλοίο τώρα δέχθηκε σοβαρό πλήγμα από άγνωστη ταυτότητα βλήμα στα στενά του Ορμούς, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο πρώτος μηχανικός. Η ένταση στο στρατηγική σημασία πέρασμα άλλο ένα και κλιμακώνεται, καθώς οι επιθέσεις κατά πλοίων που επιδιώκουν διέλευση εντείνονται. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη απειλεί με νέες επιθέσεις, διαμηνύοντας πως το στενό θα παραμείνει κλειστό έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες ικανοποιήσουν τους όρους που έχει θέσει.
15: Από στρατηγικός κόμβος για την παγκόσμια ενεργειακή σταθερότητα, τα στενά του Ορμούζ έχουν πλέον μετατραπεί σε ένα άκρος επικίνδυνο θαλάσσιο μονοπάτι. Τις τελευταίες ημέρες οι διελεύσεις από το πέρασμα έχουν σχεδόν μηδενιστεί, ενώ πυκνώνουν οι επιθέσεις στα πλοία που επιχειρούν το υψηλού ρίσκου δρομολόγιο.
17: Early this morning, another vessel was targeted in the Strait of Hormuz with an unknown projectile. Meanwhile, Iran and Oman continue talks about the strait. The U.S. naval blockade remains in place, and questions remain about what comes next.
15: Στο στόχαστρο βρέθηκε χτες ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο. Το Minoan Dignity, σημαίας Λιβερίας, δέχθηκε επίθεση από άγνωστο βλήμα, ενώ έπλεε 5 ναυτικά μίλια ανοιχτά του Ομάν, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο πρώτος μηχανικός και να προκληθούν μεγάλες ζημιές στο μηχανοστάσιο.
18: Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για τις πληροφορίες ότι ένας ναυτικός στο υποσημαία Λιβερίας φορτηγό πλοίο Minoan Dignity έχασε τη ζωή του μετά την επίθεση που δέχθηκε το πλοίο κατά τη διέλευσή του από τα στενά του Ορμούζ. Οι ναυτικοί είναι άμαχοι και δεν πρέπει ποτέ να αποτελούν στόχο η παράπλευρη απώλεια γεωπολιτικών συγκρούσεων.
15: Η ακτοφυλακή του Ομάν συνδράμει στη διάσωση των μελών του πληρώματος που, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι όλοι αλλοδαποί.
19: The trajectory of events we would like to see in Qatar is an agreement on the opening of the Strait of Hormuz, which would coincide with the resumption of the ceasefire and the resumption of the talks.
15: Ιρανός αξιωματούχος που επικαλείται το Reuters διαμηνύει πως η Τεχεράνη είναι έτοιμη να εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της στα στενά του Ορμούζ.
20: و دیگر شروطی که در تفاهم نامه آمریکا با آن متحد شده از اجرایی نشود تنگه باز نخواهد شد.
21: وضعیت ناامنی در تنگه هرمز منحصرا نتیجه اقدام غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی.
15: Καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες πέφτουν στο κενό, εντείνεται η διεθνής ανησυχία για το ενδεχόμενο νέας επικίνδυνης κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.
0: Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ επανέφερε στο προσκήνιο την ιδέα του να αποτελέσουν αμερικανικό έδαφος στα στενά του Ορμούζ. Ο Σπύρος Μουζακίτης θα μας ενημερώσει.
22: Επιμένει λοιπόν ο Αμερικανός πρόεδρος να κάνει λόγο για νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών αναφερόμενο στα στενά. Μάλιστα, σε ανάρτησή του στο Truth Social δημοσίευσε έναν χάρτη του στρατηγικού περάσματος στον Περσικό κόλπο, χαρακτηρίζοντας τα στενά νέο αμερικανικό έδαφος. Ανάλογες δηλώσεις έκανε χθες και στον Λευκό Οίκο. Να πούμε πως πριν από λίγη ώρα ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και λειτουργούν, ενώ σημείωσε ότι οι νάρκες έχουν αφαιρεθεί. Απάντηση στον Τραμπ για το Ορμούζ έδωσε η Τεχεράνη, με τον Υφυπουργό Εξωτερικών να δηλώνει ότι το Ιράν θα διορθώσει τις αυταπάτες του Αμερικανού Προέδρου.
0: Σε ευχαριστούμε, Σπύρο, και να παρακολουθήσουμε τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου.
2: And I like the idea of declaring it a territory. We have total control over the Strait.
3: Well, they want to make a deal, but they're not going to make the kind of a deal that I feel is necessary. Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon. You understand that? Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't have a nuclear weapon.
0: Μάχη για τη ζωή του δίνει ένας 39χρονος μοτοσυκλετιστής όταν οδηγός ταξί έκανε παράνομη αναστροφή στη λεωφόρο Ποσειδώνος, με αποτέλεσμα η μηχανή να προσκρούσει με ταχύτητα πάνω στο ταξί. Οι εγκληματικές παραβάσεις των οδηγών στην παραλιακή δεν έχουν τέλος, με αποτέλεσμα δεκάδες τροχαία ατυχήματα σε μία από τις πλέον επικίνδυνες λεωφόρους της Αττικής.

0: σε ζούγκλα οδικών παραβάσεων με αναστροφές, απότομες αλλαγές πορείας, υπερβολικές ταχύτητες, αυτοσχέδιες κόντρες και παραβίαση κόκκινου σηματοδότη, συμπεριφορές οδηγών που παίζουν τη ζωή τους και τη ζωή συμπολιτών τους, κοροναγράμματα έχει μετατραπεί παραλιακή λεωφόρος. Το αποδεικνύουν αλλεπάλληλα δυστυχήματα και εικόνες από τροχέα και παραβάσεις που κατακλείζουν καθημερινά το διαδίκτυο.
1: Έχω χάσει έναν φίλο μου. Εδώ πάνω στις ράγες έτρεχε και αυτός ο δρόμος εδώ πέρα γλιστράει σαν μάρμαρο.
0: Στη Βούλα, όπως φαίνεται στις εικόνες, ένας 39χρονος μοτοσυκλετιστής τραυματίστηκε σοβαρά όταν ταξί επιχείρησε να κάνει αναστροφή στην πλατεία Κρήτης. Η μοτοσυκλέτα που κινούνταν στην αριστερή λωρίδα έπεσε με μεγάλη ταχύτητα επάνω στο όχημα. Ο μοτοσυκλετιστής διακομίστηκε στο Ασκληπείο, ενώ ο οδηγός του ταξί συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και σωματική βλάβη από αμέλεια.
2: Ήταν ένα γεγονός που οφείλεται καθαρά σε μια περίσκεπτη ενέργεια του οδηγού του ταξί, όπου αποφάσισε αυτό το σημείο, όπου μπορείτε να δείτε πόσο δύσκολο είναι αυτό το σημείο, να κάνει αναστροφή.
0: Βρισκόμαστε στη λεωφόρο Ποσειδώνος, εδώ που στις 8.30 το απόγευμα σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα με έναν οδηγό ταξί και έναν 39χρονο μοτοσυκλετιστή. Ο οδηγός ταξί φαίνεται να έκανε αναστροφή στο σημείο που βρισκόμαστε, με αποτέλεσμα ο οδηγός της μοτοσυκλέτας να πέσει πάνω του. Με την κάμερα του Action 24 καταγράψαμε εικόνες από τα επικίνδυνα σημεία της παραλιακής, όπου οι αναστροφές οδηγών και οι απότομες αλλαγές πορείας προκαλούν καθημερινά κινδύνους για οδηγούς και μοτοσυκλετιστές. Βρισκόμαστε στη Βούλα. Παρότι υπάρχει πίσω μου ειδική ένδειξη υποχρεωτικής πορείας για τα οχήματα προς τα δεξιά, εκείνα παρακάμπτουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και συνεχίζουν την πορεία τους κάθετα.
3: Χαίω εδώ στην Αθηνών Σουνίου, στη λεωφόρο θανάτου. Το φωνάζουμε.
0: Λίγες ημέρες πριν σημειώθηκε σφοδρή σύγκρουση στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο Λαγονίσι, με δύο αστυνομικούς της ομάδας Δίας να τραυματίζονται σοβαρά όταν αυτοκίνητο με 4 Γερμανούς τουρίστες επιχείρησε αναστροφή προς την Αθήνα και συγκρούστηκε με τη μηχανή της Δίας που κινούταν στο αντίθετο ρεύμα. Οι δύο αστυνομικοί μεταφέρθηκαν στο 401, με τον ένα να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
4: Ότι είναι επικίνδυνο στην Ελλάδα, είσαι τα πάντα είναι επικίνδυνα.
0: Σε βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται μια ακόμη επικίνδυνη αναστροφή στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου. Αυτή τη φορά πρόκειται για τουριστικό λεωφορείο, με την 48χρονη οδηγό να παραβιάζει τη διπλή διαχωριστική γραμμή και να επιχειρεί αναστροφή ενώ κινούνται οχήματα και στα δύο ρεύματα.
5: Λίγο προσοχή και από εμάς τους ανθρώπους.
0: Οι εικόνες που καταγράψαμε αποτυπώνουν τους κινδύνους ενός δρόμου με αυξημένη κυκλοφορία, όπου μία λανθασμένη αναστροφή μπορεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να οδηγήσει σε ολέθρια αποτελέσματα.
6: Και οι αδιανόητες συμπεριφορές στο τιμόνι δυστυχώς δεν σταματούν. Πάμε στη Χριστίνα Γκίκα, καθώς ταυτοποιήθηκε Χριστίνα ηλικιωμένη που οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου.
7: Ακριβώς, Τζένι, άλλο ένα περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης καταγράφηκε κοντά στην έξοδο της Μαγούλας στο ρεύμα προς Κόρινθο. Όπως μπορούμε να δούμε και στις εικόνες, ένα μαύρο όχημα κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση από τα υπόλοιπα οχήματα, με τους διερχόμενους οδηγούς να βρίσκονται ξαφνικά αντιμέτωποι με το αυτοκίνητο. Πρόκειται λοιπόν για μία 82χρονη, η οποία για λόγο που δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί, είχε εισέλθει στο ρεύμα κυκλοφορίας και οδηγούσε προς την αντίθετη κατεύθυνση, ενώ μάλιστα διαπιστώθηκε ότι η άδεια οδήγησής της είχε λήξει τον Μάιο. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό για πόσο χρονικό διάστημα και για πόση απόσταση κινήθηκε ανάποδα η 82χρονη, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.
6: Σίγουρα πάντως δεν είχαμε από θαύμα τραυματίες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Σε έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Μόνο φέτος τα κρούσματα έχουν φτάσει τα 110, τριπλάσια από την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι ειδικοί καλούν τους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα προστασίας από τα κουνούπια, καθώς οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες.
8: Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για τα περιστατικά λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Με τα κρούσματα να αυξάνονται με υψηλή ταχύτητα από εβδομάδα σε εβδομάδα.
9: Έχουν αυξηθεί κατά πολύ τα κρούσματα.
10: Δεν ποτίζω ποτέ βράδυ, απόγευμα, για να έχω υγρασία και κοιτάω να μην έχω πύληνα έξω.
11: Φέτος μέχρι στιγμής έχουμε αρκετά μεγάλη αύξηση συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια γι' αυτό το αρχικό χρονικό διάστημα, αφού ήδη έχουμε 9 θανάτους, όταν 9 θανάτους είχαμε ολόκληρο το 2025.
8: Πρωταθλητρίες περιοχές στην Αττική είναι τα Σπάτα, το Μαρκόπουλο, η Παλίνη, η Αγία Παρασκευή, η Βάρη, η Βούλα και η Βουλιαγμένη, με την Αττική να συγκεντρώνει περίπου το 70% των κρουσμάτων, παραμένοντας η πιο επιβαρημένη περιφέρεια πανελλαδικά.
12: Το πιο πιθανό σενάριο, λοιπόν, γιατί βλέπουμε αυξημένο αριθμό κρουσμάτων σε συγκεκριμένες περιοχές, είναι ότι υπάρχει ένας πληθυσμός μολυσμένων πτηνών στην περιοχή, από όπου μολύνονται τα κουνούπια που κάνουν και τις μεταδόσεις.
8: Μόνο φέτος τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου έχουν ήδη φτάσει τα 110, εναντί μόλις 35 την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ σε ολόκληρο το καλοκαίρι και τον Σεπτέμβριο του 2025 είχαν καταγραφεί συνολικά 96 περιστατικά. Όπως λένε οι ειδικοί, οι παράγοντες που έχουν συμβάλει στη ραγδαία και επικίνδυνη εξάπλωση του ιού είναι πολλοί.
13: Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται στον άνθρωπο μέσω μολυσμένων κουνουπιών. Ελέγχουμε το χώρο μας για τυχόν εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών, δηλαδή στάσιμα νερά σε πιατάκια, γλάστρες ή άλλα δοχεία. Εφόσον χρειαστεί, χρησιμοποιούμε αποκλειστικά και μόνο εγκεκριμένα εντομοαποθητικά.
8: Οι ειδικοί καλούν τους πολίτες να λαμβάνουν συστηματικά μέτρα προστασίας από τα κουνούπια, καθώς η φετινή περίοδος βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες.
14: Προστατεύσουμε τους ανθρώπους όπως μπορούμε, να μην κυκλοφορούν και αυτοί όσο γίνεται.
15: Αυτοί πρέπει να προσέχουν πιο πολύ, αντίνονται με ρούχα, μπουκάμισα και τέτοια, παντελόνια φαρδιά. Και όταν παθαίνουν κάτι γίνεται αλλεργική, πρέπει να τρέχουν αμέσως στο γιατρό.
0: Ο ιός του Δυτικού Νείλου έρχεται ξανά στο επίκεντρο, με τα κρούσματα να αυξάνονται και τις συστάσεις των ειδικών να εντείνονται, ειδικότερα σε ευάλωτες ηλικιακές ομάδες.
8: Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, η φετινή περίοδος αναμένεται να εξελιχθεί σε μια από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών.
6: 100 ξαπλώστρες ξύλωσαν στη Χαλκιδική υπάλληλοι του Δήμου Πολυγύρου, επιστρατεύοντας ακόμη και φορτηγό, καθώς καταλάμβαναν παρανόμως τμήματα της παραλίας. Η Γεωργία Τσάλη έχει το ρεπορτάζ.
7: Ακριβώς, Τζέννη, στη Γερακίνη Χαλκιδικής, ο Δήμος Πολυγύρου απομάκρυνε περίπου 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες που είχαν τοποθετηθεί μόνοι.

0: Σκάφη στη Σαντορίνη πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Οι ελεγκτές εντόπισαν φορολογικές παραβάσεις σε 12 από τα 26 σκάφη που ελέγχθηκαν και αφορούν σε μία έκδοση αποδείξεων και παράνομη χρήση μετρητών, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 43.000 ευρώ στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις.
1: Σαφάρι ευνηδιαστικών ελέγχων έστεισαν ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στη Σαντορίνη, βάζοντας στο στόχαστρο τουριστικά σκάφη και καταμαράν, με τα ευρήματα να είναι αποκαλυπτικά.
2: Στη Σαντορίνη ελέγχθηκαν ορισμένα σκάφη. Από αυτά, το 46% από τα ελεγχόμενα βγήκαν ότι έχουν θέματα. Εδώ πέρα υπάρχει μία λεπτομέρεια. Άλλο η φορολογική παράβαση και άλλο η παράνομη ναύλωση. Αυτό είναι άλλο το να έχεις δηλαδή τα χαρτιά σου εντάξει και να έχεις κάνει κάποιο λάθος και άλλο να μην έχεις καθόλου χαρτιά και να είσαι ένας ιδιώτης ο οποίος πηγαίνει και να βλώνει ένα σκάφος.
3: Η φορολογική παράβαση στην Ελλάδα, χειμώνα καλοκαίρι, ειδικότερα στους τερινούς μήνες, ειδικότερα στα νησιά, είναι σε έξαρση.
1: Βίντεο καταγράφει τους ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής στο λιμάνι της Βλιχάδας αλλά και σε άλλα σημεία όπου δενούν τουριστικά σκάφη στο νησί να πραγματοποιούν ευνηδιαστικούς ελέγχους κατά την επιστροφή μερόπλοιων και καταμαράν από ημερίσχες και απογευματινές κουραζιέρες. Στην επιχείρηση με ονομασία «Κουραζιέρα θα σε πάω 2026» ελέγχθηκαν συνολικά 26 τουριστικά σκάφη και στα 12, σχεδόν ένα στα 2, εντοπίστηκαν φορολογικές παραβάσεις όπως μη έκδοση αποδείξεων, συναλλαγές άνω των 500 ευρώ με μετρητά και λάθος συντελεστή ΦΠΑ.
4: Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα χρήματα του ελληνικού θαλάσσιου τουρισμού και του ελληνικού γιότινγκ πάνε στην ελληνική οικονομία και από εκεί στον κόσμο που τα έχει ανάγκη, άρα καλώς πιάνει εκείνους που δεν τηρούν όλα τα προβλεπόμενα και χάνει το κράτος έσοδα και απ' την άλλη πρέπει να μπουν σε μια σειρά όλοι οι επαγγελματίες και να μην κάποιος δουλεύει εις βάρος κάποιου άλλου.
1: Σε 92.000 ευρώ ανέρχεται ο παράνομος τζίρος που εντοπίστηκε από τους ελέγχους, ενώ τα πρόστιμα φτάνουν 43.000 ευρώ, με την Ανεξάρτητη Αρχή να συνεχίζει τις διασταυρώσεις των φορολογικών στοιχείων των επιχειρήσεων.
5: Διαπίστωσαν αρκετές παραβάσεις και σύμφωνα με αυτές θα βγουν τα αντίστοιχα πρόστιμα και θα προβούν σε ελέγχους αλλά και σε περαιτέρω ελέγχους προηγούμενων ετών για να διαπιστώσουν αν τις προηγούμενες χρονιές υπήρξε φοροδιαφυγή ή όχι.
1: Πάντως το φορολογικό σαφάρι δεν σταματά σε Σαντορίνη, καθώς οι έλεγχοι αναμένεται να επεκταθούν και σε άλλα νησιά και τουριστικούς προορισμούς με στόχο τον εντοπισμό φορολογικών παραβάσεων καθ' όλη τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν.
0: Στο κόκκινο βρίσκονται οι πληρότητες στους υπηρετικούς παραθαλάσσιους προορισμούς, με την Καλαμάτα να αγγίζει το 100%. Ακολουθούν Πάργα, Κυλλήνη και Επίλιο, με τις κρατήσεις να παραμένουν εξίσου υψηλές, καθώς το οδικό ταξίδι κερδίζει συνεχώς έδαφος ως πιο οικονομική επιλογή.
6: Ψηλά στη λίστα των προτιμήσεων βρίσκονται οι υπηρετικοί παραθαλάσσιοι προορισμοί. Οι πληρότητες σε πολλές περιοχές άγγιξαν το 100% την εβδομάδα του 15 Αυγούστου.
7: Όταν θέλεις να πας με 4 και με 5 άτομα, αν είναι κάποια οικογένεια, σαφώς θέλεις το αμάξι μαζί για να μπορείς να πηγαίνεις και να έχεις πρόσβαση σε οποιοδήποτε προορισμό.
8: Λέω ότι το 57% περίπου των συμπολιτών μας επέλεξαν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές και ιδιαίτερα το περθύμιο του 15 Αυγούστου τους υπηρετικούς προορισμούς.
6: Για πολλές οικογένειες, παρέες και ζευγάρια, οι οδικοί προορισμοί εξακολουθούν να αποτελούν μια οικονομικότερη επιλογή καθώς συνδυάζουν ποιοτική διαμονή, εύκολη πρόσβαση και σημαντικά χαμηλότερο συνολικό κόστος διακοπών σε σχέση με αρκετούς νησιωτικούς προορισμούς.
9: Προφανώς δεν είναι. Αλλά είναι κάτι λίγο φτηνότερο από το να πας με πλοίο.
10: Σίγουρα θα δυσκολευτεί. Έχουν ανέβει γενικότερα οι τιμές, σίγουρα. Οπότε για μια οικογένεια θα ήταν πολύ πιο δύσκολο.
6: Σύμφωνα με τα στοιχεία από τουριστικούς πράκτορες, από τις 13 έως και τις 17 Αυγούστου την πρωτιά στις προτιμήσεις των αδιούχων κατέχει η Καλαμάτα αγγίζοντας το 100% σε πληρότητες. Ακολουθεί η Πάργα με 95%, η Κυλλήνη και το Πύλιο με 92% πληρότητες και η Φινικούντα και η Ναύπακτος με 90% πληρότητες.
11: Είναι γεγονός ότι πολλοί εκ των συμπατριωτών μας επιλέγουν υπηρετικούς προορισμούς, τόσο λόγω του κόστους της μετακίνησης με την ακτοπλοϊκή συγκοινωνία, αλλά καθώς ότι και σε ορισμένες περιοχές οι τιμές είναι σαφώς χαμηλότερες.
6: Και και το σκηνικό δεν αναμένεται να

0: αλλάξει άμεσα. Οι προκρατήσεις δείχνουν ότι και την επόμενη εβδομάδα οι δημοφιλείς προορισμοί θα παραμείνουν στα ύψη, με τους επαγγελματίες του κλάδου να περιμένουν νέες υψηλές πληρότητες.
1: Γενικότερα, ο κόσμος επιλέγει τους υπηρετικούς προορισμούς λόγω των αυξητικών τάσεων που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια στα ακτοπλογικά εισιτήρια, ενώ παράλληλα ένα μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας βλέπουμε ότι επιλέγουν ακίνητα για γραμμές του κλάδου των διαχρόνων μισθώσεων για να έχουν τη δυνατότητα να μαγειρεύουν εντός κατοικίας με στόχο να έχουν μικρότερο κόστος στις διακοπές τους.
0: Την περίοδο 17 με 22 Αυγούστου, όπως λένε παράγοντες της αγοράς, οι κρατήσεις βρίσκονται άνω του 92%, με την τάση να καταγράφει κατά μέσο όρο πενθήμερες διανυκτερεύσεις.
2: Ωραία η Καλαμάτα, θα ξαναέρθω.
0: Οι περισσότεροι υπηρετικοί προορισμοί βρίσκονται σε σχετικά μικρή απόσταση από τα μεγάλα αστικά κέντρα, γεγονός που τους καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικούς για τετραήμερες αποδράσεις.
3: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Όπως δεν έχει έρθει η Καλαμάτα, ας έρθει.
0: Η μετακίνηση με αυτοκίνητο περιορίζει σημαντικά τις δαπάνες, καθώς αποφεύγεται το υψηλό κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, το οποίο για μια τετραμελή οικογένεια με όχημα μπορεί να επιβαρύνει αισθητά το συνολικό προϋπολογισμό των διακοπών.
4: Ο Υφυπουργός Υποδομών ανακοίνωσε την επίσημη ημερομηνία των εγγενείων της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης έως την Καλαμαριά. Συνδεόμαστε με τη Θεοδώρα Απότα. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα. Θεοδώρα, δώσε μας την ημέρα.
5: Στις 27 Αυγούστου αναμένεται να παραδοθεί επέκταση προς την Καλαμαριά του μετρό της Θεσσαλονίκης στην τοπική κοινωνία. Αυτό γνωστοποίησε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο απεικονίζεται ο ίδιος με τον Υπουργό Χρήστο Δήμα να συνομιλούν μέσα στο σειρμό με προορισμό στην Καλαμαριά. Το μετρό λοιπόν σύντομα θα μετρά 18 συνολικά. Τζέννη, μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την πόλη, η οποία τόσα χρόνια ταλαιπωρείται με το κυκλοφοριακό πρόβλημα.
4: Φυσικά, θα εξυπηρετούνται στο 6.000 ακόμη πολίτες. Ευχαριστούμε πολύ, Θεοδώρα, και εμείς θα παρακολουθήσουμε το σχετικό βίντεο.
6: Λοιπόν, Χρήστο, φέτος είναι η χρονιά της Θεσσαλονίκης, έτσι.
7: Νίκο, ανεβαίνει και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο.
6: Ευρωλίγα το χρόνο.
7: Εγώ πάντως βλέπω Champions League στην Καλαμαριά.
6: Στην Καλαμαριά, εγώ βλέπω μετρό στην Καλαμαριά.
7: Πότε λες?
4: Ανάμεσα στα αρώματα των μπαχαρικών και τη ζωντάνια της ιστορικής αγοράς της Κωνσταντινούπολης, δύο ελληνικά καφέ προσφέρουν στους επισκέπτες τον αγαπημένο τους φρέντο και ελληνικό καφέ. Πίσω από την πρωτοβουλία βρίσκεται ο επιχειρηματίας Αποστόλης Χατουτζίδης, που έχει δημιουργήσει μικρές γωνιές ελληνικής φιλοξενίας, διατηρώντας παράλληλα τον αυθεντικό πολιτικό χαρακτήρα της πόλης.

0: στην αρχαιότερη αγορά της Μέσης Ανατολής. Σε απόσταση αναπνοής από την παλιά πόλη της Κωνσταντινούπολης, ένα καφέ δίνει ελληνικό χρώμα σε έναν χώρο όπου κυριαρχούν οι μυρωδιές της Ανατολής.
1: Πέραν πριν κυπώνησο, γάλατα σε ράι.
2: Οι Έλληνες επισκέπτες που έρχονται, όταν μαθαίνουν ότι υπάρχει φρέτο εσπρέσο και κατάστημα, οι άνθρωποι δηλαδή δεν έχουν λόγια να εκφραστούν. Τη βλέπεις τη χαρά στα μάτια τους. Μιλάει από μόνο.
0: Ο Αποστόλης Χατουτζίδης, Έλληνας επιχειρηματίας από την Κομωτινή, ήρθε στην Κωνσταντινούπολη πριν 13 χρόνια. Κατάφερε κάτι το οποίο τότε έμοιαζε κατόρθωτο. Να βάλει στην κουλτούρα των Τούρκων τον ελληνικό φρέντο.
2: Οι Τούρκοι που έρχονται στην Ελλάδα ως τουρίστες θα δοκιμάσουν φρέντο εσπρέσο, φρέντο καπουτσίνο. Σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει. Σε αυτούς που αρέσει όμως το ψάχνουν στην πόλη. Και μόλις το βρουν εδώ, για αυτούς είναι χαρά Θεού.
0: Το καφέ με την επωνυμία Βασίλ Μπέι προσπαθεί πέρα από τα ελληνικά ροφήματα να κρατήσει τον πολιτικό χαρακτήρα. Με μπακλαβάδες, λουκούμια, γλυκά και αρώματα να έχουν ξεχωριστή θέση στο ελληνικό στέκι.
3: Βρισκόμαστε στην αρχαιότερη αγορά της Μέσης Ανατολής, στο Καπαλί Τσαρσί ή αλλιώς κλειστή αγορά. Ανάμεσα σε 4.000 καταστήματα μπορεί να βρει κάποιος και ένα ελληνικό καφέ, το Βασίλ Μπέι. Εδώ οι Έλληνες και επισκέπτες από όλο τον κόσμο μπορούν να γευτούν φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Ροφήματα που υπό άλλες συνθήκες θα τα έβρισκαν μόνο στην Ελλάδα.
0: Οι Έλληνες επισκέπτες βλέπουν ως όαση το καφέ του Αποστόλη, καθώς ο φρέντος στην Κωνσταντινούπολη είναι δυσέβρετος.
4: Περισσότεροι Έλληνες που έρχονται εδώ πέρα σαφώς ζητάνε ελληνικό-τουρκικό καφέ, αλλά ιδιαίτερως η νέα γενιά ζητάει φρέντο εσπρέσο. Οι λίγο μεγαλύτεροι ζητάνε φραπέ. Θέλουν πάρα πολύ το φραπέ ιδιαίτερως αυτοί και έτσι αυτό το βρίσκουμε εδώ στην αγορά.
0: Η δραστηριότητα όμως Αποστόλη δεν σταματάει εκεί, καθώς ένα αντίστοιχο καφέ περιμένει τους Έλληνες επισκέπτες και όχι μόνο στον προάβλιο χώρο της ιστορικής εκκλησίας της Παναγίας Βλαχερνών στον Κεράτιο Κόλπο.
2: Όποιος μπαίνει μέσα παθαίνει λίγο δέος, θα λέγα, και με το που ανακαλύπτει μπορεί να πει και φρέτο εσπρέσο, φρέτο καπουτσίνο, δεν περιγράφει τη χαρά του.
3: Εδώ στον προάβλιο χώρο της ιστορικής εκκλησίας της Παναγίας των Βλαχερνών, όπου πριν χιλιάδες χρόνια έψαναν για πρώτη φορά τον ακάθιστο ύπνο, βρίσκεται άλλο ένα ελληνικό καφέ. Οι επισκέπτες, εκτός από καφέ, έχουν την ευκαιρία να γευτούν λουκούμια, μπαχαρικά, αλλά και μεγάλη ποικιλία από τσάι.
0: Συνεργάτης του Αποστόλη και ο Τσαγκιαβέ, τον οποίο πλέον αποκαλούν Γιώργο.
5: Τα λουκούμια είναι διαφορετικά του καλύτερου που λέμε στο τζουκλοκούμ.
0: Τα δύο ελληνικά καφέ σε κλειστή αγορά και Παναγία των Βλαχερνών προσφέρουν στους επισκέπτες τον αγαπημένο τους καφέ. Ωστόσο, δεν απαρνούνται και τον πολιτικό χαρακτήρα.

Σε μια δυσάρεστη είδηση τώρα, έφυγε από τη ζωή στα 89 του έτη ο κοινωνιολόγος και πανεπιστημιακός Κωνσταντίνος Τσούκαλας, μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές της ακαδημαϊκής και δημόσιας ζωής. Ο Κωνσταντίνος Τσούκαλας άφησε πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη στην ελληνική κοινωνιολογία, την ακαδημαϊκή έρευνα και τον δημόσιο βίο της χώρας. Γεννημένος το 1937 από οικογένεια με ρίζες στην πολιτική και την νομική, αποφύτησε από τη Νομική Σχολή Αθηνών, ήταν ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, είχε διατελέσει πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, ενώ το 2025 εξελέγει τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Μπουζέα και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.
1: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Καλησπέρα σας. Πλώρη για νέες διακρίσεις είναι έτοιμος να βάλει ο Αστέρας Άκτορ. Η νέα σεζόν ξεκινάει απόψε για τους Αρκάδες, καθώς για το κύπελο Ελλάδας αντιμετωπίσουν το Λεβαδιακό σε μονό νοκάουτ παιχνίδι στη Λιβαδιά, με μοναδικό στόχο την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης.
1: Νέα σεζόν, νέα όνειρα για τον Αστέρας Άκτορ. Η αγωνιστική περίοδος 2026-2027 ξεκινάει σήμερα για τους Αρκάδες με έναν αγώνα τελικό. Για τον δεύτερο προκριματικό του κυπέλου Ελλάδας, ο Αστέρας δοκιμάζεται στη Λιβαδιά κόντρα στο Λεβαδιακό που τερμάτισε πέρυσι στην έκτη θέση βαθμολογίας. Το διακύβευμα είναι τεράστιο καθώς πρόκειται για μονό νοκάουτ παιχνίδι, με τον νικητή να προκρίνεται στη League Phase 16 ομάδων του κυπέλου και τον χαμένο να αποκλείεται από τη διοργάνωση. Για την ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου, μοναδικές απώλειες θα είναι το μεταγραφικό απόκτημα Μπέντζαμιν Κιμπιόκα και ο Φεντερίκο Μακέντα που μετράει αντίστροφα μετά τη θλάση που υπέστη τις πρώτες ημέρες της προετοιμασίας. Στο πλευρό τους φυσικά οι Αρκάδες έχουν και τον 12ο τους παίκτη, καθώς στη θύρα 4 του Δημοτικού Σταδίου Λιβαδιάς θα φιλοξενηθούν οι φίλαθλοι της ομάδας. Ο Αστέρας προέρχεται από μια δύσκολη σεζόν που τον έκανε σοφότερο, καθώς τα play-out έδειξε χαρακτήρα και κέρδισε τη μάχη της παραμονής. Φέτος ο Πήγης έχει τοποθετηθεί πολύ ψηλά, με την ομάδα του Αστέρα να στοχεύει αρχικά στη διασφάλιση της παραμονής και στη συνέχεια την έξοδο στην Ευρώπη. Για να πετύχει τους στόχους του, ο Αστέρας έχει κάνει μεταγραφές από το πάνω ράφι. Συνολικά έχει αποκτήσει 15 παίκτες, δίνοντας μεγάλη έμφαση στην ενίσχυση της άμυνας και της επίθεσης. Με την απόκτηση των Χρυσόπουλου, Μπρόρσον, Κότσιρα, Σίλβα, Μέντες, Γκέζου και Τερεζίου, θέλει να χτίσει μια εξαιρετική ανασταλτική λειτουργία. Την ίδια ώρα, για να λύσει το περσινό πρόβλημα της δημιουργίας και του γκολ, έχει ενισχυθεί με τους Κουρμπέλη, Παπακανέλο, Ροθ, Κοριέρα, Κιμπιόκα, Μπουζούκη, Ρικαρντίνιο και Γκιτέρσο. Η φετινή σεζόν αποτελεί ορόσημο για τον Αστέρα, καθώς είναι η 20η στα μεγάλα σάλια της Super League και ο σύλλογος είναι να τη συνδυάσει με νέες κορυφές.
0: Προβάδισμα πρόκρισης θέλει να αποκτήσει η ΑΕΚ που αντιμετωπίζει απόψε στη Βουλγαρία τη Λεύσκη Σόφιας για τα play-off του Champions League. Παράλληλα, η Ένωση ανακοίνωσε την απόκτηση του Κέβιν Αριάγκα, ενώ ο Ελίασον θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ιντερνασιονάλ. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα για την ΑΕΚ που δοκιμάζεται στην έδρα της Λεύσκη Σόφιας και θέλει να κάνει το πρώτο από τα δύο βήματα που απαιτούνται για να εξασφαλίσει την παρουσία της στη League Phase του Champions League. Ο Μάρκο Νίκολιτς θέλει να δει από τους παίκτες του βελτίωση σε όλα τα επίπεδα σε σχέση με την αναμέτρηση κόντρα στον Όφη για το Super Cup και προσανατολίζεται σε μια ενδεκάδα με τους 300 Ρότα, Πίλιο, Ρέλβας και Μουκουντή στην άμυνα, τον Κάιρινεν με τον Μαρίν στα χαφ, τους Κοϊτά και Μάγερ στα άκρα της επίθεσης και τους Ζήνη Γιώβιτς στην κορυφή.
2: Θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος αν καταφέρουμε να περάσουμε για αυτούς τους παίκτες, διότι θα παίξουν στην κορυφαία σκηνή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Το πραγματικά το αξίζουν με την οτροπία τους, με την προσπάθειά τους, πάξιοι πρωταθλητές και αξίζουν να, να παίζουν στο Champions League και ξέρω ότι αύριο θα δώσουν τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο, όπως επίσης και μετά από 8 μέρες έχουμε και τον επαναληπτικό στην έδρα μας, στην Αθήνα, προκειμένου να φέρουμε το Champions League πίσω στην, να το φέρουμε στην Ελλάδα, διότι είμαστε η μόνη ομάδα που μπορεί να το κάνει φέτος αυτό.
0: Στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ μπήκε και ο Κέρβιν Αριάγκα, ο οποίος ανακοινώθηκε επίσημα έως το 2030, όμως δεν θα είναι στη διάθεση του Νίκολιτς για το πρώτο παιχνίδι με τη Λεύσκη. Την ίδια ώρα, η Ιντερνασιονάλ ανακοίνωσε το δανεισμό του Νίκλας Ελίασον από την Ένωση για έναν χρόνο, με τη συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες να περιλαμβάνει και οψιών αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ. Η νέα σεζόν βρίσκει πολλούς Έλληνες ποδοσφαιριστές να πρωταγωνιστούν στο εξωτερικό. Στην Dortmund, Κωνσταντέγιας και Καρέτσα συνηθέτουν μια γαλανόλευκη επίθεση. Στην Premier League, το ελληνικό στοιχείο είναι πιο έντονο από ποτέ, ενώ στην Πορτογαλία, Παυλίδης και Ιωαννίδης ματώνουν τα αντίπαλα δίχτυα.
1: Οι Έλληνες ποδοσφαιριστές στην ελίτ της Ευρώπης. Η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου διαπρέπει στο εξωτερικό. Πανάκριβες μεταγραφές στα κορυφαία κλαμπ του κόσμου με τα Ελληνόπουλα να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις ομάδες τους. Ένα ελληνικό παρεάκι στη Βεσφαλία. Κωνσταντίνος Καρέτσας και Γιάννης Κωνσταντέλιας θα κοσμούν φέτος στα γερμανικά γήπεδα αμφότεροι φορώντας τη φανέλα της Borussia Dortmund. Πρόσφατα αφιχθέντες και οι δύο, με τον Καρέτσα να γίνεται η πιο ακριβή πώληση στην ιστορία της Genk στα 33 εκατομμύρια ευρώ και να μαγνητίζει ήδη τα βλέμματα με τις εντυπωσιακές του κούρσες και τα τελειώματά του στο γήπεδο. Για τον Κωνσταντέλια, η μεταγραφή κόστησε μαζί με τα ενδεχόμενα μπόνους γύρω στα 32 εκατομμύρια ευρώ, με τον παίκτη να δηλώνει έτοιμος να αναλάβει φανέλα βασικού. Χρήστος Τζόλης, ένας Έλληνας στην πρωταθλήτρια Αγγλίας. Με κόστος 40 εκατομμύρια ευρώ, έγινε η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία. Μετά την πώληση Τροσάρο, ο Μικέλ Αρτέτα τον υπολογίζει για βασικό και εκείνος εξαργυρώνει ήδη την εμπιστοσύνη του, έχοντας κερδίσει τον πρώτο του τίτλο το Community Shield. Την ίδια ώρα, το μεγάλο άλμα στο νησί έκανε φέτος και ο Κωνσταντής Τζολάκης. Ο Έλληνας διεθνής μετακόμισε από τον Ολυμπιακό στη Χάλ για 15 εκατομμύρια και αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού. Ήδη από πέρυσι έχει σχηματιστεί μια ελληνική παροικία και στην Brighton. Μπάμπης Κοσκούλας και Στέφανος Τζίμας, πριν καν κλείσουν τα 21 τους χρόνια, ανταγωνίζονται τους κορυφαίους, αν και ακόμη δεν έχουν αφήσει το στίγμα τους. Τα δίχτυα σκίζει στην Πορτογαλία για μία ακόμη σεζόν ο Βαγγέλης Παυλίδης. Ο 27χρονος φορ τρέχει με σπασμένα τα φρένα στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, αριθμώντας ήδη 69 γκολ σε πάνω από 100 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Την ίδια ώρα, εξαιρετικό ξεκίνημα στη Λίγκα NOS πραγματοποιεί ο στράικερ της Sporting Λισαβόνας Φώτης Ιωαννίδης. Μετά από μια λιθαργική πρώτη σεζόν, δίνει απαντήσεις φέτος με 2 γκολ και 2 ασίστ ήδη στο όνομά του. Η καλύτερη διαφήμιση για την Ελλάδα είναι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές της, καθώς αγωνίζονται πιο πολύ από ποτέ στο εξωτερικό, σηκώνοντας ψηλά τη γαλανόλευκη σημαία.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Καλό σας βράδυ.
3: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
4: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
5: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
6: Πάθος για τη δουλειά σου.
7: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
8: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
9: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με αρκετή ζέστη, υγρασία και ηλιοφάνεια θα κυλήσει Τετάρτη. Πιο αναλυτικά, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ τις πρωινές και βραδινές ώρες θα σχηματιστούν ομίχλες στη Δυτική Ελλάδα και κυρίως στο Νότιο Αιγαίο. Γύρω από τα ορεινά επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν εφόσεις και στην Πελοπόννησο, τα βόρεια τμήματα της Μακεδονίας και το ιστορικό της Κρήτης, θα εκδηλωθούν μπόρες και λίγες μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Αιγαίο θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι 2 με 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί υψηλά για την εποχή επίπεδα και σε ανατολική και βόρεια χώρα θα φτάσουν 34 με 37, ενώ στη Δυτική Ελλάδα μέχρι 32 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά ήθυρος καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους κυρίως 2 με 4 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά ήθυρος καιρός με λίγες νεφούς που πρόσχερα γύρω από τα ορεινά θα αυξηθούν το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Αυτά είναι τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Εθνική Αγγλίας. Είναι πολιτισμική ταυτότητα. Ένα ζωντανό πάθος που επηρεάζει ζωές και ψυχές. Η ιστορία των τριών λιονταριών είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου μιας χώρας που ζούσε και ζει πάντα για το επόμενο καλοκαίρι, περιμένοντας από το 1966 ακόμα μια στιγμή δόξας που δεν έχει έρθει. Μια ιστορία θριάμβου, απογοήτευσης και ενός μύθου που δεν έσβησε ποτέ. Η ιστορία των τριών λιονταριών. Το βιβλίο του Paul Hayward για την Εθνική Αγγλίας από την MV Publication.
2: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

0: πάμε να κάνουμε μια πλάκα στο Θάνο.
1: Θάνο, κουνάει λίγο, ε.
2: Καράβι είναι, Μητσάκο μου. Πουλάνε τα καραβιά.
1: Να σου πω. Ξέρεις, στην Αλόνισο δεν έχω κλείσει δωμάτιο.
2: Σοβαρά τώρα μιλάς.
1: Χωρίς χάρτη, εκπομπή δεν είπαμε.
2: Χωρίς χάρτη, ρε φιλαράκο. Όχι χωρίς δωμάτιο. Δεν άρχισαμε καλά. Ας την κάμερα τώρα και πήγαινε να ψήσω ένα δωμάτιο, έλα.

0: Φτάσαμε στην Αλόνισο. Αυτό εδώ είναι το Πατητήρι, το λιμάνι του νησιού. Πραγματικά, από την πρώτη στιγμή που πατάς το πόδι σε αυτό το νησί, νιώθεις μια μοναδική ενέργεια. Δεν μπορώ να την εξηγήσω, αλλά αν έρθεις κι εσύ, θα το καταλάβεις κατευθείαν. Πάμε όμως να πούμε στο Θάνο ότι του κάναμε πλάκα, γιατί μου κάνει μούτρα. Θάνο! Έλα, μην ανησυχείς, εντάξει, έχω κλείσει το μάτι, πλάκα σου πάνω, χαλάρωσε. Εντάξει, τέλος πάντων. Έλα, πάμε. Φύγαμε. Η Αλόνισος θα έλεγε κανείς ότι είναι το ησυχαστήριο των βορείων σποράδων. Ένα νησί για ήρεμες και ταυτόχρονα ποιοτικές διακοπές. Κατά πράσινη, σε γαλάζιο φόντο, με μια πανέμορφη γραφική μεσαιωνική χώρα που δεν μοιάζει με καμία άλλη στο Αιγαίο. Την Αλόνισο την έχω επισκεπτεί αρκετές φορές στο παρελθόν. Πάντα με γοήτευε το πλούσιο φυσικό περιβάλλον της. Ένα νησί με γεωγραφικές αντιθέσεις και πολλές αναλλαγές τοπίου, με σημαντικότερο όλων το θαλάσσιο πάρκο της, γεμάτο σπηλιές, ναυάγια και θρύλους πειρατών. Ο κυριότερος όμως λόγος που αγαπώ αυτό το νησί είναι η απίστευτη άβρα γαλήνης και ηρεμίας που σε κυριεύει. Παιδιά, η Αλόνισος είναι ένα νησί διαφορετικό από τη Σκιάθο και τη Σκόπελο. Γενικότερα στις σποράδες το κάθε νησί έχει να σου προσφέρει και κάτι διαφορετικό. Δηλαδή ξεκινώντας από τη Σκιάθο, πας στη Σκόπελο και τώρα στην Αλόνισο. Οπότε αξίζει για αυτό το λόγο να τα εξερευνήσει κάποιος και τα τρία. Ωραίο αεράκι, δροσερό, καλοκαιρινό, πλησιάζει το καλοκαίρι. Πρώτη στάση, Χρυσή Μηλιά. Αμμουδερή παραλία, χρυσή άμμος, όπως το λέει και το όνομά της, πυκνή βλάστηση. Τα υπόλοιπα θα τα δείτε σε λίγο. Λοιπόν, Θάνο, να φτιάξουμε λίγο την ταμπέλα εδώ, γιατί μας μπέρδεψε και εμάς, μάλλον από τον αέρα. Εδώ είμαστε. Εντάξει. Πάμε.
1: Η Αλόνισος, όπως και όλες οι σποράδες, φημίζεται για τις παραλίες της που συνδυάζουν την εκπληκτική φυσική ομορφιά με μοναδικά χρώματα και καθαρά νερά. Καθώς οδηγούμαστε κατά μήκος της ακτής, η ανάμιξη του πράσινου της φύσης με το γαλάζιο της θάλασσας δημιουργεί μια εικόνα απόλυτης ομορφιάς. Οι ακτές του νησιού προσφέρουν ένα συνδυασμό από ιστορία και μυθολογία. Οι παλιοί μύθοι πειρατών που περιβάλλουν αυτά τα παράλια προσδίδουν μια αίσθηση περιπέτειας και μυστηρίου. Αλλά εκτός από τους μύθους και την ιστορία, τα χρώματα είναι εκείνα που κατακλείζουν την προσοχή στις παραλίες της Αλονίσου. Το νερό έχει μια παραλλαγή από μπλε ως έντονα τυρκουάζ, διαμορφώντας μια αρμονική σύζευξη με το γαλάζιο του ουρανού και το πράσινο της φύσης.
0: Αυτός είναι ο λόγος που επισκέπτομαι τα ελληνικά νησιά αρχές καλοκαίριου. Βασικά, για να είμαι ειλικρινής, λίγο πριν ξεκινήσει επίσημα το καλοκαίρι, μετά το Πάσχα, το Μάιο, για μένα είναι η καλύτερη εποχή για να επισκεφτείς τα ελληνικά νησιά. Καθώς μπορείς να απολαύσεις αυτό το παρθένο φυσικό τοπίο, ολομόναχος, χωρίς πολύ κόσμο. Οπότε πίστεψέ με, μια φορά βάλε την άδειά σου νωρίς και κάντο κι εσύ και θα με θυμηθείς.

Παραλία Κοκκινόκαστρο. Η αγαπημένη μου παραλία εδώ στην Αλόνισο. Γιατί άλλωστε, για τα χρώματα που βλέπετε. Αυτό το πορτοκαλί που παντρεύεται με το πράσινο από τα πεύκα, δεν υπάρχει πουθενά αλλού στις σποράδες και δύσκολα θα το συναντήσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Θα αφήσω λίγο τους φυσικούς ήχους για να ταξιδέψετε κι εσείς μαζί με μένα.

0: Το μόνο πρόβλημα με αυτά τα φυσικά τοπία είναι ότι μετά μου ανοίγει όρεξη. Οπότε, ξέρεις, έτσι, η Αλιόνυσος φημίζεται για το καλό ψάρι. Μήπως πρέπει να βρούμε κάνα ταβερνάκι δίπλα στο κύμα να φάμε κάνα ψαράκι.
1: Άντε λοιπόν.
0: Ε?
1: Γιατί σφολολόγια.
0: Με παξιμάδια πάντως δεν θα τη βγάλει σήμερα.

0: Αυτό που λατρεύω περισσότερο σε νησιά όπως η Αλόνισος είναι να απολαύσω ένα παραδοσιακό πιάτο δίπλα στο κύμα σε ένα γραφικό λιμανάκι. Εκεί που οι βάρκες και οι ψαρόβαρκες ξεκουράζονται προσφέροντας ένα θέαμα που έχει ένα και μόνο σκοπό, να σου ανοίξει την όρεξη. Καϊκάκια, γραφικό λιμανάκι. Θάνο, κάτι μυρίζω. Ελπίζω να είμαστε τυχεροί. Και ακούω και μπουμπουνιτά. Πάμε γρήγορα, μην μας πιάσει βροχή. Πεινάω, πεινάω, πεινάω. Κοίτα που σε έφερα. Κοίτα που θα φάμε. Με την καλύτερη θέα, ψαράκι, ο καιρός εντάξει δεν είναι ηλιόλουστος, αλλά αυτό το κλουτς, κλουτς, κλουτς, κλουτς, κλουτς, κλουτς της θάλασσας είναι ό,τι πρέπει. Πάνω ψαράκι, όπως είπαμε.
1: Ό,τι έχει.
0: Ό,τι έχει. Παίζει και τόνος Αλονίσου πάντως εδώ, να ξέρεις. Φημισμένο το νησί, τόνος Αλονίσου, με πένες. Εγώ μάλλον κάτι τέτοιο θα χτυπήσω.
1: Ωραία.
2: Το σαγανάκι σας, τόνο πένες και γαρίδα μακαρονάδα.
0: Οκ. Okay.
2: Καλή σας όρεξη.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
2: Καλά.
0: Τι καλύτερο θα μπορούσα να ζητήσω. Γραφικό λιμανάκι, βαρκούλες και μπροστά μου λαχταριστά πιάτα. Πένες με τόνο Αλονίσου. Αν έρθει στην Αλόνισο, εννοείται πρέπει να τον δοκιμάσετε. Και μία τίμια μπαμπάτσικη γαριδομακαρονάδα για το δω το φίλο μου το σκηνοθέτη. Σαγανάκι γραβιέρα με σουσάμι και σπιτίσια μαρμελάδα. Λοιπόν, κλείσε και έλα να φάμε, άντε. Πόρε φίλ, τι κίνεται εδώ πέρα. Η χώρα της Αλονίσου, γνωστή και ως παλιό χωριό, βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου, προσφέροντας εκπληκτική θέα προς όλες τις κατευθύνσεις. Τα στενά καλτερίμια του χωριού απαγορεύουν την πρόσβαση των αυτοκινήτων, προσδίδοντας μια αυθεντική και παραδοσιακή ατμόσφαιρα. Ανάμεσα στα στενά σοκάκια θα ανακαλύψετε έναν κόσμο που συνδυάζει την αρχιτεκτονική των παραδοσιακών σπιτιών με την αίσθηση της ιστορίας και της παράδοσης. Τα σπίτια με τις πέτρινες τοιχοποιίες και τα χρωματιστά παράθυρα σχηματίζουν ένα αρμονικό χορό, ενώ οι αναμορφωμένες σκάλες και οι μικρές αυλές προσθέτουν μια ευχάριστη αίσθηση ζωντάνιας. Στη χώρα της Αλονίσου, ο χρόνος φαίνεται να έχει σταματήσει. Οι κάτοικοι συντηρούν με προσοχή την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που θα σε κερδίσει από την πρώτη στιγμή. Η ατμόσφαιρα είναι γεμάτη ηρεμία και γαλήνη, ενώ η ανυπεραίαστη ομορφιά του τοπίου και η παρουσία της θάλασσας προσδίνουν ένα μοναδικό μαγικό χαρακτήρα. Αυτό που σας έλεγα, κάθε δρόμος και διαφορετικός, έτσι με τα λουλουδάκια, με τα πύληνα αγκία, με τα χρωματιστά παραθυράκια. Ελάτε να δείτε πόσο γραφικό είναι αυτό εδώ το σοκάκι. Όσο ανεβαίνεις γίνεται ακόμα πιο όμορφο. Απολαύστε. Κοίτα μπαλκονάκι, να ξυπνάς σαν εδώ το πρωί, να απολαμβάνεις το καφεδάκι σου με αυτή εδώ τη θέα. Εντάξει, ο καιρός είναι ιδανικός για βόλτες σε χωριά. Αυτή, παιδιά, είναι η γραφική χώρα της Αλονίσου. Έχω έρθει λίγο πριν το καλοκαίρι για να απολαύσω αυτό ακριβώς το τοπίο. Δεν ήθελα να υπάρχει κόσμος για να μπορέσω έτσι να ταξιδέψω στον χρόνο και να απολαύσω αυτή την ομορφιά. Τα χρόνια της πειρατείας, ο κόσμος ζούσε εδώ για να μπορεί να προφυλάζεται από τους πειρατές, αφού ο οικισμός αυτός δεν ήταν ορατός από τη θάλασσα. Οι άνθρωποι ζούσαν εδώ μέχρι το 1965, όπου τότε έγινε ο μεγάλος σεισμός και από τότε ο οικισμός κρίθηκε ακατάλληλος. Ο κόσμος μετακινήθηκε προς το Πατητήριο που έκτισε νέες κατοικίες και εδώ μετέπειτα τα σπίτια άρχισαν να πουλούνται σε ξένους επισκέπτες οι οποίοι διατήρησαν την ομορφιά και τη γραφικότητα του οικισμού για να μπορούμε να ερχόμαστε εμείς σήμερα και να περπατάμε μέσα στα όμορφα γραφικά σοκάκια.

0: Θάνο, είσαι έτοιμος για κατάδυση?
1: Για κατάδυση, ρε Μίτσο. Στο βουνό είμαστε.
0: Σε παρακαλώ πολύ, έλα μαζί μου.
1: Θα μας τρελάνεις.
2: Το υποθαλάσσιο μουσείο Αλωνίσου περιλαμβάνει ένα από τα μεγαλύτερα ναυάγια κλασικής εποχής. Χρονολογείται μεταξύ των ετών 425 με 420 π.Χ. και ανακαλύφθηκε το 1985 από τον Δημήτρη Μαυρίκη σε βάθος 25 μέτρων στα ανοιχτά της ακτής της νήσου Περιστέρας.
0: Κάποιος, εάν δεν μπορεί να κάνει κατάδυση, μπορεί να έρθει εδώ στο μουσείο και με τη βοήθεια της τεχνολογίας να περιηγηθεί στο ναυάγιο της Περιστέρας και να ανακαλύψει έναν άγνωστο κόσμο.
2: Το μοναδικό μέγεθος του πλοίου το κατατάσσει στα μεγαλύτερα εμπορικά πλοία της εποχής. Έχει μήκος 30 μέτρα και πλάτος 30. Μετέφερε περίπου 3.000 αμφορείς, γεμάτος με τα ξακουστά κρασιά της Μένθης, αρχαίας πόλης της Χαλκιδικής, και της Πεπαρίνθου, η οποία είναι η σημερινή Σκόπελος. Το τεράστιο εμπορικό πλοίο εικάζεται ότι ανήκε σε Αθηναίο έμπορο και φαίνεται να έπεσε σε καταιγίδα ενώ έπλεε κοντά στην ακτή, στο μέρος που βυθίστηκε. Άλλη μια πιθανή θεωρία είναι ότι ξέσπασε φωτιά στο κατάστρωμα, η οποία προκάλεσε τη βύθισή του. Το ναυάγιο θεωρείται εξέχουσα σημασίας από αρχαιολογικής άποψης εξαιτίας του μεγάλου αριθμού ανέπαφων αμφορέων που διασώθηκαν μέχρι και σήμερα. Τόσο μεγάλη είναι η σημασία του που ονομάστηκε ο Παρθενώνας των Ναυαγίων.

0: Λοιπόν, τα λέμε. Οπ, ωρε φίλε. Για να θα πιάσουμε φύκια.
1: Έλα, ρε Κουστό.
2: Α, σαργουδάκια βλέπω.
0: Οπ, ένας δίτης. Πάω. Γεια σου, φίλε μου. Πού θα με πας? Να διαβάσω εδώ πληροφορία. Νάτος. Πάμε. Αρχηγέ μου.
2: Νάτα.
0: Ωρε φίλε. Έχω ακόμα οξυγόνο. Ο μάστρος εδώ μας πει. Πάμε φίλε. Παιδιά, είναι φανταστική εμπειρία, έτσι. Είναι σαν να βρίσκεσαι στον πυθμένα, πραγματικά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Όντως. Και ξεκούραστο. Το περίμενα θα, θα σε κουράζει, αλλά τελικά έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Σκιάζονται και όλα στα ψαράκια, κοίτα. Έλα, έλα, θυσιάζω. Έλα, Παναγίτσα μου, να δούμε το φως. Απ. Οπ, να το φουσκωτό μας. Παιδιά, κάπου εδώ τελειώνει το ταξίδι μας. Αν έρθετε Αλόνσον, εννοείται να το επισκεφτείτε. Ίσως είναι και ένας λόγος να έρθετε στο νησί. Δεν θα έχετε ξανά ζήσει κάτι παρόμοιο.

πίσω μου η γραφική χώρα και εμείς πάμε προς το ύψωμα Καλόβουλο για να απολαύσουμε ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Περπατάμε παράλληλα με πανοραμική θέα προς τη χώρα. Γι' αυτό το λόγο μου αρέσουν αυτές οι βόλτες στη φύση. Κάθε διαδρομή και νέες εικόνες, νέες αναμνήσεις, νέα αρώματα.

Έφτασε στην κορυφή και αυτή είναι η Θεά. Όποιος έρθει, παιδιά, Αλόνισο, εννοείται να φτάσει μέχρι εδώ. Ένα τεταρτάκι είναι το περπάτημα. Να καθίσει στα βραχάκια και να απολαύσει αυτό εδώ το τοπίο.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
1: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
5: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
6: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
7: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
5: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

απ' έξω. Είναι μια βιτρίνα φωτεινή, χριστουγεννιάτικη, και είναι ένας άνθρωπος, ένα παλτό, το οποίο μπορεί να ήταν και 20 χρόνια, 25 χρόνια. Και κάθεται στη βιτρίνα και έχει βάλει τα χέρια τα πάνω στα τζάμια και λέει τι ωραίες που είναι οι κούκλες που είναι μέσα στη βιτρίνα. Λοιπόν, κάπως έτσι ήταν και για μένα.

0: Ασταγία. Ένα κοινωνικό φαινόμενο με πολλές ιστορίες και με ένα παρασκήνιο που οι περισσότεροι αγνοούμε. Γιατί η θέα ενός άστεγου μας προκαλεί αμηχανία. Προτιμάμε να μην τους βλέπουμε, να είναι οι αόρατοι άνθρωποι. Βιαστικά προσπερνάει και η πολιτεία το πρόβλημα της ασταγίας. Το συνειδητοποιείς μιλώντας με εκείνους που έχουν το βίωμά της, που μια μέρα έχασαν τη γη κάτω από τα πόδια τους. Το συνειδητοποιείς και από εκείνους που προσπαθούν με εθελοντική δράση να ανακουφίσουν τους άστεγους. Αυτούς τους ανθρώπους θα συναντήσουμε σήμερα, για να σταθούμε κι εμείς δίπλα τους, να ακούσουμε τις ιστορίες και την αλήθεια τους, να γίνουμε διάβλους επικοινωνίας τους με την υπόλοιπη κοινωνία.
1: Εγώ γεννήθηκα λίγο πιο πάνω, σε έναν δρόμο που είναι η Άκρονος και η Δαμάριος. Και ο συνονόματος, συγχωρεμένος ο παππούς μου, με έφερε εδώ στην πλατεία απέναντι που ήταν όλο χώμα και παίζαμε με τα άλλα τα παιδιά. Όταν χώρισε ο πατέρας μου με τη μητέρα μου, εμείς πήγαμε και μείναμε στην Αγία Παρασκευή και τελειώνοντας το γυμνάσιο πέρασα στο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη και οπότε σπούδασα στο Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών της Νομικής στη Θεσσαλονίκη.
0: Ο κύριος Λεωνίδας έμεινε άστεγος 27 μήνες. Με αγάπη στα βιβλία και χρόνια πορεία σε εκδοτικό οίκο, κατάφερε να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα και άνοιξε το πρώτο βιβλιοπωλείο με μεταχειρισμένα βιβλία. Η πορεία όμως μέχρι εκεί ήταν σκοτεινή και δύσκολη.
1: Μεγάλωσα μέσα σε μια χωρισμένη οικογένεια, αλλά λυπάμαι πολύ που το λέω, αλλά έτσι ένιωθα πάντα. Σαν ξένος μέσα σε ένα σπίτι. Τώρα είναι αλλιώς, είναι τελείως διαφορετικά και είναι καλό αυτό, είναι πάρα πολύ καλό. Και οι γονείς και τα παιδιά να έχουν μια καλή επικοινωνία, έτσι, να ξεκινάνε από εκεί. Δηλαδή να λένε πράγματα, να λένε αλήθειες.
0: Δεν κάνετε οικογένεια.
1: Έκανε οικογένεια, ήρθε ένας χωρισμός και από εκεί και μετά πορεύτηκα μέχρι και σήμερα μόνος μου.
0: Παιδιά.
1: Υπάρχουν τρία παιδιά, τρεις κόρες.
0: Εσείς, αν θέλετε να πείτε μια αλήθεια στις κόρες σας, ποια θα λέγατε?
1: Να μπορέσουν να είναι αγαπημένες μεταξύ τους.
0: Έχετε προσπαθήσει?
1: Ναι, νομίζω ότι έχω προσπαθήσει. Αλλά απέτυχα. Εγώ δεν. Δηλαδή, το λέω. Δεν απέτυχα μόνο σε αυτό. Απέτυχα σε πολλά πράγματα. Και ίσως, δηλαδή αυτό το σκέφτομαι πολλές φορές, ξέρετε. Ίσως το ότι έφτασα. Εκεί ήταν μια περηφάνεια. Το να βγω στο δρόμο, δεν είναι έτσι λόγια του αέρα να βγω στο δρόμο, το έκανα από μια περηφάνεια.
0: Δεν θέλετε να ζητήσετε βοήθεια από κάποιον?
1: Μα ζήτησα, όταν ζήτησα, και δεν ήμουν μικρό παιδί, ήμουν 66 χρονών, έτσι. Όταν ζήτησα και πήρα απάντηση, η οποία ήταν πολύ σκληρή, και κάποια στιγμή κάποιες μικρές οικονομίες που είχα ελάχιστες τελειώσαν, εξαντληθήκανε. Δεν είχα πλέον να πληρώσω ένα νίκη ενός σπιτιού που έμενα στη Κυψέλη και κάπως έτσι βρέθηκα στο δρόμο.
0: Οι ιστορίες των αστέγων έχουν διαφορετική πλοκή, αλλά συνήθως ένα κοινό παρονομαστή. Μια κανονική ζωή που τη διάκοψε βία μια κρίση, ένα αδιέξοδο. Ο Μιχάλης, πριν καταλήξει στο δρόμο, είχε σπουδάσει στην Αμερική και δούλεψε σαν μηχανικός αεροσκαφών και σαν μεταφορέας με δική του επιχείρηση.
2: Γεννήθηκα στην Αθήνα, Καλλιθέα, το 1957 και μεγάλωσα στην Καλλιθέα και έμεινε στην Καλλιθέα. Μεσαία τάξη οικογένειά μου. Ο πατέρας μου ήταν ιδιοκτήτης φορτηγού δημοσίας χρήσεως. Στο δημοτικό, καταρχάς, θα πρέπει να πούμε ότι ήμουν δυσλεκτικός.
0: Και τότε και την εποχή δεν καταλάβαιναν τι είναι.
2: Δεν καταλάβαιναν τι είναι.
0: Τρώγατε ξύλο.
2: Εγώ δεν καταλάβαινα και γράφω και μετά ρεσόρα. Είμαι και ρεσόρα. Εγώ διάβαζα και έχανα τις γραμμές, έχανα τις σελίδες. Έχανα αυτό το νόημα, το διάβαζα και το ξέχναγα αμέσως. Μου δένανε το χέρι πίσω, να γράψω με το δεξί. Το ότι είμαι δυσλεκτικός. Το ανακάλυψα 18 χρονών όταν πήγα να σπουδάσω στην Αμερική. Ανακάλυψα, με κάλεσε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου και μου λέει: άκουσα να δεις, είσαι δυσλεκτικός. Όταν γύρισα στην Ελλάδα, Υπηρέτησα στην αεροπορία. Η αεροπορία αναγνώρισε το πτυχίο μου. Μηχανικός αεροπλάνος Αμοιράζ στην Τανάγρα. 24 μήνες.
3: Το κάνατε μετά επάγγελμα αυτό?
2: Εκείνη την εποχή το να έχεις τη δική σου δουλειά. Έβγαζες πενταπλάσια ή εξαπλάσια χρήματα. Έτσι. Εγώ είχα μάθει τη δουλειά του πατέρα μου. Ο πατέρας μου έπαιρνε στις μεταφορές μετακομίσεις από 16 χρονών και με πλήρωνε κανονικά. Δηλαδή πήγαινα σε εργάτη, κουβάλα κατά έπειλα, φορτώναμε, ξεφορτώναμε. Και είχα μάθει να δουλεύω και να έχω χρήματα πάντα στην τσέπη μου.
3: Δική σας οικογένεια μετά κάνατε?
2: Έκανα δύο φορές οικογένεια, αλλά δύο φορές απέτυχα. Συνήθως δεν μιλάω για αυτό το πράγμα, αλλά με σένα νιώθω μια ασφάλεια και μπορώ να το πω.

0: Και παιδιά?
1: Ένα κοριτσάκι από τον πρώτο γάμο και ένα αγοράκι από τον δεύτερο γάμο.
0: Και δεν καταφέρετε μετά να κρατήσετε έτσι κάπως καλές σχέσεις αφού είχατε και τα παιδιά?
1: Μέχρι να μείνω άστεγος. Είχαμε κάποιες σχέσεις, αλλά από την αστεγία και μετά, δυστυχώς, είναι στίγμα. Δηλαδή, είμαστε 250 άνθρωποι στο Ξενώνα. Έχω τα κηδιόχαρτα, λυπάμαι τώρα στην Αχουμπιάνη. Γνώρισα ανθρώπους με οικογένεια, με παιδιά, πεθάνανε. Και το κηδιόχαρτο έλεγε, δεν έλεγε τα παιδιά, οι λοιποί συγγενείς, τα αδέλφια, έλεγε οι φίλοι του Κεδά και στην κηδεία τους είμαστε μόνο 5 άνθρωποι. Λυπηρό.
0: Και στην αστεγία πώς φτάσατε?
1: Το 2012 λοιπόν, ξυπνάω το πρωί να πάω στη δουλειά μου και μου είχαν κλέψει το φορτηγό. Όταν μου κλέβουν το φορτηγό, μένω χωρίς δουλειά. Εγώ ήμουν σε ηλικία 55 χρονών. Άρχισα βέβαια να ψάχνω για δουλειά, δεν μπορούσα να βρω δουλειά, έκανα κάποια μεροκάματα. Σε ένα χρόνο, το 2013, τα χρήματα της τράπεζας τελειώσανε. Χρωστούσα του ιδιοκτήτη 5 νίκια. Μου λέει, μου χρωστάς 5 νίκια, πρέπει να φύγεις στο σπίτι. Έβαλα τη ζωή μου ολόκληρη σε 2 κούτες. Τα έδωσα ένα φίλο μου, τα έβαλε σε ένα υπόγειο και βγήκα στον δρόμο.

0: Το πρώτο βράδυ έξω, το θυμάστε?
1: Το πρώτο βράδυ ήταν να κάνω βόλτες από τα δικαστήρια της Ευελπίδων μέχρι τη Κορδικτόνος και να φτάνω στο σταθμό Λαρίση. Έπαιζα ένα θέατρο, πήγαινα σε κάποιους φίλους γνωστούς, ας πούμε, δεν ήξερε κανείς τίποτα, απλά περνούσα από τα γραφεία τους ή από τα καταστήματά τους, από το χώρο που ήξερα τον επαγγελματικό, και πέρναγα έτσι τα χαμοαδιάφορα και πέρναγε ο καιρός, και κάποια στιγμή όταν πλέον τελειώσανε και τα 10 ευρώ, σε εισαγωγικά τα 10 ευρώ που είχα στη τσέπη μου, έπρεπε κάτι να κάνω, και το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν να πηγαίνω σε δύο ιδρύματα να πάρω βιβλία που τα πηγαίνανε για την ανακύκλωση και πηγαίνανε στο μοναστήρα. Και αυτό το έκανα για πολλούς μήνες.
0: Πόσο διάστημα ήσασταν έξω?
1: Ήμουν 27 μήνες.
0: Πάρα πολύ. Με τι ψυχολογία έρχονται αυτοί οι άνθρωποι σε εσάς? Ντρέπονται κάπως, σας ανοίγονται?
2: Νομίζω ότι η πρώτη επαφή είναι αρκετά δύσκολη. Οι άνθρωποι, επειδή έχουν βιώσει πολλές ματαιώσεις στη ζωή τους, δυσκολεύονται να ανοιχτούν. Το κομμάτι της εμπιστοσύνης είναι κάτι που πρέπει να το κερδίσεις και θέλει αρκετή δουλειά.
3: Η Ναταλία είναι μέλος της Ithaca Laundry, ή αλλιώς το πρώτο κινητό πλυντήριο ρούχων για τους άστεγους σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μεγάλη σημασία στη δράση του, η οποία απλώνεται και σε άλλους τομείς.
2: Θέλει να είσαι αληθινός, δεν πρέπει να δουν στα μάτια σου τη λύπηση. Πρέπει να δείξεις όντως ότι είσαι εκεί και τους ακούς. Εγώ θαυμάζω αυτούς τους ανθρώπους, γιατί το επίπεδο ψυχικής ανθεκτικότητας που έχουν είναι πάρα πολύ υψηλό. Παρόλο που έχουν περάσει αλλεπάλληλα βιώματα, δύσκολα, συνεχίζουν με όλες τις δυσκολίες να προσπαθούν.
0: Πώς το καταφέρνει αυτό κάποιος? Ποια είναι τα στάδια που περνάει ένας άστεγος μέχρι να καταφέρει πάλι να σταθεί στα πόδια του?
2: Η εργασία είναι το σημαντικότερο, γιατί η εργασία σημαίνει αυτονομία.
0: Βρίσκουν εργασία.
2: Είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι, στο οποίο και εμείς θέλουμε να εστιάσουμε και θέλουμε να βοηθήσουμε και τις εταιρείες, γιατί και οι εταιρείες δεν είναι εξοικειωμένες. Πολλές φορές οι εργοδότες μπορεί να είναι πολύ επιφυλακτικοί, γιατί είναι κάτι άγνωστο. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η ύπαρξη φορέων στο να χτίσουν συνεργασίες με εταιρείες, να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν τις εταιρείες, ώστε και αυτές να μπορέσουν να ανοίξουν τις πόρτες τους και να προσλάβουν άτομα τα οποία πραγματικά έχουν δεξιότητες και αξίζουν μια ευκαιρία.
0: Τι αξία έχει για τους ανθρώπους αυτούς το να έχουν τα ρούχα τους καθαρά?
2: Αξιοπρέπεια.

Στις 42 μέρες επάνω όμως θεώρησα ότι η ζωή μου τελείωσε. Αυτό ήταν, πάει, δεν υπάρχει, δεν έχω μέλλον. Άρχισα να πιστεύω ότι κανένας άνθρωπος δεν ενδιαφέρεται για μένα. Και γι' αυτό έκανα και δύο απόπειρες αυτοκτονίες. Λοιπόν, στις 42 μέρες μια κυρία με είδε στον δρόμο και με οδήγησε στην κλίμακα. Η κλίμακα τι είναι? Είναι ένας οργανισμός ο οποίος βοηθά ανθρώπους που θέλουν να αυτοκτονήσουν. Ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχίατροι. Εκεί κατάλαβα τι βλακεία πάω να κάνω. Γιατί ήταν νέα παιδιά, 18-20 χρόνια αγορά και γορτσάκια, να θέλουν να αυτοκτονήσουν. Και λέω, μα είναι δυνατόν? Τι πάω να κάνω? Από την κλίμακα μου βρήκαν τον ΚΙΑΔΑ, Κέντρο Υποστήριξης Έργων του Δήμου Αθηναίων. Οι κοινωνικοί λειτουργοί με βοηθήσαν, ετοίμασαν τα χαρτιά, μπήκα στο ξενώνα του Δήμου Αθηναίων, λύσαμε το πρόβλημα του κραβατιού, λύσαμε και το πρόβλημα του φαγητού, αλλά είχα ένα ευρώ στην τσέπη μου να περάσω όλο το χρόνο και λέω τώρα είναι δυνατόν, τι θα κάνω?

0: σε πιάνει μια, να το ονομάσετε, κατάθλιψη, μια απογοήτευση, δεν θες να κάνεις τίποτα, ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά εκεί είναι μια, ένα πολύ δύσκολο μονοπάτι, πάρα πολύ δύσκολο. Εκεί έχεις δύο λύσεις. Μια λύση είναι να κατρακυλήσεις ακόμα και χάνεις εκεί. Και άλλη να πάρεις μια απόφαση και να πεις τι πράγματα θα δοκιμάσω να κάνω. Θα πάω να ζητήσω ξανά βοήθεια, θα πάω σε ένα ίδρυμα, θα πάω, ξέρω κι εγώ, στις υπηρεσίες του κράτους.
1: Είναι οι άστεγοι, οι αόρατοι άνθρωποι αυτοί, τέλος πάντων, που δεν θέλουμε να βλέπουμε, να περνάμε χωρίς να τους βλέπουμε.
0: Ναι, για

0: περίοδος του χρόνου, για παράδειγμα, τα Χριστούγεννα, που είναι πολύ οικογενειακά, πολύ γλυκά.
1: Αυτό τώρα που πέτε για τα Χριστούγεννα, είχα μια εικόνα, στο μυαλό μου, σε καλές εποχές, ας το πούμε, που είμαι στη Θεσσαλονίκη και με Χριστούγεννα, παραμονή Χριστουγέννου, και με φιλοξενεί ένα φιλικό μου ζευγάρι και έχω βγει μια βόλτα το απόγευμα, έτσι, αργά. Και κάνω μια βόλτα, θυμάμαι και το δρόμο και θυμάμαι περίπου που ήταν στην Τσιμισκή, σε ένα μαγαζί. Απ' έξω είναι μια βιτρίνα φωτεινή χριστουγεννιάτικη και είναι ένας άνθρωπος, ένα παλτό, το οποίο μπορεί να ήταν και 20 χρόνια, 25 χρόνων. Και κάθεται στη βιτρίνα και έχει βάλει τα χέρια τα πάνω στα τζάμια και λέει τι ωραίες που είναι οι κούκλες που είναι μέσα στη βιτρίνα. Λοιπόν, κάπως έτσι ήταν και για μένα.
0: Αυτή την εικόνα που λέτε την είχατε πριν γίνετε άστεγος?
1: Και την είχα ζήσει το 1982-83, πριν από 40 χρόνια.
0: Και μετά τη βιώσατε?

0: Είναι πάρα πολλές ιστορίες πίσω από αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό που σίγουρα μπορώ να σου πω είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια έχω κι εγώ ίδια καταρρύψει πάρα πολλά στερεότυπα τα οποία υπάρχουν γύρω από το φαινόμενο της αστεγίας και γιατί κάποιος είναι άστεγος, ποιος είναι άστεγος.
1: Η Δήμητρα είναι διευθύντρια στην Ίθακα. Ήταν η ανάγκη της να υποστηρίξει ευάλωτους ανθρώπους που την οδήγησε εκεί. Όσο κοινότοπο και αν ακούγεται, είναι η βάση του να μετουσιώσεις τον ελεύθερο χρόνο σου σε μια πολύτιμη πράξη κοινωνικής προσφοράς.
0: Οι άστεγοι που συνήθως ο κόσμος γνωρίζει ότι υπάρχουν είναι η πιο σκληρή μορφή αστεγίας. Είναι αυτή που βλέπουμε, είναι η ορατή αστεγία και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν στο δρόμο, στα παγκάκια, οπουδήποτε έξω. Πέραν από αυτούς όμως υπάρχουν και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι είναι στο φάσμα της αστεγίας, είναι αυτό που λέμε αόρατη αστεγία. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μένουν σε δομές, σε ξενώνες, υπνοτήρια, άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μένουν σε ακατάλληλα καταλήμματα, να μην έχουν δηλαδή πρόσβαση σε νερό και ρεύμα. Άνθρωποι που φιλοξενούνται, άνθρωποι σε επισφαλείς συνθήκες που απειλούνται με έξωση, γυναίκες που είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Είναι τεράστιος ο αριθμός που υπάρχει και δυστυχώς. Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη έρευνα για όλο αυτό τον αριθμό των αστέγων που να συμπεριλαμβάνει και την αόρατη μορφή αστεγίας.

0: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστήριων στην Ελλάδα. Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
4: Sideways in linen.
3: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
4: Oh, shit.
5: Let's go around, get some shit.

0: I am happy here.
1: Morning.
2: Καλώς ήρθες στη Φάρμα του Κλάρκσον.
0: I can either go back to London and resume my old life.
3: Yeah, do that.
2: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.
4: Find the gun before somebody else gets shot.
5: You stay out of the way.
4: Price, drop it.
5: Price, look out. You're under arrest.
4: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
2: The Rookies.
6: Tell me it's not true. See you, right?
2: Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
7: Είναι μια κοινότητα δύσκολη, νομίζω. Είναι μια κοινότητα που δεν έχει κανένα δεσμό μεταξύ της. Ένα από τα προβλήματα των αστέγων είναι γιατί δεν πηγαίνουν στις δομές. Δεν έχουν την παιδεία να πάνε στη δομή, έτσι, σε χοντρικές γραμμές. Ένα άλλο που δεν υπάρχει είναι ότι έχουν ένα φόβο να πάνε στις δομές. Και ένα τρίτο που νομίζω ότι είναι το πολύ βασικό, είναι αυτό που λένε και μεταξύ τους. Εάν θα φύγω εγώ από εκεί που μένω, γιατί κάποιοι έχουν κάποια μόνιμα στέκια που μένουν, έτσι, θα χάσω την καβάντζα μου. Υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο ζήτημα και είναι το πολύ μεγάλο ζήτημα των αστέγων, είναι το ανθρώπου που είναι εξαρτημένοι. Εκεί είναι τεράστιο θέμα και νομίζω ότι εκεί οι ίδιοι δεν μπορούν να κάνουν απολύτως τίποτα. Δεν είναι προς επίκριση για αυτούς τους ανθρώπους γιατί είναι βασανισμένοι.
8: Οι άνθρωποι αυτοί επίσης έχουν τεράστια δυσκολία, είναι πάρα πολύ κουρασμένοι και πολύ πληγωμένοι ψυχολογικά. Δεν μπορούν να εμπιστευτούν εύκολα ανθρώπους, δεν μπορούν να εμπιστευτούν εύκολα φορείς. Πολλές φορές έχουν και θυμό για όλο αυτό που τους έχει συμβεί. Αυτό που έχω καταλάβει όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι πολύ εύκολα βγάζουμε συμπεράσματα, ίσως γιατί μας είναι πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τι συμβαίνει.

0: Έχει απλωθεί. Έχει αλλάξει το προφίλ των αστέγων. Είναι πολύ περισσότεροι Έλληνες. Είναι πολύ περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι έχουν οικογένειες και δεν μπορούν πλέον να τα βγάλουν πέρα. Είναι άνθρωποι ηλικιωμένοι, οι οποίοι δεν έχουν οικογένεια και δεν έχουν σύνταξη και δεν μπορούν καν να υποστηρίξουν την ενίκη και μπορούν να βρεθούν στον δρόμο. Είναι γυναίκες οι οποίες επίσης φεύγουν από τα σπίτια τους για λόγους ασφάλειας μαζί με τα παιδιά τους. Έχει αλλάξει πάρα πολύ το προφίλ.
1: Η ζωή μου αλλάζει ολοκληρωτικά όταν γνωρίζω έναν άνθρωπο που δούλευε για τη σχεδία και το έχω εδώ, όταν μπαίνω και αρχίζω και εργάζομαι για αυτό το περιοδικό. Εδώ η ανατροπή ήταν τεράστια.

0: Και θα σου εξηγήσω γιατί. Γιατί στην αρχή όταν έξανα να δουλεύω, εγώ τι έκανα. Πήγαινα πίσω από δέντρα, πίσω από κολόνες.
1: Κάνατε...
0: Και κρυβόμουν, λέω, με δει κανένας και μην περάσει γι' άστοχο. Τότε ανακάλυψα και αποδέχτηκα ότι είμαι άστοχος. Αυτό είναι. Σου κάνω καλός, δεν σου κάνω πάλι καλός, γεια σου, δεν έχω πρόβλημα.

0: αλλά όμως ανακάλυψα και ένα πάρα πολύ πιο σημαντικό θέμα. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που βοηθάνε.
1: Δρόμου σχεδίου.

0: Έχω δύο ιστορίες αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου. Η μία είναι λίγο πιο στενάχωρη. Ο Χρήστος ήταν κοντά στα 50. Mm-hmm. Ξεκίνησε να εργάζεται στην ομάδα μας. Εγώ ήμουν πάρα πολύ άπειρη. Είναι η πρώτη φορά που ουσιαστικά είχα έναν άνθρωπο ο οποίος είχε πολλαπλές ευαλωτότητες. Mm-hmm. Και έπρεπε να δουλέψουμε μαζί και να μπορέσω να τον ξεκλειδώσω με έναν τρόπο. Να μπορέσω να τον κάνω να αισθανθεί ασφάλεια, να αυτοπεποίθησε όλα αυτά τα οποία χρειάζεται ένας άνθρωπος για να πορευτεί μόνος του. Μετά από πάρα πολλή προσπάθεια κοινή και πολλή θέληση που είχε και ο Χρήστος, τα καταφέραμε, δούλευε ένα χρόνο στην Ήθακα, έφυγε από εμάς, βρήκε κάπου αλλού δουλειά, γιατί αυτή είναι η ουσία σε εμάς, είναι να φύγει, να αποχωρήσει και να βρει μια άλλη δουλειά κάπου αλλού. Ο Χρήστος δυστυχώς είχε ένα ψωγύρισμα στη ζωή του και αργότερα έφυγε από τη ζωή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο κουβαλάω, μου είναι πολύ δυσάρεστο, αλλά από την άλλη μου έχει μάθει και πάρα πολλά πράγματα.
1: Όπως?
0: Μου έμαθε καταρχάς ότι δεν είμαστε σωτήριες, ότι οι άνθρωποι μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους μέχρι και που θέλουν και οι ίδιοι και δεν μπορείς και εσύ να προσπαθείς περισσότερο και να τους πιέζεις με έναν τρόπο. Μου έμαθε την αξία της ματέωσης. Μου έμαθε ότι πρέπει να σεβόμαστε και να ψάχνουμε το θέλω του ανθρώπου απέναντί μας. Και νομίζω κιόλας ότι ο Χρήστος είχε πει και μια φράση για αυτό που κάνουμε, που είναι και αυτή η οποία με έκανε να κατανοήσω και εγώ ίδια τι είναι αυτό που προσφέρουμε στην Ήθακα με τα καθαρά ρούχα. Είχε πει κάποια στιγμή ότι το να έχεις καθαρά ρούχα μειώνει την απόσταση με τους γύρω σου. Το είπε με τόσο απλά λόγια, αλλά είναι τόσο σημαντικό, γιατί είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά σε βοηθάει να μπορείς να κοινωνικοποιηθείς, να μπορείς να συναναστρέφεσαι με άλλους, να μπεις σε ένα λεωφορείο, να μιλήσεις με έναν άνθρωπο, να πας σε μια δημόσια υπηρεσία, να πας σε μια συνέντευξη για δουλειά.
2: Αλήθεια, θα μπορούσατε ποτέ να φανταστείτε τον εαυτό σας στη θέση του Μιχάλη και του Λεωνίδα? Προτού δώσετε την απάντηση, σκεφτείτε ότι κάποτε και αυτοί το θεωρούσαν απίθανο. Αυτό είναι το πρώτο στερεότυπο περί αστεγίας, ότι δεν θα συμβεί σε μας. Δυστυχώς, ακολουθούν πολλά.
1: Τώρα θα σου κάνω, ας πούμε, κάποιες ερωτήσεις που είμαι σίγουρη θα ακουστούν στερεοτυπικές, αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχουν στο μυαλό όλων, άμα δεν θέλουμε να είμαστε υποκριτές. Είναι πολύ έτσι συνηθισμένο κάποιοι να πιστεύουν ότι οι άστεγοι είναι και ψυχικά διαταραγμένοι.
3: Νομίζω ότι σε αυτές τις ερωτήσεις πρέπει να κάνουμε όλοι μας ένα βήμα πίσω και να σκεφτούμε τι θα κάναμε στη θέση αυτού του ανθρώπου. Τι θα κάναμε αν ξαφνικά χάναμε το σπίτι μας και έπρεπε να μείνουμε σε ένα παγκάκι και να ξαναχτίσουμε τα πάντα από το μηδέν.
1: Στερεοτυπικά και πάλι θα σου πω ότι μπορεί να σου πει κάποιος, εγώ δεν θα βρεθώ ποτέ σε αυτή τη θέση.
3: Κι όμως είναι πολύ λεπτές οι γραμμές, γιατί και άνθρωποι που έχω συναναστραφεί ήταν πάρα πολύ, σε πολύ καλή οικονομική κατάσταση και μέσα σε μια μέρα, το 2008 που ήρθε η οικονομική κρίση, ξαφνικά το έχευσε η επιχείρησή τους, πολλά χρέη και από εκεί που είχαν μάθει σε ένα πολύ διαφορετικό στάδιο ζωής, καταλήξανε στον δρόμο.

0: τι έχει το μενού σήμερα?
1: Σήμερα έχει φασολάδα.
0: Είναι όλα χορτοφαγικά τα φαγητά?
1: Ναι, γιατί πρέπει να σεβόμαστε και τις επιλογές του καθενός. Δεν ξέρουμε τι διατροφικές επιλογές μπορεί να έχουν οι άνθρωποι. Και επειδή πολλοί δεν τρώνε κρέας.
2: Θα μου δώσεις κάτι να φάω?
1: Ναι. Έχουμε φασολάδα και ψωμάκι.
3: Οι νέοι σήμερα δεν ενδιαφέρονται για τίποτα, συνηθίζουν να λένε μερικοί. Βλέποντας τη Γιασμίν και την Εβίνα, τις εθελόντριες φοιτήτριες που μοιράζουν φαγητό στους άστεγους, σκέφτομαι πόσο άδικη είναι αυτή η κριτική.
1: Σπουδάζω κοινωνιολογία. Στο πανεπιστήμιο μου είναι προαιρετική η πρακτική. Δεν ήξερα την Ήθακα, αλλά

0: είδα στον Atlas και απλά διαβάζοντας λίγο για τις δράσεις, λίγο για τη λειτουργία της, συνειδητοποίησα ότι κάνοντας αυτό θα ήμουν ok με τον εαυτό μου. Θα έκανα κάτι για πρακτική που θα μου έδινε, θα μου προσέφερε πράγματα.
1: Τι έμαθες σε αυτήν εδώ την καθημερινότητα που πριν δεν σου πήγαινε καν στο μυαλό?
0: Πόσο κοντά μας είναι το φαινόμενο της αστεγίας και πόσο η κοινωνία το κρύβει και το προβάλλει σαν κάτι μακρινό και δαιμονοποιημένο.
2: Εγώ σπουδάζω κοινωνική ανθρωπολογία.
1: Τι σε συγκινεί περισσότερο σε αυτό εδώ που κάνεις?
2: Όταν βλέπω στα μάτια του κόσμου το μεγάλο ευχαριστώ που μας λένε κάθε φορά που θα τους δώσουμε το φαγητό τους ή θα τους δώσουμε τη σακούλα με τα καθαρά ρούχα.
1: Έχετε ξανάρθει, έτσι?
0: Δεν ακόμα.
2: Μας λένε και 10 φορές ευχαριστώ και αυτό είναι ό,τι πιο συγκινητικό και σε γεμίζει κάθε μέρα να συνεχίζεις και να πηγαίνεις παραπέρα.
3: 17 είναι του Κυρίου.

0: Αυτό είναι τώρα το σπίτι σας.
1: Ναι, δεν είναι το σπίτι μου. Το Πολυδύναμο Κέντρο Στέγων του Δήμου Αθηναίων.
0: Και το παράθυρό σας ποιο είναι?
1: Το παράθυρό μου στο δεύτερο όροφο από εκεί αριστερά. Εδώ έχουμε τρεις δομές. Έχουμε ένα ξενώνα ανοίχτας μέρας, που είναι ο δικός μου ξενώνας. Έχουμε ένα από την άλλη μεριά, ένα ξενώνα ανοίχτας. Και έχουμε και ένα κέντρο ημέρας, που είναι κάτω, εδώ, δίπλα στην από εκεί μεριά. Έχω ένα δωμάτιο μαζί με άλλο ένα κύριο, 24 ώρες το 24ωρο. Αλλά εδώ υπάρχουν κανονισμοί, έτσι.
0: Όπως?
1: Όπως 10:30 η πόρτα κλειδώνει. Απαγορεύεται το κάπνισμα, απαγορεύεται το αλκοόλ.
0: Και όταν έρχεστε εδώ, έρχεστε με την προοπτική να βρεθεί και κάποια δουλειά και σιγά σιγά να αρθοποδήσετε.
1: Αυτό συμβαίνει για τους κάτω των 50. Οι πάνω από τον 65-67 είμαι εγώ. Είναι πολύ δύσκολο για να βρεις δουλειά.

0: από τις ιστορίες που έχεις εσύ προσωπικά διαχειριστεί, πόσες είναι αυτές που είχαν, ας πούμε, ένα καλό τέλος?
1: Λίγες, αλλά ουσιαστικές. Ένας άνθρωπος να μπορέσει να καταφέρει να βρει μια εργασία και να κάνει μια αλλαγή στη ζωή του είναι τόσο σημαντικό, που για μένα τα νούμερα σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουν τόση σημασία.
0: Σου έχει μάθει κάτι αυτή η επαφή με τους ανθρώπους?
1: Πολλά πράγματα. Μαθήματα ζωής. Ξεκινώντας τα πρώτα μου βήματα ως επαγγελματίας, κάπως ήθελα να είμαι η σούπερ ηρωίδα που θα σώσει τον κόσμο. Περνώντας τα χρόνια, κατάλαβα ότι το σημαντικότερο δεν είναι να δίνεις τις λύσεις στους ανθρώπους, είναι να τους δίνεις τα εργαλεία ώστε οι ίδιοι να διεκδικήσουν ξανά τη ζωή τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είσαι δίπλα τους, αλλά οι ίδιοι πρέπει να κάνουν το βήμα. Σίγουρα νιώθω ότι κάνω ένα επάγγελμα το οποίο δεν σηκώνομαι το πρωί βαριαζεγάζοντας και μη θέλοντας να πάω. Μπορεί να υπάρχουν δύσκολες μέρες, όπως όλα τα επαγγέλματα, αλλά είναι κάτι που στο τέλος της ημέρας μπορεί να συμβεί μια όμορφη στιγμή. Θυμάμαι, ας πούμε, πριν φύγω διακοπές, που ήρθε μια κυρία και έφερε ένα κουτί γλυκά να μας κεράσει, γιατί κατάφερε και βρήκε την εργασία που, για την οποία είχε προσπαθήσει πάρα πολύ καιρό. Και απλά αυτό το ευχαριστώ που μου είπε, αλλά το αληθινό ευχαριστώ που σε κοιτάει στα μάτια.
2: Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ δεκτικοί στο να δεχτούν υποστήριξη, οποιαδήποτε κι αν είναι αυτή. Εμείς προσπαθούμε ουσιαστικά να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι όλο αυτό το πράγμα που έχει χαθεί είναι πρόσκαιρο και ότι με την κατάλληλη προσπάθεια και την πίστη στον εαυτό τους μπορούν να τα καταφέρουν και πάλι.
3: Ο Τάσος είναι υπεύθυνος επικοινωνίας και φωτογράφος στην Ίθακα. Μπροστά από το φακό του έχουν περάσει πολλές εικόνες, οι οποίες σίγουρα κρύβουν χιλιάδες λέξεις πίσω τους.
2: Ο στόχος ήταν εξ αρχής η ολιστική υποστήριξη αυτών των ανθρώπων. Οπότε, ενώ ξεκινήσαμε με το πλυντήριο, με το βανάκι ουσιαστικά, από το 2017 ξεκίνησε το πρόγραμμα εργασιακής απασχόλησης με τον πρώτο εργαζόμενο της ομάδας μας να είναι ο Χρήστος, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος που έφερνε τα ρούχα του σε εμάς για να τα πλένει. Ξεκίνησε να εργάζεται σε εμάς. Και έκτοτε από το 2017 μέχρι και σήμερα, τα άτομα που στελεχώνουν την κινητή μονάδα, τα άτομα που στελεχώνουν το πολυδύναμο κέντρο αστέγων, όπως επίσης και θέσεις γραφείου, τα αναλαμβάνουν άτομα από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, όπως είναι η αστεγία, όπως είναι η μακροχρόνια ανεργία. Στην αρχή υπάρχει μια παντελής άγνοια. Πρόσφατα ένας κύριος που μιλούσαμε, ο οποίος είχε μόλις βρεθεί στο δρόμο, ήταν 5 μήνες άστεγος, πρώτη φορά στη ζωή του, σε μια ηλικία κοντά στα 70. Και θυμάμαι ότι μου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι τον πρώτο μήνα δεν γνώριζε τίποτα. Δεν γνώριζε τι πρέπει να κάνει, πού πρέπει να μείνει. Δεν γνώριζε, ήταν πραγματικά λες και τον πέταξε κάποιος αυτή τη ζωή. Όταν έχεις χάσει τα πάντα, η ελπίδα μπορεί να ακολουθήσει πολύ πιο εύκολα, να χαθεί κι αυτή. Άμα δεν έχεις κάποιο άτομο να σε τραβήξει έξω από αυτό, να σε υποστηρίξει, να σου δώσει έστω μια καλή κουβέντα, άμα βρεθείς στην άλλη πλευρά, τότε νομίζω ότι η αξιοπρέπεια μπορεί να χαθεί πολύ εύκολα. Αντίστοιχα και η αυτοπεποίθηση. Και μετά έρχονται και τα υπόλοιπα, και η ελπίδα και όλα τα υπόλοιπα.
0: Έρχονται σε σένα και τι σου λένε, τι ζητούν από σένα?
1: Ένα πολύ απλό κομμάτι που για όλους μας μπορεί να είναι αυτονόητο, αλλά για εκείνους τους ανθρώπους είναι πολύ σημαντικό. Η πρόσβαση στην υγεία. Είναι η πρόσβαση στο ότι κάποιος μπορεί να πρέπει να διαχειριστεί ένα χρέος και να μην ξέρει που πρέπει να απευθυνθεί. Στο να μην ξέρει που μπορεί, ας πούμε, να στεγαστεί. Γιατί για να στεγαστεί κάποιος χρειάζονται πάρα πολλά βήματα. Εξετάσεις. Είναι μια πολύ πολύπλοκη διαδικασία.

0: Οι άνθρωποι αυτοί σου έχουν ίσως πει ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν στο δρόμο?
1: Σίγουρα θα έλεγα η κλοπή. Ένα εβδομαδιαίο φαινόμενο.
0: Δηλαδή πάει κάποιος να κλέψει έναν άστεγο?
1: Εννοείς
0: άλλοι άστεγοι?
1: Μπορεί, αλλά όχι απαραίτητα άλλοι άστεγοι. Πιθανότατα κάποιος ο οποίος βλέπει έναν άνθρωπο να κοιμάται στην άκρη του δρόμου, σε ένα πεζοδρόμιο οτιδήποτε, και σκέφτεται ότι, okay, γιατί να μην τον κλέψω, τι θα μου κάνει. Υπάρχει σίγουρα το στερεότυπο ότι όταν μιλάμε για στεγεία, όταν μιλάμε για χρήση, όταν μιλάμε για όλα αυτά, μιλάμε για κάποιες κοινωνικές ομάδες οι οποίες βρίσκονται σε ένα κοινωνικό πάτο, ας το πούμε έτσι, εισαγωγικά. Οπότε, όταν ο άλλος θέλει να κλέψει, χωρίς να ανήκει απαραίτητα σε αυτές τις ομάδες, σκέφτεται ότι δεν θα έχει καμία επίπτωση να το κάνει αυτό.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
6: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
7: Θάλασσες θα φτιάξω.
5: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
8: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι οι ναόστεγοι της Αθήνας διαφέρουν από τους άστεγους που ήταν πριν την κρίση. Μετά την κρίση ήρθαμε εμείς οι νέο άστεγοι.
1: Που ήταν περισσότερο από οικονομικούς λόγους.
0: Οικονομικούς λόγους, γιατρούς, αγωδιάστεγους, δικηγόρους. Είχαμε και δικηγόρο και γιατρό. Η κρίση έφερε όμως εγκληματικότητα. Η κρίση έφερε πολύ σοβαρό πρόβλημα πορνεία. Και η κρίση έφερε για μένα, επειδή το βλέπω, το σοβαρότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά στην Αθήνα περισσότερο, τα φθηνά μη καθαρά ναρκωτικά. Το ΣΥΣ, αν το έχεις ακούσει.
1: Ναι.
0: Το ΣΥΣ είναι ένα δηλητήριο. Εδώ δεν υπάρχει επιστροφή.
1: Και βέβαια η κρίση έφερε και την κατάθλιψη.
0: Το πιο κύριο για μένα, γιατί είμαστε 250 άνθρωποι εκεί. Πόσοι δουλεύουν, ξέρεις πόσοι.
1: Πόσοι.
0: Δύο.
1: Από τους 250 που είστε εκεί δουλεύουν δύο.
0: Δύο και η μισή από τον ξενώνα, ίσως και παραπάνω, κρύβουν από όλους ότι είναι άστεγοι. Και από συγγενείς και από φίλους.

0: χαρακτήρα σου έχει αλλάξει σε ένα καθόλου μέσα από αυτό?
1: 100% μπορώ να πω. Υπήρχε πάντα γενικά μία ευαισθησία, ένα ψάξιμο θα το έλεγα, ένα ενδιαφέρον για κοινωνικά θέματα. Ωστόσο, μπαίνοντας σε αυτό το κομμάτι, συγκεκριμένα της αστυγίας, και αρχίζοντας λίγο να διαβάζω, να έρχομαι σε επαφή με αυτά τα άτομα, να κατανοώ λίγο όλο το πλαίσιο, κατάλαβα πόσα πράγματα έπαιρνα ως δεδομένα πριν. Το γεγονός ότι πάντα είχα μία όροφη πάνω από το κεφάλι μου, πάντα θα είχα νερό, πάντα θα είχα τροφή, από τα πιο βασικά. Και μετά περνώντας τα υπόλοιπα, στο ότι πάντα θα μπορούσα πολύ εύκολα και θα ήμουν απολύτως αποδεκτός να πάω οπουδήποτε ήθελα. Το οποίο είναι εξίσου κάτι το οποίο μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ο κοινωνικός αποκλεισμός που υφίστανται αυτοί οι άνθρωποι. Το γεγονός ότι μαζί με τα στερεότυπα υπάρχουν τα βλέμματα, υπάρχουν χειρονομίες, υπάρχουν χίλια δύο πράγματα, τα οποία αυτούς τους ανθρώπους τους στέλνουν ακόμα περισσότερο στο περιθώριο.
0: Έχεις αισθανθεί καθόλου άβολα από τη συμπεριφορά κάποιον σε μια δράση τέτοια?
1: Πάντα υπάρχει το πρόβλημα ότι σε αναζήτηση νέων σημείων, π.χ. για την κινητή μονάδα, μπορεί να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο το ότι δεν θέλω αυτό το πράγμα να λειτουργήσει στη γειτονιά μου, γιατί θα μαζευτεί αυτός ο πληθυσμός στη γειτονιά μου. Το οποίο είναι κάτι που δεν μπορώ να το καταλάβω. Για ποιο λόγο να σε επηρεάσει?
0: Τους χαλάει το τοπίο δηλαδή?
1: Τους χαλάει πολλά πράγματα μάλλον. Το οποίο μάλλον είναι στο πλαίσιο αυτού του στερεοτύπου. Ότι θα μου μαζευτούν 10-15 άνθρωποι οι οποίοι θα κλέβουν, θα κάνουν χρήση, οτιδήποτε. Ενώ δεν συμβαίνει τίποτα. Δηλαδή κι εσείς όπως είδατε σήμερα, είδατε τους ανθρώπους που έρχονται, είδατε πόσο φιλικοί είναι, πόσο μια ευκαιρία ψάχνουν για κοινωνικοποίηση.

0: Τι σας έμαθε όλο αυτό?
1: Με έκανε άνθρωπο. Έμαθα να σέβομαι τους ανθρώπους ανεξαρτήτου χρώματος, ηλικίας, θρησκείας και όλα αυτά.
0: Ξεπερνιέται ποτέ αυτό ή ζείτε ακόμα με το φόβο ότι μπορεί να ξαναβρεθείτε στον δρόμο?
1: Τώρα δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Μα και δεν έχω να χάσω τίποτα. Όλη μου και όλη μου η περιουσία είναι μια βαλίτσα ρούχα και 100 ευρώ. Να φοβηθώ τι? Ότι θα χάσω τα ρούχα ή θα χάσω τα 100 ευρώ?
2: Υπάρχουν δύο τρόποι να δεις τη ζωή. Μισογεμάτη ή μισοάδια. Ακόμα και όταν βρεθείς στο σημείο μηδέν, όπως ο Λεωνίδας και ο Μιχάλης, μπορείς να βρεις ένα λόγο να πάρεις δύναμη και να προχωρήσεις. Είναι μοναχικός ο δρόμος, ένας μαραθώνιος αντοχών. Αλλά στα πλαϊνά του υπάρχουν κάποιοι που μας προσφέρουν νερό και δύο κουβέντες, να πάρουν μακριά τον πόνο, τα δάκρυα, το αίμα από τις πληγές. Αυτός είναι ο εθελοντής. Η Δήμητρα, η Ναταλία, η Γιασμίν, η Εβίνα, ο Τάσος. Ένα χέρι που απλώνεται στα μισά του δρόμου. Εκεί που είσαι έτοιμος να πέσεις. Να σου δώσει αυτή την πολύτιμη πράξη της συμπαράστασης. Μια συμπαράσταση που θα σε κάνει να χτίσεις και πάλι ένα δικό σου κόσμο. Τον κόσμο μέσα μας.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Καλή τύχη κάθε όνειρο να έχει.
6: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Και απόψε είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
4: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη.
7: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
8: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
7: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
8: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
9: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1850 φεύγει από τη ζωή ο Γάλλος λογοτέχνης Ονορέ ντε Μπαλζάκ. Συγκαταλέγεται στους θεμελιωτές του ρεαλισμού στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία, ενώ θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους μυθιστοριογράφους όλων των εποχών. Έφερε εις πέρας ένα μνημειώδες έργο, την Ανθρώπινη Κωμωδία, μία συνεκτική συλλογή αρκετών μυθιστορημάτων που περιέγραφαν με απόλυτη λεπτομέρεια τη γαλλική κοινωνία της εποχής του. Πίστευε ότι όπως οι περιβαλλοντικές συνθήκες και η κληρονομικότητα ευθύνονται για την ύπαρξη διαφόρων ειδών στο ζωικό βασίλειο, έτσι και οι ποικίλες κοινωνικές πιέσεις ευθύνονται για τις διαφορές ανάμεσα στα ανθρώπινα όντα. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1917, μεγάλη πυρκαγιά ξεσπάει στην πόλη της Θεσσαλονίκης, καταστρέφοντας 9.500 σπίτια, ενώ έμειναν άστεγοι περισσότεροι από 70.000 άνθρωποι. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μάλιστα, υπήρξαν και απώλειες ανθρώπινων ζωών. Η φωτιά διήρκησε σχεδόν 3 μέρες και προκάλεσε τη μεγαλύτερη καταστροφή της πόλης στα νεότερα χρόνια, κατέστρεψε σχεδόν ολοκληρωτικά το μεγαλύτερο τμήμα του ιστορικού κέντρου της πόλης. Οικονομικές, εμπορικές και διοικητικές υπηρεσίες, χώροι αναψυχής και τα σημαντικότερα πνευματικά και θρησκευτικά ιδρύματα των εθνοθρησκευτικών κοινοτήτων μαζί με τα αρχεία τους καταστράφηκαν ολοσχερώς. Στα πλάνα βλέπουμε ένα ιστορικό ντοκουμέντο της εποχής που κινηματογραφήθηκε από Σέρβους στρατιώτες. Σαν σήμερα το 1992, ο Larry Bird, ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες του NBA, ανακοινώνει την αποχώρησή του από την ενεργό δράση λόγω προβλημάτων με τη μέση του μετά από 13 χρόνια στους Boston Celtics. Στην καριέρα του είχε ανακηρυχθεί 3 φορές MVP και είχε οδηγήσει τη Βοστόνη σε 3 πρωταθλήματα, ενώ είχε πάρει μέρος σε 12 All-Star Games. Υπήρξε μέλος της Dream Team του 1992 που πήρε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Βαρκελόνη. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 2004 υπήρξε ιστορική για τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το αγώνισμα της σφαιροβολίας στο πλαίσιο των Ολυμπιακών της Αθήνας διεξήχθη στο στάδιο της αρχαίας Ολυμπίας. Είχαν περάσει 1611 χρόνια από την τελευταία φορά που η αρχαία Ολυμπία φιλοξένησε Ολυμπιακό αγώνισμα. Νικητές αναδείχθηκαν ο Ουκρανός Γιούρι Μπιλόνογκ στους άνδρες και η Κουβανέζα Γιουμιλεϊντή Κούμπα στις γυναίκες. Στην απονομή πάντως το χρυσό μετάλλιο πήγε στο στήθος της Ειρίνε Κοζαλέ από τη Ρωσία, η οποία αργότερα βρέθηκε να έχει κάνει χρήση απαγορευμένων ουσιών. Σαν σήμερα το 2017 φεύγει από τη ζωή μία από τις πιο λαμπερές πρωταγωνίστριες του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, η Ζωή Λάσκαρη, σε ηλικία 75 χρόνων. Διακρίθηκε τόσο σε κωμικούς όσο και σε δραματικούς ρόλους. Έκανε αίσθηση με την ερμηνεία της στην ταινία «Κατήφορος» το 1961 και ακολούθησαν ταινίες που έκοψαν εκατοντάδες χιλιάδες εισιτήρια, όπως «Νόμος 4.000», «Μερικοί το προτιμούν κρύο», «Κορίτσια για φίλημα», «Στεφανία», «Οι θαλασσιές οι χάντρες» και πολλές άλλες. Έγραψε ιστορία και στις θεατρικές σκηνές της χώρας μας με έργα όπως «Ξυπόλυτη στο πάρκο», «Ποιος φοβάται την Βιρτζίνια Γούλφ», «Ταξίδι μιας μεγάλης μέρας μέσα στη νύχτα», ενώ η ερμηνεία της στις Τροάδες του Ευρυπίδη το 1997 σε σκηνοθεσία Μιχάλη Κακογιάννη έτυχε θερμής υποδοχής από τον τύπο. Το 2013 τιμήθηκε από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου για την συνολική της προσφορά. Ήταν παντρεμένη με τον δικηγόρο Αλέξανδρο Λικουρέζο, ενώ η πολυθρύλητη σχέση της με τον Τόλι Βοσκόπουλο παλαιότερα πρωταγωνίστησε στα πρωτοσέλιδα του τύπου της εποχής και μέχρι τις μέρες μας υπάρχουν αναφορές σε αυτή.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Κατάλαβα ότι δεν ήταν αυτό που ήθελα εγώ εκείνα τα χρόνια και τους είπα ότι εγώ θέλω να ασχοληθώ με τη μουσική. Και το είπα και στην Αλίκη και στο Μήνο και μου είπαν και οι δύο ότι μην ανησυχείς, κάνε αυτό που θέλεις, επιτυχία θα έχεις, στο θέατρο θα ξαναγυρίσεις. Δεν διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν του λες ευχαριστούμε πολύ τον Αντώνη Βαρδί, μπορείτε να περάσετε. Δεν είχα ανάγκη τη δισκογραφία να πουλάς τώρα 100.000 και να κάνεις φασαρία για να, αν θα μπει η Ειρήνη Σκλήβα στο Συγχώρεσέ με, ας πούμε, στο βίντεο κλιπ.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην Αστερόσκονη και απόψε. Οφείλουμε να ικανοποιήσουμε την περιέργειά σας και να σας δώσουμε τον Γιώργο Αλκαίο στο πιάτο. Oh. Θα το παρουσιάσω έτσι.
1: Ναι, καλά, στο πιάτο, ναι.
2: Να καλησπερίσω. Για μένα ένα μουσικό φαινόμενο, αλλά και ένα καλλιτεχνικό φαινόμενο από την άποψη ότι έχεις αγγίξει όλους τους χώρους. Δηλαδή,
1: προσπάθησα.
2: Στο θέατρο, στην τηλεόραση, την εκπομπή Έλα στο Φως το 1991-89.
1: 89,
2: είχα πάει φαντάρος τότε. Δηλαδή, έχεις περάσει, έχεις κάνει μια μπρατζάδα σε όλα και έχεις μείνει αναλύωτος ο ίδιος πυρήνας, ο ίδιος καλλιτεχνικός πυρήνας, από τον οποίο περιμένουμε πρώτα διασκέδαση και μετά συγκίνηση. Γιατί έχεις καταφέρει και τα δύο να μας τα κάνεις με τραγούδια που έχεις πει ο ίδιος και που έχεις δώσει και σε άλλους.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και το. Και ο πυρήνας βασικά με εκφράζει 100%. Γιατί πιστεύω ότι σε κάθε άνθρωπο και σε κάθε κατάσταση το βασικό πράγμα που πρέπει να κρατιέται και να μην το πειράζεις καθόλου είναι το πυρήνα του άλλου. Δηλαδή το ποιος πραγματικά είσαι. Οπότε μπήκα σε ένα χώρο, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, γιατί έχεις κάνει πολύ μεγάλες επιτυχίες μέσα σε αυτόν τον χώρο, αλλά γνωρίζεις ότι δεν παίζει ρόλο η επιτυχία. Παίζουν ρόλο οι άνθρωποι που βρίσκονται, όπου τις περισσότερες φορές γίνεται κατά τύχη η επιτυχία. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το πούμε στον κόσμο, γιατί νομίζουν ότι
2: 80-90%.
1: Εκεί, 80% θα το έλεγα, 80 σίγουρα.
2: Unexpected, είναι η απρόσμενη επιτυχία. Ναι. Αν ξέραμε τη συνταγή της επιτυχίας, θα τη γράφαμε όλοι και όλοι θα μόνο επιτυχίες.
1: Καθημερινά. Δεν θα αφήναμε μέρα χωρίς επιτυχία.
2: Είσαι αυτόφωτη περίπτωση από την άποψη ότι, ναι, okay, είσαι γιος του Γιάννη Βασιλείου. Ναι, okay. Αλλά μεγάλωσες με τη γιαγιά σου εδώ στο Χαλάνδρι και άρχισες από μόνος σου να ψάχνεσαι. Δεν βασίστηκες πουθενά. Δεν νομίζω ότι πάτησες πουθενά. Ξεκίνησες, πώς να το πω σήμερα, πώς θα το λέγαμε, στην αργό σήμερα. Ξεκίνησες δίχως αύριο, να το πω έτσι.
1: Ναι, έτσι.
2: Και μπήκες στη διαδικασία από τις θεατρικές παραστάσεις μέχρι τις τηλεοπτικές εμφανίσεις και τη δισκογραφία μετά το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και το πρώτο βραβείο που πήρες εκεί πέρα.
1: Ναι,
2: δεν με θέλεις τολμηρό.
1: Μα τι βιογραφικό είναι αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Έχω καλή αρχισυντάκτρια.
1: Ναι.
2: Και γι' αυτό τον λόγο έχουμε τις πληροφορίες. Αλλά το ζήτημα είναι ότι διαβάζοντας, ξέροντας και βλέποντας, καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο να μπορέσει να ισορροπήσει τη μοναξιά του, το θέλω του, την επιθυμία του δηλαδή, και το γύρω κόσμο περιβαλλοντολογικά, γιατί ήσουν σε μια δύσκολη εποχή μέσα.
1: Ναι.
2: Όπου ήταν στανταρισμένοι καλλιτέχνες, στανταρισμένοι συνθέτες, στανταρισμένοι ηθοποιοί, στανταρισμένοι τραγουδιστές. Όλα ήταν στάνταρ. Και εσύ εμφανίστηκες ως κομίτης.
1: Ναι. Μέχρι και το ενδυματολογικό μου λέγανε. Δηλαδή, επειδή ντυνόμουν διαφορετικά από όλους τους άλλους που ήταν. Γιατί ξέρεις, υπάρχει η μόδα σχεδόν κάθε δεκαετία, αλλάζει η μόδα. Περάσαμε τη δεκαετία των κουστούμιών, των λαϊκών, ελαφρολαϊκών τραγουδιστών. Εγώ ήμουνα σε μια κατάσταση που θα φορούσα οτιδήποτε, ας πούμε. Μέχρι έχω βγει τηλεοπτικά, ας πούμε, με ένα γυλαίκο χωρίς τίποτα από μέσα, με τον Ντόναλντ Ντακ, ας πούμε. Ήμουνα πνεύμα ανήσυχο. Δεν το έκανα επίτηδες. Δεν το έκανα, δηλαδή, για να δείξω κάτι. Ήτανε το μέσα μου.
2: Εσωτερική ανάγκη έκφρασης και όχι τρόπος διάκρισης σε σχέση με τους υπόλοιπους.
1: Καθόλου.
2: Αυτό συνέβαινε από μόνο του.
1: Και δεν ασχολιόμουν κιόλας. Δηλαδή δεν μου λέγανε «Α, και έγινε αυτό» και μου είπαν αυτό. Δεν έμπαινα ποτέ. Το φιλοσόφισα από πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή όταν μπαίνεις μέσα και λέω Θα σου πω μια χαρακτηριστική περίπτωση που και δεν το έχω πει και πουθενά αυτό. Εννοώ ότι δεν μπορείς να μοιραστείς εύκολα και δημόσια πράγματα τα οποία ο άλλος μπορεί να πει τώρα τι λέει. Όταν είσαι 17 χρονών, ροκαμπίλι, με κοκοράκι, με σκισμένα τζιν, με τη σημαία των νοτίων στην πλάτη και όλο αυτό, μπήκα στην Επίδαυρο για να παίξω στο χορό με την Αλίκη, με τη Βουγιουκλάκη και τον Πέτρο Φυσούν σε μουσική Θοδωράκη, γίνεται ένα μαλευράσε μέσα σου. Δηλαδή ότι εγώ τώρα τι κάνω εγώ εδώ, γιατί με πήρανε εμένα εδώ. Ήξεραν γιατί με πήρανε και όντως έκανα τη δουλειά για αυτό που με πήρανε, γιατί ήταν το βασικό ήταν το τραγούδι και το πώς είσαι κινησιολογικά.
2: Σε ένα χορό στον οποίο επιλέχθηκες 17 χρόνων, ήσουν ο πιο μικρός εκεί πέρα.
1: Ναι, ο πιο μικρός. Υπέγραψα και το τετράδιο που είχαν το μεγάλο το βιβλίο της Επιδαύρου, ως ο μικρότερος που έχει περάσει από την Επίδαυρο τότε.
2: Σε χορό με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, ναι. με απαιτήσεις της δουλειάς πολύ αυστηρές εκείνη την εποχή, έτσι.
1: Πάρα πολύ.
2: Γιατί η Αλίκη για να ανεβάσει ένα έργο στην Επίδαυρο έπρεπε να κοντράρει την εμπορική καλλιτεχνικότητά της. Και έπρεπε να αποδείξει 10 φορές παραπάνω από τους άλλους ότι είναι.
1: Γιατί την περιμένανε όλοι στη γωνία. Όλοι. Μέσα από αυτό, εμένα μου έκανε πάρα πολύ καλό, γιατί στο ξεκίνημα, όταν έγινε αυτό, είχα περάσει από το Έλα στο Φως στην αρχή, που ήταν ένα εξάμηνο. Είχα μπει με σκηνοθέτες πολύ μεγάλους. Δηλαδή, μου είναι ο Βολονάκη τώρα να κάνει σεμινάρια τώρα με τον Βολονάκη. Είναι
2: Συρία.
1: Ασύλληπτο.
2: Λαζόπουλο,
1: είχε Ντανιέλο Μέλλα από τα.
2: Νίκη Τριανταφυλλίδη.
1: Ναι, δηλαδή. Ναι. Πολλοί κόσμος δηλαδή, που είχε μεγάλη στο είδος τους και πολύ σημαντικοί άνθρωποι. Με έπιασε και κάποια στιγμή ο Βολονάκης, ο Μήνος, και επειδή με έβλεπε ότι ήμουν πολύ ανήσυχος, μου λέει: άμα δεν το φιλοσοφήσεις, θα είσαι παντού σαν τη μύγα. Θα γυρίζεις γύρω-γύρω. Αποφάσισε πώς θα αντιλήσεις την ενέργεια απ' έξω για να τη βγάλεις με το ταλέντο σου. Και είχε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, κάθισα, το σκέφτηκα, λέω, φίλε, είσαι τώρα. Σήκωσα το κεφάλι μου στην πρόβα και είδα την Επίδαυρο και λέω, εγώ παίζω 17 χρονών τώρα εδώ. Ανοίγω μαζί με άλλα 15 άτομα.
2: Να σας ρωτήσω, δηλαδή, πιο πολύ το μέλλον δεν σκέφτηκες εκεί παρά.
1: Συγκλονιστικό. Με κόλλησα. Αλλά δεν κόλλησα στο να κάνω αυτό που μου είπαν να κάνω. Το είχα. Κόλλησα εσωτερικά ότι αυτό πού μπορεί να με οδηγήσει.
2: Μετά τι γίνεται.
1: Και στην τελευταία παράσταση που κάναμε, γιατί περάσαμε από αρχαία Επίδαυρο, παίξαμε αρχαία Ολυμπία, πάντου σε όλα τα αρχαία θέατρα, κατάλαβα ότι δεν ήταν αυτό που ήθελα εγώ εκείνα τα χρόνια και τους είπα ότι εγώ θέλω να ασχοληθώ με τη μουσική. Και το είπα και στην Αλίκη και στο Μήνο και οι δύο μου είπαν την ίδια, λες και ήταν συνενεμένοι, ενώ δεν ήμασταν μαζί. Ήθελα να το πω σε αυτούς τους δύο και μου είπανε και οι δύο ότι μην ανησυχείς, κάνε αυτό που θέλεις, επιτυχία θα έχεις, στο θέατρο θα ξαναγυρίσεις. Και ήξεραν ότι πάντα εγώ θα είχα τη θεατρική μου εικόνα, να το πω έτσι, την αντίληψη στα πράγματα. Και έτσι μου βγήκε και στις μεγάλες μου επιτυχίες, στα βίντεο κλιπ, στα live μου που έβαζα πάντα θεατρικά. Δηλαδή δεν ήμουν ένας τραγουδιστής που θα ντυνόμουν με το κοστούμι το ιταλικό, με την αφίσα μου την τέλεια.
2: Μαγαζάτος.
1: Μαγαζάτος, αυτό, μπράβο, ναι. Και έμπαινα μέσα σε αυτούς τους χώρους να κάνω κάτι άλλο. Τους άρεσε, αλλά τελικά κρατούσαν τους μαγαζάτους. Γιατί εγώ δεν σύμφερα, δεν ήμουν πολύ. Δεν έλεγα παντού ναι. Δηλαδή έχω πει πολλά όχι στη ζωή μου.
2: Ήταν μια εποχή έτσι καλλιτεχνικής, να το πω, κοσμογονίας, αναγέννησης, όσον αφορά τους καινούριους καλλιτέχνες που ανέτειλαν εκείνη την εποχή, δηλαδή τη δεκαετία του 90.
1: Βέβαια.
2: Πολλά πρόσωπα που δεν ξέραμε βγήκαν,
1: βέβαια,
2: μπροστά.
1: Βέβαια.
2: Βάλε δηλαδή.
1: Και που ξέραμε, γιατί τι γίνεται. Αυτό που έχουμε ξεχάσει, γιατί είμαστε ίδια ηλικία, ίδια γενιά και ηλικία, άνοιξε το Μέγκα, άνοιξε ο Αντένα, άνοιξε η ιδιωτική τηλεόραση.
2: Ανοίξε ραδιόφωνα από πριν.
1: Ραδιόφωνα, άνοιξε οι σειρές. Ξαφνικά έβλεπε σειρά τις Τριχάριτες, ας πούμε, η Απαράδεκτη.
2: Κάτι αντίστοιχο με το ίντερνετ τη δεκαετία του 2000.
1: Ακριβώς,
2: κάτι αντίστοιχο.
1: Ακριβώς. Όταν ξεκίνησε το ίντερνετ, όχι τώρα.
2: Ναι, όχι τώρα.
1: Τώρα έχει φύγει τώρα. Αλλά μπαίνοντας εγώ εκείνα τα χρόνια ήμουν 19 χρονών. Δηλαδή, για μένα ήταν παιχνίδι όλο αυτό όταν πρωτοβγήκα. Δηλαδή, έκανα και πράγματα τα οποία πάντα με ευχαριστούσαν. Μόλις ήταν κάτι που δεν το ήθελα, το έλεγα, το καταλαβαίνανε και δεν το κάναμε, ας πούμε. Ή στις συνεντεύξεις. Δεν ήμουν πολύ των συνεντεύξεων. Γιατί το είχα φιλοσοφήσει από την αλήκη, από τότε. Ότι είσαι 19 χρόνια, δεν έχεις να πεις πολλά πράγματα. Δεν έχεις ζήσει πολλά πράγματα. Προχώρα και όταν θα φτάσεις.
2: Θα το κάνεις.
1: Ναι. Θα μιλήσεις.
2: Και όσο δεν εμφανίζεσαι, τόσο πιο περιζήτητος είσαι και μπαίνεις στη διαδικασία να αυξάνεις και ένα μυστήριο καλλιτεχνικό το οποίο το έχει
1: ανάγκη. Όχι επίτηδες όμως. Δηλαδή, εγώ όντως δεν ήθελα να δουλεύω. Δεν ήθελα να δουλεύω. Τι να σου πω τώρα. Μου ήταν πολύ άσχημο το ότι πέρναγε η ώρα 3.30, ας πούμε, 4 παρά και έλεγα ότι τώρα. Αλήθεια τώρα. Είμαστε εδώ σε ένα χώρο, παράδειγμα, σε ένα μαγαζί και είναι γεμάτο το μαγαζί και θα πάμε μέχρι τις 4.30-5 και τι είναι αυτό τώρα. Δεν το καταλάβαινα εγώ.
2: 6-7 το πρωί.
1: Εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ. Το ξέρανε και οι επιχειρηματίες ότι εγώ δεν. Και επειδή όταν μπήκα στη Μαρκίζα που λένε αριστερά, ήμουνα και αυτός που θα έπρεπε να κλείσει το πρόγραμμα. Οπότε το πρόγραμμα έκλεινε 4 παρατέταρτο για να είμαστε όλοι τακτοποιημένοι, να πάνε και για τότε οι σερβιτόροι. Ξέρεις, γιατί δεν σκεφτόμαστε τι γίνεται γύρω-γύρω, σκεφτόμαστε μόνο το κέρδος και τίποτα άλλο. Εγώ το έβλεπα αυτό, το 10-1 πάντα το πρότεινα, δεν το ακούγανε.
2: Δεν ακούγε κανένας τίποτα.
1: Όχι.
2: Είναι συγκεκριμένη η διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί μέχρι να.
1: Ναι. Μέχρι να τελειώσει.
2: Στο μαγαζί.
1: Ακριβώς.
2: Και είναι και συγκεκριμένες οι ώρες που μπορεί να του πάρεις μια κατανάλωση από την ώρα που το έχει πιει το πρώτο μπουκάλι.
1: Νομίζουν όμως.
2: Νομίζουν.
1: Έτσι.
2: Ναι, αλλά παλιά είχαν και ένα τελετουργικό. Θα βγάλουμε και μια μπριζόλα, θα βγάλουμε και όστρα.
1: Μπράβο, ναι.
2: Και του παίρνανε λίγη κατανάλωση από το ποτό.
1: Πιο πριν.
2: Αλλά μετά πήγε στα λουλούδια. Τελειώσαν τα πιάτα.
1: Μπράβο.
2: Και πήγε στα
1: εγώ τα πιάτα δεν τα πρόλαβα. Ναι. Δεν τα είχα καθόλου.
2: Τα πιάτα ήταν λίγο επικίνδυνα.
1: Ναι.
2: Πετιόντουσαν και σπάγανε και μπορούσαν και υπήρχαν και τραυματισμοί πολύ τώρα.
1: Σωστά.
2: Τα λουλούδια βέβαια όταν πρωτοεισήχθησαν, τότε θυμάμαι το Σάββατο Διονυσή, μόλις του πετάγανε λουλούδια στη Μούρη, έκανε κάτι.
1: Ναι.
2: Τρελαινότανε δηλαδή και μπήκε και μετά διαδικασία που πετάχτηκε τα χαμηλά, όχι στο πρόσωπο.
1: Ναι, βέβαια.
2: Τα λουλούδια κάνανε κάποια κατανάλωση γιατί όταν είσαι μεθυσμένο, λε φέρε. Και
1: μετά έρχεται η Λυπητέρη.
2: Το ψαλίδι, για όσους ξέρουν, δεν πήγε καλά. Ότι θα πρέπει να μου κόψει και κάτι για να σε πληρώσει έτσι όπως είναι. Και φυσικά στα μπουζούκια ξέρετε ότι δεν πληρώνεται με κάρτα. Πληρώνεται με τριτής.
1: Τότε. Τώρα μπήκε.
2: Μπήκε η κάρτα.
1: Μπήκε. Δεν ξέρω κατά πόσο γίνεται, αλλά μπήκε. Δηλαδή.
2: Ένα φίλο πήγε να πληρώσει με κάρτα και του είπαν πάμε, τον πήραν το σκοτώ και τον πήγαν απέναντι στο ATM. Και του λένε βγάλε τώρα και φέρε.
1: Τέλειο.
2: Εντάξει, είναι μέσα στο πρόγραμμα.
1: Τη χρησιμοποίησε την κάρτα όμως.
2: Τη χρησιμοποίησε. Αυτό είναι το καλό. Τελειώνει το φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης και παίρνεις το ψευδώνυμο Αλκαίος. Το οποίο το έδωσε εσύ στον εαυτό σου.
1: Ωραία ιστορία. Είμαι με τον Δάκη. Ο Δάκης ήταν ένας από τους πρώτους ανθρώπους που με πίστεψε. Δηλαδή, όταν με είδε σε οντισιόν, μόλις έφυγα από την Αλίκη, πήγα μόνος μου. Αυτό το χωρίς αύριο, ρε παιδί μου. Έβλεπα και πολύ James Dean εγώ και ήμουν πολύ επηρεασμένος.
2: Και έλεγα.
1: Ναι, όλο αυτό. Και λέω, θα πάω να βρω δουλειά μόνος μου, ρε παιδί μου. Πού θα πάω, λεωφόρο συγκρίνουν όλα τα μαγαζιά. Μπαίνω σε ένα μαγαζί, ήταν τότε το τούνελ. Δεν υπάρχει τώρα. Και κάνανε πρόβες. Και βρίσκω έναν κύριο στην είσοδο, λέω. Φανταστώ όμως με μαγκιά όλο αυτό, γιατί είμαι μετασκισμένα. Σκισμένα τότε ήταν η εποχή, ίσως ένα απαγορευμένο είδος, να το πω έτσι. Και λέω, κάνουν οντισιόν. Μου λέει, δεν κάνουν οντισιόν, αλλά για έλα μαζί μου. Λέω, φύλακας θα είναι. Μπαίνουμε μέσα. Λέει, μαέστρο, να δοκιμάσουμε λίγο το παιδί. Λέει, έχω να περάσω του Κοντολάζου το τραγούδι. Άλλο θέλω ο Κοντολάζου εδώ. Ξέρεις, αρχίζω και θα αναβαίνω.
2: Συντονίζεις, ναι.
1: Ο Δημήτρης τότε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και λέω, θα είναι κόσμος τώρα εδώ πέρα, ωραίο μαγαζί. Με ανεβάζουν πάνω. Και είναι ο Δάκης σε μία άκρη, με τη Μαντώ. Και κάνω την οντισιόν και μου λέει εντάξει, πήρες τη δουλειά. Πήγαινε στο αφεντικό, λέει, για να μιλήσετε για τα Φωνητικά κάνεις, λέω και βέβαια. Δεν είχα ξανακάνει. Αλλά ήμουν και βέβαια, γιατί είχα μουσικότητα. Δεν γίνεται να μην καταλάβω άκουγες. Μια δεύτερη. Ναι. Και πηγαίνω στο γραφείο και βλέπω το φύλακα. Οπότε δεν ήταν ο φύλακας, ήταν επιχειρηματίας τελικά. Και μου λέει, επειδή μ' άρεσε η.
2: Το μπάσιμο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, μπήκες για να πάρεις τη δουλειά.
2: Το θράσος, το καλλιτεχνικό.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Εκτιμάται αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Κατευθείαν ο Σερεμέτης. Παλιός τραγουδιστής και αυτός και του άρεσε όλο αυτό. Μπήκα μέσα, έκανα φωνητικά σε όλους. Παιδιά, ό,τι θέλετε, εγώ το παιδί για τα πάντα, για τα μουσικά. Και ήταν και ο Δάκης, δηλαδή εκεί γνωριστήκαμε. Μετά πήγε στο Show Center, μου λέει, θα έρθεις μαζί. Λέω, θα πάω με τον Δάντη, με τον Χρήστο, συναυλίες. Πάνω τον δω στο Show Center. Δεν με ακρηγορώ, απλώς σας λέω λίγο την αλυσίδα.
2: Μου είναι αρκετά ενδιαφέρον η ιστορία.
1: Και είμαι στο καμαρίνι με το Δάκη, το Σάκη, το Ρουβά, εγώ και ένας φίλος. Και έχουν πάρει το Σάκη τότε από την Κέρκυρα.
2: 1992,
1: ακριβώς.
2: Μαζί αυτό το χρόνο, μαζί εμείς οι δύο.
1: Ακριβώς. Έχει πει το Πάρτα πριν στο φεστιβάλ
2: σωστά,
1: που είμαστε μαζί.
2: Νίκο,
1: μπράβο, ο Νίκος πήρε το βραβείο τότε. Γνωριζόμασταν με το Σάκη και λέγαμε, θα βγει η νέα μου δουλειά, η δουλειά μας. Πώς θα με λένε, έλεγε ο Σάκης. Λέω και εγώ Βασιλείο, δεν γίνεται Βασιλείο, ρε φίλε. Δηλαδή,
2: είναι πατέρας πριν.
1: Ναι, ναι, δεν θέλω. Ο Σάκης έλεγε ο Ρουβάς, πώς αρχίζουν και το αλλάζουν και που είναι άλλο, ξέρεις. Και το άφησε Ρουβάς. Περνάει ένας χορευτής ο Αργύρης και λέει, τι λέτε εδώ με το τσιγάρο, τι λέτε εδώ, στο βγαίνω για να χορέψω, έτσι. Για τα ονόματα, αν θα τα αλλάξουμε και τα λοιπά. Τίποτα, εσύ θα το κρατήσεις, του λέει του Σάκη. Εσένα θα σε πούνε Αλκαίο και τελείωσε. Και πρέπει να είναι τζούρα και φεύγει.
2: Υπό ποια λογική
1: δεν ξέρω.
2: Δηλαδή το Αλκαίος έτσι.
1: Δεν ξέρω.
2: Μεταφραστικά το Αλκαίος είναι ο προσαρμοστικός. Δηλαδή ο Άλκημος, ο Αλκαίος είναι αυτός ο οποίος προσαρμόζεται στην κατάσταση.
1: Ναι.
2: Είσαι τέτοιος,
1: δεν
2: αλλά.
1: Δεν ξέρω πώς του ήρθε. Δεν ξέρω. Και ήταν μορφωμένο παιδί. Μετά το συζητήσαμε και μου λέει, άκου. Ο Αλκαίος που έζησε τον 4ο αιώνα προ. Να ξέρεις ότι η ιστορία του είναι ότι ήταν ποιητής του έρωτα και ότι πέθανε, αυτοκτόνησε για να αποδείξει στην αγαπημένη του την αγάπη του. Ακριβώς. Επειδή είσαι τέτοιος τύπος, μου λέει, αυτό μου ήρθε. Τέλει. Δεν ξέρω γιατί μου ήρθε. Και λέω, ναι, ρε, αυτό θα κάνω. Αυτό μου αρέσει. Μου άρεσε και το Αλκαίος, το κράτησα. Πήγαμε φεστιβάλ μετά το Σεπτέμβριο, δηλαδή, μετά από αυτή τη σεζόν. Και μετά μπήκαμε σε δισκογραφία και ήρθε η επιτυχία. Και
2: συμμετείχες και στη Eurovision,
1: ναι,
2: με
1: αρκετή 10.
2: Επιτυχία, 8η θέση εκείνη την εποχή. Με το ΟΠΑ τους έκανες και χόρεψαν στην
1: Ελληνικό
2: Ευρώπη.
1: Ελληνικό στίχο.

0: μας αρέσει, δεν μας αρέσει, έχει κάνει τη δουλειά που βγήκε να κάνει.
1: Και ακούστηκε και παρά έξω, γιατί εμείς εδώ ξεχνάμε, έχουμε μια εγχώρια αγορά, αλλά ταξιδεύουν τα τραγούδια προς τα έξω στην Αμερική.
0: Βέβαια.
1: Γίνονται τραγούδια ελληνικά, επιτυχίες από τους ομογενείς.
0: Η Δέσποινα Ευανδύ πήρε το Όπα Όπα που είχα δώσει στον Νότι, το πήγε νούμερο 2 στη Νέα Υόρκη. Αυτό τώρα. Να το πούμε, να το πούμε. Εντάξει, το πούμε.
1: Ναι, έτσι πάει. Έτσι
0: και
1: πάει.
0: Περνάει έτσι, κατάλαβε. Το είπαμε, οκ, ναι, και περνάει.
1: Και με άλλα τραγούδια έχουν δικαιωθεί σε ξένα τσάρτ. Και στο Ιταλικό και στο Βρετανικό τσάρτ. Αλλά αυτές είναι άλλες εποχές που περάσανε.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν υπάρχει η πρωτότυπη γένεση, να το πω έτσι, κάτι του οποίου είναι τόσο ενδιαφέρον που μπορεί να ανταγωνιστεί στο εξωτερικό τα διεθνή τσάρτ.
0: Σωστά.
1: Σε πρώτη φάση.
0: Σωστά.
1: Σε δεύτερη φάση.
0: Το κάναμε πιο παλιά, συγγνώμη που σε διακόπτω.
1: Πολλές φορές.
0: Δηλαδή ο Μπίγαλης το έχει κάνει. Ο Χαριτοδιπλωμένος το έκανε.
1: Μαρκόπουλος, ξέρω εγώ, στο παρελθόν, παλιότερα.
0: Πιο παλιά, ναι. Εννοώ και στο εμπορικό και στο. Δηλαδή, ο Θοδωράκης το έκανε. Όλοι το έκανε, οι μεγάλοι συνθέτες. Αλλά και στο εμπορικό. Δηλαδή που θεωρείς ότι το εμπορικό. Τι να δώσει η Ελλάδα στο εμπορικό της Αμερικής.
1: Κι όμως.
0: Lost in the night. Και το Μίσιου και ξαφνικά νόμιζες ότι παίζουν Duran Duran, ας πούμε, και ήταν ο Μπίγαλης.
1: Είναι
0: τόσο απλό.
1: Πρώτη massive επιτυχία σου που την άκουσες και ο ίδιος, όχι μόνο οι άλλοι γύρω-γύρω, ποια ήταν, ποια θεωρείς ότι ήταν?
0: Αυτό που άκουσα εγώ σαν
1: δηλαδή,
0: πρώτη
1: εκεί που αποθεώθηκες από όλη την ελληνική αγορά.
0: Όχι, δεν θα σου πω αυτό. Θα σου πω όταν πρωτοείδα στην τηλεόραση τη διαφήμιση της Πορτοκαλάδας που έγραψα το. Ξυπνάει ο άλλος μου εαυτός της Αλέξιας και είδα τη διαφήμιση και λέω, ρε φίλε, εγώ το γράψα αυτό. Δεν ξέρεις. Ήμουνα μόνος μου στο σπίτι και λέω, ναι, πανηγύρισα μόνος μου ότι είναι πολύ μεγάλο πράγμα κάτι που έχεις γράψει και είσαι και πιτσιρικάς να το βλέπεις στην τηλεόραση τώρα να παίζει, ας πούμε, σαν ένα πολύ μεγάλο ποτό, πορτοκαλάδα.
1: Ναι, αλλά και σαν τραγουδοποιός ήσουν αζητούμενο από πολλούς και επέλεγες που θα δώσεις και τον Νότι Σφακιανάκη τον εμπιστεύτηκε στην αρχή του.
0: Ναι. Δεν έδινα γενικά. Δεν έδινα γιατί η πρώτη μου ερώτηση. Δεν είναι μόνο αυτό. Η πρώτη μου ερώτηση είναι θέλεις κάτι συγκεκριμένο που έχεις σκεφτεί? Όχι. Δεν μπορείς να μιλήσεις εκεί. Άμα θέλεις τα πάντα, δεν το έχω εγώ. Εγώ θέλω να μπω σε project. Θέλω να μου πεις. Θέλω να αλλάξω το ύφος μου και θέλω ένα καλό ζεϊμπέκικο που εγώ γράφω, αλλά έχω βγάλει λίγα, έχω βγάλει 3 στη ζωή μου. Να σου δοκιμάσω, να ακούσεις ένα ζεϊμπέκικο. Κατάλαβες πώς το λέω. Αλλά όταν ο άλλος έρχεται μόνο και μόνο επειδή γράφεις καλά.
1: Πάρει το όνομα.
0: Δεν θέλω να.
1: Ενετικέτα.
0: Δεν ήθελα. Δεν το ήθελα. Γιατί και μετά θα με έπαιρνε και μπάλα, νομίζω.
1: Και δεν είχε και σημασία να παίξει ο χαρακτήρας του καλλιτέχνη, η προσέγγιση σου.
0: Και ο χαρακτήρας, βέβαια.
1: Γιατί έχουν δει τα μάτια σου, δεν είναι τώρα.
0: Ναι,
1: έχεις δει
0: ο χαρακτήρας 100%. Έχει τύχει να έχω ένα πολύ δυνατό τραγούδι και να λέω τι ωραία θα συναντηθώ με την τάδε τραγουδίστρια. Και συναντήθηκα, της λέω αυτό πιστεύω ότι είναι. Μου λέει δεν έχω καμία σχέση εγώ με αυτό. Λέω ακριβώς. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Με αυτό θα κάνεις. Εγώ το φαντάστηκα ότι θα γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Και τελικά δεν έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει στην πορεία. Δεν θέλω να πω όνομα. Δεν έκανε αυτό. Έπρεπε να έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Είναι, τα τραγούδια δεν χάνονται. Βρίσκουν τον ιδιοκτήτη, να το πω έτσι, αυτόν που θα το πει. Έχουμε ακούσει πολλά παραδείγματα. Δηλαδή τον παλιό καιρό, ότι δεν ήταν να το πει. Το δικό μου το δρόμο το δώσανε στο Σταμάτη. Δεν το είπε ο Γονίδης, το είπε ο Πασχάλης. Βρίσκει ο καθένας το κάθε τραγούδι. Το θέμα είναι να είσαι έξυπνος και να δεις και εσύ λίγο έξω από τον εαυτό σου αυτό που πραγματικά πρέπει να δώσεις στο κοινό.
1: Ναι, είναι και η τύχη, που η τύχη μερικές φορές, όπως είπαμε και πριν, συμβαδίζει με
0: το
1: timing της εποχής.
0: 100%.
1: Και σε ένα ένστικτο, ένα συνέστημα, ένα προαίσθημα που μπορεί να έχει κάποιος και να πει θα κάνω αυτό και να του περάσει, να του βγει.
0: Ναι.
1: Το ζήτημα είναι ότι αυτό δεν μπορεί να επαναληφθεί, γιατί κάθε επιτυχία νομίζω ότι είναι μοναδική στην περίπτωσή της.
0: Σωστά.
1: Δεν μπορεί να υπάρχει πεπατημένη στο τραγούδι.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Από εκεί και πέρα, εσύ ποτέ δεν πήγες στη διαδικασία να γίνεις βιομήχανος του τραγουδιού.
0: Όχι.
1: Έμεινες εκεί. Ήθελες την εποχή που μπορούσες να δώσεις αθρό σε όλους,
0: ναι,
1: να κρατήσεις μια ιδιωτικότητα.
0: Ναι, δεν το ήθελα.
1: Εγώ, ξέρεις, ψάχνοντας.

0: Πόσες φορές να γράψω ένα τραγούδι μαζί σου, κατάλαβα ότι δεν σε ενδιαφέρει τόσο πολύ. Και δεν εννοώ αυτή την καλλιτεχνική τεμπελιά που είπαμε πριν. Γιατί,
1: όχι, όχι.
0: Είσαι ένας άνθρωπος που έχει δουλέψει σε ψαράδικο. Έχει φτιαχτεί από την αρχή. Το χαρτζιλίκι, το μεροκάμα.
1: Ναι, ναι, ναι, το έχω δει από μικρό.
0: Το βιοπορισμό το έχει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε δεν.
1: Από τα 17 μου ήμουνα μόνος μου σπίτι να πληρώνω λογαριασμούς και να. Δηλαδή το γνωρίζω από μικρή ηλικία.
0: Και όλες σου οι παραγωγές ήταν. Δικές σου δυνάμεις, ήταν αυτοδύναμες ναι, ναι. Και αυτόφωτες. Γι' αυτόν τον λόγο δεν νομίζω ότι τίθεται ζήτημα τεμπελιά στην περίπτωσή σου καλλιτεχνικής, όσο περισσότερο ένα είδος σνομπισμού απέναντι στην καθεστική ατάξη του λαϊκού τραγουδιού εμπορολαϊκού.
1: Ναι, ξέρεις γιατί οι περισσότεροι, τι γίνεται τώρα. Και δεν το λέω επειδή είμαι στην εκπομπή, εσύ είσαι ένας από τους πολύ καλούς στη δουλειά τους. Δηλαδή είσαι όντως πολύ καλός. Αν τυχόν δουλέψουμε μαζί, αλλά να δουλέψουμε μαζί, μπορεί και να σου σπάσω τα νεύρα. Γιατί εγώ το χτενίζω πάρα πολύ το πράγμα. Παραγωγικά όμως, όχι μόνο στο ήχο ή μόνο στη μουσική. Θέλει χτένισμα. Πριν βγει κάτι, μου έλεγε και ο Παπαθεοδόρου και ο Γαβρίλης ο Παντζής, μου λέγανε ότι γράψει δεν ξεγράφει. Το καταλαβαίνεις. Γιατί ήμουνα και στις αρχές και έλεγα, καλό είναι. Όχι, φίλε μου, δεν είναι καλό. Πρέπει να το ξαναπείς αυτό. Ναι, αλλά μπορεί να περάσει. Δεν περνάει, δεν είναι. Τι είναι, τροχονόμος, περάστε. Ό,τι γράψει, δεν ξεγράφει. Τελειώσαμε. Οπότε και εσύ, επί τη μεριά σου, στο στίχο σου, θα το χτενίσεις, νομίζω.
0: Να είναι προσεγμένο, γιατί υποτίθεται ότι βάζεις την υπογραφή σου από κάτω και θα σε χρεώνουν και οι επόμενες γενιές, τα παιδιά σου και. Και πάει
1: 30 λέγοντα. Χρόνια μετά. Δεν το σκέφτεται κανένας αυτό το πράγμα.
0: Εσύ είχες ενορχιστρώσεις το 1990 που υπάρχουν το 2010. Ενορχιστρώσεις, ναι, δηλαδή ναι, ήταν ναι, τόσο ναι. Μπροστά, τόσο προχώ που λέμε εκείνες οι δουλειές.
1: Ναι, ναι.
0: Τότε όμως δεν είχαμε την αντίληψη στη μουσική και της μουσικής τεχνολογίας.
1: Όχι. Και το λέω γιατί εγώ ξέρω ότι διάβαζα στα γράμματα. Γιατί τότε παίρναμε γράμματα. Υπήρχε κόσμος που μου έλεγε ότι δεν καταλαβαίνω τι γράφεις. Δεν είναι. Σταμάτα να γράφεις. Δεν είναι μουσική αυτό. Δεν είναι. Και έλεγα, εγώ εκφράζομαι με αυτόν τον τρόπο. Γιατί υπήρχε μια πεπατημένη στη μουσική. Και εγώ είχα ένα δικό μου ύφος, το οποίο το ήθελα να το περάσω σε αυτούς που είχαν μια τρέλα, ρε παιδί μου, να ακούσουν κάτι άλλο. Γιατί όταν μεγαλώνεις με Maiden και Phil Collins, έχεις όλο
0: το pop και rock μέσα σου.
1: Όλη την τρέλα αυτών. Δηλαδή παίρνει μαζί Bowie, παίρνει. Πώς να το πω, δηλαδή ακούω τις ενορχιστρώσεις, ένα πολύ απλό τραγούδι, το Let's Dance, ας πούμε, του Μπάου, που το ακούω μέχρι και σήμερα. Και λέω, Χριστέ μου, τι κάνανε οι άνθρωποι τότε.
0: Αυτός ειδικά.
1: Με την ενορχίστρωση τι κάνανε. Όχι μόνο στιχουργικά. Τι κάνανε οι άνθρωποι.
0: Άσεις, είχε πράγματα, είχε απίστευτα πράγματα.
1: Άρα πρέπει να θες να βρίσκεσαι σε αυτή την κατηγορία, η Ιεροσυλία, αλλά θέλεις να πας προς τα εκεί.
0: Να
1: είσαι αυτό που το χτενίζω, που το κρατάω. Που.
0: Τι πες μου, ότι εκείνη την εποχή είχαν βγάλει Cure, είχαν βγάλει πράγματα άγρια.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Και προσεγμένα πάρα πολύ.
1: Και καινούργια. Δηλαδή. Tears for Fears, ας πούμε. Γκρουπάρα.
0: Pet Shop Boys είχαν βγάλει τότε.
1: Τι να πεις τώρα.
0: Δηλαδή. Kids on the Block είχε πράγμα πολύ.
1: Σπαντέο μπαλέ.
0: Σπαντέο μπαλέ τη Κακομήρα.
1: Και βγαίνανε όλοι. Δηλαδή, όλοι είχαν να προτείνουν. Οπότε, τι κάναμε. Βγάλαμε και εμείς όλοι που είχαμε να προτείνουμε. Βγήκα εγώ, βγήκε ο Δάντης λίγο πριν από μένα. Βγήκε ο Ρόκος λίγο μετά από μένα. Συνθέτες εννοώ. Με όραμα. Θέλω να πω
0: με
1: αυτό.
0: Ήχο.
1: Με ήχο. Μπράβο, σωστά. Και ξαφνικά ήρθε το 2002 και είπαμε αυτούς πετάξτε τους, φέρετε τους άλλους που τραγουδάνε μόνο και θέλουν να γίνουν ονόματα. Και αυτούς θα τους δούμε κάποια άλλη στιγμή. Έχουμε τα μάστερ τους. Εντάξει είμαστε. Αυτό για μένα έγινε στη δισκογραφία και φτάσαμε μέχρι εδώ.
0: Η δισκογραφία.
1: Μπορεί να είναι λίγο σκληρό αυτό που λέω, αλλά.
0: Όχι, δεν είναι σκληρό, νομίζω είναι ρεαλιστικό.
1: Είναι η αλήθεια, φάνηκε.
0: Ναι, αλλά ήρθε αντιμέτωπη με τον εαυτό της με αυτή την κίνηση στη δισκογραφία και λούζεται τα αποτελέσματα.
1: Το λέγαμε όλοι. Ότι παιδιά θα το μετανιώσετε αυτό. Δεν διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν τον διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν του λες ευχαριστούμε πολύ, του Αντώνη Βαρδί, μπορείτε να περάσετε.
0: Έτσι
1: άσε με μένα, άσε τον Χρήστο, άσε τον Στέφανο. Δεν του λες αυτού του ανθρώπου που έχτισε τη Χαρούλα, έχτισε. Τι να πούμε τώρα για τον Αντώνη.
0: Τι, από το κλωναρίδι μέχρι.
1: Τι να πεις.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι γιατί υπόθηκε το φύγε.
1: Δεν βόλευε.
0: Δεν βόλευε. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν βόλευε. Χάλαγε διάτσα το σκηνικό.
1: Γιατί ο Αντώνης ήταν. Δηλαδή αυτό λέγαμε όλοι που τον γνωρίσαμε. Ότι είναι ο άνθρωπος που δεν θα σου χαριστεί.
0: Πουθενά
1: δεν θα σου χαριστεί. Και ό,τι τραγούδισε το έζησε. Κουράστηκα να ζω με ενδεχόμενα. Συγκρίσεις προηγούμενα και επόμενα. Το πες.
0: Κι όμως δεν είχα δύναμη την πόρτα να σου κλείσω.
1: Βέβαια,
0: δηλαδή έβγαζε στοιχεία χαρακτήρα που δεν βγαίνανε στα τραγούδια μέχρι εκείνη την εποχή.
1: Βέβαια.
0: Είχε μεγάλο χάντικαπ εκείνη την εποχή και νομίζω ότι εκεί έγινε η μετάλλαξη και του ελληνικού τραγουδιού.
1: Είτε... Τα παιχνίδια. Να τα λέμε, δεν χρειάζεται να. Γίνανε. Βγήκαν τα παιχνίδια. Που δεν ήταν ένα μουσικό παιχνίδι όπως είναι π.χ. το Voice, που είναι όντως πρέπει να βγεις να τραγουδήσεις. Ήταν ένα σπίτι που βγήκαν κάποιοι να τραγουδήσουν.
0: Ναι, αλλά ακόμα και στο Voice σήμερα θα δεις ότι υπάρχει κοινωνική διάσταση.
1: Δηλαδή, ναι.
0: Θα μπει το story το προσωπικό μέσα στην όλη ιστορία για να επηρεάσει.
1: Μα δεν πουλήσεις.
0: Υποτίθεται.
1: Βέβαια.
0: Και οι εκπλήξεις στην ελληνική δισκογραφία ήταν μετρημένες στα τρία δάχτυλα του χεριού. Δηλαδή ο Χρήστος Κυριαζής. Δεν τον περίμενε από πουθενά.
1: Ό,τι έκανε ο Χρήστος τότε, το θυμάμαι σαν τώρα.
0: Δηλαδή από το Έλα Μωράκι μου μέχρι ό,τι θες. Άλλαξε τα φώτα της ελληνικής δισκογραφίας.
1: Ναι.
0: Για ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 ετών.
1: Πλάκα τους έκανε, τι πλάκα ήταν αυτή.
0: Ο Βολάνης που ήρθε.
1: Ο Ζώτης δεν το έκανε σαν το.
0: Όχι.
1: Το έκανε, εννοείται. Ο Χρήστος το έκανε επί τούτου. Ήταν 100% επί τούτου. Ο Ζώτης έψαχνε την επιτυχία για να κάνει. Ο Χρήστος το έκανε επί τούτου, δηλαδή από το Αμόλα Καλούμπα, ας πούμε, μέχρι το «Μου θυμίζεις τη μάνα μου», την εποχή που το έβγαλε, δηλαδή δεν ξέρω ποιοι το θυμούνται. Πάγανε οι πέτρες, πώς να το πω.
0: Πιάσανε όλα, καταρχήν στο μυαλό μου είσαι είπες Ζεμπέκικο, κυρία Ζήστορα, δηλαδή, οκ, μια εποχή που τραγουδάει στα Λευζιονησίου, ξέρω εγώ, που αυτό, δηλαδή, είχε τη διαφορά του και ο Παντελίδης τελευταία, δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Που ήταν μέσα από τον κόσμο. Αυτό τώρα, εγώ πιστεύω ότι οι εταιρείες παραγωγής το είδανε ως καλούπι, μοτίβο για να πάμε στα επόμενα. Κοινωνικό story.
1: Ακριβώς.
0: Ελαττώματα στην ερμηνεία, για να μπούμε πιο κοντά στο κοινό θνητό.
1: Βέβαια.
0: Να μην είναι κάτι εξαντρίκ, το οποίο δεν μπορούμε να τα αγγίξουμε καν.
1: Ακριβώς.
0: Και από εκεί και πέρα, μια ιδιότυπη σεξουαλικότητα, να το πω έτσι.
1: Ναι, πάντα έπαιζε.
0: Αλλά πιο πολύ τώρα ή ξεκάθαρη ή υφέρπουσα.
1: Ναι.
0: Γιατί μιλάω και...
1: Νομίζω ότι τώρα είναι πιο ξεκάθαρη.
0: Δηλαδή ένας γκέι τραγουδιστής στο παρελθόν, όταν προσπαθούσε να κρυφτεί.
1: Δεν το δήλωνε.
0: Ναι, προσπαθούσε να κρυφτεί ο άνθρωπος.
1: Μόνο ο Μαρίνος το ήταν.
0: Μόνο.
1: Ο Μέγας Μαρίνος.
0: Μόνο.
1: Όποιος τον είδε είναι πολύ τυχερός. Που τον είδε.
0: Δυστυχώς.
1: Αυτόν τον καλλιτέχνη.
0: Αυτόν τον άνθρωπο δεν τον το γνωρίσουμε. Δηλαδή, εντάξει.
1: Τον έχω δει live. Εγώ τον πρόλαβα. Ήμουν πιτσιρικάς, τον πρόλαβα στη Μέδουσα.
0: Και τι τραγουδιστής.
1: Ναι.
0: Στον κήπο.
1: Ναι.
0: Η πίκρα σήμερα. Δηλαδή τραγούδια τα οποία ανεπανάληπτα δεν μπορούν
1: μόνο
0: να
1: ερμηνευτούν πάλι. Μόνο το κουκουρούσο πίτσα. Δεν μπορεί να το πει κανένας. Μόνο αυτά που. Μόνος του κατηγορία. Μόνος του.
0: Ναι, η σεξουαλική διαφορετικότητα ή η ιδιοτροπία, όπως ο καθένας θέλει να την πει, σήμερα είναι ζητούμενο.
1: Ναι.
0: Είναι ζητούμενο για το λόγο του ότι εκπροσωπεί η κοινωνική ομάδα, για το λόγο του ότι αγοράζω την κοινωνική ομάδα σαν κανάλι.
1: Ναι.
0: Την αγοράζω σαν δισκογραφική εταιρεία. Και πάω παρακάτω.

0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
3: Sideways in linen.
2: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
3: Oh, shit.
2: I am happy here. Morning. Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
3: I can either go back to London and resume my old life.
4: Yeah, do that.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Just do it.
2: I can't really tell if you're kidding right now.
3: Oh! Oh my God! We've always wanted you guys to get together. Oh no!
1: Oh, no.
4: You're not getting together. You're just gonna do it one time and have a kid.
1: Yes.
5: It's coming.
3: I feel like it's coming out of my ass.
2: It's probably in hell.
4: Hey. Just go with this.
2: You're gonna hit on me with a baby? Boo.
1: I'm not married.
4: I think I met the girl today.
2: I've heard so much about you. I have two of your thongs in my apartment. I wash them.
0: Good luck, you guys. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
6: Αστερόσκονη.
7: Φέτος είχαμε το διαγωνιστικό της Eurovision τον Ακύλα. Ο οποίος Ακύλας μπήκε στη διαδικασία. Μας ενθουσίασε εδώ πέρα με την πρωτότυπη ιδέα του.
8: Ήταν ομός. Μ' άρεσε εμένα γιατί ήταν αυτό που είχε στην Αθήνα, στην Ελλάδα, που τον είδα.
7: Η αυθεντικότητά του.
8: Αυτό.
7: Πάνω απ' όλα
8: δεν
7: ήταν.
8: Δεν στήθηκε. Τώρα θα τραγουδήσω. Ήταν αυτό. Του βγήκε όλο. Εγώ το λέω μό, αλλά όχι με την άσχημη έννοια. Ήταν αυθεντικό. Από τα λίγα αυθεντικά που βλέπεις πλέον.
7: Η Ευρώπη όμως εμένα μου δείξει ότι έχει προχωρήσει λίγο παρακάτω.
8: Ναι, εντάξει, ναι.
7: Γιατί εμείς έχουμε μια χρονοκαθυστέρηση. 20 χρόνια μετά την Αμερική, ναι. 10 χρόνια μετά την Ευρώπη πάει.
8: Τώρα έχει έρθει πιο κοντά λόγω διαδικτύου, έχει έρθει λίγο πιο κοντά.
7: Ναι, απλά δείξαμε ότι αυτό που προτείνουμε εμείς σαν ιδέα, αυτοί το θεώρησαν λίγο παροχημένο εκ του αποτελέσματος.
8: Ναι, γιατί για το λόγο το ότι η Eurovision έχει κάνει στο παρελθόν πράγματα τα οποία.
7: Πιο εξαντρή, πιο.
8: Είναι πολύ πιο εξαντρή και εμάς δεν ήταν και εξαντρή. Εγώ πιστεύω ότι χάθηκε η. Για μένα χάθηκε αυτό το ομό. Δηλαδή βγήκε στυλιζαρισμένος. Προσθέτουμε πράγματα, ενώ ο Μέγας Ραχμάνινοφ είπε όταν το ρωτήσανε πώς γράφεται, με γόμα. Είναι τόσο απλό. Δηλαδή, άστον. Άστον μόνο του, μην πάρεις
7: κανέναν.
8: Κανέναν, τίποτα. Άστον μόνο του στη σκηνή. Είναι αυτό που λέγαμε για τον Βασίλη Χατζηπαναγκή. Λέω εγώ τώρα
7: έτσι,
8: διάφορα.
7: Είναι πολύ σωστά όμως. Πολύ
8: ναι, άστον Χατζηπαναγκή τώρα. Μην του πεις θα παίξεις από αριστερά. Άστον το Χατζηπαναγκή δηλαδή. Είναι μερικά πράγματα που όταν το
7: όταν μπαίνουν σε καλούπι, χαλάνε.
8: Ναι.
7: Γιατί είναι ακαλουπάριστα από
8: ακριβώς.
7: Την αρχή.
8: Εγώ το έζησα με την ΕΡΤ. Γιατί έζησα μία ΕΡΤ η οποία. Πίστεψε ότι μπορεί να γίνει αυτή η ανατροπή με το ΟΠΑ, αλλά πέρασα μία περίοδο.
7: Ήσουν πριν.
8: Ναι, αλλά και εγώ είχα θέμα. Θέμα εσωτερικό, δεν το έμαθα ούτε κανένας. Είχαμε ένα θέμα με τον αγγλικό στίχο και τον ελληνικό στίχο. Δηλαδή υπήρχε μία πίεση. Πάμε να κάνουμε λίγο. Να το κάνουμε μισό αγγλικό. Αν δεν είχα την εμπειρία εγώ καλλιτεχνικά, θα είχα πει το μισό αγγλικό.
7: Σωστά.
8: Είχα την εμπειρία να πω, παιδιά, αυτό είναι το τραγούδι. Αν δεν θέλετε να το διαλύσουμε το θέμα, να πάμε αλλιώς. Το τραγούδι θα πάει με ελληνικό στίχο μετά από 17 χρόνια. Ευχαριστώ. Τάκ, να το κουμπώσουμε όλα, γιατί αυτό είναι το νόημα. Και όταν πήγαμε στη Eurovision, οι πρώτοι ήταν οι Γάλλοι και οι Ισπανοί που μας είπαν συγχαρητήρια που έφτασαν με τη γλώσσα σας, παιδί μου. Γιατί και οι αντίκτυπο είχαν κάνει, αλλά πάλι μισό-μισό την πρώτη τους φορά. Ένα φόβο, δηλαδή, ότι αν πάμε με ελληνικό στίχο δεν θα κερδίσουμε. Γιατί κερδίσαμε κάθε χρόνο.
7: Εκείνη την εποχή όμως, το ΟΠΑ ήταν μια πρωτοποριακή πρόταση. Το ΦΕΡΤΟ ήταν μια πρόταση που ήταν και πέρσι, πέρασε ο Μακιάτο. Και αυτό και πάμε και.
8: Έχουν βγει πολλά, ναι.
7: Βασικά θα έπρεπε να προνοήσει. Η υπεύθυνη επιτροπή στην ΕΡΤ, αυτοί που αποφασίζαν, οι decision makers, ότι αφού έγινε πέρσι, μήπως θα έπρεπε να κοιτάξουμε να το παρουσιάσουμε διαφορετικά. Βέβαια, όπως είπες και εσύ πριν, πολύ σοφά, αν τον είχαν αφήσει λιτό τον Ακύλα, θα είχε κάνει τη δουλειά του έτσι όπως έπρεπε.
8: Ναι.
7: Αλλά το καλό
8: πόμα
7: του σε game station παιχνίδι, δηλαδή φάνηκε σαν να ήταν ένα PlayStation.
8: Ήταν το βίντεο κλιπ του. Ήταν το βίντεο κλιπ του. Οκ. Okay. Δεν χρειάζεται να το κάνεις και live. Ας τον live να πάρει, να πάρει όλο τον κόσμο. Η μεταφορά που γίνεται τηλεοπτικά από το στάδιο είναι πάρα πολύ σημαντική. Πρέπει να την καταλάβει ο άλλος που είναι στην τηλεόραση, στον καναπέ του, ότι παιδιά εκεί πέρα καίγεται το στάδιο. Mm-hmm. Βλέπεις, δηλαδή κάει και το στάδιο σε όλα τα νούμερο ένα. Δηλαδή, δεν θα πω Παπαρίζου, ήταν συγκλονιστική. Γιατί είναι και δικιά μας και θα πούνε ότι λέμε μόνο για μας. Όποιος κέρδισε,
7: πήρε φωτιά, ρε παιδί μου.
8: Έβλεπες τώρα το στάδιο και πήρε φωτιά. Ναι, και με εμάς έγινε. Ναι, άλλο όμως αυτό και άλλο να βγει ο άλλος με τη δυναμική του. Είναι σαν να του είπανε, λοιπόν, βγήκες πάρα πολύ ωραία, ας πούμε τώρα τι γίνεται εδώ. Και το παιδί νομίζω ότι είπε, okay, θα κάνω αυτό.
7: Επίσης στην Ελλάδα είναι ο παγκόσμιος ρούλος της προβλεψιμότητας το ότι κάθε φορά όταν πάμε για κάτι σίγουρο πάντα την πατάμε. Είτε είναι εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, είτε είναι Ολυμπιακός, είτε είναι οτιδήποτε. Δηλαδή θα τους πατήσουμε εκεί, πάμε και την πατάμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό με ξένησε φέτος από την αρχή. Δηλαδή το στέλνουν σίγουρο, φέρτο, δεν θα έρθει ποτέ. Έτσι το είδα. Και είδα μετά και την αντιμετώπιση όχι δημοσιογράφων κίτρινων και σε πάνελ, αλλά εμπεριστατωμένων δημοσιογράφων, πολιτικών, οι οποίοι μίλησαν ότι έλα μωρέ, τι στείλαμε εκεί τώρα, οι οποίοι πριν λέγανε έλα φέρτο και φέρτο και τέτοια.
8: Βέβαια.
7: Και λέω, Παναγία μου, τι μπορεί να έχει πάθει αυτό το παιδί τώρα από αυτά που έχει ακούσει γυρνώντας πίσω. Και φάνηκε κιόλας ότι έχει απογοητευτεί σε μεγάλο βαθμό.
8: Ήταν λάθος του να απογοητευτεί. Εγώ είδα, δεν παρακολούθησα, το διαγωνισμό και ήθελα να δω την πρώτη δήλωση, γιατί λέω δεν πρέπει να δώσει πρώτη δήλωση κανονικά. Κανονικά δεν πρέπει να δώσει. Γιατί ήταν μεγάλη η ανυπομονησία όλων. Εδώ τσακωνόντουσαν αν θα γίνει στη Θεσσαλονίκη ο Eurovision ή στην Αθήνα. Είχαν φτάσει σε τέτοιο επίπεδο. Και είχε περάσει στο παιδί όλο αυτό. Στο παιδί, στον καλλιτέχνη. Και είπε ότι σας ζητώ συγγνώμη. Γιατί ζητά συγγνώμη? Για ποιο λόγο ζητά συγγνώμη? Δηλαδή καμία σχέση με... Ήσουν πάρα πολύ καλός και ξαναμπήκαμε δεκάδα. Ευχαριστούμε, γιατί εμείς τη δεκάδα θέλουμε.
7: Και θα θέλαμε τουλάχιστον οι μισοί γονείς στην Ελλάδα να έχουμε ένα παιδί σαν και σένα.
8: Ναι, δηλαδή, okay.
7: Μέσα στη χαρά, μέσα στη θετικότητα, μέσα στο τέτοιο, μέσα στο χαμόγελο. Δηλαδή, ναι, αλλά αυτό εμείς κάνουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Από τα παλιά, πολύ παλιά χρόνια.
8: Γι' αυτό σου είπα ότι ναι, εννοείται ότι τους ίδιους θα τους δεις να πούνε εντάξει, μόνο τι στείλαμε.
7: Ναι, αλλά είσαι διευθυντής ειδήσεων σε μεγάλο κανάλι και για όνομα της Παναγίας.
8: Και το έχεις πει αλλιώς.
7: Ναι, και το έχεις πει τελείως αλλιώς. Και καπάκι θα σου να δίπλα φωτογραφία να πανηγυρίζοντας αν είχε γυρίσει με τον
8: ίδιο. Ναι. Υπάρχει μια. Συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλά είναι ωραία συζήτηση. Και... Όχι. Μ' αρέσει γιατί οι πιο πολλοί που είναι άνω των 40, το έχω παρατηρήσει, νομίζουν ότι δεν υπάρχει διαδίκτυο. Ότι δεν υπάρχει YouTube, διότι δεν θα επαναληφθεί αυτό που είπε. Δηλαδή, εγώ τώρα σκέφτομαι ότι κάνω μία δήλωση, πάω κάτι. Ξέρω ότι αύριο μεθαύριο θα ξαναπαιχτεί, μπορεί να πω κάτι το οποίο να μην αρέσει σε κάποιον, να το πάρει. Υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν ξυπνήσει ακόμα. Σου λέει, θα το πω και έφυγε, τελείωσε. Τώρα, ποιος θα το θυμάται? Θα το θυμάσαι εσύ, εγώ, ο Ακύλας, κανονικά θα το θυμόμαστε.
7: Βέβαια θα το θυμόμαστε. Ναι. Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ.
8: Όχι.
7: Και ιδιαίτερα η ήττα προσφέρεται προς γνώση. Η νίκη...
8: Και εξέλιξη.
7: Ναι. Η νίκη είναι, πώς το λέει ο Καβάφης, τα μεγαλεία να φοβάσαι.
8: Ακριβώς.
7: Και τις φιλοδοξίες σου με πολλή προσοχή και πολλές προφυλάξεις να τις ακολουθήσεις.
8: Ακριβώς. Και μόνο με την πτώση θα σηκωθείς. Δηλαδή η εξέλιξή σου είναι η αποτυχία σου.
7: Για να το κλείσω με τον Ακύλα, πιστεύω ότι θα του κάνει μεγάλο καλό.
8: Καλλιτεχνικά.
7: Αυτή η ήττα. Υποτίθεται εντός εισαγωγικών ήττα, γιατί δεν είναι ήττα, είναι νίκη. Το παιδί κέρδισε τον ημιτελικό και πήγε.
8: Ξαναμπήκαμε δεκάδα. Αλήθεια το λέω. Είναι σημαντική η δεκάδα. Δηλαδή είσαι μέσα στις 10 πρώτες χώρες. Αν ήμασταν πεντάδα θα ήταν ακόμα καλύτερα. Okay. Και εμείς ψάχναμε τη δεκάδα. Βγήκαμε 8η. Είχαμε διαφορά από τον τρίτο 12 πόντους. Ναι, αλλά βγήκαμε 8η. Είμαστε δεκάδα. Δεν θα κλαίμε επειδή δεν μπήκαμε τρίτη, επειδή δεν μας δώσανε το δεκάρι.
7: Τι άλλο σύστημα τότε.
8: Τότε φαντάσου ανοίγανε πρώτη φορά προφίλ Facebook. Φαντάσου. Το είχα πει στην Κασιανή. Του λέω να ανοίξει κανένα Facebook, γιατί θα πάμε στο Όσλο και θα είναι όλοι με Facebook. Άσε με, μου λέει, που θα ανοίξω εγώ Facebook. Και τώρα έχει τα πάντα, ξέρεις. TikTok, Instagram, Facebook.
7: Έκλεισε 70 χρόνια Eurovision.
8: Βέβαια.
7: Είναι ένας θεσμός σταθερός.
8: Μένα μ' αρέσει.
7: Και εμένα μ' αρέσει. Ναι, ναι. Και μ' αρέσει οτιδήποτε έχει να κάνει με το διαγωνιζόμαστε καλλιτεχνικά. Ναι. Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες είχαν καλλιτεχνικούς αγώνες. Εμείς δεν έχουμε.
8: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
7: Δηλαδή έβλεπες ότι και τα Διονύσια και τα Παναθήνα είχαν καλλιτεχνικούς αγώνες και τα Νέα Μεα Μέσα. Δηλαδή, γιατί να μην υπάρχει σήμερα. Και σε όλα αυτά τα ωραία φεστιβάλ που κάνουν και στα River Park και τέτοια, έχω πει πόσες φορές. Κάντε ένα διαγωνιστικό. Εκεί που τραγουδάτε τρεις, ναι, βγείτε και βγάλετε και 10 παιδιά να μας πούνε 10 τραγουδία,
8: τέλειο,
7: ξέρω εγώ. Δηλαδή,
8: τέλειο,
7: από πού θα ξεκινήσει όλη η ιστορία. Reality σημαίνει ότι πρέπει να πάει ο άλλος και να έχει και το χαρακτήρα. Να καθίσει μέσα,
8: ναι,
7: να βγάλει προς τα έξω κάτι που θα του πούνε από την παραγωγή. Δεν είναι η καλύτερη.
8: Να έχει πλάνο.
7: Ναι, να έχει πλάνο,
8: ναι,
7: στόχευση.
8: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
7: Στο φεστιβάλ είναι μία εμφάνιση, έρχομαι.
8: Τρία λεπτά.
7: Τρία λεπτά και απολαμβάνω το τι έκανα.
8: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Και είναι και πιο, να το πω και έτσι, είναι πιο δίκαιο. Γιατί έχουμε όλοι τρία λεπτά. Οπότε ό,τι έχουμε αποφασίσει, ο καθένας έχει την ταυτότητά του. Και δίνεις το 100%. Το θέμα είναι να σου κάτσει και να είσαι οκ. Okay.
7: Έζησες, υποτίθεται, μια εποχή η οποία πλήρωσε τα τραγούδια. Λεφτά έβγαλες από τα τραγούδια. Δηλαδή, έχω συζητήσει τόσες φορές αυτές τις συνεντεύξεις εδώ στην Αστερόσκονη, ότι οι Έλληνες καλλιτέχνες δεν έχουν πληρωθεί. Δεν πληρώθηκε ο Αντώνης Βαρδής που ανέφερες
8: πριν. Τι λες τώρα, εννοείται.
7: Φαντάζομαι και εσύ αντίστοιχα δεν έχεις πληρωθεί με το μέγεθος και τη συχνότητα των επιτυχιών που έχεις κάνει.
8: Όχι, δεν έχω. Και τα συμβόλαια των εταιριών, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι για λεφτά. Είναι για να ουσιαστικά πατάνε πάνω στην ανάγκη σου. Πατάγανε, δεν υπάρχουν τώρα οι εταιρείες. Πατάγανε στην ανάγκη σου να κάνεις μουσική για τους ρομαντικούς. Ή πατάγανε στην ανάγκη σου να γίνεις γνωστός.
7: Βγάλεις μεροκάματα.
8: Μπράβο. Και μετά πήγαινε στα μπουζούκια, στις σκηνές, στο πιο έντεχνο. Και αυτό, όλα αυτά πληρωνόντουσαν ανάλογα με το level που ήταν ο καθένα. Αλλά δισκογραφικά, εγώ θυμάμαι, είχα πάρει και σαν δημιουργός 4% παραπάνω. Και μου λέγανε 4% παραπάνω είναι... Ναι, αλλά το συμβόλαιό μου είναι 4%, 8% σύνολο. Ναι, αλλά εγώ είμαι, είναι το δικό μου είναι όλο αυτό. Ναι, αλλά εμείς θα το βγάλουμε προς τα έξω. Ωραία, εντάξει. Να κάνουμε δεύτερο βίντεο κλιπ. Δεν βγαίνει. Μα έχουμε πουλήσει 120.000.
7: Δεν υπήρχαν και χορηγοί τότε. Να πεις ότι θα μπεις μέσα στο βίντεο κλιπ. Τώρα θα κάνει βίντεο κλιπ, γιατί θα βρει το χορηγό και θα αντίστοιχα...
8: Φασαρίες τώρα. Να πουλάς τώρα 100.000 και να κάνεις φασαρία για να... Αν θα μπει, παράδειγμα, που ήταν φίλη μου, η Ειρήνη Σκλίβα, στο Συγχώρεσέ με, ας πούμε, στο βίντεο κλιπ. Που ήταν
7: παγκόσμια.
8: Μισηφίλιος. Και λέω, παιδιά, είναι φίλη μου.
7: Η ωραιότερη Ελληνίδα που έχει περάσει ποτέ
8: ναι.
7: από αυτή τη χώρα.
8: Ναι, μήπως να μην το κάνουμε έτσι. Λέω, παιδιά, είστε καλά. Δηλαδή... Και το κλιπ έχει μείνει αυτή τη στιγμή ακόμα ένα από τα καλύτερα κλιπ που έχουν βγει. Δηλαδή, εννοώ σαν storyboard που ο άλλος είναι στην ταράτσα και θέλει αυτό. Και...

0: φιλαράκια από το τραγούδι έχεις κάνει ανά τα χρόνια.
1: Ο καλύτερος μου φίλος μέσα από το χώρο είναι ο Σταύρος ο Αποστόλου που είναι και φίλος που ήρθε και ακολούθησε όταν πήγα στη Μήλο και μου λέει «Μεγάλε, δεν πάμε μαζί να έρθω κι εγώ». Του λέω «Εννοείται». Αλλά του λέω «Τι θα κάνεις». Μου λέει «Εγώ πάντα ήθελα να κάνω ρεσεψιόν, να είμαι μάνατζερ». Αλλά δεν με πήρανε στο σχολείο του ΕΟΤ, γιατί ήμουν ένα χρόνο μικρότερος. Του λέω «Σου ήρθε τώρα». «Θες». «Ναι». Πήγαμε πλάκα-πλάκα μαζί, παρέα δηλαδή, ο πολιτός μου. Το είδαμε λίγο διαφορετικά και μπήκαμε σε μια κατάσταση, του λέω «Τώρα θα ασχοληθούμε με τη φιλοξενία». Δηλαδή ήταν πολύ, πολύ ωραίο, πολύ μαγικό να φύγω για κάποια χρόνια έξω από τα μουσικά και όλα αυτά που είχα περάσει. Είχε πολύ κούραση όλο αυτό που πέρασα, γιατί ήμουν μόνος μου σε όλη τη διαδρομή. Εννοώ ότι δεν είχα αυτό που γίνεται και γενικά που έχεις έναν επιχειρηματία μαζί σου που είναι υπευθύνος αυτός.
0: Και έτσι και αυτό.
1: Όλο αυτό. Και στο τραγούδι δεν είχα ποτέ. Και από την ανεξαρτησία μου την έβγαλα ουσιαστικά στο νησί και ήταν και ο κολλητός μου. Από εκεί και πέρα φίλους γνωστούς έχω κάνει. Φίλους, στο ένα χέρι θα τους μετρήσω. Όχι στα δύο. Πολύ λίγοι.
0: Τώρα έχουμε φτάσει που τα μπουζούκια δουλεύουν Παρασκευή και Σάββατο. Είναι δύο μέρες. Παλιά είχε 7 στα 7. Είχε και δύσκολα. Και ένα Σάββατο ίσως μόνο.
1: Μισή Παρασκευή.
0: Μισή Παρασκευή και ένα Σάββατο. Αυτό, στη δική σου οπτική γωνία, πώς φαίνεται δηλαδή, έχω συζητήσει και άλλες φορές για αυτό το ζήτημα και μου λένε «Εντάξει τώρα, κοίτα δουλειά αυτό, 7 στα 7». Λέω «7 στα 7». Δεν ήταν κάθε μέρα ο ίδιος πελάτης μέσα, σε πρώτη φάση.
1: Ναι, εννοείται.
0: Σε δεύτερη φάση ήταν το μπουζούκια και ένας τόπος ανάδειξης των χρημάτων μου και ένας τόπος της μαγιάς μου και ένας τόπος της ομορφιάς μου και ένας τόπος του ότι εγώ μετράω στο παρασκήνιο και όλα μαζί τα πακετάκια. Τα μπουζούκια βγάλανε μια ολόκληρη κουλτούρα που έλεγε ο συγχωρεμένος ο Βαγγέλης ο Γιαννόπουλος
1: στα
0: πολιτιστικά κέντρα. Από ποια άποψη το έλεγε, ότι εκεί μέσα γινόντουσαν deals, εκεί μέσα ξέρω εγώ γινόντουσαν γνωριμίες. Μέτραγε ο καθένας τον εαυτό του διαφορετικά. Και είχαν μια χρησιμότητα, γιατί δεν νομίζω ότι πέσαμε οικονομικά έξω σαν κοινωνία στα 7 στα 7.
1: Όχι από αυτό.
0: Αλλά Παρασκευή, Σάββατο πέσαμε έξω σαν κοινωνία.
1: Βέβαια, όχι από αυτό, αλλά τουλάχιστον το 7 στα 7. Δεν ήταν 7 στα 7. Σπάνιες περιπτώσεις. Έχω κάνει 7 στα 7. Αλλά για 1,5 μήνα. 6 στα 7. Το έχω κάνει, αυτό εννοείται. Λόγω των χρόνων που ήμουνα. Το 6 στα 7 όμως, εκτός ότι είχε διαφορετικό κόσμο, καταλάβαινες ότι κυκλοφορεί ο κόσμος κανονικά, ανθρώπινα, έτσι το είχαμε. Σαν αρχή.

0: έχεις μπει σε αυτή τη διαδικασία ενός καινούριου restart, ενός ξεκινήματος, ξέρω εγώ, το οποίο περιλαμβάνει τι για τη συγκεκριμένη χρονική
1: περίοδο. Εμένα προσωπικά αυτό μου ήρθε μέσα στα πρώτα χρόνια της κρίσης, γιατί όταν ξεκίνησε, μετά την Eurovision έφυγα, πήγα στη Μήλο. Και για σχεδόν 9 χρόνια δεν ήρθα Αθήνα καθόλου. Ήταν
0: μαγεία,
1: η ανάγκη μου αυτή.
0: Μαγεία.
1: Ναι, ήταν. Δεν ξέρω. Κάθομαι και σκέφτομαι ορισμένες φορές και λέω, κάθεσα τόσα πολλά χρόνια χωρίς να πάω ούτε μία φορά στην Αθήνα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τόσο ωραία περνούσε.
0: Απεξάρτηση.
1: Ναι, έκανα αυτά που όταν έκανα επιτυχία σε μικρή ηλικία δεν μπόρεσα να κάνω. Δηλαδή,
0: αποθυμένα.
1: Δεν είχα ανάγκη τη δισκογραφία, γιατί πλέον η δισκογραφία δημιουργούσε πάρα πολύ θόρυβο χωρίς αποτέλεσμα για μένα προσωπικά. Δηλαδή, ακούγα μίξεις που τις ακούει οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή και δεν μπορούν να το καταλάβουν. Εσύ καταλαβαίνεις όταν ένα mastering ή μία μίξη σκάει και δεν πρέπει. Κατάλαβες. Και μπήκα μέσα σε όλο αυτό. Πέρασαν τα χρόνια της κρίσης, δηλαδή ξεκίνησα λίγο με το YouTube, έκανα κάποιες σειρές. Με το Δήμο το Μιλωνά είχε έρθει για ένα χειμώνα στο νησί. Κάναμε το πείραμα, λίγο με τις ανησυχίες μας, με το που πάει ο κόσμος. Πράγματα που είπαμε το 2015 σκάνε μύτη τώρα, σιγά σιγά. Και μπήκα σε μια κατάσταση να το ακολουθήσω αυτό. Μετά ήρθα στην Αθήνα. Πήγα σε μια εταιρεία παραγωγής, την πιο μεγάλη που έχουμε. Έδωσα το σενάριό μου. Με πήραν την άλλη μέρα, μου λένε, ελάτε να υπογράψουμε, να ξεκινήσουμε την ταινία. Βρήκαμε και το casting, ξεκινήσαμε με τον πρωταγωνιστή και ήρθε ο κορονοϊός. Και εκεί σταμάτησαν όλα. Μπήκαμε σε μια άλλη κατάσταση. Είχα ήδη ένα έργο στα Σκαριά θεατρικό. Το έκανα μαζί με το Στράτο τον Αγιοστρατήτη, όπου είναι ένας εξαιρετικός στη γραφή μου, εξαιρετικός. Και κάναμε τον ημιπέθριο και λέω, θα ανεβάσουμε αυτή την παράσταση. Μπορεί να ακούσουν. Βασικά στην αρχή λέω να μην βάλω Γιώργος Αλκαίος, να βάλω της μητέρας μου Ροντρίγκες. Είναι, επειδή η μητέρα μου είναι Πορτουγκέζ, να Χόρχε Ροντρίγκες. Να νομίζω ότι είναι ξένου. Καλώς. Μου λέει, θα φάμε ψωμάκια και ντομάτες. Οπότε βάλε το κανονικό σου. Ανεβάσαμε την παράσταση, τη σκηνοθέτησα κιόλας, γιατί ήθελα. Το είχα το έργο πολύ. Είναι σαν να το ζούσα εγώ στη Μήλο όλο αυτό. Στη Μήλο το έγραψα και εδώ πέρα το τελειώσαμε με το Στράτο. Το ανεβάσαμε στο Coronet. Πήγε sold out σχεδόν όλες οι παραστάσεις. Θα πάμε και δεύτερη χρονιά. Και τώρα βγάζω και ένα καινούριο τραγούδι. Έχει βγει δηλαδή το πάλι.

0: Και έχω μπει σε μια κατάσταση όπου θα κάνω δύο μεγάλες συναυλίες. Μία θα είναι. Έχω πολύ καιρό να αισθανθώ έτσι και να πάω μόνος μου συναυλίες. Η μία είναι στο Βεάκιο 27 Ιουνίου και 2 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών,
1: Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη. Μετά θα είμαι σε ένα φεστιβάλ στο Μαρούσι, μου είπαν για Καλαμάτα, Ευρυπίδιο, Σαλαμίνα. Ανοίγεται λίγο, δεν θα κάνω πολλά.
1: Είναι τη γενέση τους κάποια
0: 4-5, ναι, δεν θέλω. Όχι, δεν θέλω και. Θέλω να προετοιμάσω το χειμώνα μου. Θέλω και την ξεκούραση, έχει και μουντιάλ. Είμαι ποδοσφαιρόφιλος.
1: Οκ, okay, αλλά χρειάζεται και μια προετοίμαση στο τραγούδι. Χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Τα μαθαίνουμε τα τραγούδια, δεν τα μαθαίνουμε.
0: Ναι. Βέβαια.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη.
0: Κι εγώ.
1: Θέλω να γράψω ένα τραγούδι μαζί σου πριν πεθάνω. Όχι εκείνη την
0: ώρα.
1: Γιατί ξέρεις, είναι τα παιδικά μας πρότυπα. Είμαι μεγαλύτερος από σένα ένα χρόνο, αλλά.
0: Ένα χρόνο τώρα.
1: Ναι, αλλά με τα δικά σου τα τραγούδια εγώ. Έζησα, την έβγαλα, καψουρεύτηκα, μπήκα στη διαδικασία.
0: Τι λες,
1: και είδα και τον άλλο μου εαυτό. Για εσάς που μας είδατε σήμερα, πιστεύω ότι άξιζε τον κόπο και να σας χαιρετήσω με καζαντζάκι. Γεια σου, ρε άνθρωπε. Τρίποδο μαδημένο πετιναράκι που άμα δεν λαλήσεις εσύ αύριο το πρωί, ήλιος δεν πρόκειται να βγει. Καληνύχτα.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Άξιον 24.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
2: Αμέσως μετά. EQ.
3: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
4: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
3: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
4: Αυτό κάνουμε εδώ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Άξιον 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
5: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
6: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
5: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Πατέρα Λίβιε, πού βρίσκεται το Θεό?
2: Μέσα στους ανθρώπους.
1: Άνθρωπος της πίστης, της σκέψης και του λόγου. Ο πρωτοπεσβύτερος πατέρας Λίβιος, κατά κόσμο Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, γεννήθηκε το 1975 στο Ηράκλειο. Σπούδασε θεολογία, μελέτησε ενδελοχώς φιλοσοφία και ψυχολογία. Μα η πραγματική του μαθητεία υπήρξε πάντοτε ο άνθρωπος. Οι φόβοι του, οι πληγές του, η ανάγκη του να συνδέεται, να δημιουργεί και να ελπίζει. Αφοσιώθηκε στην ιεροσύνη, στην ποιμαντική και στο γράψιμο, επιλέγοντας να μιλά για τον Θεό με γλώσσα ανθρώπινη και βαθιά βιωματική. Μέχρι σήμερα έχει γράψει 13 βιβλία, από τα οποία αρκετά έχουν μεταφραστεί σε ρωσικά, τα ρουμανικά, τα βουλγαρικά και τα γεωργιανά. Ζει στη Νότια Κρήτη, όπου υπηρετεί ως ιερέας, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι από όλη την Ελλάδα τον ακολουθούν στα social media. Για τον ίδιο, η πίστη δεν είναι απλά διδασκαλία, αλλά μια προσωπική διαδρομή καρδιάς.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Πολύ χαίρομαι που απόψε καλωσορίζω κοντά μας τον ιερέα, συγγραφέα και θεολόγο, πατέρα Χαράλαμπο Παπαδόπουλο, που είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα και ως πατέρας Λίβιος. Πάτερ, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Πραγματικά είναι, η χαρά μου είναι πολύ μεγάλη.
1: Και η δική μου χαρά μεγάλη που βρίσκομαι στην εκπομπή σας. Δεν σας κρύβω ότι σας παρακολουθώ όλο το τελευταίο αυτό διάστημα. Με τη νέα παρουσία σας στην τηλεόραση και αυτές τις όμορφες εκπομπές.
0: Ευχαριστώ θερμά. Και χτες το βράδυ διάβαζα έτσι το βιβλίο σας και με γέμιζε τόσο θετική ενέργεια. Και σκεφτόμουν, διάβαζα το Γίνε.
1: Ναι.
0: Και σκεφτόμουν εκείνη την ώρα. Η γραφή σας μου βγάζει το εξής. Μου βγάζει κάτι από υπαρξιακή ψυχολογία, από φιλοσοφία και από πνευματικότητα.
1: Είναι η αλήθεια είναι και αυτά, όλα αυτά τα οποία αναφέρατε υπάρχουν μέσα στα βιβλία μου και στη γραφή και στις ομιλίες μου, διότι ο λόγος του Χριστού και ο λόγος ας πούμε της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι ένας βαθιά υπαρξιακός λόγος. Σαφέστα και άλλα διαβάσματά μου από άλλους χώρους έρχονται να συγκλίνουν όλα μαζί και να φτιάξουν όλο αυτό το αποτέλεσμα ας πούμε το οποίο βλέπουμε στα βιβλία ή και στις ομιλίες. Και νομίζω και ως άνθρωποι με απασχολούν αυτά τα ερωτήματα, τα βαθιά υπαρξιακά ερωτήματα. Ζωή, θάνατος, έρωτας, σχέσεις, προσευχή. Αυτό που λέμε ως μεταθάνατο ζωή, δηλαδή ως αυτό το άνοιγμα της ύπαρξης στο μετά, στο μυστήριο του μετά. Όλα αυτά τα θέματα τα οποία νομίζω είναι καλύπτουν και προσπαθούν να απαντήσουν σε βαθιές, εσωτερικές, υπαρξιακές ανάγκες του κάθε ιστορικού ανθρώπου, όλων των εποχών.
0: Και πολύ θέλω να πιάσουμε ένα-ένα-ένα όλα αυτά τα θέματα που είπατε, αλλά αν μου επιτρέψετε να ξεκινήσω την ιστορία σας από την αρχή, για να φτάσουμε στο σήμερα, το πώς όταν ήσασταν μικρός, ξεκινήσατε αυτό το ταξίδι της ζωής. Πώς ήσασταν σαν παιδί, μεγαλώσατε στην Κρήτη?
1: Μεγάλωσα στο Ηράκλειο, γεννήθηκα στο Ηράκλειο και μεγάλωσα στο Ηράκλειο από έναν πατέρα ποντιακής καταγωγής. Είχε έρθει δηλαδή στο Ηράκλειο από τη Μακεδονία. Παντρεύτηκε τη μητέρα μου, η οποία είναι Κρητικιά και με ρίζες από τη Σμύρνη βέβαια. Οπότε κουβαλούσα όλους αυτούς τους πολιτισμούς και βέβαια δεν ξέρω αυτό αν είναι τυχαίο, δεν πιστεύω ότι είναι τυχαίο. Κουβαλούσα και ένα τραύμα. Δηλαδή όλες αυτές οι αναφορές με Πόντος, Μικρά Ασία, ας πούμε. Όλα αυτά έχουν και ένα τραύμα. Δηλαδή, μεγάλωσα με μια γιαγιά η οποία συνεχώς μιλούσε για χαμένες πατρίδες, για μια απώλεια, για ένα πένθος. Νομίζω ότι αυτά με στιγμάτισαν. Δηλαδή, και ο πατέρας μου, ο οποίος είχε φύγει από τον τόπο του, και η γιαγιά η μυροφόρα, η οποία με μεγάλωσε, διαρκώς υπήρχε ένα μυρολόι, δηλαδή μια νοσταλγία, μια απώλεια στη
0: Πιστεύετε
1: ζωή.
0: Πιστεύετε ότι αυτό σας μεγάλωσε και την συναισθηματική αντίληψη του κόσμου πολύ νωρίς?
1: Ναι, ότι ο κόσμος βιώνει μια απώλεια. Ότι αυτός ο κόσμος έχει απώλειες. Μετράει θαύματα και απώλειες μαζί. Μετράει, ας πούμε, χαρά, εκστατικότητα, αλλά και δάκρυ μαζί. Και είναι ένα συναμφότερο. Δηλαδή ότι η ζωή είναι ένα συναμφότερο μεταξύ, ας πούμε, θλίψης και χαράς. Μεταξύ φωτός και σκότους, ας πούμε. Αυτό το βίωσα πολύ έντονο από την παιδική μου ηλικία. Βέβαια, ήμουν και ένα παιδί το οποίο μεγάλωσα στο Ηράκλειο και ένα παιδί που πολύ, πολύ σύντομα, πολύ γρήγορα ήρθα σε επαφή, ας πούμε, με το τραύμα. Δηλαδή, θυμάμαι, ας πούμε, ήδη 4,5 με 5 ετών να έχω, ας πούμε, τις πρώτες κρίσεις πανικού.
0: Σοβαρά.
1: Ναι,
0: σε τόσο νεαρή
1: ηλικία. Ναι, τόσο μικρό παιδάκι, ναι, ναι. Και δεν θυμάμαι από τότε να έζησα μια μέρα ξεγνιασιάς. Δηλαδή, εγώ αυτό που λένε παιδική ξεγνιασιά δεν την ξέρω. Θυμάμαι πάντα ένα αγώνα και μια πάλι είναι επιβίωσης.
0: Μπορείτε να περιγράψετε μια στιγμή που σας έχει μείνει βαθιά χαραγμένη στο μυαλό από όταν ήσασταν μικρός, τέτοια στιγμή?
1: Βέβαια, να ξυπνάω μέσα στη νύχτα έφιδρος, με κομμένες ανάσες, με προσπάθεια να βρω οξυγόνο και ανάσα ζωής και να βιώνω ένα θάνατο. Και να μην μπορώ να το κοινοποιήσω αυτό, διότι δεν αισθανόμουν, είχα μια ντροπή και μια ενοχή να το πω όλο αυτό το πράγμα.
0: Συμβαίνει σε πολλά παιδιά και σε ενήλικες, αλλά και πολλά παιδιά που δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει και φοβούνται μετά να το μοιραστούν.
1: Ναι. Και έτσι μεγάλωσα. Μεγάλωσα μέσα σε τέτοιες καταστάσεις, δηλαδή πολύ, πολύ σύντομα και πολύ γοργά στη ζωή μου στιγματίστηκα, ας πούμε, από την αγωνία του θανάτου.
0: Άρα υπήρχε έντονα το ερώτημα γιατί υπάρχει ο θάνατος, τι έρχεται
1: μετά. Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή από πολύ μικρός άρχισα να παλεύω με αυτό το γεγονός του θανάτου. άρχισε, δηλαδή ο Θάνος μέσα από το τραύμα και μέσα από την αγωνία και μέσα από το φόβο μου έκλεισε πολύ γρήγορα το μάτι, δηλαδή ήρθαμε γρήγορα σε διάλογο μαζί.
0: Ξύπνησε πολύ νωρίς αυτό το,
1: πολύ.
0: Αυτό, το υπαρξιακός φόβος
1: και
0: αυτός.
1: Και εκεί έμαθα να προσεύχομαι. Εγώ την προσευχή δεν την έμαθα ούτε στο κατηχητικό, ναι, ούτε στα βιβλία, ούτε από κάποιον ιερέα. Την έμαθα στην αγωνία του θανάτου.
0: Μόνος, δεν το είχατε,
1: μόνος,
0: δεν το είχατε δει κάπου.
1: Το σπίτι μου, εμάς το σπίτι μας ήταν ένα αριστερό σπίτι, μια οικογένεια αριστερή, η οποία δεν είχε καθόλου καταβολές θρησκευτικές, ούτε αναφορές καν θρησκευτικές. Δεν υπήρχαν στο σπίτι εικόνες, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Υπήρχαν βιβλία του Τσε Γκεβάρα, του Άρη Βελουχιώτη και άλλα πράγματα τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με αναφορές τέτοιες. Οπότε η γνωριμία μου με το Θεό, με τον Χριστό και την Εκκλησία ήταν μια περισσότερο αποκάλυψη του ίδιου του Χριστού σε μένα παρά εγώ ότι τον βρήκα κάπου ή τον συνάντησα.
0: Οι γονείς ήταν συναισθηματικοί άνθρωποι, ήταν πιο...
1: Πάρα πολύ, ήταν... πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ανθρωποκεντρικοί. Τους ενδιέφερε πάρα πολύ ο άνθρωπος, η αγωνία του ανθρώπου, η κοινωνική ανισότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη. Μας έμαθαν από μικρά παιδιά να έχουμε αξίες πολύ υψηλές. Να υπηρετούμε τον άνθρωπο, τη φτώχεια, την ανυμπόρια, τους αναγκεμένους, τους ταλέπορους της ζωής. Αυτούς που δεν έχουν δυνατότητες πολλές. Οπότε είχαμε πολύ έντονο το στοιχείο να υπηρετήσουμε τον άνθρωπο μέσα στην οικογένεια.
0: Άρα αυτή η ψυχούλα, η παιδική, καθώς μεγάλωνε και έρχεται η εφηβεία που είχε ήδη τόσες ανησυχίες από 4-5 ετών στην εφηβεία, όλα φουντώνουν και γίνονται πιο έντονα.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς το βιώσατε εσείς τότε?
1: Ναι, σε συνδυασμό, όπως λέτε πολύ ωραία, με το να βρω και κάποια έτσι εξορρόπηση μέσα μου, ας πούμε, να το κοιμήσω, να το βάλω σε μια μεταμόρφωση όλο αυτό το πράγμα, να βρω μια διέξοδο. Συναντήθηκα με χώρους, ας πούμε, εναλλακτικούς. Δηλαδή, συναντήθηκα με αναρχικές ομάδες, συναντήθηκα με την ροκ μουσική, έπαιξα ο ίδιος ροκ μουσική, έγραψα στίχους σε ροκ συγκροτήματα.
0: Στίχους.
1: Ναι, έπαιζα ντραμς ο ίδιος, μέχρι που κάποια στιγμή ήρθε αυτή η επαφή με το πρόσωπο του Χριστού.
0: Το κάλεσμα αυτό που λέμε.
1: Κάλεσμα, καθαρά κάλεσμα. Δηλαδή δεν υπήρχε, σας λέω, καμία αναφορά ούτε στην οικογένειά μου, ούτε στο στενό ή ευρύτερο οικογενειακό ή κοινωνικό περίγυρο. Ήταν καθαρά μια αποκάλυψη του Θεού σε μένα, ένα κάλεσμα καθαρά.
0: Ποια ήταν αυτή η στιγμή που καταλάβατε ότι υπάρχει αυτό το κάλεσμα και θέλετε να αφοσιωθείτε σε αυτό τον δρόμο του Θεού?
1: Χωρίς να υπάρχουν όλες αυτές οι παραστάσεις, άρχισε μέσα μου να υπάρχει μια έντονη επιθυμία ερωτική προς το πρόσωπο του Χριστού. Μεσαγίνευε το πρόσωπό του, ο λόγος του, η παρουσία του, τα μάτια του, η γενικότερη παρουσία. Και ερχόταν μέσα μου ένα φως. Δηλαδή, άρχισαν κάποια τελείως εμπειρικά και βιωματικά γεγονότα, τα οποία άλλαξαν τη ζωή μου. Δεν μπορεί να μην αλλάξει τότε, γιατί δεν είναι ότι εσύ απλά ανακαλύπτεις κάτι, είναι ότι σου αποκαλύπτει μια πραγματικότητα η οποία σε κυκλώνει, σε συνέχει σώμα, ψυχή, νου, καρδιά, ύπαρξη και είναι σαν να μπαίνει σε μια νεφέλη η οποία σε ταξιδεύει μετά. Δεν μπορείς να αντισταθείς εύκολα, δηλαδή είναι σαν να σε παίρνει αυτό το πράγμα, σαν να σε κατακλίζει, έτσι, σαν να σε συνέχει ολόκληρο. Μετά χάνεσαι μέσα σε αυτό. Είναι μια μέθη, μια ερωτική μέθη, ένας συνερπασμός, δηλαδή χάνεσαι μέσα σε μια πραγματικότητα, σε κουβαλάει. Δεν είναι ότι εσύ κάνεις κάτι.
0: Ο άνθρωπος από τη φύση του έχει συνέχεια πάρα πολλά ερωτήματα. Και εσείς μου περιγράφετε μία μέθη και μία ασφάλεια και μία σιγουριά. Σε αυτό το ταξίδι δεν υπάρχουν ποτέ στιγμές και αμφιβολίας?
1: Πάρα πολύ έντονες. Γιατί αυτή η αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο έρχεται, σου δίνει πάρα πολύ χάρη στην αρχή και μετά αποσύρεται. Αποσύρεται για να σε δοκιμάσει, αποσύρεται για να μετρήσει την αγάπη, τον έρωτά σου.
0: Όπως ο έρωτας αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Που στην αρχή υπάρχει ο ενθουσιασμός και για να μετουσιωθεί, ναι, έρχεται μετά και... που εστιάζουμε σε αυτά που δεν μας ταιριάζουν και πρέπει να βρούμε τελικά το δρόμο μας.
1: Κοιτάξτε, βλέπετε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη στην Αγία Γραφή, στο Ευαγγέλιο, ο Χριστός κάποια στιγμή μιλάμε για την ανάληψή του. Γιατί πρέπει να αναληφθεί ο Θεός, ας πούμε? Γιατί πρέπει να τον χάσουμε για να τον ψάχνουμε αιώνια? Αν δεν έφευγε, θα τον κάναμε χτήμα μας, ναρκισιστικό υποκείμενο και αντικείμενό μας. Θα τον χρησιμοποιούσαμε. Φεύγει για να τον ζητάμε αιώνια. Χάνεται για να μεγαλώσουμε εμείς. Κρύβεται αυτός για να αναπτυχθούμε εμείς. Έτσι είναι και ο έρωτας, έτσι είναι και οι σχέσεις. Δηλαδή, μόνο στο ποσοστό που κάτι χαθεί, μέσα μας μεγαλώνει ο πόθος γι' αυτό. Αυτή είναι η ανθρώπινη συνθήκη και η ανθρώπινη φύση. Έτσι. Οπότε, εάν κοιτάξουμε στη ζωή μας, τι μας μεγάλωσαν, οι απώλειες, τι μας ορίμασαν, τα πένθη, τι μας άνοιξαν εσωτερικά και υπαρξιακά, χαμένα πρόσωπα, αντικείμενα και καταστάσεις. Δηλαδή, στη ζωή μας διαρκώς κάτι ψάχνουμε να βρούμε. Αυτό το κάτι, αυτή η επιθυμία, η ακόρεστη πολλές φορές, Είναι αυτό που μεγαλώνει και τον άνθρωπο.
0: Και με το που βρίσκουμε κάτι, μετά πάμε στο επόμενο. Γιατί είναι, όπως είπατε, ακόρεστο. Θέλουμε κι άλλο.
1: Είναι ακόρεστο. Η επιθυμία, λέει ο Λακάν, λέει κάτι πολύ ωραίο ο Λακάν, ότι η επιθυμία του ανθρώπου δεν έχει αντικείμενο. Νομίζει ότι έχει αντικείμενο. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει αντικείμενο. Και στην πραγματικότητα αυτό που μας μεγαλώνει η ίδια η επιθυμία δεν είναι το αντικείμενο. Το αντικείμενο μπορεί να μας καταστρέψει αν το βρούμε και μείνουμε σε αυτό.
0: Να πούμε και ποιος είναι ο Λακάν που έχετε διαβάσει.
1: Ο Λακάν είναι ένας Γάλλος ψυχαναλυτής, ο οποίος είναι μεταφροηδικός, δηλαδή πήρε τη φροηδική αντίληψη περί ψυχαναλύσεως και την εξέλιξε με ένα δικό του μοναδικό, θα λέγαμε, τρόπο.
0: Με εντυπωσιάζει και η γκάμα σας, να είμαι ειλικρινής. Γιατί διαβάζετε από Λακάν μέχρι Γκαμπόρ Ματέ, μέχρι Χόρχε Μπουκάη, μέχρι Τζόρνταν Πίτερσον.
1: Και Γρηγόριο Παλαμά και Αγίου Στέλνου.
0: Μπορώ να λέω, ασταμάτε, γιατί το βλέπω σε αναφορές σας, στα βιβλία, σε συνεντεύξεις. Ναι. Άρα έχετε ένα πολύ ανοιχτό μυαλό.
1: Δεν ξέρω αν έχω ένα μυαλό, αλλά σίγουρα η καρδιά μου είναι ανοιχτή. Αυτό είναι σίγουρο. Δηλαδή η καρδιά μου είναι ανοιχτή σε πράγματα. Διότι όταν η καρδιά υπάρχει ένα τραύμα και μια πληγή, αυτό δεν κλείνει ποτέ. Αυτό το τραύμα διαρκώς ζητάει τη μεταμόρφωσή του. Έχει έτοιμα, ζητάει διαρκώς μεταστοιχίωση, μεταποίηση, να μεταμορφωθεί, να μεταπλαστεί. Το τραύμα δεν φεύγει ποτέ. Δεν σημαίνει ότι ποτέ θα θεραπευθείς με την έννοια ότι τελείωσαν όλα, απλά μεταμορφώνεται όλο αυτό.
0: Προσπαθούμε τον πόνο να τον μετατρέψουμε και να τον μεταμορφώσουμε σε δημιουργία, ίσως.
1: Αυτό είναι το μυστικό της ζωής και της ύπαρξης. Όλο το μυστικό. Δεν υπάρχει ερώτημα αν θα πονέσω. Θα πονέσεις, είναι βέβαιο. Δεν ρωτάμε το γιατί πονάω δεν έχει καμία απάντηση. Δεν υπάρχει απάντηση. Η απάντηση είναι να βρεις ένα νόημα μέσα στον πόνο σου. Δηλαδή να νοηματοδοτήσεις αυτό που σου συμβαίνει στη ζωή σου.
0: Αν αποδεχτούμε λοιπόν το τραύμα και κατανοήσουμε τον πόνο, έτσι θα θεραπευτούμε.
1: Η μόνη θεραπεία είναι αυτή. Ακόμη και ο Χριστός, όταν είναι πλέον αναστημένος και έχει αναστηθεί εκ των νεκρών, όταν εμφανίζεται στους μαθητές του, είναι φοβερό ότι τα τραύματα στα χέρια του δεν λείπουν. Δηλαδή εμφανίζεται με τα τραύματα στο χέρι, που σημαίνει ότι τους δείχνει ότι το τραύμα δεν φεύγει, μεταμορφώνεται, μεταπλάθεται. Δηλαδή ο Σταυρός γίνεται κάτι άλλο, η Οδύνη κάτι άλλο.
0: Άρα είναι παιδικό όνειρο να φαντάζεται κανείς μια ζωή χωρίς προβλήματα, γιατί υπάρχουν οι χαρές και υπάρχουν και οι προκλήσεις. Ένα πρόβλημα που μπορεί να σε εξελίξει και να σε κάνει κάτι, μια καλύτερη σου εκδοχή από πριν, μια εξέλιξή σου.
1: Μία από τις μεγαλύτερες, ας πούμε, αγωνίες του ανθρώπου και μία πάλι εσωτερική είναι το να αποδεχθεί το γεγονός του θανάτου, το γεγονός του πόνου, το γεγονός της πληγής του τραύματος. Εάν το αποδεχθεί, λυτρώνεται, θεραπεύεται.
0: Γίνεται να το αποδεχτεί.
1: Βέβαια, αυτή είναι όλη η προσπάθεια. Και όλοι οι άνθρωποι που μπόρεσαν τελικά στη ζωή τους να φανούν δημιουργικοί, είτε από έναν Άγιο μέχρι ένα καλλιτέχνη, στην ουσία τι έκαναν. Μετέπλασαν τις πληγές τους, μεταμόρφωσαν τα τραύματά τους. Δηλαδή πίσω από ένα μεγάλο. Πίσω, ας πούμε, παραδείγματος χάρη από το Van Gogh, υπάρχει, ας πούμε. Γιατί διαρκώς θέλει ο Van Gogh να κάνει τις λιακάδες, αυτές τις υπέροχες λιακάδες του, που πάει πλέον όλη η Ευρώπη και όλος ο κόσμος να τις δει στα μουσεία. Ναι. Γιατί μέσα του υπήρχε μια αιώνια βαρεχημονιά. Και είχε ανάγκη να πλάθει ήλιους. Γιατί ο ίδιος ήταν διπολικός. Έπασε από διπολικότητα, από μια βαριά μορφή καταθλίψεως, ας πούμε. Οπότε.
0: Όπως είχε... οι κομικοί που πολύ συχνά καταπολεμούν τη δικιά τους καταθλίψη.
1: Βεβαίως. Δηλαδή, ο Γκάτσος, ο Ελίτης, ο Σεφέρης, όλοι αυτοί γίνονται ποιητές, ή ας πούμε ο Ντοστογεύκη, ή ο Καμί, ή οποιοδήποτε άλλοι, μεγάλοι, ας πούμε. Όλοι γίνονται γιατί υπάρχει ένα τραύμα, υπάρχει ένα αίτημα μετάπλασης, μεταμόρφωσης. Δηλαδή, η τέχνη είναι αυτή η δυνατότητα να μεταβάλει την εσωτερική σου κόλλα σε παράδεισο. Είναι αυτή η δυνατότητα να πάρεις το χαοτικό εσωτερικό σου υλικό, που είναι χαόδες μέσα, αγχώδης, κατακερματισμένο, διαμελισμένο, ένας καθρέφτης σπασμένος σε χίλια κομμάτια. Άλλος είσαι το πρωί, άλλος το βράδυ, δεν ξέρεις τι θέλεις, τι επιθυμείς, άλλα λέει ο νους, άλλα η καρδιά, και όλο αυτό να του δώσεις μορφή. Είναι ο καλλιτής που παίρνει μια πέτρα και της δίνει μια μορφή, σχηματίζει. Έτσι και η προσευχή στην πραγματικότητα αυτό είναι, και οι Άγιοι αυτό είναι, καλλιτέχνες του Θεού είναι και οι Άγιοι. Μεγάλη καλλιτέχνη του Θεού, και η προσευχή αυτό είναι ότι παίρνει κομμάτια του εσωτερικού διασπασμένου εαυτού σου, που άλλα θέλει να κάνει, άλλα κάνει η καρδιά, άλλα θέλει το μυαλό και ούτω καθεξής. Έτσι, αλλού είναι το κορμί, αλλού είναι η καρδιά, αλλού είναι ο νους. Και η προσευχή όλα αυτά προσπαθεί να τα κάνει να τα ενώσει και να τα κάνει ένα διάλογο με το Θεό. Αυτό είναι. Είναι ύψιστη μορφή τέχνης.
0: Ναι, γιατί είναι πολύ σημαντικό η σκέψη, το συνέστημα και αυτό που είμαστε να συμβαδίζει.
1: Βέβαια, γι' αυτό και βλέπετε όταν ο Χριστός στο Ευαγγέλιο μέσα συναντά έναν άνθρωπο ο οποίος λέει ότι έχει μπει μέσα σε ένα δαιμόνιο και ρωτάει τον Σατανά, το δαίμονα, του λέει: Ποιο είναι το όνομά σου, τι του απαντάει ο Σατανάς, του λέει: Λεγιών. Τι σημαίνει, δεν υπάρχει λεγιών, δεν υπάρχει τάγμα δαιμονικό λεγιών. Σημαίνει λεγιώνα ρωμαϊκή, ρωμαϊκή λεγιώνα, δηλαδή πολυπληθής πρόσωπα. Δηλαδή είμαι κατακερματισμένος, σαν να του έλεγε είμαι κομμάτια, δεν ξέρω ποιος είμαι, είμαι χίλια πρόσωπα. Φοράω προσωπία και μάσκες. Αυτό ήταν σαν του έλεγε.
0: Έχω διαβάσει στα βιβλία σας ότι δίνεται μεγάλη έμφαση στον αυθεντικό εαυτό που από τα πρέπει τα κοινωνικά, από τα οικογενειακά ή από άλλες ανάγκες βάζουμε πάρα πολλές μάσκες από πάνω και το καλύπτουμε. Θέλω να σας γυρίσω όμως πρώτα πίσω, όταν σας αποκαλύπτηκε

0: Χριστό και στο Θεό, παίρνω την απόφαση να αφιερωθώ ολοκληρωτικά στο Χριστό και τελειώνω την τρίτη λυκείου και φεύγω για την Τίνο μετά το καλοκαίρι.
1: Αμέσως.
0: Αμέσως φεύγω για την Τίνο και εκεί γίνεται και κάτι εκπληκτικό. Δηλαδή, ενώ ήμουν ένας μαθητής ο οποίος κάθε χρόνο έμενα σε 3-4, ίσα-ίσα παίρνω στις τάξεις.
1: Σοβαρά.
0: Ναι, ναι, ίσα-ίσα. Δηλαδή, τώρα, αν δει κάποια καθηγήτριά μου, φιλόλογος ειδικά, τα κείμενα που γράφω, που τα έχουν δει, θεωρούν ότι είναι θαύμα. Δεν μπορεί να εξηγηθεί με τη λογική. Γιατί στην έκθεση ήμουν τελείως. Δεν μπορούσα να συντάξω δύο προτάσεις, δύο λέξεις δεν μπορούσα να πω. Και από τότε, σε όλες τις σχολές που πήγα, πάντα τελείωνα με αριστεία.
1: Αυτό περνάει και ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα, γιατί πολλές φορές φοράνε και στα νεαρά παιδιά ή και οι μεγάλοι έχουν μια ταμπέλα από την παιδική τους ηλικία ότι κάτι δεν μπορούν. Ενώ μπορεί να μην είχαν βρει τον τρόπο ή τον δρόμο και τελικά να μπορούν να γίνουν μέχρι και άριστοι.
0: Βέβαια, γι' αυτό και δεν πρέπει ο άνθρωπος ποτέ να σταματάει να πειραματίζεται με την ύπαρξή του. Πειρασματισμός με την ύπαρξη σημαίνει να είμαι ανοιχτός στο μυστήριο της ζωής και διαρκώς να δέχομαι τα σημεία και τα σημάδια και να τολμώ, να ρισκάρω, να βγαίνω από δεδομένα, να βγαίνω ας πούμε από βολέματα ας πούμε έτσι, και να ανοίγομαι, να σπάω τα μνήματα της σκέψης μου, να σπάω τα μνήματα ας πούμε των τυποποιημένων δεν μπορώ, όλους προγραμματισμούς και όλες αυτές και να ανοίγομαι. Να κάνω προσωπικές αναστάσεις, δηλαδή να σπάω μνήματα νεκρά και να βγαίνω στη ζωή.
1: Και είναι και πολύ σημαντικό να μπορούμε να παρατηρούμε την σκέψη μας, αυτό που λέγεται metacognition. Cognition είναι η σκέψη, metacognition είναι η σκέψη της σκέψης.
0: Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Εγώ θεωρώ ότι πάρα πολλοί κόσμος μπορεί πολλά περισσότερα από αυτά που πιστεύει ή που του έχουν πει ότι μπορεί ή δεν μπορεί. Δηλαδή, ο Θεός έχει δώσει πολλά περισσότερα χαρίσματα και δυνατότητες στον άνθρωπο από αυτά που του έχουν πει ότι μπορεί. Έτσι.
1: Τι είναι αυτό στα λόγια του Χριστού που σας άγγιξαν?
0: Η αγάπη του στον αμαρτωλό άνθρωπο, η αγάπη του στον ταλαιπωρημένο, στον πληγωμένο, στον άνθρωπο εκείνο που είναι ραγισμένο στη ζωή, που φοβάται, που λυγίζει, που αγαπάει πάρα πολύ τα ταλαιπωράκια της ζωής, αυτού του βίου.
1: Πιστεύετε ότι η κοινωνία μας σήμερα έχει πολύ έντονο το συνέστημα του φόβου?
0: Η κοινωνία είναι και φοβισμένη και πάρα πολύ κουρασμένη, θα έλεγα εξαντλημένη. Και είναι εξαντλημένη από τον ίδιο τον εαυτό της πλέον. Διότι ψευδώς έχουν πει ότι έχει μια ελευθερία την οποία δεν έχει στην πραγματικότητα. Έτσι, τις έχουν δημιουργήσει ψευδείς ανάγκες μέσα από ένα συνεχόμενο κάλεσμα στην απόλαυση. Κοιμίζουν το τραύμα, δηλαδή έρχεται η απόλαυση να κοιμήσει το πραγματικό. Ξέρετε, όταν δεν μπορούμε να δούμε, φοβόμαστε να κοιτάξουμε το πραγματικό, φεύγουμε στο φαντασιακό. Δημιουργούμε φαντασιακές σχέσεις, φαντασιακές επιθυμίες, φαντασιακές ανάγκες.
1: Άρα όλη μέρα
0: για
1: τρέχουμε.
0: Για να μην κοιταχτούμε με το πραγματικό που είναι μπροστά μας και μας τρομάζει.
1: Άρα όλη μέρα τρέχουμε να καλύψουμε κάποια ανάγκη, είτε αυτό λέγεται δουλειά, μαγαζιά, διασκέδαση, social media.
0: Ναι.
1: Αντί να κάτσουμε στην ηρεμία, να συναντήσουμε το τραύμα μας, να μπορέσουμε να το απαλύνουμε και να εξελιχθούμε και να ζήσουμε ελεύθερα.
0: Ναι, όλη προσπάθεια να μην κοιταχτούμε με τον πραγματικό εαυτό μας. Να μην κοιταχτούμε με τα τραύματα, με την πληγή μέσα μας. Οπότε ο καθένας δημιουργεί ένα φαντασιακό κόσμο, έτσι, που είναι ανάγκες, που είναι ψευδείς πραγματικότητες, έτσι, μέσα στις οποίες εκεί κοιμίζει το πραγματικό το οποίο υπάρχει.
1: Φαντάζομαι, επειδή θα έρχεται πολύ κόσμο σε εσάς για φώτιση, για να σας μιλήσει, να μοιραστεί τα βάρη του, τις ανησυχίες του, τα ερωτήματά του. Φαντάζομαι ένα μεγάλο κομμάτι είναι και οι σχέσεις.
0: Από τα μεγαλύτερα. Το μεγαλύτερο είναι οι σχέσεις των ανθρώπων. Και μάλιστα οι ερωτικές σχέσεις.
1: Εσείς πώς θα, αν σας ρωτούσαν, πώς θα ορίζατε τον έρωτα και την αγάπη?
0: Κοιτάξτε, ο έρωτας είναι ένα δώρο του Θεού που έχει μέσα πάρα πολύ έντονη εκστατικότητα. Δηλαδή σε βγάζει από τον εαυτό σου. Σου κάνει ας πούμε ένα κάλεσμα εξόδου. Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο για να μπορέσει να πας τον απέναντι άνθρωπο. Χωρίς τον έρωτα είναι πολύ δύσκολο να περάσουμε απέναντι. Δηλαδή χρειάζεται ας πούμε αυτή η εκστατικότητα. Το πρόβλημα που εδώ δημιουργείται είναι ότι ο έρωτας πάντοτε εξαδυνικεύει καταστάσεις. Δηλαδή όταν είμαστε σε κατάσταση έρωτος, το πούμε έτσι, ποτέ δεν αγαπάμε την πραγματικότητα του άλλου. Αγαπάμε αυτό που θα θέλαμε να είναι ο άλλος και όχι αυτό που στην πραγματικότητα είναι ο άλλος. Κατόπιν θα πρέπει, αφού μας δόθηκε αυτό το δώρο του έρωτα, το οποίο δεν είναι αυτονόητο για όλους τους ανθρώπους, δεν ερωτεύονται όλοι οι άνθρωποι.

0: Δεν ερωτευόμαστε πολλές φορές στη ζωή μας. Μπορεί μία, μπορεί δύο, μπορεί τρεις, μπορεί καμία. Έτσι, είναι δώρο και είναι και μυστήριο. Δεν μπορεί σήμερα να πεις, ξέρεις κάτι, θα βγω αύριο έξω να ερωτευθώ. Δεν υπάρχει τέτοιο, ούτε φίλτρο, ούτε κουμπί.
1: Δεν
0: μπορεί ούτε
1: να βάλεις ραντεβού στον έρωτα.
0: Ναι, ούτε συνταγή, ούτε κάτι μαγικό φίλτρο με το οποίο ερωτεύονται οι άνθρωποι. Οπότε είναι ένα μυστήριο. Το οποίο και αυτό που στο μυστήριο του Θεού σου αποκαλύπτεται ο έρωτας. Δεν είναι κάτι δικό σου. Έτσι, γι' αυτό και δεν μπορούμε να ερωτευτούμε από μόνοι μας. Αυτός λοιπόν ο έρωτας κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα που θα φύγει αυτό το φωνεφέλωμα.
1: Και...
0: Εμείς λέμε έτσι αστειεύοντας, ας πούμε, οι θεολόγοι λέμε ότι ο Θεός για να πλάσει. Στην Αγία Γραφή το αναφέρει αυτό. Ναι. Για να πλάσει την Εύα, πρώτα κοίμησε τον Αδάμ. Δηλαδή έπρεπε να κοιμηθεί πρώτα για να. Λέμε πολλές φορές λοιπόν ότι είναι ένα νέφος, είναι μια μέθιο έρωτα. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Για να έρθουν κοντά, έτσι. Γιατί αλλιώς ο καθένας μπορεί να θέλει να μείνει στο δικό του κόσμο.
0: Είναι δύσκολο ο ναρκισισμός που υπάρχει στον άνθρωπο με την πτώση του ανθρώπου που είναι σιαμαίος εαυτός μας ο ναρκισισμός, μέσα σε όλους τους ανθρώπους. Απλά άλλοι τον διαχειρίζονται καλύτερα και άλλοι χειρότερα, άλλοι πιο λειτουργικά και άλλοι πιο παθολογικά. Και πιο αδιέξοδα, αλλά όλοι είμαστε νάρκηση. Είναι αυτό που λέμε στην πατερική θεολογία και στους πατέρες της Εκκλησίας ονομαζόταν ως φιλαυτία, ο φύλαυτος. Σήμερα στους σύγχρονους όρους ψυχολογίας λέγεται ναρκισισμός. Αυτό, εάν δεν γίνει ο έρωτας να σε βγάλει από αυτό το κομμάτι, δεν θα πας απέναντι στον άλλον. Η παγίδα ποια είναι, να μην περάσει την αγάπη. Δηλαδή, εμείς θέλουμε μετά να περάσουμε στην αγάπη. Η αγάπη τι είναι, η αγάπη έχει ρεαλισμό.
1: Βλέπω τα καλά και τα στραβά και ναι. Σε αγαπάω παρόλα αυτά.
0: Ναι. Σε αγαπάω, ναι, σε αποδέχομαι. Και σταματώ να πιστεύω ότι είσαι ο Θεός μου. Σταματώ να πιστεύω ότι είσαι ο άγγελός μου.
1: Ο σωτήρας.
0: Ο σωτήρας μου, ο θεραπευτής μου, το άλλο μου μισό. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Ο άλλος είναι ένας άνθρωπος με πληγές, με τραύματα όπως και εσύ. Κουβαλάει πίσω του γονίδια παραστάσεις, καταστάσεις, πολιτισμικά στοιχεία και ούτω καθεξής. Νοοτροπίες, κουλτούρες. Και μπαίνουμε σε μία σχέση. Έτσι μπαίνουμε σε μια σχέση για να κρατάμε ο ένας το χέρι του άλλου, ειδικά στις σκιές και στα δύσκολα. Η συντροφικότητα έχει αυτή την ομορφιά, αυτό το μοίρασμα της ζωής. Και λέω ότι ξέρεις κάτι, τη ζωή μου θέλω να τη μοιραστώ μαζί σου. Αλλά όχι γιατί είσαι τέλειος, αλλά γιατί για μένα είσαι μοναδικός και όμορφος.
1: Απλά οφείλουν πολύ όμορφα τα λόγια σας. Απλά νομίζω ότι οφείλουν να προσπαθούν και οι δύο. Γιατί αν δεν προσπαθούν και οι δύο για μια σχέση. Γιατί χωρίς προσπάθεια τροφή και κάτι, είναι πράξη, η αγάπη είναι πράξη, είναι μια καθημερινή πράξη ίσως.
0: Ναι.
1: Πότε τελικά ταιριάζουν δύο άνθρωποι?
0: Σίγουρα θα πρέπει να προσπαθούν και οι δύο και αυτό θέλουμε και αυτό λέμε και αυτό προτείνουμε και στην εκκλησία και οι ψυχολόγοι και οι θεολόγοι και όλοι. Εδώ όμως υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι πραγματικό και εγώ δεν θέλω να κλείνω τα μάτια μου μπροστά στην αλήθεια, γιατί επειδή έχω ακριβώς πονέσει πολύ στη ζωή μου, είμαι λίγο πραγματιστής και πολλές φορές υπαρξιακά κυνικός. Χωρίς να είμαι μηδενιστής όμως, γιατί πιστεύω πάρα πολύ στο Θεό και έχω ελπίδα μέσα μου. Τι συμβαίνει? Ναι, έτσι είναι, πρέπει και οι δύο να προσπαθούν, αλλά η ψυχική χρόνη των δύο ανθρώπων δεν είναι η ίδια. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό?
1: Ψυχής.
0: Η ωριμότητα της ψυχής, οι ανάγκες της ψυχής. Το κλικ, το timing που λέμε, να τα πούμε και λίγο αγγλιστή. Λοιπόν, δηλαδή, εμείς θα το λέγαμε στα ελληνικά, θα το λέγαμε ο καιρός του καθενός, η ώρα της ψυχής του καθενός. Μπορεί ένα θέμα να έρθει πολύ πιο γρήγορα σε σένα, να το αντιληφθείς, να το κατανοήσεις, να το αντιμετωπίσεις, να το μεταμορφώσεις, να το μεταπλάσεις. Δεν σημαίνει ότι ο άλλος είναι ακόμη, είναι έτοιμος. Δεν πάνε μαζί. Οι σύντροφοι σπάνια πάνε μαζί σε ψυχικό χρόνο. Σε ιστορικό χρόνο, δηλαδή το να αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, τα παιδιά μας, το φαγητό μας, τη βιωσιμότητά μας. Αυτός είναι ιστορικός χρόνος. Το πώς όμως αυτό επιδράει στην κάθε ψυχή του κάθε ανθρώπου είναι ψυχικός χρόνος. Δηλαδή, τι σημαίνει για μένα ότι πρέπει να μεγαλώσω παιδιά, τι σημαίνει ότι αρρώστω το παιδί, τι σημαίνει ότι πρέπει να φύγω για δουλειά, πόσο με πιέζει η εργασία εμένα και πόσο. Ο ιστορικός χρόνος είναι ότι σήμερα το πρωί φύγαμε και οι δύο από το σπίτι να πάμε να δουλέψουμε. Ψυχικός χρόνος σημαίνει πώς εγώ το ερμηνεύω αυτό μέσα μου. Τις δυσκολίες της καθημερινότητας, τα άγχη, όλα αυτά. Σε αυτό δεν είμαστε πάντα μαζί. Γι' αυτό και χρειάζεται πολύ υπομονή. Χρειάζεται αγάπη και χρειάζεται και χρόνος. Έτσι, δηλαδή, η σχέση θέλει χρόνο για να σου αποκαλύψει τις ποιότητές της. Και σήμερα δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή ταχύτητας. Το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι ότι ζούμε σε μια εποχή που όλα γίνονται γρήγορα. Και οι σχέσεις σήμερα είναι πολύ γρήγορες. Ενώ η σχέση πραγματικά θέλει πάρα πολύ χρόνο.
1: Για να μπει κανείς σε βάθος.
0: Για να μπει σε βάθος και να αναδείξει τις ποιότητές της. Αυτό που ο άλλος έχει να σου δώσει, αυτό που έχεις εσύ να δώσεις στον άλλο και αυτό που μαζί μπορείτε να κάνετε. Αυτό θέλει ένα πλάτεμα χρόνου. Δεν μπορεί να γίνει ούτε σε μία μέρα, ούτε σε δύο, ούτε σε τρεις, ούτε σε ένα χρόνο.
1: Σας αφήνουμε με αυτή τη σκέψη. Θα πάμε για ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε ξανά εδώ κοντά σας.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα, την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: A Napoli basta un gesto per offrire il meglio di sé e quando si vuole il meglio

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
3: Θάλασσες θα φτιάξω.
1: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
5: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
6: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
5: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
6: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Έχουμε συναντηθεί αρκετές φορές και είναι ο πατέρας Λίβιος. Μιλάει κατευθείαν με την ψυχή σου, δηλαδή δεν είναι αυτόχρονος γνωριμίας έτσι κι αλλιώς σε επιφανειακά πράγματα, πάει κατευθείαν σε βάθος. Οπότε μου έστειλε ένα μήνυμα, εγώ δεν τον γνώριζα. Το ξέρω, είναι πολύ παράξενο αυτό, γιατί κανονικά εγώ θα έπρεπε να τον γνωρίζω, αλλά δεν τον γνώριζα. Και μου έστειλε εκείνος ένα μήνυμα και όταν το διάβασα, ήταν σαν να μου μίλαγε ένας άνθρωπος που με γνώριζε από πάντα. Δηλαδή μίλαγε στην ψυχή μου κατευθείαν, σαν να με ήξερε. Και αυτό με συγκίνησε πάρα πολύ, με εξέπληξε πάρα πολύ. Έχει ένα λόγο που εγώ σε μια ομιλία που συμμετείχα, σε δύο ομιλίες του συμμετείχα, στη μία από αυτές ήταν ένας άνθρωπος που κάπως είχε έρθει κατά λάθος στο Μέγαρο Μουσικής. Και όταν τελείωσε η ομιλία, λέει: «Σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα ήθελα αν μπορείτε να έρθετε πάρα πολύ σύντομα στο Σύνταγμα και να μιλήσετε εκεί σε όλο τον κόσμο». Δηλαδή, κάπως όλοι οι άνθρωποι νιώθουν βαθιά στην καρδιά τους ότι αυτή είναι η αλήθεια και πρέπει να ακουστεί και πρέπει να τη μάθουν όλοι. Όπως έχει κάθε άνθρωπος ένα χάρισμα, αυτό είναι το χάρισμά του. Δηλαδή μπορεί να κατεβάσει την αλήθεια και να τη βάλει και μέσα στην καρδιά σου.
1: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πέρα από πνευματικός πατέρας πολλών, είστε και βιολογικός πατέρας τριών παιδιών. Πλέον. Τρία παιδάκια δεν έχετε?
2: Ναι, τρία αγόρια. Ναι,
1: τρία αγόρια, που τώρα είναι πια μεγάλα.
2: Είναι πλέον μεγάλο, γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως, παντρεύτηκα μικρός, οπότε έχω ένα γιο πλέον στα 30 κοντά. Έχω ένα γιο στα 28 και ένα στα 26.
1: Και ο ένας έχει ακολουθήσει πνευματικά κάποιο μονοπάτι. Έχει διδακτορικό φιλοσοφικής, δεν έχει?
2: Ναι, ναι, τώρα είναι στη διαδικασία για να το ολοκληρώσει και να το πάρει στη φιλοσοφία. Έτσι.
1: Αναρωτιέμαι πώς σας άλλαξε η γέννηση των παιδιών.
2: Κοιτάξτε, ήμουν σε μία περίοδο και μία φάση της ζωής μου που ήμουν μικρός ακόμη και δεν είχα αυτή έτσι την, αν θέλετε, τη βαρύτητα των γεγονότων. Σίγουρα όμως με καλούσαν διαρκώς να αναλαμβάνω ευθύνες. Η ανάληψη ευθυνών από τη μία πλευρά σίγουρα μας φοβίζει, μας αγχώνει και πολλές φορές μας γονατίζει. Πολλές φορές έφτασα στα όρια μου, πάρα πολλές φορές. Αλλά από την άλλη πλευρά σου δίνει και πάρα πολλά δώρα. Σου δίνει, ας πούμε, ωριμότητα. Σου δίνει εσωτερική, ψυχική, πνευματική ωριμότητα. Αν θες να το δεις έτσι, αν θες να το αντιμετωπίσεις έτσι και να δεις όλο αυτό το μονοπάτι της γονεϊκότητας ως μια, ας πούμε, ευθύνη και ως μια ανάπτυξη και εξέλιξη του εαυτού σου, σαφέτας σου δίνει πάρα πολλά δώρα. Μου έδωσε και πάρα πολλά δώρα. Αγωνίες, αλλά και πολλές ευλογίες στη ζωή.
1: Υπάρχει αυτή η αγωνία, αν τα έχουμε κάνει αρκετά καλά, αν χρειάζονται κάτι περισσότερο τα παιδιά και πώς θα πάμε ως γονείς?
2: Στην πρώιμη φάση της ζωής μου υπήρχε. Πλέον δεν έχω τέτοιες αγωνίες και προσπαθώ και από τις ομιλίες μου και από τα κείμενά μου να απενοχοποιήσω τους γονείς, διότι πιστεύω απόλυτα ότι δεν υπάρχει άνθρωπος τέλειος. Δηλαδή, ούτε εμείς είχαμε τέλειους γονείς, έτσι, ούτε εμείς ήδη γίναμε τέλειοι γονείς. Και το να ψάχνουμε διαρκώς να φορτώσουμε ευθύνες στους γονείς μας είναι και άδικο και λάθος. Διότι πιστεύω και θέλω να πιστεύω, εκτός κάποιων ακραίων ψυχοπαθολογικών καταστάσεων, ακραίων, πιστεύω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των γονέων έκανε το καλύτερο που μπορούσε και άντεχε. Έτσι, δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό? Πολλές φορές ο άνθρωπος δεν κάνει αυτό το οποίο γνωρίζει, αλλά αυτό το οποίο αντέχει. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ένας νους, ένας εγκέφαλος, δεν είναι απλώς ένα πρόσωπο το οποίο γνωστικά γνωρίζει και αναγνωρίζει πράγματα. Είναι και καρδιά, είναι και ψυχή, είναι και σκορμή, είναι και υπόσταση ολάκερη. Άρα λοιπόν μπορεί να ξέρεις πολύ καλά πώς πρέπει να είναι μια πολύ καλή μητέρα, μπορεί να γνωρίζεις και να έχεις διαβάσει βιβλία, να έχεις παρακολουθήσει ομιλίες πώς είναι η ιδανική και η σωστή γονής, αλλά όταν γυρνάς σπίτι εξαντλημένος από τη δουλειά ή με πολλά προβλήματα από την εργασία, από τη ζωή γενικότερα, τη βιοπάλη, τον αγώνα στην καθημερινότητα, που έχει πολύ βία αυτός ο αγώνας, και μπει στο σπίτι, τελικά όταν έρθεις μπροστά στα παιδιά δεν κάνεις αυτό το οποίο ξέρεις, κάνεις αυτό που αντέχει η καρδιά σου. Και πολλές φορές αυτό έχει έλλειμμα μέσα και πρέπει να το πούμε. Άρα λοιπόν το να ψάχνω μια ζωή, να φορτώνω στους γονείς μου την κακοδαιμονία της ζωής μου δεν έχει νόημα. Πρέπει κάποια στιγμή να ενηλικιωθώ, και εννοώ πνευματικά, και να πω ότι εντάξει, δεν είχα τους τέλειους γονείς. Οι γονείς μου έκαναν τα λάθη τους, όπως και εγώ κάνω τα δικά μου. Μου έδωσαν αρκετά, Μπορεί να μου στέρισαν και πάρα πολλά, αλλά ωστόσο πρέπει να αναλάβω εγώ τη ζωή μου. Πρέπει να αναλάβω αυτό που είναι το μερίδιο της δικής μου ευθύνης για την ύπαρξή μου και να χτίσω τη δική μου ζωή. Οπότε θεωρώ ότι οι γονείς πρέπει να πάψουν να έχουν αυτό το άγχος τελειώντας. Τα παιδιά δεν έχουν ανάγκη από τέλειους γονείς. Έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς. Την αλήθειά μας έχουν ανάγκη, όχι την τελειότητά μας. Έχουν ανάγκη την παρουσία μας στο τέλος της ζωής μας, όλοι, και τα παιδιά και οι ενήλικες. Στη ζωή δεν μετράμε τελειότητες, μετράμε παρόντες και απόντες. Αυτό μετράμε.
1: Και ο Winnicott αυτό έλεγε, δεν χρειάζεται να είναι κάποιος ο άψογος από πάνω. Ο καλός γονιός είναι ο good enough, αυτός που είναι αληθινός, αυτός που θα πει εδώ είμαι σωστός, εδώ έκανα λάθη, δεν πειράζει, έτσι είναι η ζωή. Mm-hmm. Με αποδοχή, αυτό που λέτε.
2: Ναι, να αποδέχεται κανείς την ελλειμματικότητά του. Να αποδέχεται κανείς ότι δεν είναι τέλειος, ότι είναι άνθρωπος, την ανθρωπινότητά του. Μόνο όταν αποδεχθείς και στο ποσοστό που αποδέχεσαι την ανθρωπινότητά σου, γίνεσαι θεϊκός. Δεν μπορείς να φτάσεις στο Θεό αν δεν είσαι πρώτα άνθρωπος.
1: Μπορώ να τολμήσω να ρωτήσω αν θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας ένα δικό σας τρωτό σημείο που χρειάστηκε να δείτε, να αντιμετωπίσετε και ίσως να ξεπεράσετε.
2: Πολλά θα μπορούσα να πω εγώ δικά μου τρωτά σημεία, ας πούμε. Ανασφάλεια, φόβος, ανάγκη αποδοχής, ανάγκη να αισθανθώ, ας πούμε, αγάπη και επιβεβαίωση. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία τα πάλεψα πάρα πολύ στη ζωή μου. Με πλήγωσαν πάρα πολύ. Με πόνεσαν πάρα πολύ. Δηλαδή, πολλές φορές αισθανόμουν ότι κρινόταν όλη η ζωή μου στο βλέμμα του άλλου. Πολλές φορές αισθανόμουν ότι δεν ζούσα τη δική μου ζωή, αλλά ζούσα τη ζωή κάποιου άλλου που ούτε τον γνώριζα ποιος ήταν, αλλά είχε επισκιάσει και είχε καθυποτάξει όλη την ύπαρξή μου, ας πούμε. Πολλές φορές φοβήθηκα ότι θα φτάσω στο τέλος της ζωής και θα πεθάνει κάποιος άλλος στη θέση μου, δεν θα είμαι εγώ. Δηλαδή ότι πλέον δεν είμαι εγώ αυτό. Και χρειάστηκε μεγάλος αγώνας και μεγάλη προσπάθεια και πολύ προσευχή και πολύ εσωτερική πάλι, ώστε να γίνω περισσότερο αυθεντικός και να πλησιάσω τον πραγματικό μου εαυτό. Έτσι, πολύ ξεβόλεμα, πολύ δύσκολες καταστάσεις, ας πούμε. Αυτό ήταν ένα δύσκολο σημείο, διότι με ταλαιπωρούσε στη ζωή μου. Και όταν κάτι στα ταλαιπωρία σε τέτοιο εσωτερικό επίπεδο, ταλαιπωρείς και εσύ τους άλλους μετά. Δυσκολεύεις και τη ζωή των άλλων μετά που είναι δίπλα σου. Γιατί μπορεί να γίνεσαι καχύποπτος, μπορεί να γίνεσαι νευρικός, μπορεί να βγάζεις θυμούς, να έχεις ξεσπάσματα, να έχεις ζήλιες, να έχεις κτητικότητα. Όλα αυτά υπήρξαν στη ζωή μου πάρα πολλές φορές. Πολλές φορές έπεσα, πολλές φορές τσαλακώθηκα, πολλές φορές, ας πούμε, γονάτισα.
1: Και πώς καταφέρατε μετά να συμφιλωθείτε με αυτά τα κομμάτια ώστε να μπορείτε να τα εξελίξετε?
2: Φτάνεις σε ένα σημείο που πλέον δεν ζεις. Δηλαδή, όταν φτάσεις στον πάτο της κόλασης, τότε ζητάς με δίψα τον παράδεισο. Δηλαδή, αν δεν φτάσεις στον πάτο της κόλασης, κανείς δεν μπορεί να πάρει φόρα για να πάει στον παράδεισο. Πολλές φορές εμείς λέμε, ας πούμε, ξέρεις, τα τραύματά μου, οι πληγές μου, τα πάθη μου, οι αδυναμίες μου, τα λάθη μου. Αλλά αν στα αφαιρέσω αυτά, αν στα βγάλω από τη ζωή σου αυτά, δεν θα είσαι εσύ. Δηλαδή, όλα αυτά μπορεί να σε πόνεσαν, αλλά σε συνήφαναν. Δηλαδή, αυτά σε διαμόρφωσαν, αυτά σε έφτιαξαν. Οπότε δεν μπορώ να αρνηθώ κάτι από όλα αυτά, γιατί αυτά με οδήγησαν. Αν κάτι σήμερα μπορώ να πούμε έτσι ταπεινά ότι έχω καταφέρει κάτι, τέλος πάντων μπορώ να πω ότι είμαι, με τη χάρη του Θεού πάντοτε, είναι μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες. Οπότε φτάνει σε ένα σημείο που πλέον το οξυγόνο τελειώνει. Οι ανάσες τελειώνουν, λιγοστεύουν. Στην κυριολεξία φτάνει στα πατώματα, στην κυριολεξία όμως, έτσι, φτάνει στο πάτωμα τέλος κάτω και εκεί κάπου ξεκινά, εκεί κάπου ή θα παραδοθείς ολοκληρωτικά στο μηδέν του θανάτου και στις απόγνωσεις ή θα κάνεις μια τεράστια στροφή εσωτερική, ας πούμε, χωρίς να ξέρεις που θα σε πάει. Η αλήθεια ποτέ δεν έχει βεβαιότητες. Η αλήθεια έχει πάντα ρίσκο, έχει περιπέτεια.
1: Ίσως πρέπει να εμπιστευτούμε και αυτή την αβεβαιότητα κάποια στιγμή. Και την
2: πάρα πολύ
1: της
2: σημαντικό
1: ζωής.
2: Αυτό. Και η ίδια η αγάπη που είπαμε προηγουμένως, δεν έχει, η αγάπη, η πραγματική αγάπη, η αληθινή αγάπη, δεν έχει βεβαιότητες. Αν έχει βεβαιότητες, δεν είναι αγάπη.
1: Τι είναι?
2: Συνδιαλλαγή. Συνδιαλλαγή. Mm. Είναι μια ιδιοτέλεια. Mm. Σε αγαπάω, θυσιάζομαι, αλλά ξέρω ότι δεν θα μου τη φέρεις. Πρέπει να σε αγαπήσω χωρίς να ξέρω ότι θα είσαι πάντα πιστή απέναντί μου. Mm. Πρέπει να σε αγαπήσω Δηλαδή η αγάπη μου σε σένα πρέπει να έχει αγκαλιάσει ακόμη και την προδοσία και τα καρφιά μου. Αλλιώς δεν είναι αγάπη. Δηλαδή ο Χριστός όταν αγαπάει και ανεβαίνει πάνω στο σταυρό δεν έχει βεβαιότητα. Ο Θεός τον εγκαταλείπει. Γι' αυτό βλέπετε ότι λέει «Ηλί λαμά σαβαχθανή» τη Μεγάλη Παρασκευή του τέστην Θεέ μου είναι τι με εγκατέλειπες. Δηλαδή νιώθει εκείνη την ώρα κατά το ανθρώπινο ότι τον είχε εγκαταλείψει ο Θεός. Γιατί ο Θεός σιωπά εκείνη τη στιγμή, δεν απαντάει στην προσευχή του. Του λέει Θεέ μου που είσαι. Και δεν απαντάει κανείς, δεν υπάρχει απάντηση. Είναι αναπάντητη η προσευχή του. Ραγίζει. Το διψό που εκείνη τη στιγμή λέει ο Χριστός είναι το διψό όλων των ανθρώπων. Τι διψό είναι αυτό? Τι διψό είναι? Διψό για νόημα. Διψό για αγάπη. Διψό για σχέση. Διψό για παρουσία. Και όταν από κάτω ο στρατιώτης σου δίνει χολή, αυτό δεν είναι απλά ότι δίνει χολή και όξος. Είναι αυτό που μπορεί να σου προσφέρει ο κόσμος. Δηλαδή ο κόσμος αυτός δεν μπορεί να σου ξεδιψάσει τη δίψα σου. Η δίψα της ψυχής είναι πιο μεγάλη. Το γιατί το διψό σου είναι κραυγή, εσωτερική. Δεν μπορεί να την απαντήσει. Ο κόσμος αυτός σας εκερνάει πάντα χολή, πίκρα. Γι' αυτό και λέει κάπου ο Ντίνος Χριστιανόπουλος σε ένα ποίημά του «Κοιμήθηκα σε πολλές αγκαλιές, αλλά μονάχα η δική σου Χριστέ μου μοσχοβολούσε».
1: Εν τω μεταξύ, σκέφτομαι αυτό τον πολύ ιδιαίτερο δρόμο που έχετε επιλέξει. Σκέφτομαι τι έχετε κερδίσει, αλλά και τι ίσως χρειάστηκε να θυσιάσετε για αυτό τον δρόμο.
2: Σίγουρα υπάρχουν θυσίες πάρα πολύ μεγάλες. Σίγουρα δίνεις πράγματα. Δεν υπάρχει ζωή ενήλικη η οποία μέσα να μην έχει απώλεια. Κοιτάξτε, γενικά στη ζωή πρέπει να πάρουμε μία απόφαση. Δηλαδή, ένας ενήλικος, ένας όριμος άνθρωπος αποφασίζει ότι κάτι πρέπει να αφήσω και κάτι θα κερδίσω. Δεν μπορώ να τα έχω όλα. Αυτή είναι μία βασική αρχή. Από εκεί ξεκινάμε. Δηλαδή, μία από τις βασικές αρχές για την πνευματική εσωτερική ζωή αλλά και για την θεραπεία της ύπαρξής μας είναι να αντιληφθείς ότι στη ζωή αυτή δεν τα έχεις όλα. Οπότε πρέπει να επιλέξεις τι θα κρατήσεις και τι θα αφήσεις. Πού θα πας και πού δεν θα πας.
1: Μεγάλη αλήθεια. Και αναρωτιέμαι, εσείς τι αφήσατε? Αν είχατε διαλέξει άλλο δρόμο, μπορείτε να φανταστείτε ποιος θα ήταν?
2: Εγώ την εποχή εκείνη την οποία επιλέγω να μπω στην εκκλησία, δεν πρόλαβα να αφήσω πάρα πολλά πράγματα. Έτσι. Άφησα παραδείγματος χάρη το ποδόσφαιρο που αγαπούσα πάρα πολύ και ήμουν και πάρα πολύ καλός. Είχα φτάσει να παίζω τότε στην Μιχτή Ηρακλείου και σε ομάδες, σε δοκιμές ομάδες της Εθνικής Ελπίδων, ας πούμε. Το άφησα και είναι κάτι το οποίο ακόμη με πληγώνει, δεν το κρύβω. Ναι. Ναι, είναι κάτι που μου λείπει πάρα πολύ. Φαντάζομαι τον εαυτό μου πάντα, ας πούμε, να χτυπάω μια μπάλα, ας πούμε, να υπάρχει αυτό. Άφησα τη μουσική που μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν οι drums. Αλλά δεν είναι αυτά μόνο. Αυτά είναι τώρα πιο έτσι, χαριτωμένα και πιο εξωτερικά και αυτά. Είναι ότι γενικότερα καλείσαι να αναλάβεις ρόλους και ευθύνες που έχουν κόστος στη ζωή. Δηλαδή, εγώ βρέθηκα 20 χρονών να είμαι σύζυγος, να είμαι πατέρας, να είμαι ποιμένας μιας ενορίας, να αναλαμβάνω ψυχές, να αναλαμβάνω ένα ρόλο μεγάλο στη ζωή. Αυτό σίγουρα με πλήγωσε, με πόνεσε, μου δημιούργησε απώλειες και δυσκολίες. Αλλά συγχρόνως μου έδωσε και πάρα πολλά δώρα. Κοιτάξτε, ο Γιούγκ έλεγε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Έλεγε ότι κάθε τραύμα, κάθε πληγή, κάθε δοκιμασία, κάθε δυσκολία που περνάς, σου κρατάει ένα δώρο. Πάντα σου φέρνει ένα δώρο.
1: Αρκεί να μπορείς να το δεις.
2: Αρκεί να μπορείς να το δεις. Και αρκεί να μπορείς να το ξετυλίξεις και να πεις ένα ευχαριστώ σε αυτόν που το έδωσε και συγχρόνως να πάρεις το περιεχόμενό του, δηλαδή να το ζήσεις στην πραγματικότητα. Οπότε η ζωή δεν είναι μονοδιάστατη. Πόνεσα πολύ, όντως. Πληγώθηκα αρκετές φορές. Κουράστηκα άλλες τόσες. Έπρεπε να διαχειριστώ πολλά πράγματα ταυτοχρόνως και συγχρόνως. Δεν είναι εύκολο να επιμένεις μια ενορία ολόκληρη με τόσο κόσμο, με ανθρώπους, με απαιτήσεις, με δεδομένα, με το ένα άλλο. Αλλά συγχρόνως είχε πάρα πολύ μεγάλες ομορφιές και πάρα πολλές ευλογίες, ας πούμε.
1: Αναρωτιέμαι, έχουν μοιραστεί μαζί σας πολύ πόνο και σίγουρα τώρα, μετέπειτα μεγαλύτερος, έχετε μάθει πολλούς τρόπους επεξεργασίας. Φαντάζομαι όμως στην αρχή θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Mm-hmm.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί σε ένα ιερέ ένας άνθρωπος δεν πάει να πει πόσο καλά περνάει. Πάει να πει, ας πούμε, τις αποτυχίες του, τα λάθη του, τις αμαρτίες, τις αστοχίες του, τα προβλήματά του, οριακές καταστάσεις ύπαρξης. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τώρα που μου κάνετε αυτή την ερώτηση ότι από τα πρώτα πράγματα που αντιμετώπισα ποιμαντικά ήταν ότι έπρεπε να πάω να συμπαρασταθώ σε ένα παιδάκι το οποίο είχε καρκίνο, το οποίο πήγαινε και το έκανα κάθε μέρα παρέα. Μιλούσα με τη μητέρα και ήμουν παιδί κι εγώ. Ήμουν 20 χρονών. 19 στα 20. Και πρέπει να πηγαίνω εκεί και στο τέλος το ίδιο παιδάκι να το θάψω κάποια στιγμή. Και τέτοια αντιμετώπισα πάρα πολλά. Πάρα πολλά τέτοια προβλήματα. Και όχι μόνο αυτό. Ουσίες, προβλήματα, χωρισμούς, διαζύγια, αρρώστιες σοβαρές, ας πούμε, πράγματα. Και άλλες οριακές καταστάσεις, τις οποίες στην αρχή, όταν άρχισα να εξομολογώ, ας πούμε, δεν σας κρύβω ότι. Ειδικά στην πρώτη εξομολόγηση μου είχε μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Μια πολύ δύσκολη περίπτωση, όπου βγήκα έξω και είχα χάσει το φως μου. Δηλαδή, ζαλιζόμουν, δεν ήξερα πού πατάω και πού βρίσκομαι. Όμως και στην εκκλησία, δεν ξέρω αν το ξέρει πολλοί κόσμος αυτό. Στην εκκλησία, όπως ένας ψυχοθεραπευτής έχει τον επόπτη του, ναι. Εμείς έχουμε τον πνευματικό. Δηλαδή, ο πνευματικός έχει πνευματικό. Έχουμε ένα σύμβουλο κι εμείς. Ο οποίος εμείς μετά πηγαίνουμε σε αυτό το σύμβουλο, τον πνευματικό μας δηλαδή πατέρα, στον οποίο του λέμε τις περιπτώσεις αυτές και μας δίνει τις συμβουλές του. Δηλαδή, ένας πιο έμπειρος, ένας πιο κατερτισμένος, ένας άνθρωπος που έχει χρόνια πάνω του, σου λέει, ας πούμε, ότι ξέρεις αυτή την περίπτωση να αντιμετωπίζουμε έτσι και αλλιώς. Ώστε να σε φτάσει και αλλιώς. Ώστε να σε φτάσει με τα χρόνια σε μια ωριμότητα να μπορείς να αντιμετωπίσεις τις περιπτώσεις μόνος σου. Δεν είσαι δηλαδή μόνος τελείως. Έχεις την προσευχή σου, έχεις το Θεό, έχεις και έναν άνθρωπο που σε υποπτεύει.
1: Θα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι διαφορετικό. Πώς πιστεύετε, υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν, αλλά δεν πιστεύουν στην Εκκλησία, και υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν και πιστεύουν και στην Εκκλησία. Mm-hmm. Πώς το εξηγείτε εσείς αυτό?
2: Ναι, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν πληγωθεί από την επίσημη Εκκλησία. Πάρα πολλοί άνθρωποι, κάποιος ιερέας, πολλές φορές οι γονείς μας, πολλές φορές η γιαγιά, κάποιος τέλος πάντων στο ευρύτερο φιλικό περιβάλλον, στο οικογενειακό, μας παρουσίασαν ένα Θεό τρομακτικό, ένα Θεό δυνάστη, ένα Θεό που αστυνόμευε τη ζωή μας, που, έκοβε κλίσεις τιμωρητικές. Μας παρουσίασαν ένα Θεό αιμοσταγή, που σκοτώνει τα παιδιά τα Σαββατοκύριακα τιμωρώντας τα στους ασφάλτους, που δημιουργεί καρκίνους και αρρώστιες, που σε τιμωρεί όταν δεν είσαι καλός άνθρωπος και καλό παιδί, όταν αμαρτάνεις και καθεξής. Όλο αυτό, πολλοί άνθρωποι, και καλός για μένα, πάρα πολύ καλός, δεν το άντεξαν και το αποκήρυξαν. Αυτό πολλές φορές συμπαρέσυρε και τη θεσμική μορφή της Εκκλησίας, χωρίς όμως να ακυρώσει την ανάγκη και τη δίψα της ανθρώπινης ψυχής για Θεό, για νόημα, για υπερφυσικό, μεταφυσικό, για αυτή την κοινωνία, την εκστατική, για το άνοιγμα σε αυτόν τον κόσμο του πλούτου και των θαυμάτων. Αυτό δεν ακυρώθηκε μέσα στους ανθρώπους, γι' αυτό και οι άνθρωποι συνεχίζουν να αναζητάνε το Θεό. Και πολλές φορές επιστρέφουν και στην Εκκλησία όταν πλέον κατανοήσουν και δουν καλύτερα και πιο βαθιά τα πράγματα.
1: Ποιο είναι έτσι το μεγαλύτερο μήνυμα που θα μπορούσαμε να δώσουμε για την Μεγάλη Εβδομάδα?
2: Το μήνυμα της Μεγάλης Εβδομάδας ουσιαστικά είναι η τεράστια αγάπη που έχει ο Θεός στον άνθρωπο. Δηλαδή πώς ο Θεός κενώνεται, αδειάζει από τη δόξα του, κατεβαίνει και γίνεται άνθρωπος. Έρχεται και γίνεται ένας από εμάς. Έρχεται να κουβαλήσει τα ανθρώπινα διέξοδα, τις ανθρώπινες δυσκολίες, τον ανθρώπινο πόνο, βιώνει όλη τη διαδρομή μιας ανθρώπινης ύπαρξης, δηλαδή το φόβο, το δάκρυ, την αγωνία, την προδοσία, την αδικία, το θάνατο τον ίδιο, έτσι, ό,τι βιώνει ένας άνθρωπος, για να φτάσει, αφού τα πάρει και αφού τα εγκαλιστεί, να τα μεταμορφώσει. Δηλαδή, σκοπός όλης της Μεγάλης Εβδομάδας είναι να δείξει ότι η αγωνία, ο πόνος, η δοκιμασία, ακόμη και ο θάνατος του ανθρώπου δεν είναι το τέλος του. Δηλαδή, ότι ο θάνατος δεν μπορεί να καταπιεί, να εξαντλήσει και να εξαφανίσει τον άνθρωπο. Ότι ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος γι' αυτό. Ο Χριστός έρχεται να το αποδείξει αυτό με σάρκα, με οστά, με σχέση, με παρουσία, με ιστορία. Να μας πει δηλαδή ότι δεν σας έπλασα για το θάνατο, δεν είναι το τέλος. Και να το φανερώσει αυτό, να το πραγματώσει μες στην ιστορία αυτό, να μας το δείξει αυτό. Έτσι. Γι' αυτό και γίνεται ένας από εμάς. Αυτό όλο δείχνει τη μεγάλη αγάπη που έχει ο Θεός για το ανθρώπινο πλάσμα και γενικότερα για ολάκαιρη τη χτίση.
1: Να πούμε και δύο λόγια για το τελευταίο βιβλίο,
2: ναι,
1: που έχει αντικείμενο τη χαρά. Γιατί νιώθουμε φόβο μπροστά από τη χαρά και ένοχη μπροστά στην ευτυχία.
2: Ναι. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε στη ζωή μας ότι όταν βρισκόμαστε μπροστά σε αυτό που ζητάμε, στην προσευχή μας ή επιθυμούμε και προσπαθούμε στη ζωή μας, το καταστρέφουμε. Δηλαδή, μπορεί να προσεύχεται, να αναζητά, να προσπαθεί στη ζωή του να ανοίξει ένας δρόμος, να έρθει μια σχέση, να βρει μια δουλειά, να βρει φίλους, οτιδήποτε, οποιαδήποτε συνθήκη.
1: Για να το σαμποτάρει.
2: Επιθυμεί, και μετά να τη σαμποτάρει και την καταστρέφει. Αυτό δείχνει μια ενοχικότητα απέναντι στη χαρά. Μια ενοχικότητα που έρχεται μέσα μας από μια από μια σκεπτομορφή, η οποία λέει, ας πούμε, ότι δεν αξίζεις κάτι καλό, ότι δεν είσαι εσύ για το όμορφο, ότι δεν θα κρατήσεις για πολύ. Υπάρχει ένας πολιτισμός ο οποίος σου λέει ότι γελάς, αλλά θα σου βγει σε ξινό. Mm. Ότι τώρα γελάμε, αλλά θα κλαίμε. Σε καλό να μας βγει.
1: Ότι κάνει να χαρούμε για να μην απογοητευτούμε, άρα μένουμε απογοητευμένοι.
2: Ναι, ναι. Και όλο αυτό έχει να κάνει πάλι με τον έλεγχο. Δηλαδή, επειδή η χαρά, επειδή στη χαρά ο άνθρωπος αποκαλύπτεται και ανοίγεται, ενώ στη θλίψη μαζεύεται, είναι σωστρεφής, είναι βλοσιρός, σωματικά, υπαρξιακά είναι μαζεμένος, ενώ η χαρά σε πλαταίνει, σε ανοίγει και εκεί κάπου χάνεις τον έλεγχο των πραγμάτων, λες πράγματα, δηλώνεις πράγματα, εκφράζεις πράγματα, κάνεις πράγματα.
1: Στάρος.
2: Ναι, αυτό όλο φοβίζει τον άνθρωπο που θέλει να ελέγχει, το εγώ θέλει να ελέγχει.
1: Και πώς το
2: εγώ,
1: ξεπερνάμε.
2: Το εγώ δεν θέλει, χαρά και φως, το εγώ θέλει προβλήματα, δώσ' του προβλήματα να λύνει. Γι' αυτό και βλέπετε ότι όταν λυθούν τα προβλήματα ξαναβρίσκονται. Έχει νέα προβλήματα. Ακριβώς. Και ξαναδώσει του προβλήματα. Δεν μπορεί να μείνει στη χαρά.
1: Και δεν θέλει και πολλές αλλαγές.
2: Τη σαμποτάρει. Ενώ ο άνθρωπος είναι πλασμένος από το Θεό για τη χαρά, ταυτοχρόνως όταν συναντάει, τη σαμποτάρει, σαν να τη φοβάται.
1: Και πώς πάμε πιο κοντά να αγκαλιάσουμε αυτή τη χαρά?
2: Αγκαλιάζουν τη χαρά όταν θεωρήσουμε ότι αυτό είναι ένα δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Ένα δώρο της ίδιας της ζωής, του ίδιου του μυστηρίου της ζωής. Ότι είμαστε πλασμένοι για τη χαρά. Ότι στη χαρά ο άνθρωπος μεγαλώνει, ανθίζει. Στη χαρά εξελίσσεται ο άνθρωπος. Οπότε ένα δώρο το οποίο όταν έρθει πρέπει να του λέμε καλώς όρισες και να το ζούμε. Να το απολαμβάνουμε αυτό το δώρο. Και όχι να το φοβόμαστε. Έτσι.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για όλο αυτό το φως που μοιραστήκατε μαζί μας.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη συνέντευξη, κουβέντα, την οποία συζήτηση την οποία κάναμε και βέβαια για την πρόσκληση.
1: Και πάνω απ' όλα φυσικά θέλουμε να ευχαριστήσουμε εσάς που ήσασταν για άλλη μια φορά εδώ κοντά μας. Ελπίζω να απολαύσατε αυτή την κουβέντα και να γέμισε και η δική σας έτσι ψυχή με παραπάνω φως. Να πιστεύετε στον εαυτό σας, να σας προσέχετε, να περνάτε όμορφα και να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα.

0: I am happy here. Morning.
1: Αμέσως μετά, η φάρμα του Κλάρκσον.
2: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
3: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
4: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
2: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: shot before somebody else gets shot.
1: You stay out of the way.
2: Price, drop it.
1: Chris, look out. You're under arrest.
3: For what? Back off or jump.
2: Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
4: The Rookies.
5: Tell me it's not true. See you, right?
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
6: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
7: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
6: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
8: Capitalism can inform how we have sex.
6: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
9: It becomes more capitalistic.
6: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
10: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

Έλαμπετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαμπετ. Έλα όπως είσαι.

0: Θα άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα.
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.
3: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
4: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
5: Θάλασσες θα φτιάξω.
3: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
6: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Προορισμός μας η Πρέβεζα. Καλώς ήρθατε στην Πρέβεζα, την πριγκίπισσα του Αμβρακικού. Μια πόλη με νησιώτικη ατμόσφαιρα, αρχοντική, χαρούμενη, με μια ανέγκυχτη φύση γεμάτη εκπλήξεις. Άλλο ένα ταξίδι, χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησε. Μια πόλη που έχει έντονο το υγρό στοιχείο, ναυτική παράδοση, ο Αμβρακικός δίπλα. Και από εδώ ξεκινάει η βόλτα μας, από την παραλία, για να μπούμε στο εσωτερικό και την παλιά πόλη. Τσιμπάι!
1: Γεια σας, γεια σας!
0: Σαϊτάν Παζάρ. Η ιστορία έχει ως εξής. Την εποχή της τουρκοκρατίας, σε αυτά εδώ τα μέρη, κυκλοφορούσε ένας πάρα πολύ κακός και σκληρός διοικητής. Ένα βράδυ λοιπόν, οι κάτοικοι σκαρφίστηκαν το εξής. Έπιασαν με σαπούνι και έτριψαν εδώ το καλντερίμι, ώστε την επόμενη μέρα λοιπόν το πρωί που έρχεται ο διοικητής να εισπράξει, ληστράει το άλογό του και πέφτοντας φωνάζει «Σαϊτάν Παζάρ», που σημαίνει «διαβολεμένος δρόμος». Καλημέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Να είστε καλά.
3: Γεια σας.
0: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ενετικό ρολόι ύψους 13 μέτρων. Το σημαντικότερο σημείο συνάντησης αυτής της πόλης. Hello. How are you?
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας. Αυτή τη στιγμή πρέπει να προλάβουμε το ηλιοβασίλεμα στη Δυτική Ακτή. Πάμε.

0: Φτάσαμε και η Ιαννή Ακτή, δίπλα το κάστρο του Παντοκράτορα.
1: Πες εσύ, Δημήτρη, γιατί ταξιδεύεις? Για να ζω στιγμές σαν κι αυτή.

Έχουμε φύγει από Πρέβεζα, κινούμαστε βόρειο-ανατολικά, όπου θα πάμε να δούμε κάποια πάρα πολύ ιδιαίτερα φυσικά τοπία. Θα μας περιμένει και ο Λουκάς, σημείο συνάντησης, το Ρωμαϊκό.

0: Μας έκανε στην ευχιά, αλλά είναι ωραία.
1: Πώς είσαι, φιλέ?
0: Καλά.
1: Καλά.
0: Εσύ.
1: Καλά.
0: Το βρήκατε εύκολα?
1: Εύκολα, ναι. Εύκολα, εύκολα. Εύκολα και εντάξει, η διαδρομή φανταστική. Κάπου στο 100.
0: Ναι, βέβαια. Λάζα να σας δείξω.

0: Είμαστε 50 χιλιόμετρα μακριά από την Πρέβεσα. Εδώ ο Οκτωβιανός βρήκε το κατάλληλο σημείο να δημιουργήσει το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο για να υδροδοτήσει την πόλη του χιλιάδες χρόνια πριν. Αν δεν υπήρχε αυτό εδώ, θα ήταν πολύ δύσκολο αυτή η πόλη να υπάρξει χωρίς νερό. Και έφτιαξα μια καταπληκτική κατασκευή, η οποία διακτηνίζεται 50 χιλιόμετρα.
1: Ένα τεράστιο κατασκεύασμα δεν θυμίζει υδραγωγία όπως το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί το νερό περνούσε από πάνω.
0: Ναι, πάνω στις πέτρες. Σου επιβάλλεται με την παρουσία του.
1: Λούρος ποταμός.
0: Ναι, είμαστε κοντά στις πηγές του. Οι πηγές του είναι στα 15 χιλιόμετρα από το πιο πάνω, πεντακάθαρα νερά. Συνεχίζει από εδώ, βλέπετε το χωριό των Αγιώριων απέναντι. Φεύγει το ποτάμι, διασχίζει το Δήμο Ζηρού και φτάνει στον Αμβρακικό.
1: Από εδώ εσύ?
0: Ναι, μένω στο διπλανό χωριό κοντά στην Καμπή. Και εδώ από πιτσιρικάς ερχόμασταν με τους φίλους μου και κολυμπούσαμε ακριβώς εκεί πίσω, κρυφά πάντα. Τους γονείς μας και εδώ μας έβγαζε το ρέμα και ξανά τσιρικάδες γυρνάγαμε το ποτάμι.

0: άλλαξε το τοπίο τώρα εδώ. Προσοχή Λουκά, είμαστε στο διάστημα τώρα. Λουκά, είμαστε οι πρώτοι άνθρωποι που πατήσαν τον Άρη.
1: Για σήμερα. Για σήμερα είμαστε οι πρώτοι. Για αυτή είναι η αλήθεια.
0: Πού με έφερες?
1: Είμαστε, φίλε μου, στον Κόκκινο Πυλό. Η λατινική του ονομασία είναι Terra Rossa και έχει ανακαλυφθεί εδώ, από ό,τι γνωρίζω, το 1960 από αρχαιολόγους που βρήκαν τα πρώτα ευρήματα χαλκού. Από ό,τι βλέπετε, είμαστε κοντά στο Ρωμαϊκό τετραγωγείο. Από εδώ περνούσαν οι σωλήνες που συνέχιζαν για την υδροδότηση της αρχαίας Νικόπολης, περνώντας και από τη λίμνη πιο πάνω.
0: Πολύ ξεχωριστό γεωλογικό φαινόμενο.
1: Θεωρείται μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο στη Βαλκανική Χερσόνησο. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Είναι σαν αρειανό τοπίο με δέντρα.

0: γίνεται και ένας αγώνας δρόμου εδώ, ή θα γίνει?
1: Γίνεται. Το έχουν οργανώσει ο Σύλλογος του Δήμου Ζηρού κάθε χρόνο και τώρα πρόκειται να δημιουργηθεί και ένα τριάθλο. Για πρώτη φορά με τη λίμνη, ποδηλασία, κολύμβη και το τρέξιμο γύρω από τον κόκκινο πυλό.
0: Λίμνη Ζηρού. Καθρέφτης.
2: Let's go! Πάμε ρε Λουκά. Φυσικά να κλείσουμε τη μουσική
3: για τα πνευματικά.
2: Α, ναι, σωστά.
4: Και τώρα πάμε στην ηρεμία της λίμνης.

0: Λουκά, με έφερε στο σπίτι σου.
1: Τα τελευταία 10 χρόνια είναι το σπίτι μου. Η αυτή είναι η αλήθεια. Εδώ δραστηριοποιούμαι από το 16. Η αλήθεια είναι ότι το χωριό μου είναι εδώ κοντά και την ήξερα τη λίμνη από πολύ μικρός. Η οποία λίμνη, ένα όπως βλέπεις, Δημήτρη, ένα πανέμορφο μέρος, το οποίο δημιουργήθηκε χιλιάδες χρόνια πριν από σεισμό. Άνοιξε και εκεί μέσα είναι το μεγαλύτερο βάθος του, περίπου στα 80 μέτρα. Είναι φυσική, τα νερά έρχονται από πολύ μακριά, δεν είναι στατικά, είναι δυναμική η κίνησή τους και γι' αυτό το λόγο δεν βαλτώνει. Οι πηγές έρχονται από πολύ μακριά και ενδεχομένω από χιόνια που είναι έξω από την Ελλάδα. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει μια περιοδικότητα, κάθε 4 με 5 χρόνια το νερό φτάνει μέχρι το δρόμο. Σημαίνει ότι εδώ πλημμυρίζουν τα πάντα και ξανακατεβαίνει.
0: Ποια στοιχεία της λίμνης κουβαλάς?
1: Την ηρεμία της και ουσιαστικά η λίμνη έχει αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα ότι αν δεν σημειώσει δικό της θα σε αποβάλει. Και τώρα είμαι τόσα χρόνια εδώ, σημαίνει ότι έχω γίνει ένα.

Νομίζω τελειώσαμε, παιδιά. Ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε. Παιδιά, κάπου εδώ, από το Σαϊτάν Παζάρ, θα σας αποχαιρετήσουμε. Άλλη μια εκπομπή του Χωρίς Χάρτη ολοκληρώθηκε. Δεν ξεχνάμε πως αυτό το επεισόδιο, όπως και όλα τα προηγούμενα του Χωρίς Χάρτη, μπορείτε να τα δείτε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Κάντε και μια γραφούλα, έτσι. Λοιπόν, να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά.

0: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
1: Αμέσως μετά. Damages.
2: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
4: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
5: Capitalism can inform how we have sex.
3: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
6: It becomes more capitalistic.
3: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
7: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

Έλαμπετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαμπετ. Έλα όπως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
3: Θάλασσες θα φτιάξω.
1: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα

0: innocent people who lost everything. They deserve justice.
1: Remember, Patty, trust no one. No one can ever know what he was doing here.
2: You're a lawyer. Lies come with the territory.
3: She tried to kill me.
4: Ellen's in counseling 3 or 4 times a week.
5: Why would the lead counsel of an energy company be defending a hooker?
6: There was someone else in the car. Finn Garrity.
7: Do you think your friend killed Christine?
3: Nothing comes to mind.
8: A black man.
9: Τζαμπατζής.
5: Come back, Ellen.
9: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.
10: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
11: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
10: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
12: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη μόνιρα.
10: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
13: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
9: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
14: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
15: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
16: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
17: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
15: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
9: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
14: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Το Πύλιο έχει πολλά και ξεχωριστά χωριά, ωστόσο εγώ έφτασα στη Ζαγορά, το μεγαλύτερο σε πληθυσμό χωριό του Πυλίου. Δεν γινόταν να μην περάσω από εδώ. Βρίσκεται κτισμένο αμφιθεατρικά στα 458 μέτρα στις βορειοανατολικές πλαγιές του Πυλίου, προσφέροντας, εννοείται, πανοραμική θέα προς το Αιγαίο. Η Ζαγορά είναι από τα χωριά που παραμένουν όλες τις εποχές του χρόνου ζωντανά και εδώ ζουν περίπου 2.000 κάτοικοι, μεταξύ των οποίων και πολλοί νέοι άνθρωποι. Καλησπέρα.
1: Καλώς ορίστε. Σας κεράσουμε κάτι στο μαγαζί μας.
0: Τι καλό.
1: Είναι μύρτιλο, μερακί, χωρίς λικάνισο.
0: Να φανταστώ, βρίσκομαι σε ένα ιστορικό μαγαζί, ε.
1: Ναι, είναι πάνω, είναι κοντά στα 200 χρόνια το μαγαζί. Εγώ είμαι τρίτη γενιά, είμαι 65 χρονών. Έχω από 10 χρονών στο μαγαζί. Σκεφτείτε ότι το 40 στον πόλεμο ήταν το μοναδικό που ήταν ανοιχτό, διότι ο προκάτοχος γνώριζε ιταλικά και μας υποχρεώσαν να είναι ανοιχτές οι πόρτες, να μπαινοβγαίνουν οι Ιταλοί χωρίς να περάξουν τίποτα και να ακούνε τις ειδήσεις όλες από το ραδιόφωνο, το οποίο το έχουμε στο ράφι πάνω εκεί.
0: Οπότε από τότε που ξεκίνησε να λειτουργεί αυτό το μαγαζί μέχρι και σήμερα δεν έχει σταματήσει.
1: Όχι, ούτε μέρα. Ούτε μέρα, ποτέ.
0: Βλέπω και διάφορες φωτογραφίες τριγύρω.
1: Ναι, είναι φωτογραφίες γύρω από την ιστορία του τόπου μας, γύρω από το δρόμο τον οποίο έφτασε στη Ζαγορά, γύρω από τα πολιτικά δρόμενα στη Ζαγορά.
0: Εκεί είμαστε στην πλατεία της Ζαγοράς δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Εκεί είναι η πλατεία της Ζαγοράς το 1952. Εδώ βρίσκεται το αντακρεοπολία της Ζαγοράς και πάνω ήταν το καφενείο. Απέναντι υπήρχε ένα πάλι μαγαζάκι, το οποίο ονομάζονταν Ολιμίν, των Παβόντων το ονομάζαν η Ζαγορά, αλλά ο ιδιοκτήτης το έλεγε Ολιμίν των Παθόντων, επειδή πίναν μέσα. Και ήταν Ολιμίν των Παθόντων.
0: Εδώ τώρα πώς είναι η ζωή? Με τι ασχολείται ο κόσμος, πώς ζει εδώ μόνοι?
1: Η ζωή είναι το μεγαλύτερο μέρος, το 80%, να πω 85% ασχολείται με το μήλο. Με το μήλο Ζαγορίν, το οποίο δεν είναι μόνο εκεί, υπάρχουν τα κτηνίδια, υπάρχουν τα κάστανα Πυλίου, τα οποία είναι από τα καλύτερα σε γεύση, γιατί διαφέρουν από μαρόνια και άλλες γεύσεις και τέτοια. Ελιές υπάρχουν.
0: Όλα τα καλά.
1: Όλα, όλα ό,τι φυτέψεις. Σκεφτείτε ότι με ρώτησε κάποιος μια φορά τι ευδοκιμεί εδώ. Και η απάντηση δική μου ήταν: αν βάλεις ένα σίδερο, θα βγάλει φύλαλο. Είναι τόσο έφορος ο τόπος.
0: Μαθαίνω ότι χειμώνα-καλοκαίρι οι νέοι εδώ παίζουν μουσικές.
1: Ναι, ναι. Πάντα υπήρχαν εδώ.
0: Είχε κάποια παράδοση στη μουσική περιοχή?
1: Παράδοση στη μουσική, υπήρχαν πάντα εκδηλώσεις, μαγαζιά τα οποία κρατούσαν με ζωντανή μουσική.
0: Γλεντάγαν οι χωριάνοι εδώ στη Ζαγορά.
1: Γλεντάγαν πάντα. Υπήρχαν ορχήστρες τοπικές. Πάντα, πάντα.

0: Μπράβο!
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλείστε.
1: Καλώς όρθιες.
2: Καλή είμαστε.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Τι νοσείς εσύ?
0: Εγώ της Ντίνας, εδώ, από τη γλώσσα είμαι απέναντι.
1: Από εκεί πέρα, εδώ.
3: Από τη γλώσσα.
1: Τι που βρέθηκες εδώ, παιδάκι μου?
0: Από τη γλώσσα, απέναντι. Από τη Σκόπελη.
3: Σκοπελίτης εσύ.
0: Βέβαια.
3: Οπότε ξεκινάει.
2: Γειτονιά είμαστε λίγο.
0: Μαζεύεστε συχνά εδώ?
1: Όσο πιο συχνά μπορούμε.
2: Προσπαθούμε, ναι.
0: Μπράβο, μπράβο. Από εδώ είστε, από το χωριό, από τη αγορά?
1: Από εδώ, γύρω-γύρω. Πουρίζα, αγορά, μακριδάς. Μαζευόμαστε μέσα.
0: Πώς θα περάσει ο χειμώνας αλλιώς, ε?
3: Μαζευόμαστε γιατί ο χειμώνας είναι δύσκολος εδώ πέρα. Μπράβο. Και μαζευόμαστε με φίλους. Παίζουμε μουσική.
1: Να τον ομορφαίνουμε.
3: Όσο μπορούμε, όσο μπορούμε ναι, μαζευόμαστε, παίζουμε μουσική. Το θέμα είναι ότι έχουμε βρει καλή παρέα.
0: Εγώ είμαι ο Δημήτρης.
2: Και κοινά ακούσματα.
1: Εγώ είμαι ο Νεκτάριος.
0: Δημήτρης.
2: Νίκος.
3: Γιάννης, χάρηκα.
0: Χάρηκα, παιδιά, χάρηκα πολύ. Πραγματικά πολύ ζεστή ατμόσφαιρα. Δηλαδή, περνούσε και άνοιξε η καρδιά μου. Λέω, ρε παιδιά, έτσι πως ήμουν στα καλτηρίμια. Λέω, όπου, τι ωραία ζεστασιά, κάτσε να πω μέσα.
2: Και πολύ καλά κατάσταση.
0: Τα χάνω εγώ αυτά.
1: Σκόσμα θα είσαι κι εσύ.
0: Τι να λέμε τώρα.

0: You've been gone 6 years.
1: Αμέσως μετά, Absentia.
2: I'm gonna solve this.
3: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Gunnarsson?
1: Uh-huh. Listen, Thompson. One of us is missing because someone in this office is dirty. Internal affairs will be called in, but trust me, I've been through this before. They will slow everything down. Now, Agent Nick Durand may still be alive, but that window is closing. It's a very delicate line we're walking here.
0: I understand.
1: Do you? Because I need your absolute discretion on this.
0: Oh, and you have it. Uh-huh. I promise. And Special Agent Crown, thank you.
1: For what?
0: For trusting me.
1: You were literally the only option.
0: Oh.
1: Let's go.
2: Can you leave first? Well, you're married 3 times, and I just don't want anyone thinking that we're...
1: Millennials. Unbelievable.
0: Well, I'm not wrong.
3: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
4: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
3: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
4: Αυτό κάνουμε εδώ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
3: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
2: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
5: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
6: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
5: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
6: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
7: Assalamu alaikum, Mubin.
8: Assalamu alaikum, Cal. It's good to see you.
9: Likewise.
8: Are you well?
9: You're keeping out of trouble.
8: You? Hey. Every day I'm alive is a blessing.
9: Mm-hmm. That's it.
8: Yeah. So. Mm-hmm. You still at the FBI?
9: Yeah.
8: How's that working out for you?
9: It's safer than my previous gig. I heard that that you settled down.
8: Wife, three kids.
9: You of all people, the last person I expected to settle down. Sounds like a nice life.
8: So what brings you to Berlin, brother?
9: Like an FBI agent I know was taken. And I think Meridian was behind his abduction.
8: These fuckers are getting bold. I heard about Hope.
9: Yeah. It was in Moldova. I was there.
8: He was a good man.
9: He was. Look. I need you to shake a few trees and see what falls out. Find out where Meridian's operating these days. So don't you think we should pay him back?
10: Was kann ich Ihnen geben?
9: Meine Bier, danke schön.
8: Are you serious?
9: I wouldn't be here if I wasn't.
8: You know, I still have nightmares. No. about the bodies. Everything we did.
9: Then help me. You owe me.
8: Let me see what I can find out.
9: I appreciate it, brother. Hey, watch your six. Also, might be a long shot,
8: but I have a friend. She's in trouble, and I think she's in Berlin. And I really need to find her.

You owe me. Emily. I will call it in one day.

J9.

0: He deserves to know the whole truth. Not just some half-assed lie.
1: Maybe she'll be able to help me find out who's behind all this.
2: He's in a lot more trouble than we thought.
3: This is our investigation, Universe.
4: I have a gun.
3: You lied to me.
5: Φέξια.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
7: Ναι!
6: Αμέσως μετά, Γκαράζ, με τον Ζήση Ρούπο.
7: Γκολ μετάβαση!
8: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
6: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβουη Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Πάμε τώρα, όπως καθόμαστε, ένα rewind.
2: Ναι.
3: Πάμε μακιάζ το λύση.
1: Οντός.
2: Ναι ρε φίλε, να σου πω αυτό και...
1: Ο Φλόρ ήταν αυτός. Ένα χειροκρότημα για το Φλόρ, το Άγγελο.
2: Ένα χειροκρότημα για το Φλόρ, μάνατζερ. Που κάνει πιο αυθόρμητες αυτές
1: τις συνεδρίες. Δεν ακούει και πετάγεται και δίνει
2: κοιμότανε τώρα.
1: Έχει περάσει πολλή ώρα.
2: Διέχασα. Λοιπόν.
1: Τι φάση.
2: Εδώ δεν κοιμάται ο κλακαδόρος. Κατάλαβες. Δεν πετύχαμε τον ύπνο.
1: Πόσο
2: ξεκάθαρο ήταν. Τι φάση.
4: Είμαστε. Πρέπει να το
1: κάνω. Παιδιά, μόνο εγώ το κάνω. Κυρίως λόγω.
4: Δεν βλέπω το κάνει γιατί.
1: Είναι δικαίωμα. Εγώ το κάνω για τον γοφό μου. Εντάξει.
5: Μη με σκάτε.
1: Γιατί αν μείνω πολύ ώρα έτσι θα μαγκώσει, οπότε θέλω λίγο εκεί.
5: Πάμε.
1: Όπως θέλετε, για ό,τι θέλετε. Εγώ συνήθως παίζω έτσι μπαλίτσα. Το έχουμε.
2: Με τον Αντίνο δουλεύω.
1: Με τον Αντίνο έχει όντως δουλέψει.
2: Ναι.
1: Μάνο. Ναι, πραγματικά ρε φίλε.
2: Το HR λίγο να αναλάβει τον κλακαδόρ εδώ πέρα. Δηλαδή...
1: Περνά από το λογιστήριο μου, μπρο. Σαρδελίτσα. Να κεράσω. Είδε σε δημότητα.
2: Ναι. Μπράβο. Τον Άγγελο. Μπράβο. Μπράβο. Αλλάξτε λίγο πώς τα. Ναι, λοιπόν. Πλάκα σου κάνουμε, σ' αγαπάμε. Ναι, λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Να είστε καλά.
1: Όχι, μισό, δεν έχουμε τελειώσει.
2: Άι, φύγα, γεια σας, αντίο.
1: Περίμενε, Διονύση, τον αποχαιρετισμό.
2: Γεια σας, εγώ είμαι ο Διονύσης Ατζαράκης και καλώς ήρθατε στον Καράζ. Καλεσμένη της εκπομπής είναι η Βίκη Καρατζόγλου και εγώ. Και τώρα ετοιμαστείτε να φωνάξω τον παρουσιαστή σας. Ετοιμαστείτε να δείτε τον πιο αστείο άνθρωπο που έχετε δει την τελευταία δεκαετία, αν μόλις ξυπνήσατε από ένα ενδεκαετές κόμμα. Κυρίες και κύριοι, Ζήσης Ρούμπος!
1: Καλώς ήρθατε στον Καράζ. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Διονύση. Διονύση, να σου πω ότι είμαι και πολύ αστείος και ετοιμόλογος. Οκ, στα δικά μας λοιπόν. Καλώς ήρθατε ξανά εδώ στο Action 24 που μαζί μου φυσικά σήμερα ο Διονύσης αλλά και μια εξαιρετική ταλεντάρα. Έχει κάνει συνεργασίες με τα πιο μεγάλα ονόματα του χορού. Έχει μοναδική φωνή. Κυρίες και κύριοι, θέλω να δώσετε ένα τεράστιο χειροκρότημα για την εξαιρετική Βίκη Καρατζόγλου!

0: Μίκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα ρωτάω τους υπερταλαντούς ανθρώπους που έχουμε εδώ στον Καράζ. Πώς ξεκίνησες, πες μου γι' αυτό και πες μου και για τη μουσική. Πώς μπήκε αυτό το μικρόβιο, αυτή η αγάπη και πώς το ακολούθησες.
1: Καταρχάς, νομίζω ότι όλοι θυμόμαστε που βρισκόμασταν εκείνη τη μέρα.
0: Το 99, όσοι είμαστε
1: εκείνοι. Όσοι ζούσαμε.
0: Το 99 έγινε ένα σεισμός.
1: Έγινε ένα σεισμός, ναι.
0: Η σημαδιακή μέρα, όντως όλοι θυμόμασταν.
1: Είναι σημαδιακή μέρα. Εγώ ήμουν μια ώρα πριν την Αθήνα και με πήρε ο μπαμπάς μου και μου είπε: Μην πάτε Αθήνα. Ο μπαμπάς μου, βέβαια, τότε πιστεύαμε ότι ήταν υπερβολικός. Πάντα αυτά που έλεγε. Όχι με το αυτοκίνητο.
0: Με αυτοκίνητο.
1: Με την αδερφή μου, με ένα γεμάτο αυτοκίνητο, κατεβήκαμε να ζήσουμε το όνειρό μας.
0: Το οποίο
1: το στήριξαν οι γονείς φυσικά.
0: Ένα κοινό χρόνο κατευθείαν τώρα. Πόσο σημαντικό είναι το υποστηρικτικό περιβάλλον σε όλες τις περιπτώσεις.
1: Κοίτα, δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα ήταν αλλιώς. Σίγουρα πολύ πιο δύσκολα. Όχι, εμένα, επειδή προφανώς η μαμά ήθελε, είχε πάντα φοβερή φωνή,
0: ναι,
1: και τραγουδούσε και μάλλον ήταν δικό της όνειρο να γίνει τραγουδίστρια.
0: Από εκεί πήγε το μικρόβιο, λοιπόν, η αγάπη,
1: ναι,
0: για τη μουσική.
1: Και από τον μπαμπά που πάντα τις έκανε δεύτερες φωνές. Είτε στο σπίτι, είτε. Ναι. Ήταν πάντα.
0: Τέλειο.
1: Με τα ακουστικά έγραφε δίσκους, κασέτες. Κασέτες επίσης, παιδιά.
0: Κασέτες, παιδιά, να πούμε ότι σεισμός και κασέτες. Θα τα αναλύσουμε αυτά.
1: Μπείτε στο Google και γράψτε κασέτες.
0: Έγραφε
1: κασέτες ο άνθρωπος. Για να μπορεί να ακούει τα αγαπημένα του τραγούδια. Τέλος πάντων, οπότε μεγαλώσαμε με πολύ μουσική στο σπίτι, με πολύ αγάπη για αυτήν. Γι' αυτό και μας στήριξαν οι άνθρωποι και κατεβήκαμε Αθήνα με την αδερφή μου τότε, με τη Μαρίνα.
0: Με σκοπό
1: εγώ να γίνω τραγουδίστρια, ρε παιδιά, τι άλλο.
0: Τέλειο.
1: Και η αδερφή μου δημοσιογράφος τότε. Δημοσιογραφία.
0: Okay.
1: Τελικά η αδερφή μου βρήκε πρώτη δουλειά ως τραγουδίστρια.
0: Πες μου ότι εσύ ως δημοσιογράφος.
1: Όχι.
0: Και έγινε το Matrix τώρα.
1: Αλλά αυτό ήταν φανταστικό. Αυτό συνέβη και στη Δράμα. Στη Δράμα, λοιπόν, εγώ εξέφρασα την επιθυμία να γίνω τραγουδίστρια. Ξεκίνησα πιάνο. Πάρα πολύ ωραία όλα. Τσουπ, η αδερφή μου δουλειά πρώτη.
0: Στο τραγουδί.
1: Στο τραγούδι.
0: Τι γινότανε.
1: Αφενός, έχει φανταστική φωνή.
0: Προφανώς.
1: Η αδερφή μου. Και ήταν και 2 χρόνια μεγαλύτερη. Οπότε, ξέρεις, εγώ τώρα ήμουν. Αυτή ήταν 18, εγώ ήμουν 16. Περίμενε να τελειώσω το σχολείο και κατεβήκαμε μαζί.
0: Και έτσι, λοιπόν, ξεκινάει το τραγούδι. Κοιτώντας πίσω σε παιδιά που μπορεί να μας βλέπουν και μπορεί να θέλουν να ακολουθήσουν κάτι αντίστοιχο. Τι θα ήταν το ένα πράγμα που θα έλεγες, ξέρεις τι, εγώ κατάλαβα αυτό ότι χρειάζεται, ή μια σοφία, ή μια συμβουλή.
1: Νομίζω ότι τελικά το πιο σημαντικό είναι η πίστη σε αυτό που κάνεις και η επιμονή. Γιατί φαντάζομαι όπως και εσύ και όπως. Οι περισσότεροι άνθρωποι στον καλλιτεχνικό χώρο.
0: Για να μην μπούμε όλοι και λένε.
1: Για να μην μπούμε όλοι, ναι, OK. Πάρα πολλές φορές σκεφτήκαμε να σταματήσουμε αυτό που κάνουμε και να κάνουμε μια άλλη κανονική δουλειά.
0: 100%.
1: Τέλος πάντων, μια δουλειά που θα μπορείς να ξέρεις ότι θα έχεις κάποια λεφτά τον επόμενο μήνα.
0: 100%.
1: Ό,τι και να είναι αυτό, δεν με νοιάζει. Κάποια στιγμή έλεγα: Δεν μπορώ. Γιατί είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρο όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ κουραστικό.
0: Ειδικά στα ξεκινήματα που τρως και ξύλο.
1: Καλά,
0: και δεν έχεις και απολαβές και λες τι κάνω, μήπως διάλεξα λάθος.
1: Και μετά σε όλα όσα έρχονται, στον κορονοϊό το ξαναζεις. Μετά το ξαναζεις όταν δεν έχεις καμία στήριξη από την κοινωνία στην οποία ζεις και υποτίθεται.
0: Ειδικά στα καλλιτεχνικά επαγγέλματα.
1: Οπότε λες τώρα τι κάνω εγώ. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Πάμε μόνοι μας εντελώς.
0: Yes.
1: Έχουμε ένα τον άλλον.
0: Ισχύει και ελπίζω να αλλάξει αυτό κάποια στιγμή. Το ευχόμαστε, το λέμε εδώ στον Καράζ. Ακουστεί, μακάρι να αλλάξει αυτό. Δήμητρα Γαλάνη, από τις πιο μεγάλες και σημαντικές και συνεργασίες σου και επιλογές μεγαλώνοντας και αργότερα, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που σε άκουσε μέσω ενός demo.
1: Ναι.
0: Πώς έγινε αυτή η γνωριμία?
1: Είχαμε μία κοινή φίλη από τη Δράμα, δηλαδή γονείς μου, για να καταλάβεις. Και είπαν, α, η τάδε ξέρει τον τάδε που ξέρεις τώρα, την Δήμητρα Γαλάνη. Να στείλουμε ένα demo. Φυσικά να στείλουμε. Κατεβαίνω στην Αθήνα, βρίσκω ένα φίλο της μαμάς πάλι, γιατί όλα γινόντουσαν μέσω των γονιών μου. Δεν ήξερα κανέναν. Όχι ότι ήξεραν κι αυτοί κάποιον, δηλαδή ήξεραν 2-3 ανθρώπους εδώ κάτω. Τίποτα παραπάνω. Φτιάχνουμε τον demo, το στέλνουμε στην Δήμητρα και χτυπάει ένα πρωί.
0: Κασέτα.
1: Όχι, ήταν CD τότε.
0: CD πια.
1: Είχαμε περάσει. Συζήτηση τώρα.
0: Όχι, ναι, δεν ξέρω. Ναι.
1: Όντως.
0: CD. Νίρο. Τα κλασικά, νίρο. Νίρο, θα ακούτε σεισμός, κασέτες, Νίρο τότε. Έτσι θα γράφαμε τα ζητιά εμείς.
1: Και MySpace. Και MySpace.
0: Και
1: MySpace. MySpace.
0: Μας κοιτάνε όλοι με γουρλωμένα μάτια έτσι, τι λένε.
1: MIRC. Οι πρώτες γνωριμίες μας. Τι να λέμε τώρα.
0: Τι να λέμε τώρα.
1: Συγκίνηση. Λοιπόν.
0: CD λοιπόν demo.
1: CD demo και χτυπάει το τηλέφωνο ένα πρωί. Μεσημέρι βασικά, εγώ κοιμόμουν απλώς με ώρες περίες. Ξυπνάει, 2 η ώρα παίρνει η γυναίκα και το σηκώνω εγώ και λέει: Γεια σου, είμαι η Δήμητρα Γαλάνη. Ξύπνησα χωρίς καφέ, φυσικά χωρίς καφέ, χωρίς τίποτα. Σηκώθηκα όρθια και δεν το πίστευα ότι
0: προφανώς
1: με πήρε η Δήμητρα
0: Γαλάνη
1: τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Και μου είπε ότι αυτό που άκουσε στο CD δεν μπορεί να πιστέψει ότι είναι από μία 18χρονη. Θέλει να με συναντήσει. Είμαι πολύ εκφραστική, πάρα πολύ ευαισθησία και τα λοιπά, βγάζω και όλα αυτά. Και πού είσαι, έλα στο Σιέρα. Τώρα είμαστε στο Σιέρα και γράφουμε ένα CD. Ναι.
0: Θυμάσαι πόσο χρόνο έκανες να ετοιμαστείς. Έφυγες από το παράθυρο. Wow.
1: Νομίζω 3 λεπτά. Ναι, και είχα και ένα μηχανάκι τζοκάκι. Δεν ξέρω πώς έφτασα
0: με αυτό. Το πέτυχα όμως. Cold read λέγεται αυτό.
1: Τίποτα, είχα ένα τζοκάκι, έφευγαν δεξιά-αριστερά τα μισά πράγματα. Αλλά εμένα πάρα πολύ κοντά, ένα δίπλα στο κάραβελ, οπότε έφτασα πολύ γρήγορα στη Σιέρα. Και ήταν φανταστικά, ξεκίνησα, ξέρεις, ένα όνειρο που γνώρισα αυτή την απίστευτη γυναίκα. Η επόμενη συνάντηση ήταν στο σπίτι της, πήγα με τη μαμά μου. Πολύ, πολύ, πολύ ωραία, πολύ ρομαντικά και πολύ γλυκά. Αλλά αυτή η γυναίκα πραγματικά μου έδωσε μια καθοδήγηση. Μου πρότεινε τότε να πάω στο σεμινάριο ερμηνείας του Κραουνάκη.
0: Ναι.
1: Και όντως πέρασε από κάποια... Έκαναν οντισιόν τότε για τα σεμινάρια αυτά. Πέρασα στην οντισιόν, με πήρανε. Τέλος πάντων, έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα. Το ένα έφερε το άλλο. Ήρθε η πρώτη μου δουλειά από ανθρώπους που με πρότειναν από εκεί. Δηλαδή, ξέρεις, και ξεκίνησε...
0: Και συνεργαστήκατε φυσικά με την Δήμητρα Γαλάνη.
1: Θα σου πω, ναι, ναι. Η συνεργασία μας ήταν πριν από 2 χρόνια,
0: ναι,
1: που μου χάρισε ένα υπέροχο τραγούδι για το δίσκο μου. Δική της μουσική, δηλαδή.
0: Bucket list,
1: κλίνκ, εντελώς.
0: Dream. Και βλέπω συνεργασίες. Χατζηγιάννης, Κότσιρας, Πορτοκάλο Γλου, θα τα πούμε Αρβανιτάκι, Θηβαίος, Στόκας.
1: Ναι. Ξέρεις, κάθε φορά που ήμουν σε σκηνή μαζί με όλα αυτά τα τεράστια ονόματα, προσπαθούσα να θυμηθώ που ήμουν στη Δράμα και άκουγα τις κασέτες εκείνες,
0: ναι,
1: και ονειρευόμουν να κατεβώ στην Αθήνα και να τραγουδήσω ο Κότσιρας, ας πούμε, για μένα ο Κότσιρας.
0: Εγώ
1: όταν έφυγα από τη Δράμα, είπα ότι κατεβαίνω στην Αθήνα να τραγουδήσω με τον Κότσιρα. Αυτό είπα.
0: Το πες.
1: Ναι, και το είπα και στο Γιάννη μετά, το γνώρισα. Του λέω, γι' αυτό κατέβηκα στην Αθήνα, για να τραγουδήσω με τον Κότσιρα.
0: Wow.
1: Ή ο Χατζηγιάννης, ή η Pixlax, που για μένα ήταν σε εκείνα τα χρόνια, ήταν η εφηβεία μου όλη. Και όταν γνώρισα τον Μπάμπη και ήταν στη σκηνή, δεν το ξεχάσω ποτέ, ήμουν από πίσω και είχα δακρύσει και έλεγα,
0: τι?
1: Πού είμαι τώρα.
0: Τι,
1: δηλαδή,
0: μπράβο, ναι.
1: Θα βγω τώρα εγώ εδώ έξω.
0: Τι ζω που είμαι, που βρίσκομαι, είναι όνειρο.
1: Τι πράγμα να μπορείς να κάνεις. Αυτό που αγαπάς τελικά, με τις δυσκολίες, με όλα τα σκατά, τελικά να ανθίζει αυτό το πράγμα, αυτό που έχεις μέσα σου. Και αυτό μας κρατάει συνέχεια και
0: νομίζω
1: είμαστε και εδώ και κάνουμε πράγματα.
0: Αυτό είναι οι μικρές δόσεις της ευτυχίας που παίρνεις όταν πραγματοποιούνται τα όνειρά σου. Είναι αυτό που σε κάνει να μπαίνεις το ξύλο που τρως όλο τον υπόλοιπο καιρό.
1: Ναι, ναι. Τώρα μπορώ να σου πω ότι μετά από αυτά τα χρόνια, όλα τα χρόνια, που νιώθω πιο όρημη και πιο έτοιμη για να είμαι πάνω στη σκηνή, μπορώ να απολαύσω πιο πολύ το χρόνο πάνω στη σκηνή που περνάω, ας πούμε, με τον Νίκο, με τον Πορτοκάλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί όταν ήμουν πιο μικρή είχα πάρα πολύ άγχος.
0: Ναι, ναι.
1: Και
0: δεν το βιώνεις
1: μετά. Δεν μπορούσα να το χαρώ τόσο.
0: Yes.
1: Αν δηλαδή τώρα μου ερχόντουσαν όλα αυτά που έχω ζήσει, νομίζω ότι θα ήταν το 100%. Δεν θα είχα στιγμή. Αυτό, θα ήμουν εκεί 100%.
0: Πώς είναι αυτό, πώς...
1: Είναι φανταστικό, ο Νίκος είναι πολύ δοτικός άνθρωπος, είναι σαν μικρό παιδί,
0: ναι.
1: Έχει τρελή διάθεση για πρόβα, για αλλαγές, για διασκευές, για πλάκα, για χαβαλέ, για... Δεν βαριέσαι.
0: Περιγράφεις μια συνεργασία η οποία είναι...
1: Ιδανική.
0: Ιδανική.
1: Είναι ιδανική.
0: Ιδανική συνεργασία.
1: Είναι.
0: Στην αρχή κιόλας έφαγε σε μια πόρτα μεγάλη. Έχασες μια συνεργασία λόγω της απόφασης του να κάνεις παιδί.
1: Ναι, δεν ήταν πολύ αρχή δηλαδή. Στα ναι. 27 μου, ναι. ναι. Αρχή, ναι. Ήταν, δεν είχα κάνει ακόμη ούτε το δίσκο μου ούτε τίποτα. Δεν είχα κάνει την πρώτη μου δουλειά, ναι.
0: Οι άνθρωποι τι παλεύουν, πιστεύεις, στους καλλιτεχνικούς χώρους?
1: Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ εγωκεντρικοί και έχουν τρομερό εγωισμό. Θεωρούν ότι πρέπει να, ότι είσαι εκεί, ότι πρέπει να είσαι εκεί, ότι είσαι κτήμα τους. Ότι αν δηλαδή κάνεις κάτι πέρα από αυτό που αυτοί θεωρούν σωστό, ότι εντάξει μωρέ, τι παράλογο έχει το να θέλει μια γυναίκα, ένας άνθρωπος, ένας άντρας, δεν έχει σημασία, να προχωρήσει τη ζωή του, να κάνει οικογένεια, να κάνει παιδί. Υπάρχει αυτό το ταμπού, φυσικά.
0: Υπάρχει.
1: Φυσικά υπάρχει αυτό το ταμπού, ναι. από το να είσαι διαθέσιμη. Ναι. Που δεν δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα, ότι τι είμαστε και πρέπει να είμαστε διαθέσιμοι. Δεν έχω καταλάβει. Για ποιο να είμαστε διαθέσιμοι.
0: Ναι, έλα δε.
1: Επειδή μου δίνεις ένα τραγούδι, επειδή μου κάνεις, θα κάνουμε ένα δίσκο, αυτό είναι συνεργασία. Δεν είναι ότι μου δίνεις.
0: Δεν σου ανήκω.
1: Σου δίνω και μου δίνεις και είναι μια συνεργασία, έτσι λέγεται.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Αυτό το μου οφείλεις, μου είσαι υποχρεωμένος, ναι. μου χρωστάς. Ναι, εντάξει. Παίζει πολύ, ναι.
1: Δυστυχώς με πήγε πίσω, μέσα μου δηλαδή, ψυχολογικά πήγα πάρα πολύ πίσω, έπεσα πάρα πολύ από αυτό το πράγμα. Φυσικά επέλεξα να κάνω την οικογένειά μου και την κοράκλα μου.
0: Πόσο είναι τώρα?
1: 14. 14 χρονών. 14 χρονών.
0: 14
1: χρονών. Τα πάω όλα τώρα. Βγήκε και η ηλικία μου κανονικά.
0: Και εφηβεία, όλα καλά, όλα κομπλέ?
1: Όλα καλά. Τώρα, σε 5 λεπτά, όχι. δεν ξέρεις ποτέ. Λες, δεν μπορεί να είναι αυτό το παιδί μου. Λες, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό πλάσμα. Είναι πολύ γλυκό παιδί και ναι. πολύ με κατανόηση όρημη, ναι, ναι. Αλλά, λες τώρα.
0: Τι έγινε?
1: Ευτυχώς φτάνει το βράδυ, ας πούμε, εκείνη η καλύτερη στιγμή που ξαναγίνεται το μωράκι εκείνο που έλεγες παραμύθια, που κάνεις τσιμπικολιά. Ναι. Ξέρεις, τα τσιμπικολιά δεν ξέρω αν τα ξέρεις. Τα τσιμπικολιά, θα στα πω μετά.
0: Τσιμπικολιά.
1: Τσιμπικολιά, θα στα πω μετά.
0: Είναι αυτό που περιγράφει η λέξη.
1: Ναι, δεν είναι αυτά.
0: Τσιμπικολιά.
1: Λοιπόν, και ξέρετε, να γίνουν συγκεκριμένα πράγματα και όλα αυτά ξαναγίνονται, ναι, τώρα στα 14 κάθε ναι, ναι. βράδυ.
0: Ποιο είναι το comfort σου από το ξύλο που τρώμε στην καθημερινότητα, αριθμοί, δουλειά, περιοδίες, συναυλίες? Τι κάνεις για να ξελαμπικάρεις, εσύ, για να χαλαρώσεις, παιδί μου?
1: Αφενός, περνάω χρόνο με την οικογένειά μου και αυτό είναι όνειρο, είναι φανταστικό.
0: Πόσο σημαντικό είναι να λες ότι χαλαρώνεις άμα περνάς χρόνο με την οικογένειά σου, ρε φίλε? Τέλειο, τέλειο.
1: Είναι τέλειο, είναι τέλειο.
0: Αυτό. Ναι.
1: Και κάνουμε βλακίες, θα κάνουμε απλά πράγματα, δηλαδή να... Απλά πράγματα καθημερινά. Να έχεις χρόνο να είσαι μαζί τους, με αυτούς που αγαπάς. Είναι φανταστικό.
0: Πάρα πολύ.
1: Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι ωραία και η οικογένεια. Γιατί εντάξει, όλοι έχουμε ένα θεματάκι, αλλά θέλω και το δικό μου χρόνο. Θέλω να ξυπνήσω, θέλω να είμαι μόνη μου, θέλω να μην μου μιλήσεις. Θέλω λίγο την ησυχία μου.
0: Ισχύει 100%. Αυτό το θέλω εκείνο το διάστημα στο πρωί.
1: Καλά,
0: να πιω καφέ.
1: Εγώ τους έχω εκπαιδεύσει όμως. Δηλαδή από τη μάνα
0: κανένα.
1: Μου. Ναι, εννοείται. Από τη μάνα μου που δεν με έπαιρνε ποτέ τηλέφωνο μέχρι να πάει 3 το μεσημέρι, να μην ξυπνήσει το παιδί. Μέχρι τώρα την κόρη μου που θα κάτσει εκεί, και θα κάθομαι εγώ και θα.
0: Alone time. Alone time.
1: Και δεν μας πειράζει καθόλου.
0: Τέλειο.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Ή να πάω πάνω στο δωμάτιό μου ή στο γραφείο και να καθίσω και να είμαι μόνη μου. Στο πιάνο μου και να ασχοληθώ με εμένα.
0: Στο γραφείο.
1: Είπες... Εντάξει, έχουμε ένα τριόροφο. Στο πατάρι, δεν
0: είναι.
1: Στο πατάρι έχω εκεί ένα πιανάκι.
0: Τέλειο. Ποιο μεγάλη καφρίλα ή πιο αστείο σκηνικό που έχει γίνει ποτέ σε live, σε κάποια συναυλία, κάποιο εφτράπελο, κάτι που λες όταν σε ρωτάνε, σου ήρθε καθένα με όλε. Φίλε, αυτό που είχε γίνει τότε δεν έπαιζε.
1: Ναι. Λοιπόν, είναι στην πρώτη μου δουλειά, φυσικά. Στην πρώτη θα συμβεί, θα συμβεί σε άλλη. Είμαι στη Μυροβόλο στην Πάρο, ξύλινο. Το επάνω το η σκηνή είναι ξύλινη,
0: ναι.
1: με πλάκες και τα λοιπά.
0: Σανίδα.
1: Και φοράω το πολύ λεπτό, το τακούνι φυσικά, το
0: δωδεκάποντο.
1: Το δωδεκάποντο. Και ανεβαίνω και έχω να πω 3 τραγούδια εγώ στο λαϊκό. Ήμουν και πρωτοεμφανιζόμενη, κάτσε, τέλεια, λέω το τραγούδι. Και σφινώνει το τακούνι στο χώρισμα.
0: Στη σανίδα.
1: Στη σανίδα.
0: Μπήκε ανάμεσα.
1: Ναι, ναι. Και δεν βγαίνει. Και λέω όλα τα τραγούδια εκεί, ακίνητη φυσικά. Και μετά πρέπει να φύγω.
0: Πες μου, σε παρακαλώ, πες μου ότι έβγαλες γόβα.
1: Δεν ήταν γόβα, ήταν πέδιλο δετό. Δεν έβγαινε.
0: Πες μου, τι έκοψες πέδιλο με ψαλίδι.
1: Όχι, όχι, ρε. Αλλά έκανα έτσι. Και έμεινα κανένα λεπτό και έκανα αυτό το πράγμα.
0: Έφυγες με τη σανίδα.
1: Ήταν πάρα πολύ ντροπιαστικό στην πρώτη μου δουλειά που καθόμουν και έκανα αυτό και με έβλεπαν από κάτω όλοι να κάνω αυτό για να βγει, για να ξεσφινώσει.
0: Okay. Ένα χειροκρότημα μόνο για το σκηνικό. Top 3 από τα καλύτερα που έχουμε ακούσει.
1: Αλήθεια. Χαίρομαι πάρα πολύ που φτιάχνετε τη διάθεση.
0: Top 3. Okay. Δεν υπάρχει βίντεο από αυτό. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει.
1: Όχι, ευτυχώς.
0: Ωραία, φίλε και φίλοι, αν έχετε βίντεο, ήσασταν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ, Που μοιράστηκα την εμπειρία μου, εννοείς.
0: Για όλα όσα μας είπες. Είσαι έτοιμη για αυτό που θα ακολουθήσει.
1: Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
0: Δεν είσαι έτοιμη. Θέλω να σε ενημερώσω.
1: Ναι, αλλά θα έπρεπε η παραγωγή να κάνει κάτι γι' αυτό. Δεν μπορεί να καλείς έναν άνθρωπο έτσι και να του λες.
0: Θα σε ενημερώσουμε τώρα, αλλά πριν σε ενημερώσουμε, θέλουμε να σε ξανααπολαύσουμε. Οπότε πάμε σε τι άλλο, σε μια cool μετάβαση.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά, 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή Κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή Κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
5: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
10: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
11: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
12: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
13: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
12: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
14: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
13: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
12: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
10: Είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
15: Βίκυ! Θα πέσουμε ένα παιχνίδι που λέγεται «Μην το σκέφτεσαι». Οκ, okay, χαλαρό παιχνίδι. Δεν θέλω να σκέφτεσαι καθόλου, να απαντήσεις όσο πιο πολλές ερωτήσεις μπορείς, okay. Όσο πιο γρήγορα μπορείς. Αυτό είναι το παιχνίδι. Είσαι έτοιμη,
16: okay.
15: Και ο χρόνος σου ξεκινάει από τώρα. Ένα τραγούδι που σου έχει κολλήσει αυτή τη βδομάδα.
16: Ευτυχισμένες μέρες, Λέξ.
15: Τελευταία σειρά που είδες.
16: Bodies. Αυτό βλέπω τώρα.
15: Με ποιο φανταστικό χαρακτήρα θα συγκατοικούσες?
16: Αχ, δεν ξέρω, με τον Goofy.
15: Με τον Goofy. Τι κάνεις πριν από ένα live για να διώξεις το άγχος?
16: Πίνω ένα ουισκάκι.
15: Πίνεις... ένα φαγητό που δεν καταλαβαίνεις πώς αρέσει στον κόσμο.
16: Κοχλή μπουμπουριστή.
15: Κοχλή. Ποιο αστεία ατάκα που έχεις ακούσει από φαν? Η σχόλια.
16: Μπράβο, τραγουδάτε πολύ ωραία. Τραγουδάτε καλά.
15: Α, δεν στόχα.
16: Ναι, δεν στόχα, εννοείται.
15: Μπράβο. Ποια είναι η πιο ενοχή σου απόλαυση? Guilty pleasure.
16: Να σηκώνω με τη νύχτα και να τρώω ντολμαδάκια κρύα από το ψυγείο.
15: Πρέπει να κρατήσεις τρία app στο κινητό σου. Ποια είναι?
16: Τρία app.
15: Τρία.
16: Spotify, YouTube, Candy Crush.
15: Ποιο emoji χρησιμοποιείς περισσότερο στο chat? Α, το στραβό στο ματάκι.
16: Ναι, το στραβό στο ματάκι.
15: Ωραία. Με ποιο ξένο καλλιτέχνη θα ήθελες να συνεργαστείς? Ξένο.
16: Ξένο. The Weeknd.
15: The Weeknd.
16: The Weeknd.
15: Εάν η ζωή σου ήταν τραγούδι, τι τίτλο θα είχε?
16: Όμορφη ζωή.
15: Όμορφη ζωή. Το πιο άχρηστο πράγμα που έχεις αγοράσει?
16: Κάποια στιγμή κάτι που διώχνε κάτι ποντίκια και τέτοια και πήδηξε το ψάρι από τη γυάλα. τελικά. Δεν ξέρω, αυτά ήταν κάτι τηλεμάρκετινγκ τότε. Τηλεμάρκετινγκ σημειώστε.
15: Επανέρχομαι, εννοείται. Πες μας κάτι στο οποίο έχει ταλέντο, αλλά δεν το ξέρει πολλοί κόσμος.
16: Ανοίγω πάρα πολύ ωραία φύλλα για πίτες.
15: Φύλλο, άνοιγμα φύλλου. Χειρότερη δικαιολογία που έχει πει για να αποφύγει κάποιον.
16: Ότι έχω γαστρεντερίτιδα.
15: Ποιο είναι ο πιο αστείο άνθρωπο που έχει γνωρίσει.
16: Εσύ.
15: Δεν είναι μιλημένο. Αγαπημένο stage που έχει παίξει, σκηνή.
16: Σταυρός του Νότου, για πάντα.
15: Ποια είναι η αγαπημένη σχορευτική κίνηση.
16: Δεν πρέπει
15: να την κάνω. Ναι, ναι. Ναι, ένα χειροκρότημα! Βίκυ.
16: Έλα.
15: You aced it. Εξαιρετική ήσουν σε όλα, αλλά όπως καταλαβαίνεις πρέπει να επανέλθω σε κάποια πράγματα. Α. Τι εννοείς, πήδηξε το ψάρι από τη γυάλα με το μηχανηματάκι για τα ποντικιά.
16: Δεν ξέρω τώρα. Ήταν ένα μηχανηματάκι που το έπαιρνες.
15: Ναι.
16: Από το τηλεμάρκετινγκ τότε, το θυμάστε αυτό.
15: Ναι, αυτό που κάνει υπέρηχους και καλά.
16: Ναι, κάτι αυτό έκανε υπέρηχους και κάτι έδιωχνε τώρα. Κουνούπια.
15: Κατσαρίδες.
16: Δεν ξέρω, κάτι έδιωχνε, κατσαρίδες. Και τελικά πήδηξε το ψάρι.
15: Όλα όχι, καλά,
16: ήταν,
15: το ψάρι.
16: Ναι, ήταν ο Πανάγος και ήταν πάρα πολύ κρίμα. Γιατί τον θάψαμε κανονικά με την αδερφή.
15: Α, όχι όλα καλά ο Πανάγος.
16: Όχι, όχι.
15: Δεν πήγε
16: τον
15: καλά.
16: Τον βρήκαμε, ξέρω, δυστυχώς. Όχι, ήταν πολύ κρίμα.
15: Θα συγκατοικούσε με Γκούφι.
16: Τώρα δεν ξέρω, εκείνη την ώρα αυτό μου ήρθε. Βλακία.
15: Ναι,
16: θα προτιμούσα να κάνω τον Σούπερμαν, ας πούμε. Γιατί, ωραίο αγόρι.
15: Okay, το ακούω.
16: Τον Γκούφι τι τον ήθελα, ας πούμε.
15: Το ακούω, ναι. Ναι, αλλά ο Σούπερμαν φοράει το σόβρακο έξω από το παντελόνι. Είναι αυτό το κόκκινο. Λάθος.
16: Δεν πειράζει τώρα, αυτό να είναι το στραβό του μόνο.
15: Δώστανε μεγάλο χειροκρότημα στην Βίκυ. Βίκυ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
16: Ευχαριστώ πολύ.
15: Και επειδή έπαιξες μαζί μας, να σου πούμε ότι κερδίζεις ένα δωράκι από τον Καράζ για εσένα. Παίζεις επιτραπέζια γενικά με οικογένεια, έχετε ασχοληθεί.
16: Ναι, βέβαια.
15: Τέλεια, σου έχουμε δώρο λοιπόν δύο επιτραπέζια από την Κάισα.
16: Πλάκα κάνετε.
15: Καθόλου Κάισα λοιπόν.
16: Δεν το έχω.
15: Τέλεια, είναι επιτραπέζιο escape room.
16: Δεν τα έχω.
15: Εξαιρετικό. Μίνια ζουν υπερπαιχνιδάρες. Κάεσα συνυφασμένο το όνομα με τα επιτραπέζια. Ελπίζουμε να τα απολαύσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
16: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Περνάς στο green room, room μας που είναι green sofa γιατί δεν έχουμε room.
16: Okay.
15: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
16: Και εγώ και
15: εγώ. Και εμείς περνάμε στο επόμενο segment. Φυσικά με μια cool μετάβαση. Ο επόμενος καλεσμένος μου είναι ένας κομικός που έχει μπει σε όλα τα σπίτια με τα βιντεάκια του. Μετράει χρόνια στο stand-up, παραστάσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Έχει περάσει από την τηλεόραση, τώρα πια και σκηνοθέτης. Μα πάνω απ' όλα, απόλυτα αυτοσαρκαστικός και επίκαιρος. Κυρίες και κύριοι, θέλω να δώσετε ένα μεγάλο χειροκρότημα για το μοναδικό Διονύση Ανδρανάκη!
17: Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε!
15: Μπουμ, μπουμ, μπουμ!
17: Τι ωραία που είστε εδώ!
15: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ.
17: Βρε χαρά μου
15: για τα καλά...
17: και τιμή μου. Μην το συζητάς καν.
15: Σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια.
17: Δεν εννοούσα τίποτα. Ήταν όλα τηλεοπτικά.
15: Το ξέρω.
17: Τον συχαίνεται η ψυχή μου.
15: Και θα το μάθει και ο κόσμος.
17: Πάμε λίγο να μας δει ο κόσμος να το καταλάβει.
15: Λοιπόν,
17: ποια είναι η πιο cool στάση αυτή.
15: Όποια νιώθεις
17: εσύ λοιπόν, άνετα. Χειροκρότημα που θεωρεί αυτή επαρκώς cool στάση. Α, δύο-τρεις.
15: Δύο άτομα.
17: Εδώ.
15: Ναι, θα το δώσω κι εγώ.
17: Εδώ, πάμε εδώ. Το κοινό αποφάσισε φωνή λαού, οργή Θεού.
15: Εξαιρετική στάση και μια και είπαμε για στάση.
17: Ναι.
15: Άσχετο, δεν έχω μια πάσα να πω.
17: Α, ωραία. Λοιπόν, χαίρομαι που δεν πάει εκεί.
15: Πάντα το ρωτάω αυτό σε όλους τους κωμικούς που έχουν έρθει. Λατρεύω να ακούω από ανθρώπους που ασχολούνται με οτιδήποτε καλλιτεχνικό και κυρίως αυτούς που έρχονται εδώ στην Καράς, πώς ξεκίνησαν.
17: Λοιπόν,
15: πώς μπήκε το μικρό.
17: Ήμουνα χωρατατζής. Νιώθω ότι το ξέρεις αυτό το συνέστημα γιατί ήθελα να είμαι ο αστείος της παρέας.
15: Ήσουνα σχολείο cool φάση.
17: Δεν ήμουν cool, δεν είμαι ακόμα. Το παλεύω, δεν το έχω καταφέρει. Είδες, τους ρώτησα για να μου πούν ποια είναι η cool στάση. Δηλαδή, το πάω βλέποντας και κάνοντας. Ωστόσο, είδα πως το να είσαι αστείος είναι cool και προσπαθούσα να είμαι.
15: Yes.
17: Και έβλεπα ότι τέλος πάντων σε φέρνει στον περίγυρο, φέρνει, σε κάνει μέλος της παρέας. Είναι ένα όπλο για να έχεις μια κοπέλα που δεν θα είχες αλλιώς, ειδικά στα νιάτα. Οπότε άρχισα να το εξελίσσω και να είμαι τέλος πάντων ο αστείος της παρέας. Κάποια στιγμή λοιπόν άρχισε να με πιάνει πολλοί κόσμος και να μου λέει: ξέρεις τι, θα έπρεπε να κάνεις stand-up εσύ. Σε μια περίοδο που το stand-up δεν υπήρχε, ήταν μόνο οι νύχτες κομμωδίες, δεν ήταν γνωστό και mainstream. Οπότε ξέρεις και εγώ λέω: μου το παρέχουν πει πολλοί άνθρωποι. Ας το λάβω υπόψη, διότι μ' άρεσε πάντα να επικοινωνώ μέσω του χιούμορ. Και τότε υπήρχαν οι νύχτες κομμωδίες της Λουκίας Δρικάκη.
15: Άρα πρόλαβες νύχτες κομμωδίας.
17: Ήταν μια πολύ ωραία πρώτη επαφή, διότι είχες την ευκαιρία να παίζεις σταθερά κάπου, να δοκιμάζεις υλικό, να καταλάβει τι λειτουργεί, τι δεν λειτουργεί. Με το υλικό, με τα αστεία, με την περσόνα σου πάνω στη σκηνή. Κατάλαβε. Έπαιξα μετά τι νύχτε κομμωδία, έπαιξα κάμπο στο stand-up και εκτό. Ναι. Μαγαζιά, μπαρ, εδώ.
15: Άρχισε σιγά-σιγά να μεγαλώνει η κοινότητα και τα μαγαζιά.
17: Και η κοινότητα και το stand-up και ο μονόλογό μου να βελτιώνουμε, hopefully. Κάποια στιγμή είχα πάει στην Αγγλία για ένα μεταπτυχιακό στο Λονδίνο και. Παράλληλα έκανα stand-up και εκεί, που βασικά εγώ γι' αυτό ήθελα να...
15: Σε σταματάω παρένθεση, μεταπτυχιακό σε τι?
17: Λοιπόν, είχα πάει στο London School of Economics και έκανα media, μεταπτυχιακό στο Media and Communication Governance. Τι είναι αυτό θα μου πεις?
15: Media and Communication...
17: Governance.
15: Governance. God damn it.
17: Συγγνώμη για την προφορά, αλλά έχω ζήσει ένα χρόνο Λονδίνο και ξέρετε, αυτό αλλάζει τον άνθρωπο.
15: Τι...
17: Δεν ξέρω ούτε εγώ, και εγώ το πλήρωσα και 20 χιλιάρικα. Δηλαδή, ούτε εγώ ξέρω τι είναι ακριβώς να σου πω. Τόσο είναι τα δίδακτρα.
15: Είναι 20 χιλιάρικα το μεταπτυχιακό και δεν το τελείωσε.
17: Όχι, το τελείωσα. Απλώς δεν έμαθα τίποτα.
15: Άρα είσαι governance of media economics.
17: Ακριβώς αυτό. Ήθελα να πω στο ληξιαρχείο να το αλλάξω επίσημα το όνομά μου σε αυτό, αλλά δεν το δέχτηκα. Ναι.
15: Τι είναι αυτό?
17: Παιδί μου, media πρακτικά, media. Communication πρακτικά και είναι το governance είναι ένα κομμάτι και πιο διοικητικό αν θες να μπει στην όλη διαδικασία του πώς λειτουργεί από πίσω. Δεν ήθελα, δεν μπήκα. Αλλά ήταν μια καλή αφορμή για να κάνω stand-up έξω, να δω πώς λειτουργεί το πράγμα.
15: Στα αγγλικά.
17: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, και λειτουργούσε πολύ καλά, απροσδόκητα καλά.
15: Έπαιξες μπάλα σε αγγλικό stand-up.
17: Έπαιξα, ναι, ναι, ναι. Και πήγαινε και πολύ, πολύ ok, δηλαδή πολύ καλά, ας πούμε.
15: Okay.
17: Γυρνώντας από εκεί, ήταν η πρώτη τηλεόραση, έκανα ένα μεσημεριανό
15: yes.
17: στον Αλφα, λεγότανε Πέδες
15: ναι,
17: με
15: Εψιλον. Ναι, ναι, ναι.
17: Τέλος πάντων, ήταν αυτά που είναι το καλοκαίρι που παίζουν στην τηλεόραση, που κανείς ναι. δεν ασχολείται, είναι ποιον έχουμε τώρα, ποιους ταλέπορους. Πετάξτε τους. Λέω ταλέπορους τώρα και έχει γραφτεί ήδη πρωτοσέλιδο εδώ. Ποιους επαγγελματίες έχουμε τώρα. Πετάξτε τους εκεί να κάνουν ένα καλοκαίρι και όποιος τους δει, τους είδε. Καλά πέρασα, δεν συχτηρίζω, ήταν μια πολύ χρήσιμη εμπειρία, δεν θα το ξανά έκανα.
15: Δεν θα το
17: πολύ...
15: ξανά
17: λέω τώρα, cut to, λίγο καιρό μετά, γεια σας, καλησπέρα.
15: Γεια σας, καλησπέρα, είμαι ναι, ναι. Ιούλιο μήνα.
17: Πάμε να δούμε μαγειρική. Λοιπόν, ναι, δεν θα το ξανά έκανα αν όλα πάνε καλά. Μπορεί να το ξανακάνω, απλώς να ξέρετε ότι αν με δείτε ξανά σε μεσημεριανό, μέσα μου υποφέρω. Ο Διονύσης δεν του πήγε όπως ήθελε το πράγμα, δεν θα φαίνεται.
15: Λίγο
17: στα νεκρά μου μάτια, το χαμόγελο θα υπάρχει.
15: Λόγω των θεμάτων που πρέπει να σχολιάζεται.
17: Δεν είναι καθόλου καλό κλίμα ένα τηλεοπτικό μεσημεριανάδικο για να αναπτυχθεί η κωμωδία. Δηλαδή, ο τρόπος που θα το έχεις βιώσει όταν έχεις πάει σε συνεντεύξεις που δεν τις κάνει κωμικός καλή ώρα, που είναι, ρε παιδί μου, δεν ξέρουν πώς να φερθούν σε ένα αστείο για να το αναδείξουν. Θα πεις ένα αστείο, πες ένα αστείο, πες...
15: Α, αλήθεια μου, πες ένα αστείο. Ωραία. Πόση ώρα έχουμε.
17: Λοιπόν, αυτό. Ωραία.
15: Μου πες ένα αστείο, έτσι.
17: Ωραία, λοιπόν, αυτό τώρα, περίμενε. Λοιπόν, αυτό, έστω ότι αυτό είναι το αστείο.
15: Πες ότι αυτό είναι το αστείο.
17: Ναι, η αντίδραση του παρουσιαστή είναι. Γιατί το λες αυτό?
15: Ναι, ρε φίλε.
17: Θέλεις να μας εξηγήσεις λίγο? Όχι, δεν θέλω να σας εξηγήσω.
15: Ναι, ναι, ναι.
17: Μόλις πήραμε μια καραμπίνα και δολοφονήσαμε την κωμωδία στο δωμάτιο.
15: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
17: Δεν θέλω να σας εξηγήσω.
15: Και σε συνεντεύξεις μου ναι, ναι,
17: ναι,
15: αυτό.
17: Δηλαδή,
15: ναι, ναι, ναι, ναι.
17: Το αντιμετωπίζουν σαν δημοσιογράφοι. Κάνουν follow-up ερωτήσεις. Δεν καταλαβαίνω ότι εδώ τώρα παίζουμε ένα ρόλο. Κάνουμε αστεία. Άμα αρχίσουμε να το αναλύουμε, το σκοτώσαμε.
15: Και μου δίνεις εξαιρετική πάσα. Γιατί είσαι αυτός που είσαι.
17: Ναι, ναι, ναι.
15: Και πάω λοιπόν τώρα στο Comedy Writing Room.
17: Ναι.
15: Πόσο σημαντικό είναι τα κωμικά πράγματα να γράφονται από κωμικούς, κάτι που έχει αρχίσει και αλλάζει σιγά σιγά στην τηλεόραση.
17: Πολύ σιγά όμως.
15: Και εσύ λοιπόν μπαίνεις πολύ σιγά, αλλά κάτι πάει να γίνει.
17: Σοκαριστικά σιγά.
15: Κάτι πάει να γίνει, σοκαριστικά σιγά, αλλά κάτι πάει να γίνει. Και εσύ λοιπόν μπαίνεις μετά από αυτό σιγά σιγά, συνέλθετε, σωστά.
17: Ναι, λοιπόν, η πρώτη δική μου εκπομπή πια είναι το Συνέλθετε στο Sky, όπου είναι μια ιδέα που πρότεινα εγώ και το δέχτηκαν. Δεν έχω ιδέα πώς έγινε αυτό. Δηλαδή,
15: είναι από αυτά τα ωραία που κάθονται.
17: Δεν ξέρω πώς. Παίζει ο Θεός να κοιμήθηκε για ένα 20 λεπτό, λέει πάω να κάνω ένα power nap και παπ, τότε ναι. να έγινε και να το δεχτήκανε.
15: Μια εκπομπή για κινηματογράφο με κωμικά σκετσάκια,
17: ναι,
15: γράψιμο εσύ.
17: Μια κωμική εκπομπή για κινηματογράφο, γράψιμο εγώ και ο Θωμάς ο Ζάμπρας. Που ήταν και η πρώτη μας δουλειά που κάνα.
15: Θωμά!
17: Και
15: εκεί αυτή... ξεκινάει, συγγνώμη, παρένθεση, το bromance.
17: Το bromance με το Θωμά, ναι, βέβαια. Είχε έρθει και ο Ζήσης από τα πρώτα επεισόδια και ξεκίνησε και το δικό μας bromance εκεί. Έκανε τον Τζέιμι Λάνιστερ.
15: Έκανα Τζέιμι Λάνιστερ, υπάρχει αυτό το βιντεάκι, εξαιρετικό.
17: Εξαιρετικός, είναι δηλαδή, όλα, μπείτε, όλα. Μπείτε, δείτε, αξίζει πάρα πολύ.
15: Ξυρίστηκα να το πούμε
17: ξυρίστηκε
15: αυτό.
17: Ξυρίστηκε τη method. Ήταν στο τσακ, ήμασταν έτοιμοι να πάμε στο γύρισμα και ήταν έτοιμος να κόψει το χέρι του, όπως ο Τζέιμι Λάνιστερ.
15: Δεν με αξίζει τον κόπο.
17: Θα το παίξουμε ψεύτικα. Ήταν έτοιμος, committed.
15: Όντως, αν θέλετε να δείτε αυτή τη φρίκη.
17: Ναι.
15: Συνέλθετε λοιπόν και εκεί, όπου κάνω λάθος με διορθώνεις,
17: ναι.
15: Αρχίζει και χτίζεται ένα μεγάλο following. Γιατί ναι. υπήρξαν φανατικοί Και φυσικά.
17: Ναι, πήγε, είναι μια εκπομπή που δεν ξέρω τι νούμερα έκανε. Κάτσε να μαζέψω λίγο τον ντεκολτέ μου, γιατί δεν θέλω να σα σοκάρω.
15: Ναι.
17: Λοιπόν, δεν ξέρω τι νούμερα. Πήγαινε, χτύπαγε από 6 μέχρι 9 που είναι μια χαρά για το Times Store.
15: Μιλάω κυρίως ιντερνετικά για το following.
17: Για το Times Store που ήταν μια χαρά τα πήγαινε. Αλλά τέλος πάντων, άρεσε πολύ στον κόσμο. Ακόμα μου μιλάνε για το συνέλθετε.
15: Ναι. Ήταν εμένα μου σκάνε ακόμα, κυρίως επειδή τα ανεβάζεις εσύ, αλλά μου σκάνε ακόμα.
17: Κυρίως επειδή τα ανεβάζω εγώ.
15: Όχι, ωραία, τα μοιράζεις ακόμα.
17: Επειδή στα στέλνω inbox, γι' αυτό σας κάνει. Αλλά ναι, και ήταν μια δουλειά που άρεσε πολύ. Κυρίως είχαμε την τύχη, επειδή μας είχαν πετάξει εκεί σε αυτό το time slot και δεν πολλές σχολιόντουσαν ευτυχώς και είχαμε και χορηγούς από πίσω, οπότε δεν τους ένοιαζε να το χρηματοδοτήσουν, ήταν είναι εκεί, έτρεχε μόνο του. Οπότε κάναμε μέσα ό,τι θέλαμε, δεν έπεφτε κανένας έλεγχος, ό,τι βλακεία σκεφτόμασταν την κάναμε μέσα.
15: Και ισχύει και από τα σκετσάκια που βγάλατε. Ναι. Εγώ έχω γράψει σε σενάριό μου για τηλεόραση τη λέξη κουραδούλα και μου την κόψανε ναι. τη λέξη.
17: Ναι. Υπάρχει ένα άλλο που μπορείς να κάνεις σε αυτά. Υπάρχει, κάποια στιγμή φτάνεις σε ένα σταυροδρόμιο που λες τώρα, θα ρωτήσω αν έχουμε άδεια να το κάνουμε αυτό ή όχι. Ναι. Αν ρωτήσει, η απάντηση είναι όχι.
15: Ναι.
17: Δεν ρωτάς, το κάνεις, δεν ασχολείται κανείς και παίζει. Ναι. Με εμάς τουλάχιστον. Δηλαδή, ναι. Ειλικρινά πιστεύω πως μέσα μπορεί να βάζαμε σκηνή από hardcore porn or whatever. Ναι. Δεν θα το βλέπανε, θα έπαιζε. Δεν θα ασχολιόταν κανείς. Οπότε νιώθω πως το ότι μας είχαν πεταμένους και δεν νοιαζόντουσαν για εμάς βοήθησε πάρα πολύ στο να κάνουμε ό,τι ακριβώς γουστάραμε. Πάρα πολύ κούραση, γιατί τα κάναμε όλα εγώ και ο Θωμάς. Γράφα μαζί, εγώ έπαιζα, παρουσίαζα, έκανα σκηνοθεσία, ήμουν στο μοντάζ, έκλεινα τους καλεσμένους, τα έκανα όλα. Αλλά ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία που άξιζε και ναι, από εκεί ας πούμε άρχισε να δημιουργείται ένα following.
15: Και εδώ τώρα θέλω να σου πω ότι πάρα πολλοί βλέπουν σήμερα το following και τους followers mm-hmm. και όλο αυτό, αλλά δεν είναι πολύ, πολύ ξεκάθαρο το πόσο δουλειά πέφτει πίσω από όλα αυτά τα βιντεάκια που mm-hmm. βλέπουμε. Okay. Ναι. Και φυσικά αυτό οφείλεται και σε σένα, αλλά και στο team που χτίστηκε.
17: Mm-hmm. Στους ανθρώπους στους οποίους γράφω μαζί εννοείς.
15: Στους ανθρώπους που γράφεις μαζί,
17: που, γράφω, που, είναι, που το κάνουμε παραγωγή.
15: Που είναι ο Θωμάς, φυσικά.
17: Με το Θωμά γράφουμε πάρα πολλά πράγματα μαζί. Με τον Πασπάτη πάμε να
15: Αντρέας Πασπάτης!
17: Πού είναι!
15: Τον οποίο τον κλέψαμε κι εμείς λίγο.
17: Τον κλέψαμε
15: στον γκαράζ, Ανδρέας Πασπάτης.
17: Με τον Γιώργο Παπα-Νικολάου γράφουμε επίσης.
15: Γιώργος Παπα-Νικολάου.
17: Ναι, με αυτούς τους τρεις. Όχι με όλους μαζί. Αλλά, πότε μόνο, πότε εκεί.
15: Ναι, αλλά ξοκολλιές. Έχεις όμως ένα τίμα ανθρώπων.
17: Ναι, ναι, ναι.
15: Έχεις και ένα τίμα ανθρώπων και μπροστά και πίσω από τις κάμερες που είναι ο αδερφός,
17: ο αδερφός μου. Ένα χειροκρότημα πάμε στον γκαράζ. Πάμε λίγο.
15: Που ξεκίνησε δειλά-δειλά, αλλά μετά του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-του-
17: καταρχάς μας λένε, αυτό το λέγαμε πριν. Μου λένε ότι μοιάζω πάρα πολύ με τον αδερφό μου και μας λένε, παιδιά, ότι μοιάζω πάρα πολύ και με τον Πασπάτη. Όπου εγώ δεν το καταλαβαίνω.
15: Με τον Πασπάτη όχι, αλλά εγώ θα το πετάξω γιατί εσύ δεν το λες μόνος, αλλά θα το πετάξω Όσκαρ Άιζακ το έχεις.
17: Όσκαρ Άιζακ.
15: Το έχουμε, Όσκαρ Άιζακ, Moon Knight. Διούν, όχι, μας κοιτάνε,
17: μας κοιτάνε με μάτια τύπου τι έγινε.
15: Αυτοί που ξέρουν θα καταλάβουν τέλος πάντων.
17: Από το σπίτι όποιος μας βλέπει, γκουγκλάρετε το Όσκαρ Άιζακ.
15: Όσκαρ Άιζακ, παιδιά, άμα γκουγκλάρετε.
17: Μεγάλο κομπλιμέντο γιατί είναι πολύ ωραίος ο τύπος, οπότε μια χαρά. Θα το πάρω έτσι αμάσιτο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Επίσης, Κουάκη.
17: Κουάκη, Παναγιώτα Κουάκη, βοηθός μου.
15: Από το συνέλθετε.
17: Από το συνέλθετε και από πριν, ό,τι έχουμε κάνει, το έχουμε κάνει μαζί, ό,τι βιντεάκια και όλα αυτά. Οπότε τρελό team και είμαστε και
15: φυσικά. Φυσικά δεν μπορώ να μην αναφέρω, ίσως από τα πιο σημαντικά asset της ομάδας σου. Τη μαμά σου.
17: Asset. Τη μαμά μου τώρα, ναι. Λοιπόν, η μαμά μου είναι φοβερό asset. Στα Ρούμπα.
15: Στα Ρούμπα.
17: Στα Ρούμπα. Τη σταματάνε στον δρόμο πλέον για φωτογραφίες. Έχει γίνει αυτό.
15: Το εννοείς.
17: Ναι, ναι, έχει γίνει. Εντάξει. Μου στείλει φωτογραφία με ένα κοριτσάκι 7-8 χρονών που έβγαλε φωτογραφία.
15: Σας είδαμε στο βίντεο να βγάλουμε.
17: Ναι. Μεγάλη στάρ και πολύ την καμαρώνω. Που τα λέει έτσι ωραία.
15: Και πώς να μην γίνει αυτό που τα βιντεάκια που κάνεις πλέον έχουν ξεφύγει λίγο. Κάποια δηλαδή ξεφεύγουν.
17: Σε τι όμως.
15: Σε views.
17: Α, εντάξει. Δεν ξέρω. Έχουν ξεφύγει. Σε κόλλα δηλαδή.
15: Όχι, να σου πω κάτι.
17: Ήθελα να σου πω λίγο να το πάρεις λίγο καλύτερα.
15: Ένα εξαιρετικό, σίγουρα θα το έχετε δει όλοι, είναι με το τι μπορεί να συμβεί, από τι μπορεί να πεθάνει στην Ελλάδα.
17: Α, ναι, ναι, ναι.
15: Έγινε χαμός με αυτό το οποίο.
17: Ναι.
15: Αυτό περιλαμβάνει φυσικά το θετικό του πράγματος να αναγνωρίζει τη δουλειά σου και να τη βλέπει πολλοί κόσμος. Όμως. Περιλαμβάνει και το άλλο κομμάτι. Στο οποίο εσύ πρέπει να είσαι πλέον expert, που είναι το κομμάτι του ίντερνετ που δεν
17: το
15: την παλεύει. Που δεν την παλεύει ο κόσμος.
17: Ναι. Δεν την παλεύει ο κόσμος.
15: Δεν την παλεύει. Άρα θα σε ρωτήσω λοιπόν κάτι πρώτα, μου απάντησε ήδη, αλλά εγώ θα το ρωτήσω επίσημα. Κάτι πρώτα, τους περισσότερους κωμικούς. Διονύση, τι παλεύει ο κόσμος.
17: Δεν την πολυπαλεύει ο κόσμος, είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι πως δεν την πολυπαλεύει και το ίντερνετ αυτό το μεγενθύνει, διότι υπάρχει πάντα μια αίσθηση όταν ο άλλος θα στείλει να σε κράξει, ότι δεν μιλάω σε άνθρωπο. Μιλάω σε ένα. Τώρα αυτό είναι ο Ατζαράκης, είναι ο Ζήσης, είναι ένα.
15: Αυτό.
17: Είναι ένα corporation, δεν έχει συναισθήματα.
15: Έλα, τώρα έχει και το following, έχει και του followers και είναι.
17: Εγώ αυτό το. Ένα στάνταρ πράγμα που θα συμβεί 100% των φορών είναι. Εντάξει, στα σχόλια δεν απαντάω, ας γράψει ο καθένας ό,τι θέλει. Αν μου έρθει κανένα inbox, το οποίο ρε παιδί μου δω ότι ο άνθρωπος είναι λίγο λογικός, βρω κάποια ψήγματα λογικής και έχει νόημα να απαντήσω σε αυτό που θα μου στείλει κραξιματικά.
15: Θα μπει στη διαδικασία, όντως.
17: Φυσικά θα τον πιάσω λογικά να συζητήσουμε τι μου λέει, να του πω τη γνώμη μου, την άποψή μου και αυτά. Και 100% των φορών η απάντηση είναι: καλά, εγώ είμαι μεγάλος φαν. Εγώ αυτά δεν τα εννοούσα.
15: Όντως.
17: Μου συνέχισε την καλή δουλειά, σε λατρεύω. Μου έχουν πει μέχρι και το ότι δεν τα εννοούσα. Είχα βάλει στοίχημα με την κοπέλα μου και το έχασα και με έβαλε να στείλω κραξιματικό μήνυμα. Εγώ να ξέρεις, σε λατρεύω.
15: Ράντο μπινελίκια, αλλά είμαι φαν.
17: Ναι, δηλαδή με το που δουν ότι του απαντά και ότι δεν είσαι ένα faceless corporation, αλλά ένα άνθρωπο από πίσω που απαντά με επιχειρήματα και με καλή διάθεση.
15: Μπράβο σου που ασχολείσαι.
17: Αμέσως του χτυπάει τουλάχιστον ακόμα στην ανθρώπινη πλευρά και λε: όπα, τι κάνω, γιατί ξέρεις, και μαζεύονται 100% ξέρω εγώ.
15: Έχει τεράστιο στατιστικό. Δείγμα, λόγω των δουλειών που κάνεις, αλλάζει καθόλου η ανοχή, ρε παιδί μου, στα πράγματα που κάνεις. Είμαστε ακόμα.
17: Κοίτα, γενικά εγώ δεν αντιμετωπίζω τρελό πρόβλημα με το κράξιμο, να σου πω την αλήθεια. Okay. Μόνο αν είναι θέματα τα οποία είναι διχαστικά. Αν εξαιρέσει ότι με κυνηγάνε με τσουγκράνες, κατά τα άλλα είμαι πολύ.
15: Κατά τα άλλα είμαι πολύ κομπλέ.
17: Είμαι πολύ εντάξει.
15: Δεν βγαίνω από το σπίτι.
17: Όχι, εντάξει, θα σου πω, δεν το έχω τόσο πρόβλημα. Δηλαδή, με εξαίρεση θέματα που πλέον πας και απευθύνεσαι και μαζεύεται μια κοινότητα από κάτι που δεν σκέφτεται πολύ λογικά σε κάποια συγκεκριμένα θέματα. Από εκεί πέρα στα υπόλοιπα, okay.
15: Τα πας κατά σου πώς είναι?
17: Τα πας κατά μου.
15: Ναι.
17: Άκουσα τα πας κατά και λέω τι λέω.
15: Το Πάσχα δέχεσαι.
17: Τα Πάσχα τα μου.
15: Το Πάσχα
17: έχουν ηρεμήσει πια.
15: Έχουν ηρεμήσει.
17: Γιατί είχαμε ένα σκετσάκι με τον Ιησού πριν χρόνια που ακόμα βγαίνει κάθε Πάσχα. Και
15: το ξέρουν όλοι. Το βλέπεις.
17: Υπήρχε ένα παπά, ο οποίο για χρόνια έχει κάνει μία μήνυση. Και για χρόνια.
15: Σαν το Τζόκερ παίζει σε δελτία Ρικερίν.
17: Ναι, και όχι. Πώς είναι, όχι, είναι ένα πασχαλινό έθιμο. Πώς έχουμε το αρνί, πώς έχουμε το ότι θα πάμε στον επιτάφιο. Έχουμε και τη μήνυση από τον παπά. Κάθε μεγάλη εβδομάδα έρχεται. Τώρα έχει σταματήσει τα τελευταία 2-3 χρόνια, γιατί κάθε φορά του τη βάζουν στο αρχείο. Ξέρετε, θέλει κυνήγι, ρε παιδί μου. Και κάθε φορά που έχουμε πάει εμείς και έχουμε μιλήσει με το δικαστήριο, μας λένε παιδιά δεν είναι, δεν ευσταθεί αυτό.
15: Το βάζουν.
17: Αλλά αυτό το ανανέωνε. Και μέσα στη μήνυση είχε γράψει, είχε κάνει και. Σαν από μαγνητοφώνηση, παύλα, περιγραφή του σκέτς.
15: Ναι.
17: Και έλεγε, ξέρω, εδώ πέρα παρουσιάζεται ο Ιησούς να ουρεί, ας πούμε, και είχε όλο το σκέτς γραμμένο.
15: Γραμμένο, transcribed.
17: Ναι, σαν περιγραφή για να εξηγήσει τι είναι προσβλητικό και με όρους δικαστηριακούς, ας πούμε.
15: Καλά,
17: και
15: για αυτό.
17: Από τα πιο αστεία πράγματα που έχουν συμβεί. Πιο αστείο το σκέτς.
15: Εξαιρετικό, ναι. Εξαιρετικό. Ωραία. Είσαι πλέον και ήσουνα, αλλά είσαι πλέον και σκηνοθέτης, ετοιμάζεις.
17: Ετοιμάζω μία σειρά.
15: Ετοιμάζεις μία σειρά μυθοπλασίας. Πού βρισκόμαστε με αυτό, Βρεδιόνουση?
17: Προχωράμε πολύ αργά, αλλά σταθερά.
15: Πόσα
17: προχωράμε.
15: Χρόνια πες?
17: Προ-COVID.
15: Προ-COVID, ναι, γιατί καλέ. Μετά σκάσαν COVID.
17: Σκάσανε COVID. Είχαμε χίλια ζητήματα. Είχαμε και με την παραγωγή.
15: Μίλησα και με τον Θωμά γι' αυτό.
17: Ναι, το έχουμε γράψει μαζί με τον Θωμά όλο αυτό.
15: Τι γίνεται με αυτό? Είναι μια σειρά μυθοπλασίας που περιμένουμε πώς και πώς. Εδώ μεταξύ κάποια στιγμή είχε παίξει και το hashtag not.
17: Coming not soon. Που ισχύει ακόμα.
15: Κάποια στιγμή ξεχάστηκε, μετά επανήλθες.
17: Επανήλθε. Κοίτα, είναι.
15: Έχει συνεργαστεί με ονοματάρες.
17: Παίζουν όλοι εκεί μέσα, σχεδόν όλοι.
15: Σχεδόν όλοι.
17: Σχεδόν όλοι.
15: Ναι, σχεδόν.
17: Γιατί του είχα πει και μου άρχισε τα. Α, δούμε
15: να
17: για αυτά.
15: Πρόγραμμα,
17: εγώ
15: δεν πειράζει για το
17: στον γκαράζ. Εκείνος δεν ήρθε στη σειρά. Σημειώνεται έτσι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
15: Έμαθα όμως ότι έχει σκηνές ξυλού ο ρόλος μου.
17: Ναι.
15: Και τελικά ποιος τον έκανε τον ρόλο μου? Ο Ανδρέας Πασπάτης.
17: Πάμε λίγο.
15: Οπότε
17: μπράβο, Ανδρέα, που του φάγει τη δουλειά. Λοιπόν,
15: τι γίνεται με αυτό?
17: Προχωράει. Τώρα μετά από εδώ έχω ένα ραντεβού πάλι, θα να μιλήσω γι' αυτό. Ναι.
15: Μακάρι.
17: Ευχαριστώ. Προχωράει επειδή το πρόβλημα είναι ότι αυτό το πράγμα το έχω γράψει, το σκηνοθετώ, παίζω, κάνω τα stunts εκεί μέσα, κάνω παραγωγή, το πληρώνω όλα από την τσέπη μου. Είναι κάτι που το τρέχω ψηλό. Ξέρεις, εγώ πάνω μου όλο.
15: Ναι.
17: Οπότε γι' αυτό. Ναι, αργούμε, καθυστερούμε.
15: Δεν θέλω να πούμε νούμερα.
17: Έχουν συμβεί, ναι.
15: Πονάει.
17: Και θα τρομάξουν. Δεν καλέ, εννοείται και πονάει.
15: Πονάει.
17: Δηλαδή και πολλές φορές έχει χρειαστεί να πω σταματάμε τώρα για ένα εξάμεινο. Χρειάζεται να δουλέψω, να μαζέψω λεφτά πάλι. Δουλεύω, πάμε πάλι.
15: Most anticipated series of all time.
17: Ναι, το οποίο είναι καλό.
15: Παιδιά, συγγνώμη, αλλά μπορεί να το ξέρετε, παίζουν όλοι. Παίζουν, όχι, δεν καταλαβαίνετε τώρα. Δηλαδή, άμα κάνουμε name drop.
17: Ένα τυχαίο όνομα, λογικά θα παίζει. Πιθανότητα είναι ότι παίζει. Ναι, ναι.
15: Δεν έχει νόημα να ξεκινήσω να λέω ότι παίζουν όλοι.
17: Ναι,
15: κυρίως από το χώρο της κωμωδίας. Είμαι πάρα πολύ περίεργος.
17: Κι εγώ. Κι εγώ είμαι πάρα πολύ περίεργος.
15: Εύχομαι να το δούμε σύντομα. Ξέρεις τι,
17: Γεράσαμε.
15: Γερνάμε.
17: Δεν θα δένουν τα ρακόρ στα πρόσωπά μας. Θα γερνάμε σε πραγματικό χρόνο. Έχεις την boyhood.
15: ναι.
17: Έτσι θα είναι. Θα είναι ένα παιδάκι που μεγάλωσε, ξέρω.
15: Ναι. Και ελπίζω μέσα σε όλη αυτή τη διάρκεια να έχει τραβήξει και άπειρο υλικό για το ντοκιμαντέρ που θα ακολουθήσει.
17: Κοίτα. Θυμάσαι ο Δον Κιχώτης που πάλευε να το κάνει ο Τέρι Γκίλιαμ και μετά βγήκε το ντοκιμαντέρ.
15: Ναι.
17: Και ήταν και χάλια τελικά η ταινία που την έβαλε.
15: Ήταν και χάλια η ταινία,
17: όντως. Ας ελπίσουμε να μην είναι αυτό το case.
15: Είμαστε σίγουροι ότι θα είναι εξαιρετικό, εννοείται.
17: Πάντως, ένα πράγμα που μας έχει καθυστερήσει πολύ είναι και το ότι επειδή έχει μέσα πάρα πολύ action αυτό το πράγμα και είναι πράγματα που δεν πολύ έχουμε δει στην Ελλάδα.
15: Και θέλετε να τα κάνετε και.
17: Ναι, και θέλουμε να τα κάνουμε και. Αυτό, οπότε αυτό θέλει πολύ σχεδιασμό, να γίνει σωστά, να γίνει όπως πρέπει, όπως δεν έχει, θεωρητικά όπως δεν έχει ξαναγίνει.
15: Σπάνια γίνεται τέλος πάντων.
17: Και ναι. Και με, δηλαδή και εννοείται σε όλα αυτά, επειδή δεν με παίρνει να βάλω κανέναν άλλο. Τα κάνει, έχω κρεμαστεί από γέφυρες, μου έχουν σκάσει
15: κασάκια στη μούρη.
17: Ναι, καλέ. Τι εννοώ.
15: Τη φάση!
17: Ναι, καλέ.
15: Μπορούμε να έχουμε τουλάχιστον ένα τίτλο.
17: Νόμιζα ότι είχες κάτι στο μαγικό εκεί.
15: Ένα spoiler, δώσε μας κάτι, ένα τίτλο.
17: Ο working title.
15: Working title. Είναι μπορεί να αλλάξει δηλαδή.
17: Κακές ιδέες.
15: Κακές ιδέες, προτείνω!
17: Ούτε καν αυτό δεν ισχύει, αλλά ας το πούμε έτσι. Προχωράμε.
15: Πρώτη εδώ, για όσους το ακούσατε
17: πρώτη φορά. Για όσους το ακούσατε πρώτη εδώ.
15: Ευχαριστώ, εύχομαι πραγματικά.
17: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Ένα πουλάκι μου είπε ότι θεωρείς ότι οι πατούσες είναι το χειρότερο ανθρώπινο μέλος.
17: Πολύ σωστά.
15: Το άκουσε το σοκ.
17: Ναι, ο ποδολάγνος στο κοινό.
15: Και
17: πάντα
15: δεν θα έπρεπε να φαίνονται ποτέ.
17: Ποτέ.
15: Τι φας.
17: Είδες ότι ήρθαμε κλειστό παπούτσι σήμερα.
15: Το εκτιμώ.
17: Ευχαριστώ.
15: Δεν ξέρω πώς θα δηλούσε αν φορούσε πέδιλο σανδάλι.
17: ή ένα peep toe. Επίσης... Δεν θα μπορούσε εδώ μπροστά να τρυπάει και να δει εδώ λέγει.
15: Τι φάση η πατούσα.
17: Η πατούσα, αν υπάρχει το κίνημα των ποδολάγνων, νομίζω θα έπρεπε να υπάρχει ένα αντίθετο κίνημα των ποδομισητών και να είμαι εγώ υδρυτικό μέλος.
15: Με σημαία από πατούσα.
17: Δεν το καταλαβαίνω. Είναι ένα πολύ άσχημο μέρος του ανθρώπινου σώματος. Έχει τις παραξενιές της. Η κάθε πατούσα είναι πολύ διαφορετική η μία με την άλλη. Δεν θέλω καμία επαφή μαζί της. Και δεν μπορώ να καταλάβω τους ανθρώπους. Δεν ξέρω τώρα. Αλλά που τρελαίνονται με τις. Εδώ σου έχει συμβεί. Έχει δώσει δαχτυλάκι εδώ η φίλη από εδώ. Έχει...
15: Δεν το ξέρουμε. Δεν ρωτάμε.
17: Άσε, δε, καλά.
15: Δεν κρίνουμε.
17: Εγώ κρίνω λίγο. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο.
15: Το σέβομαι.
17: Ναι. Δεν θέλω να ξέρω. Αναβύσει. Ναι.
15: Λάκης Λαζόπουλος, λοιπόν, συνεργασία με τον Δημήτρη, γνωρίστηκαν σε παράστασή
17: και
15: του.
17: Και θέλανε να κάνουν μια παράσταση. Θέλαμε να κάνουμε όλοι μαζί μια παράσταση όπου θα μιλάμε για τις μανάδες και τους πατεράδες μας που πολύ μας έχουν ταλαιπωρήσει ένα
15: τέτοιο. Μάνα.
17: Επειδή και εγώ έχω πολύ και με τη μάνα και με τον πατέρα και είμαι ένα stand-up, βίντεο, πράγματα. Είναι κάτι που με έχει απασχολήσει ένα τα χρόνια. Φτιάξαμε αυτό το team όπου ξεκινάει η παράσταση, είναι ο καθένας βγαίνει και κάνει stand-up. Πρώτα ο Δημήτρης, μετά εγώ, μετά ο Λάκης. Και ο Λάκης κάνει ένα κείμενο, έναν πολύ ωραίο μονόλογο για τη μάνα του που έχει από παλιό θεατρικό, αλλά πολύ... είναι όντως legit, ωραίο και αστείο. Και εγώ ήμουν σε φάση, okay, για να τον κρίνω stand-up κωμικός. Και είναι όντως ένα πολύ ωραίο και αστείο πράγμα.
15: Ναι.
17: Και μετά έχουμε ένα δεύτερο segment όπου μαζευόμαστε και οι τρεις και κάπως αυτοσχεδιαστικά συζητάμε και λέμε ιστορίες. Που και αυτό πάει απροσδόκητα καλά, κανείς δεν το περίμενε. Και έχουν βγει πολύ ωραίες ιστορίες εκεί πέρα.
15: Ωραία συνεργασία. Επειδή έχεις δουλέψει με όλους αυτούς, να σε ρωτήσω φυσικά την κλασική συνεντευξιακή ερώτηση.
17: Παρακαλώ.
15: Διονύση,
17: πες μου
15: μία συνεργασία που σου έχει μείνει για κάποιο λόγο και θετικό και αρνητικό. Όχι αρνητικό, συγγνώμη. Θετικό. Αρνητικό...
17: Backstage. Θα σου πω το Γιάννη τον Κωνσταντζόγλου, ο οποίος είναι ο καλύτερος άνθρωπος στον κόσμο. Ευχαριστούμε, Άγγελε. Μπράβο. Ο καλύτερος άνθρωπος στον κόσμο. Δεν έχω δει πιο γλυκό, πιο θετικό, πιο... Δηλαδή, κάποια στιγμή θα το πω αυτό, δεν κάνει να μιλάμε γι' αυτά, αλλά στο τέλος του κύκλου των γυρισμάτων του τσακωθήκαμε για τα λεφτά. Και όταν λέω τσακωθήκαμε για τα λεφτά ήταν γιατί δεν ήθελε να πάρει. Και τύπου αναγκαστήκαμε να τον πιέσουμε με το ζόρι. Όχι, δεν θέλω. Τι λέτε τώρα, εγώ σε αυτό το πράγμα. Ναι, είναι γλυκύτατος.
15: Legendary.
17: Ναι, legendary.
15: Εξαιρετικό.
17: Ναι.
15: Κυβέρνηση κωμωδίας στην Ελλάδα. Ποιον βάζεις πρωθυπουργό, ποιο υπουργείο αναλαμβάνεις και τι νόμο περνάς στο πρώτο δίωρο. Να πούμε ότι αναφέρθηκε το όνομά σου για πρωθυπουργός.
17: Από ποιον?
15: Νομίζω από τον Δημήτρη.
17: Okay. Είναι προβοκατόρικος ο τρόπος που έχει διαμορφωθεί αυτή η ερώτηση, διότι θεωρείς δεδομένο ότι εγώ θα πάρω υπουργείο και δεν θα είμαι πρωθυπουργός. Δεν κατάλαβα.
15: Όχι!
17: Δεν κατάλαβα. Εγώ δεν αποφασίζω εδώ ό,τι θέλω κάνω.
15: Μπορείς σαφέστατα.
17: Δεν φαίνεται πώς είμαι φτιαγμένος για ηγέτης.
15: Άρα πρωθυπουργός, ένα χειροκρότημα πρωθυπουργός! Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι αν ένας άνθρωπος είναι κατάλληλος για αυτή τη θέση,
17: είναι
15: ότι εσύ είσαι αυτός γιατί έχεις σπουδάσει governing.
17: Αυτό που το πας. It's all connected.
15: Είναι media governing, άρα το έχει 100%.
17: Άρα και country governing.
15: Πρωθυπουργός λοιπόν.
17: Ναι.
15: Στο δίνω.
17: Θα το πάρω.
15: Πρώτο δίωρο, τι νόμο περνάς, είτε σοβαρό είτε αστείο, ό,τι γουστάρεις.
17: Για την κωμωδία θα περάσω νόμο. Θα περάσω το να απαγορευτεί αυτό που σου είπα και εγώ πριν, το πες ένα αστείο. Είσαι κωμικός, πες με ένα αστείο. Αυτό να τιμωρείται δια νόμου ισόβια.
15: Στο δίνω, αλλά επειδή ακριβώς το ίδιο είπα και ο Αριστοτέλης όταν είχε
17: θα
15: έρθει.
17: Θα κόψουμε τον Αριστοτέλη. Μοντάζ, το μοντάζ είναι φίλος μας, θα κρατήσουμε εμείς.
15: Και μας δίνει και ένα δείγμα του τι διακυβέρνηση θα κάνει.
17: Γρήγορες αποφάσεις δυναμικές. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Να σου πω κάτι, το δέχομαι. Διονύση μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
17: Χαρά μου και τιμή μου, μην το συζητάς.
15: Δεν ξέρω αν έχεις ενημερωθεί. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι δυο μας.
17: Ανυπομονώ.
15: Ναι. Είσαι έτοιμος?
17: Ναι.
15: Δεν
17: ναι.
15: Είσαι έτοιμος.
17: Α, οκ, okay, δεν είμαι έτοιμος.
15: Αλλά για άλλα. Είδες, κάνω governing τώρα.
17: Τώρα είμαι έτοιμος, πες μου. Ναι.
15: Και θα περάσουμε φυσικά σε αυτό το παιχνίδι με τι άλλο.
17: Με μια μη cool μετάβαση, δεν
15: νομίζω. Με μια full cool μετάβαση.
17: Εντάξει, λοιπόν.
18: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
19: Beautiful, Ava.
20: I can't go through at the wedding.
19: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
21: Welcome to the romantic heart hunt.
22: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
23: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
19: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
22: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
10: Μήνας του Μέγιστος. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
24: Find the gun before somebody else gets shot.
25: You stay out of the way.
24: Price, drop it.
25: Price, look out. You're under arrest.
24: For what?
25: Back off or jump.
24: Assault with a deadly weapon. Robbery and murder.
10: The Rookies.
26: Tell me it's not true. See you, right?
10: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
27: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Ε, όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
15: Απλά τα πράγματα. Το παιχνίδι λέγεται Εξήγησέ το. Θα σου δείχνω μια λέξη. Εσύ θα πρέπει να την περιγράψεις χωρίς να χρησιμοποιήσεις παράγωγά της ή ομόηχα ή τα ίδια. Τέλος πάντων, κατάλαβες.
17: Εδώ πως το παιχνίδι λέγεται και με άλλα ονόματα, αλλά θα έχουμε θέμα με δικαιώματα. Οπότε εξήγησέ το.
15: Εξήγησέ το λοιπόν. Παρέχω όσες περισσότερες λέξεις. Λες πάσο πάει από κάτω. Ξεκινάς εσύ γιατί είσαι καλεσμένος. Περιγράφεις ένα χειροκρότημα και πάμε να ξεκινήσουμε.
17: Νομίζω ότι περιγράφω ένα χειροκρότημα και το πες, αλλά πάμε. Λοιπόν, είναι αυτό το όχημα που μπαίνεις μέσα, οδηγεί και του λες που θέλεις να σε πάει και σε πάει. Ζήσεις εντάξει.
15: Όχι, μα μπαίνεις μέσα και του λες που θέλει. Ταξί.
17: Ναι.
15: Ταξί.
17: Έχουμε χρόνο γενικά.
15: Έχουμε χρόνο, ναι, πάμε.
17: Κάνε κάτι γι' αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι τώρα. Είναι πολύ παλιακή λέξη, θα το